0: δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει προγραμματίσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν τουλάχιστον 6 εκρήξεις. Συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία, με την αεράμινα να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσιλωμένες στην εξέβρεση λύσης με το Ιράν και οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ πρόσθεσε πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Ναυτιλιακών Δεδομένων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα ιχνηλάσιμα σκάφη που διέρχονται από τον ελεγχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες θαλάσσιο διάδρομο του Ουμάν ουσιαστικά σταμάτησαν. Το δίκαιο τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Όπως δήλωσε, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, όχι μόνο των εμπόλεμων πλευρών. Έχουμε κοινή θέση για τα γεγονότα γύρω από το Ιράν, τα ασθενά του Ορμούζ και γενικότερα τον Περσικό κόλπο. Προχωράμε από το γεγονός ότι φυσικά αυτή η σύγκρουση πρέπει να επιληθεί και μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με μια συμφωνία που αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών, οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ για παράβεση της κείμενης νομοθεσίας. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία ανοίξε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Δυο από αυτές τις ειδήσεις που κάνουν την ανάσα σου να κρατιέται τρέχουν από το πρωί. Η μία τη νύχτα, ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα όπου του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και έφυγε. Η φωτιά προκάλεσε, αντιμετωπίστηκε μεν, αλλά κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου έπρεπε να εκενωθεί, γιατί από τους καπνούς ήταν η κατάσταση αφόρητη. Στη διάρκεια της εκένωσης μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια το ΝΑΤΟ, αλλά στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεύεται η Βάγια Νέστορος, αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της για έναν πολύ απλό και γελίο λόγο, γιατί απλώς η κόρη της κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην κηδεία θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης θα απαντήσει αν καλέσετε 210-48-0-170-174. Θα διαβάσω μηνύματά σας αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο γνωστό καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

0: Όλα τα βλέμματα ήταν επειδή για 48 ώρες στραμμένα στην Άγκυρα, στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με δύο βασικά ερωτήματα. Τι θα συμβεί στις σχέσεις, τη δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων με τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά. Και υπήρχαν και οι πιο απεσιόδοξοι που λέγανε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία και τη φιλοδοξία του Ερντογάν που οργάνωνε την ως οικοδεσπότης αυτήν την σύνοδο με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη, σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και οι σχέσεις της με την Ευρώπη. Στο ένα τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Στο άλλο τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Αλλά αυτό που αναδείχθηκε ως θέμα της Συνόδου ήταν αυτό που κανείς δεν περίμενε ότι θα αναδειχθεί ως θέμα της Συνόδου, δηλαδή η εξέλιξη στον πόλεμο στον κόλπο. Τι ακριβώς συνέβη? Η σύνοδος ήταν φυσικά ένα Trump show, μια μεγάλη εκδήλωση για τον Τραμπ. Όλοι χόρευαν γύρω από τον Τραμπ, όλοι μιλούσαν με τον Τραμπ και όλα κινούνταν γύρω από το τι λέει ο Τραμπ. Ξεκίνησε με τις γνωστές, με το γνωστό ρεπερτόριο, απειλές και παράπονα εναντίον των συμμάχων που δεν είναι αρκετά πιστοί, με εξαίρεση τον Ερντογάν που είναι πολύ πιστός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετά πιστοί και να που δεν με βοήθησαν στον κόλπο, ενώ εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν, ούτε τους χρειαζόμουν, ούτε το ζήτησα, αλλά αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Και να και η Ισπανία που πρέπει να τιμωρηθεί, και να και τη Γροιλανδία που τη θέλω. Ναι. Αλλά στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν όλο αγάπες και λουλούδια, ήταν πολύ φιλικός στο ύφος, επιβεβαίωσε τη συμμαχική σχέση, είπε βγαίνοντας έξω ότι αυτή στη σύνοδο μεταξύ των συμμάχων υπήρχε tremendous unity και tremendous love, τρομακτική αγάπη και τρομακτική ενότητα. Στο σύμπαν Τραμπ όλα είναι οι tremendous, οι wonderful ή κάτι παρόμοιο. Και το σημαντικότερο, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν άδεια στην Ουκρανία να κάνει αυτό που καιρό ζητούσε και κανείς δεν της το επέτρεπε. Δηλαδή να κατασκευάζει τους δικούς της πυράβλους Patriot. Στο άλλο θέμα, με τον Ερντογάν. Είχαμε τα άλογα, τις παρελάσεις, τους γενίτσαρους, τους σελτζούκους, τα χρυσάφια. Δύο ώρες συνάντηση πίσω από κλειστή πόρτα που προφανώς ήταν σημαντική. Αλλά για τα F-35 επανελήφθησαν οι υποσχέσεις, απόφαση δεν ελήφθη και επιπλέον στο αεροπλάνο που τον γύριζε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στους ρεπόρτερ ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουμε με τα F-35. Οι περισσότεροι λένε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα πάρει, αλλά το αργά ή το γρήγορα έχει μια σημασία. Το κρίσιμο ήταν αυτό. Ο Τραμπ από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι άθλοι. Χτυπήματα τρομερά. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν 14 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς των ΗΠΑ. Αποπειρώνται και αυτοί να απαντήσουν με χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Και η ζωή συνεχίζεται με πολλά ερωτηματικά. Οι τιμές του πετρελαίου από το 71 δολάρια το βαρέλι, το Brent, έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν προς το 80. Και εδώ σε μας. Εδώ σε μας ανάγνωση της ηθαγενούς διάστασης. Είναι δύο τίτλοι, μάλλον είναι τα δύο άκρα. Η απογευματινή έχει έναν τίτλο ημνητικό, «Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζος Μπέλη» και 6 ηχηρά μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα από την Άγκυρα. Στο άλλο άκρο η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εθνική ντροπή». Γιατί? Διότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε τίποτα. Δεύτερον, γιατί ο πλανητάρχης πέρασε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και δεν τον κοίταξε καν. Και τρίτον, γιατί στην υποδοχή του λέει όταν πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα εκείνος χαμογελούσε. Τώρα, πέραν αυτών, η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών συνολικά στο ΝΑΤΟ και ακρίβειας λόγω πολέμου». Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέροντα τίτλο, «Αλέρτ 117 ημερών», δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί στις επόμενες 117 ημέρες. 117 ημέρες, γιατί τόσες μας χωρίζουν από την, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν διαβάσετε τους καλύτερους αναλυτές του τουρκικού τύπου, λένε ότι είναι να γίνει στη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ, ότι είναι να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ, αν πάρει κάτι. Πρέπει να το πάρει μέχρι τότε, γιατί αν οι εκλογές πάνε όπως όλοι περιμένουν και ο Τραμπ ιτηθεί το Νοέμβριο, μετά θα είναι ένας σχετικά αδύναμος πρόεδρος και άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των νέων σε αυτά τις 117 ημέρες υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Τέλος, η Καθημερινή έχει τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Στηρίζεται στην φράση που είπε στην δίκη του συνέντευξη τύπου Ερντογάν, απαντώντας στη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορά με την Τουρκία και θα ήθελε να τη λύσει με την ειρηνικά. Και αν δεν τη λύσει, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με καλές σχέσεις. Ο Ερντογάν είπε, συμφωνώ, η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο πρέπει οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να κάτσουν να το συζητήσουν και αν χρειαστεί εμείς οι ηγέτες να καθίσουμε, εγώ και ο Μητσοτάκης, να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως, είπε ο Ερντογάν, καθήκον των ηγετών. Εξού και ο τίτλος της Καθημερινής. Η κυρία Αριστοτέλη Απελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, που τον συνόδευε στο ταξίδι στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Απελώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνολικά πώς το είδατε, γιατί κινήθηκε από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή ξεκίνησε με δηλώσεις πολύ επιθετικές που τα είχαν όλα, και Γροιλανδία και Ισπανία και κακοί σύμμαχοι, και τελείωσε με αυτήν την δήλωση περί τρομερής αγάπης και τρομερής ενότητας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ το ίδιο δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε.
1: Έχει σημασία η μεγάλη εικόνα, έτσι να βάλουμε το πλαίσιο. Νομίζω κατέστη σαφές από την χθεσινή σύνοδο. Θυμίζω, μετά από ένα χρόνο που οι διατλαντικές σχέσεις πέρασαν διάφορες καταστάσεις και κύματα.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Δύσκολες, όχι εύκολες. Γροιλανδία, Ιράν, δηλώσεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι σαφές μετά από αυτή τη σύνοδο ότι και με τη βούλα το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται και το κάνει ήδη, το έχει κάνει ήδη από το 2026, να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Νομίζω αυτό έχει καταστεί σαφές. Θα είδατε και τις δαπάνες το 2025, μόνο 139 δις Ευρωπαίοι σύμμαχοι και Καναδάς. Άρα πέρασε το μήνυμα αυτό του κυρίου Τραμπ. Έγινε έτσι μια αξιολόγηση σε σχέση με τις περσινές δεσμεύσεις της Χάγης. Και νομίζω καθίσταται σαφές πλέον σε όλους ότι η Ευρώπη έχει έρθει ώρα και την αποκτά σταδιακά να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα. Μιλάνε όλοι για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του παραμένει και αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος. Όμως είναι σαφές ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι πλέον ένα αγαθό που η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί δεδομένο. Ναι. Οπότε αν με ρωτούσατε σε μία φράση, λίγο δημοσιογραφικά, επεδείχθη, εν πάση περιπτώσει, είπε η τόνη και μέσα αυτή η αγάπη που θέλετε περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόφαση της Συνόδου δεν αφορά τόσο τον ΝΑΤΟ, αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ενηλικίωσή της ως παράγοντα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ρούτε τελειώνοντας, ένα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο ΝΑΤΟ. Γίνεται λοιπόν ένας αναπροσανατολισμός σε νέες ισορροπίες.
0: Και το ερώτημα είναι βεβαίως έχει συνέπειες.
1: Μπορεί να αναλάβει το κόστος της ισχύως που έχει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, όχι μόνο με όρους αμυντικών δαπανών, αλλά και πολιτικά. Διότι η γεωπολιτική ισχύ δεν αφορά μόνο τα όπλα, αφορά και την παράσταση ισχύως συνολικά και το πολιτικό προφανώς κομμάτι και την επιρροή της.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά όλες αυτές οι παράτες, οι παρελάσεις, οι θερμοί λόγοι, οι αγκαλιές, οι έπαινοι του Προέδρου Τραμπ προς τον Ερντογάν, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ακούγονται ευχάριστα, ακούγονται με κάποια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν η ισορροπία που παραδοσιακά προσπαθούσαν, δεν το κατάφεραν πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε σε αυτή την περίφημη τριγωνική σχέση Αθήνα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον. Υπήρχε ο φόβος μήπως διαταραχθούν, διαταράσσονται. Από μια άποψη
1: Κύριε Τσίμα, επειδή σας άκουω που περιγράφετε και τα διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα, το σχόλιο ως προς το κομμάτι, το δημόσιο αν θέλετε, το επικοινωνιακό, θέλω να θυμίσω ότι οι φωτογραφίες συνήθως κρατούν μια μέρα και οι παραστάσεις κρατούν μια μέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια.
0: Θέλω να σας πω, αν είχε γίνει το ανάποδο, δηλαδή αν ακούγε ο κύριος Μητσοτάκης όλους αυτούς τους επένους, πόσο φίλος είναι, πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, θα πανηγυρίζαμε ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Θα γινόταν το αντίστοιχο, φαντάζομαι.
1: Έχουμε μια τάση να κοιτάμε προς τα έξω, αντί να κοιτάμε προς τα μέσα, κύριε Τσίμα. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Σας έβαλα, με ρωτήσατε για τα μηνύματα της Συνόδου, τη μεγάλη εικόνα, γιατί θα πρέπει να δούμε ό,τι συνέβη στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη αυτή εικόνα που, αν θέλετε, η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά της και πολλοί κοιτάζουν προς την Τουρκία, η οποία έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η Τουρκία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δέχθηκε και τη σχετική επισήμανση εθιμομνία από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις τηρούσε πάντα, τις έχει τηρήσει.
0: Οπ, χάσαμε τη γραμμή, θα ξαναπάρουμε γιατί... Λοιπόν, συζητούμε για το μεγάλο θέμα αυτών των τελευταίων, όλη τη εβδομάδα εδώ που τα λέμε, από τη Δευτέρα, το Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ. Συζητούμε με την κυρία Πελώνη, την Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Πελώνη, χάσαμε για λίγο την επικοινωνία, νομίζω την αποκαταστήσαμε.
1: Ναι, την ξαναβρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έλεγα για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας εξόπιστος εταίρος και σύμμαχος, με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε και το μήνυμα, όπως είπατε, του κάζους μπέλι, διότι οι συμμαχίες πρέπει καταρχάς να εδράζονται στη σχέση καλής γειτονίας. Και εδώ θα σας πω το εξής παράδοξο, που έχετε μεγάλη εμπειρία, θα το παρατηρήσετε. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ του άρθρου 5 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, ένας για όλους και όλοι για έναν, να παραμένει αυτό το παράδοξο μιας συμμαχικής χώρας να απειλεί, να έχει ενεργή απειλή πολέμου έναντι μιας άλλης χώρας.
0: Δίκιο έχετε, αλλά υπάρχει παρατήρηση και θα το δείτε στα σχόλια σήμερα των εφημερίδων, θα το έχετε δει, που λένε ότι, ωραία, ο Μεν Ερντογάν πήρε τους επένους δημοσίως του Τραμπ και όχι μόνο του Τραμπ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Εμείς είπαμε μόνοι μας το δίκιο μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που βρήκα σε μια εφημερίδα είναι μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Παίζει κάποια ρόλο αυτό?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σίμα. Δεν είναι έτσι, κύριε Σίμα. Και αν δείτε, ρωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε την απάντησή του ως προς αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ως προς την επισήμανση του Πρωθυπουργού για το κάσους μπέλι.
0: Και
1: μπορώ να σας τη διαβάσω αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, την έχω μπροστά μου. Αυτό που λέω εγώ είναι αυτό που ρωτάω
1: μάλλον. Με συγχωρείτε, το μήνυμα αυτό αφορά όλους. Σας θυμίζω και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο σας έβαλα τη μεγάλη εικόνα που συζητείται η θέση της Τουρκίας.
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός...
1: Και που συζητούνται οι συνεργασίες με ομονοούντες εταίρους.
0: Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το θέμα
1: άλλων συμμάχων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτό το παράδοξο, ορθώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός, και σας θυμίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κύριο Ερντογάν στην επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είναι ώρα, έχει έρθει η ώρα να έρθει κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή μεταξύ γειτόνων.
0: Επειδή ακριβώς είναι η δεύτερη φορά, δηλαδή το είπε, δεύτερη φορά στην Άγκυρα εννοώ, το είπε στην επίσκεψη που είχε στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το ξαναείπε χτες πάλι στην Άγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουμε, δηλαδή ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που μέσα στη γενικότερη διαπραγμάτευση, όταν και αν γίνει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό?
1: Κύριε Τσίμα, εμείς πάντα προσβλέπουμε σε αυτό. Έθεσε και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνικών σχέσεων ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση με την Τουρκία. Αυτή η απειλή είναι μια ιστορική ενορθογραφία. Και για ένα ένομο δικαίωμα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και σας θυμίζω και όλη μας την επιχειρηματολογία για την ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αν θέλετε, για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Από πλευράς Ευρωπαίων, αυτή η δέσμευση ότι η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπό στις σημερινές προϋποθέσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΣΕΦ, αυτό που είχε συζητηθεί κατά κόρον την προηγούμενη φορά, φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει? Με δεδομένο ότι
1: κανόνες,
0: η ανάγκη...
1: Υπάρχουν κανόνες, προϋποθέσεις, τους οποίους διασφάλισε η Ελλάδα όταν συζητείται το ΣΕΦ, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να μπορέσει μια χώρα να μπει στο ΣΕΦ ή να συνάψει. Υπάρχει μια συμφωνία, προσυμφωνία που συνάπτει μια εκάστοτε χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν σαφείς ρήτρες ότι πρέπει να αντιμετωπίζει, να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών. Mm-hmm. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα. Άρα δεν φοβάσαι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ως προς αυτό, λέτε? Γιατί η αλήθεια
1: θα
0: είναι ότι
1: υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν συζητείται το ΣΕΙΦ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: απλώς
0: σας
1: βάζω το πλαίσιο, επειδή ήταν μια ανατοϊκή σύνοδος, ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Και θα έμενα και στα ευρύτερα μηνύματα για τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, είναι μια χώρα με ισχυρή άμυνα. Είναι μια χώρα που είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, στα οποία επιδιώκει να μπει η γειτονική χώρα, και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες της περιοχής. Και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη συγκυρία.
0: Η πρόταση του κ. Ερντογάν στην απάντησή του ότι ναι, πράγματι συμφωνώ, πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, να τα λύσουμε διαπραγματεύσεις και να κάτσουμε να τα λύσουμε εμείς οι δύο. Είναι κάτι είναι κάτι παραπάνω από μία φράση? Δηλαδή μπορεί να είναι ένα σήμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση που εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια?
1: Υπάρχουν πολλά επίπεδα διαλόγου, όπως γνωρίζετε, κύριε Τσίμα. Το 2023 έχει γίνει μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Θα πρέπει να ρωτήσετε ίσως κάποιον αναλυτή από την Τουρκία. Θυμίζω απλώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν έχουν καθίσει πάρα πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό. Αν χρειαστεί, προφανώς θα ξανακαθίσουν.
0: Πρέπει να είναι 6-7 φορές που συναντήθηκαν.
1: Αυτά νομίζω είναι σίγουρα.
0: Ναι,
1: δεν το έχω
0: εκεί
1: τώρα πρόχειρο.
0: Ναι, και κάπου εκεί είναι, νομίζω. Ναι. Okay. Τελικά, γεύση από όλη αυτή την περιπέτεια της Συνόδου, η οποία ξεκίνησε με μεγάλες ανησυχίες, αλλά εντάξει, εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά.
1: Νομίζω, κύριε Τσίμα, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα λόγω γεωγραφίας και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Τουρκία, η τρέχουσα συγκυρία το αποδεικνύει. Η περιοχή μας δεν είναι μια περιοχή χωρίς εντάσεις και χωρίς κρίσεις. Η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός ήταν μια χώρα που πάντα έλεγε και έχει πρωταγωνιστήσει και σε συλλογικές και σε πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή άμυνα. Εμείς έχουμε ενηλικιωθεί προώρα, αν θέλετε, ως προς αυτό. Τώρα έχει έρθει η ώρα και νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι, όπως προανέφερα, πρέπει να αποκτήσουν στρατηγική κουλτούρα, πρέπει να αναλάβουν στα χέρια τους μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά τους. Και βέβαια, αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και με την άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας, διότι όλη αυτή η συζήτηση για την άμυνα δεν είναι εν κενό και δεν είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη. Από όλα τα υπόλοιπα βήματα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, να μειώσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις, να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, την τεχνολογία της, να μειώσει εμπόδια και όλα αυτά.
0: Είναι η δύσκολη
1: νομίζω
0: συζήτηση.
1: Αυτή θα είναι η συζήτηση όλων των επόμενων ετών. Γιατί, όπως είπα, έχει λάβει το μήνυμα, έχουν αυξήσει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα πετύχει ένα στόχο του 2%, που ήταν ο προηγούμενος στόχος που είχε τεθεί το 2014 στη Σύνοδο της Μαδρίτης εδώ και χρόνια, και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τώρα έχει έρθει η ώρα της ενηλικίωσης και των υπόλοιπων και της πολιτικής ενηλικίωσης. Θα πρέπει δηλαδή οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος όχι μόνο της αμυνάς τους, αλλά και της ισχύως που αυτό συνεπάγεται πολιτικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελώνη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην ενδημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Συναγερμό σήμερα στην Ιορδανία με την αεράμινα να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δε μιλάρ.
1: Επιστροφή, ημερολόγιο 5η σε 9 Ιουλίου από το Σκάκια το Μουσικά, έχουμε ακούσει White Stripes, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο ένας εκ των δύο παλαιπωτέ White Stripes, ο Jack White. Έχουμε ακούσει Simple Minds, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Jim Kerr, ο αρχηγός τους. Και έχουμε ακούσει και Mark Almond, γιατί έχει και αυτός σήμερα γενέθλια. Ακούμε και την Mercedes Sosa, τη μεγάλη Αργεντίνα, την Νέγρα. Γιατί την παίζει αύριο, σήμερα είναι το Γαλλία Μαρόκο. Η Mercedes Sosa είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Πίσω, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα ελληνικά και τα διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης κρατάμε τις δηλώσεις Τραμπ ότι η κεχηρία τελείωσε, ότι ο ίδιος βαρέθηκε, ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλο, ότι οι Ιρανοί είναι σκουπίδια και ότι τους αξίζουν τα χειρότερα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια καταιγίδα βομβαρδισμών αμερικανικών στο Ιράν, η σφοδρότερη βομβαρδισμή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Η κεχηρία έμοιαζε να τρίζει, το Ιράν προσπαθεί να ανταποδώσει με κάποια χτυπήματα στο Κουβέιτ και γενικά εκεί στην περιοχή του Κόλπου, σε αμερικανικούς υποτίθεται στόχους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, οι αγορές ανησυχούν. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ο Τραμπ, δεν θέλω να συζητώ μαζί τους άλλο. Είναι απατεώνες. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι τρομεροί και είναι και πολύ βίαιοι. Οπότε δεν συζητώ άλλο μαζί τους, τελειώσαμε. Μετά από λίγο όμως είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οι διαπραγματευτές μου έχουν διάθεση να συνεχίσουν να συνομιλούν, ας συνεχίσουν να συνομιλούν, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι πια. Και μετά έκανε και τρίτη δήλωση ότι οι Ιρανοί τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να αρχίσει πάλι διαπραγματεύσεις και εκείνος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να τους κάνει το χατήρι. Οπότε υπάρχει μια διπλή όψη. Αφενός οι δηλώσεις, αφενός και οι απειλές, αλλά και οι πραγματικές επιθέσεις στο έδαφος, και αφετέρου η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση, διότι μπορεί να βομβαρδίζει όσο θέλει. Δεν αμφισβητείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσους βομβαρδισμούς θέλουν και να χτυπήσουν όσο σκληρά θέλουν το Ιράν. Αυτό που μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, αυτό αποδείχθηκε ως τώρα, είναι είτε να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, είτε να υποχρεώσουν τους Ιρανούς να παραιτηθούν από το τελευταίο τους όπλο στο οποίο κρατιόνται με νύχια και με δόντια, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ελέγχουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χτυπώντας όποιον περνάει χωρίς την άδειά τους. Άρα, στο καλό σενάριο, οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να σέρνονται με μια εκεχηρία που μια μέρα θα ισχύει και μια μέρα θα ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πάψει να είναι υπό έλεγχο.

Έχουμε ακούσει τραγούδια που συνδέονται με τα γενέθλια των καλλιτεχνών που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια μικρή μουσική ιστορία που συνέβησαν σήμερα το 1995. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια σκηνή στο Σικάγο, το ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική. Οι Grateful Dead, με τον Τζέρι Γκαρσία επικεφαλής, με την κιθάρα και το τραγούδι. Εδώ τους ακούμε να λένε από αυτή τη συναυλία live το τραγούδι των Beatles, το Loose in the Sky with Diamonds. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέρι Γκαρσία, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλειστεί σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να απαλλαγεί από κακές συνήθειες, αλλά μέσα στην κλινική έφυγε από μια ξαφνική ανακοπή της καρδιάς του. Στην κηδεία του πήγαν 25.000 άνθρωποι, ήταν διαδήλωση η κηδεία, και έπειτα μερικούς μήνες αργότερα δύο φίλοι του πήραν τη στάχτη του και ταξίδεψαν στην Ινδία για να την σκορπίσουν στον ιερό ποταμό Γάγκη. Κουλτούρα, δεκαετίας 60.

Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα. Ακούμε μερικές διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Γαλλία. Όχι ποδοσφαιρική Γαλλία, αν και σήμερα το μάτς της ημέρας ήταν αυτό. Γαλλία-Μαρόκο, ντέρμπι αληθινό. Η σπουδαία Γαλλία του Εμπαπέ και των υπολείπων με το Μαρόκο που είναι... Έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να αναδειχθεί σε μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη. Αλλά έχει και πολιτικά η Γαλλία, διότι είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, να συμμετάσχει στις εκλογές του χρόνου, Απρίλιο του 27 είναι οι εκλογές, αλλά φορώντας βραχιολάκι, εκείνη είπε ότι ναι, θα κατέβω. Και είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τη δύναμή της μετά από όλα αυτά. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Πάμε Γαλλία. Η Γαλλία σήμερα θα ζεσταθεί πολύ. Μοιάζει να βρίσκεται σε καύσωνα διαρκείας. Από το Μάιο και ύστερα είναι σε έναν διαρκή καύσωνα. Σήμερα οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς. Ζέστηξε ζέστη. Το βράδυ η Γαλλία θα βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί στις 11 ώρα Ελλάδας η εθνική Γαλλίας παίζει με το Μαρόκο. Αλλά κυρίως η Γαλλία βρίσκεται σε φάση προεκλογική διαρκείας του 18 Απριλίου του 27, πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών. Το πρόσωπο της ημέρας των ημερών είναι η Μαρί Λεπέν. Είχε καταδικαστεί για κατάχρηση πόρων της Ευρώπης. Περίμενε το εφετείο. Το εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά της έδωσε το δικαίωμα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς πρέπει να φοράει βραχιολάκι. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, αλλά να που στην εφημερίδα Φιγκαρό δημοσιεύεται σήμερα η πρώτη δημοσκόπηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Έχει 36% της δίνει δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη φορά το 22 η Λεπέν είναι από καταβολής κόσμου, ή αυτή ο μπαμπάς της υποψήφια σε εκλογές προεδρικές. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε πάρει 23%. Τώρα η δημοσκόπηση της δίνει 36, 13 ολόκληρες μονάδες παραπάνω. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με όποιον από τους πιθανούς αντιπάλους και αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά, στο δεύτερο γύρο τώρα πάντα έχανε, αλλά στο δεύτερο γύρο αυτή τη φορά η δημοσκόπηση λέει ότι κερδίζει. Αν έχει απέναντί της τον πιθανότερο υποψήφιο, τον Εντουάρ Φιλίπ, θα τον κερδίσει με 54-46. Αν έχει τον Ατάλ θα τον κερδίσει ακόμη πιο εύκολα, και αν έχει τον ανυπότακτο Μελανσόν θα τον σαρώσει. Η δημοσκόπηση λέει ότι σε ένα δίδυμο Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο η Λεπέν θα έπαιρνε 70 και ο Μελανσόν 30. Στη τηλεφωνική γραμμή Γιώργος Σεφερζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σεφερζή.
2: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
1: Τι είναι αυτό?
2: Δηλαδή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά
1: το εφετείο Γαλλία επιβεβαιώνει την καταδίκη, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι πράγματι είναι ένοχη κατάχρηση σπόρων, και η δημοσκόπηση την επιβραβεύει με μια καταπληκτική άνοδο της πολιτικής της δύναμης.
2: Ναι, το οποίο δεν έρχεται από μόνο του και ως εκθαύματος, έρχεται ως συνέπεια των όσων έχουν προηγηθεί. Διότι αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα περιέχει δύο εκπλήξεις. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι προχθές θεωρείται ότι ο Μπαρντελά έναντι της Λεπέν υπερήχε ως προς την καταλληλότητα για την προεδρία και σίγουρα ως προς την δημοφιλία, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα επιχείρημα
1: για να μην κατέβει.
2: Για να μην κατέβει Λεπέν ακριβώς. Αυτό το δεδομένο ανατρέπεται απολύτως. Το δεύτερο το οποίο περιέχεται ως έκπληξη είναι αυτή η καθολική υπεροχή της Λεπέν έναντι όλων των υπολείπων πιθανών αντιπάλων της.
1: Πιθανόν αυτή τη στιγμή βέβαια, διότι δεν αποκλείεται να προκύψει έκπληξη στους 10 μήνες, 8 πόσους έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε κύριε Τσίμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν αντίξωη για την Λεπέν.
1: Ναι,
2: διότι έφερε το βάρος μιας απόφασης, δηλαδή της επιμονής της να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρο, παρά την απόφαση την καταδικαστική του δικαστηρίου και παρά το γεγονός ότι βεβαίως θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι μία πλειοψηφία θα κατέκρινε αυτού του είδους την κατά κάποιο τρόπο αντιθεσμική επιμονή της. Αυτό όμως έχει προφανώς εκλειχθεί ως επίδειξη ηγετικότητας από πλευράς Λεπέν και επιβραβεύεται, και επίσης έχει έρθει ως επιβεβαίωση της διεισδυτικότητας του λαϊκισμού της, διότι βεβαίως η στάση της να επιμείνει στην υποψηφιότητά της παρά την απόφαση της δικαιοσύνης γίνεται στο όνομα της κατεξοχήν αρχής της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η εξουσία από το λαό για τον λαό. Με τον λαό. Τι ήταν το επιχείρημα της Λεπέν? Ότι είναι όχι οι δικαστές, αλλά ο λαός που θα αποφασίσουν αν είναι ένοχοι ή αθώα. Και αυτό προφανώς είναι που επιβεβαιώνεται, σας λέω, από την κοινή γνώμη, παρά το γεγονός ότι έχουν βγει όλες οι ηγεσίες όλων των υπολείπων κομμάτων για να καυτηριάσουν ακριβώς αυτού του του είδους την αντιθεσμική στάση της.
1: Αυτό λέτε αντέχει στον χρόνο, εννοώ, μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών, ή μπορεί να υπάρξουν κάπως, σε βάση περιπτώσει, μια διαφορετική αποτίμηση από την κοινή γνώμη καθώς θα προχωράνε τα πράγματα.
2: Πλην απροόπτων λαών, λαθών, που δεν βλέπω να είναι πιθανό, θα αντέξει. Και θα αντέξει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι η γαλλική κοινή γνώμη έχει εξαιρετικά κουραστεί με το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και άρα είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση που απλώς σηματοδοτεί το τέλος του κέντρου, έτσι όπως είχε προσπαθήσει ο Μακρόν να το επαναφέρει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής. Είναι ένα είδος τέλους του κέντρου, έτσι όπως προσπάθησε να το υπηρετήσει ο Μακρόν. Η επιβεβαίωση της Λεπέν προφανώς έχει ιστορικό βάθος εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι γίνεται ένας αναδρομικός λογαριασμός ως προς το τι έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την παρακμή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν για τις υποστηρίξεις προς τη Λεπέν. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να προβληματίσει γενικότερα όσους ασχολούνται με την πολιτική, για το πώς
1: ναι, όχι μόνο για τη γαλλική εννοείται πολιτική.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι ότι μερικές φορές αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ένας λαός προσπαθεί να ανατρέψει μια πορεία που την νιώθει ως πορεία παρακμής και απλώς επιταχύνει αυτή την παρακμή. Γιατί μια Γαλλία με πρόεδρο Λεπέν, ναι, δεν ξέρω τι Γαλλία θα είναι.
2: Ναι, δεν ξέρουμε και τι Ευρώπη θα είναι.
1: Ακριβώς. Προπάντων, σίγουρα, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η Ευρώπη
2: σίγουρα
1: θα είναι αυτή.
2: Στα μάτια των Γάλλων φαίνεται η Λεπέν να είναι το τελευταίο χαρτί που μπορούν να παίξουν εναντίον της παρακμής. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πάρει εγκαίρως οι φίλοι της Λεπέν, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον Μπαρντελό και τον Μπαρντελά, και την απόστασή τους απέναντι στον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, γιατί είναι κάτι
2: είναι
1: που συμβαίνει.
2: Είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα και για έναν άλλο λόγο, κύριε Τσίμα. Διότι αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τη στροφή που έχει κάνει η εθνική συσπήρωση στη Γαλλία, δηλαδή η ακροδεξιά. Ανακαλύπτει και μάλιστα με πολύ όριμο τρόπο και συνειδητό τον γκολισμό. Ουσιαστικά εξελίσσεται σε μια νεογκολική παράταξη και στο όνομα αυτού του νεογκολισμού εμφανίζεται να διαφοροποιείται από τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ότι η εθνική συσπήρωση ήταν μια ευρωπαϊκή παραλλαγή του τραμπισμού.
1: Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία.
2: Και στην Γερμανία.
1: Και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που ήταν η αγαπημένη των φίλων του Τραμπ, και η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι αν ταυτιστούν μαζί του θα καταστραφούν στην κοινή τους γνώμη, στο εκλογικό σώμα το εθνικό.
2: Προς μεγάλη απογοήτευση του J.D. Vance, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πέρσι τέτοιο καιρό είχε να αποθέσει όλες του τις ελπίδες για αναγέννηση της
1: Ευρώπης.
2: Στην πατριωτική δεξιά, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πατριωτική.
1: Μάλιστα. Είναι πατριωτική και ανθεκτική στα σκάνδαλα. Διότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία, όπου ο Φάραντς κατηγορείται πια για βαριά οικονομικά σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την δημοτικότητά του.
2: Ναι, πράγματι, αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία, η εθνική συσπήρωση δεν έχει προς το παρόν στο παθητικό της σκάνδαλα, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την κατάκριση των ευρωπαϊκών πόρων, επειδή ακριβώς το έχουν κάνει περίπου όλες οι πολιτικές της δυνάμεις, του Μπαϊρούτου μέχρι προχθές πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, θεωρείται ότι ήταν μια διάκριση εις βάρος της Λεπέν, η οποία φανέρωνε και προκατάληψη πολιτικού χαρακτήρα, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συγχωρούν εύκολα οι Γάλλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ εσάς για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε αύριο το πολύ λίγο μετά τις 10. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν χθες βράδυ η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματρος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, Γιώργος Γιουργαντάς, διέκοψε τη συνεδρίαση. Ναι, ένταση και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, ανέφερε. Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Αδωνής, αλλά ο Αδωνισμός, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Αδωνής, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας ο κ. Τσίπρας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βοητιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία ανοίξε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Ολοκλήρωνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Αρχίσαμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, το πιο αγαπημένο μας νομίζω, γιατί η μεγάλη τραγουδίστρια έφυγε, εγκατέλειψε αυτόν τον μοιραίο κόσμο πριν από λίγο, στα 75 της χρόνια. Ήταν έτσι κι αλλιώς άρρωστη, νομίζω πως ήταν στο κρεβάτι για πολύ καιρό.
1: Είχε τραγουδήσει με τη Σοφία Αρβανίτη, το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις αρχές δεκαετίας του 90, το... Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά ήταν ένα ντουέτο, είχε κάνει...
0: Από ό,τι έχει καταλάβει, δίπλα μου είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Και τα μουσικά θέματα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραίτης. 2-10-48-00-170 έως 4. Ήτανε πολύ, ξεκίνησαμε δύσκολα σήμερα, είχε δύο κακές ειδήσεις με μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Είχαμε και εκείνον τον ασθενή στο Σημανόγλιο που πέταξε το τσιγάρο του πάνω στο στρώμα και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και βέβαια έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη. Είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Τι θες να πιάσουμε? Εντάξει, πολλά έχουμε. Ότι... Δεν είναι Ιούλιος αυτός ήσυχος.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι και σε μια άλλη ακόμα δημοσκόπηση η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή έχει πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, αλλά εκεί πάμε.
1: Απλώς δεν είναι πλέον, άμα δεις, η ψαλίδα με το Πασόκ στις 2-3 μονάδες. Είναι 5-6 και παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι το Πασόκ, 11,5 στην εκτίμηση.
0: Εκτίμηση είναι 11,1 και 17,6 είναι η Ελλάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή και 6 μονάδες.
1: Ναι, και τσιμπάει. Συνεχώς μισή μία μονάδα, εντάξει, δεν είναι αρκετή, γιατί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Είναι στο 29 η Νέα Δημοκρατία.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν έχει πει τίποτα. Έτσι, μόνο επί τη εμφανίση του τον χειροκροτάνε.
1: Φαινόταν και από τη δυνητική ψήφο ότι υπάρχει ένα τσιπρικό κοινό. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε το ναι σίγουρα, στο 10-12%. Άρα λοιπόν αυτό το είχε. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Γιατί φύγανε όλοι.
0: Το 17,8 λοιπόν, το οποίο ναι, η τελευταία του επίδοση, είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, οι οποίοι είναι 17% να ψηφίσουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Στο δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων επίσης μπορεί να πει ότι το κέρδισε, ότι παγιώθηκε στη δεύτερη θέση. Να μην φανεί από το φθινόπωρο ότι αυτό ήταν απλώς ένας ενθουσιασμός, όπως υποστηρίζουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ότι έγινε την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως.
0: Όχι, όπως έγινε με το Πασόκ. Θυμάσαι όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης ήταν 20%.
1: Ναι, είχε φτάσει.
0: Άλλο τώρα 11.
1: Ναι. Ζορίζονται λίγο στη Χαριλάου-Τρικούπη, που είναι η αλήθεια.
0: Πώς να μιλώ.
1: Είχαν και τις παραφωνίες τις προηγούμενες μέρες. Όλα αυτά επιτείνουν μια γκρίνια. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη και του φθινοπόρου, προκειμένου να ανακάμψει. Εκτός αν περιμένουν απλώς να περάσει αυτό το πρώτο κύμα που πάντα ευνοεί τα καινούργια κόμματα, που δεν έχει ευνοήσει όμως τη Μαρία Καλισιάνου, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της λέει κάποιο πιθανό πράγμα. Πήρε φωτιά στο ωραιόκαστρο, λέει ότι τη βάλαν λέει, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος και έκανε σπινιαρίσματα και έβαλε τη φωτιά.
1: Ναι, και η χθεσινή επίθεση επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς επενδύει. Μα, και σε ποιο κοινό.
0: Και τέτοια σημαντικά θέματα τώρα. 12 μίλια λέει να κάνουμε για να απαντήσουμε στους Τούρκους. Λέει κάνουμε πόλεμο.
1: Και επίσης ανακοίνωσε ένα πολιτικό συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω να βλέπουμε αυτά τα στελέχη. Είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα και στηρίζεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο στην ίδια, χωρίς βεβαίως ακόμα να έχουμε δει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Έχεις δει κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που να πεις όχι. Υπερφορολόγηση μεγάλου πλούτου, κατεργήση πανελλαδικών και μια σειρά από μέτρα σχέση με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Παρουσιάζει πάντως κάτι, έτσι, και παρουσιάζει και νέα πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν μετρήσει και ενδεχομένως έχει μετρήσει το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τους παλιούς. Ναι. Αυτό του το έχουν
0: Όσο πιο
1: πιστώσει.
0: Πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος από εκείνους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν και οι μηχανισμοί εκεί πέρα και οι παλιοί μπορούν να τις κινούν και να φέρουν και κάποιο κόσμο, νομίζω ότι θα αναγκαστεί. Ναι, κάποιος
0: τουλάχιστον
1: θα
0: 5-6 ας πούμε.
1: Νομίζω περισσότερο.
0: Ναι,
1: 5-6 είναι λίγοι. Δηλαδή, μόνο 15, δύο βουλευτές έχουν ήδη φύγει, Καραμέρος, Νοτοπούλου, και περιμένουν άλλοι 14 να φύγουν τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια. Θα τους πάρει όλους, ενδεχομένως όχι. Αλλά υπάρχουν και τα στελέχη τα οποία και αυτά περιμένουν. Κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ενδεχομένως να είναι στα 3/4.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Οι παλιοί σε σχέση με τους νέους. Και εκεί υπάρχει και μια, θα υπάρχει μια περίοδος συγκατοίκηση, έτσι. Το είχαμε γράψει και στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί οι μεν νέοι λένε ότι εμάς μας λέει ο κόσμος, βγείτε εσείς μπροστά, δεν τους θέλουμε τους παλιούς. Οι νέοι παλιοί ανησυχούν γιατί έχουν μια περιφέρεια στην οποία βγαίναν τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι οι νέοι μπροστά και είναι προβλεπτικοί και βγαίνουν αυτοί, πώς θα τους συναγωνιστούν. Οι νέοι λένε πώς θα συναγωνιστούμε τους παλιούς που έχουν ήδη μια προβολή.
0: Πάντως νομίζω ότι η δημοτικότητα αυτή είναι προσωπική δικιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Έτσι, το λέω, δεν περίμενα ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ακόμα με όλα αυτά που έχουν γίνει θα έχει τόσο μεγάλη δημοτικότητα, αλλά έχει. Και βέβαια έχει μια αυτοπεποίθηση, έχει αυτό το γέλιο που βγαίνει, ας πούμε, και είναι. Είμαι εδώ
1: είναι
0: πέρα.
1: Είναι επικοινωνιακός πολύ και ευχάριστος. Ναι.
0: Και γι' αυτό προχωράει.
1: Ναι, ναι. Αυτό το έχει πάντα και νομίζω ότι το έχει δουλέψει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θα ήταν στο πλαίσιο του rebranding και έχει κάνει επίσης το σωστό, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωτερικά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και αν τον έχουν πιέσει, πες κάτι, θα μας πάρει, θα συμπορευτούμε.
0: Αυτό είναι βαρύδι. Θα είναι βαρύδι γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν ασχολείται.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται. Και εκεί πέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή, ο Παύλος Πολάκης, ναι, έχει μια καθαρή θέση και είπε αυτόνομη κάθοδο. Να δοκιμάσουμε συνεργασίες και αν όχι, εμείς θα κατέβουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την άλλη, βάζεις θέμα πολιτικού αρχηγού προεκλογικά. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλο κόμμα. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Το βάζει με την έννοια ότι ο Φάμελος θέλει να περάσει απέναντι. Θέλει να πηδήξει τη μάντρα. Και είναι φανερό αυτό. Άλλο αν ο Τσίπρας του λέει, πού πας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια πλειοψηφία. Δηλαδή έγινε μια κεντρική επιτροπή 6η Ιουνίου. Αποφασίστηκε ένα θολό μήνυμα, σίγουρα δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον μην είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τον πιέζαν το Φάμελο, κάνε το καθαρό, δεν το έκανε καθαρό. Και εκεί είχαν δίκιο που φωνάζαν όλοι και κάποιοι δικοί του μάλιστα φύγανε. Ζαχαριάδης, Καλπάκης πιο πριν. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνεση στο τι ακριβώς ζητάς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Αστεία πράγματα.
1: Ναι, πού πάει όλο αυτό.
0: Εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν τώρα, αυτοί έχουν την κεντρική επιτροπή, τι έχουν.
1: Έχουν και την κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Εντάξει, ναι. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μεγάλη σύγκρουση. Θα μου πεις του 1,5%, ναι, του 1,5%. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο, άμα δεις την καμπύλη του, ήταν στο 36% κυβέρνηση και έχει φτάσει στο 1,5%. Και σίγουρα και μόνο αυτό τριγκάρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιοι θα βρεθούν εκεί πέρα, γιατί είδαμε χτες έναν πόλεμο από την πλευρά Πολάκη. Δώστε μας ποιοι θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δώσουμε, λέει αύριο. Δώστε μας πρόσωπους που προέκυψαν αυτά τα μέλη από τις ψήφους. Και υπάρχει εκεί πέρα μια καχυποψία. Ότι θα πάνε ουσιαστικά η ηγεσία και θα αλλοιωθεί το αποτέλεσμα μέσω των αντιπροσώπων που θα βρεθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Μπορούν όμως οι 4-5, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, να κρατήσουν αυτοί το κόμμα και να κατέβουν ως ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι
0: δύσκολο, θέλει.
1: Αυτό που έκανε ο Πολάκης, να βγει μπροστά να πει διεκδικώ την αρχηγία, βρήκε αντίθετους και τον Παπά και τη Δούρου.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι δύο μιλούσαν για μια συλλογική ηγεσία. Ούτε ήρθανε. Υπάρχει de facto θέμα ηγεσίας, λένε, αλλά δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα εκλογές. Θα βγω εγώ μπροστά, θα βγει εσύ μπροστά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό ενώ υπήρχε μια τάση και από την πλειοψηφία να αφιζητούν τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελου, φαίνεται ότι δημιούργησε μια αντισυσπήρωση. Και τώρα μιλούσα, ας πούμε, χτες με έναν βουλευτή, ο οποίος είναι από αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα, θα παραιτηθούν σε κάποια φάση, θα είναι εξαρτοποιηθεί, και μου λέγε, έλεγα να μην πάω, αλλά τώρα θα πάω. Θα πάω για να είμαι εκεί, να καταγραφώ να ψηφίσω για να μην πουν κιόλας ότι την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκες πουθενά, απλώς έφυγες. Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η ψηφοφορία στο τέλος. Κάποιοι προοικονομούν ότι ο Φάμελος δεν θα χάσει, θα κερδίσει όπως την προηγούμενη φορά. Απλώς περιμένουν στην εισήγησή του να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Πιο καθαρό.
0: Για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα, ετοιμάζει πρόγραμμα, γιατί. Εντάξει, τα γέλια και οι ενθουσιασμοί, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να πεις.
1: Εντάξει, καταθέτει προτάσεις στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την οικονομία, με τη φορολόγηση, αυτά που είπαμε πριν. Αλλά σίγουρα το μεγάλο μπαν θα γίνει στη ΔΕΦ.
0: Θα λέει πανελλαδικές και θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, αν δεν αλλάξει το λύκειο, δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα.
0: Και δεν μπορεί λοιπόν να λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί με βάση τις αλλαγές που θα κάνει στο λύκειο. Και πόσοι βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές στα παιδιά θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα. Γιατί τώρα, επειδή λύκειο πηγαίνει ο γιος μου, δεν νομίζω να αντικατοπίζονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, και εκεί θα είναι το στοίχημα για το αν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πώς θα γίνει η κατάργηση των πενελλαδικών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό για τους μαθητές.
0: Συμφωνεί, το σύστημα το συζητάνε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν είναι το μοναδικό, εν πάση περιπτώσει, αξιόπιστο σύστημα που έχουμε. Ναι. Μπαίνουν οι άνθρωποι μετά από μια κρυσάρα, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης, το να λες, ας πούμε, ότι όλοι θα έχουν δωρεάν μετακίνηση και να δίνεις έτσι 250 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτό είναι κοστολόγηση.
0: Υπερβολικό ποσό, δεν είναι.
1: Απλώς υπερθεμάτισε από τον Ανδρουλάκη που είπε θα μπαίνουν οι νέοι. Σου λέει, εγώ θα τους βάζω όλους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Μπορούμε έτσι να πάμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Δεν νομίζω.
1: Αυτά νομίζω προεκλογικά θα τα δούμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα της κοστολόγησης πλέον που πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή. Εντάξει, όλοι τώρα κινούνται με να περάσει ο Ιούλιος. Με αναμένες μηχανές, γιατί και ο Ανδρουλάκης συνέχεια κάνει τοποθετήσεις, μιλάει και το βράδυ στον Γκάζι και χθες στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σήμερα θα παρουσιάσει την θέση του για τη συντάξη και τα ασφαλιστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε γειτονία συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να πιστείς και από το Μητσοτάκη που λέει ότι θα πάω σε εκλογές του 27. Είναι σαν να κάνει κανονική προεκλογική περιοδία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει ή όχι, πού να ξέρουμε, αλλά προφανώς φαίνεται σαν να θέλει να πάει τον Οκτώβριο, αν και μέσα του μπορεί να θέλει να πάει αργότερα, δεν ξέρουμε ποτέ. Θέλει όμως να έχει την εναλλακτική να πάει όποτε του ήρθει. Όποτε αποφασίσει ότι πάνε καλά τα πράγματα, να πάει. Επίσης, στο θέμα του Τσίπρα θα τεθεί σίγουρα, ήδη τίθεται, το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Πώς φτιάχνεις ένα κόμμα, γυρίζεις στην Ελλάδα, κάνεις, δείχνεις κτλ. Πώς βρήκες τα λεφτά.
1: Ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα, φαντάζομαι. Θα τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενδεχομένως περιμένουν την κρίσιμη στιγμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και τόσο δαπανηρά αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Οι παρουσιάσεις του βιβλίου φαντάζομαι έγιναν με βάση και τον εκδοτικό οίκο, ξέρω εγώ. Τώρα
0: ναι,
1: δεν έχει ξεκινήσει την περιφέρεια ακόμα.
0: Δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδί. Αυτό μου στοιχίζει σε 20.000 αυτό που έκανα η παρουσίαση.
1: Ενδεχομένως να είναι και η κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου ως πρώην Πρωθυπουργός που δικαιούται. Φαντάζομαι όλα αυτά άμα συζητηθούν, θα δοθούν στη δημοσιότητα.
0: Ο Τσίπρας πιστεύει θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές.
1: Νομίζω πως θα υπάρχει, είναι μοιρασμένα εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν στελέχοι που λένε ας γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί πιστεύουν ότι και μετά τη ΔΕΘ θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη φόρα. Με κάποιο τρόπο θα πάει πάνω στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πέρυσι θυμάσαι είχε πάει στον Οικόνομο.
0: Και θα έχει εκεί κάτι να παρουσιάσει.
1: Θα έχει ολοκληρωμένο το πρόγραμμα εκεί και κοστολογημένο όπως λένε. Οπότε αν τώρα είναι στο 17 στην εκτίμηση ψήφου, να πάει λίγο ακόμα πιο πάνω, ναι, θα είναι σημαντικό. Αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχουν στελέχοι του ΠΑΣΟΚ που λένε καλύτερα να μην γίνουν τώρα οι εκλογές, ας τον αφήσουμε να ξεφουσκώσει, πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει, ναι, να πάνε προς Απρίλιο. Είναι πιο λογική να είναι αυτή η θέση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα η εικόνα δεν είναι καλή.
0: Και βέβαια με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα ταμπού, έτσι, το οποίο δεν συζητιέται. Αλλά άμα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο κόμμα και ο Ανδρουλάκης να έχει χαμηλότερη δημοτικότητα από το κόμμα του, θα υπάρξει και θέμα του αρχηγού.
1: Ναι, γιατί κυρίως αυτό που ανέφερε στο δίπολο φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ναι. Είναι ο Μητσοτάκης 29-30, είναι ο Τσίπρας το 18-19 και είναι μετά άλλοι στο 4-5 όλοι. Και εκεί φαίνεται μεγάλη διαφορά. Και ποιο είναι το δεδομένο που έχουμε ως τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει πάντα τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας κερδίζει πάντα το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχουμε μπροστά μας και τώρα εν ώψη των επόμενων εκλογών.
0: Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία που είχε βάλει απέναντί του τον Τσίπρα και τον βαρούσε λέγοντας διάφορα, κάτι που την ενισχύει, τον ενισχύει, έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, βλέποντας ότι τα νούμερα του είναι τόσο μεγάλα, φοβάται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ουσιαστικά να περάσουμε σε δύο μεγάλα κόμματα, σε ένα διπολισμό. Και έχει κάνει ένα βήμα πίσω, ή μου φαίνεται.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, γιατί σίγουρα η έλευση του Τσίπρα επανασυσπήρωσε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν βλέπουν ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά να διωγγώνεται υπέρ του Τσίπρα και η επίθεση που του κάνουν και η αναγνώρισή του ως αντίπαλο, ενδεχομένως ναι, να πρέπει να φρενάρουν και να κοιτάξουν και προς την πλευρά του Πασόκ. Αύριο θα έχουμε σύγκρουση στη Βουλή. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Το περιμένουν και πώς το Πασόκ θα είναι για την ακρίβεια. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα, θα ανοίξουν κι αλλού. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, απλώς να διαβάσω τα νούμερα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι μου λένε πού τα βρήκες αυτά τα νούμερα. Είναι η MRB, η πρόθεση ψήφου. Λέει Νέα Δημοκρατία 23,8%, Ελλάς 14,4%, Πασόκ 9,1%, Ελπίδα 7,2%, Βελόπουλος 7,1%, Κουκουέ 6%, Πλεύση 4%. Λοιπόν, τα πρώτα τρία είναι 23%, 14,9%. Και με αναγωγή γίνονται 29%. 17,6 ο Τσίπρας, 11,1 το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή, όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, με την αναγωγή είναι κοντά στο 30%, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία του 37% ή 38%. Η Ελλάς δεύτερο κόμμα, το Πασόκ τρίτο. Έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Εκτός από τον Τσίπρα, τα αριστερά κόμματα είναι όλα κάτω από 30%.
1: Ναι. Την αριστερά μετριέται, την έχει.
0: Την έχει, αλλά δεν την έβαλα, ναι, γιατί αφού είναι κάτω από 3%. Ναι. Και η Πλεύση Ελευθερίας, που ήταν κάποια στιγμή 17-18-20%, είναι 4,1%.
1: Έχει επηρεαστεί πολύ και η Πλεύση και η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού, έτσι, σίγουρα.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Καλά, εδώ θα είμαστε, τα λέμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβέρνον κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο και σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και έχω στο τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Φίλη να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ που έληξε στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότη.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σου, τι έβγαλε αυτή η σύναξη στην Τουρκία?
1: Το σημαντικό είναι σε σχέση με την Ουκρανία ότι επαναβεβαίωσε την στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία λόγω Τραμπ δεν είναι καθόλου δεδομένη. Βέβαια βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί από τη μία με κάποιον τρόπο αποστασιοποιούνται από τα συμβαίνοντα, από την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αρχίζει πλέον να παράγει τους δικούς της Patriot με αμερικανική βοήθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει των ρωσικών επιθέσεων. Βέβαια μια απόφαση τέτοια, παρότι είναι δεσμευτική, μπορεί στο τέλος και να μην είναι τόσο, γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ αλλάζει την άποψή του ή μεταλλάσσεται ο ίδιος. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον Πούτιν και να πάρει πίσω κάτι από όλα αυτά, παρότι ξαναλέω είναι δεσμευτική υπό την έννοια ότι είναι απόφαση του συνόλου της Ανατολικής Συμμαχίας. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ υπό την τωρινή τους ηγεσία θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις και να απομειώσουν την παρουσία τους στη στρατιωτική στην γυραιά Ήπειρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο των περισσότερων Ευρωπαίων, σχεδόν όλων θα έλεγα, όχι εταίρους, αλλά κάποιους προβληματικούς ηγέτες οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική, δεν έχουν την ίδια ρητορική και δεν έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και απόψεις με τον ίδιο σε μια σειρά ζητημάτων, από το θέμα των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι και της διαχείρισης της Ρωσίας, αλλά και του τρόπου που θα πρέπει να καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό ο πρόεδρος Τραμπ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τόσο τον Τούρκο ομολογό, τόσο και την Τουρκία συνολικά, ως μια πολύ σημαντική χώρα, λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν γινόταν στην Τουρκία η σύναξη αυτή, μπορεί και να μην είχε καν εμφανιστεί.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας όμως, θέλω να πω, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει αυτούς τους 100 κινητήρες General Electric να τα χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν στα καινούργια τους αυτά αεροπλάνα. Το οποίο όμως θα πάρει καμιά δεκαετία για να μπορεί αυτό το αεροπλάνο να πετάξει και να είναι επιχειρησιακό. Για τα F-35 έγινε κάτι, αισθάνεσαι?
1: Για τα F-35 είναι δεδομένη η νότη πρόθεση του Τραμπ να δώσει F-35 στην Τουρκία. Θα σου έλεγα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έδινε F-35 ακόμα και σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ. Αν του έκανε μια μεγάλη παραγγελία η Κίνα ή η Ρωσία. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι κατά βάση ο γνώμονας ή αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεων του Τραμπ, ή ο κυριότερος να το πω καλύτερα, είναι τα deals. Είναι να μπορεί να γυρίσει στο εσωτερικό και να πει ότι εγώ πούλησα 100 F-35 στην Τουρκία, από εκεί που η Τουρκία δεν έπαιρνε κανένα, ενισχύω την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος παίρνω λεφτά, συντηρώ την βιομηχανία μας και ούτω καθεξής. Δεν έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι πιο σύνθετου χαρακτήρα. Τι σημαίνει F-35 στην Τουρκία, αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τις ισορροπίες ισχύως στην περιοχή, κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα μπει στη λογική να σκεφτεί αν η Τουρκία είναι αξιόπιστη. Του αρκεί ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με τον φίλο του τον Ταγίπ και κυρίως ο φίλος του να του κάνει χατήρια. Θέλω να κατανοήσουμε αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε δημόσια, ότι τα χατήρια αυτά δεν είναι μόνο το να κρατηθεί η Τουρκία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι το να πιστεί ο Τραμπ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι χάρη στις ενέργειες του Τραμπ δεν επιτέθηκε. Αυτά είναι ανερμάτιστα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Τουρκία θα αποτολμούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εξαιτίας των ενεργειών του Τραμπ τελικά δεν το έκανε, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, έχει μια προσέγγιση ο πρόεδρος Τραμπ που είναι αρκετά ελαφριά. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει και άλλου είδους πιο προσωπικές χάρες στον Αμερικανό ομολογό του, που έχουν να κάνουν από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τα επιχειρηματικά deals από τα οποία ευνοείται ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένειά του και μια στενή παρέα φίλων. Αυτά
0: Μετράνε πιο πολύ, λες αυτά.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι αυτά δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε διάφορα μέτωπα και πολεμικά και υποτίθεται διαμεσολαβητικά προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να στείλει ανά πάσα στιγμή, έχει και την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στείλει το στρατό της σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορες αποστολές, σχεδόν όπου τη ζητηθεί. Είναι ένα κράτος το οποίο στέλνει και έχει μισθοφόρους σε σημεία της Αφρικής που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση ή μπορεί να μην θέλουν να έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει βέβαια και μειονεκτήματα, αλλά για μένα το κυριότερο, αυτό που μετράει στο μυαλό του Τραμπ, είναι αν ο Ερντογάν είναι ένας από τους ηγέτες τον οποίο μπορεί να καλέσει
0: να μιλήσει
1: μαζί του, να συνεννοηθεί και να κάνει διαφόρων ειδών deals.
0: Άρα όλα αυτά, ας πούμε, που λένε τα διπλωματικά, ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο τις σχέσεις που έχει εκεί στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ο Τραμπ, και γι' αυτό κλείνει το μάτι και του λέει πόσο σπουδαίος είσαι, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα.
1: Στην πράξη μπορεί αυτό να λειτουργεί. Έγραψα προχθές στην καθημερινή, χθες μάλλον, σε ένα άρθρο, ότι, μάλλον ψέματα την περασμένη Κυριακή, ότι ο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο δεσμεύεται από αυτά, από τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει με τον Τραμπ. Γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στους ηγέτες με τους οποίους ο Τραμπ συνομιλεί. Συνομιλεί μαζί του με πολύ μεγάλη συχνότητα. Το ίδιο κάνουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για τον Ερντογάν να έχει την ελευθερία κινήσεων που θα είχε δεν βρισκόταν στα ραντάρ του Τραμπ. Από την άλλη, του είναι πιο εύκολο να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Δεν έχει την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος ηγείται εμπνέοντας τους εταίρους του, ηγείται μέσα από συμμαχίες, ηγείται μέσα από συνεργασίες, από συμπράξεις, ηγείται μέσα από την πολυμερή διπλωματία και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς σε μία ζούγκλα, επειδή είναι το ισχυρότερο ζώο, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την αντίληψη, το να συνομιλήσει με κάποιον όπως είναι ο Τραμπ, είναι πολύ λογικό να, όπως είναι ο Ερντογάν, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να συνομιλούν σε ένα δικό τους επίπεδο, σε ένα συναλλακτικό επίπεδο, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τρέφει και έναν θαυμασμό ή τέλος πάντων μία υφέρπουσα ζήλια για εκείνους τους
0: αυταρχικούς ηγέτες,
1: οι οποίοι μπορούν στο εσωτερικό και κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Αλλά πολύ θα ήθελε να μπορούσε να τα κάνει.
0: Με το Ιράν τι γίνεται όμως? Άκουσα τον Τραμπ να λέει ότι τελειώσαμε λίγο με την εγχειρία. Μετά το ξανασκέφτεται. Αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως. Εκλογές έρχονται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβουν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει εγχειρία.
1: Οι Ιρανοί τον έχουν διαβάσει πολύ καλά. Απλώς εδώ νο ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, την οποία αν την ξεπεράσουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει διάθεση να ξαναμπεί σε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την επιθυμία να ξεκινήσει πάλι πολεμικές επιχειρήσεις όπως τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου, και πολύ περισσότερο δεν έχει την επιθυμία να βάλει τις ΗΠΑ σε μια σύραξη πολεμική με εμπλοκή στρατευμάτων τα οποία θα κάνουν κάποιο είδους επέμβαση χερσαία και ούτω καθεξής.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούς και άρα το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορείς να πας σε εκλογές τον Νοέμβριο άμα η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 100 δολάρια, 110.
1: Δεν θέλει αυτό με τίποτα να το κάνει, θέλει πάση θυσία να το αποφύγει.
0: Ναι.
1: Μόνο αν φτάσει σε ένα σημείο που κρίνει ότι μία επέμβαση θα μπορούσε να τον ευνοήσει, θα το σκεφτόταν, αλλά είμαστε μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Όμως από την άλλη, και το Ιράν, γι' αυτό μιλάω για τη λεπτή γραμμή, που προφανώς και έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα, και ήταν ένας από τους λόγους που συνηγόρησε σε αυτή την νέα εγχειρία που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, γιατί καταλάβαινε ότι τα αποθέματα πλέον είχαν ουσιαστικά συρρυκνωθεί δραματικά, για να μην πω δεν υπήρχαν καν, και θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα φάρμακα, σε σχέση με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής για τον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ, και δεν αναφέρομαι σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αλλά συμφωνία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, μια συνολική συμφωνία, το αργότερο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και στο σενάριο ο Τραμπ να έχει χάσει και τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο να χάσει και τα δύο σώματα, είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι δύσκολο να χάσει τη γερουσία. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο για τον Τραμπ, επειδή ακριβώς μιλάμε ενώπιον για τον Τραμπ, δεν τον κρατάει τίποτα.
0: Σωστή.
1: Στο να ακολουθήσει την πολιτική την οποία θέλει τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα του μένουν μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο.
0: Δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν πρόκειται να επανεκλεγεί.
1: Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, γιατί κάποιοι λένε, μα γίνεται κουτσί πάπια ένας πρόεδρος. Ναι, ένας πρόεδρος με άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνεται κουτσί πάπια, λέει Ντακ. Ο Τραμπ όχι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να αναμετράται με την ιστορία.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του θα είναι τα δύο χρόνια που ο Τραμπ θα πρέπει να γράψει ιστορία. Να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην νεότερη αμερικανική ιστορία. Και πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι μια άλλη Ισραηλινή ηγεσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες ΗΠΑ, που θα του πει ότι να τώρα είναι η ευκαιρία,
0: ναι,
1: αφού αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτα.
0: Να περάσει την ιστορία.
1: Να τους εξολοθρέψουμε και να περάσει την ιστορία και να αλλάξεις μετά, ναι, το 1979 ένα δεσποτικό καθεστώς όπως είναι αυτό των μουλάδων του Ιράν.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Εδώ είμαστε, Νότης Παπαδόπουλος, στο Sky 100,3. Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
2: Καλημέρα, Νότη, καλημέρα.
0: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μία η ώρα και δύο η ώρα μάτς στην τηλεόραση.
2: Εντάξει, δύο η ώρα νωρίς.
0: εσύ βλέπεις και τέσσερις.
2: Πέντε, επτά, είδα επτά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έβλεπα. Όταν δηλαδή και το βράδυ είδα την Τουρκία με την Αυστραλία να χάνει 65 ευκαιρίες η Τουρκία και να χάνει και το μάτς, κάποια στιγμή αναρωτιόμουν αν αυτά έχουν συμβεί, τα ονειρεύομαι. Λοιπόν,
0: εντάξει, αλλά εσένα είναι δουλειά σου, ρε παιδί μου.
2: Είναι δουλειά μου, αλλά είναι περισσότερο σαν να έχω ξαναπέει φαντάρο στην Νότη. Δηλαδή, ξυπνάω νύχτα να κάνω γερμανικό νούμερο. Τέλος πάντων.
0: Πάντως έχουμε δει κάποια μάτς τα οποία είναι καταπληκτικά.
2: Βεβαίως. Ναι, έχει και ωραία μάτς. Κοίταξε, έχει τα πάντα. Έχει παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έχει παιχνίδια με πολύ τακτική που λένε. Συνήθως έτσι λέμε κάτι παιχνίδια βαρετά που λήγουν 1-0-0. Έχει παιχνίδια που είναι παραστάσεις για ένα ρόλο. Έχει μεγάλες εμφανίσεις παικτών με μονάδες.
0: Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή όπως πάντα. Να ξαναπροσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το μάτς. Σήμερα έχει στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία Βέλγιο. Αντώνη, σε έχουμε στη γραμμή πάλι.
2: Ναι.
0: Με συγχωρείς, αλλά έχουμε προβλήματα με το τηλεφωνικό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και λοιπόν, τι έλεγες?
2: Έλεγα ότι έχει ό,τι θέλεις και έχει και αυτά τα προημιτελικά τώρα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η εικόνα, θα έλεγα, της πρόβλεψης γενικότερα για την οργάνωση. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, λέγαμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είναι ένα Μουντιάλ εκπλήξεων για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί περιμέναμε ότι οι ομάδες θα είναι λίγο κουρασμένες, γιατί οι μεγάλοι παίχτες περιμέναμε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε άλλες διοργανώσεις τύπου Champions League, γιατί οι μικροί ανεβαίνουν.
0: Πάλι τα ίδια. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Πάλι το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε. Θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και θα κλείσουμε. Πάλι είμαστε στον αέρα.
2: Έλεγα
0: δεν θέλουνε.
2: Ναι. Έλεγα ότι θα είχαμε εκπλήξεις. Όταν άρχισε η διοργάνωση και παίζανε τόσο καλά οι καλοί παίκτες, λέγαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, θα πάνε μακριά. Και έχουν γίνει και τα δύο. Δηλαδή, στα προημιτελικά έχουμε τέσσερις, ας πούμε, εκπλήξεις. Το Μαρόκο, την Νορβηγία, την Ελβετία κυρίως, που λίγοι βλέπανε τόσο μακριά, και το Βέλγιο. Και απ' την άλλη έχουμε τέσσερα φαβορί. Δηλαδή την...
0: Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τους Συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, ανέφερε. Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής. Στη Βουλή θα παραβρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Η Τεχεράνη είχε επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόφαση για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 σε αμερικανικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal, ενώ η Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο της δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου. Ενταφιάστηκε εντωμεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Η τελετή ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδασε το κρατικό δίκτυο. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό και φτάσαμε. Φτάσαμε στην Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky 100,3, που ούτως ή άλλως έχουμε 24-24 ειδήσεις. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε και ξεκινάτε το πρωινό σας με πλήρη ενημέρωση με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην προηγούμενη ημέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό, σε αυτό το πρωινό το οποίο συναντιόμαστε καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5 και το δελτίο ειδήσεων από την Αθηνά Μαράκη, τις καθημερινές, και βεβαίως με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με όλα αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί και όλα αυτά για τα οποία εσείς έχετε καταγγείλει ή έχετε σημειώσει και έχουν γίνει ρεπορτάζ εδώ στους συναδέλφους των Sky. Να είστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί, ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δυνατοί και κάθε καλό. Και φυσικά όσοι ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, καλώς να έρθετε, καλώς να έρθουν αυτές, να ξεκουραστείτε. Εσείς που είστε ήδη διακοπές και η συνήθεια είναι κάτι το οποίο δύσκολα κόβεται και είστε αυτή την ώρα στην ακρόαση, καλημέρα σας, να περνάτε όμορφα και πολύ καλά. Μετά από εδώ είτε ξανά κοιμάστε είτε και μια ένα πολύ πολύ έτσι ωραίο πρωινό μπανάκι, είναι ό,τι καλύτερο. Όπως και να έχει πάντως, εμείς εδώ θα είμαστε και αυτό το πρωινό μέχρι έως και τις 6. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής, ο Γιώργος Ψάλτης κάνει χρήση της καλοκαιρινής αδείας του για κάποιες μέρες. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι κοντά σας. Οπότε λοιπόν, κανονικά εδώ με όλη την παρέα και με όλες και με όλους εσάς και φυσικά πάνω απ' όλα τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλη η εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Με τον Κώστας πάνω μαζί αυτό το πρωινό, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που θα δικά σας στα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα συνδέει την ημέρα με το τι ακριβώς έχει συμβεί και στην μουσική, διότι έχουμε τα γεγονότα και στη μουσική. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε το 210-4800-170-4. Θα τον ακούσετε, θα του μιλήσετε και αν χρειάζεται να πούμε κάτι και στον αέρα, θα σας περάσει εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε και στον αέρα. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, εάν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, ένα καλό πρωινό Παρασκευής. Ωραίες θερμοκρασίες, πολύ καλύτερες από τη χθεσινή βροχή που έριξε και μετά έχει μια τέτοια ζέστη, μια ιδία που λέμε. Θα μας τα πει και αναλυτικότερα και Χριστίνα Σούζη τι περιμένουμε για σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο αυτό. Χθες μας έλεγε ότι μάλλον παρατείνεται και πάει για πιο πίσω ακόμα. Δεν θα έχουμε τέτοιους καύσωνες που λένε ή που υπήρχε περίπτωση να έρθουν. Περισσότερα πάντως από την Χριστίνα μας εδώ αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων των 7 και μετά και στις υπόλοιπες εκπομπές. Εδώ λοιπόν είμαστε με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μέχρι την χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η τελευταία για την περίοδο αυτή. Ξανά ραντεβού φαντάζομαι από Σεπτέμβριο, όπως πολύ λογικά κάνουν οι εταιρείες. Προφανώς πρέπει να μας βρίσκουν και στις θάλασσες και στις παραλίες και στις ακτές ή εν πάση περιπτώσει σε καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε λοιπόν την διαδικασία αυτή και την μικρή άνοδο της μισής μονάδας για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και λίγο μεγαλύτερη μια μισή για την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Αποτυπώνεται στην τελευταία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΣ για τον Sky με το Παζόκ να παραμένει στάσιμο σε σύγκριση με τη μέτρηση που είχε γίνει ένα μήνα πριν. Όλα αυτά βεβαίως τα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης της ΠΑΣ εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και το σχολιασμό βεβαίως από τον Αλέξη Παπαχελά και τον Γιώργο Γράπογλου. Ο οποίος Γιώργος Γράπογλου θα είναι εδώ 11.30 με τον Γιώργο και τον Δημήτρη Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης για την παρουσίαση της έρευνας αυτής. Από την άλλη, φοβερές και πραγματικά εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τους πρόλαβε ο κύριος Φάμελος. Την παρουσία του λοιπόν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο κύριος Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματός του. Με ζητούμενο το ποιος θα είναι ο διάδοχός του στην κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα μπαίνει σε νέα περιδίνηση και το μέλλον του παραμένει πραγματικά άδειλο. Και όλα αυτά βεβαίως και στην αυριανή κεντρική επιτροπή, η οποία κάποιοι λένε να μην γίνει, αλλά οι τρεις σωματοφύλακες, Παπάς Πολάκης και Δούρου Παπάς Πολάκης, είναι αυτοί που λένε όχι να γίνει κανονικά. Έχουμε ζητήματα και βεβαίως εχθές ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist, ξανά ακόμη μια φορά εκλογές το 27 και μίλησε και για τα λαϊκιστικά κόμματα και όλα αυτά τα οποία τάζουν και πόσο εύκολο να τάζουν τα κόμματα χωρίς κανένα να μπορεί να πει κάτι παραπάνω. παραπάνω και να πρέπει να αποδείξει ελεύθερη μετάφραση. Κάνω ότι όλο αυτό ο λαϊκισμός, χωρίς κανείς να αποδείξει τι είναι αυτά τα οποία λέει και πώς τα λέει, χωρίς κάποια κοστολόγηση. Όλα αυτά βεβαίως έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έπταξε χθες σε μια συνάντηση που είχε με τους συνταξιούχους, τη 13η Σύνταξη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα κάνει, λέει, μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά θα του στέλνει λόγια, διότι κάθε φορά που βρίζει και μιλάει και αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα και στην Ελλάς, η Ελλάς, λέει, ανεβαίνει δημοσκοπικά κατά τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Μεγάλο θέμα, το οποίο σήμερα θα συζητηθεί και στη Βουλή με κόντρα, αν θέλετε, της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, σε ερώτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ακρίβεια και οι μειώσεις τιμών έρχονται τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, με το σχέδιο του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου και την συμφωνία κυρίων, η οποία υπεγράφει εχθές με όλους τους συναρμόδιους στο Υπουργείο, έρχονται λοιπόν μειώσεις τουλάχιστον 5% σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, και μιλάμε δηλαδή για κατηγορίες της διατροφής, τα βασικά είδη δηλαδή διατροφής, μοσχαρίσιο, κρέας, χοιρινό, γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθαριστικά αλλά και σχολικά είδη. Όλα αυτά σε μια συμφωνία όλων των μερών έρχεται λοιπόν να εφαρμοστεί από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ζήτημα επίσης, επαναλαμβάνω και θυμίζω, σήμερα στην Βουλή 10.30 έχει θέσει την επίκαιρη ερώτηση του ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έχουμε απάντηση από τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα της ακρίβειας. Βεβαίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν κάποιον ο οποίος να αναλαμβάνει την ευθύνη. Έχουμε πλήγμα σε εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ, στο Ιράν, σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Μπουσέρ. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται σε αυτή την ακεχηρία, η οποία πραγματικά γίνεται λάστιχο από όλες τις πλευρές, και το δυστυχές είναι ότι δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Πόλεμος χαρακομμάτων, πόλεμος εντυπώσεων και στο κοινοβούλιο το ελληνικό, με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου εχθές να καλεί το 100, να μιλάει, να φωνάζει, να γίνεται ένας κακός χαμός στην Επιτροπή Διοντολογίας, σταμάτησαν οι εργασίες και πάμε για την επόμενη Τρίτη αναφορικά με άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από μήνυση, η οποία έχει καταθέσει πολίτης στο όνομά της. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, και φυσικά ό,τι ακριβώς έγινε χθες με τα πορίσματα τα οποία περιμένουμε να δούμε τι έγινε αναφορικά με την φωτιά στον Ασπρόπλογο, αλλά και βεβαίως και με τη φωτιά τέτοια ώρα εχθές στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο. Πάμε όμως να σας παραθέσουμε και να σας παρουσιάσουμε τους κύριους τίτλους των ειδήσεων, καθώς σας περιγράψαμε έτσι με την μεγάλη εικόνα και τους μεγάλους τίτλους την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν στα βασικά με τους κυριότερους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΕ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πρέσβη Ελευθερία 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026, δηλώνει ότι επιθυμεί το 46% των πολιτών, ενώ 33% επιλέγει κάλπες το 27%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανισχύει για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερο για Πρωθυπουργός Μακράν και σε αυτή τη δημοσκόπηση παραμένει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε ότι δεν παραιτείται από την Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα τώρα ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και τα αποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς τώρα ανέφερε πως οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός τώρα άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές. Από δυσονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Τόνισε τέλος ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν εχθές η κατάσταση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά της συνεδρίασης της Επιτροπής, λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Γιοργαντάς διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση πάντως σημειώθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να έχει αντιπαράθεση με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ σε νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και του συνταξιούχου που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε οι ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 πάντως το πρωί θα συζητηθεί στην ομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Από τις 31 Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με την βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Το σχέδιο προβλέπει εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε δημοφιλή αγαθά με στόχο να διατηρηθούν για διάστημα 2-4 μηνών. Στο επίκεντρο λοιπόν έχουν τεθεί και βρίσκονται βασικά είδη διατροφής όπως μοσχαρίσιο κρέας, χοιρινό, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαριστικά. Αλλά και σχολικά είδη. Εκτός τώρα της λίστας, σύμφωνα με τις πηγές, έμειναν τα νοπά, πόρο και πευθυκά λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές τους. Τέλος, να πούμε ότι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε, καθώς διαμορφώθηκε σε 4,4% από 5,2% τον Μάιο. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας τώρα ο Αλέξης Τσίπρας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε κατά μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκίνητων στον Ασπρόπυργο Αττικής εχθές. Συλλήφθηκαν λοιπόν ο διοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του φοιτηφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε φοιτηφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά, να πούμε ότι έχουν τραυματιστεί 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Θετική εισήγηση φέρεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή, πάντως, αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την υποβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στελέχη, πάντως, μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο για χαράτσι. Η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μία από τις πιο σύγχρονες υποδομές άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη. Το ΙΡΙΣ χρησιμοποιείται πλέον από 4,6 εκατομμύρια πολίτες, περισσότερους από 600.000 επαγγελματίες, είναι διαθέσιμο σε περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα και σε 1,2 εκατομμύρια POS. Ενώ από τα τέλη του μηνός Ιουνίου συνδέθηκε και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa, επιτρέποντας έτσι λοιπόν διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Τρία σενάρια για την οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος προς τις επιχειρήσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο προβλέπει την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος από το 27, το δεύτερο σταδιακή σε 2 χρόνια στο 28 και το τρίτο απαλλάσσει πρώτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την επιβάρυνση και ένα χρόνο μετά τις μεγάλες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας η Καθημερινή, από το 2025 το τέλος επιδεδεύματος έχει καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το επόμενο βήμα αφορά πλέον τις εταιρείες και τις λοιπές νομικές εντότητες, όπως οι ιδιωτικές κεφαλαιοχικές εταιρείες, οι ομόρυθμες, οι ετερόρυθμες, οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Σήμερα, πάντως, χιλιάδες επιχειρήσεις, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, συνεχίζουν να καταβάλουν κάθε χρόνο τέλος επιδεδεύματος από 800 έως 1000 ευρώ. Η συνολική απόδοση του μέτρου στα δημόσια έσοδα υπολογίζεται περίπου στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μασχάντ, ονότητος ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του, Μουτσταμπά Χαμενεΐ. Η απουσία του προκάλεσε ερωτήματα, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά το θάνατο του πρώην του ηγέτη. Την ίδια ώρα, συγχυμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Η ναυτιλία μέσων των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μέσα από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Ναυτιλιακών Δεδομένων. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της, η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα εχνηλάσσιμα σκάφη που διέρχονται από τον ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν ουσιαστικά σταμάτησαν. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για δύο λοδαπούς ηλικίες 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπραταν ληστείς σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Και στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα, λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Οι επιτυχίες της ελληνικής πάλης συνεχίζονται στα Σκόπια. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά και χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κάτω των 20 ετών. Μετά την πέμπτη θέση στα 50 μέτρα πρόσθετη, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να κατακτήσει το 4ο του μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων και σήμερα, 7 και 4 το απόγευμα, θα αγωνιστεί στον τελικό των 200 μέτρων πρόσθετη. Και τέλος, η 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου με επίδοση 25-42 κατέλαβε την 6η θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων νεανίδων που συνεχίζεται στο Μόναχο. Σκάι λοιπόν 100,3 και ξεκινάμε βεβαίως με την δημοσκόπηση και τα συμπεράσματα αυτής και την παρουσίαση των δεδομένων που έχουμε με την αναγωγή της στην πρόθεση ψήφου. Μικρή άνοδος λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, άνοδος για την Ελλάς, στάσιμη κατάσταση για το Πασόκ. Περισσότερα Έλενα Φλιτζάνη, Γιώργος Αράπογλου και Αλέξη Παπαχελάς.
1: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό. Την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στο 17%. Πασό κίνημα αλλαγής 11,5%. Ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 8,5%. Ελληνική λύση 8%. ΚΚΕ 7%. Πλεύση ελευθερίας στο 5%. Φωνή λογικής 3,5%. Και στην επόμενη μας κάρτα Μέρα 25 στο 3%. ΣΥΡΙΖΑ εκτός με 2%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο 2,5%. Αλέξη, η ερώτηση τώρα η δική μου, με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
2: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο, δηλαδή αυτό το 30% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους. Συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τα νούμερα του. Εγώ θα ρωτάω το ίδιο τον Γιώργο, αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι δεν του λέει. Κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο.
1: Και είναι βαριά αυτή η απόφαση.
3: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή. αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, εκλογές μέσα στο 26 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46% πάντα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η τελευταία για αυτό είναι περίοδο του καλοκαιριού, ξανά μάνα προφανώς εκεί μετά και την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Με ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 27. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ενισχύει για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος πάντως για πρωθυπουργός παραμένει ο κ. Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν ο Τσίπρας με 17% και ο Ανδρουλάκης με 7%. Επιστρέφοντας από τους τίτλους των ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη, θα ακούσουμε όλα τα ρεπορτάζ αναφορικά με το τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ χθες, με την παρέτηση του κ. Φάμελου, με όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός ξανά για εκλογές το 27, το ξαναείπε και είπε ότι κουράστηκα να το λέω στον Economist, αλλά και βεβαίως την κριτική τόσο από τον κ. Ανδρουλάκη όσο και από τον κ. Τσίπρα, τα περί του αδονισμού, του Άδωνη και όλα αυτά. Τίτλοι ειδήσεων προς το παρόν και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη στο συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυρκο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky 100.3. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Θα αναφερθούμε σε αυτά. Και είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 10ης Ιουλίου, οσίας Αμαλίας σήμερα. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά. Και σαν σήμερα λοιπόν, να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι όπως τα παρουσιάζει καθημερινά το σαν σήμερα. Το 1911 λοιπόν κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φίλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1911. 1925 αρχίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων, κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες και ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο η γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνικών Ευρώπης στο σημερινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή το Euro. 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με την μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1976 έχουμε μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκληση διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζονο. Το 1985 Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης ενός από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871 γεννιέται ο Μάρσελ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας, ενώ το 1911 γεννιέται σαν σήμερα ο στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Γιάννη Χατζή Ανδρέα, Έλληνας συγγραφέας. Προφανώς το γνωρίζουμε όλοι. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδρέα. 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μισελ Δημητρή Σαλούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός. Και σαν σήμερα, Θεοδός Σπάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, που είστε και της μουσικής και λάτρης. Τώρα θα χτυπάει τα drums, όχι το τιμόνι, όχι τα drums, πρόσεχε. Θεοδός, σαν σήμερα το 1949, ένα από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς heavy metal τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, ο Ρόνι Τζέιμς γεννιέται και μεταξύ άλλων την τριετία 75, τετραετία 75-79 συμμετέχει στους Rainbow και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φωνή του είναι...

Καλημέρες, καλό πρωινό λοιπόν. Καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλημέρα Φόφια από την Ομονία. Καλό καλό πρωινό. Στέφανε, καλημέρα από την Κυψέλη. Πολύ πολύ πρωινό και εσύ. Να σε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Κοτσαρή μου, καλημέρα. Καλό πρωινό όλη η ομάδα εκεί στην Πνίκα. Καλημέρα κύριε Νεδερνέ. Καλό πρωινό, sweet mornings. Έτσι πολύ γλυκά τα πρωινά μας και στη Φωκίνος Νέγρη. Καλημέρα κύριε Σίσκα, καλό πρωινό και εσάς με τα χρώματα και τα αρώματά σας, με αυτές τις δημιουργίες που κάνετε. Στη συστία της Κίτρης, όπως και ο Άγγελος από το Παγκράτη. Καλή αντοχή, Άγγελε. Καλό καλό πρωινό όσο μπορεί. Κρατάς, να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους εδώ στον Sky 100,3. Και φεύγουμε από τους Rainbow που συμμετείχε και ο Αμερικανός heavy metal τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και πάμε, διότι το 1954 σαν σήμερα γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός Neil Tennant, μεταξύ άλλων δηλαδή, στο δίδυμο των Pet Shop Boys.

0: Δεν τα θέλω να τραγουδούσε και να είχε στο μυαλό του και ο Σωκράτης Φάμελος, διότι ο Σωκράτης Φάμελος μας άφησε καιρούς από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε χθες, πρόλαβε όλους, γιατί δεν περίμενε την αυριανή κεντρική επιτροπή. Παραιτήθηκε λοιπόν χθες ο Σωκράτης Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για σχήμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και είπε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Πληροφορίες, ρεπορτάζ, παρασκήνιο εχθές. Ο Αντώνης Λέτος το έδωσε στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, να τον ακούσουμε.
2: Ναι, και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα που ξέραμε τώρα, γιατί πηγαίναμε σε μια κεντρική επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Τώρα δεν θα είναι πια πρόεδρος. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Μιλάει για το ενωτικό σχέδιο στο μήνυμά του που ήθελε να υπηρετήσει, αλλά κάτι τέτοιο δεν του βγήκε. Οπότε καταλαβαίνουμε πως επειδή και η πίεση ήταν πολύ μεγάλη, οδηγήθηκε σήμερα σε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που πρέπει να σου πω, πολύ λίγοι την ξέρανε. Η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα φτάναμε σε μια κεντρική επιτροπή μεθαύριο, στην οποία θα αφισβητούσαν την ηγεσία του. Ήταν δεδομένο αυτό από τον Παύλο Πολάκη και άλλες πλευρές. Αλλά η χειρά από τον Παύλο Πολάκη. Πρέπει να μείνουμε, νομίζω, πολύ στην φράση που λέει μέσα στο μήνυμά του, ότι μέχρι και σήμερα προσπαθούσα για την ενότητα του χώρου και να ερμηνεύσουμε, να δούμε, να μάθουμε αν με αυτό εννοεί ότι επιχείρησε να υπάρξει μια επαφή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και και βρήκε τοίχο. Βρήκε διέξοδο αυτό που ξέραμε τόσο καιρό.
3: Ή βρήκε τοίχο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε μέσα από το ίδιο του το κόμμα, διότι αφήνει εχμές αυτό το μήνυμά του. Υπήρξαν τέτοιες αντιθέσεις, τέτοιες συγκρούσεις που δεν μπορούσε να τις προσπεράσει. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραιτείται από βουλευτή, σωστά, Αντώνη?
2: Δεν παραιτείται από βουλευτή. Προφανώς αυτό που είδε ότι στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο το σχέδιο που ήθελε να υπηρετήσει δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να το εξειδικεύσει πιο πολύ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιοι να αρρωγεί σε αυτό το σχέδιο. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα βγει μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Αλλά εκεί λοιπόν, οι σχετισμοί, Αντώνη, ποιοι είναι, τι μαθαίνει?
2: Οι σχετισμοί δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη, επειδή τον ακούσαμε ότι θέτει θέμα για την αρχηγία του κόμματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη και δύσκολα νομίζω πως θα αλλάξουν.
3: Και ποιος αποφασίζει?
2: Η Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί το Σάββατο, χωρίς πλέον τον Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο, να δούμε ποια είναι τα νέα δεδομένα, να δούμε ποιες είναι οι νέες ισορροπίες, αν αυτό ενδεχομένως συσπυρώσει τον κόσμο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να το κάνει. Και μετά βεβαίως η κοινοβουλευτική ομάδα, τα 24 μέλη, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος και τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
0: Οι εκλογές τώρα θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της αιτίας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικά. Και εξωπραγματικές, για την ακρίβεια, είπε, από δημοσιονομικής σκοπιάς. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παρολίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα το επιτρέψουν να ξανασυμβεί.
4: As you know, we have just,
5: όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές, αλλά και ανήσυχοι.
4: People are realistic.
5: Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Η επαναφορά τώρα της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Γκάζι. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσο έκαναν Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε οι ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. 10:30 να θυμίσουμε ότι θα συζητηθεί στην ομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
6: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Μένουμε στα ζητήματα της ακρίβειας, διότι οριστικοποιήθηκαν οι κατηγορίες των βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης και το κατώτατο ποσοστό μείωση των τιμών σε συνάντηση που είχε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, μαζί επίσης και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι μειώσεις θα ισχύσουν από 31 Αυγούστου για τους επόμενους 2-4 μήνες. Θα αφορούν όλα τα βασικά προϊόντα και θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2-4 μήνες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τώρα, έκρηθμη ήταν χθες το βράδυ η κατάσταση της συνεδρίας της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξέτασε δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινωνιστική συμπεριφορά και τις συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις μάλλον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
7: Να πούμε ότι μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί ότι έχει εντοπιστεί αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΚΕΠΕ για τουλάχιστον μία από τις δύο περιπτώσεις που εξετάζονται σήμερα. Καθώς συνεδριάζει η Επιτροπή έπειτα από τις επιστολές που έστειλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικολακόπουλος αλλά και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η επιβολή τώρα των πειθαρχικών ποινών. Καθώς θα παραπεμφθεί στον πρόεδρο της Βουλής, μπορεί να είναι από μία απλή ανάκληση στην τάξη μέχρι και την περικοπή της μηνιαίας αποζημίωσής της. Να πούμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της διαδικασίας.
0: Πάμε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάστου, διότι το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε εχθές σε εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κύριος Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός. Τι είναι ο Αδωνισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αδωνισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας, του αμοραλισμού, του να μπορείς να λες με την ίδια ευκολία να υμνείς κάποιον και την άλλη να τον υβρίζεις. Και δεν είναι μόνος του, είναι 7 χρόνια βασικός υπουργός αυτής της κυβέρνησης με επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης ίσον Άδωνης Γεωργιάδης και Άδωνης Γεωργιάδης ίσον Κυριάκος Μητσοτάκης. Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα και στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη, διότι είπαμε κόντρα Τσίπρα Άδωνη Γεωργιάδη, Άδωνη Γεωργιάδη Αλέξη Τσίπρα καλά κρατεί. Οι διαφοροποιήσεις γαλάζιων τελεχών συνεχίζονται, ενώ από το Πασόκ διερωτώνται για ποιο λόγο ο πρώην πρωθυπουργός δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση όπως είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άντζη Κούκη.
7: Το μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να πυροδοτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του. Ο υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες του προς τον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με την ψήφιση της διάταξης για τους ποινικούς κώδικες το 2019.
9: Αν έχει υπάρξει πράγματι διεφθαρμένος Πρωθυπουργός μεταπολίτευση, είναι σίγουρο Αλέξη Τσίπρα. Δύο πράγματα δεν μπορεί να λέει ο Τσίπρας ότι είναι. Δύο πράγματα. Φιλαλήθης και έντιμος.
7: Με διαφορετικό τρόπο τοποθετούνται για το θέμα στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
11: Ναι.
10: Με πλησίασε στο έδρανό μου. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
12: Δεν έχουμε ανάγκη να τροφοδοτούμε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λες και είμαστε δικαστές.
7: Εντονής είναι η αντιδράση από στελέχη του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο ίδιος που πριν μια εβδομάδα, για τον κύριο Τσίπρα αναφερόμενος ο ίδιος, έλεγε ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών.
11: Ναι.
13: Μετά από μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών.
7: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναρωτούνται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακολουθεί την δικαστική οδό.
14: Όταν αντίστοιχα επιχειρήθηκε η συκοφάντηση του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε άμεσα σε μήνυση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Θα είναι ένας ανηλαιής πόλεμος που στο κέντρο του θα έχει την κατασυκοφάντηση της διακυβέρνησης 15-19.
7: Μηνυτήρια αναφορά μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
16: Πρέπει να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
7: Με ανάρτησή της η Μαρία Καρισιανού σχολίασε τις αναφορές Γεωργιάδη.
17: Για να είναι ενήμερος ο ελληνικός λαός, πρέπει να ερευνηθεί ποιους εξυπηρέτησαν συγκεκριμένα αυτές οι αντίθετες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα στοχευμένες αλλαγές του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας.
7: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά σήμερα σε εκδήλωση για τους συνταξιούχους με 17 κοστολογημένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Μιλώντας στο επαγγελματικό επιμελητήριο, εξαπέλυσε επίθεση στη κυβέρνηση για την ακρίβεια.
18: Ένας πρωθυπουργός που λέει λυπάμαι. Θυμώνουμε την ακρίβεια, αλλά ευχαριστούμε. Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πολιτικές.
7: Κάλεσμα προς τον λαό να κάνει τις σωστές επιλογές στον δρόμο προς τις κάλπες, απίφθινε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τον Βόλο.
19: Να κάνει ο καθένας και η κάθε μια και τις σωστές πολιτικές επιλογές το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα στην Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλό πρωινό, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και βεβαίως μας συγκινείτε εδώ που είστε συνδεδεμένοι από τη Μελβούρνη, από το Νέο Δελχή, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Λάμπρος από το Βούμπερταλ. Καλημέρα, Λάμπρο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Καλό πρωινό. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Αφροδίτη από τα Βελίσια, πάντα σταθερή αξία. Κυρία Σοφία από τη Σπάρτη επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Και αν αυτή δεν είναι σταθερή ακροάτρια εδώ, ο Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό, καλημέρα κύριε μου, να είστε καλά, καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα δυστυχώς στην χθεσινή ημέρα, όπου για την οικογένεια της Βάγιας Νέστορα ήταν η χειρότερη, διότι κηδεύτηκε χθες. Η τελευταία πράξη του δράματος, η τρομοκρατική επίθεση Θεσσαλονίκης, εγγράφτηκε χθες στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Η οικία απαρηγόρητη ήταν ο σύζυγός της, ενώ η κόρη της που είχε επίσης τραυματιστεί για να παραστεί στην κηδεία χρειάστηκε η διακομιδή της με ασθενοφόρο. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
20: Σε κλίμα Οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι αλλά και η πολιτική ηγεσία τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και αφού ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
20: Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Παναγιώτης και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια έφτασε στην εκκλησία σε αναπηρικό αμαξίδιο με ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο εξακολουθεί να.
22: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε. Έχασε τη μαμά της με έναν άδικο τρόπο.
20: Συντετριμμένος ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα συγκλώνησε στον επικίδιο.
23: Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια και δεν ήταν αυτή η μέρα που της άξιζε.
20: Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο.
24: Αυτός ο τρόπος μας αντάκουσε.
25: Πολύ αγαπητός άνθρωπος, πολύ της προσφοράς.
26: Πάντα με το χαμόγελο, το χαμόγελο πάντα.
27: Άμα περάσει η μπόρα και να βρεθούν
1: Γυρνάει πίσω.
20: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτηριά του στον σύζυγο της εκλεπούσης και τα τρία της αδέλφια, καθώς και την κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση, όπως και ο πατέρας της. Το παρόν έδωσαν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
2: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
3: Όλοι μαζί να διατρανώσουμε ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.
20: Στεφάνια, μεταξύ άλλων, έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με το βάρος των ερευνών να πέφτει στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
0: Πάμε τώρα στην Μαρία Δουρουδή και στο ρεπορτάζ για την φωτιά στον Σπόρπεγο. Σε δύο συλλήψεις λοιπόν προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε συνεργείο αυτοκινήτων στον Σπόρπεγο Αττικής. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Είναι η στιγμή της έκρηξης σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Σπόρπεγο. Οι φλόγες έχουν τυλίξει τις εγκαταστάσεις και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε τον Αττικό ουρανό. Τα έφλεκτα σκράπ που υπήρχαν στο χώρο δημιούργησαν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Εικόνες σοκ αποτυπώνουν έναν από τους εγκαυματίες να βγαίνει από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη

0: εξάντλησης δύο εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Μάλιστα, ο ένας από τους εργάτες είπε στους πυροσβέστες ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ίδιος άναψε τσιγάρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βιτίο με 2 τόνους προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων.
1: Δουλεύω εκεί μαζί με τα παιδιά. Ναι. Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ, το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
2: Μίλησε με τους τραυματίες, τους αδέλφους μου.
1: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ναι. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι.
3: Η ώρα είναι 11.30 και όπως βλέπετε πίσω μου, η φωτιά καίει αδιάκοπα εδώ και 4 ώρες, ενώ οι καταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να σβήσουν τη φωτιά.
0: Οι εικόνες από τον drone του Sky είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της πυρκαγιάς. Το σύννεφο του μαύρου καπνού γίνεται ορατό από πολλά μέρη της Αττικής.
4: Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα, έγκλημα. 6 συνάδελφοί μας είναι στο νοσοκομείο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων, το οποίο την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες και το κράτος. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι απόντες. Εδώ πέρα υπάρχουν δηλητήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταση βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρυμίσουμε θύματα.
0: Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενώ εκενώθηκαν και τα γύρω εργοστάσια.
5: Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυνση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς. Επιβάλλεται να παρθούν όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει σχέδιο διαφυγής μετά από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα και για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους.
0: Τρεις εργάτες βρίσκονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση.
6: Και στο ρεπορτάζ για το Σισμανόγλιο. Τέτοια ώρα λοιπόν ήταν που είχε ξεσπάσει στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο φωτιά και συγκεκριμένα στο άλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Άρων 100 ασθενείς απομακρύνθηκαν. Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
7: Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ομολογία του, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ο άντρας αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε δηλώνοντας μετανιωμένος. Η παθολογική κλινική μετατράπηκε σε σκηνικό με στάχτες και αποκαίδια. Στα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky από το εσωτερικό της παθολογικής κλινικής αποτυπώνεται η ολοκληρωτική καταστροφή.
8: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
9: Σιρήνες, δεν τρόξω την αδερφή μου, είναι μέσα στο δωμάτιο, είναι άρρωστη και χάλια.
10: Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση της πτέρυγας, όπου εκδηλώθηκε εξαιτίας των έντονων καπνών.
11: Έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
12: Ξεκίνησε ο νοσηλευτής βάρδιας με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική πάρα πολύ άμεσα.
13: Εδώ δεν γνωρίζω τι υπήρχε. Αν υπήρχαν όμως συστήματα πυρανίχνευσης και υπερασφάλειας, θα λειτουργούσαν. Και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
14: Να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.
7: Μετά τη φωτιά, μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
15: Καθόντας έξω από το θάλαμο, έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο.
7: Ο 76χρονος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Ενώ η σύζυγός του ζήτησε για εκείνον να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
6: Αυτά από εμάς, η Αθηνά Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, δύο ώρες κοντά στο Πέτρος Κιγλής. Είπαμε ο Γιώργος Ψάλτης, αδίουχος, αν και μηνύματα στέλνει. Δεν κοιμά το άνθρωπος. Παναγία μου. Λοιπόν, αυτά. Εμείς αύριο το πρωί, Σαββάτου στις 5. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφύλλου.

0: της Ελένη Τσαλιγοπούλου με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όχι στο λαιμό.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλαίσια Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτήν την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισα ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής. Στη Βουλή θα παραβρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε την δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του. Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των οριών ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες όμως η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για την δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόφαση για την δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 σε αμερικανικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal, ενώ η Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Η τελετή ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: έναν ήρωα ψάχνουμε, κυρίες και κύριοι. Όλοι έναν ήρωα ψάχνουμε να βρούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πάει και η Bonnie Tyler, κύριε Σπανέ. Πάει η απώλεια της χθεσινής ημέρας. Πόσο καλά με ξέρει Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, επιμέλητε μουσικό σε όλες τις εκπομπές του Sky 100,3. Ήξερε ποιο τραγούδι θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα. Αυτό το πρωινό. Μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Με αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 και μετά και τις επόμενες δεκαετίες. Με τη φωνή της και με τα τραγούδια της φράγησε μια ολόκληρη εποχή. Και ξέρετε, πάντα το σημαντικό από αυτούς τους καλλιτέχνες αυτού του μεγέθους, όπως ήταν η Bonnie Tyler, είναι πως η μουσική τους δεν παλιώνει ποτέ. Τα τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα. Σε ταινίες, σε σειρές, σε διαφημίσεις, σε πάρτι. Της δεκαετίας του 80 το τραγούδι που ακούτε. Το λέω για τους νεότερους, για τους πιτσιρικάδες. Holding out for a hero, από το soundtrack της ταινίας Footloose, τότε που ήταν της μόδας τα musical, κύριε Σφανέ, με Kevin Bacon να κάνει τα πρώτα του βήματα στο Hollywood. Διάβαζα με αφορμή το θάνατο της Bonnie Tyler και την ιστορία της πίσω από τη φωνή της, πως έγινε η φωνή την οποία αν μάθαμε όλοι και ήταν φωνή σήμα κατά τεθέν της pop-rock μουσικής σκηνής, με αυτό το γρέζι, το πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Το 1977 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να της βγάλουν κάποια οζίδια που είχαν εντοπίσει οι γιατροί στις φωνητικές της χορδές. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης ο γιατρός της είχε συστήσει να έχει αφωνία για πάρα πολλές ημέρες, εβδομάδες ολόκληρες. Αυτό δεν άρεσε και πάρα πολύ στην Bonnie Tyler, η οποία άρχισε να μιλάει κανονικά, παράκουσε τις οδηγίες του γιατρού και αυτό επηρέασε τη φωνή της, άλλαξε μόνιμα τη χρειά της και της έδωσε και αυτό το, αν θέλετε, πιο ροκ αποτύπωμα που την έκανε, θα λέγει κανείς, και διάσημη. Bonnie Tyler, περνάει και αυτή στην ιστορία. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινευθείς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είναι η έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν αυτής της εκπομπής. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από χθες ο Γιώργος Ψάλτης. Θα είμαστε μαζί σας εκτάκτως στις καθημερινές και τη Δευτέρα και την Τρίτη, και από Τετάρτη, έχει ο Θεός, θα επιστρέψει ο Γιώργος Ψάλτης, αφού θα έχει γεμίσει μπαταρίες, θα έχει τα αγόρι μας ξεκουραστεί. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Παρασκευή σήμερα, για να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι η 10η μέρα του Ιουλίου. Πάντα το σωτήριο είναι το 2026, διανύουμε να ξέρετε. Η ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα, παιδιά, πριν από 5 ακριβώς λεπτά. 6 και 9 ανέτειλε ο ήλιος, δόξα σε ο Θεός. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά, για να έχει πάντα πολύ χρόνο και η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα να τρέχουν σαν μπαλαβές στην παιδική χαρά. Πολύ ευχάριστο αυτό για τα κορίτσια μου, για τα κορίτσια σας, όσοι έχετε στην ηλικία των δικών μου παιδιών. Παιδιά, χρόνια πολλά στην Αμαλία. Κάθε καλό όσες γιορτάζετε σήμερα, κυρίες μου, πολύχρονες και ευτυχισμένες να είστε. Κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Χρόνια πολλά και σε πολύ κόσμο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Παρασκευή. Δεν εργάζεστε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν ανήκετε στην κατηγορία τη δική μας, οπότε είναι σαν να γιορτάζετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Καλά, όσοι δεν δουλεύετε από σήμερα και κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας, εκεί μιλάμε για πάρτι κανονικό το οποίο στείνετε. Πάρτι κανονικό. Παιδιά, να το απολαύσετε. Ξέρω, είναι δύσκολα και έξω σε σχέση με τις τιμές. Ναι, υπάρχει ακρίβεια. Αν όμως έχεις κάνει τα κουμάντα σου, μπορείς κάποιες ημέρες να τις ξεκλέψεις και να χαλαρώσεις λιγάκι, να αλλάξεις παραστάσεις, που είναι και πάντα, αν θέλετε, το σημαντικό το καλοκαίρι, να ξεφύγεις λιγάκι και να επιστρέψεις μετά στη δύσκολη και δυστοπική πολλές φορές καθημερινότητα που διαχειριζόμαστε όλοι μας. Α, να το πω, να μην το ξεχάσω, στην εισαγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Πρώτα οι συστάσεις, ναι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8, θα με ανοιχτείτε. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου και στα ντεξ. Κωστάκη, τι έγινε, πώς από τόσο πρωί? Δράμα, ε. Ναι. Πιάσε κόκκινο, δράμα και εγώ, δράμα και εσύ. Δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε ο Κώστας Πανός για αυτές τις πολύ πρωινές ώρες. Δημήτρης Γιαννήρης. Του ταιριάζουν του Δημήτρη μας οι πρωινές οι ώρες, η πρωινή η ζώνη. Γι' αυτό και την στηρίζει και την υπηρετεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά χρόνια. Επιμελείται δημοσιογραφικός όλη την πρωινή ζώνη του σταθμού. Και Πέτρος Μωράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας περιμένει για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. 210-48-00-170-4. Ανταμώνουμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Πατάτε και που γράφει την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, ε. Μην ξεχνιόμαστε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook. Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pkirk@gmail.com. Τι ήθελα να πω να μην το ξεχάσω. Τι πάθαμε, παιδιά, εμείς των Βορείων Προαστίων χθες. Στην Ηλιούπολη δεν πρέπει να ρίξει τίποτα. Σε εμάς όμως, για κάποιο περίεργο λόγο, κάτι θέλει να μας πει ο μεγαλοδύναμος, δεν εξηγείται διαφορετικά. Άνοιξαν, παιδιά, οι ουρανοί. Εκεί 4, 4 και μισή, κάπου εκεί. Μη φανταστείτε τώρα, για κάνα 20 λεπτό, κάπου εκεί. Μια σφοδρή καταιγίδα με κεραφνούς που έπληξε τα βόρεια προάστια της Αττικής, τα βόρεια του νομού. Τι καιρός περίεργος κι αυτός. Είχε 33-34 βαθμούς Κελσίου, έσκαγες. Και μία βροχή από αυτές που λες, δεν μας τα λέει και πολύ καλά ο καιρός. Μπορώ να σας πω πως όσοι το βιώσαμε αυτό και ήμασταν στα βόρεια το μεσημέρι της Πέμπτης, τρομάξαμε λιγάκι, τουλάχιστον σε σχέση με το πόσο θα κρατούσε αυτό το έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Έτρεχα πανικόβλητος να μαζέψω πράγματα τα οποία υπήρχαν στο μπαλκόνι, στον κήπο, κύριε Σπανέ, αφήστε τα. Διότι ως γνωστόν το καλοκαίρι στην Ελλάδα το σπίτι επεκτείνεται. Καταλαμβάνει και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, αφήνεις τα πάντα όλα και εκτός του σπιτιού. Είναι από τα καλά που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δροσιστήκαμε όλα καλά, τελείωσε το φαινόμενο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Και ποτίστηκε αυτή η βροχή, φαντάζομαι, τόσο νερό που έριξε. Ποτίστηκαν και τα φυτά και τον καζόν και τα πάντα όλα, μια χαρά. Μην γκρινιάζουμε. Μιας και τα ανέφερα τα του καιρού, να δω στο meteo.gr τι προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα. Για σήμερα, ναι, το δελτίο του καιρού. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες διαβάζω, μια χαρά. Καλό είναι αυτό, κάτι 35 βλέπω. Και κάτι 33 στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και εδώ στην Αττική που είμαστε ακόμη αρκετοί και βεβαίως θα μειώνεται ο πληθυσμός όσο οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. 33 βαθμούς Κελσίου, το πολύ, παιδιά, το πολύ. Βροχές και σήμερα να μένει υπηρεσία μέχρι το απόγευμα. Ελπίζω όχι κάτι όπως το χθεσινό, κάτι πιο ήπιο. Όχι τέτοιας έντασης, τέτοιας διάρκειας, αν θέλει ας είναι. Και αν γίνεται, ας μην είναι από το απόγευμα και μετά, να πάμε με τα κορίτσια μας παιδική χαρά σήμερα, να μας το επιτρέψει ο καιρός. Λοιπόν, αυτά ως προς τον καιρό. Κάποιες βροχές τις προβλέπει και σήμερα η υπηρεσία, φαντάζομαι, πιο διαχειρίσιμη κατάσταση. Και επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αττική, βροχές βλέπω πως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και για Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, το πρωί, στη συνέχεια Πελοπόννησο και ορεινά Κρήτης, μάλιστα. Λίγες περιοχές βλέπω για σήμερα, λίγες περιοχές, μάλιστα. Ομαλότητα, παιδιά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Ομαλότητα. Πάρα πολλές ειδήσεις έχουμε και σήμερα, θέλω να σας πω. Και ειδήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η είδηση αυτή έσκασε χθες το βράδυ, εκεί πάνω στα δελτία ειδήσεων, κατά τις 8 η ώρα. Και έβλεπα κάτι τίτλους τώρα στο διαδίκτυο και με έπιαναν πραγματικά τα γέλια. Φαντάζομαι και εσάς που είστε σοβαροί άνθρωποι και είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό. Πολιτικός σεισμός και άλλα τέτοια γραφικά. Παιδιά, κόψτε κάτι! Τι πολιτικός σεισμός? Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο φιλορροεί, είναι στο 1-2% εκεί είναι. Η Pulse, νομίζω χθες, η δημοσκόπηση δική μας, τον δίνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Ναι, οκ. Okay. Έχει και πιο κάτω. Δεύτερον, ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη με αυτές τις ακροβασίες του κυρίου Φάμελ, ότι δηλαδή θα έλεγε αντίο κάποια στιγμή στους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το έλεγε το αντίο, το μαντήλι θα το κούναγε. Τα φιλιά μας στον Αλέξη, κύριε Φάμελ, αν τον δείτε και αν σας αφήσει να περάσετε την πόρτα, που δεν το βλέπω, πέραν της πλάκας βέβαια, και επειδή για τον Σοκράτη Φάμελο πολλά θα ακουστούν και πολλά ακούγονται ήδη τις τελευταίες ώρες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αρνητική γνώμη για τον κύριο Φάμελο. Μετριοπαθές τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αν τα βάζαμε κάτω ένα προς ένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε δει να κάνουν πολιτική καριέρα αυτά τα 10 χρόνια που είναι στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλωσε, μεγενθύνθηκε την εποχή της κρίσης και των μνημονίων, ο κύριος Φάμελος ήταν από τα μετριοπαθή στελέχη, από τα πιο σοβαρά, θα έλεγες, με μετρημένο πολιτικό λόγο. Μπορεί να το είχαν κάποιες φορές, αλλά μετρημένος ήταν ο πολιτικός του λόγος, δεν έλεγε συνήθως ακρότητες. Ήταν και υπουργός περιβάλλοντος επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα, και αν θυμηθείς ποιους άλλους είχε επιλέξει για τα κυβερνητικά σχήματα εκείνης της εποχής ο κύριος Τσίπρας, ήταν από τις κανονικές περιπτώσεις πολιτικών ο κύριος Φάμελος, και έκανε και πράγματα. Νομίζω όμως πως ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αδίκησε τον εαυτό του με το πώς πορεύτηκε. Τον αδίκησε πάρα πολύ τον εαυτό του και με αυτές τις ακροβασίες, ξαναλέω, που έκανε. Θα έλεγα πως ο κύριος Φάμελος, πόσο βαρύ και να ακουστεί αυτό το οποίο θα πω, δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ ως πρόεδρος κόμματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε εκλεγεί πρόεδρος, δεν ήταν όμως πρόεδρος, δεν ξέρω αν με πιάνετε. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνει ο πρόεδρος ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ μία απόφαση και να μην την εφαρμόζει. Αναφέρομαι για παράδειγμα στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Διαγράφει ο κύριος Πολάκης, κύριε Φάμελε. Διότι εδώ τον βλέπω ότι λύνει και δένει, και όχι απλώς λύνει και δένει, πάει να πάρει και το κόμμα τώρα. Να ξέρετε ότι το πιο πιθανό σενάριο τώρα είναι να καταλήξει το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Αυτή είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Και βεβαίως και άλλες στρατηγικές του κυρίου Φάμελου που πήγαν στον κουβά, και φαινόταν από την αρχή πως θα πήγαιναν στον κουβά, όπως αυτή η χείρα φιλίας που έτεινε προς το Πασόκ, τον έφτιναν. Προς τη Νέα Αριστερά, πάλι τον έφτυναν, ή μάλλον στη Νέα Αριστερά, για να είμαστε πιο ακριβείς και πιο σωστοί. Στην αρχή του έλεγαν ναι, έλα να πάμε μαζί, μετά του έλεγαν μάλλον όχι, δεν θα πάμε μαζί, πήγαινε τραβά μόνος σου. Και βεβαίως με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τον Αλέξη Τσίπρα, να μην κατέβουμε απέναντί του στις επερχόμενες εκλογές, να τον παρακαλέσουμε να μας δεχτεί στο κόμμα του. Λίγη αξιοπρέπεια, κύριε Φάμελε, αφού δεν σας ήθελε και δεν σας θέλει. Λίγη αξιοπρέπεια. Βλέπω με αφορμή την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία. Έχει έναν έντονο συμβολισμό, ρε παιδί μου, αυτή η φωτογραφία, και νομίζω πως θα τον στοιχιώνει τον κύριο Φάμελο αυτή η φωτογραφία. Αναφέρομαι στη φωτογραφία από τον Εξώστη, τότε στο θέατρο που είχε κάνει την πρώτη, νομίζω, παρουσίαση του βιβλίου του, του βιβλίου Ιθάκη, ο κύριος Τσίπρας. Και είναι αυτή η φωτογραφία που κοιτάει πολύ χαμογελαστός, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, από τον Εξώστη την κάμερα, το φωτογραφικό φακό, ο κύριος Φάμελος. Δεν ήτανε μια στιγμή αυτή για να είστε χαμογελαστός και χαρούμενος, κύριε Φάμελε. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε τώρα εκ των υστέρων, τώρα που έχει κυλήσει αρκετός καιρός. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 και 4, μετά το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού, όταν θα ξανανταμώσουμε ο Αντώνης Αντζολέτος, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Τι άλλα? Στη Βουλή όλα καλά. Τα έκανε κούγκι πάλι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, έκανε χαμό στην Επιτροπή Διοντολογίας. Τσακώθηκε με όλους. Τσακώθηκε με Νοδημοκράτες. Τσακώθηκε με Σιριζέους, με Πασόκους, με τον κύριο Καραθανασόπουλο, νομίζω, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πήρε και το 100. Η κυρία Λιτρίβη, λένε οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, πως έβαλε τα κλάματα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Λιτρίβη, της επιτέθηκε λεκτικώς. Δεν θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό είναι και το λυπηρό. Και φέρει ευθύνη και το Προεδρείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε κάποια στιγμή, την καλημέρα μου στον κύριο Κακλαμάνη, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ, να τις επιβάλλει κάποια όρια. Τουλάχιστον τα όρια της κοινοβουλευτικής τάξης και της ευπρέπειας, διότι τα έχει ξεπεράσει προπολού η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος δίνει το δικαίωμα στον όποιο πολιτικό. Και στην περίπτωσή μας τον όποιον πολιτικό αρχηγό να τραμπουκίζει και να καθυβρίζει με αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ποιος του δίνει αυτό το δικαίωμα? Κάποια μέτρα δεν πρέπει να ληφθούν? Εγώ καταλαβαίνω πως στην περίπτωση αυτή η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κάνει το κομμάτι της. Θέλει λίγη δημοσιότητα ακόμη, την αναζητεί, μπας και μπει στην επόμενη Βουλή. Δύσκολο. Θα το παλέψει όμως. Αλλά θα το παλέψει με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρόκειται να κολλώσει πουθενά. Πρέπει όμως κάποιος να της βάλει κάποια ώρα. Υπάρχουν και θεσμοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Υπάρχει και ένα κοινοβούλιο το οποίο μέχρι να γίνουν εκλογές πρέπει να λειτουργήσει. Αλλιώς, παιδιά, να το κλείσουμε από τώρα. Να πούμε εκλογές από τώρα, αν είναι να γίνονται τέτοια σκηνικά. Και βλέπετε πως το πόσο πολωτικό και τοξικό είναι το κλίμα, το διαπιστώνει κανείς κάνοντας μια γύρα από τα τηλεοπτικά τα πάνελ τα πρωινά. Δείτε τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Κάθε μέρα είναι στην ημερήσια διάταξη των πρωινών εκπομπών. Έχουμε και έναν σκυλοκαυγά. Θα είναι Νεοδημοκράτης με Πασόκο που θα πλακωθούν. Θα είναι Πασόκος με Λασίτη. Δεν ξέρω. Θα μπουν και άλλοι στο παιχνίδι και στο χώρο σιγά σιγά. Θα μπουν και άλλοι. Όμως για τα σοβαρά και τα μεγάλα ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο προβλέπω πως θα συζητήσουμε. Θα έχουμε αυτούς τους καυγάδες που δεν προσφέρουν τίποτα στον τηλεθεατή, δεν προσφέρουν τίποτα στον πολίτη, στον ψηφοφόρο. Τι προσφέρουν? Προσφέρουν κάτι αυτοί οι καυγάδες εντός και εκτός Βουλής? Εκλογές το 2027, είπε χθες από το Economist, το συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ τον έχω πιστέψει, παιδιά. Τον έχω πιστέψει και έχω κυκλώσει τον Απρίλιο να δούμε αν θα μας την κάνει ο πρωθυπουργός, αλλά αλήθεια πιστεύω πως θεσμικά θα επιχειρήσει να κινηθεί και να κάνει τις εκλογές κοντά στο τέλος της τετραετίας. Δεν νομίζω πως θα πάει για εκλογές τώρα το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, αλλά μένει να δούμε αν θα επιλέξει να ευνηδιάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, στο 30% ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, 17% η Ελλάς, ακούνητο στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, με το 45% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα καλά στο ΠΑΣΟΚ? Θα τους φταίνε πάλι δημοσκοπήσεις? Εδώ βλέπω η ψαλίδα με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ανοίγει. Οι δημοσκόποι φταίνε πάλι? Δεν ξέρω. Πάντως πολλοί έβλεπαν πως το καράβι πηγαίνει στα βράχια εδώ και καιρό. Το ότι δεν το έλεγαν στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν το έβλεπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πρόβλημα των Πασόκων. Δεν είναι ούτε δικό μας των δημοσιογράφων, ούτε των δημοσκόπων. Τέλος πάντων. Και για την ακρίβεια θα πούμε κάποια πράγματα, παιδιά. Πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσε χθες πως παίρνει σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομήχανους τροφίμων, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την 31η του Αυγούστου, να ξέρετε, θα μπορείτε να κάνετε άνετα αγορές στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Μειώνονται οι τιμές σε βασικά προϊόντα κατά τουλάχιστον 5%. Μία πρωτοβουλία που έρχεται πάρα μα πάρα πολύ καθυστερημένα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιεύτηκαν και χθες, 4,4% για τον μήνα Ιούνιο. Και προσέξτε, έχει και πτώσει ο πληθωρισμός. Φανταστείτε τι γίνεται δηλαδή. Για τις τιμές του κρέατος ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Όταν πάω και παίρνω για τα κορίτσια μου μοσχαρίσιο κρέας, κλαίω. Κορόμιλο το δάκρυ. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λυγικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινήτων στον ασπρόπυρο κατοικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Harry Styles, αυτή η πολύ ωραία διασκευή του Everybody Wants to Rule the World. Για το ραδιόφωνο του BBC. Tears for Fears, η αρχική εκτέλεση, θυμίζω.

0: Everybody wants to rule the world, αλλά ο Donald Trump είναι αυτός ο οποίος θέλει να διοικήσει τον πλανήτη και είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αφήστε το παιδί, αμπλέξιμο. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα είχαμε εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα. Και διεθνώς τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά τουρμούς. Και πού πάει γενικότερα το πράγμα σε διπλωματικό επίπεδο? Δεν πάει από ό,τι φαίνεται, δεν πάει καθόλου καλά. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η Wall Street Journal μεταδίδει τις τελευταίες ώρες πως το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ πως υπάρχει ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ λέει πως έχει παραδώσει μάλιστα και στοιχεία που υποδεικνύουν πως πράγματι το Ιράν εξετάζει ένα τέτοιο σχέδιο να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαντάζομαι πως αυτή η πληροφορία των Ισραηλινών θα αμφισβητηθεί πολύ και από πολύ κόσμο και θα ερμηνευθεί από πολλούς ως μια κίνηση να βρεθούν και πάλι στην ίδια σελίδα Ισραηλινοί και Αμερικανοί. Είχαμε και Μουντιάλ χθες το βράδυ, για να πούμε κάτι ευχάριστο, κύριε Σπάνε. Πρώτος προημιτελικός. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ένα από τα πιο ωραία μουντιάλ όλων των εποχών, ε. Λοιπόν, μην γκρινιάζουμε, μην μιζεριάζουμε με διαιτησίες, βάρ και άλλες ιστορίες. Σούπα πρώτος προημιτελικός. Θα τα πούμε με το Θανάση Κρητικό μετά τις 7.30. Γαλλία Μαρόκο 2-0. Περίπατος για τους Γάλλους. Το Μαρόκο δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτόν τον προημιτελικό. Βέβαια δεν είχε δείξει και κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σπουδαίο σε αυτή τη διοργάνωση στο Μαρόκο. Μέσα από συγκυρίες, θα έλεγα, έφτασε στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, η σκόρερ για τους τρικολόρ και επεισόδια βλέπω που έλαβαν χώρα και στη Γαλλία, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο γιατί όμως? Από μετανάστες, από Μαροκινούς, φαντάζομαι, που θέλαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους με αυτόν τον τρόπο, μέσω του βανδαλισμού, για το γεγονός ότι αποκλείστηκε η ομάδα τους. Πάντως υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Παρίσι, σας τα έλεγα και χθες, έτσι ώστε να μην έχουμε επεισόδια, διότι μετά τον τελικό του Champions League, όταν η Παρί κατέκτησε την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κρανίου τόπος το Παρίσι. Έγινε ο κακός χάμος. Λοιπόν, και τώρα βέβαια οι τρικολόρ, επειδή έχουν φοβερούς παίχτες, φοβερό ρόστερ, το καλύτερο από όλους έχουν, το καλύτερο ρόστερ, είναι και το φαβορί να πάρουν την κούπα. Καλά, δύο μάτς τους έμειναν τώρα, έτσι, δύο στροφές είναι, τι είναι, ημιτελικά και τελικός. Θα δούμε, Ισπανία-Βέλγιο επόμενος προημιτελικός, απόψε το βράδυ, για να δούμε. Μάπα το καρπούζι πάντως στο Γαλλία-Μαρόκο, ε. Μάπα το καρπούζι, σβηστά 2-0 οι Γάλλοι. Χωρίς να ανησυχήσουν καθόλου, χωρίς να υδρώσουν, θα έλεγε κανείς, με τον Εμπαπέ να δείχνει πως είναι ασύλληπτη παιχτούρα. Ε? Ασύλληπτη παιχτούρα. Skyradio.gr για να δω τα μηνύματα που μου έχετε στείλει αυτό το πρωινό. Φαντάζομαι θα είναι αρκετά. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλήθεια, η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης τι γίνεται, που πάει, που να πάει? Την έφαγε μαγκα αυτή η διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία. Λάθος, μεγάλο λάθος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω μία ακόμη. Ότι εκείνη σε αυτή τη διαδικασία σε προεκλογικό χρόνο. Μεγάλο λάθος. Έπρεπε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για να αναζητήσει την όποια συνένεση. Κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τώρα, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, καταλαβαίνω δεν υπάρχει το όποιο πεδίο σύγκλησης για την αναθεώρηση των άρθρων του συντάγματος που θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Όμως σε προεκλογικό χρόνο δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση. Νομίζω πως βρισκόμαστε μπροστά προμιάς ακόμη χαμένης ευκαιρίας, κύριε Κιμιονή, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γεια σου Χρήστο μου! Μας στέλνεις την καλημέρα σου από το καλοκαιρινό Βουκουρέστι, έτσι, ναι. Καύσωνας, παιδιά, καύσωνας για μία ακόμη μέρα. σε διάφορες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, να ξέρετε. Αφήστε τα. Γεια σας κύριε Νόντα Κωνσταντινίδη, να είστε καλά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, νεογέροντας ψάλτης πριν τον καφέ του τώρα. Εννοείται και καλά κάνει να τον απολαύσει. Γεια σας κυρία Φόφη Μαγκούτα από Ομόνοια Αθήνας. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου σε όλους και σε όλες, σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Για να επανέλθουμε στα της επικαιρότητας κύριε Σπανέ. Θα ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα ευθύς αμέσως. Ξεκινώντας με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο συνέδριο Economist. Κάθε χρόνο έχουμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού σε αυτό το συνέδριο. Για τις εκλογές τι είπε να ακούσουμε. Ξορκίζει το σενάριο των πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός και όποιος τον πιστέψει.
1: As you know, we have just...
2: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
0: Μάλιστα, εγώ πάντως παιδιά στο ημερολόγιο μου το Σεπτέμβριο έχω κυκλώσει μία Κυριακή. Βαφτίζουμε την Κωνσταντινούλα. Οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο που έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι θα γίνει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Για πρόωρες εκλογές όρκο δεν μπαίνω, δεν παίρνω. Αφήστε που το αντίθετο πιστεύω, δηλαδή. Πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Νομίζω πως θα εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες να κάνει τις εκλογές τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι θέλει να βιαστεί. Θεωρεί ο ίδιος ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Θα φανεί αυτό στην πορεία, έτσι. Και μετά τις πρώτες κάλπες, διότι θα έχουμε και δεύτερες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ξέρουμε αν έκανε τη σωστή επιλογή. Τι είπε για τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Πρωθυπουργός?
2: Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε χθες σε εκδήλωση με τους συνταξιούχους μαζί στο επίκεντρο. Ο τίτλος της εκδήλωσης, και εκεί αναφέρθηκε στις κοστολογισμένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ που αφορούν, από ό,τι καταλαβαίνω, τους συνταξιούχους. Αναφέρθηκε στην επαναφορά της 13ης σύνταξης. Είναι προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ πως θα επανέλθει η 13η σύνταξη.
3: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Στο Περιστέρι βρέθηκε χθες το βράδυ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο πλαίσιο αυτών των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί στην Αττική, και αυτές οι εκδηλώσεις εννοείται θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για ακούστε.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, από το Περιστέρι. Είπαμε, πυκνώνουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις των κομμάτων, παιδιά. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Πάντως δεν είχε άδικο σε αυτό το οποίο είπε, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά που λέει για τον κύριο Τσίπρα, ειδικά όταν λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. όταν βγαίνει και λέει και υπονοεί τις τελευταίες ημέρες ότι τα πήρε ο κύριος Τσίπρας από κάποιους επιχειρηματίες για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο και εννοείται πως είναι και μηνύσιμο. Αλλά καταλαβαίνω πως μήνυση δεν θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα αφήσει τον κύριο Γεωργιάδη να εκτίθεται. Τι άλλο έχουμε προγραμματίσει να ακούσουμε? Α, τον κύριο Φάμελο. Έκανε δήλωση. Δήλωση μπροστά στις κάμερες από τα γραφεία του στην Κουμουνδούρου, με την οποία δήλωση ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Για να το ακούσουμε.
5: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Αυτοκριτική δεν ακούσαμε να κάνει ο κύριος Φάμελος. Τέλος πάντων, θα μου πείτε, μπορεί να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως δεν φεύγει από το κόμμα ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό αντιληπτό. Παραιτείται από πρόεδρος, θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να τον πάρει ποιος, αφού δεν τον θέλει ο Αλέξης μας. Τέλος πάντων, μια βαθιά και έντονη ισοκομματική κρίση εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Αντώνη Ατζολέτο μετά τις 7:15. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φιλορροεί, έχουν παραιτηθεί και έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Νοτοπούλου και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Από ό,τι λέγεται, πολλοί. Δηλαδή θα είναι διψήφιος ο αριθμός των βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι κατά πόσο τελικά θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδρίαζε αύριο, Σάββατο. Λέει η πλευρά του Προέδρου πως δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Αντιθέτως, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπά ζητούν να μην αναβληθεί η συνεδρίαση, να πραγματοποιηθεί κανονικά. Καταλαβαίνω πως θέλουν να εκμεταλλευτούν το momentum και να πάρουν το κόμμα. Θεωρούν πως οι συσχετισμοί πλέον τους ευνοούν. Για να δούμε τι θα γίνει. Η κυρία Σαπουνά εκτελεί χρέη Προέδρου αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τι είπε στην ΕΡΤ.
6: Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Είμαστε μπροστά στο γεγονός της παραίτησης του Προέδρου του Σύντροφου Σοκράτη Φάμελου από την ευθύνη του Προέδρου του Κόμματος. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος πάντοτε εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το οποίο έθεσαν οι σύντροφοι με τα δύο αιτήματα που στάλθηκαν, αλλά πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της παραίτησης και προφανώς και της ανάδειξης του νέου Προέδρου.
0: Μάλιστα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παιδιά, σε πολύ λίγο.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
9: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πει.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
20: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Η
15: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
16: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
15: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
21: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Νίκο από το Μοσχάτο και τον Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Γεια σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ο Γιάννης μου λέει: ο Κοντονής υπουργός του Τσίπρα έχει πει πρώτος για δωροδοκία. Ναι, καλό θα είναι αυτά που λέγονται όμως να μπορούν να αποδειχθούν. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Και ο Αλχημιστής μου λέει πως ο συνάδελφός σας, δημοσιογράφος Τάκης Κατζής, είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρετε ποιους επιχειρηματίες ευνόησε τότε η ψήφιση του νόμου. Ναι, κάποιοι επιχειρηματίες όντως ευνοήθηκαν από την αλλαγή του ποινικού κώδικα, τον οποίον ψήφισε η τότε κυβέρνηση και τον οποίον προχώρησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν παραδώσει την εξουσία στον Κυριακό Μητσοτάκη. Όμως τον αλέσω ότι έχει πάρει χρήματα γι' αυτό. Εκεί είναι άλλη πίστα, Αλχημιστή μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Πάμε να συναντήσουμε την Άντζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, διότι χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου για μία ακόμη φορά στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Διοντολογίας έκανε χαμό, τσακώθηκε με όλους με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής για να εξετάσει αναφορές σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με την κοινοβουλευτική της συμπεριφορά. Γεια σου, Άντζη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά.
23: Καλημέρα σας. Ήταν σίγουρα μια δύσκολη μια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από 5 ώρες και 5 ώρες έντασης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Υπήρχαν λεκτικοί διαπληκτισμοί, σφοδρή αντιπαράθεση και μεταξύ του κυρίου Κερίδη και του κυρίου Καζαμία.
0: Ο κύριος Κερίδης, να πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
23: Ναι. Ακριβώς. Να πούμε τώρα ότι ουσιαστικά η Επιτροπή έπρεπε να ελέγξει αν όντως διαπιστώνει αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από επιστολές που είχαν στείλει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα. Κάτι το οποίο τελικά διαπίστωσε μετά από 5 ώρες και παραπέμπεται στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα αποφασίσει και την ποινή της μέσα σε εισαγωγικά.
0: Αυτή η αναφορά τώρα είχε να κάνει με αυτό το περιστατικό «σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν» που είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Σιρεγγέλα, νομίζω. Αυτό είναι το επίδικο στην περίπτωση αυτή.
23: Είναι και αυτό, και μεταξύ, αυτό. Μεταξύ άλλων. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρχαν έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά θεώρησε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμπράττουν με την κυρία Σιρεγγέλα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει και αγωγή στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε το 100 λέγοντας πως πρέπει να επιληφθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούλημα που διαπράττουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και ένα διαπληκτισμός πάλι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Καραθανασόπουλου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όταν βγήκαν από την αίθουσα 223. Που η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να κατηγόρησε τον κύριο Καθανασόπουλο ότι παίρνει γραμμή από τον Γεωργαντά, τον Γιώργο Γεωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας.
0: Και ήτανε... αυτό ισχύει που διαβάζουμε με την κυρία Λιτρίβη, ότι έβαλε τα κλάματα. Τι έχεις μάθει?
23: Θέλω να σας πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου διαψεύει ότι η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα. Ναι. Ωστόσο, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ουσιαστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι θα έπρεπε οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας να υψώσουν ανάστημα, ότι η κυρία Λιτρίβη έχει προσωπικές σχέσεις με την κυρία Σιρεγγέλα, και τότε αυτές οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα. Ωστόσο, όπως σου ανέφερα και στην αρχή, είναι κάτι το οποίο διαψεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Λέω ότι δεν συνέβη. Πάντως, διαβάζω πως κυκλοφορούσε στους διαδρόμους η κυρία Λιτρίβη και ήταν εμφανώς αναστατωμένη. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο για κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός της πολιτικής, δεν έχουν την εμπειρία άλλων να διαχειριστούν και τέτοιες καταστάσεις τώρα, εδώ που τα λέμε.
23: Ήταν σίγουρα μια πολύ έντονη συνεδρίαση. Κράτησε 5 ώρες.
0: Και δεν ολοκληρώθηκε, έτσι. Δεν ολοκληρώθηκε.
23: Ολοκληρώθηκε μέχρι το σημείο που αφορά τις επιστολές του κυρίου Νικολακόπουλου και της κυρίας Σιρεγγέλα, για τις οποίες δεν μιλάμε για άρση ασυλίας, μιλάμε για κάποια μομφή που θα γίνει στην πρόεδρο, μια ποινή που θα της επιβάλλει ο πρόεδρος της Βουλής. Είχαμε και άλλη μία. Είχαμε και άλλη μία υπόθεση, αυτή αφορά την άρση ασυλίας της πρόεδρος.

0: και τους βουλευτές τους. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζη μου, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, Άντζη Κούκη, κυρίες και κύριοι, για το χαμό που είχαμε χθες στη Βουλή. 5 ώρες η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Πολύ ωραία όλα αυτά, παιδιά. Πολύ ωραία. Τι να σας πω. Λοιπόν, αυτά και από την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άκη μου, να είσαι καλά. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καλά το πάνε, παραιτήθηκε ο Φάμελος από αρχηγός του κόμματος. Ποιου κόμματος, δεν έχει μείνει τίποτα, μόνο το κόμπλεξ εναντίον του Μητσοτάκη. Να είσαι καλά. Ο Δήμος από την Καλυθέα Πέτρο, εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε θετική απόφαση δικαστηρίου για αναδρομικά των συνταξιούχων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εισπράξει κάτι, αν και μας προέτρεψε η κυβέρνηση να κάνουμε αγωγές. Να μια θέτηση αυτών που λένε. Ναι, πονεμένη ιστορία. Η ιστορία των αναδρομικών. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις και όχι δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Άντε πάλι. Προσπαθώ να μάθω και εγώ το πρωινό πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά. Δεν είμαι συνηθισμένος να ξυπνάω αυτές τις ώρες. Πρωινό μαγκαζίνο έρχεται με Μεράνια Πασχαλίδη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε εμείς λίγο μετά τις 7 και 4.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τονίζει ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικές σκοπιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινήτων χθες στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ που δείχνει ότι με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπο το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τη σχέση με την Τουρκία. Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ χθες ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Δήλωσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επεσήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον ακούσουμε.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του, τονίζω ότι η συνεδρία είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω: οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγουν να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Να ακούμε.
2: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος. Να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Οριστικοποιήθηκαν οι κατηγορίες των βασικών προϊόντων και το κατώτατο ποσοστό μείωσης των τιμών σε συνάντηση που είχε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Όπως δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Θοδωρικάκος, οι μειώσεις θα ισχύσουν από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Θα αφορούν όλα τα βασικά προϊόντα και θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
3: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2 έως 4 μήνες.
0: 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε. Επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑ στην αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες.
4: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξηγήσε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και να ορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω, «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Μεγάλη ένταση προκλήθηκε χθες στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη συνεδριάση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση σημειώθηκε και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργο στα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά χθες και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστημάτων φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιντεοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά επίσης, η Ισπανία αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλάζου γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχή του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνάει πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λιμάνι Πειραιά, Κηφισού και Σκαραμαγκάς. Εξηγούμε. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα του λιμανιού. Στην δυτική πλευρά του όμως, προς την πλευρά δηλαδή του Υπουργείου Ναυτιλίας, Υπουργείου Ναυτιλίας με Άγιο Διονύσιο, ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Η λεωφόρος Κηφισού έχει προβλήματα κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά αρχίζουν από το ύψος της Ρωσινιόλ και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το καθοδικό ακόμα μικρότερη κίνηση κατά μήκος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε δεν είναι κακός, κάτι λιγότερο από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου θα σας καθυστερήσει προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Χθες, σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Με τις υγείες σας, παιδιά. Κώστας Πάνο στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μποράιτης ο συνονόματος. Στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174. Ο Πολ Μακάρτνεϊ μας συνοδεύει μουσικός με ένα από τα πιο φρέσκα, πιο καινούργια τραγούδια του, Days We Left Behind. Αναπολύτα νιάτα του ο Πολ Μακάρτνεϊ, ναι βεβαίως. Μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Γεια σου Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Γίνεται Πέτρο, καλημέρα, καλά.
0: Τι να γίνει, έφαγα χθες όλη τη βροχή στα βόρεια.
1: Έλα μωρέ, εντάξει.
0: Όλη την έφαγα.
1: Τώρα, σε άκουσα που το έλεγες την ώρα που ερχόμουν. Νομίζω περισσότερο σε πείραξε που έτρεχες να μαζέψεις τα παιχνίδια και τα
0: πάντα,
1: αυτά.
0: Τώρα πανικόβλητος. Διότι ξέρεις, το έλεγα και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στη Μεσόγειο γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, επεκτείνουμε τα σπίτια μας και στον εξωτερικό το χώρο, στα μπαλκόνια, στους κήπους τώρα. Οπότε εγώ μάζευα τα πάντα όλα. Τα πέτανα αφημένα παντού, μαξιλάρια, ιστορίες, αυτά. Ναι, εντάξει, τα μαζέψαμε τελικά. Βραχήκαμε λίγο παραπάνω. Αλλά ήταν κάτι που το αναμένατε από την
1: Ελλάδα. Ναι, σωστά, σωστά. Και ήταν ίσως η μόνη μέρα που είχε τις μεγαλύτερες πιθανότητες η Αττική να βγάλει κάτι. Όχι παντού, ξέρεις πώς είναι αυτά. Εδώ στον Πειραιά ρίξε 5 ψυχάλες κάποια στιγμή, στο Φάνηλο δηλαδή εδώ. Στο εξωτικό Παγκράτη, σιγανοψυχάλισε λίγο κάποια στιγμή. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα περισσότερα τα έβγαλε στα βόρεια του νομού. Και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει πάλι το μεσημερό απόγευμα μπόρα, ίσως και καταιγίδα. Θα περάσει αυτό.
0: Πάλι σε εμάς.
1: Εδώ και στην Αττική. Ναι, αυτό εννοώ. Το όπου θέλει. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι στα βόρεια, στα κυρίως αυτό τον καιρό κυρίως είναι στα βόρεια του νομού παρά στις νοτιότερες περιοχές. Το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, τι εννοώ ανεβαίνει λίγο. Ενώ είμαστε στους 33 βαθμούς και χθες και σήμερα. Το Σάββατο 34 με 35 και την Κυριακή 36. Και εγώ εδώ στην Αττική. Και θα πέσει, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς γενικότερα.
0: Εντάξει, νορμάλ πράγματα είναι αυτά.
1: Νομίζω πιο νορμάλ δεν γίνεται. Μια χαρά την έχουμε
0: στην
1: πάλι.
0: Ευρώπη ακόμα και εγώ δεν βλέπω.
1: Ναι, η Δυτική Ευρώπη. Είναι το καινούριο τώρα. Καινούριο αυτό. Σπάει όλα τα ρεκόρ.
0: Ισπανία έχει ακόμα. Έχει ακόμα Ισπανία.
1: Και σπάει τα ρεκόρ όλα.
0: Ναι, έβλεπα κάτι σαραντάρια στη Βαρκελόνη.
1: Δεν έχουν ξανασημειωθεί, όχι για Ιούλιο μήνα, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, Βαρκελόνη και αυτές εκεί οι περιοχές δεν έχουν ποτέ 40 πλάς βαθμούς. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο.
1: Είναι κάποιες περιοχές που είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Μου τα έλεγε χθες ο Παναγιώτης Αγιανόπουλος που τα ψάχνε. Και επειδή εκείνη την ώρα ήμασταν στο.
0: Τρομερό.
1: Εκεί που. Τη συγκέντρωση που είχαμε δεν τα συγκέντρωσα.
0: Ο κόσμος τώρα τα ακούει αυτά και φοβάται μην έρθουν και σε εμάς ακραία φαινόμενα κάποια στιγμή.
1: Ένας κάψωνος δεν μπορεί να μην έρθει. Ιούλιο στην Ελλάδα είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή θα έρθει. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι ακραίο. Τώρα να βγάλει 38-40, 39 βαθμούς και 40. Συνηθισμένο είναι εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Και ό,τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες διάρκειες. Να το πούμε και αυτό. Πάντως, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο. Μη σου πω μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται κάτι το οποίο να είναι ακραίο. Ζέστη, ναι, αλλά όχι ακραίο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και εσύ, Σέρνα.

0: Λοιπόν. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στην Έρυθρα και άλλες περιοχές τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες παλιές μονοκατοικίες κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες. Σε άλλες χώρες το ύψος του κτηρίου είναι ανάλογο του πλάτους του δρόμου, μάλιστα. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Α, ο Αλέξανδρος από τη Λευκάδα. Γεια σου Λυσία Αλέξανδρε. Τυπικό κοινοβούλιο λέγεται όταν έχουμε δύο σώματα, Φερρυππίνη Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ναι, ένα σώμα έχουμε στην Ελλάδα. Πάλι καλά που δεν έχουμε και δεύτερο. Αλέξανδρε, άστα να πάνε. Ένα, αρκετό μας είναι, μας αρκεί. Γεια σου Γιάννη από το Χολαργό. Είναι λάθος να λέτε ότι η δωροδοκία σχετίζεται με χρήματα. Μια δωροδοκία και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να φαίνεται τίμια, ακόμη και αν δεν είναι, μπορεί να είναι με άλλα ανταλλάγματα. Ναι. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα όμως και πώς αποδεικνύεται ότι έχουν δοθεί αυτά τα ανταλλάγματα, δεν ξέρω. Τι να πω. Και νομίζω πως είναι πράγματα τα οποία λέγονται για να υποθούν δηλαδή, και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι, με μεγαλύτερη ένταση θα λέγονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω πως μας κάνουν σοφότερους εμάς τους πολίτες, ούτε βοηθούν τους αναποφάσεις τους να αποφασίσουν όταν θα βρεθούν πρώτου διλήμματος τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, έτσι. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Τέλος πάντων. Κύριε Σπανέ, αν μπορούμε να βρούμε πάλι το ηχητικό με την παρέπτυση του κυρίου Φάμελου, όπως αυτός την ανακοίνωσε από το γραφείο του στην Κουμουνδούρου, διότι θα υποδεχθούμε εντός λίγου τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Κοιτάω και στην τηλεόραση του κάνει πιάσει τα σίδια, όχι ακόμη, φαντάζομαι σε λίγο. Θα είναι το κάλεσμα από την τηλεόραση του Sky, τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο και τον Αντώνη Ατζολέτο. Λοιπόν, το έχουμε το ηχητικό, έτσι, μια χαρά, ωραία. Σε λίγο θα παίξει και το ηχητικό. Αυτά και από τα μηνύματά σας, έχω ξεχάσει κάποιο, για να δω. Δεν είμαι υπερασπιστής του Τσίπρα, Ρεσιάκη. Παιδιά, μην ακούσετε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα είναι κατά κάποιου κυβερνητικού στελέχους, αμέσως να εντάξετε κάποιον σε κάποιο πολιτικό στρατόπεδο, ας πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης που έκανε χθες ο κύριος Φάμελος, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος και μετά μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Φάμελο χθες. Ο πιο εύστοχος τίτλος στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα, ένα παρετηθέν κόμμα. Νομίζω συνοψίζει με αυτές τις τρεις λέξεις τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οδηγείται στην πλήρη εξαήλωσή του. Ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ, την ανάλυση και το παρασκήνιο. Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Καλημέρα, είσαι καλά? Αντώνης Ατζολέτος, ακούει? Δεν τον έχουμε? Όχι.

0: Γενικότερα η κλίση προωθείται στην Κουμουνδούρου, παιδιά. Αυτό επηρεάζει και τους πολιτικούς συντάκτες εμπολίστη. Τον έχουμε τώρα, όχι έτσι, το ψάχνεις να τον βρεις, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό και η Ζωμάτ. Να εκμεταλλευτώ εγώ το χρόνο τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Ζωμάτ, κυρίες και κύριοι, όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσετε το δικό σας home beauty στο χώρο σας, να φτιάξετε το σπίτι σας, δηλαδή να το βάψετε, υπάρχει βεντάλια χρωμάτων χρώμα, είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρώμα, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Υπάρχουν 1500 αποχρώσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο. Περισσότερα στο isomatcolors.gr, είναι ο ιστότοπος της Isomat με όλα τα χρώματα και βεβαίως και με τα σημεία πώλησης για να βρείτε το χρώμα το οποίο σας ταιριάζει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, τους οποίους θα εκφωνήσει η Μελάνια Πασχαλή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Υποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τελευταίο μισά ώρα της εκπομπής. Τρίτη και φαρμακερή, Αντώνη Σατζολέτος. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά? Αντώνη, τι γίνεται, ρε, εσείς πάνε? Δεν θέλει ο Αντώνης Σατζολέτος να βγει. Δεν τον έχουμε. Δεν πειράζει. Βάλε τραγουδάκι για να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε στα αθλητικά μας.

0: Δεν ξέρω αν ο Θανάσης Κριτικός θυμάται ποιο μουντιάλ συνόδευε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι λίγο πιο μικρός από εμένα. Living La Vida Loca, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι ύμνος για το μουντιάλ του 1998. Το είχαν διοργανώσει οι Γάλλοι, το είχαν κατακτήσει το πρώτο τους μουντιάλ και τώρα ονειρεύονται την τρίτη κατάκτηση. Με Ζιντάν τότε το 98, εντάξει, παιχτάρα. Παιχτάρα όμως είναι και ο Μπαπέ, ο οποίος οδηγεί τους Γάλλους σε έναν ακόμη τελικό. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Τότε ήμουν 3 χρονών στο 98, οπότε δεν το θυμάμαι, φίλε Πέτρο. Συγγνώμη.
0: Εγώ είμαι 13 και ναι, θυμάμαι πως τότε είχαμε πραγματική Βραζιλία να κατεβαίνει στα Μουντιάλ και να διεκδικεί προκρίσεις τίτλους, ξέρεις, με Ρομπέρτο Κάρλος, με Ρονάλντο, τον κανονικό, όχι τον Κριστιανό. Λοιπόν, τον Μπράβο, κανονικό ναι. Ρονάλντο, με Καφού, εντάξει, είχε παιχταράδες, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, όπα, στραβοκατάπια. Είχε παιχταράδες στο ότι η Βραζιλία τώρα δεν. Δηλαδή αυτό που παρουσίασε η Βραζιλία στο Μουντιάλ δεν.
1: Όχι,
0: ήταν
1: ναι,
0: για παραπάνω.
1: Ναι. Ναι, μπράβο, πώς θα λες. Μόνο κυρίως λόγω Αντσελότη που κι αυτός νομίζει.
0: Τι να κάνει θαύματα τώρα, αλλά να σου πω και κάτι. Και ο Αντσελότη έχει ευθύνη, του την πέφτουν και δικαίως πολύ. Διότι ρε φίλε, είσαι ο Αντσελότη, είσαι ο top manager στον πλανήτη, από τους top τέλος πάντων. Και μου εμφανίζεις τώρα για να κάνεις την ανατροπή με την Νορβηγία τον παλέμαχο Νεϊμάρ. Είναι δυνατόν, επειδή στο ζητάνε οι Βραζιλιάνοι?
1: Όχι, όχι.
0: Μα είναι παλέμαχος ο άνθρωπος τώρα, τι είναι?
1: Ο Νεϊμάρ τώρα, ας πούμε, δηλαδή είναι κρίμα γιατί πήγε και πήρε τη θέση ενός άλλου παιδιού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήταν καν σε κατάσταση να αγωνιστεί ούτε 15 λεπτά, έτσι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Μόνο και μόνο για τη συσπήρωση. Μόνο και μόνο για τα αποδεκτά.
0: Δεν βοήθησε καθόλου όμως. Αυτά, ξέρεις, το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν έχουν την παραμικρή επίδραση.
1: Ναι,
0: εδώ
1: όμως
0: τώρα, αν δεν καταπίνεις το γήπεδο να τρέχεις πάνω κάτω και να είσαι και κομπιουτεράκι, δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όπως θα λες,
0: σούπα πάντως ο πρώτος προημιτελικός χθες, σούπα.
1: Εντάξει, σούπα. Το θέμα ήταν ότι η ουσία, μάλλον, είναι ότι η Γαλλία δείχνει ότι είναι μια υπερομάδα πραγματικά. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό Μαρόκο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σταθερό σε όλες τις γραμμές. Χθες είδαμε τη Γαλλία να κυριαρχεί, να κάνει 6 μεγάλες ευκαιρίες, το Μαρόκο 0. Δηλαδή, βλέπεις.
0: Τίποτα. Το Μαρόκο σαν να μην κατέβηκε, δηλαδή, ούτε μια φάση.
1: Ναι, ούτε μία φάση. Και φαινόταν ότι η Γαλλία το έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, παρότι η κατοχή ήταν μοιρασμένη. Το Μαρόκο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει, δείγμα και της καλής άμυνας της Γαλλίας, που φάνηκε είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που έτσι θα μπορούσε να ταλαιπωρηθεί κάπως η άμυνα της Γαλλίας. Δεν συνέβη αυτό ούτε στο παιχνίδι των προημιτελικών. Και αυτό δείχνει πόσο πλήρης ομάδα είναι η Γαλλία, το επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, επιθετικά πήραν ξανά μπρος ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ πλέον έχει 8 γκολ και κυνηγάει συνεχώς τον Μέση στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς όλων των εποχών. 21 γκολ έχει ο Μέση, 20 έχει ο Εμπαπέ. Είναι ισόβαθμοι στα γκολ. Έχουν τα ίδια γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κούρσα, έναν συγκλονιστικό παίχτη όπως είναι ο Εμπαπέ, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ πού θα σταματήσει, Πέτρο.
0: Ναι. Παιχταράς. Ο δεύτερος προημιτελικός απόψε στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν εκεί θα είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Διότι ξαναλέω τώρα, οι Γάλλοι χθες, όσοι είδατε το μάτς, σβηστά το πήρανε το μάτς. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο, μετά και το 2-0, κατέβασαν και ταχύτητα. Ισπανία-Βέλγιο, τι βλέπεις, φίλε?
1: Κοίτα, Ισπανία-Βέλγιο, εντάξει, ξεκάθαρο φαβορί του οι Ισπανοί. Mm-hmm. Το Βέλγιο, από την άλλη, παρότι δεν ξεκίνησε καλά το παγκόσμιο κύπελλο σε εμφανίσεις, διότι θεωρώ εγώ ότι υποτίμησε πάρα πολύ τον όμιλό του με Ιράν, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Στα νοκάουτ έχει παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Mm-hmm. Έκανε μια τεράστια ανατροπή με την Σενεγάλη, ισοφάρισε σε 2-2 από 0-2 και το πήρε το μάτς στην παράταση. Πήρε το με εμφαντικό τρόπο 4-2 την πρόκριση, 4-1 μάλλον την πρόκριση επί των ΗΠΑ. Έχει παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα νοκάουτ και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί κόντρα στην Ισπανία. Οι Ισπανοί, από την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανείς πώς το κατάφεραν αυτό.
0: Ναι,
1: δεν θα θυμόμαστε τίποτα από το πώς οι Ισπανοί κατέκτησαν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι τέτοια ομάδα, αλλά παραμένουν Ισπανοί.
0: Και
1: είναι
0: τρομερή ομοιογένεια, μωρέ, τώρα όλοι αυτοί. Δηλαδή παίζουν πόσα χρόνια μαζί, ενδεχομένως και από όταν ήταν 17-18 χρονών. Οπότε ξέρεις, τώρα αυτό είναι πάντα ένα πλεονέκτημα το οποίο έχουν οι Ισπανοί, οι οποίοι Παίζουν και ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο το έχουν αντιγράψει και πάρα πολύ. Πρωτοπόροι γενικότερα. Ναι. Όποιος κερδίσει, όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι, παίζει με τους Γάλλους.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Είναι το, θα είναι το ζευγάρι των ημιτελικών αυτό.
0: Οπότε πάμε για τελικό Γαλλία-Αγγλία, λέω εγώ τώρα.
1: Α, μακάρι. Μακάρι και να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: It's coming home, για να δούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: Οι δύο τελευταίοι προημιτελικοί είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Σάββατο
1: είναι,
0: και Κυριακή είναι, ξημερώματα.
1: Είναι ξημερώματα. Είναι στις 12 η ώρα ουσιαστικά Κυριακής, ναι. Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ναι. Το Νορβηγία-Γαλλία.
0: Okay.
1: Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, το Ελβετία-Αργεντινή.
0: Wow, βαρύ αυτό.
1: Βαρύ.
0: Ναι. Ναι. Και το 12, εντάξει, αλλά είναι Σάββατο, πες, νομίζω θα κάτσει ναι. Κόσμος τώρα πολύ να το δει αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά το άλλο 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι,
0: πρέπει κάποιος να ξενυχτήσει για να δει το Μέση. Μπορεί να είναι και το τελευταίο ναι. Μάτς στο Μουντιάλ, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Έχεις ένα δίκιο, ναι. Ναι, δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Τι βλέπεις αυτά, δεν μας είπες.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Sky που θέλουν να σε δεσμεύσω δημοσίως τις προβλέψεις σου, δηλαδή τι θα πεις.
1: Ναι. Δεν πειράζει.
0: Περιμένουν να εκτεθείς. Αυτό είναι τώρα δηλαδή. Κακοπροαίρετη, αλλά μην δίνεις εσύ.
1: Αντέχουμε, αντέχουμε.
0: Θα γίνει κάποια έκπληξη, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Κοίτα, πάω με το συνέστημα και πιστεύω ότι θα περάσουν οι Άγγλοι, διότι είναι πιο. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την Νορβηγία. Παρότι η Νορβηγία έχουν βγάλει ένα ωραίο σύνολο, θέλω να περάσουν οι Άγγλοι, πιστεύω θα περάσουν. Στο άλλο, στο Αργεντινή-Ελβετία, δεν βλέπω να γίνεται η έκπληξη. Καλά τα πήγαν οι Ελβετοί μέχρι εδώ. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία έτσι έχει και ένα. Παίζει με την αυτοπεποίθηση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Το είδαμε πώς το γύρισε με την Αίγυπτο κοντά στην Αίγυπτο. Γενικά βγάζει μια αυτοπεποίθηση, έχει ταυτότητα. Θεωρώ ότι σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, θα μιλήσει ξανά ο Μέση, θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και θα προκριθούν. Τώρα, αν με ρωτάς, επειδή μιλούσε, ξέρεις, επειδή μιλάω και για το Μουντιάλ πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Κάποιος μου πέταξε και την ιδέα, με έβαλε σε ένα τρυπάκι του τύπου ότι το Βέλγιο μπορεί να κάνει την ιστορία απόψε με την Ισπανία. Δεν ξέρω. Αν μου έδινες κάπου να γίνει καμιά ανατροπή.
0: Και εγώ πάντως εκεί θα ποντάρα τα λεφτά μου. Δηλαδή, ναι. Αν μου έλεγες πού πιστεύεις από τα τρία μάτς πως θα έχουμε έκπληξη, θα σου έλεγα στο Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Παρότι τους
1: ναι.
0: Εκτιμώ τους Ισπανούς, δηλαδή δεν βλέπω πώς. Εντάξει, και το Νορβηγία-Αγγλία έχει ναι. Είναι αμφίροπος μάτς, διότι η Νορβηγία με Χάλαντ και τα λοιπά είναι δύναμη. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Για να δούμε. Ωραία. Πάντως πεθαίνω για πανηγυρισμούς και Νορβηγών και Άγγλων. Οι Άγγλοι με το Wonderwall των Oasis, τον Zigzag ναι. της Βρετανίας. Και οι Νορβηγοί με τα τύμπανα εκεί, το Χάλαντ και τα λοιπά. Ωραίο σοου δίνουν δηλαδή μετά τις προκλήσεις.
1: Αυτό δηλαδή, αν θυμόμαστε κάτι από αυτό το Μουντιάλ, ήταν αυτή η
0: πανηγυρισμοί. Αυτά είναι. Ενώ Γάλλοι ξενέρωτοι τώρα τίποτα εκεί, χειροκρότηματα και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ τους έφτιαξα λιγάκι με Ρίκι Μάρτιν. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω, δεν ξέρω, σε αυτή
1: όλα
0: τη ζωή.
1: Σούπερ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά.
1: Θανάσης
0: κριτικός, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ. Το κυρίως μένου σερβίρεται, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες και ώρες. Όπως καταλάβατε, είμαστε στα προημιτελικά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ, διαφημίσεις θα έχετε, αφού υπενθυμίσουμε στο ακροατήριο πως η Ζωμάτ μας μαθαίνει όλα τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να διαλέξουμε το σύστημα το οποίο ταιριάζει σε εμάς και στις δικές μας επιλογές και στα δικά μας γούστα, αλλά και στα δικά μας σπίτια. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε και ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση έχει η Isomat, έχοντας αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με την Isomat στο 210-55-98-700. Εκεί από ειδικούς της εταιρείας θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
11: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

Γεια σου, Αποστόλη μου. Ναι, η Μάρη 34 ετών. Με 39, Ρονάλντο 41. Αν στα 34 είσαι παλέμαχος, τότε τι να πούμε για τους άλλους. Μα δεν έχει να κάνει με την ηλικία το γεγονός ότι είναι παλέμαχος. Και ο Λούκας είναι πόσο, 38. Και παίζει, μια χαρά δεν είναι. Εγώ λέω ως προς τις εμφανίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και την γενικότερη αγωνιστική του παρουσία στα γήπεδα, ότι δείχνει την εικόνα παλέμαχου. Αλλά σε αυτό που μου λες στο τέλος έχεις δίκιο, όντως δεν υπάρχει πια βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Το έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή και δεν τυχεί, όπως στα τελευταία Μουντιάλ τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη βραζιλιάνη. Δεν είναι θέμα προπονήτη. Πήρανε τον Αντζελότη που είναι μάγος, ας πούμε, στη Ρεάλ. Έχει κάνει παπάδες όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πάρει πόσα Champions League. Δεν είναι θέμα προπονήτη. Είναι θέμα ξεκάθαρα παικτών που δεν υπάρχουν.

0: Πάω το φάμε το τραγούδι, ωραίο τραγούδι και αυτό, κλασικό. Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα φίλε Πέτρο, υπέροχα, θεσπέσια, πανέμορφα, πεντάπλικα. Και δεν έχουμε και εκπλήξεις έξω στους δρόμους.
0: Ευχάριστο.
1: Τρία σημεία προσέχουμε. Βεβαίως το Σκαραμαγκά, κυρίως τη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για το 1,5. Έχει φτάσει το 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος προς το Σκαραμαγκά. Δευτερευόντως τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν είναι πυκνό προς το παρόν. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη γέφυρα της Αχαρνών και την παραλιακή προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά επαναλαμβάνω. Έχει αρχίσει το τελευταίο δεκάλεπτο σιγά σιγά να δυσκολεύει και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Κατά τα άλλα όμως καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Και θα είμαστε ακόμη καλύτερα όσο θα περνάνε οι μέρες του Ιουλίου, ναι, και θα φεύγει λοιπόν και άλλος κόσμος. Εκεί θα είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα τον ακούτε κατά διάρκεια της ημέρας. Ό,τι κυκλοφοριακά προβλήματα προκύψουν, ο Δημήτρης μας είναι ο άνθρωπός σας. Στις 10.30 θα έχουμε σύγκρουση κορυφή στη Βουλή για το κόστος ζωής. Είναι μια επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει στον Πρωθυπουργό Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Λοιπόν, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Σε συνέχεια των όσων ανακοινώθηκαν και χθες, πληθωρισμός είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη λυπητερή. Ναι, με επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού, 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Όμως ότι συνεχίζουν και αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα και έχουμε και νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μοσχάρι 15,6%, τρέλα σε πιάνει, αρνί και κατσίκι 16,2%, να γίνουμε βίγκαν όλοι δηλαδή, κύριε Σπανέ, εκεί θα καταντήσουμε. Πουλερικά 4,7%, πιο διαχειρίσιμη αυτή η αύξηση. Γαλακτοκομικά και αυγά 2,4, χυμού φρούτων 6,5, καφές 4,3, φρούτα 4%. Καλά ενίκεια, άλλη ιστορία, πολύ πολύ πονεμένη, 7,1%. Σταματημό δεν έχουν οι αυξήσεις και όσο ό,τι έχει να κάνει με τα ενίκεια, μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Και δημητριακά για πρωινό ξεχώρισα, 8,1%. Θα μας τα κόψουν και αυτά και τι θα τρώμε το πρωί με το Κατερινάκι, κύριε Σπανέ, μου λέτε εσείς, που θέλει μαζί με τον μπαμπά της Κατενούρα να τρώει δημητριακά μεγάλα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, να λάβει κάποιες πρωτοβουλίες, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όμως εδώ το μέγεθος του προβλήματος νομίζω πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις όποιες πρωτοβουλίες ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση. 7 χρόνια είναι στο τιμόνι της χώρας. Ακρίβεια είχαμε πρώτον πολέμο εμείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είχαμε ακρίβεια. Απλώς ήρθαν, κούμποσαν πάνω οι δύο πόλεμοι, αυτή η μεγάλη ενεργειακή κρίση, στενά του Ορμούς τώρα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Απρόβλεπτα γεγονότα. Ήρθαν, κούμποσαν πάνω σε μια αγορά που είναι πάρα μα πάρα πολύ προβληματική ως προς τον τρόπο λειτουργία της, με διάφορα καρτέλ να υπάρχουν, να έχουν κατσικωθεί και να μην τα ενοχλεί και κανείς. Και έχει το αποτέλεσμα αυτό τώρα να έχουν ακριβήνει πάρα πολλά είδη καθημερινής διαβίωσης. Η πρωτοβουλία που ανακοίνωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος, που βρέθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλη την αλυσίδα της αγοράς, αφορά μειώσεις τουλάχιστον 5% από 2-4 μήνες αρχής γενομένης από την 31η του Αυγούστου, με το που γυρίσετε από τις διακοπές σας. Δηλαδή, υποτίθεται θα εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής. Βέβαια, πολλοί μνημονεύουν τώρα τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση του Καναδά, ο κύριος Κάρνι, φιλελεύθερος ο κύριος Κάρνι. Ακολουθεί έναν διαφορετικό βηματισμό προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εντάχει θα σας πω, αφού πρώτα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χτες.
2: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει στα ράφια να εμφανίσει κάτι καλύτερο η κυβέρνηση, οπότε πιέζει τις βιομηχανίες τροφίμων, τους σούπερ μαρκετάδες, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα που θα αντικατοπτρίζεται αυτή η καλύτερη εικόνα και στο καλάθι μας. Στο καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκυριού. Ο Καναδάς και ο κύριος Κάρνεϊ εφαρμόζουν ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα, μια τελείως διαφορετική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, που και εκεί είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Δεν ακολουθούν τις κλασικές πολιτικές που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες. Δεν επέλεξε ο κύριος Κάρνεϊ να επιβάλλει ανώτατες τιμές και πλαφόν, τα οποία και εδώ στη χώρα μας δεν έχουν λειτουργήσει, δεν έχουν βοηθήσει τους καταναλωτές και δημιουργούν και δημοσιονομικά προβλήματα όλα αυτά, δηλαδή μόνιμες επιδοτήσεις, ας πούμε. Ουσιαστικά ρίχνει ένα πηγάδι δίχως πάτο τώρα χρήματα, τα οποία δεν τα παίρνεις και ποτέ πίσω. Τι προσπαθεί να κάνει ο κύριος Κάρνεϊ? Να αυξήσει την προσφορά τροφίμων, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε κάθε στάδιο της κλαδικής εφοδιαστικής αλυσίδας και τα πολλά προϊόντα τα οποία παράγει ο Καναδάς. Παράγει πολλά προϊόντα, έχει αγροτική οικονομία πάρα πολύ καλή, ισχυρή και δυνατή. Θέλει να μένουν εκεί στη χώρα, να μην φεύγουν όλα στο εξωτερικό. Και εμείς θα έπρεπε να έχουμε μια τέτοια στρατηγική. 7 χρόνια, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση, όμως ως προς αυτό δεν έχει παρουσιάσει απολύτως τίποτα. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται επενδύσεις, πρέπει να αλλάξεις όλα.

0: Ο άλλος έχει εκλογές σε λίγους μήνες. Καταλαβαίνετε πως ό,τι ήταν να γίνει ως προς αυτό το κομμάτι το σκέλος με πιο θεσμικές αποφάσεις, λύσεις, αλλαγές, το έχει χάσει το παιχνίδι. Η κυβέρνηση 7 χρόνια πετούσαν χαρτάετο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα υποθεί και στη Βουλή. Δεν νομίζω όμως πως θα γίνουμε σοφότεροι. Κοκορομαχία θα έχουμε εκ των συγκλονιστικού απρόπτου. Φεύγουμε. Έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε να σας πει τα δικά του, αφού βεβαίως προηγηθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Βεβαίως και στο πόστο μας 7 με 9. Τα Σαββατοκύριακα, ξέρετε εσείς, θα τα βρείτε τα κατατόπια. Γεια χαρά, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

0: Εις τουριστική επιχείρηση, στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ, απευθύνοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τονούσε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Δήλωσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Επέσμενε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υποσχόνται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνολογή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, το 56%. Δηλώνει ότι αρκετά η πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο αδονισμός, αλλά ο αδονισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε, ο αδονισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε χθες στη συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδρίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά της συνεδρίας της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 76χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες νωρίς το πρωί στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο. Σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Τουρκίας ακόμη και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35, εκπέμπει η Υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σαρέν Χασκέλ, μέσω συνέντευξη στην Καθημερινή. Όταν εξετάζουμε την ισορροπία δυνάμεων, στο Ισραήλ θα διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε πως πρόσφατες δηλώσεις του Ταγί Ερντογάν και του Χακάν Φιντάν αποτελούσαν πραγματική απειλή για το κράτος του Ισραήλ, ενώ χαρακτήριζε την ηγεσία του Ιράν αναξιόπιστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ανταμώνουμε στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους. Εννοείται ότι το ραντεβού μας συνεχίζεται στις 9 το πρωί του Σαββάτου και στις 9 το πρωί της Κυριακής. Φίλες και φίλοι, με αυτές τις εκπομπές που σας αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι και εγώ ακόμη περισσότερο με τη χαρά σας. Αύριο λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το επεισόδιο στην σειρά Big Bang 1970-1973. Είναι το τέταρτο επεισόδιο για το βιβλίο που ηχογραφήσαμε, επί της ουσίας το περιεχόμενο του βιβλίου που ηχογραφήσαμε, το οποίο βιβλίο έγραψαν αφού έκαναν την έρευνά τους ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ξέρω, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, προκαλεί ένα σοκ έτσι για όσους έχουν μια ηλικία να πούμε ότι είχαμε πολιτιστική άνθηση μέσα στη Χούντα. Και όμως είχαμε, τα λένε τα γραπτά, τα λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτών που έκαναν την άνθηση στην τετραετία. Προσέξτε, έχει σημασία και ο χρόνος. Δεν είναι γενικός μες στη Χούντα της επταετίας, είναι από την περίοδο, το λένε οι συγγραφείς, δεν κρύβουν τίποτα, 1970-1973, είναι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια όπου έρχεται αυτή η άνθηση αποδεδειγμένα με τα στοιχεία. Αλλά αφήστε τα, απολαύστε και αύριο θα έχετε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, να ακούσετε και μουσικές, να θυμηθείτε τραγούδια, να θυμηθούμε μια εποχή ή κάποιοι που έχουμε αναφορές, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως αν έχετε διάθεση, νεότεροι, μπας και έτσι μάθετε να δείτε τι γινόταν τότε. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην ιστορία του 19ου αιώνα συναντούμε την λογοτεχνία του 19ου αιώνα με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Αυτά για το Σαββατοκύριακό μας. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσει με την αναφορά στην κηδεία της Βάγιας Νέσταρα, η οποία έγινε χθες στην Κοζάνη. Στην εξόδιο λοιπόν ακολουθεί, η οποία εψάλλει στο ναό της Κοζάνης, παραβρέθηκαν για πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινώ με αυτό ως βασική επισήμαση, παραβρέθηκαν όλα τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή η πλειονότης της πολιτικής τάξης στέκεται στο ίδιο σημείο και λέει στην τρομοκρατία τέλος. Αυτό έτσι θέλω να το εκλάβω εγώ. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πραγματικότητα, να είναι ειλικρινής, όχι πραγματικό, με συγχωρείτε, να είναι ειλικρινής η θέση των κομμάτων. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω το ότι, όπως το έλεγα και χθες το μεσημέρι στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική μας εκπομπή, χάρηκα πάρα πολύ που ο Νίκος Ανδουλάκης παρέστη στην εκρόσιμη ακολουθία. Πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια χάρηκα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε αντιπρόσωπό του την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία παρέστη και αυτή στην εκρόσιμη ακολουθία. Εξαιρετικά σημαντικό, θα σε εξηγήσω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι η αριστερά, και δεν μένουμε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, παρέστη εκπρόσωπος του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρέστη εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε στεφάνι ο ίδιος ο παραιτηθής στη συνέχεια Σοκάτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, παρέστη εκπρόσωπος του κόμματος Νίκη, παρέστη εκπρόσωπος του κόμματος του συνομιλητού του επιστολογράφου του Ιησού, του κυρίου Βελόπουλου. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εγώ εκεί που θα σταθώ είναι στο ότι η αριστερά επιτέλους, η αριστερά, ξέρετε, η τρομοκρατία στην Ιταλία, η τρομοκρατία στη Γερμανία νικήθηκαν επειδή η αριστερά και κυρίως στην Ιταλία, δηλαδή είναι πολύ αστείο να λέμε εμείς για αριστερά και να θεωρούμε ότι μόνο η Ελλάδα έχει αριστερά και κανένας άλλος. Λοιπόν, είναι το πλέον σημαντικό σε σχέση με τη Γερμανία είναι ότι η αριστερά στην Ιταλία συντάχθηκε με το αστικό κοινοβουλευτικό, με την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και είπε η αριστερά τέλος στην τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε για πρώτη φορά αυτό στην Ελλάδα. Ελπίζω άλλη μια φορά, το επαναλαμβάνω, να είναι ειλικρινή η στάση των αριστερών κομμάτων. Ο αδελφός της εκλυπούσης, θύματος, δολοφονίας, τρομοκρατίας, τώρα μένει βέβαια το κεντρικό ζητούμενο, η σύλληψη των δραστών, η τεκμηρίωση της δράσης τους, της δράσης των και στη συνέχεια το ανακριτικό υλικό, η δικαιογραφία στη δικαιοσύνη προκειμένου να δικαστούν και αν πρέπει να καταδικαστούν, αλλά αυτό θα το πει η δικαιοσύνη, δεν θα το πει κανένας άλλος. Ο αδελφός της εκλυπούσης, θύματος δυστυχώς της εγχώριας τρομοκρατίας η οποία υπάρχει ακόμη.
7: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, γιατί το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδηλους και βέβυλους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πένθος και οδύνη. Αλλά μέσα σε αυτό το ζόφο του θανάτου έλαμψε η αλήθεια και η αθωότητά σου. Έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου. Για μας δεν πέθανες, αδερφοί μας. Για μας τα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στο σύζυγό σου τον Παναγιώτη, στην αγαπημένη μας ανεψιά Αφροδίτη, στη μάνα μας και σε εμάς τα αδέρφια σου και στο μικρό Γιώργο, τον εγγονό, τον οποίον τον λάτρευες και εσύ τα αγαπούσε και κάνατε σχέδια να πάτε στη θάλασσα σε λίγες μέρες.
6: Ο αδελφός της κύριος Γιώργος Κοντός στην εκφώνηση του επικηδείου. Πολύ συγκινητική στιγμή και πολύ σωστή και η στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ούτε εκφώνησε επικίδιο, ούτε δήλωση έκανε, παρέστη απλώς όπως σύσσωμη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στο δράμα, στην τραγωδία της οικογένειας. Η οποία οικογένεια χάνει τη μαμά, αλλά προηγουμένως έχει χαθεί η κόρη της Βάγιας Νέστορα. Και σε αυτό το δραματικό για την οικογένεια υπάρχουν εκτός από αυτό το εγγονάκι το Γιώργο, υπάρχει και η άλλη εγγονή της εκλυπούσης κόρης της, του θύματος, που το κορίτσι έχασε, το κοριτσάκι αυτό, το εφηβάκι έχασε τη μαμά της και στη συνέχεια τη μεγάλωνε η γιαγιά της, και δυστυχώς έχασε τώρα και τη γιαγιά της από αυτούς τους δολοφόνους, το αλυταριό των δολοφόνων, που περιμένουμε να συλληφθεί, και εδώ θέλουμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας τεκμηριωμένα να συμβεί. Πριν προχωρήσω, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα άλλο θέμα και το προτάσω γιατί αφορά ένα θεσμικό όργανο της πολιτείας μας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ένας θεσμός. Έχει την υπογραφή του ελληνικού κράτους, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία ήρθε να μας μιλήσει η μετεωρολόγος, κυρία Χριστίνα Σούζη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Άρη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κλείσαμε το μαγαζί Άρη, διότι δεν καταφέραμε να πάμε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Δεν κατάφερε να μας πάρει το Υπουργείο, δεν μας άφησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λέω μας γιατί έχω βγει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την πονάω. Ήθελα πάντα να γίνει μια πολιτική υπηρεσία, να έχει επιστήμονες, να μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα φόρα και σε όλα τους οργανισμούς.
6: Να μην είναι κλάδος του στρατού, δηλαδή, ακριβώς, της Αττικής Υπηρεσίας.
4: Να μην είναι μόνο κλάδος του στρατού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έγινε πάλι μόνο κλάδος της αεροπορίας. Είναι στο ΑΤΑ, υπάρχει μετεωρολογία η οποία υποστηρίζει την Εθνική Άμυνα εξαιρετικά. Έχει πολύ καλό, πώς το λένε, εκεί, ναι, μετεωρολογικό κέντρο.
6: Η διαμαρτυρία σου είναι ότι δεν απεκόπει ένα κομμάτι έτσι ώστε να αποτελέσετε την πολιτική μετεωρολογική υπηρεσία που να υπάρχει, μπράβο, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και όλα τα σχετικά.
4: Όλο αυτό.
6: Άρα, για το οποίο από το οποίο άλλωστε χρησιμοποιείστε κιόλας. Χρησιμοποιείστε
4: προφανώς,
6: με την έννοια ότι δίνετε τις προγνώσεις.
4: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν, ωραία, μας κράτησε το Υπουργείο. Εμέλα που δεν έχει προσωπικό, έχει του κόσμου τους στρατιωτικούς μετεωρολόγους, ανά τις μονάδες. Γιατί δεν φέρνει κανέναν να ενισχύσει λιγάκι αυτό το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο που έκοψε την πρόγνωση πολλών ημερών? Είναι δυνατόν να μην έχει εθνική μετεωρολογική υπηρεσία πρόγνωση πολλών ημερών και να βγαίνει ο καθένας, συμπεριλαμβανομένου και το αυτού μου, και να λέει ό,τι θέλει. Να λέει έρχεται καύσωνας την άλλη εβδομάδα, έρχεται χιόνι την άλλη εβδομάδα. Γιατί να το λέμε αυτό το πράγμα?
6: Αυτά που εσύ τώρα εδώ μας καταγγέλνεις επί της ουσίας και πολύ καλά κάνεις, συμφωνώ και προσυπογράφω, είναι αυτά τα ονομαζόμενα κτυπήματα στα site, τα οποία όσο πιο τρομοκρατικό είναι, έρχεται καύσωνας, έρχεται.
4: Τόσο πιο πολλά έχει. Αυτό,
6: τόσο μπράβο, πιο πολύ κτυπήματα, γιατί ενδιαφέρει όλους μας να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει.
4: Ακριβώς.
6: Αλλά όχι με τάση στην υπερβολή, εσύ λέμε επιστημονικά. Να διατυπώνουμε κάτι που να προσεγγίζει την επιστήμη.
4: Υπήρχε λοιπόν η πρόγνωση πολλών ημερών, 6 με 7 μέρες, οι οποίες εγώ έλεγα, ρε παιδιά, δεν θέλετε να ακούτε εμένα. Ανατρέξτε στη σελίδα της ΕΜΗ και διαβάστε την πρόγνωση πολλών ημερών, να δείτε τι ακριβώς λέει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Άλλη μια μέρα πρόγνωση. Θέλει προσωπικό. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Η βάρδια η πρωινή ήταν 5 άτομα, έχει γίνει 3. Φέρε κανέναν αξιωματικό, αφού θέλεις να την κρατήσεις εκεί την ΕΜΗ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φέρε κανένα στρατέα να κάνει πρόγνωση. Έχεις γύρω-γύρω. Έχεις.
6: Κύριε Δένδια, τα ακούτε. Φαντάζομαι από
4: Μαξίμου
6: πρώτο
4: ακούει,
6: χέρι.
4: Ακούει, Δένδια, Μαξίμου... ακούει.
6: Ναι, να συντονιστούν. Έτσι. Ωραία. Και Μαξίμου να ακούσει, εννοείται, και ο κύριος Δένδια να ακούσει, συμφωνώ και να.
4: Κάτι να
6: συντονιστούν.
4: Γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να περάσει το καλοκαίρι όλο φωτιές, κλιματική κρίση και να μην έχουμε προσωπικό στην ΕΜΗ να κάνει τη δουλειά του.
6: Ναι.
4: Πω, τα πήρα πάλι στο
6: κρανίο. Ο κύριος Τουρνάς τι λέει?
4: Ο κύριος Τουρνάς δεν πει ο Χριστιανός, αφού δεν μπόρεσε να. Ο κύριος Τουρνάς, η ΕΜΗ σταμάτησε να έρχεται στο Υπουργείο επί Κεφαλογιάννη, όχι τώρα επί Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς τι να πει, μετεωρολόγους θέλει.
6: Μάλιστα.
4: Και Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θέλει.
6: Λοιπόν, πρωί-πρωί σας βάλαμε ένα από τα θέματα που έχετε να αντιμετωπίσετε, κυρίες και κύριοι, στο Μαξίμου, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Αμήνης. Ακούσατε την επιστήμονα, προσέξτε, επιμένω, η κυρία Χριστίνα Σούζη.
4: Προερχόμενη.
6: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι μετεωρολόγος, προερχόμενη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διότι στην
4: Όχι
6: κυρία.
4: Πληροφοριών, καλέ.
6: Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην οποία Χριστίνα Σούζη επένδυσε ο Sky, γιατί έχει την αντίληψη ότι δεν παίρνουμε διάφορα παιδιά να προσποιηθούν το μετεωρολόγο, επειδή θα έχουν μια εμφάνιση. Εν πάση περιπτώσει, ο Sky επιμένει στην επιστήμονα Χριστίνα Σούζη. Καλημέρα σας.
4: Και σε αυτούς που πήραμε και με.
6: Και στις νεότερες γενιές, όχι να τους ονοματίσουμε.
4: Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος και αυτός είναι στην ΕΜΗ, και την Ηλιάνα Κουτσούπη, η οποία προέρχεται από το αστεροσκοπείο, από εκεί που είχαμε και την Ιωάννα Τσικουδή, αλλά και αυτή έχει σπουδάσει και έχει πάρει και μεταπτυχιακό στη μετεωρολογία, και νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογοι και αυτοί.
6: Που θα αποτελέσουν έτσι τους μετεωρολόγους του ομίλου. Πολύ, πολύ ωραία, και καλύπτουν και όλες τις βάρδιες, Σαμπάτου, Δευτέρα, Παρασκευή, Σαμπάτου, Κυριακή, εορτές και πανηγύρια. Καλημέρα σας, κυρία Σούζη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.

0: έφυγε. Αφήνει πίσω τις μουσικές. Και τη δεκαετία του 80, όταν δεν θα φιλοσοφήσω, έχω πολλή δουλειά. Δεν θα εμπλακώ στη διαδικασία του χρόνου καθόλου καθόλου, παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Γιαννακίδης, τον οποίον διαβάζω στη στήλη του στα νέα, πάει να με παρασύρει προς τα εκεί, δεν χώνομαι. Η Bonnie Tyler γραφή ήταν στα αλήθεια ο θηλυκός Rod Stewart. Οι φωνές τους έμοιαζαν τόσο πολύ ώστε όταν άκουγες την Bonnie νόμιζες ότι είναι ο Rod σε πιο ψηλές νότες. Πέθανε στα 75 της και παίρνει μαζί της, αλλά τώρα αρχίζει το θέμα, αλλά εγώ δεν, πώς θα το πω, δεν στηρίζω καθόλου τον Γιαννακίδη. Τον διαβάζω όμως. Και παίρνει μαζί της άλλη μια ψευδέστηση που διατηρούμε όσοι ζήσαμε την πρώτη νιώτη στα 80's. Όσο και αν γυρίσεις πίσω την κασέτα με τα τραγούδια, κάποια στιγμή θα τη μασίσει και αυτή ο χρόνος μαζί με σένα φυσικά. Εσύ Κώστα, πρωί-πρωί, πρέπει τώρα να γυρίζουμε και να λέμε πόσο γίναμε. Ναι, στα 80 χαρήκαμε τα νιάτα μας. Άι! Αστειεύομαι φυσικά. Όταν είχαμε Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία και το απολαμβάναμε, δεν μπορώ να πω, όταν αγγίζαμε την τελειότητα τότε στο 15-19, μαζί μοιραζόμασταν κάθε πρωί, φαντάζομαι έτσι, την απόλυτη τελειότητα. Είχα εισαγάγει στον δημόσιο λόγο τον όρο, πλεονασμός είναι φυσικά, εννοείται, τον όρο πραγματική πραγματικότητα. Λέω τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι πάνω τώρα και μέρες είναι, πάνω στο να εισαγάγω και έναν άλλον καινούριο όρο, πάνω με τη λέξη κανονικότητα. Δηλαδή να αναφέρομαι στην κανονική κανονικότητα. Υπερβάλλω βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, κανονική κανονικότητα. Θέλω να την ξεχωρίσω από την φαντασιακή πραγματικότητα του Τσίπρα και ενδεχομένως την φαντασιακή κανονικότητα των σημερινών, ενώ της σημερινής κυβερνήσεως. Διαβάζω. Κύριε Πορτοσάλτε, ονομάζομαι Παπαγιανούλης Νικόλαος, μεγάλωσα στην Ελλάδα, σπούδασα στη Γερμανία, κύριες σπουδές οδοντιατρική και ιατρική, έκανα διδακτορικό, έχω το προσωπικό μου ιατρείο, οικογένεια και ένα παιδί. Η αποβολή παρατατικών φοιτητών από ένα πανεπιστήμιο ικανοποιεί το κοινωνικό περιδικαίου αίσθημα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα είναι φυσικά διαφορετική από ό,τι περιγράφει αυτή η απλή πρόταση. Ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Εάν ένας φοιτητής καταδικαστεί για κακούργημα, όπως η σωματική βλάβη, οποιασδήποτε μορφής, και το δικαστήριο του επιβάλλει ποινή άνω των 90 ημερών, δεν μπορεί πουθενά στη Γερμανία να πάρει πτυχίο. Όταν έρθει η στιγμή να σταλεί το πτυχίο στον φοιτητή, κατατίθεται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και αν αυτό είναι λερωμένο, σε εισαγωγικά, πτυχίο δεν παίρνεις. Εάν τώρα είσαι διδακτορικός φοιτητής, κάνεις την ηφηγεσία σου κλπ. Επειδή δεν παίρνεις το ανάλογο πτυχίο. Πρακτικά λοιπόν διακόπτονται οι σπουδές και το πανεπιστήμιο σε ξεγράφει. Εάν τώρα κάποιος είναι παραδείγματος χάρη ήδη γιατρός και καταδικαστεί για βαριά σωματική βλάβη με ποινή άνω των 90 ημερών, περνά πειθαρχικό από το σύλλογό του και ενδέχεται να χάσει και την άδειά του, ανάλογα και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Ποιος θα ήθελε ο γιατρός του να είναι δολοφόνος, κλέφτης, τραμπούκος? Ποιος θα ήθελε ο καθηγητής του να είναι εμπριστής? Ποιος θα ήθελε ο μηχανικός του να δέρνει? Ευχαριστώ. Νίκος Παπαγιανούλης. Ευχαριστώ κύριε Παπαγιανούλη για την περιγραφή της κανονικής κανονικότητας, το λέω εξανδιαστολής, ως προς την κανονικότητα αυτή που περιγράφουμε στο δικό μας τόπο ως κανονικότητα. Εδώ μας λέει ο κύριος Παπαγιανούλης ότι ο παραβατικός φοιτητής, το παρατατικός μάλλον ήταν μια ορθογραφία, ο παραβατικός φοιτητής πρέπει να διαπιστωθεί ότι είναι παραβατικός. Το θέμα μας, κύριε Παπαγιανούλη, στην Ελλάδα είναι ότι εμείς αρνούμαστε να πιστοποιήσουμε ότι ένας νέος είναι παραβατικός. Αρνούμαστε να διαπιστώσουμε αν ένας επιστήμον επαγγελματίας έχει παραβιάσει τον όρκο του. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Προτού φτάσουμε στην εφαρμογή του σκληρότατου νόμου που διαθέτουμε, ο σκληρότατος νόμος δεν εφαρμόζεται, γιατί πού να εφαρμοστεί αφού δεν διαπιστώνεται παράβαση. Δεν διαπιστώνεται παραβατικότητα. Εδώ, πέντε τσοχλάνια, έξι πόσα ήταν, μπήκαν μέσα, διέσυραν, διαπόμπευσαν με τον χειρότερο τρόπο τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όλα αθωώθηκαν. Αυτά τα έξι τσοχλάνια μεθαύριο μπορεί να διοικούν μια επιχείρηση, το πιθανότερο, στην οποία θα πάει να δουλέψει το παιδί σας. Να γίνουν CEOs. Να γίνουν δηλαδή, να είναι τσογλάνια στα νιάτα τους, να κάνουν αυτή την πράξη από τα αριστερά, αλλά μετά να γίνουν οι καλύτεροι καπιταλιστές. Και να θέλουν και να βάλουν και κανόνες ζωής και να μιλούν και για διαφθορά ενδεχομένως και να λένε «Απαπαπα, σε τι διεφθαρμένο περιβάλλον ζούμε» και να έχουν διαπομπεύσει τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αλλά ο κοτζάμ κράτος με τη δικαιοσύνη του. Γιατί η δικαιοσύνη θέλει αδιάστηστα στοιχεία, γιατί στη δίκη, έτσι όπως έγινε η δίκη, οι μάρτυρες μάλλον φοβήθηκαν. Το λέμε αλλιώς αυτό. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα ρήματα, τι ακριβώς συμβαίνει με την λειτουργία του σώματος και τα αέρια τα οποία βγάζουμε. Λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη, πού να παραμπλέκω τώρα. Και έτσι λοιπόν αυτά τα 6-7 πόσα είχαν συλληφθεί τότε τσοχλάνια παραπέφτηκαν στη δίκη, σήμερα είναι αθώα και εννοείται ότι θα κοσμούν μεθαύριο την κοινωνική ζωή του τόπου. Βάζουν ήδη βενζίνη, κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο, μεθαύριο θα παντρευτούν, θα κάνουν οικογένεια και θα μεγαλώσουν και παιδιά αυτοί οι τσόγλανοι. Έτσι δεν είναι? Άρα εμείς γι' αυτό λέω χρειαζόμαστε κανονική κανονικότητα και όχι κανονικότητα όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ποιος θα την επιβάλλει αυτή? Δεν βλέπω κανέναν. Κύριε Παπαγιανούλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή που μου δώσατε να διαβάσω αυτές τις σκέψεις μου. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Το Πανεπιστήμιο Κίλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους που είχαν τελειχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του Κόμματος, ο Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Διαβάζω είδηση από το ΑΗ Εφημερίδα. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι η είδηση που μεταδίδεται τώρα. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεν διευκρινίζει, δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο σε τίτλο το περνάει αυτό η εφημερίδα του διαδικτύου, το ΑΗ Εφημερίδα, αυτό το site. Διαβάζω τρεις συλλήψεις, νεότερη πληροφορία, έκανα refresh, το ανανέωσα, τρεις συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, προφανώς αυτό φαίνεται ότι ήταν, πήρε τις τελευταίες πληροφορίες κατά την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος έκανε μια ευνηδιαστική και χωρίς ταρατατζού με επίσκεψη προκειμένου να συντονιστούν από εκεί οι ενέργειες. Ένα δεδομένο. Δεύτερον, όσα είπαμε προηγουμένως, η κυρία Σούζη, δηλαδή αναφορικός με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το Μαξίμου έχω μήνυμα ότι ελήφθη το άκουσαν από το Μαξίμου και θα ασχοληθούν με το θέμα της συγκροτήσεως της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, προχωρούμε κυρίες και κύριοι και δίνουμε το λόγο στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη για τα κυκλοφοριακά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Πάμε με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
10: Καλημέρα σας. Προσέχουμε τρία σημεία. Τη Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, την άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και την παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλυρικό Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
11: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Χθες επιχείρησα 2 φορές να μιλήσω με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Δεν κατέστη δυνατόν, όμως επειδή σας το οφείλω, οφείλω να ακούσουμε τη γνώμη του. Γι' αυτό λοιπόν επιχειρώ εκ νέου σήμερα. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας, οι παρατηρήσεις σας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρακαλώ. Ορίστε.
16: Κοιτάξτε, συνολικά θα έλεγα ότι βγήκανε μεγάλες ειδήσεις, έτσι, όπως η αποφασιστικότητα των κρατών μελών να υποστηρίξουν για ακόμα μια χρονιά την Ουκρανία. Επιβεβαιώθηκε έστω για λόγους εντυπώσεων ότι η συμμαχία εξακολουθεί να δεσμεύεται από το άρθρο 5. Από την άλλη, εντάξει, ρητορικό επίπεδο υπήρχαν αρκετές σκληρές δηλώσεις και ατυχείς δηλώσεις, θα έλεγα, του πρόεδρου Τραμπ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θα έπρεπε η ελληνική πλευρά
0: αυτό
16: να καλύψει...
0: Αυτό έχει λεχθεί από κάποιους άλλους αναλυτάς, κύριε ναι. Καραγιάννη, ότι έχουμε τον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Συμφωνείτε?
16: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται όλο ένα και περισσότερο αποφασισμένες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες. Τώρα, πώς ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ θα συνυπάρχει με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες, γιατί δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι εύκολο, και σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις και μέσα στην Ευρώπη αλλά και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής για το εγχείρημα της στρατηγικής αυτονομίας. Αλλά θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει πραγματικά να προβληματιστεί πάρα πολύ από την διακηρυγμένη πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει με άλλους καλεσμένους, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, γιατί αν υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις, θα είναι σίγουρα μετά τις εκλογές του φθινοπόρου στην Αμερική. Δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαίο ότι η Ισραηλινή πλευρά έβαλε ήδη κόκκινες γραμμές. Εντάξει, γιατί έχει και το περιθώριο να το κάνει. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε τόσο άνετα, έτσι, λόγω του μεγέθους της χώρας και της σχετικά μειωμένης διαπραγματικής ισχύς που έχουμε εναντί των Αμερικανών μετά το 2021 που υπογράψαμε την αμοιβαία στρατιωτική συμφωνία.
0: Πάντως, ναι, αλλά μισό λεπτό. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βάζει έναν όρο. Λέει ότι βάζει πρώτα απ' όλα με επιτακτικό τόνο άλλη μια φορά εντός Τουρκίας το θέμα του στάτους του Κάζους Μπέλη και λέει ότι δεν μπορούν αυτά τα όπλα να χρησιμοποιούνται εντός ενός συμμαχικών χωρών, έτσι, εναντίον συμμαχικών χωρών. Θέτει θέμα. Τώρα να πούμε εμείς τι όπλα θα πάρει η Τουρκία είναι μάλλον κουφιοκεφαλισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε, το ακούω βέβαια από κάποιους που θέλουν να έρθουν να σώσουν την Ελλάδα από κομματάρχες, αλλά πρόκειται περί ενός φεδρού λαϊκισμού, αστιότητες.
16: Ναι, κοιτάξτε, ωραία, εγώ θα σας πω την άποψή μου. Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε ξεχωριστά. Δηλαδή, το γεγονός ότι έβαλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το ζήτημα του Κάζου Μπέλη σίγουρα ήταν μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια αυτονόητη υποχρέωση κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, βέβαια, το είδαμε τώρα. Ναι. Προχωρούμε.
16: Το άκουσα αυτές τις συζητήσεις. Εντάξει, το οποίο το επικροτούμε όλοι. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να το αφισβητήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση, ας πούμε, που θα πρέπει να έχει η Τουρκία για τη χρήση των F-35, εγώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρα τώρα και σε εσάς και στο ακροατήριο. Αυτές οι δεσμεύσεις δεν υπάρχουν. Από το 1974 και μετά, από τον πόλεμο στην Κύπρο μέχρι σήμερα, έχουμε δει ότι η Τουρκία συνεχώς χρησιμοποιεί αμερικανικό αμυντικό υλικό και δεν δεσμεύεται σε καμιά περίπτωση. Αυτές οι δεσμεύσεις είναι κούφιες δεσμεύσεις. Έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Άμα η Τουρκία αγοράσει αύριο F-35, έτσι, είναι αρκετά πιθανόν, μην πω ότι είναι απόλυτα λογικό να τα χρησιμοποιήσει σε μια.
0: Ναι, μόνο που εμείς θα έχουμε νωρίτερα τα F-35. Πάντως, εγώ αυτό που μπορώ. Εμείς θα έχουμε νωρίτερα τα F-35 και έχουμε αυτόν τον χρόνο να οργανωθούμε. Ναι, να συνέβαινε σε μια περίοδο αυτά όλα, αυτές οι απόψεις διατυπώνται σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα είναι μάλλον στα καλύτερά της σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό, που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους των πολίτες μας, αλλά είναι γεγονός.
16: Εντάξει, αλλά πάντως κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ανεβούν οι τόνοι προς την αμερικανική πλευρά. Και το λέω εγώ τώρα, ο οποίος είμαι από τους πιο φιλοαμερικανούς, ας πούμε, ας το πω ευθαρσώς τώρα, αναλύτες. Πρέπει να ανεβούν οι τόνοι. Δηλαδή πρέπει η αμερικανική πλευρά, εντάξει, για όσο τέλος πάντων λογαριάζει στην Ελλάδα, να καταλάβει ότι θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Τώρα, ποιες συνέπειες θα είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε σε ένα λεπτό. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι θα αγοράσουν ως γνωστόν F-16 Viper. Άρα τη χάσαμε αυτή η μάχη. Χάσαμε και τη μάχη με τους κινητήρες, έτσι, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν κάποια στιγμή δικό τους μαχητικό της γενιάς. Τώρα να λέμε ότι θα πάρουν 6 ή 16, 26 F-35 και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν αντίον της Ελλάδας και θα έχουν κάποια δέσμευση. Μια χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Μια χώρα η οποία φυλακίζει τους δικούς πολίτες. Μια χώρα η οποία συνεχώς εκβιάζει στρατιωτικά την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και με τον εαυτό μας. Άρα, εγώ τι σας προτείνω τώρα. Εγώ σας προτείνω ότι σε ρητορικό επίπεδο θα πρέπει η ελληνική πλευρά να το καταστήσει απόλυτα σαφές ότι εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Όπως το κάνανε οι Ισραηλοί. Δεν είμαστε Ισραήλ. Δεν έχουμε την υποστήριξη στο Κογκρέσο που έχει το Ισραήλ. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι εντάξει, εμείς θα πάρουμε 20, αυτοί δεν θα πάρουν 20 τώρα. Γιατί το F-35 δίνει, κοιτάξτε, δίνει ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα το οποίο είναι μοναδικό. Το ίδιο πάθαμε και με τα γερμανικά υποβρύχια. Είχαμε ένα πλεονέκτημα και ήρθαν οι Γερμανοί και μας το πήρανε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι κάθε φορά η Ελλάδα πρέπει να ξοδεύει δισεκατομμύρια με ένα φοβερό άγχος κάθε φορά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα και έχουν τη σύμμαχή μας και μας το παίρνουν. Αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδηλώνει δυσφορία. Τώρα, αν μπορεί να το πετύχει όχι ενάντια στην Αμερική, είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα μια τεράστια χώρα.
0: Είδατε που μόνο σας θέτεται από τη μια πλευρά το προκεχωρημένο και από την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι το προκεχωρημένο έχει και ένα όριο. Διότι αυτή τη στιγμή να αρχίσεις να κάνεις όλα αυτά τα κουνήματα με τον Τραμπ, το λέω για τους τραμπόφιλους της Ελλάδος. Οι οποίοι συμπίπτουν να είναι με τους υπερπατριώτες που βλέπουν πόλεμο με την Τουρκία. Βλέπω ότι, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια σύγκληση και μια σύγχυση βέβαια στις ιδεολογικές γραμμές και όλο αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλους υπερπατριώτες της δεκαετίας του 80, ήσασταν μικρός τότε. Αλλά θυμάμαι ότι κάτι υπερπατριώτες, κάτι στρατιωτικοί της συμφοράς με κάτι άλλους πασόκους ανέβαιναν στα υψίπεδα της νοτιοανατολικής Τουρκίας και φώναζαν με ένα χωνί του στυλ Κεσαριανή και ΑΜ, φωνάζανε να ανταμώσουν τον Αμπντουλάχο Τζαλάν. Το θυμόσαστε αυτά, ήσασταν μικρός, ότι κάτι γελίωτες παίζανε εδώ, ότι να πάμε να γίνουμε φίλοι με τον εχθρό του εχθρού μας.
16: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
0: Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό θέλει μια σοβαρότητα.
16: Ναι. Αλλά μισό λεπτό. Εμείς λοιπόν διαπραγματευτήκαμε το 21 μια συμφωνία, η οποία νιώσαμε ότι μας προστατεύει κιόλας. Μια συμφωνία, η οποία υποτίθεται ένα από τα πράγματα τα οποία θα μας έδινε είναι και δωρεάν εξοπλισμό από την Αμερική. Έτσι, δηλαδή, αναφέρομαι σε υπτάμενα τάνκερς, σε τάγκς. Τίποτα από όλα αυτά δεν πήραμε μετά το 2021. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, πρέπει να δείξει τα δόντια της. Τώρα, πόσο μεγάλα τα δόντια της ελληνικής πλευράς, αυτό είναι μια λύση της. Αλλά εμείς δεν είμαστε τώρα και μια πολύ μικρή χώρα. Υποτίθεται ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και το καθεξής.
0: Έχουμε επανακτήσει κάποια στα μέτρα μας αυτοπεποίθηση. Είμαστε σαφώς σε μια θέση στο πλευρό του αμερικανικού παράγοντα. Βεβαίως, να έχουμε τις απαιτήσεις μας, καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε γυριστρούλιδες τη μια μέρα έτσι, τη μια μέρα αλλιώς. Γιατί δεν κάνουμε αυτά που έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή διορθώνει τα λάθη του. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ έτσι το βλέπω, κύριε Καραγιάννη.
16: Προφανώς και εμείς. Κοιτάξτε, δεν έχουμε το περιθώριο που έχει Τουρκία να λειτουργήσει επιτίδιος ουδέτερος. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτές. Έχουμε κάνει στρατηγικές επιλογές. Είμαστε με.
0: Δηλαδή η Τουρκία πριν από το 2010 ήταν βασική σύμμαχος του Ισραήλ. Τα θυμόμαστε αυτά, έτσι δεν είναι? Βασική σύμμαχος του Ισραήλ. Ωραία. Μετά ήρθε το Μαβί Μαρμαρά και τα σκάτωσε. Τώρα τρέχει να τα μπαλώσει.
16: Ναι, προφανώς. Πάντως, κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι το επιχείρημα που ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι αν η Τουρκία αγοράσει τα F-35 όπως αγοράσει και τα F-16. Θα υπάρχει ένα όρο, ο οποίο αυτό ο όρο θα διδεσμεύει να μην τα χρησιμοποιήσει εναντίον μα. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό μετά το 1974. Ναι. Δηλαδή στην Κύπρο, εισβάλλει αμερικανικά.
0: Να δούμε και τι ώρα θα τα αγοράσει αυτά τώρα. Γιατί όταν, όταν λέει ο Τραμπ ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα θα τα πουλήσω μέσα στην Άγκυρα. Μένει το ταρατατζούμ τώρα από την ιστορία αυτή της εκθέσεως εκεί αμυντικών συστημάτων.
16: Στο διατάφτα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η Ισραηλινή πλευρά βγήκε με ένα πάρα πολύ κατηγορηματικό, σχεδόν απόλυτο τρόπο και έβαλε κόκκινες γραμμές, τουλάχιστον τους επόμενους μήνες, δηλαδή πριν τις αμερικανικές εκλογές στο Κογκρέσο, θεωρώ ότι μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αλλά δεν πρέπει να κοιμόμαστε πάρα πολύ ήσυχοι. Γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ, άμα θέλει κάτι να το πετύχει, τελικά θα το πετύχει. Άρα το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι άλλο μπορεί να κάνει η ελληνική διπλωματία, έτσι μπορεί να συνεισφέρει σε ένα μέτωπο, μεγαλύτερο μέτωπο για να σταματήσει η πόλη στον F-35, στο οποίο αυτό το μέτωπο δεν θα υπερλαμβάνει μόνο το Ισραήλ και την Ελλάδα. Απλά θέτω ερωτήματα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έχουμε διαπραγματευτική ισχύ εναντίον των Αμερικανών. Έχουμε άλλα χαρτιά στα χέρια μας μετά το 21 και την υπογραφή της συμφωνίας αμοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας. Απλά θέτω τα ερωτήματα.
0: Πολύ
16: γιατί
0: καλά.
16: Βλέπω μια μετατόπιση της ελληνικής διπλωματίας. Αφήστε με να σου πω αυτό.
0: Ναι.
16: Προς μια πιο ήπια θέση του τύπου εντάξει, ας αγοράσουν άμα είναι λίγα να μην τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Όχι, αν τα αγοράσουν θα τα χρησιμοποιήσουν αν χρειαστεί. Απλά να το ξέρουμε.
0: Ναι.
16: Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις ότι στην κρίσιμη στιγμή εμείς θα τα χρησιμοποιούμε και αυτοί δεν τα χρησιμοποιούμε. Αυτά δεν γίνονται. Άρα, εγώ οφείλω ως αντικειμενικός παρατηρητής να θέτω κάποια ερωτήματα. Αυτό κάνω τώρα.
0: Πολύ καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλημέρα
0: σας, κύριε Καργιάννη. Χάρηκα πολύ. Να είσαστε καλά. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος. Το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. kilgreece.gr.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
21: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
22: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δωροστροφό της Novibet.
25: Δωροτροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
1: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Ο καθηγητής Μάνος Καραγιάννης που ακούσαμε είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Αξιολογεί τα δεδομένα όπως εκείνος θέλει να τα αξιολογήσει. Δεν καταλαβαίνω και προφανώς δεν είμαστε εδώ για να υποστηρίζω εγώ τις δικές μου απόψεις με καλεσμένους που βολεύουν τις απόψεις μου. Φαντάζομαι συεννοούμαστε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Ωραία. Η Κάτια Νιάκαρη για αυτές τις τρεις συλλήψεις σήμερα στην Κρήτη και στην Θεσσαλονίκη, ως προς την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδος. Καλημέρα, Κάτια. Ορίστε, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, λοιπόν, καταφέρνοντας να αξιοποιήσουν το υλικό που είχαν, προχώρησαν σε αυτές τις συλλήψεις. Τρία άτομα, δύο φαίνονται να είχαν άμεση εμπλοκή, να ήταν δηλαδή φυσικοί δράστες κατά τη δολοφονική επίθεση, και ακόμα ένα άτομο να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Να σας πω ότι μία σύλληψη έχει γίνει στα Χανιά μίας γυναίκας. Καταρχάς όλα τα παιδιά, τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, φαίνονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Έχουν συνηθίσει, έχεις δει, και έχουν συνηθίσει να τα λέμε παιδιά, γιατί η αντίληψη της τελευταίας 40ετίας ως προς την τρομοκρατία ήταν κάτι, μια χαλαρή σχέση της κοινωνίας, και είναι αυτή, ειδικότερα ό,τι κυκλοφορεί σε όλους αυτούς τους χώρους, τους ονομαζόμενους αναρχικούς και λοιπά, όλους αυτούς τους παραβατικούς, εμείς συνηθίζουμε να τους λέμε παιδιά, έχεις δίκιο, και ειδικότερα η δημοσιογραφία δηλαδή. Αλλά για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς.
6: Στα Χανιά.
0: Ναι.
6: Στα Χανιά λοιπόν συνελήφθη η γυναίκα, είναι 26 ετών όπως πληροφορούμαστε, είναι από την Αθήνα και μένει στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει στα Χανιά προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς, να μπορέσει ενδεχομένως να κρυφτεί κάπου, ωστόσο κατάφεραν και την εντόπισαν. Έχει απασχολήσει, θέλω να σας πω ότι περισσότεροι έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν. Είχε μπει στη φυλακή το 2022 όπως έχουμε πληροφορηθεί από αστυνομικές πηγές. Το δεύτερο άτομο το οποίο συνελήφθη είναι επίσης άτομο το οποίο το 2015 είχε προσαχθεί και το 2026 από τους αστυνομικούς, ενώ το τρίτο άτομο.
0: Γιατί
6: που συνελήφθη
0: δράση σε τέτοιους χώρους εκεί αναρχικών και τα σχετικά.
6: Όλοι έχουν δράσει σε αυτόν τον χώρο.
0: Μάλιστα.
6: Έντονη δράση όπως πληροφορούμαστε. Ο τρίτος είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού που πήγαν μετά την δολοφονική επίθεση και φέρεται να έχει αυτός τον υποστηρικτικό ρόλο. Άρα τα δύο βασικά άτομα τα οποία μπλέκονται στην δολοφονική επίθεση είναι ο ένας άντρας και η μία γυναίκα. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω,
0: επειδή δηλαδή αυτοί έχουν ενεργή δράση, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι, Ανιάκαρη. Ναι. Αυτοί έχουν δηλαδή θα προσκομίσει στον φάκελό τους η ελληνική αστυνομία ισχυρά δεδομένα ότι αυτοί συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια.
6: Όπως μου είπε, θα πω κάτι χαρακτηριστικό που μου είπε λίγη ώρα νωρίτερα μια έτσι αρμόδια πηγή που έχει πλήρη γνώση της υπόθεσης. Τέτοια δικογραφία, μου είπε χαρακτηριστικά, έχω να δω από το 17 Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
6: Δεν
0: ας το ελπίσουμε, για να μην καταπέσουν στο δικαστήριο
6: αυτό,
0: και ξαναδούμε
6: αυτό.
0: Πάλι διαφόρους που θα προσθέξουν πως υποστήριξη όλων αυτών. Εννοείται ότι θα πάνε διάφοροι που θα λένε τι καλά εκεί κολλάει αυτό, τι καλά παιδιά που είναι όλοι αυτοί, που ήταν μια ζωή με υποδειγματική συμπεριφορά, και ελπίζω να μην έχουμε φιάσκο όπως έχει συμβεί πολλές φορές όταν έρχεται η ώρα της τακτικής δικαιοσύνης να εξετάσει τις ενέργειες αυτών. Κάτι άλλο.
6: Βέβαια δεν έχει τελειώσει η έρευνα, γιατί να θυμίσω ότι έχουμε και τις προηγούμενες. Έχουμε την επίθεση που οδήγησε στη δολοφονία της Νέστορα, αλλά έχουμε και τις προηγούμενες επιθέσεις. Δεν είναι μόνο τα τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται. Θεώρησαν όμως ότι οι αστυνομικοί είχαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε αυτή τη φάση την επιχείρηση και στις εν λόγω συλλήψεις. Η έρευνα βέβαια θα συνεχιστεί, γιατί θυμίζω ότι μιλούσαμε για ένα κύκλο μεγαλύτερο, περίπου 30 ατόμων από μια δεξαμενή 30 ατόμων που έψαχναν να βρουν ακριβώς ποιοι ήταν. Ωστόσο όμως η βασική φαίνεται ότι είναι στα χέρια της αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κάνουμε διάλειμμα.

0: ενέργεια. Ελπίζω και εύχομαι με τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η Ελληνική Αστυνομία να είναι τέτοια, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να αποφασίσει όπως πρέπει να αποφασίσει. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών, τα οποία παρέχουν πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στην εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην εργασία τους στον δημόσιο τομέα. Πληροφορίες killgreece.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 1 πρώτο λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα Χαρνών. Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη, οι οποίοι εμπλέκονται μέσα στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων, προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ληφθέντες είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα γνωστή στις αρχές από προηγούμενη δράση τους.

0: Έχουν εμπλοκεί στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την έρευνα έχει προκύψει ότι ήταν άλλη η ομάδα που έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη αυτή η ομάδα που έκανε την τρίτη. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκεί στην τρίτη επίθεση. Επιπλέον, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψε και οδήγησε στην ταυτοποίησή τους είναι ότι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Βάγιας Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση. Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη σε χώρους και κύματα σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμέρια, στην Νότια Ισπανία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την ευαρχία Αλμέρια, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ, απευθύνοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ότι παρά τις μεγάλες επιβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επισήμανε πως δεν παρτείται από την Βουλή και δεν παρτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του Economist. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης, 10.30 το πρωί, θα απαντήσει στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα Δημοκρατίας 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 5-6% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση εχθές στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε ότι όχι μήνυση θα του κάνει, αλλά λούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Με κολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία ανοίξε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4-6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33-35 βαθμούς και στα νησιά έως 30-33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36-37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Τα δυσκολότερα σημεία στο Λεκανοπέδιο είναι τρία. Η λεωφόρος Χιστού προς Σκαραμαγκά, που φλερτάρει με το 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Απλά αυξημένη κίνηση έχουμε στην Σχιστού, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρεσκότατοι, φρεσκότατες, μπαίνετε στην συντροφιά μας στη ραδιοφωνική και σας υποδέχομαι όλες και όλους στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα για την ημέρα σας και ημέρα μας. Εάν ξεκινάτε τις διακοπές σας ακόμη καλύτερα, να τις απολαύσετε, να ξεκουραστείτε. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και να τρέξουμε ακόμη μια ημέρα για τους περισσότερους στην τελευταία της εργάσιμης εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε μαζί εννοείται και αύριο και την Κυριακή στις 9 το πρωί, σταθερό το ραντεβού μας. Αύριο με την τέταρτη συνέχεια στην εκπομπή που είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη για την πολιτιστική έκρηξη την τετραετία 1970-1973. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη, έχει τον τίτλο Big Bang για αυτήν την τετραετία με τον υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Η εκπομπή διανθίζεται με τραγούδια φυσικά τα οποία επενθυμίζουν εκείνη την περίοδο. Ένα ραντεβού αυτό του αυριανού του Σαββάτου. Την Κυριακή το ραντεβού μας με την ιστορία «Η λογοτεχνία των 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα» με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή ή αλλιώς σε άλλη στιγμή συγγράφει βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συντροφιά που κρατάτε και σας κρατώ για το Σαββατοκύριακο και μπαίνω στα τρέχοντα της ημέρας. Με ένα μικρό φόρο τιμής στην Bonnie Tyler, η οποία είναι συνώνυμη με τα νιάτα μας, την πρώτη μας νεότητα όταν ήμασταν 20άρικα το δεκαετία του 80. Το γεγονός της ημέρας είναι η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά τριών δύο ανδρών και μιας γυναίκας κοντά στα 30 που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο τώρα θα μου πεις το χώρο που εμείς εν πάση περιπτώσει τους δώσαμε πολιτική σημασία μέσα στην πολιτικοποίηση της περίοδου της, αυτή που ονομάζουμε της τελευταίας πεντηκονταετίας, που για κάποιους ακόμη είναι μεταπολίτευση, θα μπορούσε να πει κανείς στον χώρο αυτών των διαταραγμένων, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάζουν την εγωπάθειά τους βάζοντας βόμβες και εκφραζόμενοι αναρχικά, αντιεξουσιαστικά κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παρά μόνο ότι η σημασία που έδωσε η κοινωνία προς αυτούς, επειδή αυτοί οι νέοι και οι νέες που δυστυχώς συνεχίζουν να εμπλέκονται με αυτήν την φθορά, είναι τα απολωλώτα του αριστερού χώρου, που η αριστερά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο να τα αποκηρύξει και ιδεολογικά, για να μπορέσει να θάψει τα δικά της θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα προχθές είχαμε αυτήν την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη, και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, πρώτα απ' όλα των εμπλεκομένων στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη, και για πρώτη φορά η πολιτική τάξη, ο αριστερός χώρος, βρέθηκε σε νεκρόσιμη ακολουθία θύματος τρομοκρατίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όσο και αν ένας φίλος μου λέει μην ψαρώνεις Άρη, καμία αλλαγή στην αριστερά σε σχέση με την τρομοκρατία. Δεν το διαβάζω έτσι, σεβαστή κάθε άποψη, αλλά προσωπικώς δεν το διαβάζω έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πήγε ο Νίκος Ανδουλάκης, το γεγονός ότι εκπροσωπήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έστειλε στεφάνι ο Φάμελος που παραιτήθηκε στη συνέχεια, ότι πήγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από τη δεξιά Νίκης και Βελόπουλου, είναι ένα θέμα σημαντικό, στο ότι εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κόμματα της πολιτικής τάξης στέκονται σε αυτήν την ευθεία εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα βήμα για τα όσα έχουμε ζήσει εμείς μιας ηλικίας τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα, στο απότατο έχουν συμβεί και τα εξής πράγματα, να σας τα πω, δεν τα προλάβω όλα, θα τα συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Εχθές εξεράγει πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Μαθαίνω λοιπόν από τον Υπουργό, με τον οποίο επικοινώνησα πριν μπω στις 8 στην εκπομπή Υπουργό Υγείας, ότι ένας άλλος συμπολίτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατά τις 5 παρατέταρτο άναψε με τον αναπτήρα του φωτιά στο στρώμα, πήρε το σεντόνι για να μεγεθύνει τη φωτιά, να την απλώσει, και έφυγε χωρίς να βοηθήσει. Ήταν σε ένα δωμάτιο με δύο, σε ένα θάλαμο με δύο κρεβάτια. Απαρατώντας τον ασθενή με τον οποίο ήταν μαζί στο θάλαμο, έβαλε τη φωτιά και έφυγε. Ο οποίος όλη την ημέρα, όπως μου είπε ο Υπουργός, όλη την ημέρα στην παρουσία του μέσα έβριζε την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, τον Υπουργό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκδήλωνε μια δυσφορία νοσηλευόμενος μέσα στο Σωτηρία. Ο οποίος τα χαράματα εχθές έβαλε τη φωτιά και έφυγε, κάνοντας πολύ μεγάλη καταστροφή, εξηλυφθεί εννοείται. Απλώς λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια υποψήφια του κόμματος της προετοιμαζόμενης για πρωθυπουργού πολιτικής αρχηγού, η οποία χθες αναστάτωσε το κοινοβούλιο για υπόθεσή της μέσα στο κοινοβούλιο, φώναζε, καλούσε να έρθει άμεσος δράση και διάφορα τέτοια. Η υποψήφιά της έβαλε φωτιά αποδεδειγμένα με καταγραφή από βίντεο σε χόρτα. Προχθές ένας άλλος, ο οποίος έβριζε τον Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας από άλλη μπάντα, έβαλε φωτιά μέσα σε θάλαμο νοσοκομείου. Δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι πάμε σε... Δεν ξέρω. Ερμηνεύστε τα μόνοι σας. Θέλουν κάτι, ένα γεγονός... Να προκαλέσουν τι όλα αυτοί των ακραίων χώρων. Δεν τους γένει πολιτικά η ύπαρξή τους στην κανονικότητα που έχουμε στον τόπο, και θέλουν κάτι άλλο. Πραγματικά το αφήνω σε μια άκρη. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά είπε ως προς τον χρόνο των εκλογών το εξής.
8: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
7: Αυτά γίνονται στο συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, προσέξτε τώρα. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε μια κοινωνία όπως να έχουμε μια ματιά στην τρομοκρατία την οποία ζήσαμε αυτά τα 50 χρόνια. Αλλά ζήσαμε επίσης και μια πολιτική πραγματικότητα η οποία βασίζεται στο παπατζηλίκι. Δηλαδή, αντί να ξέρουμε ότι έχουμε εκλογές σε σταθερό χρόνο, μεγαλώσαμε μια ηλικία άνθρωποι, εμείς που είμαστε πέριξη των 60-70, ότι ο καλός πολιτικός ήταν εκείνος ο οποίος ευνηδίαζε πάντα τους αντιπάλους του και έκανε εκλογές πάντα σε μια χρονική στιγμή που το συνέφερε, προκειμένου να κερδίσει εκλογές. Μέσα σε μια τέτοια αντίληψη, προφανώς όσοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό του λένε κάντε όσο μπορείς τώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάνε να κερδίσουμε, να φύγουμε, να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας κτλ. Ο Πρωθυπουργός κατά δήλωσή του ανθίσταται. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εξής. Όταν κανείς συναντά ανθρώπους που παίρνουν την τελική απόφαση, έχουμε συνηθίσει να λέμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα βγει από το γραφείο, υπό την έννοια ότι αυτός ο τελευταίος μπορεί να επηρεάσει και να είναι η τελευταία γνώμη που θα ακούσει αυτός που θα πάρει την απόφαση. Τι να σας πω. Το θέμα των εκλογών πάντως τέθηκε χθες στην παρουσίαση της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Λένα Φλιτζάνιος, παρουσιάστρια των ειδήσεων. Ο Αλέξης Παπαχελάς ως διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή και σχολιαστής. Και ο Γιώργος Σαράπογλου ως επικεφαλής της ΠΑΛΣ που παρουσίαζε τη δημοσκόπηση προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
9: Με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
10: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο. Δηλαδή αυτό το 3% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργεί σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους. Συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τα νούμερά του. Εγώ θα ρωτάγα το ίδιο τον Γιώργο, αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι δεν του λέει. Κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο είναι.
9: Και είναι βαριά αυτή η απόφαση, ε?
11: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή. Αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
7: Με όλη την αγάπη μου και στους τρεις, απάντηση δεν πήραμε, γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε απάντηση, πάρα πολύ απλό. Τώρα είναι προφανές ότι, προσέξτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, εμείς του 60 οι εκδρομείς, ενώ γεννηθέντες εκεί προς τα 60, που έχουμε ζήσει όλη αυτή την περίοδο από την δικτατορία έως τώρα, έχουμε μάθει στο πολιτικό σύστημα που θέλει το παπατζηλίκι. Δηλαδή, εκλογές κάνεις όποτε σε βολεύει. Αυτό έχουμε μάθει. Άρα, όλοι όσοι περιτριγυρίζουν τον Μητσοτάκη του λένε: κάντε τώρα τις εκλογές να κερδίσουμε, να φύγουμε. Κερδάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξέρω, προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά έχω μια αίσθηση. Όσο τους ακούει, τόσο λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές στο τέλος, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα επιβεβαιωθεί στο τέλος. Και εμείς προχωρούμε τώρα στη ζωή μας. Έχω να πω και άλλα πολλά πράγματα περί της πολιτικής. Τα αφήνω για τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, διότι έχω προσκεκλημένο στον Ραδιοθάλαμο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της εταιρείας Demand. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Τα τελευταία χρόνια είναι μια υπερδραστήρια εταιρεία στις κατασκευές. Κύριε Ανδριόπουλε, καλημέρα σας. Και ρόχμα τα πούμε. Καλώς ήρθατε.
12: Καλημέρα, Άρη, και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε από κοντά.
7: Ένα πάω κι εγώ στο Δημήτρη για να το. Λοιπόν, η αφορμή της προσκλήσεως είναι αυτό που διάβασα τις προάλλες, ότι η Demand έκανε μια αγορά του πρώην εργοστασίου Fixe, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, και κάνατε μια συνεργασία με την εταιρεία Hilton να οικοδομήσετε εκεί ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με προδιαγραφές ποιότητας Hilton.
12: Ναι. Πολύ σωστά, αλλά θα μου δώσεις την άδεια να κάνω δύο σχόλια. Πριν συνδέσω το Στάθη τον Καλύβα με την πολιτιστική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη που έρχεται, και θα δεις γιατί, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγες τώρα πριν, αλλά και τον σταθμό σου ερχόμουν εδώ, να προσθέσω σε όλους αυτούς που ανάβουν στρώματα και κάνουν το οτιδήποτε άλλο, χωρίς να το συνδέω πολιτικά, και με έναν άλλο που άναψε τσιγάρο και έχει στείλει τρεις διασωληνωμένους και διάφορες επιχειρήσεις να καίγονται και σωματίδια να προκαλούνται, όπου νομίζω η μοναδική σύνδεση μπορεί να κάνει.
13: Στον Ασπόπυργο χθες. Αυτό έχεις δίκιο και εγώ το ξέχασα. Δηλαδή δεν είναι
12: όχι,
13: τώρα επειδή βιάζομαι.
12: Έτσι να το προσθέσω.
13: Πολύ σωστά, πολύ
12: αλλά
13: σωστά.
12: Πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή εκτός από φυσικές καταστροφές έχει προκαλέσει και νοητική αναταραχή στον κόσμο. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά. Και χωρίς να είμαι ψυχιατρός, θα εναποθέτω εκεί, για να μην τα συνδέουμε μόνο πολιτικά, ο κόσμος έχει απομουρλαθεί.
13: Λοιπόν,
12: τώρα,
13: μισό λεπτό να διαβάσω την είδηση. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, το έχει καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων του Ασποπύργου όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου με συνέπεια νέα ισχυρότατη έκρηξη. Είναι αυτό το βίντεο που δείχναμε χθες, όλα αυτά από ένα τσιγάρο.
12: Φαντάσου ναι. την εικόνα που ακόμα ανάβουν τσιγάρο αυτοί που σου βάζουν βενζίνα σε πολλά βενζινάδικα.
13: Μάλιστα.
12: Και αν του πεις κάτι σε βρίζει ή σε μουτζώνει γιατί σου λέει τι δουλειά έχεις εσύ με αυτό. Μετά από αυτό το σχόλιο λοιπόν θέλω να σου πω ότι ο Στάθης Καλύβας, τον οποίον συμπαθώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, ήταν ο επικεφαλής της επιτροπής που σχολίασε τις 8 αρχιτεκτονικές προτάσεις για το ΦΙΚΣ.
13: Στη
12: Θεσσαλονίκη.
13: Μάλιστα.
12: Γιατί θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή να το κάνει αυτό. Και επιλέξαμε...
13: Αυτό το διάβασα στο ρεπορτάζ. Ναι, αυτό το
12: δεν γράφονται όλα. Και να, είναι ωραίο να το πούμε τώρα που είπες για το βιβλίο του. Διαλέξαμε λοιπόν το γραφείο του Λόρδου Νόρμαν Φώστερ μαζί με ένα ελληνικό γραφείο, το γραφείο του Μπάτζιου, όπου σχεδίασαν αυτό που τώρα έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στο ΦΙΚΣ. Αυτό που κάναμε με τη Hilton είναι ότι επειδή αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έχει σχεδιάσει ένας διάσημος αρχιτέκτονας, ο Norman Foster έχει σχεδιάσει το master plan του Ελληνικού, ένα κτίριο γραφείων στο Μαρούσι, και αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδιάζει ένα τόσο σημαντικό γραφείο στη χώρα. Θέλαμε να το λειτουργήσει μια εταιρεία που ήρθε το 1961 στην Ελλάδα και έγραψε ιστορία, το Hilton της Αθήνας. Το Hilton της Αθήνας τώρα έχει γίνει Conrad Hilton, οπότε τώρα τι κάνουμε, επαναφέρουμε το πρώτο Hilton στην Ελλάδα, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η ανάπτυξη του ΦΙΚΣ θα δημιουργήσει πραγματικά μια πολιτιστική έκρηξη. Δεν ξέρω ο κόσμος πόσο έχει αξιολογήσει ότι εκεί θα λειτουργεί καθημερινά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το κρατικό...
13: Στο ίδιο συγκρότημα, σε αυτό,
12: βέβαια,
13: σε αυτό το συγκρότημα.
12: Βέβαια, μάλιστα. Μέσα στα διατηρητέα, μέσα στο μνημείο.
13: Ναι, αυτά όλα που παίρνει η demand δηλαδή, έτσι, εσείς τα πιάνετε όλα.
12: Είμαστε εμείς και το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα. Θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί πλέον μόνιμα ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού που είναι η συλλογή Κωστάκη, η οποία με σημερινές εκτιμήσεις είναι περίπου 500 εκατομμύριο, 1250
13: αυτό
12: έργα.
13: Αυτό που μάζευε όλους τους όσους ποτοπόρους στα χρόνια
12: ακριβώς,
13: της Σοβιετίας.
12: Ακριβώς.
13: Έτσι, αυτός ο Έλληνο, αυτός, όταν λέμε για οράματα, όχι λάθος, θα γίνει παραφορά, έτσι, όταν λέμε για ανθρώπους που έχουν όραμα, ένας τέτοιος ήταν αυτή η προσωπικότητα, η πολύ μεγάλη. Έτσι,
12: ακριβώς, το ανθρώπου... ελληνικό κράτος αγόρασε και διέσωσε αυτή τη συλλογή.
13: Ευάγγελος Βενιζέλος, επί Βενιζέλος.
12: Και τώρα η Υπουργός Μενδώνη πήρε μια απόφαση και στο μνημείο του ΦΙΚΣ θα υπάρχει πλέον μόνιμη έκθεση συγχρόνως με τους λαζαριστές, διότι είναι 1250 έργα και υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτή την εποχή...
13: Άρα αυτό είναι μια επίσκεψη Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να δεις μόνο αυτό και να μείνεις στο Hilton.
12: Για να μείνεις στο Hilton και για να δεις την έκθεση. Την έκθεση,
13: ναι.
12: Για να παρακολουθήσεις μια παράσταση της κρατικής ορχήστρας και σε 18 μήνες τελειώνει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στα 400 μέτρα που εκεί θα ζήσει κανείς την ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που το 1941, 42, 43 τους έστελναν στο Auschwitz και, και δεν ξέρω σε ποιο άλλο στρατόπεδο.
13: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, πού είναι το ΦΙΚΣ, πώς διόρισε το για να καταλάβουμε.
12: Το ΦΙΚΣ είναι στη δυτική είσοδο της πόλης και όπως λέει ο Δεσπότης Βαρνάβας, κύριοι να καταλάβετε, η είσοδος της πόλης από δυσμάς είναι μία και δεν αλλάζει, γιατί αυτό είναι γεωγραφία. Αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή που άκμαζε βιομηχανικά πριν 40 χρόνια. Έφυγαν οι βιομηχανίες.
13: Παρατήθηκε.
12: Κατέρευσε, έγινε μια σκοτεινή περιοχή και τώρα ξαναφωτίζεται με όλα αυτά που γίνονται. Με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, με την αναγέννηση του ΦΙΚΣ, με τα κτίρια γραφείων που φτιάξαμε εμείς απέναντι και πολλά άλλα που έχουν ξεκινήσει και γίνονται.
13: Ναι, το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι, ας πούμε, ένα εβραϊκό μουσείο ή είναι Μουσείο Ολοκαυτώματος, δηλαδή πώς είναι, ποια είναι η αντίληψή του?
12: Έχει ονομαστεί Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά το περιεχόμενό του νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Αυτό γίνεται σε ένα κομμάτι της έκτασης του ΟΣΕ που παραχωρήθηκε και δίπλα του είναι άλλα 120 στρέμματα που ανήκουν στον ΟΣΕ ή στη ΓΕΟΣΕ, δεν ξέρω σε ποιο νομικό πρόσωπο, είναι ανενεργά, υπάρχουν μέσα τα διατηρητέα κτίρια που τότε χρησιμοποιούνται από τους Ναζί και πλέον μέσα από αυτό το πάρκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα για να αξιοποιηθεί, θα φτάνει κανείς στα σημερινά δικαστήρια και θα συνενωθεί αυτή η περιοχή με την πόλη. Είναι κοσμογονικό αυτό.
13: Είναι ένα ελληνικό πάντως, δηλαδή μου περιγράφεις τώρα, Δημήτρη Ανδρεόπουλε, ένα πράγμα αντίστοιχο του ελληνικού, δηλαδή με ποια είναι ότι φτιάχνει μια καινούργια πόλη στα δυτικά.
12: Είναι μια αστική ανάπλαση που επανασυνδέει τη δυτική είσοδο με την πόλη. Και αυτό έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια και ο σημερινός δήμαρχος Αγγελούδης το έχει αγκαλιάσει. Ο περιφερειάρχης τότε Τζιτζικώστας.
13: Θα μας τα πεις αυτά μετά τη Κυριακή, να πούμε και το σχόλιο για την κυρία Μενδώνη που έλεγε. Συνεχίζουμε ακριβώς μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
29: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
30: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
31: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δελτιωμένη είναι η εικόνα των κεντρικών δρόμων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθυστερήσεις σημειώνονται μόνο στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Αγία Βαρβάδα, στις λεωφόρους Χριστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη και τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων, ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθες την παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Αργός μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Προτού δώσω το λόγο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κονομιχάλη να επανορθώσω ένα λάθος μου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου, αλλά έλεγα Σωτηρία. Ζητώ συγγνώμη, με διορθώνει η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, διευθύντρια ακτινολογικού τμήματος Σισμανογλίου Νοσοκομείου, αντιπρόεδρος Β' Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νουδού. Μου λέει, σας ενημερώνω ότι το περιστατικό της φωτιάς από τον ασθενή έγινε στο Σισμανόγλου και όχι στο Σωτηρία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου. Βέβαια, αλλά το λάθος είναι λάθος, μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ. Όπως και τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος με διορθώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Πάμε, κύριε Κολομιχάλη. Ο κύριος Πανούτσος στο μεταξύ μου λέει να μην σας αγχώνω, αλλά απαντώ στον κύριο Πανούτσο ότι ο πρώτος που αγχώνω είναι ο εαυτός μου. Και μετά εσάς, παρακαλώ.
2: 4 σημεία προσέχουμε στο λεκανοπέδιο. Αυτά είναι όλα. Και όλα είναι η πρώτη ημέρα που είναι βελτιωμένη, παρουσιάζεται βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τα πάνω. Η κάθοδος, φαντάσου, είναι άδεια της λεωφόρου Κηφισού. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου κατεβαίνοντας προς το ψυχικό, που έχουμε και εργασίες και ένα κινητοποιημένο όχημα, ο Σκαραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
13: Δεν σε βλέπω καθόλου αγχωμένο. Τα διατύπωσες όλα πολύ ωραία για να μπορεί να είναι ήσυχος και ο κύριος Δημήτρης Πανούτσος.
2: Και τον ευχαριστώ και σε ευχαριστώ.
13: Βεβαίως και όλοι ευχαριστούμε ένας τον άλλον. Ο Νίκος όμως, ο Νίκος Μιλωνάς μου έλεγε γεγονός μία ώρα πριν ότι δεν το πρόλαβα. Έπρεπε να το πω στις 9 ότι μία ώρα για 3 χιλιόμετρα για τα φανάρια εκεί στην Μαραθωνοδρόμων προς το λιμάνι δεν είδε ούτε ένα τροχονόμο, το απόλυτο χάος. Προφανώς την ώρα που φεύγουν τα πλοία, δηλαδή από εκεί είναι το παράπονο του ανθρώπου. Και δίκιο έχει. Ναι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο, χωρίς άγχος, μπράβο, πάρα πολύ ωραία παρασκευιάτικα. Διάλειμμα, ο χορηγός.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μην εκλειφθεί ότι δεν το σχολιάζω, απλώς θα πω μια τάκα, θα επανέλθω τη Δευτέρα, δεδομένου ότι είναι ο προσκεκλημένος σήμερα εδώ. Είχαμε και πολλά γεγονότα τα οποία εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν στις 8 η ώρα. Δεν τα πρόλαβα όλα. Να ασχοληθώ με τον όρο αδονισμός. Έχω ένα να πω πάντως, ότι ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας στην Ταμπαγέρα δεν μπήκε. σου λέει άστο να το προσπεράσουμε αυτό, διότι κάνουν τζίζ όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή όμως αν θέλουμε να έχει νόημα το να καταγγέλουμε τον αντίπαλο διεφθαρμένο, αλλά να μην μπαίνουμε στην κουβέντα της διαφθοράς στις μέρες μας, όπως το επισήμανε ο αδονισμός του Αδόνιδος, εγώ θα επανέλθω τη Δευτέρα σε αυτό το θέμα, οπότε θεωρήστε το, θα το κουβεντιάσουμε προσεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τα ηχητικά και τα συμπεραμαρτούντα. Τώρα, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Demand. Η Demand είναι μια εταιρεία κατασκευαστική η οποία τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δίνεται με ένα περιεχόμενο τις κατασκευές σας, Δημήτρη.
7: Ναι, πρακτικά δεν είμαστε καθόλου κατασκευαστικοί. Ναι. Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσει ακίνητα και τα τελευταία 10 τόσα χρόνια κάνουμε αυτό που λέμε αστικές αναπλάσεις και χρησιμοποιούμε κατασκευαστικές, πολλές και διαφορετικές, για τα έργα μας. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή το έργο το κατασκευάζει η ΜΕΤΚΑ. Άλλα μας έργα τα κατασκευάζει η Τέρνα, άλλα ο Μπαλιάν και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε μια εταιρεία που αξιοποιεί ακίνητα και πρακτικά τα τελευταία χρόνια το όραμά μας είναι να αξιοποιούμε περιοχές. Πού το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε τώρα στη δυτική είσοδο της πόλης, το κάνουμε συστηματικά στον Πειραιά σε λιγότερο από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα μάλλον την επόμενη Παρασκευή. Παραδίδουμε τα 3 από τα 4 κτίρια του καινούριου δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, που θα είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα πιστοποιημένο με το πιστοποιητικό LEED και θα είναι το καλύτερο δημόσιο κτίριο της χώρας.
13: Πού είναι αυτό? Που
7: είναι στον Άγιο Διονύσιο, πολύ κοντά στην ανάπλαση που κάναμε με τα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου. Οπότε βλέπετε το αφήγημά μας στον Πειραιά, είναι ο πύργος του Πειραιά, 4 οικοδομικά κτίρια του Παπαστράτου.
13: Τώρα... Και προφανώς θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες των δικαστηρίων του Πειραιά, που είναι σε μια άθλια κατάσταση, με κάποιες άθλιες πολυκατοικίες.
7: Αυτό που συζητιόταν 50 χρόνια υλοποιείται τώρα. Και μάλιστα με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και παραδίδεται στις 17 Ιουλίου.
13: Πολύ ωραίο, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, για να πάω την συζήτηση παρακάτω, αφού όμως μας πεις για τη Θεσσαλονίκη να το κλείσουμε.
7: Θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι, μια κουβέντα για να κλείσουμε και με την θέμα για την κυρία Μενδώνη, τον Δήμαρχο. Άρχισες να παριθμίσεις πρόσωπα.
7: Ναι.
13: Το κάνουμε τώρα για να...
7: Το παλιό ζυθοποιείο του Φίξ, να ξέρουμε όλοι, είναι το πρώτο ζυθοποιείο της χώρας, το 1882. Και κηρύχθηκε το 1992 ή 1993 μνημείο βιομηχανικής ιστορίας της χώρας.
13: Και μετά ήταν της Λεωφόρου Συγκρού που έγινε το μουσείο σήμερα μοντέρνας τέχνης.
7: Ναι, ναι, βεβαίως. Μετά προηγείται αυτό της Θεσσαλονίκης.
13: Το οποίο μας φιλοξένησε χθες. Είχαμε μια πολύ ωραία έτσι ενδοομιλική συγκέντρωση
7: Αθήνα.
13: Εδώ στην Αθήνα και είχαμε, εννοώ του ομίλου Σκάι, όλοι οι συνάδελφοι και περάσαν πολύ ωραία. Παρευρισκόμενοι μέσα στο με πολύ ωραία θέα γύρω-γύρω. Αν έλειπαν και οι ταράτσες με όλη την πίχλα και βλέπαμε τον Παρθενόν απέναντι, όλο το κουκάκι θα ήταν θαύμα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Μεγάλη κουβέντα, οι ταράτσες. Θέλει μία εκπομπή η ταράτσα μόνο. Ναι. Εκεί λοιπόν τότε, όταν κηρύχθηκε μνημείο το Φίξ, ανήκε σε δύο ιδιώτες, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά, χρωστούσαν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις έκλεισαν κτλ. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού τότε το 1995-1996 το κήρυξε αυτό απαλωτριωτέο. Ήθελε δηλαδή από τότε να το αγοράσει για να το αξιοποιήσει το διατηρηταίο πολιτιστικά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ, γιατί το ακίνητο δεν ήταν μεταβιβάσιμο. Εμείς ασχοληθήκαμε 4 χρόνια από το 2019 για να το κάνουμε μεταβιβάσιμο από όλα τα χρέη που είχε. ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, σέρβισερς και χίλια δυο. Και εξ αυτού του γεγονότος ήρθε μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και πήρε ένα κομμάτι του διατηρηταίου για να κάνει την κρατική ορχήστρα, το κρατικό οδείο και τη συλλογή Κωστάκη, κάτι που το είχε σαν αίτημα ο Δήμαρχος Ζέρβας τότε, γιατί δεν είχαν η κρατική ορχήστρα που να έχει την καθημερινή της λειτουργία. Αυτό λοιπόν ήρθε η κυρία Μενδώνη και το υλοποίησε. Και εμείς τώρα τις κάνουμε δωρεά όλες τις μελέτες για να γίνει και αυτό το δημόσιο έργο συγχρόνως με το υπόλοιπο.
13: Και όλο αυτό θα δέσει με την επένδυση του ξενοδοχείου
7: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν, κάνουμε μια επένδυση 180 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Πολιτισμού που του μεταβιβάσαμε θα αξιοποιήσει αυτά τα 7.000 μέτρα και με τη δική μας δωρεά και άλλων, ώστε όλο αυτό να λειτουργήσει και μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα να συνεχιστεί αυτή η ανάπλαση της δυτικής εισόδου που τόσο το έχει ανάγκη η πόλη.
13: Είπες προηγουμένως, Δημήτρη Ανδριόπουλε, ότι το καινούριο σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες στον Πειραιά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η επένδυση.
7: Το 80% είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
13: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς διανεμήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, διότι τα έδωσε στους μεγάλους και μόνον και δεν τα έδωσε στις μικρότερες εταιρείες, στις μικρομεσαίες κτλ. Όταν κάνετε μία δουλειά, οι μεγάλες εταιρείες που παίρνουν, ας πούμε, είπες ότι η Θεσσαλονίκη θα χτιστεί από τη ΜΕΤΚΑ. Τα συνεργεία και οι υπόλοιποι είναι όλα της ΜΕΤΚΑ ή δίνονται δουλειές σε υπεργολάβους που είναι μικρότερες τεχνικές εταιρείες? Πώς δουλεύει το σύστημα, για να
7: καταλάβω? Κοιτάξτε, το σύστημα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρείων κυρίως δουλεύει με υπεργολάβους, όπως λέμε, με ντόπια συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, χωματουργών, μεταξύ. Θέλω
13: να εξηγήσω αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν και προς τα κάτω ή απλώς μένουν στις τσέπες των μεγάλων. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την ιστερία των μεγάλων. Ναι.
7: Ναι. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάντα υπερβολές, φαντασιώσεις και λάθος αντιλήψεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική συχνά. Εγώ δεν μπορώ να σας αναλύσω.
13: Όχι, δεν θέλω εγώ την
7: αναλύσω. Δεν μπορώ να αναλύσω πώς διανεμήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν είμαι γνώστης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τα έργα που γνωρίζω, τα παίρνουν ελληνικές εταιρείες με Έλληνες υπεργολάβους, με Έλληνες εργαζόμενους και με πάρα πολλούς ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί με τα διάφορα προγράμματα. Διαφορετικά, ούτε ξενοδοχείο θα λειτουργούσε φέτος στη χώρα, ούτε κατασκευαστική εταιρεία θα μπορούσε. Για να παραδώσουμε εμείς εμπρόθεσμα το δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, πέρυσι τον 15 Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο λειτουργούσαν Αιγύπτιοι μπετατζίδες που είχαν έρθει εδώ με ειδική βίζα, γιατί κανένας Έλληνας δεν δούλευε εκείνη την εποχή. Και δικαίωμά του είναι. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω.
13: Ξέρω... Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ανδριόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη. Αλήθειες μας δίνεις, αλλά απλώς μπορούμε να τις βάλουμε όλες αυτές οι αλήθειες μέσα στο μυαλό μας.
7: Ναι. Βέβαια, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα.
13: Δικαίωμά μας είναι να μην δουλεύουμε τον Αύγουστο, αλλά πρέπει να τελειώσει και η δουλειά όμως κάποια στιγμή.
7: Προφανώς και έπρεπε να βρεθεί η λύση που τη βρήκε εκεί ο κατασκευαστής μας. Και η λύση ήταν ότι χρησιμοποίησε νόμιμα εργαζόμενους Αιγύπτιους μπετατζίδες που ξέρουν και τη δουλειά του μπετού. Όπως επίσης, για να τελειώσουμε εμείς απέναντι από το ΦΙΚ τα κτίρια γραφείων που οι όψεις τους είναι με τούβουλο, ήρθαν και δούλεψαν τεχνίτες που μαζέψαμε από το Άγιον Όρος και από και Αιγύπτιοι και άλλοι, γιατί δεν υπήρχε δυναμικό τεχνητών του τούβουλου, γιατί χάθηκε μέσα από τα χρόνια και έπρεπε τα καινούργια κτίρια να συνομιλούν με το διατηρηταίο, το οποίο είναι με κόκκινο τούβουλο του 1880, του 1920.
13: Θυμίζει η Βόρεια Αγγλία, ας πούμε.
7: Ακριβώς, και ούτω καθεξής.
13: Μάλιστα.
7: Οπότε, καλές είναι οι υπερβολές και οι αντιπαραθέσεις, γιατί παράγουν πάντοτε ζουμί, αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές είναι σκληρή. Πολλά ξενοδοχεία φέτος λειτουργούν, ξέρω ένα στη Σάμο μεγάλο ξενοδοχείο που όλοι έχουμε περάσει, γιατί έχει 200 Φιλιππινέζους εργαζόμενους που ήρθαν και αυτοί με ειδική βίζα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε Έλληνας ούτε Αλβανός, να πάει να δουλέψει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία.
13: Μάλιστα.
7: Η χώρα λοιπόν πρέπει να βρει λύσεις και στη δική μας τη δουλειά και στην τουριστική, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή σου αρέσουν τα στατιστικά και το έχω ακούσει στις εκπομπές σου, νομίζω ότι είμαστε από τις μοναδικές μεγάλες τουριστικές αγορές που δεχόμαστε 4 φορές τον πληθυσμό μας. 40 εκατομμύρια τουρίστες σε 10 εκατομμύρια πληθυσμό.
13: Ναι.
7: Μιλάμε για τα 100 εκατομμύρια των Γάλλων, αλλά είναι 65 εκατομμύρια.
13: Μας.
7: Οι Ισπανοί έχουν 90 εκατομμύρια, αλλά είναι 45 οι ίδιοι.
13: Ναι.
7: Άρα εδώ το πρόβλημα είναι οξύ.
13: Ναι. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα ότι και το βλέπα προηγουμένως και μου έκανε και εντύπωση άρθρο του Λευτέρη Αυγενάκη στο liberal.gr που λέει ότι εμείς κάνουμε ρεκόρ, λέει ο Αυγενάκης, καλοκαίρι 2026, το ρεκόρ που δεν περίμενε κανείς. Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο, η Ευρώπη μετράει κόστος ζωής και όμως η Ελλάδα μόλις έσπασε ρεκόρ αφίξεων για ακόμη μία χρονιά σε σχέση με τους γείτονες ανταγωνιστές μας στον τουρισμό.
7: Αυτό είναι μία πραγματικότητα.
13: Ναι. Σήμερα στο liberal.gr, Λευτέρη Αυγενάκης.
7: Ο κόσμος μετά την πανδημία και τα lockdowns είπε θα ταξιδεύω ό,τι και να γίνεται και ας περνάνε από πάνω μου πύραυλοι. Και αυτό το λέω τώρα έτσι εκθετικά και με μία υπερβολή, αλλά αυτό έχουμε δει και συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν τώρα μπορεί να έχει ανάγκη αυτά τα 40 εκατομμύρια να τα κάνει 41 ή 42, αλλά αυτό που έχει ανάγκη είναι πρώτον να αναβαθμίσει τα 40 εκατομμύρια ποιοτικά, όπως κάνουμε εμείς με το Hilton στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό, ένα πεντάστερο Hilton. Το Hilton έχει 250 εκατομμύρια μέλη στον κόσμο. Αυτοί θα μάθουν τη Θεσσαλονίκη, όσοι δεν την ξέρουν και δεν την ξέρουν οι περισσότεροι. Και θα έρθουν σε ένα Hilton γιατί θα δουν την ιστορία της πόλης, θα πέντε πολιτισμούς.
13: Θα δουν το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα δουν την έκθεση τη Σταθερή του Κωστάκη, μόνιμη έκθεση.
7: Και
13: με
7: την υπόλοιπη
13: Ρωσική
7: πόλη, τα Βυζαντινά, τα Οθωμανικά, τα Ελληνιστικά.
13: Θα έχουν περιεχόμενο στο 48ο ή στις περισσότερες μέρες τους.
7: Άρα η χώρα έχει ανάγκη από αναβάθμιση των 40 εκατομμυρίων, όχι να τους κάνει 50, αυτός είναι δεύτερο γενής στόχος. Έχει να κάνει τα 40 εκατομμύρια να τα αναβαθμίσει ποιοτικά, να ξοδεύουν περισσότερα. Και το δεύτερο που έχει ανάγκη είναι υποδομές παντού, για να μην καταρρεύσουν οι υποδομές από τα 40 εκατομμύρια έκτακτους χρήστες.
13: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, ο Νότης Παπαδόπουλος μου λέει να σε ρωτήσω πότε θα γίνει ο ποδηλατόδρομος Κηφισιά Πειραιάς, γιατί είσαι φανατικός με το ποδήλατο.
7: Είμαι φανατικός και είναι και ο Νότης. Αυτό Νότη μου θα αργήσει, γιατί οι πόλεις στην Ελλάδα αλλάζουν κάθε 30 χρόνια. Οπότε το λέω
13: δεν
7: γιατί.
13: Δεν είσαι μέσα στον κύκλο δηλαδή. Δεν έχει συμπέσει ο ποδηλατόδρομος με τον κύκλο της Αθήνας. Της ανανέωσης της πόλης δηλαδή.
7: Νομίζω ότι συμπίπτουν κομμάτια του, αλλά αυτό για να το δούμε ολοκληρωμένο, όπως και για να δούμε ολοκληρωμένο το Πειραιάς Βουλιαγμένη και το Βουλιαγμένη Σούνιο που υπάρχει.
13: Σας
7: τώρα.
13: Σας εύχομαι στην ηλικία που θα είμαστε να κάνετε ποδήλατο.
7: Εννοείται ότι με τον Νότι θα κάνουμε και στα 85.
13: Μπράβο σας, χαίρομαι πολύ, διάλειμμα εδώ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
12: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
11: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
17: Ναι.
16: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Ο κύριος Βασίλης Πανιωτόπουλος είναι λογιστής και στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Ανδριόπουλο, τον πολύ σοβαρό επαγγελματία, και τον ευχαριστούμε παντοτινά, μου γράφει, για την Αγία Σοφία το ναό μας. Τι εννοεί με αυτό?
7: Προφανώς εννοεί ότι έκανα μια δωρεά στην Αγία Σοφία, μάλιστα, στην Πάτρα, κάτι,
13: μάλιστα,
7: τέτοιο.
13: Μάλιστα,
7: υποθέτω.
13: Ναι, ναι, το αφήνω, εντάξει, δεν νόμιζα ότι έχει κάμια σχέση με Πειραιά και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώην Παλάτι και Πάρνηθα. Υπάρχει κάποια, από ό,τι ακούω, το Μομπαρνές θα κατέβει, το καζίνο θα κατέβει στην Κηφισίας.
7: Τώρα μου ενεργοποιείς το όραμα της επόμενης 20ετίας.
13: Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Και θα σε περιμένω σε μια επόμενη πρόσκληση. Κυρίες και μισό λεπτό, να εξηγήσω για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο άνθρωπος που ακούτε ονομάζεται Βασίλης Ανδριόπουλος. Είναι. Τι είπα, Βασίλης, χίλια συγγνώμη, Δημήτρης Ανδριόπουλος. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Demand. Η οποία Demand αναπλάθει πόλεις, να το βάλω τώρα έτσι, και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική, όπως έλεγα προηγουμένως. Οι κατασκευαστικές εκτελούν το σχέδιο της Demand. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε φιλοξενήσω για αυτό που ονομάζεται κοινωνική κατοικία. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου ως επιχειρηματία στις αναπλάσεις, το τι πρέπει να κάνουμε από τη δική σου σκοπιά για το τι σημαίνει και πώς θα βοηθήσουμε περί της κοινωνικής κατοικίας. Αλλά ας ακούσουμε τώρα το σχέδιο της Αθήνας. Λοιπόν,
7: για την προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον κύριο.
13: Δεν μου αρέσει το εργατική κατοικία. Είναι κοινωνική,
7: όχι, κοινωνική και προσιτή.
13: Σωστά.
7: Και μετά είναι η φοιτητική και όλες οι συνδεδεμένες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για ιδιωτικά ακίνητα σε πολύ δημιουργική συζήτηση με τον κύριο Πιερακάκη και θα την κάνουμε και με τα άλλα κόμματα, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να αρχίσει να επιλύεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πάρνηθα. Νομίζω η πρωτοβουλία του Υπουργείου.
13: Να βάλουμε και έναν άλλον μεσότιτλο σε αυτό. Δηλαδή, όπως έχουμε την ανάπλαση στο Νότο, mm-hmm, με το ελληνικό, να φανταστούμε μια ανάπλαση στο Βορρά με επίκεντρο τα πρώην βασιλικά κτήματα και την Πάρνηθα πάνω.
7: Ακριβώς. Και αυτό που λες ακριβώς σχηματικά και εικονοποιημένο, τι είναι? Η Ελλάδα είναι νησιά και ξεχασμένα βουνά. Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο ορεινός τουρισμός. Η Αθήνα τι είναι? Παραλιακή. Και Πάρνηθα. Ποια άλλη πόλη έχει στα 20 λεπτά ένα βουνό που συνδυάζει τα πάντα, μια πεντέλη μισοκαμένη και ένα νημητό καψαλισμένο? Και την Πάρνηθα. Αλλά αυτά τώρα είναι η ευκαιρία για το μέλλον, γιατί είναι περιαστικά δάση, περιαστικά βουνά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή τη φωτιά είναι καταπληκτική, γιατί αυτό που γίνεται θα αναδειχθεί σε λίγο καιρό. Τι έκανε? Με χρήματα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, πρώτον έφτιαξε τις υποδομές σε αυτά που λέμε πρώην βασιλικά κτήματα. Υπογειοποίησε καλώδια, έκανε αποχέτευση, όμβρια, γιατί εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Εσύ το ξέρεις, έχουμε περπατήσει μαζί, δεν υπήρχε καμία υποδομή η οποία με αφορμή κάτι κακό που ήταν η φωτιά δημιουργείται. Το δεύτερο είναι ότι αναπλάθει ένα σωρό εγκαταλελειμμένα κτίρια που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τεράστιο. τα οποία σύντομα θα λειτουργήσουν και αυτά. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά επειδή ήταν ταμείο ανάκαμψης, σύντομα. Και έχει τώρα ένα διαγωνισμό, που είμαστε κι εμείς ένας από τους 5 ενδιαφερόμενους επενδυτές, στα 1600 στρέμματα να αναπτύξουμε έναν αριθμό επίσης διατηρηταίων κτηρίων, ώστε να κάνουμε ένα μικρό πόλο φιλοξενίας, εστιατορίων και να λειτουργούν τα μουσεία μαζί με αυτές τις υποδομές, πάρκινγκ και το ευρύτερο κτήμα για ποδήλατο, ποδηλασία και τα λοιπά, για ποδηλασία, πεζοπορία, τρέξιμο, το οποίο είναι 42.000 στρέμματα. Μάλιστα. Το ελληνικό είναι 6.000 στρέμματα.
13: Δηλαδή πεζοπορία να ανεβαίνεις με μονοπάτια στην Πάρνηθα. Δηλαδή,
7: τώρα, όχι, ναι. Τα 42.000 στρέμματα και τα 1.600 είναι, βρίσκονται εκεί, ναι. Είναι ο τρόπος που λέμε μετά να διασυνδεθούν με τον ορεινό όγκο. Το καζίνο χτίζεται στο Μαρούσι, άρα θα κατέβει. Έχουμε το παλιό σανατόριο και έχουμε και τις παλιές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ. Και τι λέμε τώρα στο υπερταμείο? Οριμάστε και αυτόν τον διαγωνισμό, ώστε να αξιοποιηθούν και αυτά όπως προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα, και έτσι εκτός από το τατόι που γίνεται τώρα, να αναπτυχθεί ό,τι πρέπει να γίνει και στο σανατόριο που είναι υφιστάμενο και στα κτίρια τα σημερινά του καζίνου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις εγκαταλληλεγμένες.

0: είμαι στη δουλειά μέχρι τις 6 Αυγούστου και το θεωρώ μέρος της δουλειάς μου αυτό, την ενημέρωση δηλαδή του πολίτη.
1: Ωραία,
0: και των ανθρώπων.
1: Να συνεχίσουμε από αυτό και να πάμε στην κοινωνική κατοικία και στην προσβάσιμη. Πώς το είπες, κοινωνική και...
0: Προσβάσιμη κατοικία και κοινωνική, που από κάτω έχει την κατοικία του φοιτητή, του δημόσιου υπάλληλου και όλες τις άλλες ειδικές.
1: Πολύ
0: και αφού εξαντλήσουμε αυτό, μετά έχουμε την κατοικία ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, το grey economy όπως λέμε εμείς που τα μαλλιά μας ασπρίσανε, ναι. Όπως είπες, των 60s και 70s, ναι. Θα ζήσουμε λένε 100 χρόνια. Πρέπει στα 80 μας και στα 90 μας να ξέρουμε πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε.
1: Και ίσως
0: πώς
1: και μια επένδυση σε χωριά παρατημένα, χωριά παρατημένα τα οποία να γίνουν χωριά, δηλαδή να ανοίξουμε και αυτούς τους οίκους ευγυρίας των Αθηνών που είναι φυλακές και να τα κάνουμε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, με συνδυασμό ιδιώτη και κράτους.
0: Περιέγραψες κανένα πεντάρι εκπομπές, μάλλον πρέπει να είμαι μόνιμος εδώ.
1: Αυτό θα το ρυθμίσουμε για τις εκπομπές, για τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, αλλά προς το παρόν θα συνεργηθούμε για μια επόμενη συνάντηση. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Demand. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ραντεβού στην τηλεόραση 12 παρατέταρτο. Γεια σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημαίνονται αυτή την ώρα στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς την Αγία Βαρβάρα λόγω έργων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις 3 τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων, προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, 2 από τις 3 συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και οι δύο είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο. Και μάλιστα η γυναίκα έχει φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν οι δύο μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Ενόχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022. Αθώος κατά πλειοψηφία ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός βρέφους μόλις 10 μηνών, το οποίο διακομίστηκε στην Αθήνα, αφού μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημερεύαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και ύστερα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό, κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα διακαμυθή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθεσινή παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Ο κ. Φάμελος τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της ελληνικής συμπαράστασης της, του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επισήμανε πως δεν παραίτηται από τη Βουλή και δεν παραίτηται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, θα απαντήσει ο Κυριακός Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, όπως ισχυρίστηκε, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαμπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράνκου Μπιάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαλή.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 10 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά. Επίσης γιορτάζουν στο Πουέρτο Ρίκο την ημέρα της πινακολάδα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, μάλλον πίνουν μια πινακολάδα μόνο μια μέρα το χρόνο. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο αφού είχαμε κλείσει το χθεσινό ημερολόγιο ότι η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στα 75 της. Για κάποιο λόγο η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, κυρίως όσους έχουν ζήσει τα θρυλικά 80's, την φοβερή δεκαετία του 80, όπου για να κάνουν το μαλλί χρειαζόντουσαν να κάψουν δύο πιστολάκια, δερμάτινα μπουφάν, μουσική pop με κάργατο synthesizer και drum machines να τραβάνε γραμμές ρυθμού. Ό,τι αγαπήσατε από τα 80's, ό,τι συγχαθήκατε επίσης από τα 80's, από τη δεκαετία του 80. Αλλά τι να πεις, η συγκίνηση είναι συγκίνηση. Διότι όπως έλεγε και η υπέροχη Λιδία Φωτοπούλου σε εκείνο το σύριαλ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτή είναι μια διαφορετική εκδοχή Bonnie Tyler, όχι αυτή η pop με το synthesizer και το drum machine από πίσω. Είναι μια παράξενη εκτέλεση που έκανε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Tom Petty, Louisiana Rain, βροχή στη Louisiana. Έτσι κι αλλιώς, το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου να βρέχει στη Louisiana. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης θα απαντήσει στο 2148-0-0-174. Πρώτο τραγούδι στο ημερολόγιο σήμερα αφιερωμένο στη Bonnie Tyler που έφυγε και μας θύμισε αυτήν την αξέχαστη, τα ξέχαστα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι μια δεύτερη σχεδόν μουσική ιστορία της ημέρας. Αυτή είναι η James βέβαια. Χτες στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο οι James κέρδισαν ένα μεγάλο μουσικό βραβείο για το σύνολο της παρουσίας τους στη μουσική και εκλήθη να τους το δώσει ο συμπατριώτης τους, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δηλαδή και επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες επιβεβαίωσε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. 322 βουλευτές υπέγραψαν την υποψηφιότητά του, ψήφισαν υπέρ του. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει καν αντίπαλος, θα ανακηρυχθεί πανηγυρικά την ερχόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν ήταν στο Royal Albert Hall, έπρεπε να δώσει το βραβείο στους James. Είπε: δεν θα μιλήσω πολιτικά, αν και οι James είναι ένα πολύ πολιτικό συγκρότημα, πάντα ήταν εμπλεγμένοι με τα πολιτικά, αλλά εγώ σήμερα δεν μιλάω πολιτικά, θα πω μόνο μια φράση. Και είπε τη φοβερή φράση: κόμι σκουπιδομούρι, από σένα εξαρτάται η περηφάνεια του έθνους μας. Αποκρυπτογραφήστε τη φράση τώρα. Αναφέρεται στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν στην περιοχή όπου έχει εκλεγεί ο κλόουν της ακροδεξιάς, ο Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος, επειδή κατηγορείται για διάφορα σκάνδαλα, ο ίδιος και το κόμμα του, έκανε αυτό το κόλπο, παρετήθηκε και, ώστε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές και να τις ξαναδιεκδικήσει, να βγει πανηγυρικά και να είναι αυτό, ας πούμε, η συνηγορία του. Τα υπόλοιπα κόμματα της Βρετανίας αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν αυτές τις επαναληπτικές εκλογές και να μην κατέβουν. Θα κατέβει όμως ένας αντίπαλος. Το αληθινό του όνομα είναι Jonathan Harvey, πασίγνωστος στην Αγγλία. Σατυρικός καλλιτέχνης, σεναριογράφος σε σπουδαίες κωμωδίες στη Βουλή, ο οποίος στις εκλογές έχει, τις τελευταίες εκλογές έχει πάρει να υποδύεται ένα ρόλο, κατεβαίνει ως διάφορες περσόνες, όχι γιατί στα αλήθεια ενδιαφέρεται να κατέβει, αλλά γιατί θέλει να σατυρίσει τη διαδικασία και κυρίως τον αντίπαλό του. Το έκανε πρώτα απ' όλα κατεβαίνοντας αντίπαλος του Μπόρις Τζόνσον. Αυτή τη φορά κατεβαίνει ως Count Beanface, δηλαδή κόμις σκουπιδομούρης. Κυκλοφορεί φορώντας ένα είδος πανοπλίας σαν Monty Python και στο κεφάλι φοράει μια περικεφαλαία που είναι στην πραγματικότητα ένας σκουπιδοντενικές. Γυρίζει λοιπόν και είναι ο αντίπαλος της, του Νάιτζελ Φαράζ, ένας κλόουν εναντίον ενός άλλου κλόουν, και κάνει διάφορες υποσχέσεις, λέει να εθνικοποιήσουμε την Αντέλ, να απαγορευτεί το ΒΑΡ στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το αν πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα για το Brexit, και επίσης η πιο σοβαρή του πρόταση, όπως υπάρχει κατώτερο όριο ψήφου, τα 16, να βάλουμε και ένα ανώτερο όριο ψήφου, στα 80, μετά δεν ψηφίζεις. Ιστορίες της ημέρας, φωτιές. Καίγεται ξανά η Ευρώπη. Η Γαλλία 42 βαθμούς έγραψε χτες και σήμερα καίγεται επίσης. Η Ισπανία τρομερούς αλλεπάλληλους καύσονες και φοβερές φωτιές. 12 νεκρούς είχε χτες στην Αλμερία, μια πυρκαγιά που άναψε εκεί. Η κλιματική καταστροφή, όχι πια κρίση, είναι η πραγματικότητα της Δυτικής Ευρώπης. Τώρα πώς καταφέρνουμε εμείς και την έχουμε γλιτώσει? Χτύπα ξύλο, κάνε το σταυρό σου. Να μας λυπηθεί ο Θεός και η άνεμη του Αιγαίου. Θα έλεγα φωτιές και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ ισχύει το μην σκαλίζεις τη στάχτη για να ανάψει φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα πέθανε πια. Παρετήθηκε πάντως ο κύριος Φάμελος, και φαίνεται ότι τη μάχη για τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ θα την κερδίσει η Τρία Ανδρία Πολάκης, και Παπάς και Ρεναδούρου. Τι άλλο, στον απόϊχο της σύνοδου του ΝΑΤΟ γυρίζουμε πίσω και η Αθήνα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να δώσει ακόμη μερικές μάχες οπισθοφυλακών για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Κυκλοφορεί ήδη το σενάριο ότι η Τουρκία αγοράζει από τους Γάλλους τα γαλλικά αντιεροπορικά συστήματα που θέλαμε κι εμείς. Και έτσι θα είναι ασφαλής να πουλήσει τους S-400 τους Ρώσικους σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να εκλείψει η αιτία που της απαγορεύει να πάρει τα F-35 από την Αμερική. Συνεπώς εμείς πρέπει να φτιάξουμε μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Στην πρώτη χτες ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, είπε πολύ απλά: η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν η Τουρκία πάρει τα F-35, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σκεφτούν αν είναι προς το συμφέρον τους. Προχωράει, κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και ενδιαφέρονται κυρίως για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, το να δώσεις μια οπλική πλατφόρμα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον περιορισμό ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος άλλου κράτου μέλους, αυτό είναι προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι? Πάω εγώ, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνω ένα ταξίδι, συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέξεθ και μου λέει: θα σου δώσω τα F-35 αν δεν επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έλεγα εγώ? Θα έλεγα παράδεκτο, δεν το δέχομαι, ή θα έλεγα κανένα πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σκοπεύω να επιτεθώ ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ιταλία, ούτε σε κανένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τι άλλο έχουμε? Το δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά την παρέτηση του Πρόεδρου, του κ. Φάμελου, χτες. Παρετήθηκε τώρα μόλις και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα κόμμα σε παρέτηση». Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθες. Δύο, μία δημοσκόπηση από την MRB και δύο δημοσκόπηση από την PALS. Περίπου τα ίδια δίνουν. Δηλαδή, σας λέω της PALS, η πρόθεση ψήφου: 26 Νέα Δημοκρατία, 15 η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ, 7,8 η Καριστιανού. Τα υπόλοιπα έχουν μικρότερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση έχει μια ερώτηση. Ρωτάει εκείνους που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία: αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με ποιον θα θέλετε να συνεργαστείτε? 52% λένε ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος παίρνει 4, η Λατινοπούλου άλλα 4. Συνεπώς, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, ρωτάνε εκείνους που θα ψηφίσουν ΕΛΑΣ: με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε, να συνεργαστεί το κόμμα σας? 46% λέει ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε όμως και τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ: τι θα θέλετε να κάνουν μετά? 20% Νέα Δημοκρατία, 18% λένε ΕΛΑΣ, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περιζήτητο και από τους Νεοδημοκράτες και από την ΕΛΑΣ ως εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, φίλος, συνομιλητής και πολύ σοβαρός αναλυτής των πολιτικών και εκλογικών πραγμάτων, είναι μαζί μας έτσι για μια πρώτη ανάγνωση. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη. Κάτι δεν πάει καλά. Χάσαμε τον κύριο Βαρδουλάκη ή τον έχουμε. Α, μπράβο, τώρα σας ακούω.
1: Τώρα
0: τέλεια,
1: σας
0: τέλεια, μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έκανε μια διακοπή, αλλά επανήλθε.
0: Επανήλθε, ναι. Το μυστικό είναι ότι έχουμε μερικά προβλήματα με τα τηλέφωνα, αλλά τα καταφέρνουμε παρόλα αυτά. Λοιπόν, φαίνεται ότι τελειώσαμε, έτσι. Δεν περιμένουμε άλλη δημοσκόπηση, γλιτώσαμε.
1: Πάνε και διακοπές οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όντως εδώ, μάλλον, άντε να έχουμε καμία ακόμα, αλλά νομίζω ότι οι συγκεκριμένες γραμμές, άλλος κύκλος δεν θα υπάρξει. Επομένως, θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Τι μπορεί να συμβεί από τώρα μέχρι τότε, δηλαδή, τι περιμένετε ότι μπορεί να έχει κάτι αλλάξει όταν θα ξαναμετρήσουν αρχές Σεπτεμβρίου οι εταιρείες?
1: Αν δεν συμβεί κάποιο έτσι πολύ περίεργο γεγονός, κάποιο δραματικό γεγονός μέσα στο καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Γιατί ούτως ή άλλως, αν δούμε οι τάσεις τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τους τελευταίους ένα-δύο, τους τελευταίους μήνες έχουν ψηλοσταθεροποιηθεί από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή ανάκαμψη στην αρχή της χρονιάς, όταν είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα στον κόλπο. Είχε ανέβει 3-4 μονάδες, μετά έπεσε όταν ήρθε η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μετά από τότε ανεβαίνει πάλι πάρα πολύ λίγο όταν επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο παιχνίδι και άρχισε λίγο να σχηματοποιείται το σκηνικό. Οπότε είδαμε να μειώνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων και να ανεβαίνει, ας πούμε, έτσι, λίγο η Νέα Δημοκρατία και να γίνονται μετά ανακατατάξεις ο χώρος της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες θεαματικές.
0: Ναι. Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα, κρίσεως περισσότερο, ζητώ την γνώμη σας, την εμπειρία σας. Αυτό το σταθερό εδώ και λίγους μήνες σκηνικό, μπορεί κάτι να το αλλάξει ή με αυτό θα πάμε, τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στην προεκλογική περίοδο?
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε. Το πιθανότερο σενάριο, γιατί σας είπα, πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Μπορεί να είναι μια.
0: Τα γεγονότα.
1: Μια φυσική καταστροφή. Ένα σκάνδαλο που θα έρθει σε δημοσιότητα. Οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά αν δεν έχουμε κάποια θεματική εξέλιξη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και γιατί είναι η τάση εδώ και καιρό που σας είπα πριν, αλλά να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει κανείς νέος πρωταγωνιστής?
0: Λέει,
1: ο Μητσοτάκης είναι 7 χρόνια. Δεύτερος αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή και έχει διατελέσει επίσης πρώην πρωθυπουργός. Το Πασόκ είναι ένα από τα δύο πιο ιστορικά κόμματα της μεταπολίτευσης. Η κυρία Καρισιανού, που κάπως ταρακούνησε τα νερά στην αρχή, φαίνεται ότι είναι σε μια έτσι, κάπως πτωτική πορεία. Οπότε δεν ελείψει και κάποιου νέου πρωταγωνιστή στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θεαματικές μεταβολές. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες tactical vote.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι
1: δηλαδή. Δηλαδή πολλοί κόσμος θα προσπαθεί να εξορθολογήσει κάποια επιχειρήματα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή οι άνθρωποι να αποφασίσουν τις τελευταίες 2-3 μέρες, είπα, μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Βέβαια. Αυτό έγινε και το 23. Εξάλλου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα σειρατικό ποσοστό σε όσα αποφάσισαν τις τελευταίες 3 μέρες των εκλογών. Γι' αυτό βγήκαν τα νούμερά της εκεί που βγήκαν. Καμία έρευνα δεν είχε προέλθει το 41.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, κατηγορούμε τις έρευνες ότι κάνανε λάθος, ενώ στα αλήθεια απλώς οι άνθρωποι δεν είχαν αποφασίσει πριν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά την Δημοκρατία, εκεί που είχε γίνει λίγο λαθασμένη εκτίμηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή
1: έβλεπαν ότι θα είναι χαμηλότερα, αλλά
0: κανείς δεν περίμενε
1: ότι θα είναι τόσο χαμηλότερα. Ναι.
0: Ναι. Δεν πίστευαν τα νούμερα τους ή φοβόντουσαν να το πούνε. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή είναι ίσως η δεύτερη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εάν, ας πούμε, έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τις εξαγγελίες του, να δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για να πάρει την απόφαση αν τυχόν θα κάνει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα τις αφήσει για την Άνοιξη και αργότερα. Με αυτά τα δεδομένα, τι απόφαση μπορεί να πάρει?
1: Και τα δύο. Κοιτάξτε, είναι τώρα κοινό μυστικό. Δέχεται πολλές εισηγήσεις να τις κάνει τις εκλογές τώρα, ακριβώς για να αποφύγει την πιθανότητα κάποιου απρόοπτου γεγονότος. Γιατί, ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, ένα απρόοπτο γεγονός μπορεί να την ταρακουνήσει πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχουν αντοχές, έχει εξαντληθεί το πολιτικό κεφάλαιο, υπάρχει η κόπωση. Οπότε, ένα ψεύδο γεγονός μπορεί να την κουνήσει πάρα πολύ έντονο. Οπότε, δέχεται εισηγήσεις. Πήγαινε τις τώρα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Η άλλη βλέπει ότι κανείς δεν έχει αναπτύξει ακόμα ιδιαίτερη δυναμική. Δέχεται πολλές εισηγήσεις. Από την άλλη, υπάρχει. Ο ίδιος έχει πει ότι θα το πάρει μέχρι.
0: Ναι, το ξανάπηκε χθες.
1: Το ξανάπηκε χθες, παρά το ότι έχει βγει και μια διαρροή το απόγευμα ότι μπορεί να αλλάξουν, ότι μέχρι και η ημερομηνία συγκεκριμένη έχει δοθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δηλαδή, δεδομένου ότι ο κύριος Μητσοτάκης επενδύει στο χαρτί αξιοπιστίας, ότι αυτό που είπα το έκανα, τήρησα, τι είπα, δεν θέλω να κινηθώ ευκαιριακά. Πότε θέλει να επενδύσει αυτό στρατηγικά. Από την άλλη, υπάρχει και ο ρεαλισμός στην πολιτική, έτσι. Δηλαδή, και αυτοί που του λένε ότι πήγαινε το τώρα που έχεις ένα ευρύ προβάδισμα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο να περιμένεις. Και αυτονόητη σκέψη έχει μια λογική. Δεν ξέρω, θα τα ζυγίσει ο ίδιος και θα δούμε. Γιατί ξέρετε, εδώ πρέπει να έχεις και τα δεδομένα, να έχεις καλύτερες εκτιμήσεις, πιο στέρεες από πώς θα πάει η οικονομία, πώς θα πάνε οι τιμές. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα συνεχιστεί και να κινδυνεύεις να φας μια πετρελαϊκή κρίση που, και τι θα σημαίνει αυτό για το χειμώνα. Αλλά ξέρετε, αυτά όσα ξέρουν οι οικοκύριες δεν τα ξέρει ο κόσμος όλο. Δηλαδή, δεν έχουμε τα δεδομένα που έχει αυτός που θα πάρει την απόφαση.
0: Η κυβέρνηση έχει το θέμα της κυβέρνησης είναι αυτό που είναι, δηλαδή είναι όπως το περιγράψατε. Συνεπώς είναι περισσότερο, λέω εγώ, θέμα αντοχής να αντέξει την πίεση και να βγάλει, να είναι και τυχερή να μην τη στήχουν γεγονότα. Για την αντιπολίτευση. Διότι ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει την διαφορά της δεύτερης θέσης, μοιάζει να έχει ένα ταβάνι που να είναι το ποσοστό του 2023.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Σε αυτή τη φάση αυτό φαίνεται. Αλλά να σας πω κάτι, και αυτό δεν είναι έκπληξη πάλι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, το είπαμε και πριν, είναι γνωστό πρόσωπο. Δεν είναι εύκολο να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του rebranding, ώστε να δείξει ο ίδιος κάτι πιο διαφορετικό. Έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική ότι επενδύει λιγότερο στην οξύτητα και περισσότερο στο ειδικό βάρος που έχει ο ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο, ότι μπορείς να το φανταστείς πρωθυπουργό. Άρα, αυτό ποιο είναι το κενό, μια εναλλακτική. Εδώ είμαι, μπορώ να το καλύψω. Ναι. Το οποίο στρατηγικά είναι ορθό. Έτσι, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας σύμβουλος, θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση του κ. Τσίπρα, γιατί αυτό είναι πράγματι το κενό και αυτό είναι και το λάθος του Πασόκ. Αλλά θα έρθουμε πιο μετά εκεί. Ότι αντί να επενδύσει σε αυτό, τρομπήκε σε μια λογική φοβερής αντιπολιτευτικής έντασης, διαβάζοντας λάθος ποιο ήταν το ζητούμενο. Αλλά για να επανέλθουμε στον κ. Τσίπρα, αυτό στρατηγικά προσπαθεί να το προσεγγίσει, αλλά έγινε και κάτι διαφορετικό αυτή τη διετία, τριετία που έλειπε. Τι έγινε, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία σε κάποιο βαθμό αρκετοί του τη χρέωσαν. Η απουσία του ίδιου από την πολιτική ζωή και η έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο υπενθύμησε πράγματα που στο μυαλό του κόσμου έχουν καταγραφεί ως αρνητικά. Και καταλαβαίνω μεν ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα του βιβλίου θέλησε να αλλάξει αυτή την επεποίθηση, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Μπορεί ένα βιβλίο, όσο προβολή και να έχει, όσο παρουσιάσει και να κάνει, όσοι προδημοσιεύσεις και να γίνουν, όσοι προδημοσιεύσεις, να αλλάξουν κάτι που αποτελεί εδρεωμένη συλλογική πεποίθηση. Οπότε ήταν λογικό το να μην έχει το rebranding τόσο θεματικά αποτελέσματα. Όμως και εδώ θα παίξει πάλι το πεδίο της τακτικής. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας επανέλθει στα ποσοστά που είχε το 23 είναι και η Νέα Δημοκρατία χαμηλά και μειωθεί η διαφορά μεταξύ τους, θα δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική στο εκλογικό
0: σε αυτό που είπατε
1: σώμα.
0: Πριν τακτική ψήφο, δηλαδή θα το σκεφτούν αλλιώς οι άνθρωποι, έστω και χωρίς ενθουσιασμό. Τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Πασόκ, παρακολουθώντας ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή αυτές τις μέρες, παρακολουθώ τις δηλώσεις των στελεχών του. Αντιπαρατίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε πιο αντιμητσοτακικοί, εμείς λέμε τα χειρότερα για το Μητσοτάκη, εσείς λίγο τα μασάτε και είσαστε πιο επί της ουσίας συμφωνείτε.
1: Στρογγυλεμένοι.
0: Σαν το έπαθλο να είναι αυτό, δηλαδή το επίδικο να είναι αυτό. Ποιος είναι πιο σκληρά αντιμητσοτακικός,
1: εμείς το Πασόκ ή εσείς? Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Στο Πασόκ, το έχουμε πει και εμείς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το γραψαλισμό δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος που λέει θέλω δυναμική αντιπολίτευση. Είναι ένας κόσμος που μισεί την κυβέρνηση, μισεί το Μητσοτάκη. Θέλει να φύγουν. Συμφωνεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και πράγματι θέλουν μια δυναμική αντιπολίτευση. Όταν η κατάσταση είχε πολύ ξεφύγει, δηλαδή μάζε τότε με τα Τέμπη και άλλες περιπτώσεις, ο κόσμος αυτός δημοσκοπικά πήγαινε σε κόμματα πολύ πιο ακραία από το Πασόκ. Είχε φτάσει η Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή να περάσει το Πασόκ. Λοιπόν, το κρίσιμο κομμάτι είναι αυτή, και κρίσιμο για το Πασόκ, γιατί ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του Πασόκ σε τέτοιο κόσμο πρέπει να απευθυνθεί και από τέτοιο κόσμο πρέπει να έχει προσδοκίες. είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου, τους βαρεθήκαμε αυτούς, θέλουμε να φύγουν, αλλά δεν θα παδιαλύσουμε και τη χώρα. Ενώ το Πασό κατεξοχήν ήταν το κόμμα που μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο ακροατήριο, δεν το έκανε και μπήκε ακριβώς σε αυτό που άριστα επισημάνατε πριν, σε μια λογική ποιος θα είναι ο πιο δυναμικός στην αντιπολίτευση. Μα δεν περιμένει αυτό ο κόσμος πλέον. Τουλάχιστον το κρίσιμο κοινό το οποίο βρίσκεται στην κρίζα ζώνη. Οι άλλοι άνθρωποι που απλώς ας πούμε μισούν και έχουν μια οργή μέσα τους και το μόνο ναι. που θέλουν είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους εύκολα ή δύσκολα.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: δεν
0: κύριε Βαρδουλάκη.
1: Δεν ταλαντεύονται, ας πούμε, σε ποιο κόμμα θα πάνε. Υπάρχει όμως ένα κοινό που θέλει να δει κάποια προοπτική. Αντί να καλύψει αυτό το Πασόκ, κάνει ακόμα διαγωνισμό ποιος θα βρει περισσότερο. Δεν θα οδηγήσει κάπου αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδουλάκη. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Βαρδουλάκη, στις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις 3 τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, 2 από τις 3 σύλληψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και οι δύο είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφτής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν οι δύο μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος σε 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, αθώς κρίθηκε κατά πλειοψηφία ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. Νέες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παραίτηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, παραιτήθηκε πριν από λίγο από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγα λεπτά στη Βουλή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ημερολόγιο ξανά. Σας χρωστάω μια ειδοποίηση. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, κεφαλαιοκίνησης, επενδυτικά υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου.

0: Ημερολόγιο λοιπόν, αυτή είναι η μια φοβερή Ιρλανδέζα, η Μέλντα Μέι, έχει γενέθλια σήμερα. Στην περιμένουμε να αρχίσει σε λίγο μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα του κόστου ζωής, για το αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν affordability, δηλαδή τη δυνατότητα να βγάζεις το μήνα. Ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, απάντηση του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε την κουβέντα αυτή που θα αρχίσει σε λίγο. Η είδηση που κλέβει τις εντυπώσεις, κλέβει τα πάντα δηλαδή σήμερα το πρωί, είναι η είδηση ότι λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης εκείνης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην πιλωτή του σπιτιού της, η Βαγενέστορος, λίγες ώρες μετά η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για το θάνατό της, για τη δολοφονία της. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι και οι τρεις γνωστοί στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Η πληροφορία που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εννοείται εγώ, λέει ότι το κρίσιμο ήταν ότι εντοπίστηκε μάλλον βιντεοληπτικό υλικό όταν τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης πέρασαν μια βόλτα από εκεί για να δουν πώς είναι τα πράγματα, και τότε βεβαίως δεν φορούσαν μάσκες και κράνη. Η υπόλοιπη Ευρώπη καίγεται, εμείς ακόμη τη γλιτώνουμε, αλλά δεν γλιτώνουμε τα ατυχήματα. Αυτό που συνέβη χτες στον Ασπρόπυργο, τώρα που έχουμε την εικόνα, είναι πραγματικά από τα εξωφρενικά. Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Μια απίστευτη απροσεξία. Από το μάτι ή όσο πίσω πάει το μυαλό μας, ποτέ, σπάνια μάλλον. Υπάρχει κάποια άλλη αιτία? Τι έγινε χτες? Ένα βιτιοφόρο που ήταν φορτωμένο με 2 τόνους προπανίου πήγε στο συνεργείο για να φτιάξει τις αναρτήσεις του χωρίς να έχει ξεφορτώσει. Εκεί στο συνεργείο ο ένας εργαζόμενος που έκανε θερμές εργασίες οξυγονοκόλλησης σκέφτηκε να ανάψει και τσιγάρο. Υπήρχε μια μικρή διαρροή, πήρε φωτιά η μπουκάλα του οξυγόνου και μετά πήρε φωτιά και το φορτηγό. Δύο άνθρωποι χαροπαλεύουν. Αυτός είναι ο Άρλον Γκάθρι, ο γιος του θρυλικού Γουντι Γκάθρι, που έχει σήμερα γενέθλια. Έχει πει πολλά και διάφορα και έχει παίξει και σε μια πολύ ωραία καλτ ταινία παλιά, το εστιατόριο της Αλίκης, Alice's Restaurant. Penny a point, ain't no one keeping score. Το μεγάλο δράμα της ημέρας πολιτικά είναι βέβαια το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χτες την παραίτηση του Προέδρου του κ. Φάμελου. Μετά παραιτήθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος και από βουλευτής του κόμματος. Συνοστίζονται στην ουρά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ακόμη να είναι σαφές τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς. Το ερώτημα είναι επίσης τι θα γίνει με εκείνους που μένουν πίσω, γιατί ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν λόγο να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν που να πάνε, ένα τρίτο θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μαγαζί, ως ταμπέλα, ως περιουσιακά στοιχεία, ως κρατική επιδότηση, ως δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με χρόνο κτλ. Κτλ. Μπορεί να περάσει πολύ εύκολα τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο ας πούμε, στα χέρια του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά. Οι σατανικοί λένε ότι αυτό ακριβώς θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έτσι υπολογίζει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πια ταμπέλα Πολάκης, γίνεται πιο σαφές πόσο διαφέρει ο ίδιος, που είναι πια τόσο κεντρός, τόσο μετριοπαθής, τόσο κανονικός και τόσο πρωθυπουργήσιμος. Τι άλλο κάτω στον κόλπο το δράμα συνεχίζεται. Έχουμε αφενός την συνέχιση των αμοιβαίων των επιθέσεων του ενός των άλλων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν χτυπήματα και βομβαρδισμούς. Το πέρασμα του Ορμούζ έχει ξαναγίνει επικίνδυνο. Τα πλοία περνάνε με το σταγονόμετρο και πάντα από εκεί που επιτρέπει το Ιράν. Και το μέλλον παραμένει άγνωστο, ενώ πια μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο Ιράν. Τώρα είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης πολυήμερης κηδείας του τελευταίου Αγιατολάχ, του τελευταίου θρησκευτικού ηγέτη. Φαίνεται πως κινδυνεύουν να πάρουν το πάνω χέρι στο εσωτερικό του Ιράν εκείνοι που δεν θέλουν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν συνέχιση του πολέμου. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Διάλειμμα. Εν τω μεταξύ, ο Νικήτας Κακραμάνης, ο πρόεδρος, έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής. Είναι πως σε λίγο ξεκινάει η συζήτηση για την ακρίβεια.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Μητέα.
4: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Έλεγα πριν ότι στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ και της συζήτησης Τραμπ-Ερντογάν για το F-35 έχουμε μια, στον τουρκικό τύπο σήμερα επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες πάντα, όχι η είδηση, ότι η διευθέτηση η οποία συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Τουρκία να δώσει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να είναι ελεύθερη να πάρει τα F-35 από τους Αμερικανούς, φαίνεται ότι η συμφωνία έχει κλείσει. η Μόσχα είχε δώσει έτσι κι αλλιώς την αδειά της. Θα ανακοινωθεί και επισήμως η μεταφορά των S-400 εκτός τουρκικού εδάφους. Άρα ανοίγει ο δρόμος ώστε να φέρει η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο την πρόταση να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Αυτό εξηγεί και το ότι από την ελληνική πλευρά, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, φρόντισε χτες ο Υπουργός Άμυνας να διατυπώσει την εναλλακτική θέση, μια δεύτερη γραμμή άμυνας, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Τι να κάνουμε, δεν είναι δικό μας θέμα, αλλά με μια προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ρητά, θα δεσμευτεί και θα είναι όρος της πώλησης, ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου. Εδώ στη Βουλή έχει αρχίσει η συζήτηση, ερώτηση του Νικού Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για τα θέματα του κόστου ζωής. Ελάτε να πάρουμε μια μικρή γεύση, θα κρατήσει αρκετή ώρα η συζήτηση.
3: Σωρευτικά πάνω από 42% όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι ως συνήθως, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση.
0: Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Μιλάει τώρα, είναι η πρώτη παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρουσιάζει την ερώτησή του. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, θα ανταπαντήσει ο Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής. Είναι η πολιτική συζήτηση της ημέρας στη Βουλή. Ενδιαφέρον έχει. Αλλά πάμε στο δράμα της ημέρας, που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια καταιγίδα παραιτήσεων. Είχαν αρχίσει άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και μια δήλωση του κύριου Πολάκη που επιμένει ότι θα γίνει οπωσδήποτε το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή και ότι. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσει ώστε να γίνει η διαδικασία εκλογής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη είχαμε άλλη μια παρέτηση πριν από λίγο του κυρίου Καραμέρου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής Σχολή Καλλοτεχνών, ο οποίος για ένα διάστημα υπηρέτησε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια τα ένδοξα. Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Σχολή αρχιτεκτόνων, όχι σχολή
0: αρχιτεκτόνων. Ναι, σχολή αρχιτεκτόνων, ναι. Όλο λάθος το κάνω, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν ξέρω, σας ξαφνιάζει αυτό. Θέλω να πω, έχουμε μια διαδικασία εντελώς που μοιάζει με διάλυση κυριολεκτικά.
9: Ναι, αλλά είναι μια από τις διαλύσεις. Έχουμε αλληλουχία διαλυτικών κρίσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από το 23 και μετά, αν και πολλά φαινόμενα υπήρχαν ως πρόδρομα και προηγουμένως και πριν δηλαδή το 23, μια αποσυναρμολόγηση ας πούμε του οργανωτικού ιστού, μια αίσθηση ότι η τεχνική του όριμου φρούτου δεν μπορεί παρά να αποδώσει. Ναι. Και η διάψευση, η ικτρή διάψευση του 23, των εκλογών του 23. Προσέξτε, με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προσπαθεί να γίνει επίλυση ενός προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Δηλαδή μιας αντίφασης ανάμεσα στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει και στην απόφαση του συγχρόνως να ουσιαστικά προσδεθεί, να μην είναι ανταγωνιστικός στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει αυτό το γάμο. Σε αυτή λοιπόν την αντίφαση που εκφράζονταν και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή στην απόφασή της, αυτή τη στιγμή κορυφώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η άλλη η αντίφαση με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, που όμως, ενώ είναι ένα δραματικό γεγονός, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αναπαράγει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την.
9: Σαν φυσικό πρόσωπο, ναι, βγαίνει έτσι.
0: Από αυτή την απίστευτη φθορά, ναι.
9: Γιατί ένα μέρος έχει διαρρεύσει των στελεχών προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ένα μέρος επίσης των βουλευτών. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχει μπλοκαριστεί και ένα μέρος της διάδοχης κατάστασης, της πιθανά διάδοχης κατάστασης. Διότι έχει διαγραφεί με απόφαση του Προέδρου ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να τον εκλέξει σε περίπτωση που επιλεγεί ως ας πούμε τον πρόεδρό της και
0: ο ίδιος βέβαια τρόπο, τώρα έκανε μια δήλωση που λέει ότι θα είμαι υποψήφιος και θα γίνει την άλλη εβδομάδα εκλογή.
9: Εν πάση περιπτώσει, οι γραφειοκρατίες των κομμάτων επινοούν πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι οι πιο επινοητικοί μηχανισμοί στα κόμματα. Και επομένως, ανάλογα με το συσχετισμό, μια σημείωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι προφανώς ο Κράτης Οφάμελος είδε ότι στην επερχόμενη Κεντρική Επιτροπή δεν είχε την
0: πλειοψηφία.
9: Δεν είχε την ισχύ. Δεν θα την έπαιρνε.
0: Ναι.
9: Όλα αυτά βάρυναν. Τώρα σε αυτή την φάση έχουμε την ομάδα που λέει ότι εγώ υπέγραψα και επομένως η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται με την υπογραφή των μελών, άρα δεν σχετίζεται, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παρέτηση του Προέδρου. Οι άλλοι λένε πρέπει να αναβληθεί.
0: Ναι, να εκλεγεί πρώτα πρόεδρο, να υπάρχει πρόεδρος πρώτα, ναι.
9: Αυτό δεν είναι δυνατόν όμως να γίνει με τους όρους τους καταστατικούς, δηλαδή να συνέλθουν η βάση του κόμματος και να ψηφίσει, και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη βάση. Ένα υποκατάστατο θα έβρισκαν διά της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενός όπως είχε βρεθεί σε μια φάση όπου ο Σωκράτης Οφάμελος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αντιπροσώπευε το κόμμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι,
9: θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Το θέμα είναι.
0: Το θέμα ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πως πραγματικά διαδικαστικά είναι μπερδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το λιγότερο ενδιαφέρον.
9: Στην αρμολόγηση, στην πραγματικότητα είναι μια διαπάλη των διαδόχων, οι οποίοι στο τέλος, επειδή ακριβώς έχει ο κόσμος, η βασική αιτία της αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι το οι βυζαντινές συγκρούσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, όπου ο κόσμος αξιολόγησε ότι αυτό δεν είναι ιδεολογικό, είναι κάτι άλλο. Είναι μια πάλι ισχύωση, πάλι εξουσίας. Και επομένως χάνεται η μεταφυσική της αριστεράς. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και μια μεταφυσική της αριστεράς, μια αίσθηση, ας πούμε, ότι υπηρετείς μια υψηλότερη ιδέα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ακριβώς αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά ενός χαμηλού επίπεδου συνωμοσιακού περιβάλλοντος αναπαράγονται και εμπλουτίζονται και με νέα επεισόδια. Όμως το βασικό είναι ότι αυτό βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επειδή έχει κρατηθεί στο λευκό φόντο, εμπρόσθετα χρησιμοποιεί αυτό το ουδέτερο χρώμα στις εμφανίσεις του για να μην μπει σε κάποια από τις ταξινομήσεις, τις αυτόματες ταξινομήσεις που κάνει το κοινό. Λοιπόν, ευνοείμεν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης ως ο τρίτος, ο έξω παράγων, θα εισπράττει τη διαμαρτυρία ακόμα και των Γκρινιάριδων, και από την άλλη πλευρά δεν σώζει μια ανθρωπογεωγραφία από στελέχη που δεν θα ενταχθούν σε κανένα από τα διάδοχα σχήματα. Ναι. Σε κανένα από τα υπόλοιπα σχήματα. Δεν έχουν καλές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καλές σχέσεις εκ των πραγμάτων με τον Αλέξη Τσίπρα, τους έχει κομμένους, και επομένως θα υπάρξει μια ορφάνεια.
0: Αυτό είναι βέβαια ένα δράμα που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και τη βιογραφία τους. Το δράμα του χώρου είναι το θέμα, δηλαδή του χώρου που εκπροσώπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέτε, έχετε δίκιο, ότι όλα ξεκινάνε, γυρίζουν πίσω στο 2023, αλλά δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί και αν και ο χώρος έχει συνειδητοποιήσει τι του συνέβη. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία, γιατί δεν μπορεί να είναι η αιτία ότι εξέλεξαν τον Κασελάκη. Γιατί και τον Κασελάκη τον εξέλεξαν γιατί προϋπήρχε μια αιτία.
9: Βεβαίως, υπήρχε μια γραφειοκρατία, υπήρχαν οι φατριασμοί, εξέλεξαν τον Κασελάκη, τον επινόησαν κυριολεκτικά τον Κασελάκη, ο οποίος έκανε αυτή την πορεία που είχε και που δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική λόγω του χαρακτήρα του. Και ούτω καθεξής τον κατήργησαν με έναν ακόμα πιο άκομψο τρόπο. Το βασικό είναι η μετατόπιση από την αίσθηση ότι ανήκεις σε μια παράδοση, η μετατόπιση στην αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα φατριαστικό σύνολο που μάχεται λησοδός για την προσωπική του επιβίωση. Αυτή είναι μια τεράστια ποιοτική αλλαγή. Για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο. Η λήψη ενός τέτοιου μηνύματος αλλάζει όχι απλώς το DNA, αλλάζει κυταρικά, δομικά την συγκρότηση αυτής της σχέσης. Γιατί η σχέση με την αριστερά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτή την νεφελώδη έστω, αλλά πολύ ισχυρή παράδοση. Όταν διαλύεται και αυτό, πάμε στο τι, στο λειτουργικό σύστημα που έχει ούτως ή άλλως πολύ καλά η κυβέρνηση, οι δικοί μου προωθούνται, οι άλλοι κόβονται. Πού πάμε? Αυτή τη στιγμή εφιώς ο Τσίπρας διάβασε την κατάσταση του Ερυπιώνα και λέει εγώ θα φτιάξω έναν οικισμό έξω από το σεισμικό τοπίο, ναι, και αυτό κάνει και παίρνει τριγάει ό,τι μπορεί με οροφή, ναι, την ήττα του 23. Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι, αυτό, το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το ένα πρόβλημα είναι ότι, ναι, έχει οροφή, έχει την ήττα του 2. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, τα κόμματα έχουν μια ψυχή. Δηλαδή, τα κόμματα δεν μπορεί να είναι απλώς εκλογικοί συνδυασμοί ή σχηματισμοί, ναι, μηχανισμών. Πρέπει να, έχουν, πρέπει να ενσωματώνουν κάποια παράδοση, πρέπει να ενσωματώνουν, ναι, κάποιο πολιτισμό.
9: Λέμε, ναι.
0: Δεν, ναι, ξέρω αν αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας έχει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά ή καλά, δεν το έχει, δεν το έχει, αλλά αν μπορεί να το αποκτήσει, αν μπορεί να το...
9: Προσέξτε, τα κόμματα είναι και παράγονται και από τις αναπηρίες του υπόλοιπου συστήματος. Mm. Δηλαδή πολλές φορές σκηνοθετούνται κόμματα και ηγέτες από τα ελλείμματα των άλλων. Mm-hmm. Λείπει κάτι και το εφευρίσκεις, το φορτώνεις. Το σκηνοθετείς.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
9: Είναι δηλαδή μια πάλι ψευδεστητική λειτουργία, αλλά που στην πολιτική λειτουργεί. Αν δεν είχε συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ υψηλότερη στάθμης, η αντοχή του ας πούμε, ήταν πολύ υψηλότερη. Mm. Αν δεν είχε όμως, δεν θα επινοούταν ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα πληθυντικά χαρακτηριστικά. Αν σήμερα δεν είχαμε αυτή την κατερρύπωση ηθική και οικονομική, κυρίως οικονομική, την οικονομική της καθημερινότητας εννοώ, mm-hmm, δεν θα επινοούνταν, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη του σώματος είτε να μείνει σπίτι είτε να επινοήσει κάποιον μάγο που, όπως και mm-hmm, το 15, το 12-15, εάν δεν υπήρχε η κατάρρευση οικονομική των ανθρώπων.
0: Δεν θα είχε επινοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Δεν θα επινοηθεί. Ακριβώς. Oh, επινοούνται, ναι, τα φαινόμενα και ποτέ στην ιστορία. Βεβαίως και ο Ανδρέας Παπανδρέου επινοήθηκε. Ήτανε όλο το έλλειμμα της μισής, του μισού εκλογικού σώματος που ήταν εκτός συστήματος, φορτώθηκε στον Ανδρέα. Μπόρεσε όμως να

0: το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια τη διασπορά της διαμαρτυρίας και της γκρίνιας σε όλο το φάσμα δεξιά και αριστερά, σε μικρά κομματίδια και μερίδια.
1: Νομίζω ότι περιγράψατε μια ενδιαφέρουσα εικόνα του που βρισκόμαστε, αλλά και είναι, ναι, είναι κάπως έτσι ίσως. Θα δούμε. Θα δούμε,
0: θα δούμε, γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Στο μισθωρηματικό σκέλος δεν τα έχουμε δει όλα.
1: Όχι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια πλοκή καταπληκτική, ένα θρίλερ στην πτώση του.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγαλύτερο από την πολιτική παραγωγή του.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι που το κάνει. Προς το παρόν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Είναι θλιμμένα συναρπαστικό.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τις ευχαριστίες μου για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή, μια ωραία μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Υπήρχε κάποτε ένα συγκρότημα, οι Staple Sisters. Από όλες τις ζυμονομία. Η Maeve Staples είναι αυτή που ακούτε. Αν κινήσετε επιχειρηματικά, αν έχετε ή σκοπεύετε να αποκτήσετε μια μικρή επιχείρηση, ακόμη και εντελώς προσωπική ή μεσαία, και χρειάζεστε μια χρηματοδότηση είτε για ειδικό κεφάλαιο κίνησης, είτε για να υλοποιήσετε επενδυτικά σχέδια, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιτοκίου. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερείς στην κυκλοφορία των οχημάτων συμβαίνονται αυτήν την ώρα στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων, προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η αεροτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι δύο από τους τρεις συλλήψεις έγιναν στη Σάνο πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και οι δύο είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση τους στον αρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν οι δύο μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναζητούνται τρία ακόμη άτομα για τις δύο πρώτες επιθέσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες και σε χώρο που σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Η ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την ακρίβεια συζητείται αυτήν την ώρα στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Είχατε το 2019 στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις στόχο ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για δαπάνη στην υγεία και την παιδεία και να απογειωθεί το στεγαστικό κόστος, ρώτησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης. Χαρακτήρισε μεγάλη πνιγή τον πληθωρισμό των τροφίμων, λέγοντας ότι από τον Ιούλιο του 19 έως τον Απρίλιο του 26 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συνολικά ανέρχεται στο 42% ενώ στην Ευρωζώνη είναι στο 36%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράττεται καθημερινά από το κράτος. Σε νέες εξελίξεις σημειώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παρέτηση του πρόεδρου του σώματος του κόμματος Σωκράτη Φάμιλου, παρετήθηκε σήμερα το πρωί από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, παρετήθηκε και από βουλευτής. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο εχθές για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Η συνεδρία της Κινητρικής Επιτροπής θα γίνει το Σάββατο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί, δήλωσε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας ότι χρέη Προέδρου εκτελεί η πολιτική γραμματεία και όχι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Εχθές η κυρία Σαπουνά δήλωσε ότι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα αναβληθεί μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ενώ όχι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Αθώος κατά πλειοψηφία κρίθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στον βιασμό. Ατύχημα στον αέρα σημειώθηκε το πρωί της επτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο. Όπως κατήγγειλε η επιβάτηδα, κατά τη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την καταγγελία, προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου ενώ οι συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο. Ο πιλότος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με κάκωση αυχένα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο τραυματίας είναι Σέρβος πολίτης 61 ετών. Σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Τουρκίας, ακόμη και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35, εκπέμπει η υφυπουργός εξωτερικών της χώρας, Σάριν Χασκέλ, μέσω συνέντευξή της στην Καθημερινή. Όταν εξετάζουμε την ισορροπία δυνάμεων, στο Ισραήλ θα διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε πως πρόσφατες δηλώσεις του Ταγί Περντογάν και του Χακάν Φιντάν αποτελούσαν πραγματικά απειλή για το κράτος του Ισραήλ, ενώ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν αναξιόπιστη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε Παρασκευή, Δημήτρη. Παρασκευή 10 Ιουλίου, μεσοκαλό καιρό όπως θα έλεγαν οι παλαιότεροι. Δημήτρη Στούμπο στο μικρόφωνο.
1: Καλημερίζουμε μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια σε μια μέρα που έχει πυκνή.
1: Σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο των παρετήσεων, γιατί βλέπω έχουμε κάπου εδώ γύρω στην περιοχή μια βροχή παρετήσεων.
0: Εννοείς το ΣΥΡΙΖΑ. Και ήθελα να πω ότι έχουμε πυκνή επικαιρότητα σήμερα, πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς, το πιο σημαντικό νέο της ημέρας είναι η κοινοβουλευτική συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Βουλή και ο διάλογος μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θεσμικά και του Πρωθυπουργού. Λέω να συνδεθούμε, Δημήτρη, να πάρουμε μία γεύση από.
1: Είμαστε αρκετά θεσμικοί να ακούσουμε.
0: Είναι
1: να
0: στο βήμα ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα. Συνδεόμαστε και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα.
2: Με τα δύο ελληνικά δηληστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο διάστημα, στα σούπερ μάρκετ, επανήλθε το ανώτατο περιθώριο κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία συγκράτησε τις τιμές και προκάλεσε μάλιστα μέση μείωση της τάξης του 6% σε σχεδόν 2.000 κουδικούς. Και παράλληλα, με στόχο να τονωθεί η κατανοητική συνείδηση, εγκαινιάστηκε και η εφαρμογή «Πόσο κάνει» .gov.gr. Δεν είναι πανάκι, κύριε Ανδρουλάκη, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σήμερα στους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές, να κάνουν σε πραγματικό χρόνο συγκρίσεις τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και προφανώς το εργαλείο αυτό βάζει και μεγάλη πίεση στην ίδια την αγορά, διότι υπάρχουν πια συνθήκες διαφάνειας και όλοι μπορούν να γνωρίζουν σε ποια τιμή πουλάει ο ανταγωνιστής τους. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δεν πρέπει να απαξιώνεται. Το ξέρετε καλά, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την αίθουσα, ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν έχουμε ακόμα το επίπεδο καταναλωτικής συνείδησης και οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για να μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο καταναλωτικό κίνημα, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Καλή πληροφόρηση και καλή γνώση των πραγματικών συνθήκων στην αγορά. Και η εφαρμογή αυτή το προσφέρει. Θα σας ζητούσα λοιπόν όχι απλά να μην την απαξιώνετε, αλλά να ζητάτε κι εσείς από τους πολίτες να τη χρησιμοποιούν. Προς όφελός τους είναι. Δεν θα μειώσει μια εφαρμογή από μόνη της στις τιμές. Αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας σε μια αγορά η οποία λειτουργεί σε συνθήκες όπου δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιες είναι οι πραγματικές τιμές και τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά τον συμφέρει να αγοράσει. Και μια κουβέντα για τις πολυεθνικές, κύριε Ανδρουλάκη. Εδώ πράγματι έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο το έχω εντοπίσει εδώ και 2 χρόνια, δεν έχει επιληθεί ακόμα και το πρόβλημα έχει να κάνει με τους γεωγραφικούς περιορισμούς του τρόπου με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές. Αντί να απαξιώνεται αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, εγώ θα ζητήσω τη στήριξή σας για να μπορέσουμε μαζί να απευθυνθούμε ακόμα μια φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε κάτι πολύ απλό. Εάν έχουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, εξυπακούεται ότι τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται περίπου στις ίδιες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς θα υπάρχουν.
0: Έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, η συζήτηση. Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα του Πρωθυπουργού. Έχει ενδιαφέρον γιατί είπε τον τρόπο με τον οποίο θα πέσει η τιμή στα καύσιμα, αλλά και περιγράφεται, γίνεται μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με το πώς μπορεί να ελεγχθεί το κόστος γενικότερα. Το κόστος στα σούπερ μάρκετ, το κόστος στα ράφια, το κόστος των προϊόντων. Νομίζω ότι χρήσιμες είναι αυτές οι συζητήσεις, μακάρι να παράγουν και να παραγάγουν και αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι λίγο κριτικός και θα ολοκληρώσω την ακρόαση μετά και τη μελέτη. Πάντως νομίζω ότι με τα πολλά θα για την ακρίβεια η κυβέρνηση έχει τρακαρεί, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν κατάλαβες εγώ. Έχω
1: ιδιοτέλεια
0: που κόβω τον Πρωθυπουργό ονέα, γιατί έχω ιδιοτέλεια. Γιατί σήμερα δεν είναι δυνατόν να μην συζητήσουμε τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπα και εγώ, θα πεις για τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν ήθελα να πω για τον Τραμπ.
0: Μα αυτά είναι.
1: Θέλω να πω ότι 12 συνάνθρωποι μας καήκαν σε φοβερές πυρκαγιές στην Ισπανία και γίνεται μήλος. Και ίσως υπάρχουν και πολλοί άλλοι νεκροί. Νόμιζα ότι θα πεις αυτό.
0: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θέλεις τέτοια. Θέλεις το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλεις τη φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ λοιπόν. Δεν την ήξερες τη φωτιά εσύ. Δεν την ήξερες.
0: Ποια φωτιά?
1: Την άκουσες εχθές.
0: Για να υπάρξει φωτιά πρέπει να υπάρχει και δάσος. Εδώ δεν υπάρχει, ένα σπίρτο υπάρχει, το οποίο ήδη έχει σβήσει μόνο του.
1: Κάνεις λάθος, υπάρχει ακόμα δάσος. Μπορεί να μην είναι μεγάλο όπως ήταν παλιά ή μεσαίο, είναι μικρούλι, αλλά έχει ακόμα πολύ κινητικότητα. Εντάξει, και όπως βλέπεις, μέχρι τελικής πτώσεως υπάρχουν αναμετρήσεις ακόμα και για ολίγα σκαμπό, όπως έλεγα εγώ παλιότερα, όπως ενθυμίσαι.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να. Θα στο δείξω, γιατί το τράβηξα και φωτογραφία. Θα προσπαθήσω να σου περιγράψω ένα σκίτσο της πρώτης-τελευταίας σελίδας καθημερινής του Ηλία Μακρύ, ο οποίος έχει το ρανταπλάν. Με το κολάρο του να είναι το αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ και να κρατάει μια εφημερίδα που λέει ΣΥΡΙΖΑ News και να γράφει: Εφημερίδα, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Σκέφτεται λοιπόν ο Ρανταπλάν, ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, και πάει σε επόμενο σκίτσο ο Μακρύς με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Ο τελευταίος βουλευτής του και ο μοναδικός ψηφοφόρος του.
1: Επό τελευταίος βουλευτής πάντως στη χειρότερη των εκδοχών θα είναι ο ίδιος ο Φάμελος, ότι διευκρίνησε με τη χθεσινή του παρέτηση. Να το επισημάνουμε
0: εδώ
1: αυτό.
0: Θα υπάρχει πρόβλημα όμως.
1: Ότι παραμένει βουλευτής, συνεχίζει στο ΣΥΡΙΖΑ
0: εδώ
1: και βλέπουμε τα νεότερα.
0: Υπάρχει τώρα πρόβλημα όμως αυτό. Γιατί
1: επειδή μου αρέσει ο Ρανταπλάν, μου αρέσει
0: ο Ρανταπλάν, ότι ο τελευταίος βουλευτής θα είναι και ο τελευταίος ψηφοφόρος του. Άρα ο Φάμελος, αν είναι ο τελευταίος βουλευτής, δεν θα είναι ο τελευταίος ψηφοφόρος του. Γιατί ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άρα εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα και
1: λοιπόν,
0: για τον ίδιο τον Ρανταπλάν.
1: Ευχάριστο το σκίτσο. Δυσάρεστη η κατάσταση για όσους έχουν εμπλοκή μικρότερη ή μεγαλύτερη στην ευρύτερη περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του χθεσινού, του προχθεσινού. Αν και τα γεγονότα είναι πάρα πολλά, εδώ που τα λέμε ούτως ή άλλως η κατάσταση ήταν μπαρούτι.
0: Αλήθεια.
1: Και χτες από το μεσημέρι υπήρχε ένα σφίξιμο γενικώς.
0: Με μεγάλη ευθύνη του κύριου Φάμελου, εδώ και αρκετό διάστημα από τότε που ανέλαβε.
1: Μα νομίζω το ξανασχολιάσαμε και μαζί.
0: Και πριν κάνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Φάμελος είχε δηλώσει ότι αυτό το κόμμα δεν έχει επί της ουσίας λόγο ύπαρξης, γιατί λέει, ουσιαστικά έχει υπονοήσει ότι θα είναι ένα κόμμα που θα υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν είχε ιδρυθεί ακόμα και υπονοούσε ότι δεν θα κατέβαινε και στις εκλογές. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανθρώπους που θέλουν να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, αλλά μην πάμε τώρα στα στελέχη, γιατί έχει σημασία. Ναι. Όταν ένας πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος παρετείται, έχει μια σημασία, όποια και να είναι η ευθύνη του, που είναι μεγάλη. Άλλωστε, συζητήσαμε ότι τουλάχιστον από το Φλεβάρι ήταν πίσω από τις καταστάσεις. Ακολούθησε ένα πολιτικό σχεδιασμό που σιγά σιγά τον οδήγησε στην παρέτηση, νομίζω, για να το πω όσο γίνεται
0: ήταν
1: πιο ψύχρεμα και πιο απλά. Και προφανώς τα ζήγησε τα πράγματα τις προηγούμενες ημέρες και χτες, από τι πληροφορίες έχω κατορθώσει να μαζέψω, και προφανώς αξιολόγησε ότι δεν θα είχε καν τη στοιχειώδη υποστήριξη στελεχών και κοινοβουλευτικών στελεχών, εννοώ, στη συνεδρίαση την. Πρόκειτο να συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί εστάλει ένα μήνυμα. Εστάλει ένα μήνυμα με ευθύνη της αναπληρώτριας γραμματέως, που θεσμικά ακόμα έχει ένα ρόλο θεσμικής ηγεσίας στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Σαπουνά, που λέει ότι αναβάλλεται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει νέα σύγκρουση. Το εσωτερικό μέτωπο έχει φουντώσει με πρωτοβουλία και του κυρίου Πολάκη αλλά και του κυρίου Παπά. Ζητείται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή παρά την ακύρωση που στάλθηκε χτες, και προφανώς ο κύριος Πολάκης έχει ακόμα περισσότερη πίεση που ασκεί, διότι θεωρεί ότι πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θεσμικά να εξηγήσουμε τώρα πώς θα απασχολεί
0: την απόφαση, Δημήτρη.
1: Κανονικά
0: ο
1: για την αλλαγή του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ή κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Όχι, για να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιος παίρνει αυτή την απόφαση? Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Κανονικά ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και η κοινοβουλευτική ομάδα, τέλος πάντων, εν τη ευρεία έννοια.
0: Ναι, αλλά βάσει του κανονισμού της Βουλής, ο πρόεδρος κάνει την δήλωση στον πρόεδρο της Βουλής, αν κάποιο μέλος είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ή όχι.
1: Άρα
0: έχει, ακριβώς. Άρα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Εδώ υπάρχει λοιπόν το εξής πρόβλημα. Ο κύριος Πολάκης θέλει να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα για να διεκδικήσει και την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είμαι σωστός αυτό που λέω?
1: Σωστός, αλλά κάνει λάθος.
0: Υπάρχει όμως πρόβλημα εδώ.
1: Δεν μπορεί να
0: επιστρέψει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του νυν πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε είναι ο κύριος Φάμελος, είτε είναι κάποιος μεταβατικός πρόεδρος.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε μεταβατικός. Νομίζω ότι παρά τις αντιθέσεις θα προσπαθήσουν, υποθέτω, θα γίνονται έντονες διεργασίες αυτές τις ώρες που εμείς σχολιάζουμε απλά εδώ, Με ποια έννοια, ότι η θεσμική λογική, δεν ξέρω αν θα τηρηθεί τελικά ή θα τεντωθεί από εδώ ή από εκεί, θα λέει ότι πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση κάποια στιγμή της πολιτικής γραμματείας, η οποία να προσπαθήσει να καταγράψει τις δυνατότητες ή τις μεγάλες αντιθέσεις, μετά η κοινοβουλευτική ομάδα και να πω τώρα μια γνώμη παραπάνω από δημοσιογραφική και ολίγων πολιτική. Mm-hmm. Ο επόμενος πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί παρά να εκλεγεί από τα μέλη, όπως έχει γίνει με μαζικές ψηφοφορίες και πριν.
0: Εδώ δεν υπάρχει κόμμα. Ας ακούσουμε τι είπε ο Πολάκης.
1: Κάνεις λάθος, ξαναλέω, υπάρχουν ακόμα αρκετά μέλη, πολύ λιγότερα από πριν.
0: Ας το δούμε τι είπε ο Πολάκης, ας το ακούσουμε μάλλον και το σχολιάζουμε.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, την κεντρική επιτροπή που θα γίνει.
4: Θα γίνει. Σάββατο, θα γίνει.
3: Αύριο,
4: θα γίνει, γιατί κάποιοι πάνε να την αναβάλουν, κύριε Πολάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Σουγκάτσο Πάμελος, ναι, χρέη προέδρου εκτελεί η πολιτική γραμματεία και ο κυρία Σαπουνά.
4: Άρα θα γίνει εκτελεί αύριο κανονικά κεντρική λοιπόν, επιτροπή, λέτε.
3: Εννοείται κανονικότατα.
4: Υποψήφιο αρχηγό θα είστε, όπω μα είπατε.
3: Φυσικά και θα είμαι, το έχω δηλώσει. Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξουν οι βουλευτέ που θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Θα προχωρήσουμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν.
0: Ακούσαμε το κύριο Πολάκη για την Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε
1: είναι
0: και
1: άγρια
0: το είπε
1: πολιτική σύγκρουση. Πολύ... Δεν έχει θεσμικά χαρακτηριστικά.
0: Να ακούσουμε τι είπε και για τον κύριο
1: Πάνελ. Αμφισβητεί τώρα όλους όσους απομένουν. Αλλά δεν γίνεται να το αμφισβητεί συνέχεια για να συνεννοηθούμε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Απλά μιλάω. Απλά μιλάω.
0: Ας εντάξει, ακούσουμε τι είπε και για τον κύριο Φάμελο και το σχολιάζουμε συνολικά.
3: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
0: Για πες.
1: Εντάξει, την καταγραφή του πολιτικού αδιεξόδου που κάνει την είχαμε ξανασχολιάσει. Ισχύει. Όλη η επιλογή και ο πολιτικός σχεδιασμός του κυρίου Φάμελου τον οδήγησαν στην παρέτηση. Πέρα από αυτό, ούτως ή άλλως, η υπόνοια το τι θα κάνει ο Μουρούτης, ο Στούμπος ή τάδε δεν είναι από μόνη της καθιστά πολιτικό σφάλμα για να συνεννοηθούμε. Για να συνεννοηθούμε. Το λέω για το Φάμελο. Το λέω για το Φάμελο. Γιατί ο Φάμελος, υπενθυμίζω, τον απέπεμψε από την κοινοβουλευτική ομάδα, την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα που δεν μπορούσε, με τη λογική των δηλώσεων των Σφοδρών προσωπικά. Γιατί ο κύριος Πολάκης τον κατήγγειλε ότι συνειδητά, ότι οργανωμένα.
0: Εννοείται ανασυνείδητα. Και ανοργάνωτα.
1: Κοιτάξτε.
0: Το ανοργάνωτο, ναι, γιατί τους έφτιαξε λίγο τσίπρας.
1: Όταν είσαι επικεφαλής, η πολιτική σου ευθύνη ούτως ή άλλως καταγράφεται. Το αδιέξοδο το δημιούργησε με την τακτική αυτή που έκανε και γι' αυτό αναγκάστηκε να οδηγηθεί στην παρέτηση.
0: Απολύτως με το ύφος του κυρίου Πολάκη και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Είναι όμως, πρέπει να του αναγνωρίσω, ότι είναι η πρώτη φορά που πολιτικά έχει δίκιο. Δεν μπορεί να είσαι σε ένα κόμμα που έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός να είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να δηλώνεις ως πρόεδρος του κόμματος ότι δεν θα κατέβω τις εκλογές και θα γίνω συνιστός ενός άλλου κόμματος, το οποίο θέλω, επιθυμώ, ούτε καν θα γίνω. Το οποίο ακόμα δεν είχε ανάξει τα χαρτιά.
1: Κάτσε τώρα γιατί.
0: Ακόμα. Θέλω να σου πω για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μια στιγμή,
0: ένα-ένα. Και
1: θα μπερδεύουμε όλα μαζί τώρα.
0: Θέλω να το πω γιατί θα το ξεχάσω αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος έχει καταφέρει μέσω παρασκηνίου να φάει, φάει, πώς το λένε στην πολιτική, να τελειώσει πολιτικά δύο πρόεδρους, και τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Φάμελο, μέσω παρασκηνίου, επαναλαμβάνω. Σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίλογος.
1: Ο αντίλογος υπάρχει, γιατί η εκτίμηση των πολιτικών κινήσεων του Τσίπρα έχει τα χαρακτηριστικά που λες, αλλά αν τα υποκείμενα που έχουν την εκτελεστική ευθύνη κάθε φορά ακούνε το Μουρούτι, το Στούμπο, το Τσίπρα, τον Πολάκη, τον Τάδε και μετά ενεργούν, αυτοί που ενεργούν έχουν την πρώτη ευθύνη. Γιατί να κάνουμε τώρα, η πολιτική ευθύνη έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ότι έχει πολιτική ευθύνη ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, για την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ, την έχει. Όχι μόνο επειδή παραιτήθηκε και παρενέβη, θυμίζω, στο συνέδριο εκείνο που έγινε η προσπάθεια να απαντηθεί απέναντι στον Κασελάκη με άλλη υποψηφιότητα που δεν προχώρησε τότε. Το θυμίζω. Είχε κάνει μια δήλωση την πρώτη μέρα ο κύριος Τσίπρας. Άρα έχουμε ένα δημόσιο δεδομένο. Το είχαμε τότε.
0: Βεβαίως.
1: Επεκρίθη σφοδρότατα και στα πλαίσια του
0: ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείς.
1: Ναι, τότε. Η συζήτηση αυτή που έγινε τότε και τελικά κατέληξε δια, πώς το λέμε, χειροκροτημάτων να παραμείνει ο κύριος Κασελάκης. Το λέω όσο μπορώ πιο απλά και να είμαστε συνεννοημένοι. Τώρα για το θέμα το τωρινό, ξαναλέω. Πολλές φορές στην πολιτική μπορεί να έχεις περισσότερο δίκιο εσύ από μένα, και όμως ο χειρισμός που κάνεις να σε οδηγήσει στην απώλεια του όποιου δίκιου έχεις. Γιατί η πολιτική είναι τόσο σύνθετη κατάσταση και πολλές φορές τόσο να το πω με την κακή λέξη, ας το πούμε, τόσο παλαιά ή βρώμικη. Εκείνο που έχει σημασία πάντως σε αυτή τη φάση, ξαναλέω, να παραβιαστούν τα δεδομένα τα θεσμικά, θα είναι το πραγματικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ακόμα ένα καταστατικό, αν προσπαθήσουν να το τηρήσουν, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση. Και είναι και προφανές επίσης, να πω στον κύριο Πολάκη και όσους μας ακούνε, ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης δεν εκπροσωπεί το σύμπαν μετά το Φάμελο. Είναι προφανές. Όχι επειδή είχε κατέβει την άλλη φορά και είχε πάρει περίπου τις μισές υποστηρίξεις, αλλά γιατί και τώρα έχει αρκετές αντιθέσεις με τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου. Θυμίζω, μιλάνε και οι τρεις για συλλογική ηγεσία. Θα δούμε πώς θα το μεθοδεύσουν και πώς θα το επιδιώξουν. Αλλά σε σχέση με το ποιος θα προεδρεύσει ή όχι, και για να το πω λίγο παρακάτω, επειδή είμαι λίγο παλιός στην ευρύτερη περιοχή και πιο στενά, λέω το εξής. Είναι προφανές ότι στο θέμα το να εκλεγεί νέος πρόεδρος, δεν νομίζω ότι θα είναι όλοι στην ίδια υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη. Να το πω πολύ κομψά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ίσως δούμε υποψηφιότητα από την κυρία Δούρου, ίσως λέω, αν το εκτιμήσει. Και από εκεί και πέρα ίσως δούμε και άλλες υποψηφιότητες. Αλλά το κύριο είναι να μην δούμε και καταστάσεις που να θυμίζουν άλλες άσχημες εικόνες. Γιατί ακούω ότι ο κύριος Πολάκης καλεί, δεν το έχω δει αυτή τη στιγμή αλλά θα το δούμε στη συνέχεια, να γίνει κάποια συγκέντρωση μπροστά στην Κουμουνδούρου σήμερα για να μην φύγει το κόμμα από τα χέρια, λέει, των στελεχών που θέλουν να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή περιγράφεις καταστάσεις που θα αφορούσαν.
1: Άγριες ιστορίες είναι αυτές.
0: Που θα αφορούσαν κάποια κανονικά κόμματα. Επειδή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον Γιώργο Αράπογλου της ΠΑΛΣ να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει την δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΕ. Θα σου πω, Δημήτρη, ότι με βάση αυτή τη δημοσκόπηση δεν μετριέται πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτω της μονάδας. Δηλαδή βλέπω και τα. Όχι. Για να είμαι δίκαιος, είναι πάνω από την μονάδα, είναι 1%. 1%, το οποίο
1: είναι. Το βασικό είναι ότι ο κύριος Φάμελος με την τακτική του, είπαμε εδώ αυτούς τους 5 μήνες, το έχω ξανασχολιάσει και εγώ και είχες πει και εσύ, ότι οδηγείται σε αδιέξοδο. Και ενώ είχε δημοσκοπήσεις και το Φλεβάρι ακόμα και το Μάρτι, αν θυμάμαι καλά, με 8 ράκια, με 9 ράκια, με 7 ράκια, έφτασε στο διπλό τώρα ή στο 1. Αλλά ξαναλέω, οι δημοσκοπήσεις θα δούμε και άλλα σαν σερ το φθινόπωρο. Σύμφωνα, και θυμηθείτε. Για όλους.
0: Ευπρεπέστατος άνθρωπος πολιτικά και προσπαθούσε να, ο πολιτικός του λόγος να είναι ευπρεπής σε σχέση με άλλες περιόδους του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά κατάφερε να ουσιαστικά εξατμίσει ό,τι είχε απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η πολιτική είναι και επίδειξη ισχύως στην επιλογή σου και στη διάταξη δυνάμεων.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τη δημοσκόπηση και τον κύριο Αράπογλου.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι!
14: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στη λεωφόρο Σχιστού. Μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε πριν από λίγο από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η λεπτομέρεια της εφαρμογής του μέτρου, που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις τρεις συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Νέες εξελίξεις σημειώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, παραιτήθηκε σήμερα από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Αυτοί που ναρκοθέτησαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε ένα άλλο κόμμα, δήλωσε σήμερα ο Παύλος Πολάκης και κατηγόρησε το Σωκράτη Φάμελο για ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Ατύχημα στον αέρα σημειώθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε επιβάτης, κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους και τραυματίστηκε ένας επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Παρότι μπήκαμε με hard rock μουσική, Δημήτρη, πάμε γρήγορα σε hard rock πολιτικές καταστάσεις, γιατί έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων PALS και καλό φίλο της εκπομπής, που θα τον παρακαλέσουμε να μας πει πώς βλέπει το πολιτικό περιβάλλον στην τελευταία δημοσκόπηση πριν τις εκλογές, πριν τις εκλογές λέω.
1: Είδες.
0: Μπερδεύτηκα. Θα μπορούσε να είναι αυτή η τελευταία δημοσκόπηση πριν τις εκλογές, την εκλογική περίοδο, κύριε Αράπογλου? Υπάρχει τέτοιο κλίμα?
2: Δύσκολα. Δεν θα είναι μάλλον καμία πιθανότητα. Όποτε και να γίνουν εκλογές, σίγουρα θα προηγηθούν και άλλες δημοσκόπησεις.
0: Πολλές και πολλές κιόλας.
1: Καλημερίζουμε, κύριε Αράπογλου.
2: Καλημέρα, κύριε Σούμπο. Καλημέρα, κύριε Μουρούτη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές.
0: Είναι όμως η τελευταία πριν τις διακοπές.
2: Ακριβώς. Είναι η τελευταία του καλοκαιριού, η τελευταία πριν τις διακοπές της φετινής περίοδου. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχει και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αθρίζει όλα όσα συνέβησαν τη χρονιά που πέρασε. Και νομίζω ότι μας δίνει μια πρώτη γεύση για το νέο σκηνικό όπως τίνει να διαμορφωθεί μετά την δημιουργία νέων κομμάτων που όπως αποδείχθηκε κατέγραψαν αξιόλογα ποσοστά, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα στην οριστική εικόνα του νέου σκηνικού.
0: Μάλιστα. Αυτό το σκηνικό που αυτή τη στιγμή υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μια συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς λόγω της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, θα έλεγα. Υπάρχει μια συσπήρωση επίσης του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τον κύριο Τσίπρα και μια σταθερότητα προς τα κάτω του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστά τα οποία μας είχε συνηθίσει στις τελευταίες εκλογές του 2023 και με σαφήνεια φαίνεται να κατοχυρώνει την τρίτη θέση, εκεί δηλαδή που βρισκόταν και πριν την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έτσι κάπως δεν έχουν τα πράγματα?
2: Έτσι ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει καθαρή, εν πάση περιπτώσει, αξιόλογη διαφορά από τα κόμματα που ακολουθούν, χωρίς όμως να μπορεί και σε αυτή τη δεύτερη αποτύπωση, που επαναλαμβάνω δεν είναι η οριστική εικόνα, να μειώσει τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ενδιαφέρον βέβαια έχετε και οι υπόλοιπες θέσεις. Βλέπουμε μια εναλλαγή στις τάσεις στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία και στην Ελληνική Λύση. Βλέπουμε μια σταθερότητα στα υπόλοιπα κόμματα σε πιο χαμηλά ποσοστά. Νομίζω ότι η εικόνα του καλοκαιριού με την οποία κλείνουμε την σειρά των δημοσκοπήσεων είναι αυτή όπως την περιγράψαν, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
1: Ούτως ή άλλως και με τη δική σας δημοσκόπηση, αυτό που φαίνεται είναι μια ισχυρή απόσταση ανάμεσα από το κυβερνητικό κόμμα και τις επόμενες δυνάμεις, εν προκειμένου το σχήμα του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Αυτή η διαφορά, πιστεύετε, από όσο βλέπετε σε αυτό το εξάμηνο, και θα δούμε την επόμενη φάση, είναι μια διαφορά η οποία γκρόσο μόντο είναι περίπου σταθερή ή έχει κάμψεις?
2: Έχει αξιομοιώσεις, σίγουρα, σταθερή δεν είναι, αλλά διατηρείται και στα χαμηλότερά της επίπεδα και στα υψηλότερά της, διατηρείται σημαντική, μεγάλη και διψήφια. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι δεύτερο κόμμα, ανεξάρτητα αν ήταν η πρώτη αποτύπωση ή η δεύτερη αποτύπωση, βλέπουμε ότι δεν αμφισβητείται ούτε η πρώτη θέση, ούτε η διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
1: Ωραία.
2: Φυσικά, μένει να δούμε, όπως είπαμε, τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
1: Αυτό το σχολιάζω μαζί σας και καλά το απαντάτε, κατά τη γνώμη μου βέβαια, σχολιασμό κάνουμε, επειδή είδαμε και μία δημοσκόπηση η οποία ξαφνικά έδινε ένα 20+ περίπου στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα νομίζω ότι αυτή ήταν εκτός καταγραφής σε αυτή τη συγκυρία και έχουμε και άλλα δεδομένα.
0: Δεν είναι αναγνωρισμένη δημοσκοπική εταιρεία αυτή. Εντάξει,
1: καλά, εγώ λέω τώρα τι φάνηκε δημόσια και το ίδιο πολίτης.
0: Να το λέμε αυτά, ότι ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Την επικαλέστηκε και όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας και πολλοί εκπροσωποί του και άλλοι. Αλλά τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Δεύτερο.
0: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τις δικές σας έρευνες?
1: Όχι μόνο από τον κύριο Αράπογλου.
2: Από εμάς προκύπτει αυτό που είδατε. Δεν ξέρω σε ποια ακριβώς έρευνα αναφέρεστε, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες.
0: Σε μια εταιρεία που διεξάγει τις έρευνες μέσω Viber, από ό,τι γνωρίζω, και έδειχνε το κόμμα του κ. Τσίπρα σε ποσοστά άνω του 20%.
1: Okay, το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνουμε, τη δική σας γνώμη, από ό,τι βλέπετε, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι καταγράφει απώλειες με συνεχή τρόπο το σχήμα της κυρίας Καριστιανού, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Είναι η δεύτερη αποτύπωση, άρα ούτε και για αυτό το κόμμα θα έλεγα ότι έχουμε την οριστική του αποτύπωση. Είναι η δεύτερη φορά που το μετράμε. Φαίνεται να έχει μια διόρθωση από την προηγούμενη φορά. Όμως σας θυμίζω ότι η συνήθη συμπεριφορά των νέων κομμάτων είναι να καταγράφουν μια πρώτη πολύ καλή εικόνα, ίσως να ανεβαίνει προσωρινά, μετά να κάνουν μια διόρθωση και να σταθεροποιούνται κάπου σε ένα ποσοστό που θεωρείται πλέον το ποσοστό τους. Γι' αυτό και δεν είμαι σίγουρος αν είτε η ανωδική τάση του ενός κόμματος είτε η πτωτική τάση του άλλου δείχνουν μια μόνιμη τάση, η οποία θα συνεχιστεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις, ή δείχνουν μια διόρθωση που είναι συνήθις σε καινούργια κόμματα.
0: Κύριε Αράβουγλου,
2: θα δούμε επιτρέψτε... την τρίτη αποτύπωση.
0: Συγγνώμη, σας διέκοψε. Επιτρέψτε
2: όχι,
0: να κάνω μια παρατήρηση και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εάν κάποιος δει τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023, αλλά και τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών στο ευρύτερο πλαίσιο τους, θα δει ότι λίγο πολύ είναι τα ίδια με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να υποκαθιστά τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να ανταλλάσσουν κοινό και ψηφοφόρους, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που έχει συντηρητικό λόγο, γι' αυτό το βάζω δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, να έχει το κοινό που κάποτε ψήφιζε τους Σπαρτιάτες, τη Νίκη, δημοσκοπικά δήλωνε ότι είναι πιο κοντά στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Βλέπουμε λοιπόν λίγο πολύ το ίδιο πολιτικό σκηνικό με μια προφανέστατη εφθορά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία όμως διατηρεί πάντα το πλεονέκτημά της, το δημοσκοπικό της πλεονέκτημα. Λίγο πολύ, παρά την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι το ίδιο το πολιτικό σκηνικό με αυτό που βλέπαμε το 2023 ή το 2024.
2: Έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις, προφανώς, ανάλογα με το είδος των εκλογών, αν είναι ευρωεκλογές ή αν είναι εθνικές
0: εκλογές. Στο γενικότερο πλαίσιο του.
2: Σωστά. Αλλά δεν έχουμε δραματικές διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε μια μετατόπιση σημαντική, έντονη, από τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος προς την άλλη. Άρα έχετε δίκιο, σαν γενική εικόνα παραμένει ίδια. Έχουμε ένα ισχυρό πρώτο κόμμα, το οποίο φαίνεται να διατηρεί ευδιάκριτες διαφορές από το δεύτερο κόμμα, ανεξάρτητα ποιο είναι και σε ποια επίπεδα βρίσκεται. Συνήθως όταν πέφτει το πρώτο κόμμα, χαμηλώνει και το δεύτερο κόμμα, γι' αυτό και διατηρούνται αυτές οι διαφορές ανάλογες. Όντως το αριστερό και το δεξιό κομμάτι, βάσει το πολιτικό φάσμα, δεν έχει σημαντικές ανατροπές. Παρόλα αυτά...
0: Ίσως αλλάζουν οι ταμπέλες, όχι το υπόβαθρο των κομμάτων.
2: Σίγουρα μπορεί τα ονόματα να αλλάζουν. Παρόλα αυτά, κάθε εκλογική μάχη νομίζω ότι είναι διαφορετική και ακόμα και αν η γενική εικόνα, όπως σωστά λέτε, παραμένει ίδια, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ.
0: Εγώ το έβαλα αυτό το ερώτημα προκειμένου να διερευνήσουμε αν υπάρχει κοινωνική μετατόπιση, που δεν φαίνεται να υπάρχει δραματική αλλαγή ή εντυπωσιακή αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις αυξομοιώσεις μεταξύ των κομμάτων. Και κάτι ακόμα σε αυτό. Μπορεί ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά, που είδαμε ότι το μετράτε σε αυτή τη δημοσκόπηση, να αλλάξει εντελώς την εικόνα που βλέπουμε σήμερα?
2: Όπως έχουμε πει, η πραγματική δυναμική ενός κόμματος φαίνεται όταν συμμετέχει μέσα στην πρόθεση ψήφου. Διότι η πιθανότητα ψήφου είναι μια απάντηση που τη δίνουν όλοι οι συμμετέχοντες παράλληλα με την πρόθεση ψήφου και μπορούν να δώσουν θετική πιθανότητα δυνητική ψήφου σε περισσότερα από ένα κόμματα. Άρα η σωστή εικόνα είναι μόνο όταν μπει στην πρόθεση ψήφου. Διατηρώντας λοιπόν αυτή την επιφύλαξη, να το δούμε να μετριέται όταν και αν ανακοινωθεί μέσα στην πρόθεση ψήφου, τότε θα έχουμε βεβαιότητα. Μέχρι τότε, με βάση τις εκτιμήσεις, να πω ότι αναμένω περισσότερο να επηρεάσει κόμματα της αντιπολίτευσης και λιγότερο τη σημερινή εικόνα του κυβερνώντος κόμματος.
0: Μάλιστα. Και με αυτό, εγώ, Δημήτρη, έχω ολοκληρώσει. Θες κάτι να ρωτήσουμε?
1: Όχι,
0: τον κύριο
1: απλά
0: Άρα,
1: νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά το αποτυπώνεται και εσείς σε ένα βαθμό, που τώρα είναι η κατάσταση ακόμα, όπως λέω εγώ, με πολλά ασανσέρ. Αλλά θα δούμε και τη συνέχεια. Το θέμα όσων δεν δηλώνουν συμμετοχή ή επιλογή, ας το πούμε έτσι, υποστήριξη σε ένα σχηματισμό, παραμένει ακόμα ένα στοιχείο το οποίο θα παίξει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα η αναποφάσιστη, αλλά και γενικότερα η γκρίζα ζώνη που περιλαμβάνει και όσους λένε ότι δεν θα ψηφίσουν ή ότι θα ψηφίσουν λευκό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την ομάδα μέχρι τις εκλογές. Σίγουρα μας απασχολεί και ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο ενδεχομένως συστηματικά αποφεύγει να προσέλθει στην κάλπη και θέλουμε να δούμε σε ποιο βαθμό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι θα έχει αρκετές προκλήσεις η δημοσκοπική προσέγγιση της περίοδου τους επόμενους μήνες.
0: Κύριε Ράπογλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Πάντα αναλυτικός και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προσεγγίση σας. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και πάλι στο τέλος Αυγούστου υπολογίζω, φαντάζομαι ότι θα είναι η επόμενη έρευνα, ή στις αρχές Σεπτεμβρίου ή αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όπως ήθιστε να γίνεται, θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
1: Καλή αφαίρεση προς το παρόν.
2: Σεπτέμβριο να είναι η επόμενη.
0: Μια χαρά. Με το καλό. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ. Διαφημίσεις.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
15: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη μαζί και χώρια
0: μέσα
1: άλλη
0: από
1: μια
0: τη συχνότητα του Sky 100,3. Υπάρχει μια είδηση, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι η Τουρκία έχει πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που προέρχονται από την Τουρκία σήμερα θα γίνει και η ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Γιατί η κατοχή των S-400 ήταν το επιχείρημα προκειμένου να...
1: Το βαρύδι που εμπόδιζε τη συζήτηση.
0: Να υπάρχει μια νομοθετική δέσμευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και να απαγορεύει από την Τουρκία να προμηθεύεται αμερικανική τεχνολογία, κυρίως ό,τι αφορά τα F-35 και σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των F-16.
1: Εντάξει, είναι προφανές ότι έχει γίνει πολλή προεργασία για να βρεθεί μια φόρμουλα, αλλά ας περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τραμπ θα τα κάνει όλα για το φίλο του. Εγώ ξαναυπενθυμίζω για να μην ξεχνιόνται οι φίλοι μας που μας ακούν.
0: Στην φράση το σίδερο, έκανε τις δηλώσεις ο Τραμπ.
1: Προφανώς.
0: Σήμερα προφανώς. Η Τουρκία κάνει αυτή την κίνηση.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά. Άρα... ο κύριος Μπάρακ εκεί, είπαμε έτσι.
0: Πολύ.
1: Ο πρεσβευτής. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που με ενδιαφέρει, λέω να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι έβαλε στο αρχείο την ιστορία της Halk Bank η Αμερική, που ήταν διαχρονική υπόθεση βαριά, με πολλές σκοτεινές διαπλοκές, με Τεχεράνη, με τρομοκρατία, με υπερκέρδη μαύρα κλπ. Τέλος πάντων, το κλείνουμε αυτό. Να πούμε κάτι θετικό όμως, διότι στη χθεσινή κηδεία, εγώ θέλω να το σχολιάσουμε μαζί.
0: Τις Βάγιες Νέστορα, λες.
1: Της
0: μητέρας,
1: συμπολίτησάς μας που έχασε τη ζωή της από τους εγκληματίες που ρίξαν τις...
0: Δόξα τω Θεώ, σήμερα συνελήφθησαν. Το έχετε ακούσει και από τα δελτία ειδήσεων και από τις προηγούμενες εκπομπές. Είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να πούμε και τα συγχαρητήρια για άλλη ακόμα μια φορά στην ελληνική αστυνομία και στον υπουργό. Δηλαδή, να λέμε όταν κάνουν καλά τα υπουργεία και οι υπουργοί, γιατί είχαν πέσει όλοι από πάνω να συλλάβουν.
1: Προφανώς. Απλά εγώ εκείνο που θέλω να επισημάνω σε όλους μας και στον εαυτό μου είναι το γεγονός ότι τελικά στην κηδεία είχαμε πει από χθες ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό, που χαιρετίζω το γεγονός ότι δεν κυκλοφόρησε όπως λέμε με δηλώσεις και λοιπά, το απέφυγε, απλά παρευρέθη και έκανε καλά. Ήταν και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, εκεί, έχει σημασία. Όπως έχει σημασία ότι ήταν εκπρόσωποι και όλων των άλλων κοινοβουλευτικών δυνάμεων.
0: Σημαντικό.
1: Και από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, παρότι παραιτήθηκε, εγώ να το επισημάνω, είχε στείλει και στεφάνι, γιατί προφανώς και εγώ ήταν με τα άλλα ζητήματα, αλλά είχε στείλει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρούσα στην κηδεία. Και ταυτόχρονα είχαμε και την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, που ήταν προφανώς σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα ως απεσταλμένη του για να παρευρεθεί στην κηδεία.
0: Όχι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Και από
0: γιατί...
1: τη Νίκη, νομίζω ήταν βουλευτής ή ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι τώρα, για να είμαι σωστός.
0: Σε άλλες εποχές, αυτά τα αυτονόητα που φαντάζουν σήμερα θα ήταν πολύ δύσκολα να γίνουν στην πράξη, να τα δεχτούν τα κόμματα τα οποία είχαν μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Καλά το λες, είπαμε κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Σου θυμίζω επίσης την περίοδο των εντάσεων στο πρώτο μνημόνιο που είχαμε τις δολοφονίες στη Μαρφίν και τα συνεχή επεισόδια στην Αθήνα. Το κάψιμο του θεάτρου στην Σταδίου, το Απόλλων ήταν το Αττικών.
1: Ναι, το συγκρότημα.
0: Το οποίο ακόμα και σήμερα παραμένει ρημαγμένο και καλό θα είναι κάποια στιγμή να το δουν και οι πολιτείες.
1: Από ό,τι βλέπω, επειδή είμαι και λίγο πεζοπόρος, όπως ξέρεις, κάτι εργασίες βλέπω να γίνονται. Μήπως ξεκινήσει κάποια.
0: Δημήτρη, εδώ και χρόνια υποτίθεται ότι είχε αναλάβει το κόστος το Ίδρυμα Νιάρχος της αποπεράτωσης. Είναι ένα κτίριο ιστορικό. Ξέρω ότι ο κινηματογράφος δεν έχει καεί μέσα το κτίριο. Όμως όλο αυτό το πράγμα, η αποκατάσταση έχει καθυστερήσει και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας με τις δυσκολίες, τις γραφειοκρατίες.
1: Υπήρχαν και κάποια κληρονομικά εκεί από ό,τι θυμάμαι και αντιθέσεις κλπ. Αλλά τέλος πάντων έμεινε.
0: Αν θες να λύσεις τα ζητήματα, βγάζεις ένα νόμο, ένα διάταγμα θα το έλεγα, ένα φιρμάνι, όπως θες πες το, και τα λύνεις. Και παραδίδεις την πόλη κανονικά στους πολίτες με τα κτίρια της όπως θα έπρεπε να είναι. Και ειδικά ένα τέτοιο κτίριο που συμβολίζει στο διχασμό των Ελλήνων και την αθλειότητα και την αθλειότητα.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω το διχασμό, ακόμα... λέω τους ακραίους που σηματοδότησαν και εκεί με τη βαρβαρότητα και τα εγκλήματα. Εντάξει. Ναι, ο κόσμος διχαζόταν για άλλα ζητήματα.
0: Και σε αυτή την περίπτωση.
1: Ήθελε να καεί ο κινηματογράφος τώρα, ένας πολίτης που διαδήλωνε τώρα.
0: Αυτός που έριξε τη Μολότο.
1: Άλλο αυτός, αυτός είναι σχεδόν επαγγελματική.
0: Ο διπλανός του όμως που διαδήλωνε και δεν το σταμάτησε, έχει ευθύνη ή δεν έχει ευθύνη.
1: Τώρα δεν έχει κάνει πολλές διαδηλώσεις. Μου φαίνεται να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που βράζει, γιατί όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού.
0: Μακάρι να υπήρχαν.
1: Εδώ πολλές φορές ο πολίτης βλέπει τροχαίο και δεν αντιδρά και δεν θέλει να πάει μάρτυρα στη δικαιοσύνη. ελεοσύνη. Αλλά μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Πάντως, είναι καλό πολιτεία, θέμα για άλλη φάση.
0: Εκεί η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη και έχει μεγάλη ευθύνη διότι διαχρονικά δεν συνέλαβε. Δεν συνέλαβε τους ανθρώπους οι οποίοι ρήμαξαν την Αθήνα. Και δεν λέω για τη Μαρφίν, το οποίο είναι για μένα κοιλίδα στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται.
0: Και θα παραμείνει, λέω, για τα ζητήματα αυτά. Να. Κάηκαν ορισμένα κτίρια. Τι έγινε. Και αν ξέρουν, γιατί ξέρουν ποιοι τα άκαψαν, γιατί
1: νομίζω.
0: Έχουν κάμερες εκεί στην περιοχή, ξέρανε, όχι σήμερα, ήξεραν τότε. Αν ήξεραν λοιπόν, Δημήτρη.
1: Και το συγκάλυψαν.
0: Όχι, δεν τους ένοιαζε. Δεν τους ένοιαζε. Τέλος
1: πάντων.
0: Να φτάσουν λίγο παρακάτω.
1: Να πω άλλο ένα θετικό, λέω.
0: Εάν όμως, θα σου πω και κλείνω. Εάν τους ένοιαζε, για μένα δεν θα ήταν μόνο η σύλληψη και η παραδοματική τιμωρία αυτών των ανθρώπων. Θα έπρεπε να είναι να πάει ο λογαριασμός στο σπίτι τους και όσο κοστίζει από κατάσταση του Αττικών και εκεί τις γωνίες της σταδίου, να το πληρώνουν 2-3 γενιές των ανθρώπων που έκαψαν αυτό το κτίριο. Κλείνω αυτή.
1: Αλλά σε βλέπω λίγο βαρύ τώρα, αλλά ας το μην το πιάσουμε
0: εγώ,
1: έτσι λίγο αυτό.
0: Αν έρθω εγώ και κάνω βανδαλίσω το σπίτι σου, θα πρέπει να το πληρώσουν όλοι φορολογούμενοι.
1: Λοιπόν, τώρα ανοίγει πολλά θέματα. Λέω, να θέμα. Προσθέσω κάτι άλλο που θα το ξαναβρούμε αυτά. Έχουμε καιρό, υγεία να έχουμε. Λέω λοιπόν, ήταν καλό το γεγονός ότι ο πιλότος του πολεμικού αεροσκάφους που παρατσάκ γλίτωσε και την καταστροφή την ολοσχερή και ο ίδιος στη ζωή του, νομίζω να το σημειώσουμε αυτό που χτες κατάφερε να το προσγειώσει με άσχημο τρόπο, σώθηκε ο ίδιος και νομίζω κατάφερε να δείξει τι σημαίνει να πιλοτάρεις σε τέτοιες ιστορίες και να καταφέρνεις να σώζεις και το αεροσκάφος που είναι,
0: αλήθεια, είναι
1: τεράστια η δαπάνη, αλλά ευτυχώς που σώθηκε και ο ίδιος και νομίζω καλά θα κάνει και ο Υπουργός Άμυνας, δεν ξέρω αν έχει πάρει ήδη την πρωτοβουλία, να τον συναντήσει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα επιτυχούς αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων.
0: Εξαιρετική εκπαίδευση του πιλότου μας και πρέπει να συγχαρούμε και για αυτή. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, πρέπει να ενημερώσω για την Big Win πριν κλείσουμε οριστικά την εκπομπή μας, λέγοντάς σας ότι η Big Win μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και με αυτό εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όμως δεν γλιτώνετε εύκολα, γιατί και αύριο θα είμαστε εδώ.
1: Επειδή 10... κάνουμε πολύ σαματά.
0: Έτσι, 10 με 12 μπορείτε και αύριο Σάββατο να μας ακούσετε από τη συχνότητα του Sky.
1: Όσοι το αντέχουν, να το δοκιμάσουν.
0: Το αντέχουν πολύ.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess.

0: και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
3: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
2: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
5: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου. Ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου, που γίνεται σε συνεννόηση με τα δύο διελιστήρια, τα οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Χαρακτήρισε μεγάλη πληγή τον πληθωρισμό των τροφίμων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Και οι τρεις εμπλέκονται στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, γνωστή στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν και οι δύο μετά την επίθεση. Αναζητούνται τρία ακόμα άτομα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες και σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, στο οποίο είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρόδου, αρχικά διακομίστηκε το παιδί, κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Νέες εξελίξεις μειώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, παρετήθηκε σήμερα το πρωί από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, παρετήθηκε από βουλευτής. Αυτοί που ναρκοθέτησαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε ένα άλλο κόμμα, δήλωσε σήμερα ο Παύλος Πολάκης και κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ.

0: σε ανάταξη. Αναστάτωση και πανικός προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο. Οι επιβάτες δίπλα στον 60χρονο κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος, καθώς ο μισός είχε βγει σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι κινητήρα, το οποίο χτύπησε και έσπασε το παράθυρο. Ο πιλότος γύρισε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αυχένα. Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Αθώς κατά πλειοψηφία κρίθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. 19 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Η φωτιά έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σου τουλάχιστον 11 ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους βρέθηκαν στα οχήματά τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού Εκστρέμ της Μάλμε, Ταχάλ, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Arsenal είναι έτοιμη να δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να κάνει δικό της τον Έλληνα Εκστρέμ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
7: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
17: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
18: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
19: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
20: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
21: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
22: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
23: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
24: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στο Sky, πρώτα απ' όλα στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει συγχαίροντας την αστυνομία που μπαγλάρωσε τρεις τρομοκράτες γνωστούς των αρχών για από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο. Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα θα πέσει κατακόρυφα αν κάποτε οι αρχές μπαγλαρώσουν όλους τους γνωστούς τους και τους βάλουν να γνωριστούν και αναμετάξεις τους, αν και οι περισσότεροι ήδη γνωρίζονται. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλό που πιάστηκαν οι τρεις τρομοκράτες, θα είναι πολύ καλύτερο αν πιαστούν και οι υπόλοιποι τρομοκράτες. Θα ήταν όμως πολύ καλύτερο και η Βάγια Νέστορα θα ήταν ζωντανή εάν την ίδια σπουδή έδειχνε η ελληνική αστυνομία μετά από κάθε βομβιστική επίθεση. Αν δηλαδή κάθε φορά που έσκαγε μια βόμβα από γκαζάκια δεν έλεγε η ελληνική αστυνομία, παύλα η κυβέρνηση, εντάξει μωρέ τώρα δεν πρόκειται να ασχοληθούμε και φοβερά, κάτι γκαζάκια ήτανε. Αν την ίδια σπουδή την είχαν δείξει στο πρώτο, στο δεύτερο, στο πέμπτο, στο πεντηκοστό γκαζάκι, τώρα η Βάγια Νέστορα θα ήταν ζωντανή. Μπας περιπτώσει, ό,τι έγινε έγινε, οι τρεις συλληθέντες συνελήφθησαν το και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, από όπου δεν αποκλείεται καθόλου να βεδούν και ελεύθεροι ή να, πώς να το πούμε, να έχουν μια ποινή η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα, θα τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για μεγαλύτερα και περισσότερα εγκλήματα. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση έχει ευτυχώς συγκρατηθεί. Δεν ξέρω η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου πώς το αντιμετωπίζει, διότι την τελευταία φορά που είχε μιλήσει είχε πει αυτό.
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Είχε χαρακτηρίσει το θύμα, είχε πει μάλλον ότι είναι πολύ πιθανό, είναι πιθανό ή μάλλον δεν αποκλείεται το θύμα να είναι μία μαφιόζα. Και σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών κάποιοι αντίπαλοι μαφιόζοι να την δολοφόνησαν. Να δούμε τι θα βρει να πει. Τώρα κάτι θα βρει. Δεν τη φοβάμαι. Κάτι θα βρει να πει. Ελπίζω και οι άλλοι σύντροφοι να μην ακολουθήσουν την τακτική που ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, τα χρόνια που η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου.
2: Οι διοργανώσεις αυτές, όπως η 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
2: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.
0: Και που κανείς δεν τρομοκρατεί το από τη δράση της.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για την 17 Νοέμβρη.
0: Ελπίζω οι σύντροφοι να μην πάρουν πάρα η σειρά να υπερασπίζονται τους συλληφθέντες, να οργανώνουν εκδηλώσεις και συναυλίες διαμαρτυρίας για την απελευθέρωσή τους. Ελπίζω, για να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει και μεγάλη σημασία, εγώ πάω διακοπές από αύριο, οπότε ας κάνουν ό,τι θέλουν οι σύντροφοι. Ο Νίκος λέει 28 γκαζάκια είχε βάλει μία και είχε κάνει φυλακή το 22. Ήταν έξω το 26, οπότε η φυλακή δεν ήταν αντίστοιχη των ενεργειών της. Διότι τρομοκράτης και να μένει 1-2-3 χρόνια φυλακή μου φαίνεται πολύ λίγο. Αλλά ο νομικός μας πολιτισμός, παιδιά.

0: Αλλάζω θέμα και πάμε στα ασυνήθη, διότι εδώ έχουμε το ασυνήθιστο που η αστυνομία πιάνει πολύ γρήγορα τους τρομοκράτες. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στον κόσμο. Συνήθως η μηδενική ανοχή μεταφράζεται σε μηδενικές συλλήψεις. Εδώ είχαμε μια αλλαγή, μακάρι να είναι η αρχή και όχι ένα πυροτέχνημα. Αλλά πάμε, αυτό είναι το ασυνήθιστο. Το συνηθισμένο είναι το εξής, διαβάζω στην Καθημερινή. Στον πάγο ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες. Λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή τους στις 21 Μαΐου και μετά την επαναπροκήρυξή τους στις αρχές Ιουνίου, ο διαγωνισμός μπαίνει ξανά στον πάγο, γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η αρχή έκανε δεκτά τα αιτήματα προσωρινής προστασίας των δύο εταιριών, κρίνοντας ότι οι αιτιάσεις τους χρειάζονται περαιτέρω εξέταση και ότι η συνέχιση του διαγωνισμού πριν από την οριστική κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντά τους. Μεταφράζω. Η ανεξάρτητη αρχή έκρινε ότι ίσως δεν είναι βέβαιο να έχει πατηθεί ένα κλικ και να έχει αστράψει ένα φλάσ στο διαγωνισμό και να έχει βγει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και σου λέει, δεν είναι για φωτογραφίες οι διαγωνισμοί, για να το μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Τι σας είχα πει για το πότε θα μπουν οι κάμερες, μην είναι και μετά τις εκλογές, δεν ξέρω. Εγώ είχα πει λίγο πριν κάποιες, για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, μην είναι μετά. Ή μην είναι και καθόλου. Γιατί αυτά τα δυστοπικά, φασιστικά, χουντικά δεν μας αρέσουν έτσι και αλλιώς, και απλώς τα κάνουμε προκειμένου να κινηθεί λίγο το χρήμα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όλη αυτή η σπουδή για τις κάμερες δεν έχει να κάνει με την επιθυμία της να παρέχει ασφάλεια στους ανθρώπους που κινδυνεύουν από τους αντικοινωνικούς συμπολίτες, αλλά στην προσπάθεια που δεν είναι καθόλου αθέμητη να κινηθεί λίγο το χρήμα, να δοθούν κάποια οι διαγωνισμοί να μπουν, να δοθούν κάποια έργα κτλ. Οπότε το σημαντικό είναι να δοθεί το έργο κάπου και όχι να τοποθετηθούν οι κάμερες, αλλιώς θα είχαν φροντίσει να είναι έτσι οι διαγωνισμοί ώστε να μην υπήρχε καμία δυνατότητα προσφυγής. Ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, να ήταν σίγουρο ότι οι προσφυγές θα αποκρούονταν. Και δεν θα είχαν περιμένει τελευταία στιγμή να τους κάνουν. Δεν πειράζει, όλα αυτά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Σίγουρα όχι τόσο όσο, παιδιά, είναι κάποια, πώς να το πω, κάποιες αποκαλύψεις ή ανακαλύψεις, μπορεί και ανακαλύψεις, τις οποίες προσπαθούν να μας κρατήσουν κρυφές. Ευτυχώς υπάρχει ένας πολιτικός, Κυριάκος ο Βελόπουλος, που αποκαλύπτει, ένας πολιτικός που δεν μπορεί να φημωθεί σε αντίθεση με όλους τους άλλους πολιτικούς, και είναι εκεί για να μεταδώσει την αλήθεια και να μας ανοίξει τα μάτια. Ποιο είναι, Κυριάκο μου, θέλω να μου πεις το μεγάλο ερώτημα της εποχής. Θέλω, από όλα τα ερωτήματα, θέλω να μου πεις το μεγάλο, ρε παιδί μου, αυτό που λες, πω, ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα? Είχα μια νέα εξέλιξη, μια εξέλιξη δηλαδή,
0: ναι,
1: διαφορετική, όπου υποβρύχιο ρομπότ,
0: ναι,
1: διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα.
0: Τι λες τώρα?
1: Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Πρόσεχε, μην πεις εδώ ένα μηδέν, έτσι. Δηλαδή, γιατί τώρα εγώ έχω φτιαχτεί. Θα μάθουμε πού βρίσκεται η μυθολογική Ατλαντίδα όπως διατείνονται κάποιοι. Τι θα μπορούσες, Κυριάκο, πριν μας πεις που βρίσκεται φυσικά, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να μας πεις για την Ατλαντίδα? Θα μπορούσες να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για το Σόλωνα, ναι, για τους Αιγύπτους ιερείς, για τον Πλάτωνα,
0: μπράβο,
1: για όλα αυτά. Όμως θα μείνουμε σε αυτό, όχι, καθ' αυτό το θέμα, στο που βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Κρίμα. Περίμενα να πεις κάποια πράγματα. Θες να πεις λίγα, ρε παιδάκι μου, κάτι.
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι,
1: πιστεύει. Πάρει, κατάλω, ότι μπορεί να ανακαλύψει την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Λανζαρότε.
1: Κρατήστε το αυτό.
0: Το κρατάω. Θα τα αφήσω τώρα εδώ, το έχω στο χέρι μου και έχω σφίξει τη χούφτα μου και το κρατάω. Πες λοιπόν, πάμε, συνέχισε. Εγώ κρατάω. Έχω σφιγμένη τη χούφτα.
1: Όλα ξεκίνησαν, ναι, λοιπόν, όταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας,
0: ναι,
1: πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός.
0: Καλά, πίστευε και άλλο αυτός.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του. Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω. Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τη λέω.
0: Να ψάξουμε
1: πάρα πολύ.
0: Ψάξτε τα γεωλογικά γεωλογία, ναι.
1: Πριν από 11.000 χρόνια. Τι συνέβη.
0: Τι συνέβη. Τι συνέβη. Κυριάκο, τι συνέβη ρε Κυριάκο. Τίποτα, δεν είναι, ο άνθρωπος είναι χέμηθος. Τέλος πάντων, πες μας τι παραμύθια ισχυρίζεται ο Πλάτωνας, ισχυρίστηκε ο Πλάτωνας.
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία. Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Τι λες,
1: προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί, πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους, το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή, οι αρχαίοι ήξεραν το Γιβραλτάρ, ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους, αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι.
0: Όχι, γιατί νόμιζαν ότι τελειώνει ο κόσμος.
1: Ο Διογέννης, ο Κυνικός, τι είπε στον Αλέξανδρο, ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους, δυτικά, για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα. Για πείτε μου, κάπως έτσι το είπε.
0: Κάπως έτσι τώρα είπε, δεν είπε, δεν έχει σημασία, αλλά κάπως έτσι. Μάλιστα. Κυριακό, πες μας τώρα, τι έκαναν κάποιοι ευρωβουλευτές, για τους ευρωβουλευτές θέλω να μου πεις.
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα όμως.
0: Ευρωβουλευτές
1: στο
0: ερώτησα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Ερευνητές.
1: Ατλαντίδα.
0: Ναι.
1: Τι εντόπισαν, ότι τα ειζήματα που βρήκαν, βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Γεωλογική ανομαλία εννοούμε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τι ανομαλία, Κυριακό, γιατί είναι και μεσημέρι, μπορεί να ακούνε παιδιά, αν θέλεις.
1: Δηλαδή ότι καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά. Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε.
0: Τι λες, ρε,
1: τι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό.
0: Τι...
1: Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα.
0: Η νέα,
1: Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει. Είναι σαν το τελοπών. Κατά πόσο δουλεύει, όχι, δεν ξέρουμε. Αλλά κάποιοι διατείνονται ότι θεραπεύει τα πάντα. Κάποιοι διατείνονται ότι ο Ιησούς έγραψε υπεστολές. Δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά κάποιοι το διατείνονται. Τι να κάνουμε τώρα, αφού κάποιοι να με το κρατήσουμε κρυφά, ότι κάποιοι το διατείνονται. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ψεκασμένης ελληνικής λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, για αυτή την ενημέρωση.

Άσε μας, Τζίζους Κασελή, Λανθαρότε προσφέρεται και η Ιμπίθα, όχι η Ιμπίζα. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Εσύ να λες και η Ιμπίθα και Nike και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εμείς λέμε Nike και η Ιμπίζα και Mercedes.

0: Λοιπόν, είπαμε πριν για τη ζωή την Κωνσταντοπούλου και πώς προσπάθησε, τι είπε. Έχει το ακαταλόγιστο έτσι, δεν την παίρνουμε στα σοβαρά υπόψη. Το κακό είναι ότι την παίρνουν στα σοβαρά οι άλλοι βουλευτές. Οι υπόλοιποι βουλευτές θα μου πεις τι να κάνεις. Άμα την έχεις δίπλα σου, όσο να είναι, τα νεύρα σου παίζουν. Δεν είναι, είναι αυτό το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι με θέματα και πώς δημιουργούν προβλήματα και στους γύρω τους. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παιδιά έκανε μια βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας να κλάψει.
1: Όλα τα κόμματα πρέπει να, να καταδικάσουν τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που σήμερα είδαμε έναν εκφοβισμό απέναντι σε βουλευτές.
0: Να πω κάτι στον υφυπουργό Σπανάκη, ότι αν οι βουλευτές εκφοβίζονται από την Κωνσταντοπούλου, δεν λέω ότι δεν είναι τρομακτική, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι, τη βλέπεις και λες Παναγία μου, φωνάξτε έναν ειδικό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν όμως εκφοβίζω, δεν κάνουν για βουλευτές. Εγώ δηλαδή που φοβάμαι, τη φοβούμαι και από τις φωτογραφίες που τη βλέπω και στην τηλεόραση που τη βλέπω, φοβούμαι, την κλείνω. Βάζω να δω τον εξορκιστή για να ηρεμήσω λίγο, να χαλαρώσω. Αλλά εγώ δεν κάνω για βουλευτής. Έτσι δεν κάνουν και οι βουλευτές, άμα τους εκφοβίζει η Κωνσταντοπούλου. Μια μάλιστα λέει της Νέας Δημοκρατίας έβαλε τα κλάματα. Έκλαψε. Από την... Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη δουλειά, παιδιά. Δεν είναι για όλους. Και καμιά φορά έχει να αντιμετωπίσεις και πρόσωπα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως. Έχουνε

0: Λοιπόν, και σήμερα θα δώσουμε τελευταία μέρα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αντικαταστάσεις. Θα δώσουμε την ευκαιρία σε έναν από εσάς να κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα. Για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε. Φίλες, φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε άνδρο Τίνο Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας προσφέρουμε και ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4800-170-174, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και σε κανένα 20 λεπτό κάνουμε την κλήρωση. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο γύρω στο Φαλιρικό Δέλτα, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στις λεωφορούς Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την εμπριστική επίθεση το 2010 σε υποκατάστημα της Μαρφήνης της Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου, που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέτος, τώρα προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η αντιτρομοκρατική. Τραγική κατάληξη είχε υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, στο οποίο είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
21: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
22: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
23: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
24: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
27: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
28: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
29: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
30: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
31: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
32: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και είναι η Ελένη που σηκώνει τα τηλέφωνα και απαντάει όταν καλείται το 210-48-00-170-174 προκειμένου να αφήσετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο, για δύο άτομα δηλαδή, πήγαινε έλα που σας δίνει η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό της, οποτεδήποτε. Κουφοί ακροατές, αυτή η μάστιγα. Κουφοί ακροατές που λες, δεν ακούν αυτό που λες και σου λέει δεν άκουσα αυτό να το λες καθόλου. Αστρολάβος. Δεν άκουσα να λες τίποτα για την αστυνομία που τσίμπησε τα καθάρματα που σκότωσαν τους ανθρώπους στη Μαρφή που, και τα άλλα καθάρματα που σκότωσαν στη Θεσσαλονίκη. Να τα λες αυτό, όχι μόνο κριτική. Για τη Μαρφή όντως δεν είπα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη είπα. Είπα, αστρολάβε μου, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δεν μπορεί να μην είμαστε από την αρχή στο μάθημα και μετά να κάνουμε παρατηρήσεις στο δάσκαλο γιατί δεν δίδαξε. Θα ρωτάμε, διδάχθηκε η συγκεκριμένη ύλη? Αν είναι η απάντηση είναι ναι, πάμε στο podcast, είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast και και ακούμε το μάθημα και τα σημεία του μαθήματος που χάζαμε. Όσον αφορά την ύλη για τη Μαρφήν, την ύλη τη Μαρφήν δεν την παρέδωσα, διότι δεν την γνώριζα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά αργά. Όπως αργά και οι άλλοι παλιάνθρωποι. Ξαναλέω, εάν η ίδια η σπουδή, η νομοθεσία ήταν τέτοια που προέβλεπε πολύ βαριές ποινές, γιατί για να βάλεις μπόμπα σε σπίτι, είτε είναι από γκαζάκι είτε από οτιδήποτε άλλο, είσαι άνθρωπος που δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή. Η μία λέει την είχαν ξαναμπαγλαρώσει και την αφήσανε, γιατί έκανε λίγο φυλακή, σου λέει εντάξει πήγαινε να τα ξανακάνεις τα ίδια. Τα έκανε. Έβαλε στοίχημα η ελληνική πολιτεία, έβαλε στοίχημα ο ελληνικός μας πολιτισμός, ζωές. Και έχασε το στοίχημα ο νομικός μας πολιτισμός. Και έχασε το στοίχημα ο νομικός μας πολιτισμός. Έχασε τη ζωή της μια κυρία βέβαια, αυτό ήταν το στοίχημα. Γιατί κάθε εγκληματίας που απελευθερώνεται είναι ένα στοίχημα που μπαίνει και αυτό που θα χαθεί, αν χαθεί το στοίχημα, είναι ζωές. Όχι αυτόν που βάζουν το στοίχημα. Αυτή είναι μια χαρά. Αυτοί απλώς βάζουν το στοίχημα, αλλά τζογάρουν τις δικές σας τις ζωές.

0: Ο Τζίζος Κασέλ χάρηκε ο Σταμάτης που πέρασε η Γαλλία. Κοιμότανε, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Αν το έχει μάθει, θα έχει χαρεί, φαντάζομαι. Με ποιον είσαι σήμερα, Ισπανία ή Βέλγιο? Με το Βέλγιο που μας απάλαξε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. We never have sex anymore. We never make love till we're sore like we did. So long ago. Ο από τότε που στον πέταξα, κύριε καθηγητά, θα μας δώσετε την ύλη των διακοπών ώστε να κρατηθούμε σε μια σχετική φόρμα ή αρκεί να μελετήσουμε την ποιητική συλλογή του ΠΠ? Εννοείται ότι αρκεί η ποιητική συλλογή του ΠΠ. Σας καλώ όλους να αγοράσετε τα ποίηματα που έγραψε. Διαβάσαμε μερικά, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολλά, είναι όλα το ίδιο κακά, οπότε αξίζει κανείς να κάτσει να τα διαβάσει. Του Προκόπη του Παυλόπουλου, του Προέδρου ΠΠ, ο οποίος έβγαλε ποιητική συλλογή που την λέει Σταλακτίτες. Σταλακτίτες, και έχει και ένα, έτσι από κάτω, έναν υπότιτλο, δεν τον θυμάμαι τώρα. Αλλά το Σταλακτίτες είναι βασικά στις εκδόσεις Gutenberg. Να πάτε παρακαλώ να αγοράσετε, ο άνθρωπος να ενθαρρυνθεί να γράψει κι άλλα ή να εκδώσει κι άλλα. Μπορεί να έχει πολλά γραμμένα. Έτσι κι αλλιώς καμιά κανονική δουλειά δεν έκανε. Καθόταν και έγραφε. Έγραφε. Παρήγαγε πολιτισμό με λίγα λόγια. Κωνσταντίνα, Islamic Republic of Japan. Άκουσα καλά? Ναι, Κωνσταντίνα, και αν είχες ακούσει το χτεσινό μάθημα, αν δεν είχες χάσει το χτεσινό μάθημα, θα άκουγες ακόμα καλύτερα. Διότι τότε ήταν που πρωτακούσαμε τον ημιπαράφρονα κομπιναδόρο, που πια τα έχει και χαμένα, δηλαδή είναι όλα τα κακά μαζί, ο πλανητάρχης, να μιλάει για την επίθεση που την οποία έκανε η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας με τα στενά του Ορμούζ και το Γκόλφο και τη Μέση Ανατολή θα την πληρώσει, φοβούμε, το Τόκιο. Βεβαίως και πήρα χαμπάρι, Πασοκάρι, την παρέτηση του Φάμελου. Εννοείται ότι την πήρα χαμπάρι, αλλά εντάξει, είπαμε θα ασχοληθούμε με τα αποκόμματα τώρα. Ασχοληθήκαμε με πιο σημαντικά κόμματα. Πάμε στα... Όχι, δεν θα πάμε ούτε καν στα αποκόμματα ακόμα. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Σήμερα είναι 10 του μηνός. Παιδιά, δεύτε τελευταίων ασπασμών. Διότι...
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο ποια χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε που χυμάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Ό,τι φάγατε, φάγατε. 20 μέρες πείνα. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι η απεργία πείνας κρατάει από ό,τι έχω δει 140-150 μέρες. Δηλαδή δεν απάθεις τίποτα φοβερό, αλλά όσο να είναι, η υγεία κάπως θα διαταραχτεί στις 20 μέρες. Είκοσι μέρες από εδώ και μπρος θα ψάχνουμε στα σκουπίδια, μπας και βρούμε κάτι να φάμε όλοι. Γιατί κανείς δεν έχει να φάει, παιδιά. Και κανείς δεν θα πάει διακοπές. Πείτε τα, σύντροφε, το Πασόκ είναι αυτό, έτσι, η σοβαρή αντιπολίτευση που αναρωτιέται γιατί είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, γιατί κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ήταν η συντρόφη Σαλιακούλη που μας ενημέρωσε από τις 10 του μηνός μετά, κανείς δεν έχει να φάει. Ο πολιτευτής, ελπίζω και βουλευτής, σύντροφος Καρπούζος, μας ενημερώνει ότι...
3: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, δυστυχώς, είναι μία. Πουθενά.
0: Πουθενά. Και χτυπάει πουθε μπουπ. Πουθενά είναι κάποιο τούβλο που έπεσε μπουπ εκείνη την ώρα που ακούει το πουθενά. Έτσι είναι, οι περισσότεροι δεν θα πάνε πουθενά διακοπές, παιδιά. Απλώς τι συμβαίνει εκείνο το 15ήμερο του Αυγούστου που είναι... Πάμε όλοι και κρυβόμαστε. Εγώ εδώ δουλεύω, δεν μπορώ να κρυφτώ, θα δουλεύω εκείνη. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Γι' αυτό φαίνεται άδειο και λες πού πήγαν όλοι, πουθενά, που δεν, αφού που δεν μπορούν να πάνε πουθενά διακοπές. Πάνε σε λαγούμια ειδικά και κρύβονται για το κατεκαπενθήμερο εκείνο και καταλαβαίνετε. Αυτά είναι τα κόλπα που μας κρύβουν, ευτυχώς που υπάρχει το Πασόκ να τα αποκαλύψει. Τι εννοεί, σύντροφε Καρπούζο, ότι δεν θα πάει πουθενά διακοπές? Γιατί εδώ είναι ο λάκκος της βάβας. Το πουθενά διακοπές δεν είναι πουθενά διακοπές. Είναι άλλο πράγμα.
3: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Από τους περισσότερους πήγαμε στο σχεδόν τους μισούς που δεν μπορούν να πάνε διακοπές σε νησί. Γι' αυτό προσφέρει η εκπομπή διπλό εισιτήριο. Αλλά συνεχίζουμε.
3: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Τι λες ρε παιδί μου, πω πω φοβερό, δεν μπορούν να πάνε διακοπές σε νησί με γιο ταχύ και άρα δεν θα πάνε πουθενά. Σε μια χώρα που έχει χιλιάδες όμορφα μέρη, πολλά πολύ ομορφότερα από τα περισσότερα νησιά. Ρε σταματήστε να το κάνετε αυτό. Είπαμε να πουλάμε παπατζιλίκι και να είναι πρώτα απ' όλα προσβλητικό για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν μπορούν να πάνε διακοπές, που δεν είναι φυσικά οι μισοί, είναι πολύ πολύ λιγότεροι από τους μισούς, αλλά υπάρχουν. Είναι προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους, για τους κανονικά φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν λόγο και βγαίνουν κάτι βολεμένοι μικροαστοί και κάτι προνομιούχοι και λένε «Ω, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές». Τι εννοείς, δεν μπορώ να πάω στην Πάρο με το αυτοκίνητό μου. Τι λες ρε παιδί μου, τόσο πω πω τι τραβάς και εσύ, πω ρε φτώχεια καταραμένη. Ρε εσείς προσβάλλετε τους κανονικά φτωχούς ανθρώπους, τους αληθινά φτωχούς.
3: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Τώρα κάτσε, σου γράφω. Περίμενε. Βεβαίως και δεν θα πάω σε νησί όμως εγώ. Γιατί λέω πολλά λεφτά. Θα πάω κάπου αλλού. Έχει τρομερά ωραία μέρη, οπότε ναι, κατάφερα να προγραμματίσω πολύ εύκολα κάτι φέτος. Εκτός εάν θέλετε η Ελλάδα να χάσει τα δισεκατομμύρια του τουρισμού επιβάλλοντας πλαφόν στις τιμές, σε όλες τις τιμές, για να μπορούν όλοι να πάνε στην Πάρο. Δεν γίνεται παιδιά, και πολλά έσοδα από τον τουρισμό και όλοι να μπορούμε όποτε γουστάρουμε να πηγαίνουμε στις... Τι να κάνουμε, πρέπει να διαλέξουμε. Μπορεί κάποιος να πει εγώ δεν θέλω αυτά τα λεφτά, δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά ως χώρα, είμαστε πλούσιοι πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Προτιμώ να μπορώ να πηγαίνω στην Πάρο όποτε γουστάρω, όσο γουστάρω, για ένα μήνα με το αυτοκίνητο και να φέρνω και φορτηγό μαζί. Και να είναι και 15 Αυγούστου. Και να πληρώνω 50 ευρώ το δωμάτιο.

Η Χριστίνα πάντως σε ταξίδι για δουλειά στη Σάμο. Το καλά, το εισιτήριο είναι το ίδιο. Είτε για δουλειά, πα είτε για διασκέδαση. Το πήγαινε, έλα σε αεροπορική θέση πλοίου, κάνει 151. Το αεροπορικό έχει 141. Άμα βρεις. Ναι, μιλάμε για το αυτοκίνητο. Ότι αν βάλεις και το αυτοκίνητο είναι τόσο πολύ ακριβό. Αλλά παιδιά, είναι πολύ ακριβό και το να μείνει στη Φιλοθέη. Ας μην τσακωθούμε για το γιατί δεν μένουμε όλοι στη Φιλοθέη. Άσε που μένει εκεί και η ακρίτα, τι να κάνουμε.

0: Ο Μιχάλης, υπάρχουν και χειρότερα από την πείνα. Εμείς από τις 10 του μηνός και μετρά τρώμε μπάμιες. Όχι ρε Μιχάλη, είπαμε. Υπάρχει η δυστυχία και υπάρχει η απόγνωση. Υπάρχει, δεν ξέρω Μιχάλη μου, τι να, σε στηρίζω, αλλά... Και ο Νικόλος, να προβρέψω το αναμενόμενο, η ζωή της αδικηγόρος όλων των συλληφθέντων. Δεν αποκλείεται, τίποτα δεν αποκλείεται, τα έχουμε δει όλα, γιατί όχι και αυτό. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Παρασκευή και έχουμε κίνηση εθνικές, αλλά θα ξεκινήσω μάνο μου από την παραλία.
0: Παρασκευή και 13 η επιστροφή.
1: Ναι, Κυριακή και 13, ούτε, όχι,
0: όχι
1: Δευτέρα και 13.
0: Δευτέρα.
1: Θα αρχίσω όμως από την παραλιακή, επιτρέψέ μου, γιατί. Γιατί έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, δίκυκλο με γιοταχή αυτοκίνητο, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο Φαλιρικό Δέλτα, στο Ίδρυμα Πολιτισμού, στο ύψος του Ιδρύματος Πολιτισμού, Σταύρος Νιάρχος.
0: Δεύτερο, είχε γίνει και άλλο ένα κατά τις 11.
1: Άλλο ένα κατά τις 11, άλλο ένα χθες στο ίδιο σημείο, χθες το μεσημέρι είχα πάει από εκεί. Τώρα, έγινε αυτό το τροχαίο, άρχισε να μαζεύει κίνηση από πίσω και στο ύψος της Μαρίνας του Φλίζου έγινε άλλο ένα. Κάποιος έτρεχε, δεν πρόλαβε να σταματήσει. Έχουμε λοιπόν προβλήματα από το, κατά μήκος με λίγα λόγια, του παλαιού Φαλήρου προς τον Πειραιά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, δυσκολότεροι δρόμοι. Και πάμε στις εθνικές τώρα. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνό-Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου είναι γεμάτο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής και η άνοδος της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με αραιό μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε η κλήρωση για το διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries.
2: Missile shot by the Islamic Republic of Japan.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Όταν τα κουφονίσια και η Σέριφος, γράφει η Λίλη, όχι η Πάρος, η Σαντορίνη, θέλουν μίνιμουμ 140 ευρώ για δωμάτιο, όταν πριν το 19 έβρισκες με 50-60, πριν το 19 ήταν λίγα χρόνια μετά την κρίση. Τέλος πάντων, 50-60 ευρώ, αυτό είναι στρέβλωση. Πώς να το κάνουμε? Γιατί είναι στρέβλωση, ρε Λίλη? Θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε σε αυτά τα νησιά και δίνουν αρκετά λεφτά για να πάνε. Όταν θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε σε ένα μέρος που έχει περιορισμένες θέσεις, η τιμή αυτού του πράγματος ανεβαίνει. Το αντίθετο της στρέβλωση θα ήταν να γινόταν αυτό που φαντάζομαι ονειρεύεσαι και εσύ, να έρθει μια κυβέρνηση και να πει, παιδιά, εκεί μέχρι 60 ευρώ το τόσο. Μάμα μουνιά. Όσοι και να θέλουν να έρθουν, μέχρι 60 ευρώ θα το δίνετε. Αυτό είναι στρέβλωση. Όχι το να ανεβαίνουν οι τιμές κάπου επειδή θέλουν να πάνε πάρα πολύ. Αυτό είναι ευλογία για μια χώρα.

0: Η Άννα, μπορεί κάποιος από τον κλάδο του τουρισμού να μου εξηγήσει πώς υπολογίζονται οι επιπλέον χρεώσεις για μονόκλινα? Μου έχουν προσφέρει περισσότερα γιατί είμαι μόνος από ότι αν έκανα κράτηση ως ζευγάρι. Δεν καταλαβαίνω. Οι επιπλέον χρεώσεις για μονόκλινα μου έχουν προσφέρει περισσότερα. Άννα, δεν καταλαβαίνω. Πληρώνεις λιγότερο για το μονόκλινο ή περισσότερο? Το κόστος για τον καθαρισμένο δωματίο είναι το ίδιο και ως μοναχικός άνθρωπος τρώω και... Δεν καταλαβαίνω, Άννα, τι... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και να καταλάβαινα, πάλι δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Σήμερα προλάβατε να πάρετε τηλέφωνο 67 μαθητές. Πατάω μισό λεπτό να γράψω 67. Get random. Ετοιμοί, πάμε. 48. Το νούμερο 40. Θεόφιλος Κιζηρίδης. Θεόφιλε, καλό ταξίδι. Βάλε μου λίγο έντιμο, Αλέξη.
1: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμητος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Ναι, βέβαια το λένε και πάρα πολύ, αλλά πάλι και δεν έχει καμία σημασία. Και γιατί να έχει σημασία οτιδήποτε λέγεται για έναν άνθρωπο που δεν ντρέπεται να δηλώνει ότι είναι έντιμος, ενώ αρνείται να μας πει πού βρίσκει τα πάρα πολλά λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Ο Λοβέρδος αναρωτιέται, αλλά και αυτός δεν θα έχει σημασία.
2: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες,
3: το 19.
2: Ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους, γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ τότε, και πήγα εκεί για να καταψηφίσω, για να πω ότι καταψηφίζουμε.
3: Κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν επίτηδες αυτοί οι κώδικες, έτσι.
2: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει αυτό.
3: Βέβαια.
2: Ήρθε, ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί. Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω, α, τι μου είπε ο Κοντονής. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
3: Δένουνε λοιπόν. Μάλιστα.
0: Και πρώην Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, ξέρετε πράγματα φοβερά επιβαρυντικά για ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο και τα κρατάτε για τον εαυτό σας. Πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με απορίες.
2: Εγώ έκανα ακόμα.
3: Και κλείνουμε με αυτό, έλατε.
2: Έκανα ακόμα. Ξέρω πόσο κοστίζει και πόσο δυσβάσταχτο είναι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει τα γραφεία του στην Αμαλία? Πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις?
3: Λέει λίγα από τους πολλούς.
2: Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Γιατί δεν?
2: Εδώ πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες.
4: Κάποιοι έχουν δώσει χρήματα.
2: Υπάρχουν τις υπηρεσίες της Βουλής. Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει.
3: Θα το πει ο ίδιος. Μάλιστα.
2: Πώς έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν τα έχεις, έχεις και ένα ιστορικό, γνωστό ιστορικό. Οι υπουργοί σου καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο. Έχεις αυτά. Έχεις ναυαγίσει. Έχεις δώσει χίλια δικαιώματα. Για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση σήμερα, πρέπει να μην σε ακουμπάει κανένας πουθενά και να έχεις το θάρρος να πεις. Πού βρίσκεις τα λεφτά που χρηματοδοτείς?
3: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
0: Και ιστορικό να μην έχεις, πρέπει να λες πού βρίσκεις τα λεφτά να χρηματοδοτείς κόμμα και ίδρυμα. Ο Αλέξης μας δεν θα το πει, δεν είναι κανένα κορόιδο. Είναι έτοιμος άλλωστε και αυτό αρκεί, όπως λέει ο ίδιος. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε αύριο στο δίωρο μάθημα του Σαββάτου και μετά σε κάνα μήνα. Αν δεν ακούσετε αύριο, σας λέω από τώρα, καλό καλοκαίρι.
5: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες από

0: Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα για τις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι έχουν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες 42 ετών στην Ελλάδα, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη μιας 46χρονης γυναίκας που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλλήψεις σχετικά με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης σχετικών ενταλμάτων στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους. Τα τρία άτομα, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστά από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να ανακοινωθούν από την ελληνική αστυνομία. Νωρίτερα το πρωί, στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Ανοπόλη της Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Και οι τρεις εμπλέκονται στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, η οποία είναι γνωστή στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου κατέφυγαν οι δύο μετά την επίθεση. Αναζητούνται ακόμα τρία άτομα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, δήλωσε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου. Ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου, που γίνεται σε συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε νωρίτερα την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, συναντήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συζητήθηκαν η ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και η σημασία της για την περιφερειακή σταθερότητα. Ο Υπουργός έθεσε το ζήτημα της πιθανής αποκτήσης των F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πληθαίνουν στο μεταξύ πληροφορίες στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι η Άγκυρα ολοκλήρωσε την πώληση των ρωσικών συστημάτων S-400 στο Κατάρ, με το οποίο η Τουρκία διατηρεί στενές στρατιωτικές σχέσεις. Η απομάκρυνση των S-400 από την Τουρκία αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Νέες εξελίξεις σημειώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παρέτηση

0: Η του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, παρετήθηκε σήμερα το πρωί από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, παρετήθηκε από βουλευτής. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης. Ο πιλότος γύρισε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχιέπα με κάκωση αυχένα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνη του Δήμου Μινώα Παιδεάδα στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πιτεράς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 1 και 10, Sky 100,3. Αρχίσαμε έτσι με λίγο σκληρό ροκ, γιατί λέμε συνήθως ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις και ξαφνικά έχουμε καταιγισμό ειδήσεων σήμερα. Η αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, έπιασε δουλειά κανονική και βέβαια έχουμε και F-35, τα οποία φαίνεται πως ανοίγει το πράσινο φως για να έρθουν στην Τουρκία και όλα αυτά. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος τον βλέπω...
1: Αλαφιασμένο.
2: λέει τώρα, Δημήτρα, μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Από αριστερά, από δεξιά ποιον έχεις?
0: Σε είπε η γυναίκα, νόμιζα να μιλήσεις.
2: Εγώ νόμιζα να μιλήσω.
0: Γιάννη μου, με συγχωρείς. Ο Γιάννης Πιταράς μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή.
2: Συγγνώμη, άμα κάνεις κανένα τραπέζι στο σπίτι σου, ανοίγεις απλά την πόρτα και...
0: Λέω γνωριστείτε.
2: Γνωριστείτε, ναι. Και ό,τι βρείτε φάτε. Ωραίος ύπος.
1: Λοιπόν, από τι ξεκινάμε?
0: Εσύ ποιο νομίζεις είναι πιο...
2: Κοίτα, η Μαρφίν είναι πολύ σοβαρή ιστορία πάντως.
1: Ασφάλως. Ναι.
2: Γιατί έχει ξαναυποθεί και από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη σε ανύποπτη στιγμή.
1: Μαρφίν έχουμε. Πώς δεν έχουμε? Έχουμε τρία εντάλματα. Τα οποία, εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα δύο, σε βάρος δύο ανδρών. Είναι έτσι 40 πλάς ηλικιακά. Είναι γνωστοί αναρχικοί και περιγράφονται από τους αστυνομικούς ως ενεργά μέλη του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Και το τρίτο έντολμα είναι σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες πάλι από την αστυνομία περιγράφεται ως αποστασιοποιημένη από τον αναρχικό χώρο εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία ζει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει δύο παιδιά, είναι παντρεμένη εκεί και προφανώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη σύλληψη και έκδοσή της στην Ελλάδα.
2: Άρα έχουμε ενημερώσει βρετανικές αρχές προφανώς.
1: Αυτά
2: τα δύο άτομα που λες, οι δύο άντρες, έχουν σχέση με τις παλιές
1: δικαστικές? Αν είχαν κατηγορηθεί και αναπλαγεί, όχι.
2: Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά τους.
1: Για την υπόθεση της Μαρφίν σίγουρα.
2: Για τη Μαρφίν, ναι.
0: Θυμίζουμε ότι Μαρφίν ήταν το 2010. Είναι πριν από 16 χρόνια.
1: Ναι, επίσης είχαν, να θυμίσουμε, μιας και το κάνουμε αυτή την αναδρομή, ότι σε παρελθόντα χρόνο είχε οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ένας νεαρός, τότε αναρχικός, ο οποίος είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες, δεν είχε προκύψει στο δικαστήριο εμπλοκή του. Και είχαν υπάρξει κατά διαστήματα αρκετές προσπάθειες να γίνει μια δικογραφία σε βάρος κάποιων προσώπων, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα.
0: Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι αυτοί οι οποίοι πετάξαν τη Μολότοφ μέσα φορούσαν κουκούλες.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ότι ήταν η δυσκολία της αναγνώρισης. Ναι. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μετά από 16 χρόνια η αστυνομία κατάφερε να τους ταυτοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι έχει γίνει μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών από την ημέρα των επεισοδίων με φωτογραφίες που προέκυψαν στο διάστημα αυτών των 16 χρόνων από άλλες δικογραφίες. Δηλαδή ότι υπήρχαν προανακριτικά ευρήματα, φωτογραφίες που προέκυψαν στα πλαίσια άλλων ερευνών, οι οποίες έγινε μια αντιπαραβολή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, και προέκυψε ταύτιση στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Το υλικό αυτό τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι πρέπει να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Τη διαβίβασε στον ανακριτή που είχε, αυτή είναι μια τυπική διαδικασία, στον ανακριτή που είχε αποφασίσει την αρχειοθέτηση, ο οποίος αφού μελέτησε το καινούριο υλικό, αποδεικτικό υλικό, αποφάσισε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των τριών. Και έχουμε αυτές την εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Το θέμα τώρα είναι τα στοιχεία αυτά να είναι τόσα
1: ναι,
2: ισχυρά.
1: Η λογική λέει όμως ότι μετά από 16 χρόνια δεν θα έπαιρνε κανείς, είτε αυτή είναι η αστυνομία, είτε είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε οι εισαγγελείς, το ρίσκο μιας, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει, να κινήσει αυτή τη διαδικασία, εάν δεν θεωρούσαν ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
2: Εντάξει, γιατί είναι και συγγενείς στη μέση, έτσι, οι οποίοι είναι 16 χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, με δεδομένο ότι είναι μια υπόθεση που πλέον δεν ήταν ζεστή.
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να μείνει ως έχει.
2: Είχε πει ο Χρυσοχοίδης σε ανύποπτη στιγμή ότι θα ξανανοίξω το φάκελο.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: ενδεχομένως. Ξέρω ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο και περισσότερο, είχε φτιαχτεί μια ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έτρεχε αυτήν την υπόθεση. Και το ξέρω γιατί κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να αναζητηθεί φωτογραφικό υλικό μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων.
2: Ναι.
1: Που εκείνη τη μέρα οι ποιοι φωτογράφοι είχαν βάρδια, μήπως να δούμε το δικό τους αρχείο κτλ. Που δεν λέω ότι αυτή η διαδικασία τελεσφόρησε, ήταν όμως μια ένδειξη ότι η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά αυτή την υπόθεση και την έχει παρατήσει.
0: Θυμάμαι ότι ψάχνανε πλάνα από κάμερες με βάση τα ρούχα τους, μπας και τους βρούνε κάποια άλλη στιγμή στη διαδρομή χωρίς κουκούλα.
1: Αυτό συνέβη, απλά τους βρήκαν σε μια πολύ διαφορετική στιγμή.
2: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια ανοιχτή πληγή, έτσι πρέπει να κλείσει και να υπάρξουν οι απαντήσεις.
0: Θυμίζω ότι επίσης είχε γίνει δικαστήριο για τη Μαρφίν και οι μαρτυρίες δεν ήταν αρκετές έτσι ώστε να καταδικαστεί, να δικαστεί ο ένας ή δύο, δεν θυμάμαι πώς ήταν κατηγορούμενος.
1: Ένας ήταν και απαλλάχθηκε. Και κοίταξε, κρίνοντας από την εξέλιξη των γεγονότων, θα λέγαμε ότι καλώς απαλλάχθηκε.
0: Εκ των πραγμάτων, πάντως, η γυναίκα η οποία ζει στην Αγγλία θα είναι τώρα κλειδί. Διότι έχει αλλάξει η ζωή της, έχει οικογένεια.
1: Κλειδί για να σώσει λίγο ό,τι μπορεί να σώσει.
0: Για να σώσει τη ζωή της. Γιατί άλλο πριν από 15 χρόνια που είσαι ελεύθερη και μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα.
1: Ναι,
0: και άλλο τώρα να ζεις στην Αγγλία και να είσαι.
2: Καλά, αν μιλήσει κάποιος από αυτούς, εντάξει, το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Η άλλη υπόθεση.
1: Ναι, και η άλλη υπόθεση έχει.
2: Την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, έτσι τώρα.
1: Ναι, το είναι εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Έχουμε τρεις συλλήψεις. Οι δύο είναι, εν πάση περιπτώσει, οι δύο από τους συλληφθέντες. Ένα αγόρι, ένας άντρας, ένα νεαρός και μια κοπέλα, 26 ετών η κοπέλα. Είναι οι βασικοί δράστες. Κατηγορούνται μάλλον ως οι βασικοί δράστες και ένας τρίτο πρόσωπο που ουσιαστικά του αποδίδεται ο ρόλος της υπόθαλψης. Τα συγκεκριμένα άτομα πήγαν σε ένα διαμέρισμα 24 ώρες πριν την επίθεση, το οποίο ήταν κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Καβατζώθηκαν, όπως λένε και οι αστυνομικοί εκεί. Το βράδυ βγήκαν, χτύπησαν και επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από όπου έφυγαν 24 ώρες μετά, έχοντας πια αλλάξει τα ρούχα τους κτλ. Η αστυνομία είχε συγκεντρώσει βίντεο από την επίθεση και μπόρεσε με βάση το βίντεο να κάνει αυτή την ταυτοποίηση. Τώρα είναι, επίσης έχει προκύψει ότι θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα ήταν τρεις οι εμπριστικές επιθέσεις που είχαν γίνει διαδοχικά. Η τρίτη κατά σειρά ήταν αυτή στο σπίτι της Νέστορα. Τις άλλες δύο η καταλήγει η αστυνομία ότι τις έχει κάνει άλλη ομάδα. Άρα αναζητούνται οι δράστες των δύο πρώτων επιθέσεων. Και πρόκειται φυσικά για άτομα γνωστά έχουν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η κοπέλα που έχει έτσι και το πιο βαρύ ποινικό παρελθόν το 2022, ναι, γιατί αυτή έφυγε και πήγε να κρυφτεί εν πάση περιπτώσει σε κάποιους γνωστούς της, φίλους της στην Κρήτη. Αυτή η κοπέλα λοιπόν το 2022 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε μια τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Αναρχική Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όταν δικάστηκε το 2023, εκρίθηκε ένοχη για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτές στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, και της είχε επιβληθεί μια ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή. Και αντιστοίχως ο νεαρός είναι μέλος μιας αναρχικής συλλογικότητας, όπως της
2: λέμε. Καλά, τώρα είναι με βαρύ κατηγορητήριο στην πλάτη. Υπάρχει και μια απώλεια ζωής τώρα, δεν το συζητάμε. Όχι.
1: Αυτοί θα έχουν πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Ναι. Και μέσα από τις συλλήψεις των τριών αυτών ανθρώπων, ο τρίτος είναι αυτός που είχε το διαμέρισμα στο οποίο, από όπου ξεκίνησαν και κατέληξαν, μέσα από τις συλλήψεις και από την εξερεύνηση των ψηφιακών πιστηρίων, τηλέφωνα κτλ., αισιοδοξεί η αστυνομία ότι θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση των δραστών των δύο πρώτων εμπριστικών επιθέσεων, που δεν είχαν ευτυχώς το ίδιο τραγικό.
2: Εντάξει, πολύ σημαντικές εξελίξεις, έτσι.
0: Όχι μόνο. Επιτέλους.
2: Και επιτυχίες αστυνομίας.
0: Επιτυχίες αστυνομίας. Αντιαφισβήτητα. Πιο πολλά στοιχεία έχουν τώρα για αυτούς τις επιθέσεις αυτής της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι ένα διαμέρισμα και να παρακολουθείς, εν πάση περιπτώσει, από το ρεπεράζ, ας πούμε, δεν είναι ακλόνητο στοιχείο για να σε πιάσουν. Έχουν και συνομιλίες ότι ήταν εκεί στην περιοχή, ότι κάνανε, δείξανε.
1: Θα το δούμε αυτό. Ναι. Μένει να δούμε τι επιπλέον στοιχεία έχουν. Νομίζω όμως ότι είναι με βάση τα στοιχεία από το βίντεο. Η ερώτηση δηλαδή, ναι, με ποιον τρόπο του ταυτοποιείς είναι με τα στοιχεία, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αν φέρει πίν, την επόμενη μέρα βγαίνουν από αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά ή μπαίνουν σε αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά, είναι αποδεικτικό.
2: Θα κάτσε να μετά που θα πάνε για ανακριτή. Δεν είναι,
1: ναι, ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, να δούμε τα που είναι στον ανακριτή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να ομολογήσουν, μπορεί να παραδεχτούν τα πάντα.
1: Mm-hmm. Θα το δούμε. Δύσκολο είναι, συνήθως αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν ομολογίες, ναι, αλλά. Απ' την άλλη, επειδή ακριβώς υπάρχει μια ανθρωποκτονία, αυτό που έλεγαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε μια βιαστική δικογραφία η οποία αύριο μεθαύριο θα καταπέσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγγενείς και τα λοιπά στην μέση. Άρα. Η λογική λέει και θεωρώ ότι προφανώς και θα είναι μια δεμένη δικογραφία η οποία δεν θα. Τέλος πάντων, θα είναι δύσκολα μαχητή.
2: Τελικά αποτυπώματα υπάρχουν πουθενά?
1: Δεν νομίζω, όχι. Από τα πιστήρια, δηλαδή αυτά που τα υπολείμματα των εμπριστικών, ναι, μηχανισμών, ναι, όχι. Γιατί αφενός είχαν καεί και όταν μετά πήγε η πυροσβεστική είχαν βραχεί κιόλας. Οπότε δεν ήταν μια διαδικασία που θα απέδιδε καρπούς η εξερεύνηση.
0: Τώρα λοιπόν είναι φανερό ότι υπάρχει μια αντιτρομοκρατική υπηρεσία η οποία δουλεύει.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει από εδώ να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι το κομμάτι της Μαρφίν δεν το χειρίστηκε, τουλάχιστον το τελευταίο σκέλος και επισήμως, δεν το χειρίστηκε η αντιτρομοκρατική, το χειρίστηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας. Αυτό έχει μια σημασία. Έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι έχει βασιστεί και σε στοιχεία που έχει πάρει από την αντιτρομοκρατική και την κρατική ασφάλεια και ότι εν πάση περιπτώσει από κοινού μελέτη και αξιοποίηση όλου αυτού του προανακριτικού υλικού οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών του εμπρισμού της Μαρφίν τουλάχιστον.
0: Γράφουν εδώ διάφοροι ότι λίγες ώρες λέει μετά την κηδεία της της γυναίκας έσπευσε η αστυνομία να κάνει τις συλλήψεις και τα λοιπά για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει,
0: αντιλαμβάνομαι όμως ότι
1: δεν μπορεί να μπορεί
0: ήθελα
1: να
0: τους πιάσει όλους μαζί, αλλά φοβήθηκε ότι μπορεί να τους χάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεώρησαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να χάσει τους δύο, οπότε έσπευσε να τους συλλάβει με την προσδοκία ενδεχομένως ή με το σχεδιασμό ότι μέσω αυτών θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση.
2: Καλά, αυτό τώρα αναιρείται από τα γεγονότα. Γιατί όπου
1: όχι, είναι... κοίταξε, ότι μπορεί να υπάρχει και να έχει μπει και η παράμετρος της πολιτικής επικοινωνίας στην ιστορία. Ναι, αλλά όχι ότι αυτό
0: όχι,
1: αφορά
0: καλά,
1: στην σύνταξη της δικογραφίας ή την αστυνομική
2: αυτό σε
1: έρευνα.
2: Καμία περίπτωση. Απλά λέω τώρα ότι επειδή λέμε τα μπράβο και τα εύσημα αποδίδουμε σε δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις, mm-hmm, να πούμε ότι υπάρχει και μια υπόθεση στην οποία οι αστυνομικοί φαίνεται ότι λειτουργήσαν εντελώς διαφορετικά. Στο Άργος,
1: στην υπόθεση
2: του 20χρονου. Οπότε ναι, έχει σηκωθεί μεγάλη συζήτηση πάλι με τον οπλισμό, τη χρήση,
1: ναι, ναι,
2: τους κανόνες εμπλοκής. Το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, από αυτό λένε οι πληροφορίες
1: τουλάχιστον. Ναι.
2: Άλλη ιστορία. Δηλαδή,
1: και νομίζω ότι απολογούνται και σήμερα οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
2: Ναι.
1: Είναι η απολογία τους γιατί έχουν συλληφθεί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα, η συζήτηση αυτή είναι ότι ξέρεις πολύ καλά ότι σηκωθεί μεγάλη θύλα και στο παρελθόν.
0: Και ο Γιάννης θυμάται πολύ καλύτερα. Πολλές φορές η αστυνομία κινείται αργά γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό. Θυμάμαι, το έλεγε ο Χρυσοχοίδης στο βιβλίο του, ότι όταν έσκασε η βόμβα κάτω στο Λιβάνι, η αντιτρομοκρατική δεν την κατάλαβε. Δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για 17 Νοέμβρη αμέσως. Και μάλιστα υπήρχαν κινήσεις να τον αναλάβει το λιμενικό, επειδή η βόμβα είχε σκάσει στο λιμάνι.
2: Καλά, ήμασταν και ανοργάνωτοι τότε. Δεν είχαμε.
0: Και μαζέψανε με τα ταυτιά και του είπε κάποιος εδώ πέρα, μάλλον είναι 17 Νοέμβρη.
1: Να.
0: Και έγινε κόλαση και τρέξανε στο σημείο. Mm. Έχεις μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ωραία το λέει ο φίλος εδώ. Με το ονομασία εκπομπής. Μια του Νότι, δυο του Νότι.
0: Πρέπει να υπάρχει, λέει η Σούλα, λέει ότι πρέπει να υπάρχει περιπολία με ελικόπτερο σε μεγάλες πόλεις, πόσο μάλλον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ή drone, όπως στην Αγγλία, καθώς υπάρχει συνέχεια ελικόπτερο στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις κατά διάρκεια της νύχτας. το οποίο περιπολεί και καταγράφει σε διάφορα σημεία την κίνηση.
2: Ναι. Εδώ θα ξεσηκώνονταν οι κάτοικοι, να ξέρεις, ότι δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Μα,
2: σίγουρο.
0: Δεν το ακούσαμε. Πού ήταν αυτό?
2: Αυτό ήταν με το ντρόν της πυροσβεστικής στην Πρέβεζα.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα.
2: Ξεσηκώθηκαν. Λέει, δεν θέλουμε, ρε παιδιά. Μα λέει, παιδιά, εδώ είναι για να επιτηρεί, μην πιάσουμε φωτιά. Όχι, λέει, δεν μας αφήνει να μας κάνει θόρυβο. Κάνει πάνω από το κεφάλι μας. Δεν θέλουμε. Εν μεταξύ, έχουμε πιάσει τα αστυνομικά, αλλά γίνεται χαμός στα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός.
0: Ναι, θα έρθει μετά ο Αντώνης Ατζουλέτρος να μας πει τι γίνεται με τον Φάμελο, ο οποίος παραιτήθηκε και τι σημαίνει αυτό.
2: Θα κατέβει ο Πολάκης, το είπε ανοιχτά. Ναι. Εγώ λέει θα διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματος.
0: Ίσως να το συμφέρει αυτό, ξέρεις, τον Τσίπρα. Δηλαδή.
2: Ο Τσίπρας τους είχε ζητήσει απογαλακτισμένους, ναι, καθαρούς, πεντακάθαρους.
0: Ναι, και συγχρόνως.
2: Σαπουνισμένους, με λουσμένους, κανονικά. Δηλαδή, όχι.
0: Ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι είναι διαφορετικός από αυτό το οποίο ήταν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει να υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέβει σε εκλογές, άρα διαφορετικό από αυτόν, στο οποίο να είναι στελέχη σημαντικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η Δούρου, ο Πολάκης ή ο Παπάς, αυτό μου θα πει εγώ, να, κοιτάξτε, αυτός είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι κάτι καινούργιο.
2: Γιατί αυτοί άμα πάνε στον Τσίπρα πλάτη θα είναι, θα δούμε τα πρόσωπά τους. Θα ξεριστούν, θα αλλάξουν, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το θέλει αυτό ο Τσίπρας.
2: Τι είναι, απλά το αμπαλάζει είναι τώρα.
0: Πρέπει να πει, θέλει να πει ότι είμαι τώρα κεντρός.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, απλά μου έρχεται ένα, επειδή λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σπίρτζης.
0: Ναι.
2: Μεταξύ όλων των άλλων έχουν παραιτηθεί διάφοροι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Κάνουν ουρά να παραιτηθούν.
2: Παραιτήθηκε, μάλλον να το πάμε ανάποδα. Είχε παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος στη σειρά διαδοχής στη λίστα των βουλευτών, είναι ο Σπίρτζης. Ο Σπίρτζης βγαίνει και λέει: παιδιά, με όλο αυτό το τσίρκο που γίνεται τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είναι μετά κάτω το Σπίρτζη?
0: Ποιος είναι?
2: Στη σειρά.
0: Δεν ξέρω.
2: Η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι να πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού δεν ήθελε ο.
0: Ναι.
2: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν ήθελε ο Σπίρτζης, Κοροβέση. Κοροβέση, ξέρεις τι είναι τώρα. Αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη. Του καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, ο Κασελάκης θα βρεθεί με βουλευτή στο κοινοβούλιο, αν πει ναι η συγκεκριμένη κυρία.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα για τις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι για την υπόθεση της Μαρφίν έχουν συλληφθεί δύο άνδρες 42 ετών στην Ελλάδα, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη 46χρονης που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης σχετικών ενταλμάτων στο πλαίσιο νέας έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Νωρίτερα το πρωί, στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε η αστυνομία. Αναζητούνται ακόμα τρία άτομα. Μείωση 10 λεπτών ένα λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου, προανέγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου, που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει βάλει έναν σιωπηλό φόρο την ακρίβεια. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, στην οδό Καυκάσου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, Γιάννης Πιταράς,
1: Νότης Παπαδόπουλος.
0: Και βέβαια έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει λίγο σε οντοβέγκο αυτές τις μέρες. Γιατί είναι
1: καλά και εσύ, μην δραματοποιείς τα γεγονότα.
0: Το βλέπα το πρωί να τρέχει.
1: Σιγά, εντάξει, δεν είναι και στην οικοδομή τώρα. Δηλαδή...
0: Ήδη ο Βέγκος ήταν στην οικοδομή.
2: Από το 2011 τρέχουμε αυτό το κόμμα. Μην τα πες τα Νότη.
0: Εσύ
1: το έχεις ρίξει.
0: Αν θυμάμαι, πήγες τον παρουσίασες.
2: Εντάξει.
0: Παρουσίασες το βιβλίο του. Γυρεύοντας πάσες, δεν είναι. Τώρα τι έγινε, μπορεί να μας εξηγήσεις. Τρέχουν και παρετούνται ένας μετά τον άλλον.
2: Ναι, εντάξει, δημιούργησε έτσι μια σύγχυση αυτό χθες του Σοκράτη Φάμελου.
0: Αντώνης Ατζολέτος, γιατί φωνάζει εδώ πέρα. Ο Πιταράς δεν λέμε τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Αυτονόητο δεν είναι, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Ναι, πάμε.
2: Και μας βλέπουν.
1: Ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος νομίζω ότι είμαστε στο AI εδώ, δεν είναι ότι θα το πει κάποιος άλλος.
0: Μα τη φωνή του την ξέρουν οι πάντες. Έλα.
1: Πάμε. Καλά, δεν είναι και ο Ρέμος. Δεν τραγουδάει.
2: Ήμουν έτοιμος να τραγουδήσω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, βρέθηκε σε ένα αδιέξοδο Φάμελος. Δηλαδή να πήγαινε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή να πει τι. Να υποστηρίξει την προηγούμενη απόφαση να πάμε να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα.
0: Όταν ο Τσίπρας πει όχι.
2: Λέει, δεν σας θέλω. Να πάει να υποστηρίξει την αυτόνομη κάθοδο που θέλει ο Πολάκης. Αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η απόφαση που πάλι θα έπαιρνε η πλειοψηφία να συμπορευτούν με τον Τσίπρα δεν είναι υλοποιήσιμη, νομίζω ότι η παραίτηση ήταν μονόδρομος πια.
0: Και ήδη ο Πολάκης είχε πει ότι φύγε, θα στραφώ εναντίον σου.
2: Τον είχε αφισβητήσει, ναι, τον είχε αφισβητήσει και τώρα έχουμε δύο κενά.
0: Ναι.
2: Ένα κενό στην προεδρία του κόμματος, το οποίο δεν καλύπτεται, γιατί για να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συγκληθεί συνέδριο και να γίνει εκλογή από τη βάση. Ποτέ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Επιστροφή Κασελάκη, υπάρχει περίπτωση. Γιατί γελάς.
0: Κασελάκη,
1: κάτσε
0: τώρα...
1: πίσω. Έφυγε με νόμιμο τρόπο.
2: Έφυγε με νόμιμο τρόπο, ναι.
1: Πώς, ποιο.
2: Έχει φύγει. Μέσα από τώρα... συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Άσε τα μπουζουξίδικα τώρα. Μου τα βάζει αυτά.
0: Παίζει τέννις με τον Άδωνη. Σε λίγο θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έξω από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι, όντως έχει πάρει άλλο δρόμο. Οπότε...
0: Να ακούσουμε τη δήλωση. Έχουμε μια δήλωση του. Πώς λένε, του Πολάκη. Την έχουμε, για να βάλει να ακούσουμε.
3: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
1: Καλά, ένα δίκιο το έχει.
0: Ενδογενής ανικανότητα, λέει, να οδηγήσει το κόμμα.
2: Εντάξει, του επιτίθεται συνέχεια. Οπότε αυτό το περίμενε, θα τον αφισβητούσε. Γιατί σας έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι είναι η προεδρία του κόμματος που θα προκριθεί ένα τύπου συλλογικής ηγεσίας. Αν βεβαίως δεν υπάρχει γι' αυτό διάθεση.
1: Εκπεριτροπής κάποιος πώς.
2: Όχι, ρε, μόνο μπορεί να γίνει, ναι, μπορεί να γίνει μέσω της πολιτικής γραμματείας στην ΕΔΑ.
0: Η πράσινη, πώς λέγαμε, η οικολόγη, η εναλλακτική, πώς λέγαμε.
2: Ναι, ναι, και αυτό.
1: Ναι,
2: όχι,
1: έχει πρακτικά ζητήματα όμως. Δηλαδή στη Βουλή κάποιος πρέπει να το εκπροσωπήσει.
2: Όχι, όχι. Αυτό σου είπα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που εκτός απρόπτου μπορεί να συνεδριάσει και την επόμενη εβδομάδα να εκλέξει νέο πρόεδρο.
0: Πόσοι τώρα έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: 24.
0: Μα δεν παρετούνται τώρα διάφοροι?
2: Ναι, παρετούνται, αλλά τη θέση του κυρίου Καραμέλου θα πάρει η κυρία Κοροβέση.
1: Θα την πάρει?
2: Ναι.
1: Είπε ναι.
2: Είπε όχι ο κύριος Πίτης.
1: Όχι, όχι, η Κοροβέση θα την πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα την πάρει. Από ό,τι ξέρω, ναι. Λες να την πάρει. Είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, έτσι.
1: Αυτό λέω, θα την πάρει.
2: Αυτό ήξερα τώρα, τι να σου πω.
0: Αντιπρόεδρος του Κασελάκη θα ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σου είπα θα εκπροσωπηθεί ο Κασελάκης στη Βουλή.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί. Οπότε θα μείνει με 23 μετά. Γι' αυτό λέω, την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφού θα γίνει Κεντρική Επιτροπή λογικά αύριο, αυτό μαθαίνουμε, αν πάρθει η απόφαση ότι κατεβαίνουμε αυτόνομα, 14 με 15 βουλευτές είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν, σε αυτούς που θα αποχωρήσουν, θα μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ποιοι θα είναι αυτοί? Μήπως είναι κάποιοι που ανήκουν στη Νέα Αριστερά? Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, να το δούμε όμως αυτό λίγο. Δηλαδή, πέρα από τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι καμιά σαρανταριά βουλευτές, οι οποίοι από το 23 που γίνανε οι εκλογές έχουν πάει δεξιά και αριστερά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι, είναι φοβερό. Είναι πρωτοφανές και είναι και ενοχλητικά πρωτοφανές και για το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή, αυτή η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να μπει στη Βουλή. Και μπορεί μετά να αρχίσει σαν πενταλουδίτσα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά.
2: Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή.
1: Ναι.
2: Είναι το μόνο κόμμα. Όλοι οι άλλοι έχουν χάσει.
0: Σταθερότητα εκεί. Συμφέρει αυτό. Νομίζω πως συμφέρει τον κύριο Τσίπρα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητο κόμμα μόνο του.
2: Ναι, έχει μια αλήθεια αυτό που λες, γιατί θα λέει, με κατηγορείται ότι ξαναέκανα το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα πάρει πολλούς πρώην συντρόφους του μαζί. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι.
1: Δηλαδή και μείναν αυτοί που δεν θέλουν. Δεν θέλανε τον Τσίπρα, τον πετάξανε έξω από το κόμμα. Μετά έρχεται
2: δεν το πετάξανε, έφυγε.
1: Ναι, εντάξει, έφυγε, ναι. Ελαφρά, ναι. Μετά έρχεται
2: ο Κασελάκης,
1: δεν τον θέλανε, βάζουν τον Φάμελο και τώρα και ο Φάμελος δεν τους θέλει. Αλλά όλοι αυτοί μαζί θέλουν τον Τσίπρα πάλι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δικαιολογημένα οι περισσότεροι δεν θέλουν.
1: Και εσύ λες ότι κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ και καλύπτεις ένα κόμμα τώρα.
2: Εντάξει τώρα, έχω κάνει διάφορα ρεπορτάζ, έχω κάνει και lifestyle σε αυτή την περίοδο ενδιάμεσα.
1: Τι να πω.
0: Πάντως είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και που τίθεται, ξέρεις, κάποτε αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος ο οποίος προκαλούσε σεβασμό, διότι έλεγε σοβαρά πράγματα, κρατούσε αποστάσεις από τους δύο μεγάλους κτλ. Τώρα εδώ ο καθένας θέλει την καρέκλα του.
2: Ναι, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και όσοι έχουν μείνει, όσοι αποχωρούν, όσοι μένουν, βλέπουν και το πολιτικό τους μέλλον, είναι το μόνο σίγουρο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, αν και εκεί δεν ξέρουν ποιους θα βρουν απέναντί τους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη με τους καινούργιους προβλεπτικούς. Κάποιοι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους πάρει ο Τσίπρας, άρα λοιπόν το να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα στοίχημα.
1: Ναι. Όλα καλά δηλαδή.
0: Και βλέπω και ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή
2: η
0: το καλοκαίρι. Το, ναι,
2: μισθώς, θα μπερδεύω κι εγώ συνέχεια.
0: Η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα και εκεί θα πάμε μέχρι το τέλος του καλοκαίριου. Τώρα δημοσκοπήσεις δεν έγινε τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
2: Υπονοείς ότι δεν βλέπεις κάποια δυναμική στο Πασόκ, αυτό υπονοείς.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί γελάς τώρα,
0: λέει.
1: Εσύ έχεις αποφασίσει ότι ας πούμε δεύτερο κόμμα είναι ο Τσίπρας.
2: Εσύ βλέπεις ότι μπορεί να έρθει το Πασόκ δηλαδή πάλι.
1: Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ νωρίς για πολλά πράγματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Τώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Ναι. Από Σεπτέμβριο μπορεί να έρθει ο κόσμος τούμπα. Και οργανωτικά, αν θέλει, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο δυνατό στην περιφέρεια, για παράδειγμα, από ότι το Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, στην Αθήνα όμως και στη Θεσσαλονίκη πήρε 6%.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και υπάρχει και άλλη παραδοξότητα, ο αρχηγός του κόμματος να έχει μικρότερο ποσοστό από το κόμμα το ίδιο. Αλλά
0: μικρότερη δημοφιλία.
1: Υπάρχουν παραδοξότητες, δεν το συζητάμε. Αλλά για μένα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Και τα δύο χρόνια αυτά που είχε φύγει ο Τσίπρας, θα περιμέναμε να κάνει κάτι το ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να πάρει μια, δύο, τρεις, πέντε μονάδες.
2: Στο πιάτο του το έδωσε.
0: Δεν έκανε τίποτα.
2: Τώρα, την άλλη,
0: ναι. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα. Έκανε ακριβώς την αντίθετη πολιτική από αυτή που έπρεπε να κάνει. Ενώ έπρεπε να κάνει μια πολιτική συνετή, να μην το παίζει πετάμε τούβλα στον Μητσοτάκη, αλλά είμαστε συνετοί και προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε εναλλακτική πολιτική δύναμη. Πήγαινε και έγραφε χαρτιά μαζί με την.
1: Ναι, ότι μου εδώ ζεις το παράδοξο. Έχουν εμφανιστεί πέντε κόμματα που διεκδικούν την διακυβέρνηση χώρας. Λέει θα κερδίσουμε, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Πέντε κόμματα μέχρι τώρα, μέτρησέ τα. Πέντε.
0: Το πιο τρελό είναι και που αποδεικνύει ότι έτσι πρέπει να έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι βγήκε χθες μια δημοσκόπηση και έλεγε, ρωτούσε τους νεοδημοκράτες με ποιον θέλετε να κάνετε κυβέρνηση αν δεν βγείτε αυτοδύναμη.
1: Ναι.
0: Και 40% λέγανε με το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τι πίνεκαν πιο μεγάλο φως φανάρι ότι από εκεί μπορεί να μαζέψει τον κόσμο του και όχι από την αριστερά.
2: Και από το ΠΑΣΟΚ λέγανε είναι το 20% Νέα Δημοκρατία και το 18% Ελλάς.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πήρε μια απόφαση στο συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να την αναιρέσει τώρα. Τέλος Νέα Δημοκρατία.
0: Και η πολιτική, ενώ η πολιτική θα έπρεπε να είναι μια πολιτική η οποία θα είναι μια σύνεση, κάποιοι βγαίναν και λέγανε τα πίθανα πράγματα εκεί με τα Τέμπη, αν θυμάσαι. Ή βάζανε πρώτο θέμα, ενώ δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, είναι σημαντικό θέμα γιατί είναι θεσμικό, πρώτο θέμα της υποκλοπής.
2: Καλά, δεν πιστεύω τώρα ότι ήταν το πρόβλημα που κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στο ΠΑΣΟΚ με την Κωνσταντοπούλα. Αυτή είναι κριτική τώρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι τρελό
2: το
0: να υπογράφεις οτιδήποτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εντάξει, ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αν θέλεις για μένα θέμα, ήταν το ότι δεν ψήφισε το Στουρνάρα. Την ανανέωση της θητείας του, για παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται για τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ. Οπότε
0: δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο.
2: Τρίτη θητεία. Υπήρχε και ένα επιχείρημα εκεί πέρα. Βάλτε έναν άλλον άνθρωπο. Τρίτη θητεία.
0: Και καλά, το ΠΑΣΟΚ το αποφάσισε αυτό.
2: Εγώ είμαι με την αλήθεια. Εντάξει, αυτό ήταν το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ένας άνθρωπος είναι του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
0: ένας άνθρωπος συμπεριφέρθηκε με έναν άλλο τρόπο, ευτυχώς που υπήρχε αυτό στην εποχή των μνημονίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο ο Ροντουλάκης. Ανέβονται ένα απίστευτος εξυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος και είπε όχι. Δεν γίνεται δηλαδή με την διάθεσή σου.
2: Όλα αυτές οι παλινοδίες νομίζω προκύπτουν μέσα από την δημοσκοπική φτώχεια. Όταν κινείς εκεί περίπου στη ζώνη του 11-12% είσαι μόνος σου, έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορείς να ανέβεις πιο πάνω και έχεις και σωκοματική κριτική για την κολλημένη βελόνα, από το Χαριδούκα, από τα άλλα στελέχη, κάπου εκεί πελαγοδρομής.
0: Μα το ότι κόλλησε η βελόνα και ότι δημοσκοπικά δεν πήγαινε καλά είναι διότι έκανε λάθος πολιτική. Δεν είναι.
1: Μ' αρέσει που τα συζητάμε όλα αυτά έτσι. Γιατί εντάξει, ότι είναι σοβαρά, θα τα βρούμε μπροστά μας βασικά. Χθες η Βουλή, ξέρεις, συζήταγε. Όχι αυτά που συζητάμε εμείς. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.
0: Τι έγινε.
1: Τι θα γίνει με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στη Βουλή.
0: Δουλεύει, είχε χιόνι.
1: Παιδί μου, τι θα γίνει.
2: Ερώτηση επικαιρή.
1: Ναι, υπήρχε θέμα αυτό. Δηλαδή,
2: ο βουλευτής θα μην κάνει ερώτηση.
1: Με 40 βαθμούς έξω συζητάγανε για τη Βασιλίτσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα να πάει στο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει να το σει ένα δήμο, μια περιφέρεια.
2: Αν υπάρχει πρόβλημα, από τώρα πρέπει να το δουν. Άμα φτάσει ο Νοέμβριο, χαίρομαι πολύ. Δεν θα λειτουργεί πάλι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει ακρίβεια στη Βασιλίτσα, ας πούμε. Είναι το χιονοδρομικό τότε.
0: Ακρίβεια συζητήσαν σήμερα στη Βουλή, δεν τα πούμε μετά.
1: Ναι. Μετά πια τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, λίγο. Αντώνη Τζολέτσο, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Πήγαινε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Κιλ που δουλεύει 77 χρόνια, υπάρχει στην Βρετανία και έχει βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς
16: διακυμάνσει στου 3 πρώτου μήνε. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Με τις καθυστερήσεις των
1: ομπάνων. Με τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Καλά, έπεσα και εγώ θυμά. Τώρα πρόσφατα χρειάστηκε να πάω για 2 ημέρες στην Σίμη. Ένα από τα πολλά νησιά το δεκάνησο το οποίο είναι πανέμορφο.
0: Σίμη έχει αεροδρόμιο.
1: Δεν έχει αεροδρόμιο, πηγαίνεις Ρόδο και από εκεί έχει ακτοπλογή διασύνδεση. Ναι. Πρόσεξε όμως, για να δεις τώρα πώς είναι ντόμινο η ιστορία. Πώς είσαι χαμένος από χέρι. Τα δρομολόγια των πλοίων στην πραγματικότητα κουμπώνουν κατά κάποιο τρόπο με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, έχει το αεροπλάνο, περιμένει το πλοίο να πάρει κόσμο να τον πάει.
1: Ωραία. Ναι. Σου δίνει να τράτω, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα. Δύο βαριά, να προλάβεις να φύγεις από το αεροδρόμιο με τις όποιες καθυστερήσεις κτλ. Το αεροπλάνο όμως ξεκινάει από την Αθήνα με τριπλή καθυστέρηση. Σου κάνει μια πρώτη ανακοίνωση, σου λέει καθυστέρηση 25 λεπτά.
0: Τουλάχιστον δεν ήσουν μέσα στο αεροπλάνο.
1: Όχι, δεν ήσουν. Ίσως στην αίθουσα αναμονής.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο σου βγάζει δεύτερο μήνυμα. Άλλα 20 λεπτά. Τρίτο μήνυμα, τελική αναγγελία. Έχει περάσει μία μισή ώρα.
0: Περιμέναν το αεροπλάνο να έρθει ή ήταν εκεί το αεροπλάνο.
1: Οι δικαιολογία είναι ότι περιμένουν να έρθει. Αυτό είναι το ντόμινο που λέμε. Ναι. Καραμπόλες γίνονται στην πραγματικότητα. Ναι. Φτάνεις εσύ στο νησί για να πάρεις το πλοίο των 6 από το λιμάνι της Ρόδου να πας Σίμη, για παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα ήταν όλη η πτήση, την ίδια διαδικασία τώρα. Έχεις φτάσει με καθυστέρηση μια μισή ώρα, χάνεις το πλοίο, μένεις Ρόδο, έχεις χάσει, πρόσεξε, τα εισιτήρια του πλοίου που έχεις προπληρώσει. Έχεις χάσει την πρώτη βραδιά που έχεις κλείσει για το νησί της Σίμης.
0: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά που θα κοιμηθείς.
1: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά επιπλέον για να κοιμηθείς στη Ρόδο. Έχεις χάσει και το ταξί που έχεις κλειδώσει την τιμή από πριν για να σε περιμένει. Να φύγει σφαίρα, γιατί κάνει και κάνα μισά ώρα τουλάχιστον. Άρα, αυτό ακριβώς το πράγμα εξυπηρετεί κάποιον. Καλά, προφανώς κάποιοι κερδίζουν παραπάνω, αλλά ο κόσμος, ο πολίτης, ο ταξιδιώτης την πληρώνει.
0: Τι φταίει στο τέλος για τις καθυστερήσεις αυτές?
1: Δεν ξέρω τώρα τι φταίει, να το βρούνε τι φταίει. Ξέρω, λένε ότι φταίνε.
0: Αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ότι... μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη είναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε χτυπήσει ταβάνι πια. Άρα, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι τα συστήματα ασφαλείας που έχουν να κάνουν με τον πύργο ελέγχου, είναι ο τεράστιος όγκος που έχουμε αφήξεων, αναχωρήσεων και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Θέλουμε παραπάνω κόσμο. Εντάξει, δεν μπορεί να ζητά μια τον τουρισμό και από την άλλη να μην έχει βασικά πράγματα λιμένα.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλωστε, θυμάμαι... 5 μέρες εδώ, δεν μπορεί να χάσει 2 μέρες από όλη αυτή την ιστορία.
0: Θυμάμαι, είπα που είχαν βγει και λέγανε ότι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε αεροπλάνο πιο συχνά, δηλαδή σε μικρότερες διαστήματα από το τόσο.
1: Ναι.
0: Διότι τα συστήματα δεν είναι αρκετά σύγχρονα που μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Και βέβαια η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι λύση μπορεί να δοθεί. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί η μεσούση τη θερινή περίοδου. Αυτά τα προβλέπεις. Ναι. Τα προϋπολογίζεις.
0: Είμαστε ακριβώς η χώρα που προβλέπει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα το βρεις μπροστά σου, γιατί αυτός είναι δυσφήμιση μετά για τη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Ο τουρίστας, πολλά πράγματα πάνε από στόμα σε στόμα. Αν αυτός αρχίζει και γράφει και ανεβάζει και στις κριτικές του λέει το ένα τ' άλλο και τα παρουσιάζει όλα μαύρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Επειδή λέμε μόνο κακά, ας πούμε, και κάτι καλό, ήταν εκπληκτική χτες αυτή η αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Από έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που ήταν
1: εμπειρότατος
0: χιλιάδες ώρες, οδηγούσε αυτό F-16
1: το Viper, ναι.
0: Το οποίο είχε πρόβλημα να βγάλει το σύστημα,
1: στα υδραυλικά συστήματα, ναι, να κατέβουν,
0: κατεβάσει τις ρόδες, ειδοποίησε. Τιμάσανε να τον περιμένουν εκτελ, δεν ξέρω ότι μπορεί να στρώσανε και τίποτα πάνω στην πίστα.
1: Εντυπωσιακό πάντως ότι δεν αποφάσισε να πάει, ξέρω εγώ, στη θάλασσα,
0: ναι, ναι,
1: να πατήσει το κουμπί της εκτείναξης.
0: Διότι αυτό σημαίνει, ξέρεις πώς σου κάνει ένα τέτοιο αεροπλάνο, αν θυμάμαι καλά, 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: 80 εκατομμύρια δολάρια. 80 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος και ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά ήθελε να το προσγειώσει.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, στρώσανε το διάδρομο, πήγε πυροσβεστή κοντά, περίμεναν, το κατέβασε, πήρε φωτιά.
1: Και το κατέβασε κάτω, με την κοιλιά, έτσι.
0: Με την άτρακτο, ναι, πήρε φωτιά βέβαια άτρακτος. Είχε τελειώσει όμως τα καύσιμα, είχε πολύ λίγα καύσιμα.
1: Είχε αδειάσει πριν, ναι.
0: Ναι, έτσι ώστε να μην πάρει φωτιά και το έκανε.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μοναδική στιγμή πραγματικά. Δηλαδή, ήρωας πραγματικός ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ διαφορετικά τα πράγματα, να το ρίξει με στη θάλασσα.
0: Να πατήσει το κουμπί.
1: Να σωθεί. Και να είναι βέβαιος ότι θα σωθεί.
0: Θα τον δει, λέει ο Δένδιας. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να τον δει. Μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Και... αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει κάθε μέρα να τα προβάλλουμε. Αντί είναι κάθε μέρα να λέμε τα χιλιάδες κακά που γίνονται.
1: Ναι, αλλά εσύ την αύξηση την έδωσε στους Μητροπολίτες, δεν την έδωσε στους πιλότους των μαχητικών.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, οι Μητροπολίτες είναι 100 και κλείνει το με αυτόν τον τρόπο στην δεξιά πλευρά της νίκης.
1: Το ότι τα δικαιολογείς όλα.
0: Δεν δικαιολογώ τίποτα. Το έχουμε πει 100 φορές. Οι πιλότοι βγάζουν 1.500-2.000 ευρώ καθαρά και ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα.
1: Τι συζητάμε τώρα, το ίδιο πράγμα.
0: Καλά, τώρα έχουμε σε ήρεμα νερά. Ναι. Σας θυμίζω ότι πριν από 5 χρόνια γινόταν κάθε μέρα σκράμπλ. Ήταν στον αέρα και πολεμάγανε με τους Τούρκους φτερό με φτερό.
1: Εντάξει, στη Βουλή συζητάγανε άλλα νωρίτερα πάντως.
0: Τι.
1: Κοντεροχτυπήθηκαν για τη 13η σύνταξη, αν θα δοθεί και το ΕΚΑΣ. Είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν είναι για τους συνταξιούχους.
0: Να βρούνε τι πρέπει να δώσουν, αλλά οτιδήποτε προτείνουν πρέπει με κάποιο τρόπο να τα έχουν μετρήσει πριν. Έτσι, να μην τα κάνουν σαν τον Τσίπρα που είχε υποσχεθεί 12 δις, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως αυτά ήταν μέχρι σήμερα. Εσύ έχεις δουλειά του Σαββατοκύριακο,
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Ναι,
0: δεν δουλεύεις υπόλοιπες μέρες.
1: Όχι, μια χαρά δουλεύω και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Σαββατοκύριακο θα είσαι κάπου, θα ξεκουράζεσαι.
0: Όχι, εδώ θα είμαι.
1: Μετά. Πώς την πάτησες έτσι.
0: Πράγματι. Έφυγε ο Χιώτης και τώρα κάνω γερμανικά νούμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
23: Μην το πει.
24: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
25: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
26: 21 και 22 Αυγούστου.
27: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
28: Και όχι μόνο.
29: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
30: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
33: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
32: Άντε καλέ, εγώ.
33: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
32: Μα τι λες?
33: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
32: Ποια χαρτιά?
33: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
34: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
35: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
36: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
35: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
36: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
37: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: 14 Σεπτεμβρίου

0: με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Και κυρίως αφορούν αυτές οι εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας. Έχουμε μπαράς συλλήψεων από την αντιτρομοκρατική για τις δολοφονικές επιθέσεις σε Μαρφίν το 2010 και την πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε με ποια στοιχεία δένουν αυτές τις υποθέσεις οι αστυνομικοί. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή νέες έρευνες για νέες συλλήψεις.
1: Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής συλλέγουν στοιχεία, παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα, αφαιρούν κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνές τους.
2: Θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία και στα υπολείμματα των μηχανισμών που έχουν βρεθεί και αυτά θα δείξουν περισσότερα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί και άλλο άτομο.
3: Αντιληφθήκαμε λοιπόν με το χειρότερο τρόπο ότι τα γκαζάκια δολοφονούν. Να δούμε από εδώ και πέρα η οργανωμένη πολιτεία πώς θα αντιμετωπίσει και αυτούς τους δράστες και γενικότερα όλα αυτά τα άτομα που δρούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Το γιατί του Παναγιώτη Νέστορα που είδε τη σύζυγό του, τη Βάγια Νέστορα, η οποία μάλιστα κηδεύτηκε χθες, να χάνει τη ζωή της όταν πριν από λίγες ημέρες τρομοκράτες έβαλαν φωτιά στο σπίτι τους.
4: Εγώ θα ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, τι σε έχει βάλει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές.
0: Νέες πληροφορίες θα έχουμε από τον Μανώλη Κωστίδη για την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει τα αμερικανικά F-35. Αναζητεί φόρμουλα η Άγκυρα και τουρκικά μέσα λένε ότι τη βρήκε.
5: Η Τουρκία πούλησε τους S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, που ήταν εμπόδιο για να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των S-35. Η Χουριέτ λέει ότι η Τουρκία χτες ολοκλήρωσε την πώληση.
6: Τώρα από και πέρα, εφόσον όλα αυτά έχουν πράγματι συμβεί και επιβεβαιωθούν, τότε πράγματι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος ώστε η Τουρκία να πάρει τα πρώτα 6 F-35, τα οποία αυτά F-35 είχαν δεσμευτεί από τις αμερικανικές αρχές.
0: Μέτρα μείωση στην τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Υψηλή τόνη νωρίτερα στη Βουλή ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
7: Ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, μάλιστα.
8: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
0: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην εντατική τρία άτομα από τη χθεσινή πύρινη κόλαση σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Θα ακούσουμε και ένα ντοκουμέντο από τη στιγμή που εργαζόμενος βγαίνει από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
9: Πω. Πήρατε την πυροσβεστική!
10: Πω ρε αδερφέ Κάκη, πολύ!
11: Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
0: Είναι σοκαριστικές εκείνες στιγμές. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα εκτενέστερο απόσπασμα. Προς το παρόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη!
12: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο να έχουν άπαντες και άπασες. Πήρα μου πολύ κίνηση όμως.
0: Ναι.
12: Πολύ κίνηση και στην άνοδο της Κηφισού, από την περιοχή του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, 1,5 χιλιόμετρο ισχυστού και πηγαίνει σιγά σιγά για τα δύο και να μιλήσουμε για τις λιγοστές εναλλακτικές που υπάρχουν αν δεν έχεις αντίρρηση, τα γρήγορα. Η Θηβών είναι αρκετά καλή και όσοι επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου βόρεια θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα, αλλά να είναι προετοιμασμένοι στη Βασιλή Σοφία θα καθυστερήσουν και μάλιστα αρκετά.

0: Στο κέντρο της Αθήνας φτιάχνει σιγά σιγά η κατάσταση, γιατί και εκεί είχαμε κυκλοφοριακά προβλήματα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αμήν, να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι μας. Και εννοείται πως θα αρχίσουμε από τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία, οι ιδιοκτικές αρχές, η αντιτρομοκρατική συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ συλλήψεων. Συλλήψεις και νέα στοιχεία που δεν περιορίζονται στην πρόσφατη δολοφονική επίθεση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα, αλλά και στην τραγωδία που προκάλεσε σε όλους μας μια ανίποτη οδύνη πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά αδύνατον να ξεχάσουμε εκείνες τραγικές στιγμές. Αναφέρομαι στη δολοφονία τριών ανθρώπων στην τράπεζα Μαρφίν στη Σταδίου, όταν οι δράστες σε μία από τις διαδηλώσεις εκείνες του μνημονίου αποκόπηκαν από την πορεία και είχαν πυρπολήσει την τράπεζα, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, μεταξύ αυτών η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Έχουμε λοιπόν νεότερα και για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Η αστυνομία έφτασε καταρχάς στα ίχνη, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει, αναμένει να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία και να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Έφτασαν στα ίχνη τριών ανθρώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως συνέπεια τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι από το πρωί σε εξέλιξη επιχείρηση από την αντιτρομοκρατική τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη. Διενεργούνται έρευνες σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, σε πολλά διαμερίσματα. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Αμέσως τώρα θα πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη, και μάλιστα σχεδόν ίδια ώρα ήταν που χθες ο Χρήστος Νικολαίδης βεβαίως μας έδινε το ρεπορτάζ από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, αλλά πιάσαμε και το κομμάτι των ερευνών. Μας είχε προειδεάσει ο Χρήστος ότι κάτι γίνεται αλλά δεν ανακοινώνεται, και λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην οδό Ολύμπου, εδώ όπου νωρίς σήμερα το πρωί έγινε η σύλληψη του 29χρονου, και εδώ συνεχίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε ο 29χρονος τα τελευταία χρόνια. Ο 29χρονος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία λέμε συνήθως οι συνήθεις ύποπτοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί για την συμμετοχή τους σε οργανώσεις του λεγόμενου αντιουσιαστικού χώρου και της εξουσιοβουλευτικής αριστεράς, του αναρχικού χώρου δηλαδή. Είναι άνθρωποι γνωστοί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στις αστυνομικές αρχές για την κατά κάποιο τρόπο διάθεσή τους να ριζοσπαστικοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους άλλους δύο συλληφθέντες, τόσο για την κοπέλα όσο και για τον άλλο, τον νεαρότερο, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς από ό,τι φαίνεται είτε συμμετείχε στην ομάδα η οποία τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, είτε ήταν αυτός ο οποίος τους έκρυψε στο σπίτι του, με το δεδομένο ότι η κατοικία την οποία νίκιαζε βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Να σου πω, Σπύρο, ότι λίγο νωρίτερα βρέθηκα και σε ένα άλλο σημείο στο οποίο έγιναν έρευνες. Είναι το διαμέρισμα στην περιοχή 40 εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε η κοπέλα, η οποία κατέφυγε στην Κρήτη σε φιλικό της ζευγάρι προκειμένου προφανώς να κρύψει τα ίχνη τους. Λοιπόν, σε εκείνο το σπίτι λοιπόν, το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη κοπέλα, έγιναν έρευνες, όπως είχαμε την ευκαιρία και εμείς να διαπιστώσουμε προσωπικά, ένα κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής, άντρες και γυναίκες με αυτά τα χαρακτηριστικά λευκά ρούχα, με γάντια στα χέρια και με μάσκες, προκειμένου να απομονώσουν την διασπορά βιολογικού υλικού από τη δικιά τους συμπαρουσία στο χώρο. Έκαναν έρευνες, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και κάποια αντικείμενα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Να πούμε λοιπόν ότι όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, σήμερα νωρίς το πρωί από το διαμέρισμα αυτό της οδού Ολύμπου, με μια συντονισμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση, πάνω πλοί άντρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν με δύο τρόπους στο διαμέρισμα. πιάνοντας εξαπίνης τον 29χρονο, τον οποίο και οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από εκείνη την ώρα συνεχίζεται η έρευνα στο σπίτι του προς αναζήτηση κάποιων στοιχείων που θα τον δέσουν καλύτερα με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι έχουμε και την αποκάλυψη της Γιάφκας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί, νομίζω, και είναι και το σημαντικότερο κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι οι συγκεκριμένες σημερινές τρεις συλλήψεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που είχε βέβαια και το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Mm-hmm. Υπάρχει σαφέστατο πληροφοριακό υλικό για άλλα άτομα τα οποία προχώρησαν στα χτυπήματα στα άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν σχέση με το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες. Επαναλαμβάνω για να το καταστήσω σαφές ότι οι σημερινοί τρεις συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την ενέργεια στην οικογένεια Νέστορα. Υπάρχουν άλλες έρευνες για αυτούς οι οποίοι έκαναν τα χτυπήματα στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σίγουρα ο Χρήστος συνεχίζει το ρεπορτάζ, οπότε θα έχουμε και τις επόμενες ώρες νεότερα από αυτό το χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, που βύθισε την οικογένεια στο πένθος και σόκαρε όλους μας. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είναι ο σύζυγος της Βάγιας, ο άνθρωπος που είδε τη γυναίκα του να σκοτώνεται από τους τρομοκράτες. Μίλησε στο Action.
3: Ναι, με χαροποίησε πάρα πολύ. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου ότι βρέθηκαν και πιαστήκανε. Εύχομαι να γίνει η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να τις δικάσει όπως πρέπει. Και να γίνουν τέτοια εγκλήματα άλλα. Ένα γιατί. Τι σου έχει βάλει τόσο μίσους, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές.
1: Αυτά είπε ο κύριος Νέστορας, που μόλις χθες κίδεψε τη σύζυγό του σε αυτή την δολοφονική επίθεση. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιάννης Σουλιώτης, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε εξελίξει πολλά παιδιά. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι μεγάλο ρόλο για αυτή την εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και από κάμερες ασφαλείας οι άντρες αντιτρομοκρατικής.
4: Και η απάντηση που λάβαμε στο πόσο φτάσατε στα ίχνη των δραστών ήταν ότι κυρίως από την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, δηλαδή από υλικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούσαν στην περιοχή και από τις οποίες προέκυψε ότι 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είχαν πάει στο σημείο, είχαν κάνει μια κατόπτευση και είχαν καταφύγει σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης. Και επίσης προέκυψε ότι αφού έκαναν την ενέργεια τη συγκεκριμένη, πήγαν πεζοί, επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου και έμειναν για αρκετές ώρες, καθώς η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έφυγαν το επόμενο πρωί, δηλαδή έμειναν ουσιαστικά άλλες 24 ώρες εκεί, και έφυγαν έχοντας προηγουμένως αλλάξει τα ρούχα που φορούσαν την στιγμή της επίθεσης, και αυτό προκειμένου να δυσκολέψουν, εν πάση περιπτώσει, την προσπάθεια της αστυνομίας να φτάσει στα ίχνη τους, κάτι το οποίο δεν πέτυχαν. Γι' αυτό και ο ένας από τους τρεις διωκόμενους συλληφθέντες κατηγορείται για υπόθαλψη. Είναι αυτός που είχε το σπίτι, στο οποίο, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο για την επίθεση και ως κρυσφύγετο μετά την επίθεση.
1: Μετά την επίθεση. Γι' αυτό έφυγε και μία στην Κρήτη. Πήγε στην Κρήτη.
4: Πήγε στην Κρήτη, είναι η κοπέλα, μία από τους δύο επιχειρησιακούς, να το πούμε έτσι, δράστες. Είναι μία 26χρονη κοπέλα.
1: Η γυναίκα, από τα στοιχεία που έχεις, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις δολοφονικές επιθέσεις.
4: Είναι η μία, δηλαδή από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο είναι αυτοί που κατεβαίνουν, πηγαίνουν, αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό και φεύγουν. Άρα της αποδίδεται ενεργός ρόλος στην υπόθεση. Όχι υποστηρικτικό ρόλο.
1: Αυτό θέλω να πω. Όλοι έχουν ενεργό ρόλο, ίσως εγώ δεν το διατύπωσα καλά, αλλά όχι περιφερειακό. Αυτή που τους έκρυψε, αυτή που τους προμήθησε κάτι, είναι αυτή που συμμετείχε.
4: Ναι, ναι. Συμμετείχε 26χρονη μαζί με έναν επίσης νεαρό άνδρα που συνελήφθη.
1: μας είπε ο Χρήστος Νικολαίδης ότι τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στην επίθεση τη δολοφονική στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
4: Ναι, ναι.
1: Άρα είναι άλλοι οι οποίοι...
4: Το είχαμε πει, αν θυμάσαι, και από τις πρώτες μέρες, ότι η αστυνομία ερευνούσε αφενός το ενδεχόμενο να υπάρχει, και γιατί στην αρχή είχαμε πει ότι είναι τρία τα άτομα, ερευνούσε το ενδεχόμενο να υπάρχει τέταρτο πρόσωπο, όπως επίσης και να μην είναι μία η ομάδα που ενήργησε εκείνο το βράδυ. Να θυμίσουμε ότι το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου είχαν γίνει διαδοχικά τρεις επιθέσεις σε απόσταση χρονική μεταξύ τους, σε 17 λεπτών. Η αστυνομία λοιπόν θεωρεί και κατέληξε από την έως τώρα εξερεύνηση ότι οι δύο πρώτες επιθέσεις, που είναι χρονικά, απέχουν μεταξύ τους 5 λεπτά, και όσον αφορά την απόσταση των δύο διαμερισμάτων στόχοι ήταν 500 μέτρα, ότι αυτές τις ενέργειες τις έκανε άλλη ομάδα, και ότι άλλη ομάδα, αυτοί εδώ οι συλληφθέντες δηλαδή, έκαναν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Επειδή λοιπόν θεώρησε η αστυνομία ότι υπάρχει ρίσκο να διαφύγουν οι ταυτοποιημένοι για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, προχώρησε στις τρεις συλλήψεις, και η δικογραφία για τις δύο πρώτες είναι κατά αγνώστων, και υπάρχει η εκτίμηση, η αισιοδοξία αν θέλεις, ότι από την εξερεύνηση από των πιστηρίων που θα συλλεγούν από την τρέχουσα έρευνα, από τις συλλήψεις δηλαδή των τριών, θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και των υπολείπων. Να το πούμε πιο απλά, ότι αν τους κατάσχουν, ας πούμε, τα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν δει ότι τις κρίσιμες ώρες των επιθέσεων κτλ. Έχουν κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποια άτομα, μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει εκτίμηση ότι θα οδηγηθούν και στην ταυτοποίηση αυτών που έδρασαν στις δύο προηγούμενες επιθέσεις.
1: Ναι.
4: Να σου πω έτσι,
1: ναι,
4: αν θέλεις,
1: ναι,
4: για,
1: ναι,
4: την,
1: ναι,
4: πληρότητα του ρεπορτάζ,
1: ναι, ναι, ναι,
4: ότι δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι.
4: Δεν είναι άγνωστοι για τις αρχές.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ήθελα να σου πω ότι φαντάζομαι, όταν είδαν το υλικό από τις κάμερες και το ανέλησαν, τα πρόσωπα που είδαν κάτι τους θύμισαν.
4: Ναι, ναι. Και αυτό γιατί δεν είναι άγνωστοι, όπως είπαμε, στην,
1: ναι,
4: αστυνομία. Το να σου πω εντάχει ότι το 2022 η 26χρονη σήμερα κοπέλα είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση με την επωνυμία Αναρχική Δράση. Για συμμετοχή στην ίδια οργάνωση είχαν συλληφθεί ακόμα δύο άτομα τότε. Είχε αποδοθεί στην ομάδα Αναρχική Δράση, είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στο διάστημα από το 2016 μέχρι το 2022. Το πρωτόδικο δικαστήριο έγινε το 2023, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της, και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 16 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς είχε κριθεί ένοχη μόνο για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτή εναντίον του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Αντίθετα, ο φερόμενος ως αρχηγός εκείνης της ομάδας Αναρχική Δράση είχε κριθεί ένοχος και του είχε επιβληθεί ποινή 6 ετών φυλάξης, την οποία και εξέτησε. Ο δεύτερος συλληφθής, ο 29χρονος, είναι και αυτό ενεργό μέλος του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Η αστυνομία λέει ότι είναι μέλος μιας ομάδας ή τέλος πάντων του Συμβουλίου Αναρχικών της Θεσσαλονίκης, και ότι έχει δύο προσαγωγές το 2015 και το 2026 για υποθέσεις που αφορούν πορείες, συγκεντρώσεις και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό, Γιάννη. Θα συνεχίσουμε, αλλά θέλω να κάνουμε εδώ μια στάση. Είναι 5 Μαΐου του 2026. 5 Μαΐου του 2026 και γίνεται μια εκδήλωση μνήμης στην Οδό Σταδίου, εκεί που είναι το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν, εκεί όπου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος, το πρώτο της παιδί, ο Επαμηνώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια χάνουν τη ζωή τους όταν τους πυρπολούν κουκουλοφόροι. Πριν από 2 μήνες, σε αυτή την εκδήλωση, στην τελετή μνήμης για τα θύματα, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.
5: Όπως όλοι μας παραδεχόμαστε ότι έγινε ένα έγκλημα, και όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διελευκανθεί.
1: Και ο κ. Αμπάτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τράπεζο Υπαλλήλων.
6: Τρεις συνάδελφοί μας και ένα γέννητο παιδί δεν είναι κοντά μας, χωρίς να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Και η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Η Μαρία Καραγιάννη στις 5 Μαΐου του 2010, εργαζόμενη στη Μαρφίν, είναι η γυναίκα με τα μαύρα μαλλιά, πώς να το περιγράψω, έχει εντυπωθεί στη μνήμη όλων νομίζω, που έχει βγει στο μπαλκόνι μαυρισμένη από τους καπνούς, προσπαθεί να σωθεί, αναζητεί κάποια διέξοδο από τη φωτιά. Ήταν στο Open πριν από λίγες μέρες.
7: Εμείς αποτύχει σωθήκαμε. Αυτό είναι που λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκείνο είναι που απασχολεί το μυαλό μας. Δηλαδή, καταρχάς, okay, είναι όχι okay, καθόλου okay. Είναι οι δολοφόνοι, είναι οι εγκληματίες που άπλωσαν το χέρι τους, πέταξαν το έφλεκτο υλικό και θέλησαν να μας κάψουν σαν τα ποντίκια. Γιατί το ξέραν ότι ήμασταν μέσα. Τους φωνάζαμε από μέσα, μην ρίχνεις τη φωτιά. Και η άλλη διάσταση του τραγικού συμβάντος είναι από πλευράς εργοδοσίας ότι δεν προστατευτήκαμε στο ελάχιστο.
1: Και γιατί ακούσατε τώρα αυτά τα αρχητικά, γιατί Γιάννη Σουλιώτη?
4: Γιατί έχουν γίνει δύο συλλήψεις εκτέλεση ενταλμάτων το πρωί, δύο συλλήψεις ανδρών οι οποίοι φέρνται να έχουν εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας και υπάρχει και μια διαδικασία ενός εντάλματος για ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φέρνεται να διαμένει τα τελευταία αρκετά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε εντάχει ότι η αστυνομία συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια για να διαλευκάνει και να εξιχνιάσει τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ήταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που, αξιοποιώντας και κάποια στοιχεία που παρέλαβε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την Κρατική Ασφάλεια, κατάφερε να ταυτοποιήσει τρεις από τους εμπλεκόμενους σε εκείνη την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε, έκρινε ότι είναι επαρκή προκειμένου να γίνει ανάσυρση του φακέλου από το αρχείο. Τέθηκε υπόψη του ανακριτή που την είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, ο οποίος ανακριτής μελέτησε το υλικό και έκρινε και αυτός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να εκδοθούν εντάλματα. Έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, μια άλλη έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας, τα στοιχεία που είχαν προκύψει τα τελευταία, να το πω χοντρικά, 5-6 χρόνια τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,
1: η οποία
4: τα επεξεργάστηκε
1: όλα αυτά τα χρόνια.
4: Στη συνέχεια δόθηκαν τα στοιχεία αυτά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης από την οποία προκύπτουν, όπως όλα δείχνουν, ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής σε βάρος τριών ανθρώπων. Οι δύο που είναι άντρες περιγράφονται μέχρι ως ενεργά μέχρι και σήμερα μέλη του αναρχικού χώρου, σε αντίθεση με την γυναίκα
1: που
4: η, οποία,
1: στο εξωτερικό.
4: Η οποία έχει αποστασιοποιηθεί, όπως μας είπανε, από το συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια, ζει μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά. Προφανώς για εκείνη θα κινηθεί η διαδικασία μέσω διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς η αστυνομία καταφέρνει να φτάσει στα ίχνη των δραστών, ναι, 16 χρόνια μετά. Η απάντηση, νομίζω ότι ακόμα η αστυνομία δεν θέλει να αποκαλύψει ακριβώς το πώς έχει φτάσει. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρχε προανακριτικό υλικό και συγκεκριμένα φωτογραφίες που είχαν προκύψει από παλαιότερες προηγούμενες έρευνες των αρχών. Οι φωτογραφίες αυτές έγινε μια αντιπαραβολή τους, μπήκαν ας πούμε σε μια κοινή δεξαμενή και έγινε μια αντιπαραβολή τους με φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, την ημέρα του εμπρισμού, και με βάση κάποια χαρακτηριστικά των δραστών στις φωτογραφίες από τις άλλες έρευνες και τα χαρακτηριστικά των δραστών από την ημέρα των επεισοδίων, προέκυψε η ταύτιση και έτσι βγήκανε τα εντάλματα. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ως δράστης ένας άλλος νεαρός, ο οποίος είχε αθωωθεί, και ότι εν πάση περιπτώσει είχαν υπάρξει κάποια μπρος-πίσω σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Η λογική λέει ότι αυτή τη στιγμή προφανώς το αποδεικτικό υλικό θα είναι αρκετά ισχυρό προκειμένου και η αστυνομία και το Υπουργείο και η εισαγγελία και η ανάκριση να μπουν, να επανέλθουν δυναμικά σε αυτή την υπόθεση και να βγάλουν εντάλματα και να προχωρήσουν, ναι, σε συλλήψεις.
1: Χωρίς να έχω εγώ τη γνώση που έχεις εσύ και από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι για να αποφευθούν αρνητικές εντυπώσεις, η αστυνομία αυτή τη φορά θα έχει κάποια στοιχεία τέτοια που να μπορεί να οδηγήσει αυτή την υπόθεση τουλάχιστον στο δικαστήριο.
4: Στο κρατήριο,
1: και
4: ναι.
1: Για να μην ζήσουμε πάλι το έργο ότι τα στοιχεία είναι ελλειπή, ανεπαρκή και γι' αυτό μένει στο κενό. Πρώτον. Και δεύτερον, να δούμε πώς θα κλείσει μια εκκρεμότητα που φαντάζομαι συμφωνείς, δεν τιμά τη χώρα μας 16 χρόνια μετά να μην έχουν εντοπιστεί οι δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος και να είναι σε εκκρεμότητα. Δεν
4: είναι πάντως μια σοβαρή υπόθεση που είχε απασχολήσει τα μέσα. Έχει τρεις νεκρούς.
1: Άρα θέλω να πω τώρα πώς έχει τοποθετηθεί. Αλλά μας λες ότι δείχνει αυτή τη φορά να έχει γίνει μια, τουλάχιστον σε επίπεδο συγκέντρωσης και επεξεργασίας, μια πολύ συστηματική προσπάθεια.
4: Από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι η υπόθεση αυτή δουλευόταν τον τελευταίο σίγουρα 1 με 1,5 χρόνο, και αυτό γιατί κάποια στιγμή είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι η αστυνομία ψάχνει μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων
1: υλικό.
4: Ποιοι δούλευαν φωτογράφοι τότε για να βρουν από το προσωπικό τους αρχείο υλικό και να προσθεθεί. Άρα δεν λέω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η υπόθεση δουλεύεται.
1: Δουλεύεται σε άλλο επίπεδο και πιο οργανωμένα. Μην φύγεις. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα σου κάνω μετά μια ερώτηση για τα προφανή δηλαδή.
8: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
1: Ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Επειδή μέσα σε λίγες ώρες είχαμε συλλήψεις για 2 συμβάντα τα οποία εκ πρώτης δεν έχουν κάποιο σημείο επαφής, εσύ βρίσκεις ότι κάπου τέμνονται αυτά τα δύο?
4: Επιχειρησιακά με αστυνομικά κριτήρια εννοείς ή με όρους επικοινωνίας?
1: Όχι, το επικοινωνιακό θέλω να το αφήσω έξω γιατί δεν μπορώ.
4: Όχι, δεν καταλαβαίνω να τέμνονται αυτές οι υποθέσεις.
1: Όχι.
4: Έχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αν θέλεις. Είναι 2 εμπριστικές ενέργειες που κατέληξαν, οδήγησαν στο θάνατο. Αυτό είναι, αλλά θέλω να πω περαιτέρω σύνδεση δεν μοιάζει να υπάρχει. Υπάρχει και ένα ηλικιακό χάσμα, αν θέλεις, εδώ δηλαδή, ανάμεσα στο.
1: Θέλω να πω, μήπως έκανε την κίνηση για τη δεύτερη περίπτωση η αστυνομία επειδή είχε προηγηθεί πρώτη, μήπως
4: δεν βλέπω κάποια τέτοια σύνδεση. Δηλαδή με όρους προανακριτικούς αστυνομικούς δεν βλέπω να υπάρχει κάποια σύνδεση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Βεβαίως, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
15: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
16: 10, 9, 8, 7,
13: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Επιστρέφουμε, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των F-35 που διακαώς θέλει να αποκτήσει η Τουρκία. Ήταν χθες ακριβώς την ίδια ώρα, έχετε συνηθίσει πλέον, ακούμε τις πληροφορίες μας δίνει ο Μανώλης Κωστίδης εκεί γύρω στις 2.30. Αυτό θα το ακούσουμε για να γνωρίζετε τι ακούτε και πόσο έγκυρο και έγκριτο είναι το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη προκειμένου. Χθες λοιπόν, 24 ώρες πριν, έλεγε αυτή την ώρα που μιλάμε, έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης.
21: Θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε όσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, το τουρκοσπέρος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου.
1: Και μετά από αρκετές ώρες, αφού ο Μανώλης έδινε αυτή την είδηση, η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο του διαδικτύου, υπάρχουν αντιδράσεις από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και από Ρωσία. Θα τον καλωσορίσουμε λοιπόν τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Όχι, είναι το ρεπορτάζ για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι όταν ακούν, όταν ακούν τις ανταποκρίσεις σου και τις πληροφορίες σου, να γνωρίζουν ότι πρόκειται για σφραγίδα πια.
22: Καλή μόνο και λάθη κάνουμε. Προσπαθούμε να το καλύτερο δυνατόν. Η είδηση σήμερα είναι ότι για να ακολουθεί αυτό το πράγμα που είπαμε χτες, ο αρθρογράφος της Χουριέτ, ο Αμπντουλκαδίρ Σελβί, φιλοκυβερνητικός και με πολλές διασύνδεσεις στην κυβέρνηση, ίσως από τους πιο γνωστούς στην κυβέρνηση, εγγράφει ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πώληση των S-400, αυτό υποστηρίζει, και ότι σήμερα θα ανακοινωθεί αυτή η πώληση. Μάλλον ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στον Ισραηλινό τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγη ώρα, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις με την Τουρκία για την πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα, άρα τρέχει το θέμα.
1: Πάλι εσύ τώρα, είχες πει ότι είχε τεθεί, το είχε θέσει ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα.
22: Εγώ νομίζω ετοιμάζει την κοινή γνώμη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί διαβουλεύσεις έχουν γίνει νομίζω. Ήδη ο Φιντάν είχε ταξιδεύσει και είχε δει και τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Λαυρόφ, αλλά σε ασυνήθιστη μορφή είδε και τον Πούτιν. Δηλαδή, Υπουργό Εξωτερικών να συναντάει μόνος του τον Πρόεδρο της Ρωσίας, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και μια είδηση τελευταία στιγμής επίσης είναι ότι σήμερα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, στις 5 η ώρα θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Ενδεχομένως να έχουμε μεγάλη είδηση από εκεί.
1: Ναι.
22: Δεν λέω ότι αλίμονο
1: ότι θα πει αυτό,
22: θα
1: αλλά, αυτό, αλλά ναι, ναι.
22: Αλλά και ξέρετε, ταιριάζει και η ώρα Αμερικής. Δηλαδή, 5 το απόγευμα είναι. Δηλαδή, να έχει ξυπνήσει και η Αμερική.
1: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Πιάνεται το θέμα από κάθε άποψη, ακόμα και η διαφορά ώρας. Και σε αυτή την προσπάθεια που λες ότι να προετοιμαστεί κοινή γνώμη, γίνονται αυτές οι κινήσεις για να προετοιμαστεί, ίσως εντάσσεται και το η απόκτηση από την Τουρκία νέων συστημάτων αεράμυνας. Οπότε σου πει ότι εμείς δεν αφήνουμε τη χώρα μας ακάλυπτη, φέρνουμε καινούργια συστήματα αεράμυνας, οπότε αυτά δεν μας χρειάζονται.
22: Ναι, ο αρθρογράφος ο συγκεκριμένος λέει μάλιστα ότι θα πουλήσουμε σε 400, θα βγούμε και οικονομικά κερδισμένοι. Δηλαδή θα πάρουν, εγώ σου καταλαβαίνω, θα πάρουν και παραπάνω χρήματα για να γλυκάνουν το χάπι, ας πούμε, να γίνει πιο.
1: Ναι.
22: Και ζημιωμένοι.
1: Ότι δεν υποκύψαμε.
22: Και έρχονται και νέα συστήματα από τη Γαλλία, από Πάτριο, το οτιδήποτε. Άρα όλοι ευχαριστημένοι. Θα δούμε. Αυτό τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα, Μάνολη?
22: Σημαίνει γρήγορες διαδικασίες. Γρήγορες θεωρείται, για την παραλαβή των 6 F-35 που ανήκουν στην Τουρκία, στην πραγματικότητα έχει πληρώσει η Τουρκία και χρησιμοποιούνται σήμερα από το αμερικανικό ναυτικό, επειδή λόγω των κυρώσεων δεν είχαν δοθεί. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά αφού τη στιγμή που έχουν φύγει S-400, ο Τραμπ μπορεί να στείλει επιστολές στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να ζητήσει την έγκριση για να δείξουν διαδικασίες πιο μελλοντικά για τα επόμενα χρόνια η Τουρκία να παραλάβει πολλά F-35. Θα είναι συμπαραγωγός, θα είναι οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Αγοραστής, θα το δούμε. Όμως θα απεγκλωβιστεί η Τουρκία από αυτό το σύστημα και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο βήμα. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου που ήμασταν. Όταν ρωτήθηκε από το Reuters τι θα κάνετε με το S-400, είπε να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε και χαμογέλασε. Σύντομα θα ξέρουμε, ή σήμερα ή σε λίγες μέρες τρέχει το θέμα. Πραγματικά, εγώ πώς και πώς σας μιλάω ανοιχτά, πώς και πώς περιμένω αυτή τη συνέντευξη του Φιντάν.
1: Του Φιντάν το μεσημέρι.
22: Ενδεχομένως να είναι πιο, να μην πει πουλήσαμε. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Θα αφήσει να διαφάνει τι έχει.
22: Θα καταλάβουμε.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Καλή συνέχεια.
22: Ευχαριστώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Αυτά είναι που τρέχουν τις τελευταίες ώρες. Τώρα ίσως, όχι ίσως, σίγουρα έχει σημασία και η παρουσία εδώ ομάδας αντιπροσωπείας του Κογκρέσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, επικεφαλής είναι ο γερουσιαστής Γουίκερ, είναι και γερουσιαστές και βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, συναντήθηκαν με τον Νίκο Δένδια, γερουσιαστές και βουλευτές, συναντήθηκαν νωρίτερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Υπουργό των Εξωτερικών, μάλιστα έγιναν και δηλώσεις στη συνάντηση με Δένδια. Έγιναν δηλώσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε, είπε στους Αμερικανούς ο Δένδιας, μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας εδώ να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας. Και μάλιστα ο Γουίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου, του είπε: θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη και για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζουμε, του λέει ο Αμερικανός γερουσιαστής, του λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τον εξανατολών γείτονά σας και μας ενδιαφέρει να σας ακούσουμε. Αυτά απάντησε ο γερουσιαστής ο Νίκο Δένδια. Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην χθεσινή κόλαση που είχαμε στον Ασπρόπυργο στο εργοστάσιο με ανθρώπους να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή στην εντατική και βεβαίως από την πλευρά της και η αστυνομία να κάνει και η πυροσβεστική να κάνουν τις ερευνές τους. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας ενημερώσει για όλα αυτά. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και ο απολογισμός δυστυχώς είναι 11 τραυματίες, πρώτα των οποίων να σας πω ότι οι τρεις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, δίνουν μία μάχη για τη ζωή τους. Τώρα, πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι οι δύο είναι, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ, και ο ένας είναι διασωληνωμένος στο γεννηματάς. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τους διασωληνωμένους του ΚΑΤ είναι ότι ο ένας άνδρας είναι 54 ετών εγκαυματίας, φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα. Στο 90% της επιφάνειας του σώματός του είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος είναι 41 ετών, επίσης με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα, 75% της επιφάνειας του σώματός του. Ο άνθρωπος αυτός έχει και εισπνευστικό έγκαυμα. Τώρα, στο γεννηματό που σας είπα, είναι ο άνθρωπος 28 ετών. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε λοιπόν για 3 άτομα στη σοβαρή κατάσταση, 2 άτομα υπάλληλοι του συνεργείου νοσηλεύονται στο θριάσιο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Νοσηλεύεται και 1 άτομο στο αστικό με αναπνευστικά προβλήματα. Και οι υπόλοιποι 5 από τους 11 έχουν πάρει εξιτήριο.
1: Οπότε δεν είναι. Οπότε μιλάμε για 3 ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις.
1: Σε επίπεδο ερευνών, Γεωργία?
0: Σε επίπεδο ερευνών τώρα έχουν γίνει 2 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λοιπόν σχετικά με την πυρκαγιά και την έκρηξη. Έγιναν όλα αυτά χθες, την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: 2 συλλήψεις λοιπόν σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Αστυπηρήγου. Μιλάμε λοιπόν για 2 άτομα, η ΜΕΔΑΠΗ, συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και εκμεταλλευτής του δυτιοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε
1: το εξεράγει,
0: η έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Τώρα, οι συλληφθέντες, θα σας πω ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματική αδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με πηγές πυροσβεστικής. Αυτές είναι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε προς ώρας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τα γεγονότα εκτελήθηκαν χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Εννοείται πρέπει να προσέχουμε, γιατί σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, μιλάμε και για ένα τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο προκάλεσε την έκρηξη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ σου. Γεωργία Μαυρουδή. Τι να πω, ελπίζω να πάνε καλά με τους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους ουσιαστικά. Είναι στην εντατική. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ντοκουμέντο. Θα ακούσετε εκρήξεις. Ακούγονται εγκρήξεις σε αυτό το ντοκουμέντο. Έχει παραδοθεί το εργοστάσιο στις Φλόγες και θα ακούσετε τον ήχο των εκρήξεων, φωνές πανικού και ένας εργαζόμενος ο οποίος βγαίνει με σοβαρά εγκαύματα, βγαίνει εκείνη την ώρα από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
2: Έλα! Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα! Πω! Πήρατε την πυροσβεστική! Ασθενοφόρο πήρες!
3: Πω ρε αδερφέ, κάτι πολύ!
2: Τι πήρε φωτιά ρε αρχοντά!
5: Εγώ άνασε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
1: Και μόνο από το ηχητικό που ακούσαμε μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε χθες στον Ασπρόπυργο, σε αυτό το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ερχόμαστε τώρα στα πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μία μάχη Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Έχουμε σοβαρές εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα αρχίσουμε με μία αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο αυτοκινήτου.
23: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
1: Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο προϊστάμενος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
24: Χαίρετε.
1: Θα μας επιτρέψει να ακούσουμε 1-2 ηχητικά από τη Βουλή για να καταλάβουμε και τον τόνο που υπήρξε σήμερα. Είναι ο ερωτών Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε περώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού.
23: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει?
25: Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
26: Δεν θέλω χαρτιά.
25: Πόσο στοιχίζει? Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
27: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πόσο
25: 320%. Α, η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε δύο δόσεις.
25: Α, και δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
23: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
25: Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
23: Εξαγγέλνουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης, η ακρίβεια θα πάει διακοπές. Δεν θα έχουμε αύξηση ακρίβειας. Άρα ποιο 5% θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια. Ποιο κοροϊδεύεται.
25: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
23: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάζουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.
25: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Αυτόν πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά εδώ και δεκαετίες και δυστυχώς αναπαράγεται, κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης.
1: Είχαμε αυτή την κόντρα σε υψηλούς μεν τόνους, αλλά από ό,τι παρακολούθησα, εκτός αν μου ξέφυγε κάτι, Αντώνη, δεν είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέφυγε, δεν ήταν ακραία. Και δεν ξέρω αν βοήθησε σε αυτό και ένα κλίμα, γιατί με αυτό ξεκίνησαν. Ήταν και ο κύριος Αντουρουλάκης στην κηδεία της Νέστορα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε με αυτό ο Μητσοτάκης, του λέει: αναγνωρίζω ότι ήσουν και εσύ εκεί στην κηδεία, έτσι πρέπει να είμαστε. Φάνηκε εντός πλαισίου αυτή η κόντρα, πώς να το πω.
6: Ναι, και ήταν μια επίκαιρη ερώτηση έτσι κι αλλιώς. Ήταν μεταξύ των δύο, ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση. Οπότε δεν είχαμε την ανάμειξη και άλλων πολιτικών αρχηγών για να επεκταθεί η κόντρα και έμειναν αυστηρά στο πεδίο της οικονομίας, το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει και τους δύο πάρα πολύ.
1: Καίει και τα νοικοκυριά. Στη δημοσκόπηση του Sky, το 90%, 9 στους 10, θα πούμε σε λίγο τα άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, αλλά 9 στους 10 λέει: αυτό που με ενδιαφέρει είναι ακρίβεια. Οπότε απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Μίλησες για πολιτικούς αρχηγούς. Πώς είναι η πολιτική αρχηγή αυτή τη στιγμή στη Βουλή?
6: Πώς είναι?
1: 8. Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
6: Εντάξει. Θα δούμε. Εννοώ θα υπάρχει και καινούριος του ΣΥΡΙΖΑ από εβδομάδα.
1: Τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη?
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κρατσιμάνβελος προφανώς βρέθηκε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Γιατί από τη μία η απόφαση της 6ης Ιουνίου να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μη εφαρμόσιμη. Αυτό το είδαμε. Δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα εδώ και ένα μήνα περίπου. Με αποτέλεσμα να γκρινιάζουν ακόμα και δικά τους στελέχη. Δεν λέω για τη μειοψηφία για τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί αύριο. Θα πήγαινε να έλεγε τι? Να μην αντιπαρατεθούμε στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό θα σήμαινε αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει πάλι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Στριμώχθηκε.
6: Ναι. Και από την άλλη υπήρχε βεβαίως και το αφήγημα του Παύλου Πολάκη για αυτόνομη κάθοδο, το οποίο δεν ήθελε ο ίδιος να το υπηρετήσει. Είναι αλήθεια πως ο Σωκράτης Φάμελος εξ αρχής είχε μιλήσει για σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα...
1: Εσύ περιέγραφες, γιατί διαβάζω και τα άρθρα σου στην Καθημερινή, περιέγραφες αυτό το αδιέξοδο, αλλά δεν ξέρω, ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, θεωρείς?
6: Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ευνηδίασε πολλούς χτες, γιατί κάποιοι το έμαθαν μία ώρα πριν. Αλλά διαβάζοντας τα γεγονότα, καταλάβαινες ότι θα ήταν μονόδρομος για τον ίδιο, γιατί θα έπρεπε να αφηγηθεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Και πάλι αν υπήρχε ένα θολό μήνυμα θα ήταν ακόμα χειρότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οπότε παρατείτε ο Φάμελος. Τι κάνει ο Φάμελος, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
6: Έχουμε δύο κενά. Έχουμε ένα κενό στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και ένα κενό στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το πρώτο κενό δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί το καταστατικό προβλέπει συνέδριο και προβλέπει εκλογή από τη βάση. Δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα αυτά. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Τι θα κάνει δηλαδή?
6: Να συγκαλέσει συνέδριο με ποιους συνέδριους? Θα γίνει έκτακτο ή τακτικό? Τώρα μπερδεύουμε και πολύ τον κόσμο. Με τους ίδιους ή τους παλιούς? Και να κάνεις μια εκλογή από τη βάση με τι δύναμη πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί να το κάνει αυτό προεκλογικά. Άμα είναι να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, άμα είναι να γίνουν τον Απρίλιο, ενδεχομένως να μαζευτούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και να το κάνουν αυτό. Θα τα δούνε. Αυτό που προέχει τώρα είναι να βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε πως ο κ. Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος. Να δούμε, θα υπάρχουν κι άλλοι. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
4: Και πάλι όμως, από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, αφού βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι παραιτήσεις.
6: Το ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί πρόσεξε. Αύριο θα γίνει τελικά η Κεντρική Επιτροπή, γιατί τσακώθηκαν και γι' αυτό. Ναι. Αν την Κεντρική Επιτροπή την κερδίσει ο Παύλος Πολάκης και αποφασίσει ουσιαστικά αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, θα έχουμε από Δευτέρα ή από την Κυριακή ίσως ένα μπαράζ αποχωρήσεων ή παραιτήσεων ή εξαρτοποιήσεων. Οπότε ναι, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί άμα μιλάμε για αναξαρτητοποιήσεις, τώρα είναι 24, μπορεί να βρεθούν 12, 13 και αυτοί να αποφασίσουν. Άρα και εκεί να έχει μια πλειοψηφία ο Παύλος Πολάκης. Είναι δηλαδή δύσκολη εξίσωση. Αν μιλάμε για αποχωρήσεις και πάλι δεν ξέρουμε. Αυτός που θα πάρει τη θέση αυτού που θα αποχωρήσει, αν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ανήκει στη Νέα Αριστερά και να αναξαρτητοποιηθεί και αυτός. Μήλος. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα και βεβαίως το αποτέλεσμα έχει και κάτι άλλο μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αύριο πρέπει ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει την Κεντρική Επιτροπή, να επανέλθει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει από εβδομάδα να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εγώ απορώ πώς τα έχεις τακτοποιημένα στο μυαλό σου όλα αυτά που
6: είναι πολλά τα χρόνια, Σπύρο.
4: Δυσκολεύτηκα να σε παρακολουθήσω με τα εάν τη υποκατήτη. Δηλαδή είναι τρέλα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα Τσίπρας που είναι στο 17% αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί.
6: Ναι,
4: λέω για την μπάλση.
6: Ναι, εντάξει. Αυτό το ήταν αναμενόμενο. Με το που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το όριο του 3%. Και αυτό βέβαια είναι και ένα αντεπιχείρημα της άλλης πλευράς προς τον Παύλο Πολάκη, που του λένε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, θα επιχειρήσει να κάνει και κάποιες συνεργασίες ο Παύλος Πολάκης αν πάρει το κόμμα. Μάλιστα, το δούμε αυτό. Μάλιστα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Κάπως έτσι χαρτογραφείται η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δημοσκόπηση που σας έλεγα, ο Τσίπρας φαίνεται στο 17%, πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, αλλά αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε και στο Sky.gr, γιατί έχει ενδιαφέροντα κομμάτια, όπως πόσοι επιθυμούν εκλογές φέτος ή το 2027, πόσοι θέλουν κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή όχι. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται παρά το πολεμικό κλίμα. Συνεχίζονται τα κακά μαντάτα για την Volkswagen με σημαντική μείωση των πωλήσεων. Νέος καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει την Ιταλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την Ανιούσα παίρνουν και πάλι οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία λόγω των εχθροπαξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου το ντίζελ και η βενζίνη σπάνε ξανά το φράγμα των 2 ευρώ στα γερμανικά πρατήρια βενζίνης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε χθες το βράδυ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τη νύχτα προς την Τετάρτη. Ήταν ένα τηλεφώνημα εφόλης της ύλης, ανακοίνωσε το Ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου για την Volkswagen η μία κακή είδηση διαδέχεται την άλλη. Τα σχέδια για περικοπή έως και 100.000 θέσεων εργασίας διαδέχθηκαν τα σενάρια για το κλείσιμο 4 μονάδων παραγωγής στη Γερμανία, αλλά και ο δραστικός περιορισμός των μοντέλων του ομίλου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι πωλήσεις οχημάτων της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν πάνω από 36%, σε Ευρώπη και Αμερική αυξήθηκαν. Απογοητευτικό για τη μετάβαση της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση είναι ότι μειώνονται κυρίως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Πράσινο φως έδωσε σήμερα η Γερμανική Βουλή στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αφετηρία των ριζικών αλλαγών είναι να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, τα οικονομικά του οποίου δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ζητούμενο για την κυβέρνηση Μέρτς είναι να μην αυξηθούν οι εισφορές. Για το λόγο αυτό περιορίζονται οι δαπάνες για ιατρία, φαρμακεία και φάρμακοβιομηχανία και αυξάνεται το μερίδιο συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος φαρμάκων. Ο καύσωνας επιστρέφει στην Ιταλία πριν καλά-καλά συνέλθει από τον προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον, καλώς ήρθατε.
9: Χαίρετε.
1: Καθάρισε η Γαλλία.
9: Το καθάρισε η Γαλλία, ναι. Πολύ ανώτερη του Μαρόκου. Το περίμενα πιο ανταγωνιστικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι είναι μάλλον η πιο πιστική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, η πιο ταλαντούχα. Οι πέντε μεσοεπιθετικοί της εξακολουθούν να είναι και η μοναδική της σκόρερ. Αυτή τα έχουν βάλει όλα τα γκολ και τα 16.
1: Καταλάβαμε όλοι ότι είσαι Γάλλος, αλλά μην με πληγώ, γιατί εγώ είμαι Άγγλος.
9: Όχι, όχι, δεν σε πληγώ καθόλου. Λέω αυτό που βλέπουμε. Διότι εγώ δεν υποστηρίζω τη Γαλλία. Εγώ θέλω η Αργεντινή ή η Αγγλία να το πάρει.
1: Αγγλία,
9: ναι, η Αργεντινή ή η Αγγλία. Αλλά είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Πέρασε στους 4, θα παίξει με τον νικητή του απόψινού Ισπανία-Βέλγιο. 10 η ώρα αυτός ο προημιτελικός απόψε, ναι, στις 10. Κατά τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόγκα, που το ξέραμε, είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα, τώρα είναι και επίσημο. Και υπάρχει επέκταση συμβολέου της ΑΕΚ με τον Χαβιέρη Μπάλτα, τον αθλητικό της διευθυντή, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Που...
1: και εκ του αποτελέσματος.
9: Και γενικότερα παραμένει μετά την ανανέωση του Νίκολιτς αλλά και του Γιώβιτς τις προηγούμενες ημέρες. Ανανέωσε και αυτόν η Ένωση.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να έχει μια εικόνα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο έχει παιχνιδιά αυτό.
9: Το Σαββατοκύριακο έχει αρχικά για το Μουντιάλ τους δύο τελευταίους προημιτελικούς το Σάββατο το βράδυ στις 12.
1: Και οι δύο.
9: Ναι, στις 12 τα μεσάνυχτα είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 το ξημέρωμα, 4 ώρες μετά, είναι η σέντρα στο Αργεντινή-Ελβετία. Και υπάρχει και φιλικό ζωντανά από τον Sky στις 9 το Σάββατο το βράδυ, Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς από την Λεωφόρο, η οποία από ό,τι βλέπω γεμίζει και τα εισιτήρια φεύγουν. Ναι, σιγά σιγά αρχίζει η σεζόν και στις συλλόγους.
1: Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου.
25: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
25: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
11: Κόκκιπε, κομπάνιο,
25: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
25: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και βεβαίως να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
24: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Time out για Θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
30: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας

0: πάνω στο γήπεδο να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου! Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο! Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι! Να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο αλλά και στις Χιστούς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις όμως σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στην έξοδο για Λαμία, αλλά και από Κόμβο Πλακετίας ως Μεταμόρφωση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2010 με 3 νεκρούς εκ των οποίων λύγει μία έγκυος. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι συνελήφθησαν και 3 άτομα για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες για την τραγωδία της Μαρφίν. Το μήνυμα που έφτασε στο αποκαλούμενο ελληνικό FBI περιείχε ονόματα τα οποία κατανομαζόταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης. Πρόκειται για τα 3 πρόσωπα, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ γινόταν αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Το περιεχόμενο του email αξιολογήθηκε από τις διοκτικές αρχές ως σημαντικό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου η εξέταση του υλικού της δικογραφίας. Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, ανακοινώθηκε ότι η αστυνομία προχώρησε ήδη σε 2 συλλήψεις. Οι 2 συλληφθέντες, άνδρες 42 ετών, περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η 46χρονη γυναίκα φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια και να έχει μετακομίσει στη Μεγάλη Βρετανία. Σε βάρος της έχει επίσης εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Οι 2 άνδρες συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ανθρώπους με έκνομες ενέργειες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. Όπως πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα, τόνισε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μετά και τις 3 συλλήψεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν τα 2 άτομα μετά την επίθεση. Αναζητούνται παράλληλα 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με ανάρτησή της στο Facebook, η Αφροδίτη Νέστορα εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών. Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία, σημειώνει η κυρία Νέστορα. Το ζήτημα της πιθανής απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Βίκερ ανέφερε πως θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Σημείωσε μάλιστα: γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με το γειτονά σας και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση του ρωσικού προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολυθεί. Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι οι S-400 είχαν πωληθεί σε χώρα του Περσικού κόλπου και ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί σύντομα επίσημα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η Άγκυρα αναζητούσε νομική φόρμουλα που θα ικανοποιούσε τις ΗΠΑ, επιτρέποντας

0: Τους να άρουν τις κυρώσεις και να επιστρέψουν στο πρόγραμμα παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35. Μείωση 10 λεπτών ένα λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες του μέτρου που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί στην κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο την ακρίβεια. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 15χρονη σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ποινική δίωξη για έμπρισμο από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 75χρονο για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. 14,79 ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 770 ευρώ ετησίως, δαπανούν τα νοικοκυριά για αγορά έτοιμου φαγητού, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από σούπερ μάρκετ, από 16% που ήταν το 2016. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω, πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Έτσι, στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος. Αυτό είναι το δίδυμο.

0: σας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Μπήκε ο διάολος μέσα σου, τι απέθεσαι τώρα, ξαφνικά. Τι είπα, διαλέξε ένα playlist και έβαλε το διάολο μέσα μας, το διάολο. Ω, Παναγιά μου, μέσα με διάδικο. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, field of fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Τι λες τώρα, μιλάμε για σατανικό τραγούδι. Σατανική σύμπτωση θα είναι αυτό, Δημήτρα. Fight! Fight! And dance with the devil! Αυτό είναι κάλεσμα για να παίξει οπωσδήποτε το σήμα, το καταλάβατε, έτσι, το πιάσε το πονόμενο. Επειδή καμιά φορά το ξεχνάμε, λέμε τώρα, κάνουμε τις αλητίες μας, λέει σταματίου, σήμα θα βάλεις. Μην μου το παίζεις εδώ πέρα, εσύ περίεργος. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός, το καλό μας το παιδί. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-4800-170-174 και η Τζέι Λότς καρδιάς μας έχει κάνει θράψη στο Παρίσι. Αν δεις τις εικόνες από το Παρίσι με την Τζέι Λό, πραγματικά κάνει θράψη. Θεάρες είστε, μπράβο σας. Μπράβο σας και οι δύο Τζέι Λότς καρδιάς μας. Βάλ το σήμα τώρα. Now it's your turn to feel that

0: κάνει ανακαταμετάδοση ηλεκτρισμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τις τελευταίες ημέρες από τις αρχές Ιουλίου υπάρχουν ανωδικές τάσεις στις τιμές βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
1: Άντε καλά.
0: Στο διάλο. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση έσπευσε να αντιμετωπίσει το θέμα σε συνεννόηση με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια ανταποκρίθηκαν και συμφώνησαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Δεσμεύτηκαν λοιπόν να προσφέρουν στο δημόσιο από 20 εκατομμύρια ευρώ κάθε όμιλος η Ελένικα Energy και η Motor Oil. Δηλαδή συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε η Ευρώπη, καταλαβαίνετε. Η προσφορά αυτή θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση προκειμένου από την ερχόμενη εβδομάδα, μην πάτε σήμερα στα πρατήρια και περιμένετε μείωση, από την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν λαϊκίζουμε. Μπράβο. Και πάλι μπράβο. Να δούμε λίγο το ημερήσιο δελτίο, το χθεσινό, γιατί δεν έχει βγει ακόμα το σημερινό. Η μέση τιμή αμόλυβδης, απλής αμόλυβδης, είναι 1,965. Η μέση τιμή απλής αμόλυβδης χθες, 5η 9 Ιουλίου. 1,965. Κατοστάρα 2,174. Δεν μιλάμε για τα νησά, άστο καλύτερα. Εδώ μιλάμε για τα αστικά κέντρα. Και ντίζελ κίνησης 1,8. Που σημαίνει ότι πάμε στο 1,75 στο ντίζελ κίνησης και στο 1,865 στη βενζίνη. Από εβδομάδα όμως. Μη σπεύσετε σήμερα.

Εντάξει, καλό μέτρο είναι, για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια. Ένα καλό μέτρο είναι ανακοίνωση που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου, θα κρατήσει έως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση όπως ακούσατε με δηληστήρια. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, που τα είπε αναλυτικά. 20 και 20 εκατομμύρια, 40 μάζεμα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, τα δηληστήρια το δίνουν κτλ. Προχωράμε. Εντάξει, αυτά. Καλό μέτρο, ξαναλέμε. Το χειροκροτούμε, προχωράμε παρακάτω. Είχε ζήτηση σήμερα για την ακρίβεια στη Βουλή. Θα ακούσετε σε λίγο, γιατί έχουμε δύο μπιφ. Δύο πολύ ωραία μπιφ σήμερα. Πάρα πολύ ωραία μπιφ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης στη Βουλή. Γιατί ήταν ερώτηση του Ανδρουλάκη, γι' αυτό το λέω έτσι. Αλλά και το μπιφ το οποίο ξεκινήσει εδώ και μέρες, αλλά κορυφώθηκε με δηλώσεις και του Τσίπρα πια από χθες. Αλέξης Τσίπρας, Άδωνης Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, Αλέξης Τσίπρας. Επειδή όμως όπου στάθηκα και όπου βρέθηκα πάλι για την Bonnie Tyler λέγαμε, για την Bonnie Tyler που μεγαλώσαμε, εντάξει, το τραγούδι που σιγοψιθυρίζουμε όλοι από χθες είναι ένα προφανώς. Και το τραγουδάμε γιατί ήταν και ζωηρό και μας κινητοποιούσε γενικώς. Πάμε Δήμητρα, σε παρακαλώ. Έτσι, εντάξει, και χθες το κάναμε, αλλά δεν το ξεχνάμε εύκολα.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτό το αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιάννη Μαρακάκη, θέλω. Που μας ακούει τώρα και μου θυμίζει ότι είναι από το Footloose. Να θυμάμαι, γεια σου Γιάννη, φίλε μας καλέ. Είναι όχι ο πλέον ειδικός, ο άνθρωπος που το έχουμε πει τόσες φορές. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε τώρα, Γιάννη. Πρέπει να έρθει μια φορά να μην μιλήσουμε προφανώς για τα δικά του, για τα νομικά, ούτε για τα δικά μας. Να βάλουμε τραγούδια μόνο. Να βάλουμε ωραία τραγούδια έτης που τα ξέρει απ' έξω. Τα ξέρει από την πρώτη νότα. Ούτε μουσικός να ήταν. Ο Μιχάλης ρωτάει τι έκανα στη Μαρία σήμερα. Παιδιά, το είπε από χθες. Το έχει ανακοινώσει η Μαρία από χθες. Και δεν είναι εύκολο να ανακοινώνει η Μαρία, καταλαβαίνετε. Θα λείπει και σήμερα και τη Δευτέρα. Ξεκινήσαμε. Καλοκαιράκι. You know, καλοκαίρι. Για μας δεν έχει καλοκαίρι. Αυτά είναι. Έχει ξεσαλώσει ο Σταύρος εδώ πέρα με τα μηνύματα. Σταύρο, πριν ξεκινήσουμε, έχεις ρίξει τόσο μπινελίκι πραγματικά. Να το χαίρεσαι, αγόρι. Πραγματικά, άμα σου βγαίνει όλος ο θυμός με το που ξεκινάει η εκπομπή μας, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Φίλε μου, δεν μπορώ να σου πω. Αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Στέλνε τα μηνύματά σου, ρίχνε τα μπινελίκια σου, βγάλ το από μέσα σου, παλικάρι μου. Βγάλ το από μέσα σου, ίσως νιώσεις καλύτερα κάποια στιγμή. Και εδώ έρχομαι στο θέμα που θέλουμε τη βοήθειά σας σήμερα και θέλουμε τη βοήθειά σας για ένα συγκεκριμένο λόγο μόνο. Γιατί είπαμε πριν από λίγο τις τιμές βενζίνης, τη μέση τιμή της βενζίνης και τη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Γιατί σήμερα είναι και η είδηση αυτή με τη μείωση που θα έχουμε στο τέλος Αυγούστου από την ερχόμενη εβδομάδα. Πείτε μας λίγο τι τιμές βρίσκετε σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ο Γιώργος, ο Τζόρτζο βασικά, ο Τζόρτζο, λέει για κάποιο ανεξήγητο λόγο σήμερα η αμόλυβδη χτύπησε 2 ευρώ. 1,965 είναι μέσο όρο. Είναι λογικό να έχει 2 ευρώ σε κάποια πρατήρια. Εχθές έβαλα, λέει, με 1,90. Τελικά οι πρατηριούχοι μια χαρά μας δουλεύουν, λέει. Ξέρανε τη σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για μείωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Και πάλι 1,90 θα την πουλάνε. Ναι, εντάξει, και τι καταλαβαίνεις τώρα. Και τα 10 λεπτά δεν σωζόμαστε. Αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι. Είναι κάτι που δίνει. Αλλά άμα έχει φτάσει 2 ευρώ, πάλι 90 πάμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη. Η μόνη λύση, λέει, για να έχουμε ηρεμία και πολιτισμό στην πολιτική ζωή του τόπου είναι να μάθει ο Τσίπρας τένις. Ρε φίλε, τι ωραίο αυτό που είπες. Για να τον καλέσει ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, να τον καλέσει σε αγώνα, ε. Ωραίο. Και τι μας λέει ότι δεν έχει μάθει τένις. Απλά δεν μας το έχει δείξει. Γιατί ξέραμε ότι ξέρει ο Κασελάκης τένις. Όχι. Καλά, δεν ήταν και πολύ αυτό. Μπροστά στον άλλον. Το παίζει πάρα πολύ καιρό και το διαφημίζει κιόλας ότι παίζει καλά. Και το λένε και άλλοι. Δηλαδή, θυμάμαι εδώ τον Ανδρέα Λοβέρδο που είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, μας έλεγε ότι. Όχι, λέει, ο Γεωργιάδης ξέρει καλό τένις. Εγώ χάνω από τον Γεωργιάδη. Έτσι έλεγε ο Λοβέρδος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εξελιχθεί και ο Ανδρέας Λοβέρδος που είναι στην Νέα Δημοκρατία, δεν το ξέρω. Ο Αντώνης είναι μαζί μας, ο Αντώνης Βαλαγκούτης. Γεια σου, φίλε μας. Ο Σπύρος Κατσαντώνης μαζί μας εδώ και είπαμε για τα μπιφ της ημέρας. Πρώτο μπιφ, παρακαλώ, η Βουλή. Βουλή για την ακρίβεια. Κάποια πράγματα για την ακρίβεια τα είπανε. Και για τη 13η σύνταξη και για τα κοστολογημένα προγράμματα και τις κοστολογημένες εξαγγελίες και για τα ενίκια. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το σχεδόν παραπάνω μία ώρα κράτησε από τον μπιφ των αρχηγών, τη μετοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη σήμερα το πρωί.
1: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Και η άποψή σας, ότι, που είναι και ένα ιδεολόγημα, ότι κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν, μας οδήγησε στο σημερινό δυσθεώρητο κόστος ζωής. Είναι μια καταστροφική φιλοσοφία για τις ανισότητες και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή και νέα πορεία και είμαι σίγουρος ότι αυτή την πολιτική αλλαγή θα επιλέξουν οι πολίτες. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό, ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019. Έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μια αναφορά στον απολογισμό της επταετίας, τον οποίον δημοσίευσε
2: η κυβέρνησή μας. Δεν τον είδα όμως να αμφισβητεί επί της ουσίας το περιεχόμενο. Δεν σας άκουσα, κύριε Ανδρουλάκη, να κάνετε καμία αναφορά στα ζητήματα της ανεργίας. Θυμίζω το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός, η πρώτη δέσμευση την οποία δώσαμε είναι ότι θα δημιουργήσουμε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η ανεργία πήγε από το 18% στο 8% επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας? Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει, θα μου πείτε? Δεν μου το διαβάζετε? Πόσο?
3: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
2: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
3: Είπαμε σε δύο δόσεις.
2: Α, και δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε?
3: Μπακάλικα.
2: Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
4: Εξαγγέλουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης, η ακρίβεια θα πάει διακοπές. Δεν θα έχουμε αύξηση ακρίβειας. Άρα ποιο 5% θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια? Ποιο κοροϊδεύετε?
2: Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
0: Πολιτικού Λαζάρου, ωραίο ήταν αυτό. Λοιπόν, 3 και 26 πρώτα λεπτά, πάμε και 27. Στέλνουμε τα μηνύματά σας, θα θέλουμε τα μηνύματά σας. Στέλνετε εσείς, τα διαβάζουμε σε πολύ λίγο μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι αυτοψίες που έχετε κάνει. Βασικά έχετε πληρώσει, όχι μόνο αυτοψίες, σε βενζίνες που έχετε βάλει σε πρατήρια. Να το δούμε. Και τα δικά σας σχόλια για την μείωση της τιμής. Και όχι μόνο, και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε και για κράξιμο. Ναι, ναι, Σταύρο, και για κράξιμο. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center. Πάμε εκεί, θα βρούμε αυτήν την εβδομάδα τον Brand C. Λέει με όφελος έως και 30% στα Honda Center μόνο, κυρία Σταματίου.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνη διάρκεια. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρου και προποθέσει, μπείτε στο nova.gr.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Γέρακα προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους Γιαλαμία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν. Το μήνυμα περιείχε ονόματα τα οποία κατανομάζονταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης. Πρόκειται για τα 3 πρόσωπα, 2 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και μία γυναίκα που ζει στη Μεγάλη Βρετανία και εις βάρος της εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Στη σύλληψη 3 ατόμων που εμπλέκονται στις 3 τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί αντιτρομοκρατική. Αναζητούνται 3 ακόμα άτομα. Το ζήτημα της πιθανής αποκτήσης F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις ανησυχίες σε σχέση με την εξανατολική γείτονα χώρα, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Η απομάκρυνση των S-400 αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοθασική έκταση στην κοινότητα Ινούς Ασερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Έστειλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Ινούσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην Αγιά Σολέσβου κοντά στον οικισμό. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραίο τραγούδι έβαλε. Παναθυναϊκό, ωραίο τύπο. Μητριάδη, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο τύπο και μπράβο. Και τραγουδάρα. Και ποιο δεν το έχει χορέψει αυτό το τραγούδι. Πραγματικά. Κάποια στιγμή, σίγουρα στα μαγαζά, πάντα το χορεύαμε αυτό. Γεια σου, Χριστίνα μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Βεβαίω
0: το χορεύαμε. Πάντα το χορεύαμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα
0: τραγούδι...
1: το χορεύουμε.
0: Ναι, καλέ, εννοείται. Ναι. Ήταν να το βάλει αυτό κάποια στιγμή εκεί που σε έξω να το χορέψει. Αμέσω θα χορεύει.
1: Αλίμονο.
0: Καλά, εσύ, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα για σένα. Τι κάνει, Χριστίνα μου.
1: Καλά, εντάξει, μια χαρά.
0: Δεν σου λέει.
1: Σαββατοκύριακο, 33 βαθμού.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο έχει. Αλλά έχει γρασία και αυτό είναι άσχημο. Μια πιθανότητα ακόμα να βγάλει σήμερα τώρα το απογευματάκι καμιά μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Πιθανότητα, δεν το πολύ βλέπω, αλλά δεν είναι ζωηρό όπως χθες, ναι. Που έβγαλε στα βόρεια κυρίως. Τώρα να πούμε ότι Σάββατο δεν έχει κάτι, ηλιοφάνεια παντού και εδώ στην Αττική.
0: Ναι, ναι.
1: Η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς εδώ στην Αττική και έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά και κυρίως στη Θεσσαλία βέβαια που θα είναι τα πιο ζεστά μέρη. Mm-hmm. Ανεβαίνει ακόμα λίγο την Κυριακή. Η Κυριακή θα είναι πιο ζεστή μέρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Η πιο ζεστή. Δηλαδή θα φτάσει στη Θεσσαλία ίσως και τους 38 βαθμούς σε κανένα δυο σταθμούς. Και επειδή θα πούνε, α, έφτασε στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Κάψαμε.
1: Κάψαμε.
0: Θα αρχίσουμε όλοι κάψαμε. καλά,
1: ναι. Ναι, θα είναι ένα-δυο σταθμοί, αν είναι κιόλας. Εδώ στην Αττική το μεγαλύτερο νομίζω θα είναι 36.
0: 36. Εκεί. Εντάξει, ζέστη είναι.
1: Ζέστη,
0: για
1: βέβαια,
0: μας είναι αρκετή.
1: Ναι, ναι. Αλλά Ιούλιος, ρε παιδιά, κοντεύουμε μέσα Ιουλίου.
0: Είμαστε, είμαστε 10 Ιουλίου τώρα. Ναι. Σήμερα είμαστε 10 Ιουλίου.
1: 10
0: και...
1: Ιουλίου, 12 θα έχουμε, 11-12 την Κυριακή.
0: Δηλαδή, μέσα Ιουλίου και δεν έχει κάνει ακόμα καύσωνα.
1: Κάτι που να πεθάνουμε, πώς να σου πω.
0: Δεν
1: θα
0: την γλιτώσουμε έτσι φέτος.
1: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά πάντως ούτε η άλλη εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας φαίνεται να έχει κάτι. Γιατί τη Δευτέρα θα πέσει κανένα βαθμό πάλι. Δηλαδή θα είμαστε εκεί γύρω στους 34 με 35, περίπου χοντρικά εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά έχει ο Θεός, θα δούμε. Από Δευτέρα θα δούμε τι κάνει το τέλος άλλη
0: εβδομάδα. Ναι, εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Να δω, έχει κάποιο ερώτημα κάνω φίλου, πώς θα το έπεισε, εργαστής.
1: Αστάθεια δεν έχει. Mm-hmm. Μόνο την Κυριακή το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα στα ουρνά επάνω τα βουνά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Κατά τα άλλα, ούτε την Δευτέρα ούτε την Τρίτη έχει κάτι. Φαίνεται να επανέρχεται η αστάθεια από Τετάρτη. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το βορειοδάξι στο ανατολικό
0: Αιγαίο. Βάζει και μια αστάθεια μέσα στον Ιούλιο πάντα. Έτσι.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Καλή φάση.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ξέρεις, όλο αυτό διατηρεί και κάτι το βορειοδάκι, κάτι το η αστάθεια, κάτι αυτά διατηρεί τη θερμοκρασία έτσι λίγο όμορφα.
0: Ναι.
1: Όμορφα.
0: Όμορφα. Ναι. Κοίτα, να δεις, επειδή τα έχουμε πολλές φορές και γινόμαστε κουραστικοί, είμαστε μέσα Ιουλίου και 35 άρια θα έχουμε και 36 άρια και 37 άρια. Κάψω να μην έχουμε, έτσι, αν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Τουλάχιστον. Αν έχουμε να είναι λίγο, να είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή αυτό εννοώ. Γιατί, τι στην ευχή.
0: Πέρσι είχαμε κομμάτι.
1: Από το Μάιο.
0: Είχαμε, ναι, μπράβο, ναι.
1: Από το Μάιο είχαμε.
0: Σαραντάρια είχαμε, μπράβο.
1: Και σαραντάρια είχαμε και από όλα τα καλά του Θεού είχαμε.
0: Και
1: πέρσι και πρόπερσι.
0: Και πέρσι είχαμε και πολύ και πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι, και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πολλές μέρες.
0: Ήταν πολύ χάλια.
1: Ήταν από τον Ιούλιο, Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο ήταν τραγικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλά μας πάει δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Νομίζω ότι μέχρι τώρα μας πάει πάρα πολύ καλά.
0: Καλοκαίρι, όπως πρέπει.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε αυτό το καλοκαίρι, λέω εγώ.
0: Σαββατοκύριακο εδώ.
1: Σαββατοκύριακο, όχι στο Sky.
0: Όχι στο Sky.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι στο Sky.
1: Είναι ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος.
0: Ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτό, αυτή η ψυχή.
1: Έκανε η Ιλιάνα 3 Σαββατοκύριακα συνεχόμενα.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και τώρα είναι ο Παναγιώτης κανένα δυο συνεχόμενα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά θα μοιράσουν τον Αύγουστο.
0: Και μετά, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Που θα πάρω εγώ άδεια.
0: Πάρε Χριστίνα, τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, η Πέρσα μου ζήτησε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε κάποιο πρόσωπο. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Το αφήνω εγώ να εννοηθεί.
1: Ναι,
0: τραγούδι το ξέρετε όλοι.
1: Για να δούμε
0: το στην Πάρα και στην Άξο. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Α, ναι, ναι, ούτε εγώ ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.

0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Αξεπέρασε το τραγούδι.
0: Αξεπέρασε το τραγούδι.
1: Και αμέσως κινητοποίησε, χορεύεις με τη μία.
0: Βέβαια. Και αφιερωμένο εκεί
1: αφιερωμένο,
0: που πρέπει.
1: Αφιερωμένο. Στα
0: εκεί
1: πρόσωπα.
0: Πρέπει, στα πρόσωπα, γενικώ.
1: Να σου πω την αλήθεια όμως τώρα. Κοίτα τώρα ένα τραγούδι το οποίο το εκτέλεσε ο Γιάννης Πάριος και μας έχει μείνει από τον Πάριο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, από τον Πάριο μας έχει μείνει.
0: Προφανώς
1: δεν είναι το εκτέλεσε.
0: Εννοείται.
1: Τρομερό. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν. Άστο λίγο, άστο λίγο να πάμε μια ανάσα. Εκεί αμέσως ειδήσεις και εσύ φτάνει.

0: τραγουδάρα και δεν θυμάμαι να το έχω ακούσει μέχρι τέλους. Γεια σου Γιώργο Καραμιτζόγλου.
1: Τα σέβη μου, πρέπει να είναι τα νησιώτικα του Πάριου. Πότε βγήκαν, νομίζω τέλειο 80.
0: 88.
1: Ναι, τα τέλειο 80. Και είχε γίνει χαμός. Ναι. Δεν υπήρχε γάμος.
0: Όχι.
1: Γάμο βάφτιση που να πει παίζεται. Έτσι.
0: Υπάρχει ένα σύνολο τραγουδιών.
1: Ναι, ναι,
0: παίζεται
1: ναι.
0: Ακόμα. Τι λες τώρα.
1: Δηλαδή αν πήγαινε Πάσχα στο χωριό να κάνει ένα γάμο και λεφτά και δεν σου βάζε Πάριο νησιώτικα, δεν υπήρχε γκλέντι.
0: Έχει δίκιο η Πέρσα. Λέει και αν αντέξει το χορεύει μέχρι τέλους είναι αεροβική κανονική.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται. Και υδρώνει κανονικά. Πολλά τραγουδιά.
1: Είναι.
0: Για να ετοιμάσουμε και τον παλαιό Εκαριώτικο που μας αρέσει πάρα πολύ, το βάλουμε σε λίγο. Για πες μας Γιώργο, γιατί έχουμε κάποιες φωτιές, έχουμε στη Λέσβο.
1: Ναι. Προσέξτε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι δύσκολες είναι τα υψώματα Θεσσαλονίκης και η Νούσα Σερών.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι τα πιο δύσκολα, γιατί στα υψώματα Θεσσαλονίκης είχαμε και 112 για ενημέρωση των κατοίκων και εκεί επιχειρούν πήγες και νέες δυνάμεις. Στην Ινούσα Σερών, εκεί έχουμε μια πυρκαγιά σε αγροδικαστική έκταση και επίσης υπάρχει και μήνυμα 112 να φύγουν οι κάτοικοι από το χωριό Ινούσα Σερών να μετακινηθούν προς το νέο Σούλη Σερών. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι δύο φωτιές τώρα που απασχολούν και βέβαια υπάρχει αυτή η φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα με 24 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και εκεί επιχειρούν σε δύσβατο σημείο οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό έχουμε και τα αέρια και βέβαια το ευχάριστο είναι ότι πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Ίνι. Ίνι με δύο γιώτα στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η πυρκαγιά και δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Αύριο Σάββατο κατηγορία 3 για εκδήλωση κίνδυνο πυρκαγιών σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, στα Δωδεκάνησα, τα νησιά που είναι κοντά στις Τουρκίες και σε ακτές, δηλαδή κυρίως Ρόδο, Σίμι, Νίσιρο, Κο και άλλα νησιά, δηλαδή κυρίως προς τις ακτές της Τουρκίας. Και χρειάζεται λοιπόν προσοχή και αύριο σε
0: πάρα...
1: Και Κρήτη, ναι, σωστό. Ηράκλειο και Λασίθι. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
0: Σωστά.
1: Και Κάρπαθο, δηλαδή Κάρπαθο, Κάσο.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτές οι περιοχές που εκεί θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και κατηγορία 3 για εκδήλωση πυρκαγιών. Όχι, χρειάζεται προσοχή.
0: Για τις πυρκαγιές αυτές που μας ενημέρωσες, επανέρχεσαι ξανά σε
1: ναι, βεβαίως.
0: Τα νεότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Τα σέβουμε.
0: Να σε καλά, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Εσύ θα περιμένεις τώρα. Θα περιμένεις, έχουμε διάλειμμα πρώτα. Εντάξει. Α, κάνει και την εμφάνισή του. Α, μάλιστα, θα περιμένω κιόλας. Πάμε διάλειμμα, κυρία Ματίος, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, αγόρι μου.
2: Yes.
0: Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center και πάμε στην Γλυφάδα. Μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center για αγορές μας, για τις αγορές μας, με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών. Όλες νέες αφίξεις, επώνυμη ένδυση, μαγιό, εσώρουχα, σε είδη ταξιδίου. Έτσι, μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε όλα. Και υπάρχει και τμήμα με είδη σπιτιού στο Hondo Center της Γλυφάδας. Δήμητρα, διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Βάλσαμο. Δεν κρατιέται.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτ Σπίλερ. Νακάμα.
10: Ω.
12: Κόκκιπε. Κομπάνιο. Τιμ κολέγγι.
2: Παντρούσκα. Ταβαρίσκο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κύριος Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας, αυτό το καλό το παιδί.
1: Νόμιζα θα έλεγες ότι έχουμε τον γκάλι του. Ή έστω το Λυπηρίδη, ξέρω κάτι, παιδί μου.
0: Ο Λιβέρης Ανδρίτσος ήταν αγαπημένος με εμένα και ο Μέμος Ιωάννου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι θέλετε και το Παναγιώτο. Πώς είσαι, όλα καλά.
1: Πολύ καλά εδώ. Στον αστερισμό του Μουντιάλ.
0: Ναι. Χθες είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει. Όχι για όλο το διάστημα τώρα που σκέφτομαι. Νομίζω ένα ημίχρονο ήταν καλό.
1: Και με αφεντικό στο μάτς. Με αφεντικό. Οι Γάλλοι ήταν πολύ καλύτεροι.
0: Το Μαρόκο δεν ήταν όπως το είχαμε δει τις προηγούμενες φορές.
1: Όχι, νομίζω λόγω αντιπάλου. Η Γαλλία είναι μακράν στα δικά μου μάτια η καλύτερη και πιο πιστική ομάδα του τουρνουά. Με μια μεσοεπιθετική γραμμή που είναι φωτιά πραγματικά. Έχουν βάλει 16 γκολ στο τουρνουά. Τα έχουν βάλει όλα οι μεσοεπιθετικοί, δεν έχει πάρει. Δηλαδή, 8 Εμπαπέ τα μισά.
0: Ο Ντεμπελέ, πόσο
1: παλιά. Άλλα 5. Ντουέ, Μπαρκολά, Ολίσε. Αυτοί είναι που έχουν βάλει όλα τα γκολ. Αυτή η πεντάδα.
0: Αυτή τώρα. Καλά, παίζουν και σε κορυφαίους λόγους Ευρώπης και πάνε φουλαρισμένοι. Παίζουνε...
1: Ναι, και εντάξει, είναι λίγο η πολύ καλή φουρνιά της Παρίσι Ζερμέν τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Εμπαπέ που δεν του έχουν βγει οι επιλογές στο σύλλογο από την άποψη ότι έφυγε από την Παρί, αυτή πήρε 2 Champions League, πήγε στη Ρεάλ, δεν πηγαίνει τόσο καλά. Αλλά πάντα με την εθνική του είναι φανταστικός. Στα Μουντιάλ δε ακόμα καλύτερος.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από το 18 που ήταν ανήλικος, οριακά. Το 22 έφτασε στην ομάδα μέχρι τον τελικό, με χατρίκ στον τελικό. Δύο πέναλτι μεν, χατρίκ δε. Και τώρα συνεχίζει φουριόζος, έπιασε το Μέση στα 8 γκολ.
0: Να έχει βάλει 8 γκολ στο Μουντιάλ.
1: 8 γκολ σε 5 παιχνίδια. Σε 5 παιχνίδια. 8 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και συνεχίζουν ακάθεκτα. Σε 6 παιχνίδια μόνο.
0: Είναι δαιμονισμένος όμως. Δηλαδή βλέπεις ότι το ψάχνει τον γκολ. Δηλαδή και χθες έβαλε μια γκολάρα πάλι. Και το πέρασε από. Δεν ξέρεις από πού το πέρασε.
1: Και ενώ έχει χάσει πέναλτι.
0: Και έχει χάσει και πέναλτι.
1: Ακολούθησε την ίδια διαδρομή με το Μέση πάλι. Έχασε και ο Μέση πέναλτι και μετά έβαλε γκολ. Και ο Μπαπέ χθες έχασε πέναλτι.
0: Θεωρείς ότι η Γαλλία είναι και φαβορή.
1: Ναι. Αν και πάντα είμαι επιφυλακτικός σε διοργανώσεις που κρίνονται σε ένα παιχνίδι και σε ένα 90 λεπτό που όλα μπορούν να γίνουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε ένα μόνο μάτς.
0: Παρά λίγο να γίνει με την Αργεντινή που και αυτή είναι φαβορή.
1: Ναι, η Αργεντινή έχει λίγο την αστερόσκονη του Μέση και όλα αυτά που κάνουν τα καταπληκτικά σε ηλικία 39 ετών, αλλά δεν είναι τόσο καλή ομάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ένα πολύ μεγάλο hype λόγω του Μέση και πολλοί κόσμοι την υποστηρίζει. Mm-hmm. Αλλά αγωνιστικά είναι πιο πίσω. Είναι πιο πίσω και από τη Γαλλία, είναι σίγουρα πιο πίσω από την Ισπανία. Θα έλεγα και από τους Άγγλους με τους Νορβηγούς, με τους οποίους αν περάσουν την Ελβετία θα παίξουν. Να πούμε λίγο τι ακολουθεί. Έχουμε απόψε Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Prime time, καλή ώρα.
0: Εδώ τι λες. Ναι, δεν είναι να ξενυχτήσουμε. Γιατί χθες, επειδή εμείς ξυπνάμε και 3,5 ώρα το πρωί, το Γαλλία-Μαρόκο χθες ήμουν λίγο. Ζοριζόμουν.
1: Θέλω να σου πω ότι αρχικά για το ζευγάρι αυτό υπάρχει φαβορή και είναι η Ισπανία. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να περάσει το Βέλγιο, το οποίο έριξε 4 στους Αμερικανούς. Okay.
0: Ναι, το Βέλγιο εντάξει έχει παιχταράδες μέσα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το Βέλγιο πριν από 2 χρόνια, ας πούμε έτσι.
1: Και παραπάνω. Ναι. Τα βαριά χαρτιά είναι σε προχωρημένη ηλικία. Ο Ντεμπρόινε και ο Λουκάκου έρχονται από τον πάγκο, για παράδειγμα. Ο Ντεκέτελα χθες έβαλε 2 γκολ. Υπάρχει ο Τροσάρ, υπάρχουν παίκτες γενικά. Ο Κουρτουά στο τέρμα. Αλλά δεν είναι η χρυσή γενιά του Βελγίου που θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Η Ισπανία είναι σύνολο όμως. Μπορεί να κάνει.
1: Ναι, είναι. Και το βλέπεις γιατί αν εξαιρέσει το Γιαμάλ, ας πούμε, δεν υπάρχει άλλο παίκτη που θα πει ότι είναι σημείο αναφορά και ξεχωρίζει όπως είναι ο Εμπαπέ, ο Μέση κλπ. Αλλά είναι το σύνολο που τα καταφέρνει χωρίς να έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, αλλά με ποιότητα και υψηλό ταβάνι. Οπότε νομίζω αυτή είναι φαβορή στο απόψινο παιχνίδι. Αύριο είναι για τους ξενύχτες, αλλά ευτυχώς είναι η Κυριακή, για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Στις 12 το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Για μένα είναι ντέρμπι το Νορβηγία-Αγγλία, γιατί παρότι οι Άγγλοι είναι θεωρητικά το φαβορί βάσει ονόματος, βάσει επιδόσεων στη διοργάνωση, θεωρώ το μάτς απόλυτα ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στις 12 αυτό, όχι νωρίτερα. Και στις 4 τα ξημερώματα, για όποιον αντέξει, υπάρχει Μέση. Και όταν έχει Μέση, βλέπουμε Μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή θα ξυπνήσει 4 ώρα το δεις.
1: Δεν νομίζω να έχω κοιμηθεί, Γιάννη.
0: Α, δεν νομίζω να έχει κοιμηθεί. Θα έχει δει το προηγούμενο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Είναι και Σάββατο βράδυ, ξέρεις, βγούμε κανένα βόλτα έτσι.
0: Κυριακή
1: να
0: Κυριακή είναι, βρε. 12 ώρα Κυριακή είναι.
1: Όχι.
0: Έχει περάσει την Κυριακή 12 ώρα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά Σαββατόβρα. Δεν μπερδεύει και τον κόσμο και χάσει τα μάτς.
0: Τελειώνει το Σαββατόβρα και στις 12 ώρα έχει παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν, σήμερα Ισπανία-Βέλγιο δίνει Ισπανία εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Στα αυριανά τώρα Νορβηγία-Αγγλία, εδώ δεν παδώσει τίποτα.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Εγώ θέλω τους Άγγλους γιατί μου αρέσει και η γραφικότητα και όλο το γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ ωραίοι και το ζούνε. Ναι. Αντίστοιχα, οι Αργεντίνοι με πολύ διαφορετικό τρόπο και αυτοί έχουν τρελό πάθος με το.
0: Άρα και η Αγγλία λες και η Αργεντινή αύριο, εσύ δίνεις.
1: Εγώ λέω ότι θα ήθελα.
0: Καλά, και εγώ αυτά θα ήθελα. Τώρα το τι θα γίνει.
1: Το φοβάμαι λίγο το Αργεντινή Ελβετία. Δεν είναι, σου λέω, τόσο καλά η Αργεντινή.
0: Μα η Ελβετία δεν,
1: ναι, δεν είναι.
0: Είναι και αυτή η καλή ομάδα, αλλά και αυτή δεν έχει καθόλου λάμψη. Έτσι, δεν έχει
1: όχι τίποτα. Το κάτι παραπάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά είδες τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, 6 στους 8 ήταν Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Το Μαρόκο έφυγε ήδη. Είναι μόνο το Μαρόκο και η Αργεντινή πήγε στους 8 εκτός Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι κυριαρχούν. Να δούμε. Μην δούμε τετράδα με μόνο Ευρωπαίους. Θα είναι και ξενέρωτο. Δηλαδή θα το γυρίσουμε σε Euro.
0: Ξαφνικά. Ναι, σωστό.
1: Οπότε θέλουμε την Αργεντινή τουλάχιστον να περάσει με τους Ελβέτους.
0: Στα δικά μας τι έχουμε, μεταγραφές έχουμε μόνο.
1: Μεταγραφές έχουμε.
0: Ναι. Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη για το Μουντιάλ, πριν κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι όταν βγήκε ο Εμπαπέ, μπήκε ο Ματέτα. Και είναι πολύ καλός.
1: Ο Ματέτα, ναι, είναι πάρα
0: Ματέτα.
1: Πολύ. Είναι καλός ο φόρ της Crystal Palace, όντως.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό, τέλειως διαφορετικό στυλ. Mm. Μάλιστα βγήκε με ένα μικρό πρόβλημα με Μπαπέ, αλλά είπαν ότι δεν έχει πρόβλημα. Θα είναι κανονικά διαθέσιμο στον ημιτελικό. Τρίτη και Τετάρτη είναι ημιτελική. Ο Ματέτα είναι όντως.
0: Τελειώνει και αυτό, ε.
1: Τελειώνει την άλλη Κυριακή. Mm-hmm. Έμεινε ακόμα πόσο. Μια εβδομάδα και κάτι και στην πραγματικότητα 2-4-5 βράδια. Ναι, δεν βάζω το μικρό τελικό.
0: Δεν μας έκανε εντύπωση, εκτός από τα πρόσωπα δηλαδή.
1: Ξέρεις τι, όχι, είναι καλή διοργάνωση.
0: Έχουμε
1: χάσει πολλά λόγω ωρών που είναι δύσκολες. Φαντάζομαι εσύ ένα παραπάνω που είσαι και πρωινός τύπος.
0: Εγώ χάσει πολλά, ναι.
1: Ναι, αλλά γενικά είναι μια καλή νομίζω διοργάνωση, ένα καλό τουρνουά και όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι βλέπουμε καλύτερες διοργανώσεις. Ο λόγος είναι ότι και οι παίκτες πλέον είναι πολύ αθλητικοί, αντέχουν παρότι είναι τέλος σεζόν. Το προηγούμενο ήταν και μεσούς στη σεζόν και ήταν ακόμα καλύτερο. Θα έλεγα ότι είναι ένα καλό τουρνουά μέχρι στιγμής. Ελπίζω να απογειωθεί.
0: Αυτοί τελειώνουν από το Μουντιάλ όσοι είναι στο Μουντιάλ και αμέσως γίνανε στις ομάδες τους.
1: Εντάξει τώρα, τέλη Ιούλη, okay, όλοι θα πάρουν 20 μέρες, θα τις πάρουν. Mm-hmm. Εγώ εντάξει, στην Πρέμιερ που αρχίζει 15 Αύγουστο περίπου είναι λίγο πιο σκούρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Στα υπόλοιπα εδώ πέρα, στα δικά μας τα ελληνικά, μεταγραφές.
1: Στα δικά μας
0: και φιλικά. Ναι.
1: Και φιλικά. Μια και το πες για τα φιλικά, αύριο 9 η ώρα ζωντανά από τον Sky το Παναθηναϊκός Grasshoppers στη Λεωφόρο. Απευθείας μετάδοση και διάβασα ότι έχουν φύγει και πολλά εισιτήρια ήδη. Mm-hmm. Φαντάζομαι και λόγω Λεωφόρου είναι αυτό, γιατί θα είναι από τα.
0: Ξαναγυρνάμε στη Λεωφόρο.
1: Ναι, θα είναι από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού εκεί κατά τα φαινόμενα. Να δούμε πώς θα το χειριστεί η πράσινη ΠΑΕ μεσούς της χρονιάς.
0: Μετάδοση του Σκάι ξαναλέω.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: στις 9, όπως και όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όπως και τα ευρωπαϊκά προκριματικά με την Πάξη, και αυτά θα είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο μπάσκετ Μπόγκα και επίσημα, ναι, το επίσημα, ξέραμε, ναι, είχε έρθει, είχε κάνει την υποδοχή εδώ πέρα, αεροδρόμιο, δηλώσει, ιστορία, σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα, ακολούθησε τον Μπάντιο. Παναθηναϊκός αλλάζει λίγο όψη και λόγω Μπράντοβιτς αλλά και λόγω φυσιογνωμίας που φτιάχνει, που δίνει στην ομάδα.
0: Γίνεται λίγο πιο αθλητική ομάδα.
1: Αθλητική, ναι, και πολύ πιο ισχυρή αμυντικά, με παίκτες που το δυνατό του σημείο είναι η άμυνα. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός που έχει τα θέματα του εκεί με τον Γουόκαπ και τον Ντόρσεϊ που ζητάνε παραπάνω συμβόλαια και ελοχεύει ο κίνδυνος να φέρουν προτάσεις και μετά να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με αυτό το θέμα.
0: Έχουν γιατί συμβόλαια όμως αυτοί.
1: Έχουν συμβόλαια, είναι Έλληνες, ουσιαστικά πιέζουν με αυτόν τον τρόπο επειδή, ναι, είναι Έλληνες και χρειάζονται ομάδες στα διαβατήρια. Αλλά τώρα εντάξει, ο Γουόκαπ έχει μια πρόταση 3 εκατομμύρια από την Ντουμπάι. Ετησίως τώρα για το Γουόκαπ τρελά λεφτά αυτά.
0: Δεν ξέρω αν την ξαναβρει τέτοια πρόταση.
1: Όχι, ναι, στα 33 του κιόλας. Mm-hmm. Οπότε είναι ζήτημα, ναι. Η επιτυχία φέρνει και αυτά. Δεν έχει μόνο τα καλά.
0: Σωστά.
1: Έχει μετά και.
0: Μια Ευρωλίγκα φέρνει και αυτά.
1: Ναι, έχει απαιτήσει.
0: Δεν παραμείνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Και επίσης όταν φέρνει και άλλους παίκτες.
1: Έχει φέρει δύο γκάρτ πρώτη γκάρτ. Ο Ολυμπιακός και Μοντέρο. Και τον Μακιντάιρ.
0: Ναι.
1: Οπότε να δούμε πώς θα σχηματιστεί και το ρόστερ του Ολυμπιακού. Του χρόνου νομίζω θα έχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον.
0: Πολυλογάσεις, έλα
1: αυτά. Μεταγραφές άλλες, κάτι επίσημο για την ώρα δεν έχουμε, αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Κύριος Δημήτρης Βάλσαμος. Εννοείται και φεύγουμε εμείς. Πάμε σε διάλειμμα. Κουνάει τα χέρια της τόσο η κυρία Σταματίου. Αλλά ήταν ωραία συζήτηση με τον κύριο Βάλσαμο. Μ' αρέσει να μιλάμε την νεολαία. Να κάθομαι την νεολαία. Γελάς, ρε. Λοιπόν, πάμε και στα Hotel Center. Διάβασαν και σας προτείνουν τις παστρικές από την Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Σταυρακάκη που μας ακούει εδώ πέρα. Πάντα με παρατηρήσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Μπογδάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριος Ασπρόπυργο και στις Χιστούς Καραμαγκά στην έξοδο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρους και μια 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν ενεργοποίησε εκ νέου ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλήπτη τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το μήνυμα περιείχε τα ονόματα των τριών προσώπων, ενώ γινόταν αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα, μια 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενοι ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο οι δράστες κρύφτηκαν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Οι 26χρονοι και ο 29χρονος είναι γνωστοί για τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η γυναίκα μάλιστα το 2022 είχε κτίσει ποινή φυλάκισης ως μέλος αναρχικής οργάνωσης. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου που γίνεται σε συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια, τα οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεσμεύθηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Το ζήτημα της πιθανής απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξανατολική των αχώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε». Οι Αμερικανοί γερουσιαστές συναντήθηκαν και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις και τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση του ρωσικού προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί. Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι S-400 είχαν πωληθεί σε χώρα του Περσικού κόλπου και ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι.

0: σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Ινούσα Σερών κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Εσταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Ινούσα προς Νέο Σούλη Σερών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στα υψώματα διαβατών Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό και στάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Αγιά Σολέσβου κοντά στον οικισμό. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 75χρονο για τη φωτιά χθες στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βρανά Μαραθών Αττικής. Η γυναίκα προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξερά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Παράλληλα, συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Από τη φωτιά κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 δασικής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Έτσι, σε κανονικό ρυθμό. Μόνη σήμερα, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Η κυρία Μαρία απουσιάζει. Τα έχει πει από χθες. Με ρωτάτε συνέχεια. Τα έχει πει από χθες. Ότι θα λείπει σήμερα και τη Δευτέρα. Από Τρίτη θα είμαστε μαζί τα παιδιά της αλλαγής. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα λίγο στους δρόμους, γιατί ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, να πούμε λίγο και λίγο πιο αναλυτικά το τι συμβαίνει. Ανεβαίνοντας το Κηφισό, έχει κίνηση περνώντας την. Περνώντας την Πειραιώς, ανεβαίνοντας έχει κίνηση. Έχει και η Πειραιώς όμως αυτή την ώρα από το ύψος της Καλυθέας μέχρι και να φτάσετε στον Κηφισό, κατεβαίνοντας προς Πειραιά. Έχει αρκετή κίνηση. Ανεβαίνοντας λοιπόν τώρα ο Κηφισός από Πειραιώς, ξαναλέω, μέχρι και την Αχαρνών. Μέχρι και την Αχαρνών είναι ζορισμένη. Είναι ζορισμένος ο Κηφισός. Κατεβαίνοντας έχει επίσης κίνηση από Κηφισιά ανατμήματα μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μετά είναι μια χαρά. Έχει πολλή κίνηση έξοδος, η Εθνική Οδός δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι να βγείτε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει πολλή κίνηση, φεύγετε μάλλον αρκετή. Γι' αυτό το λόγο έχει αρκετή κινησούλα από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Επίσης αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τη Σχιστού. Έχει κίνηση και η Σχιστού, ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτά λοιπόν από τα δυτικά. Πάμε λίγο στην Αττική Οδό να δούμε λιγάκι. Έχει κίνηση από την Ανθούσα μέχρι και μετά το Μαρούσι, βλέπουμε. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αρκετή κινησούλα. Έχει επηρεαστεί και η περιφέρεια Κοιμητού, κυρίως όσοι κατευθύνεστε προς Ελευσίνα. Αρκετή κίνηση. Μετά προς τα κάτω είναι καλά. Δεν βγαίνει πουθενά δηλαδή μετά. Να δούμε λιγάκι το κέντρο, είναι καλά. Έχει κίνηση κλασικά τώρα. Εντάξει, Βασιλής Σοφίας, Κωνσταντίνου, Βασιλής Κωνσταντίνου, μέχρι την Αρδίτου, μέχρι την Καλλιρόης, ζορισμένα πολύ όλο αυτό το κομμάτι. Ακαδημίας χαμηλά, η Πανεπιστημίου επίσης, έχει κινησούλα το κέντρο. Και να δούμε και λίγο τα νότια, από Ελληνικό μέχρι και μετά την Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Αυτά βλέπουμε εμείς, skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου για τα υπόλοιπα. Θα διαβάσουμε και σε λίγο και τα μηνυματάκια σας, γιατί έχετε στείλει πολύ και τιμές καυσίμων. Εδώ, ο φίλος μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου επανήλθε για να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τις πυρκαγιές, γιατί έχουμε και άλλα.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε τα καλά, τα ευχάριστα δηλαδή. Η πυρκαγιά στην Αγία Σερών υπό έλεγχο. Επίσης υπό μερικό έλεγχο και η πυρκαγιά στα υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης, που επίσης ήταν κοντά στην αστική περιοχή στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς λοιπόν αυτή η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Mm-hmm. Όμως έχουμε πρόβλημα με τη μεγάλη πυρκαγιά στον οικισμό Ινούσα Σερών, είναι σε δύσβατο σημείο. Αχα. Και επίσης υπάρχει το μήνυμα 112 να φύγουν οι κάτοικοι προς το Νέο Σούλη Σερών. Η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού και αυτό προσπαθούν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Έχουν ενισχυθεί από πάρα πολλές περιοχές και από τη και από την Κεντρική Μακεδονία και από Σέρες και από τους γύρω νομούς. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί στις Σέρες 75 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα και έχουμε 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή σε αυτή την πυρκαγιά. Επίσης πριν από λίγο ξέσπασε μια καινούρια στην Παναγία Βόνιτσας και εκεί τώρα επιχειρούν 19 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 4 οχήματα με 4 αεροσκάφη και εκεί χρειάζεται προσοχή. Τώρα είχαμε σήμερα τη σύλληψη μιας κοπέλας 21 ετών, η οποία πήγε να βάλει μια πυρκαγιά από πρόθεση, διότι σε 4 διαφορετικά σημεία πήγε να κάψει ξερά χόρτα σε 4 διαφορετικά σημεία. Ευτυχώς που εντοπίστηκε γρήγορα.
0: Ποια περιοχή ξέρουμε?
1: Μαραθώνας. Είναι Βρανά Μαραθώνα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί είχαμε εστία στον Μαραθώνα. Ευτυχώς λοιπόν εκεί υπάρχει και η τοπική ομάδα εθελοντικών δυνάμεων του Δήμου Μαραθώνα. Mm-hmm. Και πήγαν γρήγορα τα παιδιά εκεί να την θέσουν υπό έλεγχο. Και επίσης είχαμε και πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Άρα λοιπόν είναι μια σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση. Ναι. Και εκεί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εισαγγελέας που σημαίνει ποινή φυλάκιση και όλα αυτά.
0: Είναι μικρότερο το ποσοστό σε αυτούς που το κάνουν, που είναι εμπριστές ας πούμε, και είναι πρόθεση, αλλά το μεγάλο ποσοστό, το 9 στο 10 είναι από αμέλεια. Είναι αυτό το κλασική αμέλεια που λέμε.
1: Τάχω. Λοιπόν, πες. Από 1η Μαΐου, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 174 συλλήψεις, οι 160 είναι από αμέλεια. Δηλαδή,
0: εργασίες.
1: Εργασίες, ναι. Ανάβω το μπάρμπεκιου να ψήσω καμιά.
0: Υπερεκτίμηση δυνατοτήτων. Θεωρώντας ότι μπορεί να την ελέγξεις ή αυτό το κάνω 30 χρόνια, άσε με σιγά μισή σε μένα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μία φορά θα συμβεί.
1: Είναι εργασίες κυρίως, είναι. Ανάβω το μπάρμπεκιου για να ψήσω. Έχω μια παρέα καλή στο σπίτι μου να πούμε. Κανένα αλκοόλ και όλα αυτά να περάσουμε όμορφα. Όμως βλέπετε τι κακό κάνετε όλοι εσείς και προς το περιβάλλον και πόσο κινδυνεύει.
0: Τζάμπα τα λέμε. Δεν θέλω για σένα.
1: Δεν είναι τσάμπα. Και έναν να πείσουμε.
0: Σωστό,
1: και έναν να πείσουμε είναι θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν προσοχή σε όλους και σήμερα και αύριο και για όλη την αντιπερική περίοδο μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Μου. Να είσαι καλά, Γιώργο μας. Μπράβο. Από την αρχή. Λοιπόν, μηνύματα. Βλέπω εδώ πέρα ο Σάββας μας είπε, έλεγε νωρίτερα για τη βενζίνη. 1,98 λέει τώρα στη Δάφνη. Ναι. Και θα πέσει 10 λεπτά, θα έχει ανέβει και σε νέα παραλαβή. Θα πέσει δηλαδή στα 90 πάλι. Δεν θα είναι κάτι. Παιδιά, δεν είναι κάτι. Όταν λέμε είναι κάτι να πέφτει και να μην ανεβαίνει συνέχεια. Βέβαια, μέχρι την Δευτέρα θα δείξει τώρα. Χαιρετισμούς στη φίλη μου την Άννα, η Άννα από τον Πειραιά, με δύο υπέροχα παιδάκια, τα διδυμάκια της. Του χρόνου θα πάνε γυμνάσιο. Έχουμε περάσει εδώ πρωινά, που ήταν η Άννα και βάζαμε τραγούδια για να φάνε το πρωινό τους τα παιδιά και να φύγουν το σπίτι. Να είσαι καλά, Άννα μου, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, εννοείται. Λοιπόν, να τα καμαρώνεις. Ο Στάθης Μιαννάκης μαζί μας. Έπρεπε να το εγκρίνουν, λέει, τα δηληστήρια, το μέτρο της κυβέρνησης. Κυβέρνηση για τα πανηγύρια. Είναι η άποψή σου αυτή, ναι. Ναι, όπως κατάλαβες, ναι. Το διάβασα στην αρχή. Δεν το διάβασα στην αρχή ακριβώς. Κυβέρνηση λέει: καταφέραμε και πήραμε 20 εκατομμύρια και έτσι θα κάνουμε αυτό το μέτρο. Κάπου πρέπει να βρίσκουν τα λεφτά. Ο Νικόλας Ρώσος εδώ είναι μαζί μας. Μας ακούει εδώ από την εξωτική Καλυθέα. Γεια σου, Νικόλα μου, γεια σου, φίλε μου, καλέ. Μας βαρέθηκε η Μαρία. Μας βαρέθηκε, λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Την περιμένουν τα νησιά. Κάνεις πλάκα τώρα. Ο Αστέριος εδώ πέρα. Ποιο Άδωνης λέει και ποιο Κασελάκης. Η Μαρία τους έχει και τους δύο στο τένις. Ναι, νομίζω ναι. Τους έχει. Εύκολα. Εντάξει, απλά παίζουν πιο σκληρά, επειδή το αντρικό τένις είναι λίγο, έχει πιο δυνατά χτυπήματα, αλλά νομίζω τους έχει εύκολα. Εύκολα. Θέλει, ο Αστέριος έχει δίκιο, να βάλουμε το τραγούδι της Bonnie Tyler με τη Σοφία Αρβανίτη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το Σιριμιά, πώς το λέγαμε εδώ πέρα, ναι. Εδώ φίλος μου, η φίλη μου είναι Άντια, έβαλε πριν μια ώρα στη Θιβών, απλή αμόλυβδη, 1,969. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Σωστό. Και ανέβηκε λιγάκι στο 1,90 από Δευτέρα Τρίτη με την επόμενη παραλαβή. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τι άλλο. Εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Κέρκυρα, απλή αμόλυβδη στην Κέρκυρα, ο περίεργος ο φίλος μου. Είναι 2,021. Έτσι, μπράβο. Και δεν ξέρω, λύνει στην πόλη αυτό. 2,021 στην Κέρκυρα. Καλά είναι για Κέρκυρα. Συγγνώμη κιόλας, καλά είναι. Μια χαρά. Άμα πληρώνουμε εμείς ένα 97, 96, 97, μια χαρά είναι το 2,021. Ελέγχου θυμού μαθήματα, λέει. Εδώ πέρα χρειάζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, ο Δημήτρης από το κέντρο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μαθήματα ελέγχου θυμού. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ξέρει πότε ανεβάζει τους τόνους, ξέρει πότε τους κατεβάζει τόνους. Εντάξει, το χθεσινό τώρα ήταν άλλο ένα επεισόδιο που εντάξει, δεν είναι και διαφημιστή στη Βουλή. Να τα λέμε αυτά. Εδώ πέρα βλέπω τα μηνύματα του Σταύρου. Στέλνει πολλά μηνύματα και για το θέμα της Μαρφίν. Μεγάλη μέρα σήμερα. Είναι πραγματικά μεγάλη είδηση αυτή. Η συλλήψη που έγινε για τη Μαρφίν. Εντάξει, πάρα πολλά χρόνια μετά. Θα μου πεις πώς και έγινε τώρα. Ναι, και όμως έγινε. Και έγινε μέσω ενός mail τελικά. Καταφέραν μέσω ενός mail και τους πιάσαν 16 χρόνια μετά. Δύο συλλήψεις λοιπόν για τον εμπρησμό της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά, που είχαμε τρεις νεκρούς και θυμόμαστε όλη αυτή τη μέρα και ένα αγέννητο παιδί. Μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα αναζητείτε και μια γυναίκα που ζει στο εξωτερικό, λένε, για την Μαρφίν. Και αυτό έγινε την ίδια μέρα που έγιναν και οι συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και έγινε η κηδεία της χθες στην Κοζάνη. Έγιναν και εκεί τρεις συλλήψεις. Και αν ακούω καλά το ρεπορτάζ από τους καλούς συναδέλφους και από τον Γιάννη Σουλιώτη αλλά και από τον Χρήστο Νικολαίδη νωρίτερα, τον Γιάννη Σουλιώτη εδώ και τον Χρήστο Νικολαίδη Θεσσαλονίκη, η συλλήψη είναι μόνο για αυτή την επίθεση. Μόνο για το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σήμερα. Σημαντικές εξελίξεις. Μακάρι να πιάσουν όλους. Τώρα. Το ότι η Μαρφίν ξεχνιάζεται τόσα χρόνια μετά είναι ένα πόρι κάποιος το πώς φτάσαμε ως εδώ. Είναι ένα πόρι. Το θέμα ότι φτάσαμε. Λοιπόν, 2 42χρονοι και αναζητείται μία 46χρονη κάτοικος Βρετανίας τελευταία χρόνια και οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη των αυτών. Δεν θα πω καν τι μπορεί να. Δεν θα χαρακτηρίσω καν το τι έκαναν αυτοί οι τύποι και έβαλαν φωτιά σε ένα κτίριο που μέσα ήταν άνθρωποι και τους φώναζαν ότι μέσα είναι άνθρωποι. Και ήμασταν όλοι στον δρόμο τότε εκείνη την ημέρα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και το ζητάτε πολύ. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αυτή το διασκευή τραγουδιού της Bonnie Tyler. Λοιπόν, πάμε, χρωστάω κάτι από την πρώτη ώρα. Το χρωστάω. Είπαμε το άλλο μπιφ της ημέρας. Το ένα μπιφ ήταν το επίσημο στη Βουλή. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, για την ακρίβεια. Και εντάξει, λίγο ξέφυγαν, πολύ λίγο. Όχι πάρα πολύ. Δεν έγινε φόλη σύλλη δηλαδή συζήτηση. Είπαν και λίγο για τον Τσίπρα, έτσι ότι. Για βασικά για το Πασόκ έχασε την κυριαρχία της δεύτερης θέσης να κερδίσει το χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε στο άλλο μπιφ. Βέβαια. Άδωνης Γεωργιάδης, Αλέξης Τσίπρας. Μετά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη τις προηγούμενες ημέρες για τον βρωμερότερο των βρωμερών και ότι τα έχει πάρει για τους ποινικούς, για να περάσει ποινικούς κώδικες και ότι σήμερα επανήλθε ο κ. Γεωργιάδης αφού τον είπε κανονικά κλέφτη σήμερα και ότι κάνει τον Κινέζο. Αφού πριν όμως, χθες ο κ. Τσίπρας από το Περιστέρι, σε μια ομιλία που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα, μην τη λάθουμε κιόλας, αλλά δεν ξέρω και πόσο θέλω να πηγαίνω σε ομιλίες πια. Σε μια ομιλία λοιπόν που έκανε χθες στο Περιστέρι ο κ. Τσίπρας, είπε ότι δεν έχει σημασία να λέει κάτι ο Άδωνης και ότι η κυβέρνηση έχει σκεπάσει ο αδωνισμός. Για να τα ακούσουμε αυτά τα ωραία.
1: Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε. Λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα, γιατί αν μου έκανε μήνυση θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Λοιπόν, τα πήρε, καλά έκανε, να τα χαίρεται, κομμένα τα περί εντυμότητας και πάμε παρακάτω.
1: Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αδωνισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας, του αμοραλισμού.
2: Αλέξου, κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Δεν είμαι μόνο εγώ που το έχει πει. Το έχει πει η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο, ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Η ιδέα ενός άσπλου και αμόλυντου Τσίπρα, ο οποίος είναι ο έντιμος, ενώ ο Μητσοτάκης και όλοι εμείς οι διεφθαρμένοι, έχει πάει περίπατο.
0: Και έχει συνέχεια τώρα, μην τα λέμε τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, έχει συνέχεια αυτό. Πάμε λίγο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί η κυρία Σταματίου θα με πετάξει έξω λίγο. Πάμε στα Honda Center. Αυτήν την εβδομάδα θα βρείτε τον brand Sisley με όφελος έως και 30% μόνο στα Honda Center. Και εδώ που ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, νέο διαφημιστικό μήνυμα, να ξέρετε ότι η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, στη συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε και το cookout σε λίγο. Προετοιμαστείτε για δωράρα.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
20: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
21: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
20: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας και την Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 2 συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μιας 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η πιθανότητα απόκτησης των F-35 από την Τουρκία, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα, όπου τι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη από τη φωτιά που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Ινούσα Σερών, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να εκενώσουν τον οικισμό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας και στα υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: θα βγούμε χαρούμενα όσο πρέπει, γιατί είναι και χαρούμενη ώρα τώρα αυτή. Είναι εδώ το cookout.gr και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μάρο Σενετάκη που είναι μαζί μας, την αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας,
1: γεια σας
0: κυρία Σενετάκη, και την κυρία Βέρα Πάρδου, το Party Animal. Που δεν ζήτησε όμως το Party Animal το τραγούδι αυτό, το ζήτησε εσύ Μάρο.
1: Βέβαια.
0: Bad Bunny. Εσύ ζήτησες, γιατί η νεολαία μας ζήτησε Bon Jovi. Ποιος ξέρει πάλι που έχει μπλέξει. Καταφέρω και στη φίλη μου την Άννη Παραδεσάνου που μας ακούει αυτή την ώρα και τα γουστάρει όλα αυτά. Να πούμε λίγο για τους φίλους που είναι στην Αττική Οδό. Έχει πάνω από 30 λεπτά καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος έως Κόμβο Ηρακλείου. Πολύ κινησούλα η Αττική Οδός. Όπως επίσης έχει καθυστερήσεις πάνω από 15 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και ο Κηφισός στο Ανωδικό, πάρα πολύ ζώρικο, πάρα πολύ ζώρικο. Αυτό έχει επηρεάσει και την Πειραιώς. Ένα κομμάτι που κατεβαίνεται από Καλυθέα προς οδούς Καλυθέας μέχρι τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κίνηση και λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Μάλλον φεύγεται κάποιοι. Και ισχυστού λίγο. Λοιπόν, ανακοίνωσης. Έτσι. Κυρία Σενετάκη, έτσι. Κυρία Πάρδου, έχουμε δώρο.
1: Βεβαίως.
0: Όπως κάθε Παρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Και τι έχουμε?
1: Έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα με ολοκληρωμένο μενού και ποτό στο Via Maris στο Ψηρή. Είναι μια βερμουτερία.
0: Τι την ακούσε, συγγνώμη, περίμενε. Το Via Maris. Τη φωνούλα πώς την ακούμε, κυρία Σενετάκη?
1: Έτσι πιο μπαχς λίγο.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Σε αυτό το εστιατόριο με την αισθαντική φωνή θα πάτε, να ξέρετε. Via Maris λοιπόν, για πες.
1: Ναι, θα σας το πω έτσι όσο πιο ναι. ωραία μπορώ. Είναι μια βερμουτερία σε ένα ήσυχο στενό του Ψηρή. Ναι. Έχει και τέτοια. Που έχει πολύ ωραίες επιλογές για βερμούτ αλλά και για κρασί. Και ελληνικά και διεθνή. Ναι. Και εκεί πέρα θα δοκιμάσουν και πολύ ωραία πιάτα. Τα οποία... έχουν στόχο να αναδείξουν μια ξεχασμένη πλευρά της Μεσογείου. Δηλαδή όχι μόνο Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, αλλά και την Ισία και διάφορα
0: πάρα
1: πιάτα.
0: Πολύ ωραίο. Ναι. Το έχετε και θέμα στο cookout.gr.
1: Βεβαίως, είχαμε πάει εγώ μαζί με τη Βέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Με κυκλοφόρησε.
0: Από εκεί ξεκινούν οι φωνές βραχνιασμένες, κατάλαβα.
1: Βεβαίως, ή πιο με τα βερμουτάκια μας.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ καλά κάνατε. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δηλαδή το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εσείς που θέλετε να πάτε στο Via Maris και θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 210-4800-170-174 για να βάλετε το ονοματάκι σας και να κερδίσετε ένα τραπέζι για δύο άτομα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Via Maris. Μπορείτε να πείτε και στο cookout.gr και να δείτε περισσότερα προφανώς. Και τα φαγητά και τα πιάτα και το χώρο και όλα.
1: Ναι, εμείς δοκιμάσαμε. Τι μύδια δοκιμάσαμε. Τι αρνί, σουβλιστό, τι.
2: Αυτές τις πιπεριές, τις μικρές πιπεριές.
1: Ναι. Αυτές με φετούλα από πάνω.
0: Τι μου λες, ρε.
1: Τσίμπι τσίμπι.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που μου λέτε.
1: Πολύ ωραία.
0: Πες Βέρα, εσύ.
1: Όχι, πολύ όμορφα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι και πολύ ρομαντική η ατμόσφαιρα.
0: Οπα.
1: Να το πούμε και αυτό. Ναι. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται.
0: Ναι, γιατί όχι, σωστά. Όχι, το ακούω αυτό. Το ακούω, κυρία μου, το ακούω, γιατί όχι. Λοιπόν, 210-4800-170-174. Αφήνει το ονοματάκι σας, κλήρωση σε περίπου 10 λεπτάκια. Πάμε στα θέματά μας. Πρώτο θέμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος όχι ποτέ. Πίτσα με 4 τριγιά. Θα πει κάποιος όχι σε μια πίτσα με 4 τριγιά. Βασικά σε πίτσα δεν νομίζω να λέει κανείς όχι. Πόσο μάλλον σε αυτήν την πιο απλή εκδοχή.
1: Ναι, και είναι τέλεια. Έχει μοτσαρέλα, γκοργοντζόλα, γραβιέρα, παρμεζάνα. Είναι τέλεια. Είναι
0: και
1: πολύ εύκολη.
0: Το cookout πίτσα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Άμα θέλετε να το φτιάξετε και με σπιτική ζύμη, έχουμε και από αυτό. Άμα δεν θέλετε, εμείς δεν κρίνουμε κανέναν. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι.
0: Και έχετε μέσα και επιλογές, βλέπω, μπαίνοντας στο κείμενο της Ιωάννας Σταμούλου που έχει γράψει και το έχει φτιάξει από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει από κάτω και επιλογές πίτσα Σικάγο, αυτή την καινούργια πίτσα, ναι. τη Σικάγο style που λέμε. Πίτσα με μοτσαρέλα, προσούτο και ρόκα και ωραίες εκδοχές. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα τώρα που έχει μουντιάλι και όχι μόνο. Κάλεσε δύο φίλους σπίτι και έκανες μια πολύ ωραία πίτσα με 4 τριγιά. Τραγανές κοντομπουκές με παρμεζάνα. Εδώ σε θέλω μας τώρα. Εδώ σε θέλω. Βέρα, πώς σε έφτιαξες?
2: Έφτιαξα. Ήταν και πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή η Βέρα μας.
2: Ναι. Προσπαθώ.
1: Και για έξω και για μέσα.
0: Μάλιστα. Για πες.
2: Είναι
0: εύκολο και ωραίο φαγητό.
2: Ναι, είναι πολύ εύκολο και επειδή είναι και από το Μάνο Δημητρούλη, είναι και η υγιεινή εκδοχή τους. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε.
0: Πολύ ωραία, το βλέπετε και αυτό, έτσι για τις ωραίες συνταγές, μέσα στο cookout.gr. Και πάμε και, εντάξει, μέχρι την άλλη Κυριακή έχει Μουντιάλ. Μουντιάλ, 8 νόστιμοι μεζέδες από τις χώρες που έφτασαν στα προημιτελικά. Τα ψάχνετε όλα, βλέπω. Κοίτα εδώ πέρα.
1: Τα ψάξαμε.
0: Γαλλία, τώρα α πούμε η Γαλλία που έχει περάσει και στους 4 και
2: στη Λορέν.
0: Και στη Λορέν, βλέπω.
1: Ναι. Μαρόκο μπορεί να μην πέρασε, αλλά εμείς ένα ταζίν, άμα θέλουμε να φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε.
0: Ταζίν.
1: Ναι. Ναι, είναι ένα. Στο πύλινο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να φτιάξουμε λίγο.
2: Είναι αυτό το σκεύος που είναι λίγο μυτερό, ναι, προς τα πάνω, το παραδοσιακό του.
1: Άμα δεν έχετε και η γάστρα, μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Και σήμερα παίζει Ισπανία-Βέλγιο, για να πούμε και τα δικά τους.
1: Αμέ, και άμα θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε ωραιότατες πατάτες μπράβας και μύδια με τηγανιτές πατάτες. Από το Βέλγιο.
2: Πολύ must στο Βέλγιο.
0: Ναι, εντάξει. Τα μύδια με τηγανιτές πατάτες, εννοείται. Όσοι έχετε πάει στο Βέλγιο, το ξέρετε πολύ καλά.
2: Είναι και η μέρα της τηγανιτής πατάτας.
0: Πότε καλέ.
1: Είναι 13 του μήνα, αλλά εμείς ξεκινήσαμε από σήμερα.
0: Έχετε κάνει και ένα θεματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Τηγανιτές πατάτες, πώς θα γίνουν τέλειες σε τηγάνι, φούρνο και air fryer.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο θέμα. Το οποίο, εντάξει, πολλοί το κάνουν σε ρεφράρι για να είναι πιο υγιεινά, λένε περισσότεροι. Να μην έχει, βασικά, να μην είναι στο τηγάνι. Είναι πιο υγιεινά όμως.
1: Σίγουρα δεν έχουν τόσο λάδι.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή δεν κρατάει.
1: Ναι.
2: Αλλά χρειάζεται παρόλα αυτά.
1: Δηλαδή, θα το βάλω.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι πιο υγιεινά άμα τα κάνουμε στο φούρνο ή στο ρεφράιερ. Τώρα το τηγάνι είναι αγαπημένο. Δεν μπορείς να πετύχεις την ίδια ακριβώς τραγανότητα.
0: Πόσες φορές τηγανίζεις στο σπίτι, αλήθεια είναι. Εντάξει, πατάτες συνήθως έξω τρως. Πόσες φορές τηγανίζεις. Κάποιοι αποφεύγουν να τηγανίζουν.
2: Πλέον κιόλας, δύσκολα. Έτσι. Πολύ τηγανίζουν οι άνθρωποι. Δεν φοβούνται και τη μυρωδιά, εννοώ, και την καθαριότητα μετά. Δεν το επιλέγουν συχνά.
0: Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτό το θέμα πάντως. Ωραίο είναι αυτό το θέμα. Εγώ είχαμε πάει σε ένα τραπέζι, τώρα που το θυμήθηκα, και είχαν παραγγείλει απ' έξω πολλά πράγματα. Δεν πήραν πατάτες. Και λέει, θα φτιάξουμε σερφράρι πατάτες. Και λέω, κοίτα εδώ τώρα, κάψα. Και ήταν πολύ ωραίες επίσης. Ήταν πάρα πολύ ωραίες.
2: Ήτανε.
0: Ναι, ναι.
2: Ή επειδή είμαστε στον αέρα τώρα.
0: Όχι, ήταν πολύ ωραίες.
2: Α.
0: Δεν έχω τι θέμα.
1: Εμένα το μόνο μου θέμα με το airfryer είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει τις ίδιες ποσότητες που βγάζει το τηγάνι,
0: ναι,
1: το ίδιο γρήγορα.
0: Για μια μεγάλη παρέα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Σωστό, σωστό. Αυτό έχετε δίκιο.
1: Αλλιώς κρύες.
0: Αλλιώς κρύες, ναι. Λοιπόν, παγωτό Σικάγο. Έχουμε μεγαλώσει με παγωτό Σικάγο. Εμείς έχουμε μεγαλώσει. Η δική μου γενιά. Η δική σας σίγουρα όχι.
1: Εγώ.
0: Εσύ που να, άστο καλύτερα.
1: Όχι, αλλά το μαθαίνει τώρα από μόνο.
2: Αλλά ναι, βήμα-βήμα το είδα.
0: Κάποτε ήταν η έξοδος για παγωτό Σικάγο. Δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, ναι, έπαιρνε στο κορίτσι του αγόρι και πεινάτε για παγωτό Σικάγο. Πώς θα σου το πω δηλαδή. Έτσι δεν είναι, Δημήτρα. Ήταν έξοδος.
1: Και νομίζω και στην Κυψέλη ακόμη υπάρχουν μαγαζιά.
0: Υπάρχει Χαρά βασικά στα Μάγια Συμπατησίων, που έχει το καλύτερο παγωτό Σικάγο στην Αθήνα, και άλλα μαγαζιά. Και το κάνανε και σε αυτό το μεταλλικό σκεύος. Δηλαδή ήταν το μπολ το μεγάλο, τεράστιο, ήταν μεγάλο παγωτό.
1: Ναι.
0: Μεγάλο με σαντιγιές και σημεούλες και όλα αυτά. Και το φέρνανε και σε ένα μεταλλικό σκεύος από κάτω για να σου σερβίρουνε. Ήταν ηρωτελεστία, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο.
1: Το κρατάει και καλύτερα τη θερμοκρασία, γι' αυτό το.
0: Μάλιστα. Θα βρήκε τον τρόπο εσύ αμέσως.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο το παγωτό.
0: Και έχετε συνταγή, έχετε.
1: Έχουμε τη συνταγή να φτιάξει το παγωτό, να φτιάξει τη σάλτσα, να φτιάξει τη σαντιγί.
2: Να το σερβίρεις και με αυτόν τον τρόπο τον εντυπωσιακό.
0: Ναι. Άμα θες να θυμηθείς τα παλιά, γιατί όχι.
1: Βέβαια, και όποιος θέλει να βάλει πάνω και καβουρδισμένο μυγδαλάκι και ομπρελίτσες, αν έχετε, αυτές του παγωτού.
0: Ναι, αυτό δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ήταν ωραίο. Μένα μου άρεσε πάντως αυτό που ήταν ολοκληρωτή το ελαιστία το παγωτό.
1: Ωραία, θα φτιάξεις τη συνταγή μας.
0: Θα τη φτιάξω. Ναι. Θα μπω στο κουκάτο, Λίτζα, θα φτιάξω συνταγή.
1: Ωραία.
0: Και πόση ζάχαρη έχει πραγματικά το καρπούζι, πείτε μας τώρα. Που είναι πολύ ωραίο το καρπούζι, είναι το φρούτο της εποχής άλλωστε.
1: Είναι. Για πες, Βέρα.
2: Είναι, ναι. Να πω, θεωρούμε, επειδή είναι έτσι τεράστιο, ότι έχει πάρα πολύ ζάχαρη, αλλά δεν ισχύει. Στην ουσία έχει πάρα πολύ νερό και γι' αυτό είναι και τρομερά ανιδατικό.
0: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό τα 100 γραμμάρια μπορεί να έχουν μόνο 30 θερμίδες. Δηλαδή έχει περίπου 7 με 9 σάχαρα, είναι πολύ λίγο.
0: Άρα προτείνεις,
2: ναι, ναι,
0: καρπουζάκι.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, για γλυκό.
1: Σκεφτείτε ότι 100 γραμμάρια μήλο έχουν περισσότερες θερμίδες από 100 γραμμάρια καρπούζι.
0: Τι μου λέτε, ρε κουκάτ.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, ρε. Και βλέπω και θέμα το οποίο έχει σχέση με αυτό. 6 συμβουλές για σωστή υδάτηση στο καλοκαίρι, βλέπω εδώ πέρα. Νερό μόνο.
1: Ναι, γιατί ακούσαμε και πριν στο δελτίο 35 βαθμοί μας περιμένουν αύριο.
0: Ναι.
1: Να πίνουμε νερό, να πίνουμε ό,τι νερό θέλει ο καθένας, αρκεί να πίνει. Δηλαδή, θες να πιεις ανθρακούχο, δεν είναι λιγότερο υδατικό. Άμα πιεις περισσότερο έτσι, πιεις ανθρακούχο νεράκι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι με γεύσεις μέσα και ζάχαρα, να είναι σκέτο νεράκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολλοί κάνουν πια, βάζουν νερό και βάζουν και λεμονάκια.
2: Βάζουν φρούτα,
0: βάζουν φρούτα, ναι,
2: διόσμο,
0: μέλια. Φαντάζομαι, δεν αλλάζει
1: ναι.
0: κάτι.
1: Ναι. Ναι, το σημαντικό είναι να θες να πιεις. Εγώ, ας πούμε, έχω κακή σχέση με το νερό.
0: Υπάρχει πολλές φορές που κακή σχέση με το νερό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και όχι, δηλαδή, δεν πίνουν νερό καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουν καθόλου στη ζωή τους.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: όχι, εγώ πίνω.
0: Εσύ πίνεις,
2: ναι. Βοηθάει. Είναι ανάμεσα στο αλκοόλ, βοηθάει.
0: Βοηθάει να ξενερώνεις αυτό. Αλίμονο. Ήμουν σίγουρος θα το πάει εκεί πέρα. Ήμουν σίγουρος θα το πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, μένετε όπως είστε. Η κυρία Βέρα Πάρτου και η κυρία Μάρο Σενετάκη. Επιστρέφουμε με την μεγάλη κλήρωση για το πολύ ωραίο δώρο που έχετε ετοιμάσει σήμερα. Και πάμε και στα Hondo Center. Πάμε στην Γλυφάδα. Εκεί μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center για αγορές, για πολύ ωραίες αγορές, για επώνυμα brands καλλιτικών, με όλες τις νέες αφίξεις σε επώνυμη ένδυση, για μαγιό, για εσώρουχα, για είδη ταξιδίου. Μας περιμένουμε να τα ανακαλύψουμε στα Hondo Center της Γλυφάδας. Όπως επίσης υπάρχει και τμήμα με είδη σπιτιού.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Αβραάμ λέει: συνεχίστε να μας ανοίγετε την όρεξη. Τις αγαπάμε τις κοπέλες και κρατάμε σημειώσεις, λέει εδώ πέρα. Η Αθήνα είναι κοντά και κάποια στιγμή θα κάνουμε επιτόπιο έλεγχο στις προτάσεις τους. Είναι Χαλκιδική ο Αβραάμ τώρα. Και Σαλονίκη. Ένας μερακλής φίλος μας κάθε μεσημέρι είναι σε διαφορετικό εστιατόριο.
1: Περιμένουμε προτάσεις από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: και από Χαλκιδική.
0: Μας στέλνει πάντα πιατάκια ωραία, με φόντο τη θάλασσα κτλ. Είναι πολύ ωραίο, είναι ωραίος τύπος.
1: Δεν ζηλεύεται.
0: Πολύ. Ναι.
1: Μα...
0: πολύ, πολύ, πολύ. Το λέω καθαρά. Ο Διονύσης λέει: χαρά το Σικάγο τέλειο. Είδες ο Διονύσης που είναι μαζί μας, ο φίλος μου ο Διονύσης. Εγώ ψήνω πατάτες, λέει η Γιάννα, σε φετούλες στο φούρνο, χωρίς λάδι. Δεν έχει καμία σημείωση τη κανένα πατάτες, αλλά είναι αποδεκτές και μας φεύγει λιγούρα. 90 θερμίδες τα 100 γραμμάρια. Και όχι 260. Αυτό είναι κάτι.
1: Τέλειο. Τα,
0: σωστό.
1: Α, μια χαρά. Αυτό αντικολλητικό χαρτί.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: σαν αντιγανιτές.
0: Αυτό που κάνουν. Ναι, μια χαρά είναι και αυτό.
1: Ωραίες.
0: Και λέει εδώ πέρα ωραίες εποχές με το παγωτό Σικάγο, ο Αστέριος μας λέει. Στην αρχή τρώγαμε τις σημαίες και τις ομπρελίτσες που βάζαν για ντεκόρ. Γιατί νομίζαμε τρώγονται. Ναι, στην αρχή είναι αυτό που σε πιστεύαμε.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Μετά βάζαν κάτι πουράκια πάνω, βάζανε επίσης πυροτεχνήματα. Αυτά τα
1: αυτά της τούρτας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν σου λέει ερωτελεστή για το παγωτό. Και να πω και κάτι απλά για τους φίλους που είναι στο δρόμο. Ο Γιάννης, κάπου πάντα στο δρόμο, ο φίλος μας, λέει: πάρτε ένα τηλέφωνο στην περιφέρεια να τους πείτε ότι αυτή την ώρα δεν βάζουν κάμερες στην κάθοδο της Πειραιώς σε συμβολή με τον Κηφισό και έχουν δημιουργήσει το αδιαχώρητο. Βάζουν κάμερες, μάλλον. Έχουν δημιουργήσει το αδιαχώρητο μέχρι την Πέτρου Ράλη. Α, γι' αυτό έχει κίνηση. Αυτό βλέπαμε αυτή την ώρα. Βλέπαμε την κίνηση πριν από λίγο και στην Πειραιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η ώρα της κλήρωσης για το Via Maris, έτσι, για το ψηρί.
1: Βεβαίως.
0: Θέλουμε έναν αριθμό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ένα αριθμό από το 1 έως το 31. 1 έως 31. Ποια θα κάνει την κλήρωση?
1: Η αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας. Θα πούμε το 23.
0: Το 23 θα πούμε, είναι η κυρία Μαρία Σαβάκη. Η κυρία
1: Μπράβο,
0: Μαρία Σαβάκη, συγχαρητήρια, πάντα τυχερή. Πολύ ωραία, κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ το cookout.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν πολύ καλή
0: δύναμη. Την άλλη Παρασκευή έχουμε δουλειά πάλι, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Θα έχουμε τέλος Ιουλίου, θα έχουμε δουλειές εδώ πέρα.
1: Βεβαίως. Και δουλειές και δώρα και χαμός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε την Πέρσα πάρα πολύ, την Πέρσα Μπόλια. Την Ελένη Μπουλιέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς φεύγουμε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα εδώ πέρα. Πάλι μόνο θα με τη Δευτέρα. Θα λείπει πάλι η κυρία και καλά θα κάνει. Έρχονται τα δικά μου γι' αυτό, αρχίζω και προετοιμάζω το έδαφος. Ακολουθούν οι ατέριαστοι. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά.

0: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Μεγάλες καθυστερήσεις περίπου 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από

0: η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν ενεργοποίησε εκ νέου ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Το μήνυμα περιείχε τα ονόματα των τριών προσώπων, ενώ γινόταν αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα, μια 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενος ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο οι δράστες κρύφτηκαν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύσει ως τέλος Αυγούστου. Με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών κ. Δένδιας και Γεραπετρίτης. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση του ρωσικού προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί. Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι S-400 είχαν πωληθεί σε χώρα του Περσικού κόλπου και ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Στις Φλόγες τελέχθηκε νωρίτερα αποθήκη από τη φωτιά που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Ινούσα Σερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να ανακοινώσουν τον οικισμό. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβου. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην Αγία Σολέσβου. Συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Βαρανά Μαραθώνα. Προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Συνελήφθη παράλληλα 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για την έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη μέτρων ασφαλείας. Αθλήτρια της γυναικής ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της και στην οποία επέβαινε η ίδια συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο, να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο και να τραυματιστεί θανάσιμα το 15χρονο κορίτσι. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση ενός ζωολογικού κήπου στην νοτιοδυτική Κίνα να κλειδώσει στα κλουβιά του στα ζώα, ενώ η περιοχή πλήττονταν από πλημμύρες προκειμένου να μην τραπετεύσουν. Τουλάχιστον 3 λιοντάρια και μία ζεύρα πνίγηκαν. Αρκετά ζώα βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση, ενώ περισσότερα από 100 ζώα αγνοούνται. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ

0: και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδονέθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Πολύ ρομαντικό τραγούδι. Ε? Πολύ ρομαντικό δίνει
1: τα δέκα.
0: Ναι. Εσύ πώς το βρίσκεις δηλαδή?
1: Δεν θέλω να το πω, δεν κάνει.
0: Δεν είναι λίγο ρομαντικό, δεν είναι ρομαντικό όμως. Τι το θεωρείς, υποτονικό?
1: Όχι.
0: Είναι υποτονικό τραγούδι, δεν λέω όχι, αλλά είναι για στιγμές, ξέρω εγώ, χαλάρωσης, ηρεμίας.
1: Ναι. Αυτό σου βγάζει ένα στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.
0: Μάλιστα, ναι. Εσένα τι σου βγάζει?
1: Δηλαδή, τι σου βγάζει, ένα στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας σου βγάζει αυτό?
0: Όχι, χαλάρωσης, ηρεμίας. Όχι. Τι σου βγάζει, ένταση σου βγάζει αυτό το πράγμα, δεν έχει ούτε ένα beat. Ναι.
1: Δεν και αν υπάρχει και ένα τηλεοπτικό τώρα. Πάμε παρακάτω. Άντε, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, να είστε καλά. 11 λεπτά μετά τις 5 εδώ βρισκόμαστε, Sky 100,3. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 10, μαζί με τη Δήμητρα Σταματίου, η οποία είναι ρύθμιση στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, η κυρία Πέρσα Μπόλια. Και στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντώνει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Τα μικρόφωνα του Σκάιο 6 παρά 10, Κούτρας Τζούνο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Δήμητρα. Ήταν μόνο στο Κολοκυθάς, ε? Ναι. Αυτό το πράγμα, πώς συνδυάζεται? Η Αναστασοπούλου τα ακούει τέρμα. Τέρμα. Άμα βάζει τα ακουστικά μετά την Αναστασοπούλου, πας για τύμπανο.
0: Ναι.
1: Και ο Κολοκυθάς τα ακούει χαμηλά.
0: Έχει βάλει.
1: Ακούνε σε διαφορετικές συχνότητες και δύο.
0: Ναι.
1: Λες, ε?
0: Έχει βάλει καινούργια ακουστικά ο Γιάννης γι' αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Θέμα.
1: Ο κύριος Κεραμπ, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, παιδιά, και έχουμε και αστυνομικά πάρα πολλά θέματα και έχουμε και φωτιές, θα μας τα πει ο Γιώργος Κεραμτζόγλου τώρα. Αφού σας πούμε ότι το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αντιμετωπίζει διάφορα θέματα, μην κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι στο. Δηλαδή από το Ρέντι μέχρι τα Κτέλ.
0: Να σου πω, δεν με νοιάζει σήμερα γιατί έχω άσχημο ραντεβού μετά, οπότε δεν.
1: Τι έσαι,
0: δεν ξέρεις από το πρωί στο
1: πάνω. Ναι, για πες και στους ακροατές
0: μας. Ναι, στον οδοντίατρο. Ναι, όποτε είναι για εκεί, άστο.
1: Αλλαγή μας έλα.
0: Πώς περνάνε οι μήνες έτσι?
1: Περνάνε
0: οι μήνες.
1: Άστο να πες. Μου
0: λέει ήρθε ο καιρός.
1: Και καθυστερήσεις μεγαλούτσικες από την Ανθούσα μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω τίποτα τρομακτικό, ούτε στα διόδια καμιά κίνηση φοβερή.
0: Δεν έχει έξοδο δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Παρά το γεγονός ότι είμαστε 10 τελειώσαν. Ιουλίου και είναι στρογγυλή μέρα.
1: 10 Ιουλίου είναι, τελειώσαν τα λεφτά. Αυτό εσύ που λες μοιράζει λεφτά και φεύγουν όλοι και τα λοιπά. Ένα μπάνιο πάνε κάνε στην Κινέτα, ναι. Στο Αγκίστρε στην Έγκρια, ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι που ξεκινάνε διακοπές τα έχουν μαζέψει τα λεφτά.
1: Ξεκινάνε στις 10
0: διακοπές
1: αυτοί που έρχονται και μας αφήνουν τα ωραία τους λεφτά και εδώ και να συνεχίσουν να μας τα αφήνουν. Από το εξωτερικό, ναι. Ναι. Έτσι από περιέργεια τώρα, περίμενε. Ναι. Τι ώρα είναι? 5 και 4.
0: Ναι.
1: Περίμενε τώρα, μισό λεπτό, πριν πούμε τα σοβαρά, να λέμε καμιά κουταμάρα για να χαβαλεδιάζουμε.
0: Γιατί είναι και πολλά τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάω Μύκονος.
0: Να δεις αν έχει κίνηση.
1: Να δω αν έχει κίνηση.
0: Για δες, ωραίος.
1: Λοιπόν,
0: έχει.
1: Μύκονος κέντρο.
0: Μην πας.
1: Δηλαδή κάτσε στο σπίτι σου, κάτσε στο δωμάτιο. Είσαι στη
0: Βασιλή Σοφίας.
1: Πήγαινε στον Άμος. Πω, τι γίνεται. Κοίτα εδώ κοκκινάδια. Έλα, δεν με κοροϊδεύεις. Κοίτα εδώ.
0: Α, είναι όλο κόκκινο το.
1: Ε, βέβαια.
0: Το σιρκουί αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε, κύριε Κεραμιτζόγλου, καλησπέρα σα.
2: Να είστε καλά. Το περασμένο Σάββατο έκανα να φύγω από το Δρέπανο εκεί που έχω το τροχόσπιτο για να πάω ναύπλιο. Μια απόσταση 7-8 χιλιόμετρων. Έκανα 40 λεπτά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είχε τρομερή κίνηση.
1: Για να μπει στο ναύπλιο.
2: Για να μπει, ναι, στην πλατεία του ναύπλιου.
1: Και δεν γύρισες πίσω.
0: Και συνέχισες.
2: Ήθελα, ναι, παγωτάκι οι κυρίες γι' αυτό.
1: Άσε ρε Γιώργο, τόσα περίπτερα υπάρχουν.
2: Έπαθα την πλάκα τη ζωή μου.
0: Εγώ μαζί σου. 40 λεπτά να μπω στο ναύπλιο δεν μπαίνω ποτέ.
1: Δεν θέλω να μπω. Τι να μπω. Πά στο χωριό, σε κανένα βουνό. Στο Παλαμίδι πάνω.
0: Δίπλα σε κανένα άλλο. Λοιπόν Γιώργο, πάμε Σέρες.
2: Οι Σέρες είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι εκεί στην Ινού. Σερών, είναι η παλιά Δρεβέσενα, έτσι την αποκαλούν οι ντόπιοι. Εκεί λοιπόν έχουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και μάλιστα απειλούνται ήδη πολλές αποθήκες και επιχειρήσεις. Μάλιστα μια αποθήκη με αγροτικά μηχανήματα έχει καεί. Εκεί λοιπόν επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, έχουμε και 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Και γι' αυτό βγήκε και το μήνυμα 112 πριν από λίγο για τους κατοίκους από την Ινούσα Σερών να φύγουν προς το Νέο Σούλι.
0: Για εκένωση λοιπόν.
2: Για εκένωση, ναι, κανονικά, ναι, πριν από λίγη ώρα. Ούτως ώστε να μην έχουμε εκεί προβλήματα με τους κατοίκους, αλλά η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε πολύ δύσβατο σημείο.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό έχουν σπεύσει και δυνάμεις από το Δήμο Σερών, από το Δήμο Παύλου Μελά, για να μπορέσουν να την περιορίσουν, βέβαια σύν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας. Πρέπει να γίνουν και αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό, γύρω από τις επιχειρήσεις, γιατί είναι μια μικρή.
0: Προς τον παρόν πρέπει να σβηστεί η φωτιά και μετά να γίνουν και τα υπόλοιπα, αφού δεν είχαν γίνει ή εν πάση περιπτώσει δεν επαρκούσαν.
2: Πάμε στις υπόλοιπες. Και μια άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά πριν μπω στο στούντιο, Πάφυλλα Λέσβου. Αυτή τη στιγμή είναι και σε χαμηλή βλάστηση. 21 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Εκεί δεν απειλούνται οι κατοικημένες περιοχές. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν σβήσει, δηλαδή Αγιάσος Λέσβου.
0: Ναι.
2: Τα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης και στο Ηράκλειο Κρήτη, στο Ίνι, αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι πυρκαγιές. Όπως επίσης και έχει τεθεί υπό έλεγχο και η πυρκαγιά στη Βόνιτσα, στην Παναγία Βόνιτσα, που ξέσπασε
0: επίσης
2: κατά
0: το μεσημέρι.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή που έχουμε στις Σέρες, στην περιοχή των Ινουσών, εκεί που και το 112 έχει σταλεί για εκένωση. Πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Καλησπέρα σας, κυρία Δημαρχέ.
3: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη την ώρα που στείλαμε την εκένωση. Μόλις τώρα και εγώ φεύγω από την Ινούσα και πάω σε ένα άλλο σημείο. Από ό,τι φαίνεται έχει τεθεί πλέον σε έλεγχο η πυρκαγιά. Έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα όσον αφορά την κατοικημένη περιοχή και κάποιες εργοστασιακές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες, γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, 7 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη.
1: Α, τόσο
3: μια
1: κοντά.
3: Μια κατοικημένη περιοχή. Ναι, βέβαια.
0: Εκένωσαν οι κάτοικοι και ακολούθησαν τις οδηγίες του 112.
3: Όχι από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και κατευθείαν στείλαμε μαζί με τον πρόεδρο και τη δημοτική αστυνομία να τους βγάλουμε έναν έρθα από τα σπίτια. Καταλαβαίνω, ο κόσμος έχει την ανάγκη να διαφυλάξει την περιουσία του, αλλά είναι η ανθρώπινη ζωή το νούμερο ένα.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μητλιάγκα, να είστε
1: καλά. Γεια σας,
0: καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, για να δούμε τίποτα άλλο. Μηνύματα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη ατέριαστη. Άκουσα στο βελτίο ότι συνελήφθησαν δύο άτομα για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει παραγραφή μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θα έρθει σε λίγο ο Γιάννης Σουλιώτης να μας τα πει. Θα έρθει και η Κάτια Νιάκα να μας πει τις άλλες συλλήψεις που είχαμε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Απόστολος λέει: είτε χαμηλά είτε ψηλά για τα ακουστικά, κουφάλογα είναι και τα δύο. Λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Και τελειώνει το θέμα.
0: Έτσι,
1: εννοεί ο Κολοκυθάς και η Ανασουβούλου. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας, φίλε μου Χρήστο. Έχω την αίσθηση ότι το πατριωτάκι μου δίπλα σου αναπτύσσει τον τελευταίο καιρό πολιτική ευαισθησία με ταυτόχρονη μείωση της αντίστοιχης δημοσιογραφικής ιδιότητας. Παρακάλεσα να αναδειχθεί το θέμα του περιφερειακού ιατρίου στον Μπρουσό και τη ρίση γίνει νυχθείως. Έχω στείλει αναλυτική περιγραφή με εκτίμηση Χρήστος Ευρυτάν.
0: Μάλιστα. Είπαμε. Θα το κάνουμε το θέμα.
1: Τι είπες.
0: Είπαμε. Είπα στον Χρήστο Ευρυτάν θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα το κοιτάξουμε το θέμα του.
1: Τι να κοιτάξεις, ασχολήθηκες, πήρες ένα τηλέφωνο.
0: Πήρα δύο, όχι ένα. Πήρα δύο. Ενημέρωση περιμένω από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τι ένας εδώ.
0: Ναι.
1: Θα τον ελέγχω εγώ, Χρήστο. Ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία, 18 Ιουλίου, βραδάκι, πανηγύρι και τα σχετικά. Ο Σταύρος με πολλά μηνύματα όπως κάθε ημέρα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί εν έτη 2026 το Σεσμανόγλιο δεν είχε σύστημα πυρόσβεσης. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, όχι να ενημερώσουμε εμείς, να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας ή ο διοικητής του νοσοκομείου. Λέω εγώ, τι να ενημερώσουμε εμείς.
0: Ορθώς λέγεις.
1: Παραδείγματος χάρη. Τώρα θα πω και μετά θα πούμε και για ορισμένα πάρτι τα οποία έχουν γίνει, θα πούμε και για τα... τέλος πάντων και για τα ποδοσφαιρικά. Πριν όμως έχουμε σοβαρές ειδήσεις. Η συνάδελφός μας η Κάτια Νιάκαρη είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κάτια, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα Κάτια.
1: Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα συνελήφθησαν τρία άτομα.
4: Ναι, τρία άτομα και εννέα ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησε και στη δολοφονία της, της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε τις τρεις συλλήψεις του επιχειρησιακού ζευγαριού της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και ακόμα ενός ατόμου στον οποίο φέρεται να ανήκει το σπίτι που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι 26χρονοι και οι 29χρονοι για να πάνε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Θα σας τα πω λίγο
0: και ως καταφύγιο μετά.
4: Και ως καταφύγιο μετά. Είναι μια απόσταση περίπου 300 μέτρων.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, ναι. Απλώς επειδή έχω μια ενημέρωση να πούμε ότι η φωτιά, η πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ.
4: Όχι, άλλη μόνο. Έλεγα λοιπόν ότι το σπίτι το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο είναι σε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων. Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα. Καταλαβαίνετε ότι ούτε δύο τετράγωνα επί της ουσίας δεν είναι. Φτάνουν μια μέρα πριν από την επίθεσή τους, στις 30 Ιουνίου, ξημερώματα 1 Ιουλίου να θυμίσω ήταν η επίθεση. Κάνουν κατόπτευση πριν πάνε να αφήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο σπίτι, ξαναβγαίνουν, κινούνται πεζοί. Το σημειώνω αυτό γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις έχουμε δει να χρησιμοποιούν μέσα διαφυγής, οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό λοιπόν και επιστρέφουν εκεί με τα πόδια. Την επόμενη μέρα 26χρονη φεύγει για τα Χανιά εκεί όπου συνελήφθη. Φαίνεται ότι είχε πάει, υποτίθεται για διακοπές, επί της ουσίας είχε πάει για να χαθούν τα ίχνη της. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα γινόταν σήμερα η επιχείρηση τα ξημερώματα της αντιτρομοκρατικής. Θέλανε να ταυτοποιήσουν και τα άλλα άτομα για τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις. Ήταν η τρίτη κατά σειρά επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όμως γιατί την έκαναν? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν ενημερωθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ότι ο 29χρονος σχεδίαζε και αυτός να φύγει. Είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο, για να μην του επιτρέψουν κάτι τέτοιο, σωστά προχώρησαν στην επιχείρηση. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Ψάχνουν τα υπόλοιπα άτομα για τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί ότι το επιχειρησιακό ζευγάρι που είχε συλληφθεί δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί με κάποιο τρόπο να είναι μια ομάδα κοινώς, λοιπόν, ακριβώς να σχετίζονται. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, θα οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρμόδιες πηγές που έχω μιλήσει μαζί τους αναφέρουν ότι πρόκειται για μια δικογραφία πάρα πολύ δεμένη. Και μάλιστα ήταν και χαρακτηριστική φράση που μου ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι τέτοια δικογραφία έχουν να δουν από την 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ισχύσει και πώς θα εξελιχθεί. Αλλά
1: αυτό είναι και μια απάντηση στον Ευάγγελο από τα Καλάβρητα, ο οποίος λέει: καλησπέρα σας. Σε είδα το πρωί, Χρήστο, και κατάλαβα ότι είσαι πολύ δύσπιστος σχετικά με τις συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Λίγη εμπιστοσύνη παραπάνω χρειάζεται το σώμα. Δεν είμαι δύσπιστος με τις συλλήψεις της αστυνομίας. Είμαι δύσπιστος κατά πόσο δένεται μια υπόθεση και πηγαίνει στα δικαστήρια, διότι όπως έλεγα και το πρωί, Ευάγγελε, έχω 31 χρόνια πια στο επάγγελμα και έχουν δει μάλλον πολλά τα ματάκια μου σε τέτοιες υποθέσεις.
4: Δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση αυτό που λες, αλλά θέλω απλά να θυμίσω ότι σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει να σχηματίζονται δικογραφίες, έχουμε δει να συλλαμβάνονται άτομα
1: και
4: τελικά λόγω αμφιβολιών και λόγω του γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίσως αρκετά στοιχεία, τελικά τους βλέπουμε ελεύθερους.
1: Γεια σας, κυρία Νιάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βάλε, βρε Δημήτρη, ένα τραγουδάκι.

0: Η Μαρία λέει πολλά φιλιά από την Έγινα. Επίσης, Μαρία, να είσαι καλά. Το Φαλακρό Τουρκοβούν λέει καλησπέρα. Σε αυτό με τα ακουστικά μετά από COVID πάντα το είχα απορία. Δεν έχει ο καθένας τα δικά του που να είναι συμβατά με τα μηχανήματα του ραδιοθαλάμου. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Έχετε δικιά μου, γιατί κολλάει από τα αυτιά.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μας είχαν πει κάτι τέτοιο, ούτε για κάτι άλλο μας έχει πει.
0: Δεν είχαν πει ότι κολλάει από τα αυτιά. Τώρα, άμα κολλάει, θα κολλήσουμε. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν έτυχε.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στο πρωινό πάντα είχα δικά μου ακουστικά. Τώρα το απόγευμα μας έχει.
1: Έχει διαφοροποιηθεί αυτό.
0: Αυτό θα μου πεις γιατί. Γιατί. Για κανένα λόγο έτσι.
1: Γιατί έτσι.
0: Γιατί έτσι.
1: Ακριβώς όπως λέμε.

0: Ο Γιάννης Τζούνος ασταμάτητος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μια φορά να μπεις, πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις...
0: Λίγο δεν
1: τρέπεσαι. Εγώ και μιλάω.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Όχι, μωρέ, το λέγε εδώ.
0: Έτσι, πώς το είπες, τι θέλω και μιλάω. Αυτό, όπως το είπες. Το είπες
1: Το μάζεψες.
0: Το μάζεψες, ναι, έτσι.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις το μάτς, κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ, έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14, τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο, σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε λοιπόν και εσύ τη θέση σου μπαίνοντας στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τις υπόλοιπες συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη φορά.
0: Εντυπωσιακή η σύλληψη αυτή.
1: Ναι, για την υπόθεση της Μαρφή.
0: Τώρα, συγγνώμη που καταχρώπε λίγο το χρόνο, για το γενικά όλοι λέμε, πάντα θυμάσαι ένα τα ορόσημα, ας πούμε, είναι που ήσουν στο σεισμό του 99.
1: Σωστό.
0: Για το πολιτικό ρεπορτάζ εκείνης της εποχής, γιατί κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, που εκείνη την ημέρα που έγινε αυτή η τραγωδία στη Μαρφήν, είχαμε απεργία. Ήταν η μέρα απεργίας. Είναι μια μέρα κατά την οποία εγώ την έχω σημαδιακή. Δηλαδή θυμάμαι ακριβώς τι έκανα τη μέρα της Μαρφήν.
1: Μάλιστα.
0: Και χάρηκα πάρα πολύ που γίνανε συλλήψεις και ελπίζω να, είναι η... να έχουν συλληφθεί οι ένοχοι.
1: Η πραγματική ένοχη.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους και ερχόμαστε.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδοεκίνοι, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Πρόπυργο και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Ηρακλείου. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου σημειώνονται και στην έξοδο για Μαρκόπουλο, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος και μία 46χρονης γυναίκας, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην κοινότητα Ινούς Ασερών. Ο οικισμός έχει εκενωθεί και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Καλό απόγευμα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ακούτε πάντα Sky 100,3. Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Ο Γιάννης Ουλιώτης είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε αυτή την εντυπωσιακή εξέλιξη της υπόθεσης των τριών δολοφονιών, των τεσσάρων κατάλληλους δολοφονιών στην Μαρφίν, καθώς η μία κοπέλα ήταν έγκυος.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Ναι, είναι γνωστό εδώ και κάποιες ώρες ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις, ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα και ένα ένταλμα, ένα τρίτο ένταλμα. Οι δύο συλληφθέντες έχουν εντοπιστεί εδώ στην περιοχή της Αττικής. Mm-hmm. Περιγράφονται με βάση τις έως τώρα γνωστές πληροφορίες ως άτομα έτσι, με ενεργό ρόλο και δράση στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι 45άριδες ηλικιακά, να το προσδιορίσουμε.
0: Το έχει γίνει πριν από...
1: Το 2010, πριν 16 χρόνια.
0: Mm-hmm. Άρα ήταν 28-29 ετών.
1: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Η αστυνομική με τους οποίους μιλήσαμε μας είπαν ότι οι συγκεκριμένοι δύο άντρες παρέμεναν ενεργοί στον χώρο, δηλαδή προφανώς αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αστυνομικοί της κρατικής ή της τρομοκρατικής τους έχουν εντοπίσει σε προγενέστερο χρόνο να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, πορείες και ούτω καθεξής. Η τρίτη ιδιοκόμενη για αυτήν την υπόθεση είναι μια γυναίκα η οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Μας είπαν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, μας την περιέγραψαν ως μια γυναίκα που έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το συγκεκριμένο χώρο. Έχει παντρευτεί στην Μεγάλη Βρετανία, έχει και δύο μικρά παιδιά και εργάζεται εκεί ως φωτογράφος. Τώρα το... και οι συλληφθέντες νομίζω ότι πρέπει να έχουν ήδη πάει στον εισαγγελέα.
2: Έχουν πάει στην Ευελπίδα, έχουν πάει.
1: Και προφανώς για την γυναίκα θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης διεθνούς εντάλματος και ούτω καθεξής.
2: Πώς φτάνουν εκεί τώρα?
1: Τώρα το ερώτημα είναι αυτό. Πώς μετά από τόσα χρόνια η αστυνομία κατάφερε να πετύχει την ταυτοποίησή τους. Είναι 2-3 πραγματάκια τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Είναι ότι αφενός ήταν σε εξέλιξη. Παρέμενε σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον δύο, μια προσπάθεια για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ήταν ουσιαστικά και ένα στίχημα κατά κάποιο τρόπο και για την αστυνομία αλλά και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε νομίζω τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια βρεθεί στο τιμόνι του Προστασίας του Πολίτη, άρα εν πάση περιπτώσει ήταν και για ένα, είχε και ένα προσωπικό χαρακτήρα αυτή η επιμονή. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν δούλευε αυτή την υπόθεση η αστυνομία. Αυτό που ξέρω να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι κάποια στιγμή αθροίστηκαν κάποια στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία η υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας και δόθηκαν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Ανθρωποκτονιών. Το Ανθρωποκτονιών λοιπόν αντιπαρέβαλε τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων και τον εμπρησμό της Μαρφίν, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, στο πέρασμα αυτών των χρόνων είχαν υποστεί διάφορες επεξεργασίες προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είχαν ενεργήσει στο σημείο και είχαν φορούσαν κουκούλες. Άρα, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να καθαριστούν. Κάποια άτομα με τα συγκεκριμένα ρούχα τα είχαν δει πριν και μετά σε κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες όμως δεν ήταν υψηλής ευκρίνειας και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια αμφιβολία για το εάν και κατά πόσο αυτό επαρκούσε ως αποδεικτικό υλικό. Αυτό νομίζω που επέσπευσε τη διαδικασία είναι ότι έγινε μια αντιπαραβολή με ένα προανακριτικό υλικό που είχε βρεθεί σε μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Και στο οποίο συγκεκριμένο υλικό υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ήταν σε, να το πούμε, ιδιωτικές στιγμές, δηλαδή όχι επί το έργο, δηλαδή όχι στα επεισόδια, όχι σε κάποια ενέργεια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή σε ανέμελες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν λοιπόν σε αυτές τις φωτογραφίες κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία η αντιπαραβολή τους με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων ουσιαστικά οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.
2: Παρέμπαν στα ίδια πρόσωπα, ήταν τα ίδια πρόσωπα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτή η διαδικασία έγινε για λόγους επιστημοσύνης, να το πω έτσι, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης, στην οποία περιγράφει με προφανώς άπειρη περισσότερη λεπτομέρεια από αυτή που λέμε εμείς εδώ, τα δεδομένα. Αυτή η έκθεση ανάλυση τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να ανασυρθεί ο φάκελος της υπόθεσης από το αρχείο. Διαβίβασε το φάκελο και την έκθεση ανάλυση στην ανακρίτρια που είχε αποφασίσει την αρχιοθέτηση, η οποία με τη σειρά της έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση ενταλμάτων και τη σύλληψη των δραστών.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία, πάμε να δούμε την εξέλιξη.
1: Ναι.
3: Μια χαρά.
1: Αναλυτικότατα. Αναλυτικότατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
0: Ο Σάββας λέει τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, γιατί δεν το έκανε η ελληνική αστυνομία, δηλαδή. Καθίστε ρε παιδιά, δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς, εδώ τώρα δεν λύνονται τα πράγματα έτσι όπως νομίζουμε εμείς.
1: Και στον χρόνο που θέλουμε εμείς.
0: Δηλαδή λέμε όλοι είμαστε ανυπόμονοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι ανυπόμονοι. Δεν λέμε κανείς τάκ, τον βρήκαμε τον ένοχο, τάκ, βρεθήκαν τα λεφτά. Δεν είναι έτσι. Εδώ τσακωθήκαν το πρωί στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη. Πόσο κάνει 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Κάνει τόσο, του λέγει ένας. Όχι, κάνει τόσο, του λέγει άλλος. Όχι, σε Μπακάλης, του λέγει ένας. Όχι, σε Μανάβης, του λέγει άλλος. Τι τους έλεγε, βρε Δήμητρα.
4: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
5: Δεν θέλω χαρτιά.
4: Πόσο στοιχίζει. Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
6: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
4: στο 320%. Α, η 13η σύνταξη.
6: Είπαμε σε δύο δόσεις.
4: Α, και δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
7: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τι λέμε τώρα,
6: Μπακάλικα.
4: Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Δεν θα συμφωνούσαν ούτως ή άλλως.
0: Σε τι?
1: Παιδί μου, δεν θα συμφωνούσα στο πόσο κοστίζει ή δεν κοστίζει.
0: Πόσο είπε το Πασόκ, πόσο είπε ότι κοστίζει?
1: 300 κάτι εκατομμύρια.
0: 300 κάτι εκατομμύρια.
1: Νομίζω, ναι. Κάτσε να το βρω και ακριβώς, μην λέω και ανακριβή.
0: Γιατί δεν το είδα πόσο είπε. Και ο Μητσοτάκης λέει 2,9 δις.
1: Ένα λεπτό τώρα.
0: Δηλαδή έχουν 2 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Σαν μεγάλη δεν είναι διαφορά.
1: Μεγάλη μου φαίνεται και εμένα αν είναι έτσι. Περίμενε τώρα για να δούμε. Έτσι να δω, αν το βλέπω.
0: Αλλά και πέρα. Σε δύο δόσεις που είπε να είναι 300 και 300. Δηλαδή,
1: 600, ναι.
0: Εκτός αν δεν μιλάει ακριβώς για 13η σύνταξη 100%. Αλλά για κάποιο επίδομα, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχει εδώ.
0: Εντάξει. Πάμε στη διαφήμιση.
1: Θα το βρούμε όμως.
0: Πάμε
1: στη διαφήμιση
0: και το βρούμε.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Λοιπόν, 1,68 δις που θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ. Μου λέει κάποιος ότι είναι 1,68 δισεκατομμύρια. Όμως, τα οποία θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο.
1: Τι
0: όμως.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να εννοώ. 1,5 δις.
1: Το χρόνο ή τα.
0: Από ένα. 1,5 που. Να το. 1,5 δισεκατομμύριο. Όμως, διαβάζοντας. Άκου εδώ τώρα να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Ακούω εγώ και πάω.
0: Διαβάζοντας την απάντηση που έδωσε στον Ανδρουλάκη ο Παύλος Μαρινάκης, λέει. Θα δοθούν. Λέει, δεδομένου του αδιαφυσβήτου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και την έκθεση του ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ. 450, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει ότι το επίδομα των 300 ευρώ, για παράδειγμα, που δίνεται κάθε Νοέμβριο, κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάσουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έτσι.
1: Λοιπόν, πρώτη μας δέσμευση, λέει ο Ανδρουλέκης, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν μια ζωή καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές για να έχουν ένα δίκαιο, εισφορές για 14 μισθούς, έχουν ένα δίκαιο αίτημα. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά. Σε δύο φάσεις.
0: Δύο δόσεις.
1: Ναι. Σε δύο φάσεις. Μην λες δύο δόσεις, σε δύο φάσεις. Άκουσε με λίγο. Να το πω.
0: Ναι.
1: Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Που είναι 560.
1: Μάλιστα. Και 420.
0: Φτάσαμε το δις.
1: 980. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Υποθέτω επιπλέον.
0: Τον 560 του επιδόματος.
1: Ναι.
0: Άρα άλλο 1,3.
1: Καθαρά λόγια και πάντα κοστολογημένα με σεβασμό στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
0: Έτσι σου λένε σένα.
1: Έτσι μου λένε.
0: Ναι. Άρα και εμένα ο άλλος ο άνθρωπος που μου λέει εδώ πέρα, καλά τα λέει. Λέει ότι είναι 1,68 δις που θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη με τους αριθμούς. Πάμε να βγάλουμε άκρη μέσω του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γι' αυτό το πρωτοφανές η αλήθεια είναι περιστατικό με την πτήση της Ryanair. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να καταλάβουμε λίγο, είστε ένα ενεργεία πιλότος χρόνια. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι πρωτοφανές, υπό την έννοια ότι δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί και άλλες φορές, μάλιστα το 2018 ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε σε ένα αεροπλάνο αμερικανικών αερογραμμών περίπου ίδιου τύπου, το προηγούμενο μοντέλο από αυτό το οποίο είδαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε δει γυαλοπίνα και δηλαδή παρμπρίζα, αν μου επιτρέπετε, να φεύγουν ακόμα και από το θάλαμο διακυβέρνησης και να... ο κυβερνήτης να βρίσκεται.
1: Να κρέμεται απ' έξω, βέβαια. Ήταν
2: να κρέμεται απ' έξω και να τον κρατάει ο συγκυβερνήτης μέχρι ότου να μπορέσει να τον επαναφέρει μέσα. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αστοχία υλικού ως επιτοπλίστων. Δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία γιατί στο συγκεκριμένο σημερινό ατύχημα, υπό την έννοια ότι δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις ούτε από την κατασκευάστρια, από την εταιρεία, την αεροπορική, αλλά ούτε και από τις αρχές. Μόνο από τις δηλώσεις των επιβατών και από την πληροφορία που έχουμε από το flight radar, το οποίο μας δείχνει την πορεία και το ύψος και την ταχύτητα του αεροσκάφους. Θα πρέπει να περιμένουμε προφανώς τη διερεύνηση για λόγους διοντολογίας αλλά και πρακτικότητας, αλλά η μία κρίση η οποία μπορεί να γίνει είναι ότι επειδή δεν προκύπτει κάποια δυσλειτουργία κινητήρα που να δικαιολογεί στη συνέχεια απόσπαση κάποιου μεταλλικού τμήματος που χτύπησε το τζάμι. Αλλά ακόμα και να χτυπήσει ένα μεταλλικό αντικείμενο το τζάμι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτό θα σπάσει ή θα αποκολληθεί. Τα τζάμια αυτά είναι φτιαγμένα, πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα τζάμι, είναι περίπου τρία διαφορετικά τζάμια τα οποία είναι κολλημένα μαζί με ειδικές, σε ειδικά πλαίσια και τα οποία αντέχουν σε δύναμη από μέσα προς τα έξω περίπου 2.200 κιλών, σχεδόν 2,5 τόνων. Μάλιστα. Είναι υπερανθεκτικά υπερανθεκτικοί αλλοπίνακες και ακόμα ισχυρότεροι ήταν αυτοί, είναι αυτοί του θαλάμου διακυβέρνησης, επειδή εκεί έχουν και το κίνδυνο να χτυπήσει το αεροσκάφος κάποιο πουλί, κάποιο...
0: Α, και να έχουμε από εκεί την θράψη.
2: Και να έχουμε θράψη από αυτή τη διαδικασία. Θερμαίνονται τα μπροστινά τζάμια, έχουν φλίδες χρυσού μέσα. Είναι μια πανάκριβη αεροπορική υποδομή που κοστίζει πάνω από 250.000 δολάρια το κάθε τζάμι. Τώρα, αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα σήμερα από τη σημερινή εμπειρία είναι δύο πράγματα. Πρώτον, τα αεροσκάφη και με βλάβη στον κινητήρα, αν υπάρχει, αλλά και με θραπεζμένο τζάμι μπορούν να συνεχίσουν να πετούν με ασφάλεια και να επιστρέφουν στη βάση τους. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται πιστά από το πλήρωμα το οποίο έχει την εκπαίδευσή του και έχει εκπαιδευτεί κάθε 6 μήνες. Εκπαιδευόμαστε στους εξομοιωτές πτήσεων για να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμενη απώλεια συμπίεσης ή τη δομική απώλεια συμπίεσης. Αλλά συγχρόνως,
0: ναι,
2: και αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλοι, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είτε σε ταμπελάκια είτε σε αναγγελίες προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο όταν βρίσκεται καθισμένο στο καθισμά του να φοράει τη ζώνη, και όχι να τη φοράει τη ζώνη έτσι χαλαρά και όμορφα, αλλά να τη φοράει κανονικά, έχουν κάποιο λόγο, γιατί κάτι πολύ ξαφνικό μπορεί να γίνει, που δεν θα είναι μόνο μια ισχυρή βία ανατάραξη, αλλά και ακόμα και αυτό το αντικείμενο,
0: το
2: οποίο συνέβη σήμερα, το οποίο συνέβη σήμερα. Άρα ακολουθούμε τις οδηγίες πιστά και συγχρόνως εμπιστευόμαστε, όσο και αν εδώ προέκυψε μια ταλαιπωρία για έναν άνθρωπο ο οποίος, να διορθώσω επίσης, δεν έχει εγκάβματα, έχει κρυοπαγήματα.
0: Κύριε Κωνσταντέλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φαντάζομαι θέλατε να πείτε εμπιστευόμαστε πλήρωμα και πιλότους.
2: Εμπιστευόμαστε πλήρωμα πιλότους και εμπιστευόμαστε την αερομεταφορά σαν το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς.
1: Γεια σας, κύριε
0: Κωνσταντέλο. Καλησπέριζουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ο Γιώργος λέει: Χρήστο, έχεις δίκιο ότι δεν γίνονται όλα τόσο εύκολα, αλλά στη Θεσσαλονίκη πώς βρέθηκαν σε 10 ημέρες. Άλλα τα πρωτόκολλα του 26, άλλα τα πρωτόκολλα του 10. Έχουν 16 χρόνια διαφορά, Επίσης ο GBU57 λέει ότι η Γιαννάκο δεν είπε τίποτα για τις δηλώσεις του τίκετη της NASA.
0: Όχι και δεν είπα. Στην τηλεόραση δεν είπα. Ναι, εδώ δεν πρόλαβα.
1: Τώρα έχει αρχίσει να πιστεύει και ο Γιάννης τα UFO.
0: Όχι, δεν έχω αρχίσει να πιστεύω. Μια μπλε αυτή είδαμε.
1: Ρελές.
0: Έχω κατά νου ότι ρελές, αλλά δεν. Σου είπα, μα δεν δω κάτι να πιάσω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να
0: πιάσω κάτι να δω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με τον Γιάννη που θέλει να πιάσει ούφα για να πιστεί.
0: Καλά να περάσετε. Γεια σας.
1: Καλά να περάσετε. Γεια σας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά.
11: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Την εβδομάδα μας πέρασε, φίλοι μας, είδε το φως της δημοσιότητας η έρευνα που έγινε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μάρτιο και Απρίλιο του 2026 με τη δέθοδο της δυνατοληψίας σε 200 ατελείες πρατηρίων, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρολοειδών. Η έρευνα έδειξε ότι στο 1 τέταρτο των πρατηρίων υπάρχει πρόβλημα για παράνομο λογισμικό. Για το θέμα αυτό έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να μας δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση τόσο για την έρευνα του Πολυτεχνείου, αλλά και την προέκταση που υπάρχει με τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Κύριε πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
16: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
15: Από πού να ξεκινήσουμε?
16: Κοιτάξτε, καταρχήν οποιαδήποτε έρευνα που βοηθάει στην εξυγίανση του κλάδου, που βοηθάει στην προστασία του καταναλωτή και βοηθάει και στα δημόσια έσοδα, είναι καλοδεχούμενη, αναδεικνύει τα προβλήματα και παθογένειες της αγοράς. Αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολιτική βούληση και έχουν κλείσει 120 πρατήρια και με την νομοθεσία που έχει αλλάξει κλείνουν για 2 χρόνια τουλάχιστον το σημείο. Δεν μπορεί να βάλουν κάποιον άλλον μπροστινό να ξανανοίξει και για πάντα να κλείσει είναι καλοδεχούμενο κυριολεκτικά, γιατί αυτοί είναι συνάδελφοι εντός εισαγωγικών. Αυτοί, εκτός από, όπως είπα, τον καταναλωτή, όπως είπα, τα δημόσια έσοδα, μας κλείνουν, γιατί μετά την κρίση, μετά τον κορονοϊό και έχουμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό που μπορούν και πολλούν πολύ φτηνότερα από εμάς, οπότε μας κλείνουν. Καλά ήταν να βλέπαμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας, να δούμε πώς επιλέχθηκαν αυτά τα πρατήρια, γιατί το ποσοστό μετά το κλείσιμο που σας είπα τα τελευταία 1-1,5 χρόνο που είχαμε 120 πρατήρια θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρότερο. Mm-hmm. Αποκλείεται αυτά τα πρατήρια να είναι 200 πρατήρια στη σειρά, 130 και 70 στη σειρά, με κάποια χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν. Αλλά εδώ είναι το κράτος, εδώ είναι η ΑΔΕ, εδώ είναι η οικονομική αστυνομία, να συνεχίσουν τις έρευνες, πραγματικά να τις συνεχίσουν αυτές τις έρευνες, για να δούνε και να μπει μια νομιμότητα και ένα οριστικό λουκέτο σε αυτούς που παρανομούν.
15: Με την εμπειρία που έχετε, όταν το 1 τέταρτο δημιουργεί και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάποιος που βάζει για ένα χρόνο βενζίνη ή πετρέλαιο, καύσιμο στο αυτοκίνητό του, πόσο κόστος παραπάνω πληρώνει?
16: Κοιτάξτε, η έρευνα έδειξε ότι παλιά ήταν 10 και 15 και 20%, τώρα αυτό έχει πέσει το 2 και 3%, αλλά εν πάση περιπτώσει και το 2 και 3% είναι κάτι που δεν του ανήκει, αλλά αν βάζει, λέω παράδειγμα, 100 ευρώ το μήνα, είναι 2 ευρώ το μήνα ή 3 ευρώ το μήνα, αν βάζει 200 ευρώ είναι 4 ή 6 ευρώ το μήνα και ούτω καθεξής. Αλλά σας λέω ότι η παραβατικότητα πρέπει να παταχθεί. Σωστά. Πρέπει κυριολεκτικά να παταχθεί, να ξεριζωθεί, γιατί δεν χωράει ο αθέμητος ανταγωνισμός σε μια τόσο πιεσμένη αγορά όπως είναι η δικιά μας, δεν χωράει πραγματικά και πρέπει, σας είπα, οριστικά και μετάκλητα να κλείσει, όχι για 2 χρόνια που κλείνει τώρα το σημείο, οριστικά και μετάκλητα όταν υπάρχουν μηχανισμοί καταδουλίευσης του λογισμικού.
15: Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Αν πάμε τώρα για να κλείσουμε με το άλλο θέμα, πώς βλέπετε, μπαίνουμε σε καλοκαιρινή περίοδο, είναι περίοδος διακοπών, μέσω καλοκαίρι, τι γίνεται με τη βενζίνη και το πετρέλαιο?
16: Και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές υπάρχει μια κινητικότητα. Έχουμε Ιούλιο μήνα, έχουν ξεκινήσει οι άδειες, έχουν τελειώσει τα σχολεία προ 15-20 μέρες και υπάρχει μια κινητικότητα. Από εκεί και μετά, αυτό το παράξενο είναι ότι έχουμε επίπεδα τιμών του αργού προτού ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά στα δηλισμένα προϊόντα στις λιανικές τιμές δεν έχουμε. Υπάρχει αυτό το δηληστήριο που διαπραγματεύεται τα δηληστήρια προϊόντα που είναι, λέγεται Πλάτσα Ανατολικής Μεσογείου, και τα δηληστήρια προϊόντα δεν πέφτουν λόγω της μεγάλης ζήτησης του καλοκαιριού.
15: Μάλιστα.
16: Ας ελπίσουμε ότι σταδιακά θα ξεκινήσουν να πέφτουν και αυτές οι τιμές των δηληστήριων προϊόντων, ώστε να έρθουμε σε μια κανονικότητα όπως ήμασταν το Φλεβάρι του 26 πρώτου πολέμου, για να έχουμε κίνηση και να έχει ο κόσμος χαμηλότερα, όχι φτηνά, χαμηλότερα, γιατί φτηνά, όπως έχουμε πει εκατοντάδες φορές,
15: όχι, δεν γίνεται.
16: Φτηνά καύσιμα με αυτή όχι, τη φορολόγηση αποκλείεται να έχουμε.
15: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την σφαιρική ενημέρωση που μας δώσατε και να ευχηθούμε τα καλύτερα και στον κλάδο το δικό σας και καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
16: Να είστε καλά και προσεκτικά στους δρόμους.
15: Να είστε καλά.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά. Αριστερά.
0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσου Χαϊδαρίου έως Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως Φλίσβο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Ηρακλείου. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο και από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και σε βάρος μιας 46χρονης η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία με την οικογένειά της και αφαίρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα, μια 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενοι ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο οι δράστες κρύφτηκαν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών κ. Δένδιας και Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι S-400 έχουν ήδη υποληθεί σε χώρα του Περσικού κόλπου και ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα, ανοίγοντας το δρόμο για την απόκτηση των F-35. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο, να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο και να τραυματιστεί ή θανάσιμα το 15χρονο κορίτσι. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο μετά την παρέτηση χθες του Πρόεδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Για να κινήσει η διαδικασία

0: εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Δευτέρα στις 3 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβου. Υπό έλεγχο τα εθική φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην κοινότητα Ινούσα Σερών. Συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βρανά Μαραθών Αττικής. Προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξερά χόρτα και θαμνό διβλάστηση. Παράλληλα συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει απόφαση ενός ζωολογικού κήπου στην νοτιοδυτική Κίνα να κλειδώσει στα κλουβιά του στα ζώα προκειμένου να μην δραπετεύσουν, ενώ η περιοχή πληττόταν από πλημμύρες. Τουλάχιστον 3 λιοντάρια και μια ζεύρα πνίγηκαν, αρκετά ζώα βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση, ενώ περισσότερα από 100 αγνοούνται.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη συνέχεια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απόψε στις 10, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας μετά την πρόκριση της χώρας επί του Μαρόκου στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Χιλιάδες φύλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Καταγράφηκαν εικόνες έντασης με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις. Παράλληλα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και τουλάχιστον 4 άτομα συνελήφθησαν στο κεντρικό Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων μετά τον αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Δεκάδες υποστηρικτές της μαροκινής ομάδας συγκεντρώθηκαν σε μια περιοχή του Λονδίνου με έντονο αραβικό στοιχείο και σύμφωνα με την αστυνομία μπλόκαραν την κυκλοφορία. Όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να αποκαταστήσουν την τάξη, η κατάσταση κλιμακώθηκε με μια μικρή ομάδα νεαρών συγκεντρωμένων να εκτοξεύει πυροτεχνήματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών, προκαλώντας ζημιές εκτός των άλλων τόσο σε οχήματα όσο και σε καταστήματα. Μικρότερης έκτασης επεισόδια αναφέρθηκαν σε περιοχές του Μπέρμιγχαμ και του Μάντσεστερ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειο 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Σαν Χουάν, η πρωτεύουσα του Puerto Rico. Πολύχρωμα σπίτια, επιβλητικά φρούρια, πλακόστρωτα δρομάκια, τροπικές παραλίες. Δεν ακούγεται καθόλου κακό. Σταύρος Ιώλας, Ραναμόρφη, γιατί και τα ελληνικά τραγούδια έχουν ψυχή και ας τα εξορίζουμε σιγά σιγά από το ραδιόφωνο. Καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου και προχωράμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, άλλοι χοροπηδώντας και άλλοι ασθμένοντας. Δεν βαριέσαι, από μια άποψη χειμώνα καλοκαίρι την ίδια δουλειά κάνουμε. Να ξεγελάσουμε το χρόνο προσπαθούμε. Λοιπόν, η μέρα κάθε άλλο παρά ήσυχη είναι, ειδήσεις πολλές, ειδήσεις σημαντικές, ειδήσεις που μας εξέπληξαν, κυρίως εκείνη η είδηση για τις συλλήψεις που συνδέονται με την ιστορία της Μαρφίν, νομίζω είναι και δικαίως το θέμα της ημέρα σήμερα, 16 χρόνια μετά. Χρόνια που περνούσαν και όσο περνούσαν λιγόστευαν και τις προσδοκίες μας πως κάποιοι κάποτε θα λογοδοτήσουν για εκείνη τη μέρα. 5 Μαΐου του 2010 χιλιάδες κόσμου είχε βγει στο δρόμο για να διαδηλώσει κατά του πρώτου μνημονίου, κατά εκείνου του μηχανισμού λιτότητας, των μέτρων λιτότητας. Λίγο πριν το μεσημέρι η είδηση μας πάγωσε όλους για εκείνη την ομάδα κουκουλοφόρων που επιτέθηκε στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου, έσπασε τζαμαρίες, πέταξε βόμβες Μολότοφ. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, εγκλώβησε τους εργαζόμενους, κυρίως τους πάνω ορόφους του κτηρίου. Η πυροσβεστική έφτασε με τεμποδίων, αλλά έφτασε, κατάφερε να διασώσει αρκετούς, όμως για τρεις ήταν πολύ αργά, ή μάλλον για τέσσερις. 16 χρόνια λοιπόν μετά, ένα ανώνυμο mail που κατονομάζει τρεις δράστες οδηγεί την υπόθεση στην επανεξέτασή της. Και φτάνουμε στο σήμερα. Και σε αυτές τις δύο συλλήψεις, σε Χαλάνδρη και Κυψέλη, δύο άνδρες 42 χρονών, 25άριδες δηλαδή τότε, το 2010, αναζητείται μία ακόμα γυναίκα 46 χρονών, η οποία λέει το ρεπορτάζ ότι τα τελευταία 8 χρόνια ζει και έχει δημιουργήσει οικογένεια στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω αν τελικά σε αυτή τη ζωή υπάρχουν συμπτώσεις, όμως κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Η εξέλιξη αυτή έρχεται πάρα πολύ κοντά χρονικά με τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα, με την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που μας έκανε να θυμηθούμε και πάλι την ιστορία της Μαρφίν. Και την ώρα που η αντιτρομοκρατική κατάφερε να αποκωδικοποιήσει τη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα, σχεδόν στο ίδιο χρόνο με την κηδεία της που έγινε χθες, έρχονται και αυτά τα νέα για τη Μαρφίν, αυτές οι περίεργες συμπτώσεις. Λοιπόν, σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου και ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, αν το βρίσκετε πιο εύκολο, μας γράφετε κιόλας στα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Θα σας δώσω μία εικόνα για την κίνηση, γιατί απόγευμα Παρασκευής πολύ φεύγετε. Αυτήν την ώρα λοιπόν θα καθυστερήσετε αν ανεβαίνετε τον Κηφισό. Από Ρέντιο Σαχαρνών έχουμε κίνηση. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από Δάσους Χαϊδαρίου έως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σκιστού προς Χαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας βεβαίως, το θεωρώ και αυτονόητο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και προς Γλυφάδα από τον Ιάρχος μέχρι το Φλίσβο. Μεγάλες οι καθυστερήσεις, αναμενόμενο βεβαίως στην Αττική Οδό. Αν κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, χρειάζεστε τουλάχιστον μισή ώρα αυτή τη στιγμή από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Και αντίστοιχα, αν κινείστε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μέχρι και ένα τέταρτο φτάνει η αναμονή στην έξοδο για Μαρκόπουλο και από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Η είδηση της ημέρας όμως είναι αυτές οι συλλήψεις για την ιστορία της Μαρφίν. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος και εκπροσωπεί τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της ιστορίας. Καλησπέρα σας κύριε Κονταξή.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαι καλά και μπορώ να πω και ευνηδιασμένη. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για εσάς και για τους ανθρώπους που εκπροσωπείτε. Περιμένατε ότι 16 χρόνια μετά, ένα πρωί, θα συζητούσαμε για τις συλλήψεις τριών ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία?
1: Δεδομένου ότι τότε ήταν η κορυφαία φάση μυσαλλοδοξίας της ελληνικής κοινωνίας, και δεδομένου ότι έκτοτε, και είναι και το χειρότερο αν θέλετε στην όλη υπόθεση, η εκτίμηση δική μου αυτή, συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπάθησαν επί 16 χρόνια να εξαφανίσουν από την ιστορική μνήμη και να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν. Δείτε τις καταστροφές του μνημείου κάθε χρόνο. Είχε απομακρυνθεί και η ελάχιστη ελπίδα ανακάλυψης των υπετίων. Σημειώστε επίσης ότι υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Το 2013 πάλι υπήρξε μια επιστολή που κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία όμως δεν υπήρχε κανένα στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Ξεκίνησε μια διαδικασία, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, έφτασε στο ακροατήριο υπόθεση και με συνοπτικές διαδικασίες αθωώθηκαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπ' αυτή την έννοια ελπίζω, κυρία Δράκου, να είναι αποδεκτικά θεμελιωμένη αυτή τη φορά η άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Mm-hmm, ναι. Υπάρχουν πληροφορίες στο ρεπορτάζ, λέει κύριε Κονταξή, και ενδεχομένως το γνωρίζετε, ότι τουλάχιστον για τη μία σύλληψη υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία. Υπάρχει μια πληροφορία ότι αξιοποιήθηκε υλικό από τα ξένα πρακτορεία που ήταν εκεί, γιατί εκείνη τη μέρα δεν ήταν μόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι που κατέγραφαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Και το υλικό δεν είχε αξιοποιηθεί. Ξέρετε κάτι από αυτού? Αξιοποιήθηκε τώρα και φαίνεται πως ήταν τα ρούχα που οδήγησαν σε αυτές τις συλλήψεις.
1: Δείτε, από τη μία μεριά το ακούω συχνό στοιχείο, από την άλλη μπορώ να διαβεβαιώσω λόγω ειδικότητας ότι τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η εγκληματολογική επιστήμη. Οπότε είναι πολύ περισσότερα τα εργαλεία, πολύ περισσότερες οι δυνατότητες, η τεχνική νοημοσύνη κτλ. Ελπίζω να μην είμαστε μόνο στα ρούχα και να συντρέχουν και άλλα στοιχεία.
0: Ναι, υπήρχαν πάντως καταθέσεις ότι ο ένας τουλάχιστον από τους συλληφθέντες ήταν κοντά στην τράπεζα την ώρα του χτυπήματος, τότε όμως δεν είχε καν προσαχθεί. Θα το δούμε, βεβαίως, θα το παρακολουθήσουμε, όπως λέτε και εσείς. Η προσδοκία η δικιά σας και των ανθρώπων που εκπροσωπείτε είναι να έχουμε την απονομή της δικαιοσύνης σε αυτή την ιστορία, εκεί που δεν το περιμέναμε, γιατί πέρασαν πράγματι πολλά χρόνια, κύριε Κονταξή. Θέλετε να μου περιγράψετε λίγο πώς ήταν η επικοινωνία σας το πρωί? Αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε νομικός εκπρόσωπος 11 διασωθέντων.
1: Διασωθέντων και διασωθέντων. Mm-hmm. Δείτε, χάθηκαν 3 άτομα και ήταν έγκυος η μία κυρία, η μία γυναίκα, η Παπαθανασοπούλου. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι και οι 11 βίωσαν το φάσμα του θανάτου. Αυτός είναι και ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια κανείς εξ αυτών των προσώπων τραυματισμένων, τραυματιστέντων, δεν βγήκε να κάνει δηλώσεις ή να διεκδικήσει οτιδήποτε από το δίκαιο, το οποίο ποτέ δεν το βρήκαν. Από την άλλη είναι και ζήτημα αξιοπρέπειας και θέλω να το συνδυάσει κανείς και εσείς και οι ακροατές σας με συναφείς υποθέσεις. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια στην απώλεια ενός προσώπου?
0: Μάλιστα. Προφανώς επειδή ρωτούν και οι ακροατές, είστε νομικός και έχετε την απάντηση. Εδώ δεν μπαίνει θέμα παραγραφής, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, γι' αυτό το λέω. Μιλάμε για ένα κακούργημα.
1: Όχι, δεν μπαίνει, είναι κακούργημα και ειδικά συγκεκριμένο κακούργημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθαρξης. Είναι ανθρωποκτονίας και απόπειρες ανθρωποκτονιών. Είναι εμπρισμός που προκάλεσε θάνατο. Όχι, παραγράφεται στα 20 χρόνια και... Όχι, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να κινηθεί η διαδικασία γρήγορα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θεμελιωθεί η δικογραφία, πιστεύετε ότι από εκεί και μετά θα γίνει ό,τι είναι να γίνει με συνοπτικές διαδικασίες, φαντάζομαι?
1: Θα γίνει με τις διαδικασίες που κινούνται όλες οι δικογραφίες που είναι υποπαραγραφή ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος παραγραφής. Άρα με ταχύτητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν σήμερα μερικώς, είπαμε, γιατί το είπατε στην αρχή, πρέπει να όντως να αποδειχθεί ότι είναι θεμελιωμένη η δικογραφία, αισθάνονται μια λύτρωση.
1: Αναζωπυρώνεται η ελπίδα τους.
0: Ναι, και η ελπίδα τους, σωστά.
1: Και ξέρετε, είναι και ένα συλλογικό τραύμα που πρέπει να κλείσει και να υπολωθεί κάποια στιγμή.
0: Και αυτό, ναι. Γιατί είναι και μια υπόθεση η οποία πήρε και διαστάσεις που ενδεχομένως δεν θα έπρεπε. Εργαλειοποιήθηκε, πολιτικοποιήθηκε.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κονταξή. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Στασίβλος Κονταξής, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, ο νομικός εκπρόσωπος 11 τραυματιστέντων και διασωθέντων της τραγωδίας. Λοιπόν, αυτό το ανώνυμο mail. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Θα μου πείτε, είσαι σίγουρη ότι ήταν ένα ανώνυμο mail? Κατά πληροφορίες όντως υπήρξε αυτό το ανώνυμο mail. Υπάρχει υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι τα στοιχεία είχαν προκύψει από το περασμένο καλοκαίρι. Οι αρχές όλο αυτό το διάστημα έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν, τη συγκριτική ανάλυση οπτικού και ανακριτικού υλικού. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία ότι το mail έφτασε αρχές του έτους, στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε. Το παρακολουθούμε, ευνηδιασμένοι νομίζω οι περισσότεροι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε με ενημέρωση για την κίνηση, γιατί από ό,τι βλέπω το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Σε πολύ λίγο, αφού προηγηθούν οι διαφημίσεις και οι τίτλοι στις 6.30.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
10: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
9: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μια έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μιας 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση F-35. Σε δηλώσεις του, νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν ανέφερε σχετικά με τα F-35 πως όσο υπάρχει πολιτική βούληση από τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά στα κατάλληλα βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τόνισε ο Χακάν Φιντάν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαν Χουάν πριν, Πουέρτο Ρικό τώρα, εκεί στο ίδιο σημείο του χάρτη τριγυρνάμε μουσικά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, να ενημερώσω και εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, τι θα συναντήσετε αν κυκλοφορείτε εντός Αττικής. Λοιπόν, παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ανωδικό του Κηφισού. Από Ρέντιο Σαχαρνών έχει κίνηση, μετά ανοίγει. Επομένως, αν ο προορισμός σας είναι η Εθνική Οδός, θα τα καταφέρετε σχετικά εύκολα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από δάσους Χαϊδαρίου έως Λιμνικού Μουνδούρου έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Στη Σκιστού προς Καραμαγκά. Και εδώ στα νότια βλέπω ότι η παραλιακή έχει κίνηση προς Πειραιά. Η κίνηση ξεκινά από το Ελληνικό. Και επίσης προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Φλίσβο. Βεβαίως και η Αττική Οδός είναι στο παιχνίδι, κοκκινίζει τους χάρτες. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε τις σημαντικότερες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Εσείς που φεύγετε δηλαδή και προσπαθείτε εκεί να φτάσετε στην έξοδο Λαμία, θα χρειαστείτε περίπου 30 λεπτά. Και μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, περίπου ένα τέταρτο υπολογίστε στην έξοδο για Μαρκόπουλο και από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που συζητάμε πολύ σήμερα είναι και αυτή η ιστορία με το αεροσκάφος της Ryanair. Άκουγα νωρίτερα μια γυναίκα επιβάτηδα σε αυτή την πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο, που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας 60 χρονών. Η γυναίκα αυτή μίλησε στο ράδιο Θεσσαλονίκη και είπε, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου. Τι τρόμου, δηλαδή απόλυτης φρίκης. Διότι με το που ήταν 6 παρά το πρωί, έτσι, οι άνθρωποι είχαν μπει στο αεροσκάφος, για μία ώρα πετούσαν μια χαρά και ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος σαν να σκάει λάστιχο, πολύ έντονος, αμέσως υπήρξε αποσυμπίεση, το αεροσκάφος έχασε έδαφος και η γυναίκα αυτή το περιέγραψε. Πώς είναι αυτά τα θρίλερ που βλέπουμε στην τηλεόραση, και άρχισαν τα ουρλιαχτά, οι τσιρίδες, οι φωνές, φρίκι. Στο μεταξύ την πλήρωσε αυτός ο άνθρωπος, Σέρβος επιβάτης, ο οποίος ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη, διότι από το σπασμένο παράθυρο η πίεση ήταν τέτοια που ο άνθρωπος είχε περάσει σχεδόν με τους ώμους απ' έξω, δηλαδή όλο του το κεφάλιο, αυχένας, οι ώμοι ήταν έξω από το παράθυρο και οι υπόλοιποι επιβάτες, σοκαρισμένοι, προσπαθούσαν να τον τραβήξουν μέσα. Απίστευτη ιστορία. Όπως παρατήρησε και μια συνάδελφος, τώρα αυτή είναι low budget εταιρεία, το ξέρετε όλοι, μιλάμε για τη Ryanair. Μετά από αυτό θα βάλει εκπτώσεις, flash sales που λέμε στα ελληνικά, με 19,99 πας όπου θες. Πας όμως ολόκληρος. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα ήταν περίπου, ψέματα δεν ήταν τέτοια ώρα, ήταν 8 παρά, όταν μάθαμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος παρετείται ευνηδιαστικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ευνηδιασμός, μετά την πίεση και το pressing που είχε δεχθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται όμως ότι τώρα τα πράγματα είναι στον αέρα, διότι και ο Σωκράτης Φάμελος παρετήθηκε από την Προεδρία λίγες ώρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρική Επιτροπή ΙΟΚ αναβλήθηκε. Και η συνεδρίαση δεν θα γίνει. Για πάμε να μας τα βάλει σε μια σειρά η Βασιλική Σιούτη. Καλώς την. Γεια σου, Βασιλική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα συμβεί και τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Η Κεντρική Επιτροπή υποτίθεται ότι αναβλήθηκε. Κάποιοι από την άλλη πλευρά, τώρα μειοψηφία, πλειοψηφία, και αυτά έχουν μπερδευτεί, το ποιο είναι μειοψηφία και ποιο είναι πλειοψηφία. Τα γράφουμε και στα ρεπορτάζ και νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί να καταλαβαίνει πλέον ποιος είναι μειοψηφία, ποιος είναι πλειοψηφία. Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Φάμελος δεν έχει αναδειχθεί και από κανονικές διαδικασίες. Έτσι είχε γίνει εκείνο το περίφημο συνέδριο του Μπουζουξίδικου, όπως το λέει η πλευρά που το κατήγγειλε και έφυγε. Και αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες αυτές δεν ήταν τώρα κανονικές δημοκρατικές διαδικασίες. Είχαν θέματα. Και αυτή η κατάσταση εξακολουθεί. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος τώρα παρετήθηκε ευνηδιαστικά. Ναι, δεν περίμενε κάποιος να παρετηθεί, ωστόσο...
0: Παρετήθηκε γιατί ξέρετε τι τον περιμένει στη συνεδρίαση που ανεβλήθη της Κεντρικής Επιτροπής. Ότι εκεί δηλαδή και... θα τον αμφισβητούσαν, οπότε σου λέει ας παραιτηθώ, ας κάνω και αυτή τη δήλωση φέτοντας το πλαίσιο. Άλλωστε δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φεύγει από τη Βουλή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Υγεία, πυρημιχθεί το.
1: Και αυτό, όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Πάμελος, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί, έτσι. Δηλαδή, και γιατί υπάρχει όλη αυτή η περιπέτεια που υπάρχει. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Ο κόσμος πηγαίνει εκεί, τα στελέχη πηγαίνουν εκεί. Ξέρουν όλοι ότι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες αν πάνε στο κόμμα το καινούργιο του κυρίου Τσίπρα να εκλεγούν από ότι αν μείνουν με τον Σοκράτη Φάμελο. Το κόμμα αδειάζει δηλαδή και πηγαίνει, μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του, όχι όλο, στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι γίνεται, ο Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, υπάρχει πολύ παρασκήνιο εδώ πέρα, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Έτσι.
0: Γιατί υπήρχαν σαφέστατες αιχμές τώρα στα όσα δήλωσε χθες ο κύριος Φάμελος.
1: Ο κύριος Φάμελος κατηγόρησε, γιατί τα είπε μέσα, ήταν ένα πολύ μεγάλο το κείμενο, το κείμενο της παραίτησής του. Αλλά όποιος θέλει να καταλάβει και όποιος γνωρίζει, λίγο καταλαβαίνει. Κατηγόρησε και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μπολάκη, τον Παπά και τη Δούρου και τις δύο πλευρές. Και περισσότερο θα έλεγα ότι κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα μέσα.
0: Γιατί? Για την άρνηση συνεργασίας, έτσι, αυτό.
1: Ναι, ο Φάμελος ήθελε να πάει και ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο κόμμα του, το καινούριο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ως γνωστόν, δεν τους θέλει όλους, ειδικά στον Φάμελο. Δεν έχει στείλει κανένα σήμα αν θα τον θέλει τον ίδιο προσωπικά ή δεν τον θέλει. Δεν τον γνωρίζει ο ίδιος, αν θα τον πάρει ή όχι. Αλλά είχε ζητήσει. Είχε κάνει γνωστό τέλος πάντων στον Φάμελο και όχι μόνο ότι δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντί του στις εκλογές. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει στις εκλογές που θα γίνουν να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα το πετύχει όμως αυτό ο Φάμελος? Ήδη κατάφερε να περάσει μία απόφαση την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, η οποία λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωραία. Και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν δίνει απαντήσεις, δηλαδή ούτε ο Φάμελος έχει να απαντήσει. Απλά προσπάθησε να κερδίσει χρόνο μέχρι να πάρει κάποιο σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι υπόλοιποι του λένε: ωραία, εντάξει, κάνε μια συμφωνία συντεταγμένα σαν κόμμα να πούμε ότι θα πάμε να συνεργαστούμε με το κόμμα της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως δεν θέλει να το κάνει αυτό, ούτε δίνει άλλες απαντήσεις, ούτε, και μάλιστα λένε και ανοιχτά οι συνεργάτες του ότι δεν θέλουμε συνεργασία, δεν θέλουμε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ο Φάμελος ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Από τη μία η πλευρά Δούρου, Παπά, Πολάκη, οι οποίοι ξέρουν ότι ο Τσίπρας δεν θα τους πάρει στο καινούργιο κόμμα. Αυτοί το ξέρουν και έχουν κάθε λόγο να θέλουν να μείνει σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει και την επιχορήγηση στην κρατική.
0: Και τακτοποιημένα όλα, ναι, το έλεγε και ο κ. Φάμελος χθες.
1: Όχι, τακτοποιημένα όλα δεν είναι, όπως έλεγε ο κ. Φάμελος. Όχι, ο κ. Φάμελος το λέει αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί και χρέη σε προμηθευτές υπάρχουν, ενώ λέει ότι δεν υπάρχουν καθόλου χρέη. Και στα τα μέσα αφήνει αιχμές, λέει ότι παρέλαβε υπερχρεωμένα μέσα, λέει ότι έχει τακτοποιήσει κάποιες πληρωμές, δεν είπε ότι δεν χρωστάνε πια τα μέσα. Τα μέσα χρωστάνε πάρα πολλά.
0: Γιατί διαβάζοντας κανείς την ανακοίνωση του κυρίου Φάμελου χθες, θα έλεγε κανείς ότι τα ασημικά είναι έτοιμα, πεντακάθαρα, για να τα παραλάβει επόμενος.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει επιχορήγηση, η οποία είναι σημαντική, έτσι, είναι αρκετά εκατομμύρια και θα τα παίρνει και για το επόμενο διάστημα και για τις εκλογές, και είναι και το έκτακτη επιχορήγηση για τις εκλογές. Αλλά ο κύριος Φάμελος τα λέει όπως τα λένε οι περισσότεροι πολιτικοί. Λέει μισές αλήθειες, δεν τα λέει όλα. Χρέη υπάρχουν. Και επίσης αφήνει σαφείς αιχμές ότι τα μέσα, τα κομματικά, είχαν πάρα πολλά χρέη, παρέλαβε ο ίδιος πάρα πολλά χρέη. Ποιος θα δημιουργήσει αυτά τα χρέη? Δεν υπάρχουν κάποιοι που ευθύνονται για αυτά τα χρέη? Καμία αναφορά δεν έκανε σε αυτό. Γι' αυτό λέω, όλα μισά τα λένε και δεν τα λένε ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Ναι. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ, να γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει, τα στοιχεία, το παρασκήνιο και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και τι εννοούν οι πολιτικοί με αυτά που λένε. Mm-hmm. Το θέμα τώρα, είχε δημιουργηθεί και ένα άλλο ζήτημα. Εδώ και 2-3 μέρες πίεζε πάρα πολύ και ο Πολάκης και ο Τρίφων Αλεξιάδης, που είναι συνεργάτης του, να δώσουν τις λίστες των μέλων. Δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδρίαζε αύριο και στην Κεντρική Επιτροπή θα συμμετείχαν κάποια μέλη.
0: Η μισή όμως
1: φεύγουν. Αυτό ακριβώς. Αυτό,
0: για τον Τζίπρα. Δηλαδή, αυτοί κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο στο ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Εδώ είναι το θέμα. Έχουν παραιτηθεί λοιπόν αρκετοί για να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και η ομάδα αυτή, Παπάς, Αλεξιάδης, Πολάκης κτλ., ζητούσαν να μάθουν ποια είναι η σύνθεση της Νέας Κεντρικής Επιτροπής και πώς επιλέχθηκαν. Δηλαδή, να δουν και τη λίστα εκλογής Κεντρικής Επιτροπής, γιατί δεν εμπιστευόντουσαν ότι η λίστα που τους παρουσίαζαν, αν τους παρουσίαζαν, θα ήταν αυτοί που αφήσανε σαφείς αιχμές ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη και θέλουν τα στοιχεία να δούνε. Και ο Φάμελος όμως και η Σαπουνά, η κυρία Σαπουνά, δεν δίνανε ούτε τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής Σύνθεσης, ούτε την λίστα, είπαν ότι αυτό δεν μπορούν να τους θα δώσουν τα στοιχεία. Εκεί λοιπόν η πλευρά αυτή συνέχιζε να πιέζει πάρα πολύ και τώρα... Είναι άλλο όταν είχαν απέναντι στον Κασελάκη που δεν ήξερε τις διαδικασίες, δεν ήξερε το καταστατικό, δεν ήξερε από κόμματα, από πολιτικές διαδικασίες. Και άλλο να είσαι ο Φάμελος και να έχεις απέναντί σου τον Πολάκη, τη Δούρου, τον Παπά, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά και τις κομματικές διαδικασίες και από ίντριγκες και από πολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, θέλω να πω εδώ πέρα, να ξεπερνούσαν αυτά τα σημεία έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο και αυτό, δηλαδή η πίεση, γιατί αυτή ήταν η πίεση των τελευταίων 24 ώρων. Πιέζανε πάρα πολύ για να πάρουν την λίστα με την σύνθεση και ναι, δεν τους τη δίνανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος ευνηδιαστικά, χωρίς, δηλαδή και η παραίτηση του κύριου Φάμελου δεν έγινε με έναν θεσμικό τρόπο που να δείχνει και ένα σεβασμό στις διαδικασίες και στο κόμμα, δηλαδή χωρίς να δρομολογήσει διαδικασίες, χωρίς να πει τι θα γίνει. Όπως γράφω και στο κείμενο μου σήμερα, πέταξε τα κλειδιά και έφυγε.
0: Να. Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα του 2% αυτή τη στιγμή, έτσι, αν κρίνω και από τα ποσοστά που έδωσε χθες η ΠΑΛΣ στη δημοσκόπηση για τον Sky. Έχει ενδιαφέρον όμως να το συζητάμε, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ακροατές που λένε ποιος ασχολείται πια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Για την ακρίβεια δεν πολύ μιλάει, έτσι, για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Κάτι σημαίνει αυτό. Καλό είναι να γνωρίζουμε τις διεργασίες που εξελίσσονται, γιατί δεν ξέρεις ποτέ από πού θα έρθει η ανατροπή. Λέω εγώ τώρα, παρακολουθείς τις δημοσκοπήσεις?
1: Ναι, τις παρακολουθώ.
0: Πώς σου φάνηκαν τα ευρήματα τα χθεσινά?
1: Κοίτα να δεις τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, ότι επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ρευστότητα, δεν έχει καθίσει σκόνη. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θέλω να πω, εγώ δεν εμπιστεύομαι ακόμα. Όχι, δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις εμπιστεύομαι, αποτυπώνουν την στιγμή αυτή. Αλλά ακόμα υπάρχει έντονη κινητικότητα, υπάρχουν πολλές εξελίξεις, υπάρχει όλη αυτή η ρευστότητα. Νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο και αν θα δούμε που θα έχει πάει, θα δούμε και τι εξέλιξη θα έχουμε και τι θα γίνει και με τις εκλογές. Αλλά δεν θα έλεγα ότι έχουμε ξαναδεί και άλλα αποτελέσματα, έτσι. Αυτό το λέμε και όλοι το επισημαίνουν τελευταία. Και την κυρία Κωνσταντοπούλη την έχουμε δει σε πολύ ψηλά ποσοστά και μετά να πέφτει, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ρευστό λες πολύ. Ναι.
1: Είναι το κόμμα Σαμάρα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Να δούμε πόσο θα ταράξει τα νερά και πόσο θα επηρεάσει και αυτό, αν θα ανακοινωθεί και αν θα μπει και ο κύριος Σαμαράς στο παιχνίδι. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Και όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν αυτή τη στιγμή τον δείχνουν πολλές δημοσκοπήσεις εκεί γύρω στο 2%, αλλά υπάρχουν πολλοί που εκτιμάνε ότι ο Παύλος Πολάκης, για παράδειγμα, μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό. Έχει πιθανότητες, όχι ότι είναι σίγουρο, έτσι, να συγκεντρώσει, αν καταφέρει να κυριαρχήσει και να πάρει την ηγεσία, ένα 3% απογοητευμένων οπαδών του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, και να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν το θέλει με τίποτα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ ποιος ασχολείται? Δεν έχουν και πολύ άδικο οι ακροατές τώρα που το λένε αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε να σου πω, αν το πάμε έτσι και κοιτάμε με το 2 ποιος ασχολείται, με το 5 που παίρνει ο κύριος Σαμαράς ποιος ασχολείται, δεν πάει και έτσι. Γιατί
1: Όχι, αυτά είναι τα ψηλά
0: που θα αρχίσουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τα ψηλά. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε στις προηγούμενες εκλογές για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πήρε ένα ποσοστό 18%. Παίρνει μια επιχορήγηση από τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών. Έτσι, ο ακροατής που το είπε αυτό, και εγώ είπα ότι εντάξει, έχει και ένα δίκιο, από τους φόρους του πληρώνονται οι επιχορηγήσεις των κομμάτων, το τι θα γίνουν αυτά τα κόμματα, το πώς θα αξιοποιήσουν τους φόρους τους. Όλα αυτά, ο σεβασμός στους θεσμούς, στις δημοκρατικές διαδικασίες, μας αφορούν όλους. Πρέπει να έχουμε την απέτηση και να γίνεται χρηστή διαχείριση των φόρων, αλλά και να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Οπότε από τη στιγμή που αυτό το κόμμα ψηφίστηκε με 18% μπήκε στη Βουλή, πήρε εντολή για αξιωματική αντιπολίτευση, χειρίζεται αυτή τη στιγμή, έχει χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, φυσικά μας ενδιαφέρει τι γίνεται και μας ενδιαφέρει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία και δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Και γενικά και ειδικά σε αυτό το χρόνο, εννοώ σε αυτό το timing που διανύουμε, το προεκλογικό. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός θες το ξανάπε, έχω χάσει πια το μέτρημα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στην άνοιξη του 2027. Στο μεταξύ, τα ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν. Τώρα, το τελευταίο που άκουσα είναι ότι πάμε για εκλογές το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, όλα είναι προεκλογικά, δηλαδή ακόμα και η ιστορία της Μαρφίν σήμερα που μας ευνηδίασε. Κάποιοι το βάζουν εκεί, έτσι, στα ζητήματα που επισπεύδονται, η επίλυσή τους, η ξυχνίασή τους επισπεύδεται λόγω των εκλογών. Εντάξει, τώρα είναι πράγματα που λέμε, δεν μπορούμε να τα λέμε όμως αυτά με σιγουριά, έτσι. Είναι αυτά που ακούγονται και τα συζητάμε έτσι κάπως με τρόπο χαλαρό. Άλλωστε υπάρχουν και άλλες υποθέσεις να ξυχνιαστούν, θυμίζω τον Καραϊβάζ, τι λες κι εσύ?
1: Καλά, ναι, πολλές. Είναι σίγουρα κάποιους προβληματισμούς, έτσι, ενδεχομένως εύλογους προκαλούν όλα αυτά, γιατί είναι μια περίοδος που μοιάζει με προεκλογική. Θα δούμε αν είναι και πράγματι προεκλογική. Αλλά όπως είπες και εσύ πριν, μιλάμε μόνο, τουλάχιστον εγώ όντως μιλάω σε σχέση με αυτά, μόνο με τα δεδομένα και με αυτά που γνωρίζουμε και με τα στοιχεία. Δηλαδή για αυτά που ξέρουμε μιλάμε, για αυτά που δεν ξέρουμε τώρα εικασίες και εκτιμήσεις όντως μπορούμε να κάνουμε όλοι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, σου εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο, Βασιλική.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η Βασιλική Σιούτη, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή. Πάμε στις διαφημίσεις. Στο Κιλ είναι μαζί μας, στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό είτε για τον δημόσιο τομέα. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε κάτι ακόμα.
2: Nine, eight, seven, seven. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
10: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Ωραία διασκευή είναι αυτή από αυτό το κλασικό τραγούδι, από εκείνη την κλασική ταινία που καμιά φορά ακόμα τη βάζει τηλεόραση. Η δικιά μου γενιά, οι millennials, έχουν περάσει μεσημέρια Κυριακής βλέποντάς τη. Λοιπόν, διαβάζω τώρα για το τι γίνεται στη Λίμνη Κόμο. Έχετε πάει στη Λίμνη Κόμο, σε εκείνα τα πολύ ωραία γραφικά χωριουδάκια. Στη Βαρένα, η οποία είναι εκεί στον Ιταλικό Βορρά, ένα χωριό, όσοι κυκλοφορούν με κατάλληλη ενδυμασία, στο εξής θα πληρώνουν και τσουχτερά πρόστιμα. Αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 200 ευρώ, όσοι τουρίστες κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο χωριό Βαρένα στις όχθες της Λίμνης Κόμο, στον Ιταλικό Βορρά, διαβάζω στην αυτεμπορική. Μιλάμε για ένα μέρος που μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους. Κάθε χρόνο δέχεται όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών. Γεγονός που έχει οδηγήσει εκεί τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για να διαφυλάξουν την αυθεντικότητα του χωριού και να υπάρχει και μια σχετική ηρεμία στους κατοίκους, αυτούς τους 600 πως είναι κατοίκους της περιοχής. Η κυκλοφορία λοιπόν χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της Λίμνης και στις βόλτες με σκάφος. Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ. Βασικά τα τελευταία χρόνια τι κάνουμε? Βάζουμε πρόστιμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό, για την ενδυμασία, για τις πέτρες που παίρνουμε τις παραλίες, για τα ροδάκια στις βαλίτσες μας. Τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε διάφορα τέτοια κουλά. Στο μεταξύ την ίδια ώρα δεν βάζουμε και μυαλό, γιατί ανακαλύπτουμε ένα μέρος, δεν μιλάμε τώρα και εδώ στην Ελλάδα, όχι απαραίτητα στο εξωτερικό, που είναι πολύ όμορφο, που είναι μαγικό, μοναδικό, και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να το postάρουμε στα social media. Κρατήστε τα αυτά έτσι κρυφά, ναι, γιατί και εμείς συμβάλλουμε με τον τρόπο μας αυτά τα φαινόμενα. Και αν θέλετε κάπου να το πείτε, πείτε το στους φίλους σας. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν όλοι οι ακόλουθοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στο δελτίο μας στις 7 και επιστρέφουμε για 2 ακόμα ώρες παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητήριου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και σε βάρος μιας 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία με την οικογένειά της και φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Διαμερίσματα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήρια οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη

0: σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στον τύλε ζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ θέτει μια σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν τιμές, γιατί δεν το έκαναν εδώ και 5 μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δυσβάστακτο κόστος. Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά από πότε οι τιμές των δηληστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από συμφωνία με την κυβέρνηση. Όσο υπάρχει πολιτική βούληση από Τραμπ και Ερντογάν, θα γίνουν τα κατάλληλα βήματα για την άρση των κυρώσεων και την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Νωρίτερα, τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 έχει ήδη πουληθεί σε χώρα του κόλπου, ενώ και το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε πως υπάρχει συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για το θέμα. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολυθεί. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο μετά την παρέτηση χθες του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Για να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Δευτέρα στις 3 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 2 συλλευθέντες για την έκρηξη του βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη συνέχεια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.
2: Is an intellectual process.

7 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου. Και όπου φύγει, φύγει. Φύγατε όμως. Αν δεν με γελούν τα μάτια μου, οι περισσότεροι έχετε φύγει. Λίγοι συνοστίζεστε μόνο τώρα στην Αττική Οδό, εκεί στην έξοδο για Λαμία. Τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που είχαμε νωρίτερα, νομίζω πως έρχονται να διορθωθούν. Δηλαδή, ο Κηφισός είναι βατός και το ανωδικό του και το καθοδικό του. Ελάχιστα πράγματα. Σε πολύ λίγα σημεία και για πολύ λίγο διάστημα θα ταλαιπωρηθείτε. Το βασικότερο έτσι, προβληματικό σημείο αυτή την ώρα είναι στην Αττική Οδό, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, που υπάρχει λίγη κίνηση. Παναγιώτης Παπακαλούσης, απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174. Τα τηλεφωνά μας είναι στη διάθεσή σας στο www.skyradio.gr. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι μέσω μηνύματος, μπαίνετε στην σελίδα. Πάνω δεξιά υπάρχει το κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Λέτε λοιπόν αυτό που θέλετε να φτάσει μέχρι εδώ. Συζητάμε διάφορα σήμερα. Είναι η μέρα πλούσια σε ειδήσεις. Είναι η ιστορία αυτή της Μαρφίν. Είναι τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Βουλή νωρίτερα είχαμε έναν μπραντε φέρ μεταξύ των δύο για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το βασικό θέμα. Και εδώ που τα λέμε είναι και από τα λίγα θέματα που απασχολούν τους περισσότερους. Δηλαδή, είτε είσαι στην παραλία, είτε είσαι στο βουνό, είτε έχεις άδεια, είτε δεν έχεις, το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί τα περισσότερα σπίτια. Να δούμε τι θα γίνει βέβαια, γιατί έρχονται εκτόσεις. Μας έχουν υποσχεθεί σημαντικές μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 30 κατηγορίες προϊόντων. Μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% που θα ισχύσουν καλώς χόντων των πραγμάτων από το τέλος του Αυγούστου σε τρόφιμα, απορρυπαντικά, σχολικά είδη. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα, δοκιμάζουμε τώρα και αυτή την συμφωνία κυρίων.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα σήμερα. Είπαμε όμως, μια και είναι πτακέ και είναι πια απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου, να συζητήσουμε έτσι και θέματα λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο χαλαρά, όπως ας πούμε πώς κάνουν καλοκαιρινές διακοπές όσοι έχουν παιδιά και εργάζονται. Ξέρετε, για πολύ κόσμο, και νομίζω εσείς μας ακούτε και ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, θα συμφωνείτε, το καλοκαίρι δεν είναι ακριβώς ανέμελο. Δηλαδή, τα παιδιά περιμένουν το καλοκαίρι για να ξεκουραστούν. Οι γονείς κουράζονται ίσως και λίγο παραπάνω. Και πολλές φορές αυτή η κούραση είναι ψυχολογική. Μέχρι να τακτοποιήσεις το παιδί, δηλαδή να το τακτοποιήσεις, να το παρκάρεις σε κάποιο κάμπ, να το πας στον παππού ή στη γιαγιά στο χωριό, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα η ευλογημένη που θα πάρεις την άδειά σου για να πάτε όλοι μαζί οικογενειακώς διακοπές. Και μετά ξανά πάλι τα ίδια. Ποιος θα κρατήσει το παιδί, σε τι συνθήκες και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί νομίζω πολλά σπίτια, ιδίως σπίτια με μικρά παιδιά, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αφήσει και μόνα τους τα πρωινά που οι γονείς εργάζονται. Καλοκαιρινές διακοπές με παιδιά, λοιπόν, είναι ο τίτλος, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της, για τα παιδιά, με συγχωρείτε, της συζήτησης που ακολουθεί. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Κουδινάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της International Workspace Group. Τρέξαν λοιπόν μια έρευνα με θέμα εργαζόμενοι γονείς στο καλοκαίρι, για να τον καλωσορίσουμε να μας δώσει έτσι περισσότερα στοιχεία και να συζητήσουμε και τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Κουδουνά.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, δώστε μας λίγο τα στοιχεία της έρευνας, δηλαδή σε ποιους απευθυνθήκατε για να σας δώσουν τα ευρήματα που θα συζητήσουμε.
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη έρευνα ουσιαστικά έγινε μεταξύ εργαζομένων, όπως προαναφέρατε, που είναι και οι άνθρωποι άμεσο ενδιαφέροντος υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, και επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, 7 στους 10 δηλώνουν ότι αγχώνονται για το πώς οργανώσουν τη φύλαξη και την απασχόληση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Να φανταστώ ότι οι 3 που δεν έχουν αυτό το άγχος είναι αυτοί που έχουν γιαγιάδες και παππούδες.
1: Μάλλον κάπως έτσι, ειδικά στην Ελλάδα τουλάχιστον, νομίζω ότι 3 στους 10 πράγματι είναι αυτή η κατηγορία ανθρώπων.
0: Τι σημαίνει αυτό αγχώνονται, δηλαδή πώς το όρισαν το άγχος, κύριε Κουδουνά?
1: Κοιτάξτε, οι καλοκαιρινές διακοπές που, όπως προαναφέρατε και εσείς, είναι ο χρόνος που τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι, είναι μια περίοδος που απασχολεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, καθώς πρέπει να βρουν μια λύση για το ποιος θα κρατήσει, όπως λέμε, τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Το άγχος είναι αρχικά οικονομικό, γιατί συνήθως οι λύσεις που βρίσκονται και καταφεύγουμε οι περισσότεροι γονείς έχουν οικονομικό αντίκρισμα. Αλλά είναι και μια περίοδος που ψάχνουμε να βρούμε χρόνο να περάσουμε με την οικογένειά μας και πολλές φορές καταλήγουμε ακόμα και να αξιοποιούμε μέρος της άδειας, της ετήσιας άδειας, προκειμένου να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε την παρουσία των παιδιών στο σπίτι και φυσικά να περάσουμε και παιδικό χρόνο μαζί τους. Οπότε είναι ένα άγχος και οικονομικό και ψυχολογικό, θα έλεγα.
0: Να. Το οποίο άγχος αυτό μετριάζεται όμως, κατά την έρευνα που τρέξατε, όταν δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να δουλεύουν κοντά στο σπίτι τους, σωστά?
1: Σωστά. Αυτό είναι και ο σκοπός της έρευνας, έτσι να βάλω λίγο ένα καλύτερο πλαίσιο. Η International Workplace Group είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη πλατφόρμα ευέλικτων χώρων εργασίας. Και απευθυνόμαστε σε ένα πληθυσμό της τάξης περίπου των 9 με 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι οι χρήστες των υπηρεσιών μας. Και επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι είναι που προσπαθούμε να τους απαντήσουμε ερωτήματα και γι' αυτό κάνουμε κατά καιρούς διάφορες έρευνες. Που τους απασχολούν είτε ατομικά είτε σαν εκπρόσωποι κάποιων οργανισμών και κάποιων επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Οπότε και η έρευνα αυτή τη λογική είχε. Και αυτό το οποίο αποτυπώνουμε μέσα από την έρευνα και το βιώνουμε καθημερινά είναι ότι γενικότερα όταν μπορούμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, το χρόνο που αφιερώνουμε στο να μετακινηθούμε, που είναι, να το πω έτσι λίγο πιο απλοϊκά, νεκρός χρόνος στην καθημερινότητα των ανθρώπων, Αυτό μας βοηθάει γιατί μπορούμε να αφιερώνουμε τελικά περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μας και να χωράνε περισσότερες υποχρεώσεις μέσα στο 24ωρο.
0: Ναι. Συγγνώμη και Γουδουνά, δεν σας ακούμε και ιδιαίτερα καλά. Υπάρχει έτσι μια φασαρία στο βάθος. Δεν ξέρω αν μιλάτε με ακουστικό, με Bluetooth.
1: Ναι, είμαι στο δρόμο μεταξύ.
0: Είστε στο δρόμο, λοιπόν, ναι. Ωραία. Ακούγεται ο χώρος, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αυτό το υβριδικό μοντέλο εργασίας, έτσι, για το οποίο έχουμε συζητήσει, η αφετηρία ήταν η πανδημία, κάποιοι το κατάφεραν, άλλοι ακόμα το προσπαθούν. Είναι όμως ζητούμενο για μια γενιά ανθρώπων. Πιστεύετε ότι λειτουργεί? Θέλω να πω, εσείς είστε σε θέση να μας πείτε, μιας και έχετε όλα αυτά τα στοιχεία, πόσες επιχειρήσεις το κάνουν αυτό πράξη? Δηλαδή, αυτή η έρευνα ποιον έχει αποδέχτει τελικά? Προφανώς κάνετε μια έρευνα η οποία κάπου θα εξυπηρετήσει αργότερα στο να φτιαχτεί μια αντίστοιχη πολιτική ή να μην φτιαχτεί, λέω εγώ τώρα.
1: Σωστά. Να αναφέρω, έτσι, επειδή το κάνατε και εσείς μια αναφορά, το κομμάτι της υβριδικής εργασίας στους περισσότερους εκκλημών είχε σαν αφετηρία την πανδημία, ωστόσο είναι κάτι το οποίο προϋπάρχει της πανδημίας, ειδικά σε χώρες του εξωτερικού είχε υιοθετηθεί πολλά χρόνια πριν. Και ο βασικός οδηγός για τη διαθέτηση της υβριδικής εργασίας είναι η τεχνολογία και όχι η πανδημία. Η πανδημία ήταν απλά ένας καταλύτης που έφερε κάποια πράγματα πιο γρήγορα στη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που απευθύνεται είναι όλοι εργαζόμενοι ουσιαστικά που λειτουργούν. Μπορούν μάλλον να λειτουργούν, τους δίνουν οι εταιρείες τους τη δυνατότητα να λειτουργούν υπό το πρίσμα αυτό που λέμε της υβριδικής εργασίας. Άρα να εργάζονται, να επιλέγουν τον τόπο και τον χρόνο που θα εργάζονται. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικά το λεγόμενο μοντέλο υβριδικής εργασίας, όπως λέμε.
0: Και τι μέλλον έχει, πιστεύετε, αυτό στη χώρα μας?
1: Οι μετρήσεις δείχνουν ότι υιοθετείται από όλο και περισσότερους οργανισμούς. Mm-hmm. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να επιλέγουν το χώρο. Και είναι κάτι το οποίο και στη χώρα μας ακολουθεί την τάση που ακολουθείται και σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Το οποίο εμείς, σε εμάς αποτυπώνεται πρακτικά με την αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών μας.
0: Μάλιστα. Πάντως, το διαβάζω και στην έρευνα, με το κόστος της ιδιωτικής απασχόλησης να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 800 ευρώ ανά οικογένεια, αυτού του είδους οι μορφές εργασίας, οι ευέλικτες μορφές εργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την οικογενειακή γαλήνη. Για τους γονείς δηλαδή, προσπαθούν να τα ισορροπήσουν και τα δύο, και το επάγγελμα και την οικογένεια, και την καριέρα και την οικογένεια. Και δεν γίνεται κι αλλιώς, δηλαδή. Ευτυχώς πια το συζητάμε. Θα μου πείτε, παλιότερα είχε βρεθεί η χρυσή τομή και κάποια στιγμή τη χάσαμε? Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι πια έχουμε ξεχυλώσει τα ωράρια. Έχει αλλάξει ο τρόπος της ζωής μας.
1: Είναι γεγονός. Και για να συνδέσουμε όλη την κουβέντα με το κομμάτι της έρευνας, όταν μπορούμε και επιλέγουμε το χρόνο και τον τόπο εργασίας μας, όσοι εξημώνει είμαστε γονείς, μας βοηθάει στο να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στις υποχρεώσεις οικογενειακές, οι οποίες το καλοκαίρι είναι βεβαρημένες. Θα σας πω ότι αυτό που βλέπουμε και στην ελληνική αγορά είναι ότι είναι όλο και περισσότερες εταιρείες πρόθυμες να δώσουν στους ανθρώπους τους αυτή τη δυνατότητα, αυτή την επιλογή. Κάτι το οποίο εργαζόμενοι γονείς τους βοηθάει ιδιαίτερα.
0: Ναι. Εμπιστοσύνη.
1: Σε άλλες χώρες...
0: Εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αυτό, εγώ νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, γιατί και ένα ταμπού. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να βρίσκεσαι στο χώρο της δουλειάς σου και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Μπορεί να βρίσκεσαι στο σπίτι σου και να είσαι παραγωγικότερος. Οι Σκανδιναβοί που τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα χρόνια τώρα, κάτι ξέρουν. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε απολύτως σε θέση να συγκριθούμε με τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά νοοτροπιακά τουλάχιστον, στο παγκόσμιο χωριό που ζούμε, δεν μπορεί, υπάρχουν και σημεία σύγκλησης.
1: Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι της παραγωγικότητας και ο μύθος περί περισσότερης παραγωγικότητας όταν βρισκόμαστε απαραίτητα στο χώρο του γραφείου έχει καταρριφθεί και από τα μοντέλα της Σκανδιναβίας, όπως αναφέρατε, και από την έκθεση όλων μας στην Ελλάδα τουλάχιστον κατά την περίοδο της πανδημίας και αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι παραγωγικοί και εκτός χώρου εργασίας, δηλαδή όταν δουλεύουν σε αυτό το λεγόμενο υβριδικό μοντέλο και όταν δουλεύουν εργάζονται λιγότερες μέρες. Οπότε ίσα ίσα που έχουν και ένα μεγαλύτερο κίνητρο να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στο χρόνο που πρέπει για να μπορέσουν τελικά να έχουν μεγαλύτερο χρόνο, περισσότερο χρόνο προσωπικής και οικογενειακής ζωής.
0: Ναι, και ιδίως ό,τι αφορά τις διακοπές, αυτές τις 2-3 εβδομάδες άδειας, πόσο αναλογεί στον καθέναν, είναι σημαντικότερο, γιατί ξέρετε, μερικοί άνθρωποι δουλεύουν τόσο πολύ πριν την άδεια ή αγχώνονται τόσο πολύ ή ζουν κατά τη διάρκεια της άδειας με το άγχος του τι έπεται και στη δουλειά και στο σπίτι. Οπότε είναι δώρο-άδωρο στο τέλος, έτσι. Γιατί και η άδεια είναι δώρο στον εαυτό μας είναι.
1: Σωστά. Και όταν οι άδειες, οι διακοπές μάλλον των παιδιών είναι 12 και 13 εβδομάδες, οι 2 και 3 που έχουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι.
0: Σταγόνα στον ωκεανό.
1: Είναι σταγόνα στον ωκεανό, ακριβώς.
0: Λοιπόν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουδουνά. Εννοείται ότι κανείς μπορεί να μπει και να δει τα ευρήματα αναλυτικά της έρευνας που τρέξατε. Και αναμένουμε και άλλες έρευνες, ώστε όλοι μαζί να πιέσουμε προς αυτή τη δυνατότητα για περισσότερο κόσμο. Να είστε καλά.
1: Σωστά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε και καλές διακοπές.
0: Επίσης, λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Κουδουνάς, Γενικός Διευθυντής της International Workspace Greece. Έτσι, επιβεβαιώνει μία ακόμα έρευνα που επιβεβαιώνει αυτό που οι περισσότεροι δηλώνουμε στις έρευνες, ότι θέλουμε μια ευελιξία και ότι αυτό είναι και βασική προϋπόθεση για να ισορροπήσουμε, μιας και έχουμε χάσει την ισορροπία και το μέτρο, και αυτό το βλέπει κανείς κυρίως ακούγοντας δελτία ειδήσεων. Τι τύπος είναι αυτός ο Ταγίπ Ερντογάν, έτσι. Πώς λένε, δείξε μου του φίλου σου να σου πω ποιος είσαι. Δείξε μου το δώρο που σου έκανε ο φίλος σου να σου πω ποιος είναι. Διότι ο Τούρκος πρόεδρος σε αυτή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οικοδεσπότης στην Άγκυρα, αποφάσισε να δωρήσει στον καθέναν από τους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Τι, τους χάρισε όπλο. Ένα πολυτελές περίστροφο χαραγμένο το όνομα του καθενός σε ένα κουτί το οποίο είχε μέσα και πυρομαχικά και ειδική επιστολή που επιτρέπει την εξαγωγή του όπλου από την Τουρκία. Τα είχε φροντίσει όλα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να κάνει τι άλλο, μια διαφήμιση της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας που πάει τρένο τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον έτσι το διαβάζει το Reuters, γιατί αλλιώς για ποιο λόγο να χαρίσεις ένα vintage revolver φορτωμένο με πραγματικά πυρομαχικά. Στο μεταξύ, μία εκ των αποδεκτών ήταν και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, έτσι πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία μία που της το δώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, μία που είπε ότι θα το χαρίσει σε στρατιωτικό μουσείο το όπλο αυτό. Μεταξύ 2019 και 2024 η Τουρκία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας μικρών όπλων παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία. Και μάθαμε για το όπλο χάρη στον βοηθό του Προέδρου της Λιθουανίας, ο οποίος έκανε και την επίδειξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας έδειξε το όπλο, την πολυτελή θήκη και με όλα όσα φρόντισε να τους δωρήσει ο Ερντογάν. Μεταξύ των παραληπτών του δώρου και ο δικός μας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σκοπεύει και εκείνος να πράξει τα δέοντα, να δώσει δηλαδή και εκείνος το όπλο στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Η πιο ωραία αντίδραση νομίζω όμως ότι ανήκει στον Μπαρτ Ντε Βέβερ, είναι ο πρωθυπουργός του Βελγίου, ο οποίος ξαφνιάστηκε όταν είδε το όπλο στις βαλίτσες του στο αεροδρόμιο και έσπεψε αμέσως να το παραδώσει στην αστυνομία των Βρυξελών για να το κλειδώσουν σε ένα χρηματοκιβώτιο. Η ιδιαίτερη δε περίπτωση είναι και ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, του οποίου το δώρο, σύμφωνα με όσα διαρρέονται από την Downing Street, συνοδευόταν και από ένα πλήρες kit καθαρισμού και 500 σφαίρες. Απίθανος ο Σουλτάνος, απίθανος. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Η Vodafone είναι μαζί μας. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεστε. Αξίζει να μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν τα προβλήματα στην κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο ως Πατήσια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 συλληφθέντες για την τραγωδία της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσο υπάρχει πολιτική βούληση από Τραμπ και Ερντογάν, θα γίνουν τα κατάλληλα βήματα για την άρση των κυρώσεων και την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στη σύλληψη 2 ατόμων για την πυρκαγιά στις Ινούσες Σερών προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 34χρονο και έναν 17χρονο, οι οποίοι προκάλεσαν τη φωτιά από αμέλεια όταν κινήθηκαν με αυτοκίνητο εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Dion Warwick. Φοβερή. Λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Περιορίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Για την ακρίβεια, ό,τι πρέπει να σας προβληματίσει συμβαίνει αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Φεύγετε, είτε προς τα έξω είτε προς τα εξοχικά σας. Γι' αυτό και έχουμε κίνηση. Ένα από τα ωραία ρεπορτάζ της ημέρας, ξεφυλίζοντας σήμερα τις εφημερίδες, είναι αυτό του Γιώργου Σόμπολου στην Απογευματινή. Είναι πόσα χρόνια τώρα, αρκετά, που ακούμε και διάφορα εργοστάσια ανακύκλωσης που παίρνουν φωτιά, καίγεται κόσμος, οι κάτοικοι κλειδαμπαρώνονται για να μην εισπνεύσουν τους τοξικούς καπνούς. Μιλάμε τώρα για αρκετές επιχειρήσεις, νόμιμες ή μη νόμιμες, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες, προχειροκατασκευές, χωρίς άδεια, χωρίς συστήματα ασφαλείας, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Εκατοντάδες σκραπατζίδικα στη χώρα μας ζουν έτσι, στον ασπρόπυργο, αλλά και όχι μόνο, είναι πολλές εγκαταστάσεις που είναι διάσπαρτες στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο έχουμε τέτοιες υποθέσεις που απασχολούν τους πυροσβέστες με μεγάλες φωτιές εξαιτίας των θερμών εργασιών που γίνονται και γίνονται χωρίς κανένα απολύτως μέτρο. Μέτρα πυρασφάλειας που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να τα έχουμε λάβει. Επιχειρήσεις που, αν ψάξει κανείς λίγο πιο βαθιά, βλέπει ότι δεν έχουν άδειες. Δεν έχουν άδειες λειτουργίας, δεν έχουν εργαζόμενους δηλωμένους και πάει λέγοντας. Καλό είναι κάποια στιγμή θέματα που μας προβληματίζουν και έρχονται και αθρίζονται τα χρόνια και άλλο καλοκαίρι και το επόμενο καλοκαίρι, να τα λύσουμε, να δούμε τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα σκραπατζίδικα. Διότι στελέχη του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε τέτοια εργοστάσια ξεπερνούν τις 70 την τελευταία δεκαετία. Αυτά. Και με αυτά θα καλωσορίσω την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, για να συζητήσουμε για την ακρίβεια και όχι μόνο. Συζήτησαν σήμερα και οι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή, απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης, και περιμένουμε ένα φθινόπωρο με μειώσεις τιμών που θα φτάνουν και το 5%. Επιστρέφουν τα ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε 12 κατηγορίες τροφίμων και βασικών προϊόντων. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να τελειώσει το καλοκαίρι για να συμβεί αυτό. Και είναι και αβέβαιο το αποτέλεσμά του. Δεν ξέρω αν από όλα τα μέτρα που κατά καιρούς έχουμε λάβει, κυρία Καλαποθαράκου, αν υπάρχει και κάποιο που μετρήσιμα μας δείχνει ότι αποδίδει. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Κοιτάξτε, η όποια μείωση τιμών εν πρώτης ασφαλώς και είναι θετική. Έτσι, έστω και μερικά ευρώ να εξοικονομήσει ο καταναλωτής είναι κέρδος. Ωστόσο, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με κοινωνικές, εθνικές, εθελοντικές συμφωνίες κυρίων και με προσωρινά μέτρα, γιατί είναι ένα ακόμα προσωρινό μέτρο που θα ισχύσει, όπως πολύ σωστά είπατε, από τον Σεπτέμβρη. Είναι πολύ εθάξιον γιατί δεν θα ξεκινήσει από τώρα. Για τώρα έχουν δεσμευτεί βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για το δίμηνο που διανύουμε στη συγκράτηση των τιμών, ότι δεν θα προχωρήσουν δηλαδή σε αυξήσεις, και αυτό εθελοντικά. Ποιος το ελέγχει, πώς το αντιλαμβανόμαστε οι καταναλωτές. Εμείς βλέπουμε αυξήσεις και δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, και τα στοιχεία της Ελστάτ έδειξαν ότι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούνιο, είχαμε μια αύξηση 4,4% του πληθωρισμού και στα τρόφιμα 2,7%, με κάποια κατηγορίες όπως είναι το κρέας να είναι 15% μέσα σε ένα χρόνο, το μοσχαρίσιο κρέας κλπ. Άρα δεν μας διασφαλίζει κανείς και γι' αυτό είμαστε συγκρατημένα, πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι και αυτό το μέτρο θα είναι αποτελεσματικό, διότι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί την τελευταία πενταετία, προσωρινά μέτρα ασφαλώς, δεν έχουν αποδώσει, δεν έχουν αντιμετωπίσει το τέρας της ακρίβειας, δεν έχουν αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια, οι έλεγχοι συνεχίζουν να είναι περιορισμένοι, ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί στην αγορά, δυστυχώς, διότι αν λειτουργούσε βλέπαμε μειώσεις τιμών. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εμείς αυτό που λέμε και έχουμε, διαπιστώνουμε από τις καταγγελίες τις καθημερινές των καταναλωτών, είναι ότι υπάρχει μια ανασφάλεια, μια ανησυχία, μια αβεβαιότητα. Mm-hmm. Και οι αυξήσεις δυστυχώς και στα βασικά προϊόντα διατροφής καλά κρατούν. Mm-hmm. Δεν, ακόμα και το μέτρο του πόσο κάνει, δεν είναι ένα μέτρο για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έτσι είναι και πολύ συγκεκριμένο το διάστημα που διανύουμε, διάστημα διακοπών για αρκετούς συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες καταγγελίες που λαμβάνετε τι αφορούν?
1: Ακρίβεια, γενικότερα ακρίβεια στο τρόφιμα και τραπεζικά θέματα. Η Εκπηρεό έχει αναδείξει τα θέματα των προμηθειών των
0: και
1: τραπεζών.
0: Και έχετε πετύχει και μικρές νίκες.
1: Ακριβώς. Έχουμε κερδίσει 2 αντιπροσωπευτικές αγωγές πρόσφατα κατά 2 μεγάλων συστημικών τραπεζών. Πρόκειται να καταθέσουμε και για τρίτη τράπεζα. Κυρίως συν το γεγονός το θέμα του νόμου Κατσέλη, των επιτοκίων του νόμου Κατσέλη που Εκβιζό είχε παρέμβει στον Άριο Πάγο και δικαιωθήκαμε οι καταναλωτές. Άρα αυτό το κομμάτι των κόκκινων δανείων είναι, μπορώ να πω μετά την ακρίβεια, όχι μπορώ να πω, με ασφάλεια δεχόμαστε τις περισσότερες καταγγελίες, διότι τα funds και οι services δρούν ασίδωτα με χιλιάδες προβλήματα που δημιουργούν στους καταναλωτές και υποχρεωνόμαστε να παρεμβαίνουμε εξατομικευμένα και να συμβουλεύουμε τους καταναλωτές για το πώς πρέπει να κινηθούν προκειμένου να μην χάσουν το σπίτι τους, να διαχειριστούν τις οφειλές που έχουν με έναν τρόπο ρεαλιστικό και βιώσιμο. Δεν τα καταφέρνουμε, έτσι λίγα πράγματα καταφέρνουμε. Ωστόσο όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία στα νοικοκυριά για να αντιμετωπίζουν.
0: Ναι, υπάρχει ένας φορές να αποτανθεί κανείς, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί αν δεν έχεις γνώσεις, χρήματα, δεν μπορείς να παλέψεις τέτοιες περιπτώσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και αυτό που λέτε λίγα καταφέρνουμε και προσπαθούμε, γιατί πιστεύετε, ενώ συζητάμε τώρα 5 χρόνια για την ακρίβεια, συζητάμε συνεχώς, έτσι, και φαίνεται ότι η ακρίβεια θα κρίνει και πάρα πολλά, μπορεί και το αποτέλεσμα των εκλογών από το και αν αυτές έρχουν. Γιατί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι σε θέση να έρχεται σε συμφωνία, αυτή τη συμφωνία κυρίως με τους παράγοντες της αγοράς, και εμείς όλοι ως καταναλωτές δεν συμφωνούμε τόσα χρόνια να αναπτύξουμε ένα πιο ισχυρό καταναλωτικό κίνημα?
1: Κοιτάξτε, το καταναλωτικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια έχει περιθωριοποιηθεί, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά ούτε οικονομικά όσο οφείλει και όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Λειτουργούμε καθαρά εθελοντικά, με κάποια μικρά προγράμματα που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με άλλους φορείς, όχι μόνοι μας, έτσι σε καμία των περιπτώσεων. Συνεπώς υπάρχει μια αδυναμία του καταναλωτικού κινήματος η οποία εκπορεύεται ακριβώς από το γεγονός ότι δεν έχει ούτε θεσμική θωράκιση αλλά ούτε και οικονομική. Βασιζόμαστε στις συνδρομές των μελών και από την άλλη βέβαια οι καταναλωτές δεν έχουν αναπτύξει καταναλωτική κουλτούρα για να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις. Ξέρετε,
0: γιατί δεν το πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι συλλογικά θα πετύχουμε κάτι, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Με τις αποφάσεις τις δύο που βγάλαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθήσαμε το θέμα, μας επισκέφτηκαν γύρω στις 400.000 καταναλωτές, κανείς δεν έγινε μέλος. Καταλάβατε, δηλαδή αν δεν ενισχυθεί το κίνημα με μια συνδρομή και δεν ενισχυθεί και από την πολιτεία. Και
0: δηλαδή πάτησαν like και έφυγαν, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Ναι, δεν έγιναν μέλη. Ξέρετε, οι χρεώσεις των τραπεζών, μάλλον η ζημία που υφίσταται ο καταναλωτής από τις τράπεζες είναι 10, 15, 20 ευρώ για το συγκεκριμένο που κερδίσαμε. Άρα είναι δυσανάλογα τα μεγέθη για να γίνει κανείς μέλος στην Εκπηζό, θα πρέπει να καταβάλει μια συνδρομή 30 ευρώ και μια εισφορά στην Εκπηζό 25 ευρώ.
0: 55 άρα, ευρώ δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι τώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην κοινωνία και υπάρχει και δυσπιστία, κακά τα ψέματα. όπως και στα κόμματα και στους άλλους κοινωνικούς.
0: Ναι, θα δώσω τα 55 ευρώ μου και θα απογειώσω. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι. Συν το γεγονός ότι οι καταναλωτές, πολλοί καταναλωτές που μας απευθύνονται, θεωρούν ότι είμαστε δημόσιο. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τον κάθε καταναλωτή εξατομικευμένα και να του λύσουμε το πρόβλημα. Όχι να παρέχουμε μόνο συμβουλευτική, αλλά και μεσολάβηση και έχουν απέτηση.
0: Ότι οφείλετε να το κάνετε, κατάλαβα.
1: Καταλάβατε, δηλαδή δεν έχουμε αναπτύξει μια κουλτούρα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το κίνημα για να μας υποστηρίξει. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ζητούμενο αυτό. Χρειάζεται εκπαίδευση ο καταναλωτής για να αναπτυχθεί κουλτούρα καταναλωτικής συνείδησης. Mm. Και πρέπει αυτό να μπει στα σχολιά μας. Ένα αίτημα που το έχουμε στην πολιτική, αλλά δυστυχώς δεν έχει ευδοκιμήσει και αυτό.
0: Γιατί
1: είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Ακούσα άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης μποϊκοτάζ, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις, θα πετύχεις κάτι με τον μποϊκοτάζ? Έχει πετύχει κανείς κάτι με τον μποϊκοτάζ? Πιθανότατα και ναι, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία. Εδώ ναι, πάντως είναι... Πώς να το πω, περνάει ως γραφικό το μποϊκοτάζ σε ένα.
1: Ναι, όπως το λέτε. Κοιτάξτε, το μποϊκοτάζ είναι ένα σημαντικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας, όπως και το όπλο των συλλογικών αγωγών. Το να προσφεύγει κανείς στο δικαστήριο και να χάσει, θα χάσει, δεν λέει κανείς σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά το να προσφεύγει και με έτσι μια επιπολαιότητα και όχι σοβαρότητα και ευθύνη που απαιτείται, είναι ζήτημα. Το ίδιο και με το μποϊκοτάζ. Το μποϊκοτάζ για να γίνει, είναι ένα σημαντικό όπλο, όπως είπα, και πρέπει να το αξιοποιούμε οι ενός καταναλωτών, αλλά πρέπει να είναι πολύ στοχευμένο, να είναι πολύ καλά οργανωμένο, να υπάρχει εναλλακτική λύση στον καταναλωτή. Μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα. Είχαμε κάνει ένα πολύ αποτελεσματικό μποϊκοτάζ το 2008 για το φρέσκο γάλα και καταφέραμε να πέσει η τιμή του φρέσκου γάλα τότε. Μας είχε καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κλπ. Τώρα στο θέμα της ακρίβειας είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολο να στοχεύσει σε ένα προϊόν για να οργανώσει, ας πούμε, ένα μποϊκοτάζ. Θέλει πολύ καλή οργάνωση, ναι, παραλαμβάνω, και χρήματα βέβαια, και να το αγκαλιάσει όλη η κοινωνία, τα μέσα μαζί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενημέρωση.
0: Πάντως, ανεξάρτητα αυτού, κυρία Καλαποθαράκο, για να πάω και σε αυτή την είδηση σήμερα που διαβάζουμε όλοι έτσι με τρόμο. Αν μπει κανείς στη θέση αυτού του επιβάτη που βίωσε όσα βίωσε στην πτήση αυτή της Ryanair. Το να έχεις ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα δεν σημαίνει ότι κάθεσαι και λίγο θα κάνεις μόνο μποϊκοτάζ, θα διαμαρτύρεις ή θα καταγγέλεις. Σημαίνει ότι θα γνωρίζεις και τα δικαιώματα που έχεις ως καταναλωτής, και νομίζω ότι αρκετοί έχουμε και άγνοια των δικαιωμάτων μας. Ή είμαστε των άκρων. Κάποιοι κάνουν υπερβολική άσκηση των δικαιωμάτων τους και άλλοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Την τύφλα τους, επιτρέψτε μου να πω. Τι λέτε εσείς που το έχετε ψάξει και από ό,τι έχω μάθει έχετε κάνει και μια έρευνα για τα δικαιώματα, ας πούμε, των ταξιδιωτών?
1: Ναι, όντως οι καταναλωτές δεν είμαστε ενημερωμένοι και πληροφορημένοι, και ακόμα και αν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας δεν τα ασκούμε εύκολα. Είμαστε λίγο του «δε βαριέσαι». Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να αναπτύξουμε, όπως είπα, κουλτούρα καταναλωτικής συνείδησης, που σημαίνει ξέρουμε τα δικαιώματά μας, τα διεκδικούμε με τρόπο ορθό και όχι παρορμητικά να φωνάξουμε και να σταματήσουμε εκεί. Ο ορθός τρόπος λοιπόν είναι εγγράφος να κάνουμε διαμαρτυρία για οποιοδήποτε θέμα, να το απευθύνουμε στους σωστούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ενός καταναλωτών, και να απαιτούμε την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μας. Εάν οι καταναλωτές πραγματικά διεκδικούσαμε γραπτώς τα δικαιώματά μας, τα 80 λεπτά στις τράπεζες ή στις αεροπορικές εταιρείες, στις καθυστερήσεις και διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ή στις μεταφορές γενικότερα, οπουδήποτε, ή στα λατωματικά προϊόντα ή στις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούμε. Εάν δηλαδή γραπτώς διεκδικούσαμε τα δικαιώματα, θα είχαμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα, διότι και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, σήμερα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά κυρίως η Ανεξάρτητη Αρχή είναι για τους καταναλωτές, οι ενώσεις καταναλωτών. Εμείς ως ΕΚΠΙΖΟ, επειδή έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα της άγνοιας της περιορισμένης γνώσης των δικαιωμάτων μας σε όλους τους τομείς, έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας www.ekpizo.gr, που μπορεί κανείς να την επισκεφτεί και να βρει υποδείγματα καταγγελίας σε όλους τους τομείς.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να τα συμπληρώσει, να τα στείλει. Έχουμε τα email όλων των φορέων, των αντίστοιχων φορέων που πρέπει να απευθύνει την καταγγελία. Ξέρετε, πολλοί καταναλωτές μας λένε εκ των υστέρων που συμπλήρωσαν το υπόδειγμα που έχουμε, το ρυθμίστηκε η επιχείρηση και τους ικανοποίησε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό. Αν φτάνανε στις τράπεζες με αυτή την, για αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών.
0: Όλοι και με συχνότητα και κάθε μέρα.
1: Σωστά, καταγγελίες.
0: Ναι. Κάτι μπορεί και να έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Σωστά. Άρα να υποθέσω, κυρία Καλαποδαράκου, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Σέρβος, ο 60χρονος και όλοι όσοι μπήκαν σε αυτό το αεροσκάφος και έζησαν ό,τι έζησαν σήμερα το πρωί, δικαιούνται βαρβά της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσουν χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που υπέστησαν λόγω του σοκ της ψυχικής οδύνης που βίωσαν. Αλλά και ο συγκεκριμένος, ο οποίος κινδυνεύσε με την ίδια τη ζωή.
0: Πολύ
1: περισσότερο, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλαποθαράκου, να σας πω κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τα όσα είπαμε και ελπίζω να βγήκαν και ακροατές έτσι χρήσιμα, να κάνετε και ένα app, με προτρέπει ένας ακροατής, για καταγγελίες, γιατί είμαστε και στην εποχή των applications. Κάντε ένα app για να μπαίνει ο κόσμος να κάνει επί τόπου εύκολα την καταγγελία του.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν. Κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ ήταν μαζί μας. Και το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστήμιου στην Αθήνα, έχει ένα μήνυμα για εσάς. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία πολιτική και οικονομικά. Αυτό το συνδυάζει και τα τρία μαζί. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο και στην χώρα μας, πλήρης η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, τα ίδια δηλαδή δικαιώματα που έχουν και οι απόφοιτοι των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό είτε για το δημόσιο τομέα. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Και ένα ακόμα μήνυμα που αφορά εσάς που έχετε επιχειρήσεις και έρχεται από την Vodafone. Μπορείς να κοιμάσαι σήμερα ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να πλήξει την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, και αυτό γιατί σας δίνει υπηρεσίες cyber security, σας δίνει συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
9: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις 8, στο βραβείο μαγκαζίνου του Sky 100,3. Βεβαίως οι συλλήψεις, οι δύο συλλήψεις και το ένταλμα σύλληψης για την ιστορία της Smart Fit είναι το βασικό θέμα σήμερα. Αυτή τη στιγμή στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μιλάει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Είναι επιζήσασα της Smart Fit. Έκανα ένα μήνα άβγο από το σπίτι μου. Νόμιζα ότι ο κάθε περαστικός θα μπορούσε να απειλήσει τη ζωή μου, λέει στην Ελένα Φλιτζάνη. Θα τα ακούσετε και εσείς σε πολύ λίγο στο βραβείο μαγκαζίνο του Sky 100,3 και δηλώσει βέβαια από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη. Η δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος, είπε, ήταν τα λόγια του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και συνεχώς βεβαίως έρχονται και νέες πληροφορίες για το πώς φτάσαμε σε αυτές τις συλλήψεις. Αυτό το ανώνυμο mail, κάποιοι λένε ότι αξιοποιήθηκε υλικό που ήταν αναξιοποιητό από τα ξένα πρακτορία που μαζί με τα ελληνικά κάλυπταν τις απεργιακές κινητοποιήσεις εκείνης της ημέρας. Το σημαντικότερο βεβαίως δεν είναι πώς φτάσαμε, αλλά να αποδοθεί στο τέλος της ημέρας, 16 χρόνια μετά, δικαιοσύνη για τη δολοφονία των τριών αυτών ανθρώπων. Τρεις υπάλληλοι της Μορφήν και ένα γέννητο βρέφος, μια δικαίωση κυρίως για τους συγγενείς τους και για τους συναδέλφους τους, για εκείνους που ζουν και θα ζουν με το τραύμα. Λοιπόν, έρχονται οι υπόλοιπες διαφημίσεις, εκείνες που θα μας οδηγήσουν στις 8. Επιστρέφουμε κι εμείς σε πολύ λίγο με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 Ιρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνελήφθησαν το πρωί δύο 42χρονοι άνδρες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και θα οδηγηθούν την Τρίτη το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Ένταλμα για τη φωνική πυρπόληση της τράπεζας δόθηκε και σε βάρος μιας τρίτης κατηγορούμενης, μιας 46χρονης, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές αρχές το ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Μία 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενοι ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο οι δράστες κρύφτηκαν μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα για άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας νωρίτερα τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύει ίσως στο τέλος Αυγούστου. Σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ θέτει μια σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκαναν εδώ και 5 μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δυσβάστακτο κόστος. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ρωτά από πότε οι τιμές των διηλιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από συμφωνία με την κυβέρνηση.

0: Επιβεβαίωσε πως υπάρχει συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για το θέμα. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο μετά την παρέτηση χθες του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποστέλει πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα στις 3 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους 2 αστυνομικούς για βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους 2 αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Στη σύλληψη 2 ατόμων για την πυρκαγιά το μεσημέρι στη Συνούσα Σερών προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 34χρονο και ένα 17χρονο, οι οποίοι προκάλεσαν τη φωτιά από αμέλεια όταν κινήθηκαν με αυτοκίνητο εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ξηρή βλάστηση. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για ευρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που δηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βρανά Μαραθών Αττικής. Προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θεμνώδη βλάστηση. Τέλος, συνελήφθηκε ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Από την πυρκαγιά αυτή κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βιτιοφόρου χθες στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη τήρησης μέτρων ασφαλείας. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε και στον 75χρονο για την χθεσινή φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο 75χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρισμό στο θάλαμο που νοσηλευόταν. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Στα αθλητικά, στη συνέχεια των πρώιμη τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του ρόστερ και φυσικά την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς έκαναν τον Ίζακ Μπόγκα να μην έχει αμφιβολίες πως η πράσινη είναι το καλύτερο περιβάλλον για αυτόν. Αυτό που με έκανε να έρθω εδώ είναι η ιστορία της ομάδας. Προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η ομάδα, δήλωσε αρχικά ο 27χρονος forward. Με αμείωτο ρυθμό προχωράω με τα γραφικά. Σχεδιασμός και η ενίσχυση του ρόστερ στον ενόψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, με το τριφύλι να έχει ήδη προβεί στην απόκτηση Μουσταφα Φαλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόγκα. Οι δύο τελευταίοι πέρασαν μάλιστα και από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και ο καιρός, έθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική, έως τους 35 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Οκτώ και οκτώ πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και ξεκινάμε με το θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την ιστορία της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος συλλαμβάνει 2 άτομα ηλικίας 45 ετών και αναζητεί άλλη μία γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοση στη χώρα μας. Όσοι επέζησαν, όπως η γυναίκα σύμβολο της επίθεσης που είχε βγει στο μπαλκόνι ζητώντας βοήθεια, θέλουν τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δούρουδη.
1: 16 χρόνια μετά, οι αρχές ρίχνουν φως στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. όταν στο κέντρο της Αθήνας

0: γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Τρεις εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο μέσα στην τράπεζα, μπροστά στα μάτια χιλιάδων διαδηλωτών. Σήμερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δύο συλληφθέντες που φαίνεται ότι πήραν μέρος στον εμπρησμό της τράπεζας φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.
1: Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται.
2: Κατεβείτε κάτω!
0: Η γυναίκα που είχε βγει τότε στον μπαλκόνι της Μαρφίν, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο που συμμετείχε τότε στην απεργιακή κινητοποίηση, σήμερα ζητά απλά δικαιοσύνη.
3: Μεγάλη ταραχή. Είναι το πρώτο συνέστημα που αισθάνθηκα σήμερα. Εννοείται ότι ανακαλούνται όλες οι μνήμες και ό,τι έχουμε πάθει τόσα χρόνια μαζί με τον απίθμενο πόνο και τις απορίες μας, τα ερωτηματικά μας γιατί, τα οποία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε και πλήρως όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αφαιρέθηκε η ζωή από τους τρεις συναδέλφους μας τόσο άδικα. Και αυτοί οι εγκληματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Διότι όταν κατάφεραν να σπάσουν την τζαμαρία και έχισαν το έπλεκτο υγρό εντός του χώρου του καταστήματος, οι συνάδελφοί μου από πάνω, διότι εγώ ήμουν στο υπόγειο εκείνη την ώρα, κλείδωνα, ασφάλιζα τα χρεόγραφα της τράπεζας, οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα. Να κλειπαρείς τον άλλο, να μη σε κάψει, να μη σου επιτεθεί και εκείνος αψήφιστα, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κάνει το μοιραίο. Να παρέμεινα στο μπαλκόνι με άλλους τέσσερις συναδέλφους, οι τρεις κατάφεραν πάνω στο περβάζι να ισορροπήσουν καπνός, να κλαίνε μάτια. Να μην μπορείς να πάρεις άλλη αναπνοή.
4: Ότι είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια. Μόνο να σας θυμίσω ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν την ιστορική μνήμη του συμβάντος, προσπαθούσαν να απαξιώσουν το συμβάν, οπότε νομίζω ομοειδιάτες αυτών των ανθρώπων.
0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρη και Κυψέλη. Και φόρεσαν χειροπέδες στους δύο 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.
5: Λίγο μετά τις 9, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε και συνέλαβε τον 42χρονο στην οικία του στο κέντρο της Αθήνας.
6: Εγώ τον είδα 10 η ώρα, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Ήταν περίπου 6 άτομα αυτά που είδα απ' έξω. Δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος μέσα.
0: Και οι τρεις ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.
5: Τους τελευταίους 6 μήνες νίκιαζε ο 42χρονος στο σπίτι, στο οποίο διέμενε μαζί με τη σύντροφό του μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όταν συνελήφθη.
0: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και για τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου του 2010.
7: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι επιζήσασα της τραγωδίας στην Μαρφίν το Μάιο του 2010.
3: Η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από την ώρα που το έμαθα, συναισθηματικά δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ. Μετά τα συναισθήματα εναλλάσσονται από την... από το φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε. Μετά έρχεται ο θυμός, έρχεται... τέλος πάντων, εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια... γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε ότι 16 χρόνια πραγματικά αισθανθήκαμε ότι από το... από την πολιτεία, τέλος πάντων, μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα στον τάφο. Να. τους στέρισαν τη ζωή και επέφεραν και πολλές άλλες βλάβες όλων των ειδών στην υγεία τη δική μας. Οπότε αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή, γιατί είναι
7: το ζητούμενο. Κυρία Καραγιάννη, είναι μια στιγμή λύτρωσης.
3: Οι άλλοι να είναι νεκροί.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Δεν θα το έλεγα. Λύτρωση δεν υπάρχει, διότι ο θάνατος είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Το ζήτημα είναι ότι για μένα είναι μια ηθική τακτοποίηση στις συνειδήσεις μας, ναι. Διότι όπως σας είπα, αυτός που κάνει το κακό και τέτοιο είδε χθες κακό πρέπει να τιμωρείται. Δεν μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε, και εμείς δυνητικά θύματα ήμασταν και από τυχαίες συγκυρίες επιβιώσαμε τελικά. Αυτό μόνο εύχομαι, να είναι πραγματικά οι πραγματικοί δράσεις αυτοί που έχουν εντοπιστεί. Και από την άλλη μου δημιουργούνται ερωτηματικά, εύλογα ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε αυτή η συγκροτημένη πολιτεία στην οποία ζούμε
7: να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει νωρίτερα.
3: Και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό.
7: Κυρία Καραγιάννη, αν τους είχατε μπροστά σας και τους τρεις, τι θα τους λέγατε?
3: Δεν ξέρω να σας πω. Θα τους ρωτούσα. Αν και είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους άνθρωποι που πάνε έτσι χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο να βλάψουν με τέτοιο ιδεχθή τρόπο άλλους ανθρώπους, και επειδή είμαι εξοργισμένη διότι είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούρλιαζαν μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα, έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εγώ άκουγα από το υπόγειο που ήμουν τις κραυγές τους και τις παρακλήσεις τους. Αλλά αυτοί δεν είχαν δεύτερη σκέψη παρά παρέδωσαν το κτίριο στη φωτιά.
7: Να σας ρωτήσω.
3: Καλά ότι θα προκληθούν τέτοια είδους ζημιά, ότι θα κάνουν το κακό, θα επιφέρουν το θάνατο.
7: Θα σας επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ημέρα που είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ακούγατε τις κραυγές των συναδέλφων σας, ακόμα δεν είχατε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Είχατε όμως την εικόνα ότι είστε σε ένα μπαλκόνι και κλιπαρείτε για βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να σωθείτε? Ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο εμείς απλώς μπορούμε να το φανταστούμε βλέποντας τις εικόνες και ακούγοντας τις μαρτυρίες? Εσείς όμως το ζήσατε και το ζήσατε με το χειρότερο
3: Κοιτάξτε
7: τρόπο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ συγκεκριμένα ήμουν η τελευταία που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Βίωσα επιθανάτιο αγωνία επί 40 συναπτά λεπτά, διότι αυτό, και αυτό δεν το λέω έτσι ούτε από μνήμη, σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα να θυμάμαι, να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στην δικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτιο όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά. Ένα δηλητήριο μπαίνει στο μυαλό σου και η απελπισία που σου επιφέρει είναι απεριγραπτή. Τώρα τι να σας πω, δεν πίστευα φυσικά, δηλαδή δεν ήθελα ούτε στο χειρότερο μου εφιάλτη. Νόμιζα, φανταστείτε, ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο, ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποι μας δεν είναι στη ζωή. Ήταν κάτι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβεί, και όμως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας σε μία τράπεζα.
8: Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια, πότε νιώσατε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε να πάτε παρακάτω?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η ζωή σε αναγκάζει να πρέπει να γίνεις λειτουργικός άνθρωπος, να εκτελέσεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Άλλωστε πλαισιώνεσαι και από οικία πρόσωπα, την οικογένεια εν πρώτης. Οπότε δεν έχεις πολυτέλεια να το σκέφτεσαι. Ωστόσο ήταν πολλοί μήνες της απόλυτης, πώς να το περιγράψω, απελπισίας. Δηλαδή εγώ ας πούμε προσωπικά έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι μου, διότι οποιοσδήποτε περαστικός νόμιζε ότι θα καταφερθεί εναντίον μου, καταλάβατε, και θα μου απειλήσει τη ζωή. Έτσι το εκλάμβανα ως τότε. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε νυφάλια ούτε ψύχρεμα, φόβησε κατακλείζουν. Πραγματικά δεν περιγράφεται διαφορετικά.
8: Κλείνοντας.
3: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει.
8: Κλείνοντας, κυρία Καραγιάννη, σκεφτήκατε κάποια στιγμή γιατί εγώ, γιατί κατάφερα εγώ να βγω ζωντανή από εκεί, ενώ δεν κατάφεραν τρεις συναδελφοί μου,
3: το νιώσατε αυτό? Ξέρετε πόσα χρόνια ζούσαμε όλοι μας, οι συνάδελφοι που διασωθήκαμε, με την ενοχή ότι μα και γιατί δεν ήμουν αρκετά ψύχρεμη εκείνη την ώρα. Να κοιτάξω πίσω μου, να δω μήπως μπορώ να τραβήξω, μήπως είναι κάποιος άλλος να τον τραβήξω. Αλλά ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσος ο καπνός, τόσο δυνατές οι σιρήνες, που εκείνη την ώρα σε τρελαίνει. Δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε οι απλές αισθήσεις του ανθρώπου εκείνη την ώρα. Ωστόσο αυτές τις ενοχές τις κουβαλούσαμε πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Και πάρα πολύ καιρό επίσης κάναμε να κινηθούμε χωρίς να δούμε εφιάλτες, εγώ κυρίως τους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή.
8: Κυρία Καραγιάννη, εγώ...
3: Γιατί καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο όταν δουλεύεις προφανώς και είσαι σε κοντινά γραφεία και συνεργάζεσαι κάθε μέρα.
8: Είναι οι άνθρωποι σου.
3: Τι να σας πω τώρα, ότι εγώ την φωνή της Αγγελικής ας πούμε ακόμα την ακούω στα αυτιά μου, τη χρειά της φωνής της. Είναι πολύ δύσκολο.
8: Είναι σίγουρα δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους εμάς που ακούμε εσάς να μας τα περιγράφετε και να μας τα περιγράφετε τόσο ζωντανά 16 χρόνια μετά, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι τώρα ήρθε η στιγμή της ηθικής δικαίωσης, ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να λογοδοτήσουν αυτοί που δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, να τον λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστω και μετά από 16 χρόνια.
3: Και εμείς αυτό θέλουμε, να αποδοθεί το δίκαιο. Σας είπα, δεν αποτελεί λύτρωση, ούτε δικαίωση. Αλλά από την άλλη θυμώνω που τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.
8: Όλοι
3: θυμώνω πολύ.
7: Πάμε τώρα και στην Έλενα Γαλάρη που είναι στην Ευελπίδων. Εκεί μετήχθησαν νωρίτερα οι συλληφθέντες, για να μάθουμε τις κατηγορίες.
9: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εδώ πρέπει, Λένα, να πούμε το εξής. Στο βούλευμα που είχε εκδοθεί πριν από αρκετά χρόνια περιλαμβάνονταν και άλλες κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, απρόκλητη φθορά ξένης περιουσίας, προμήθεια, κατασκευή, κατοχή εκρηκτικών υλών. Όμως, όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει 16 χρόνια. Η μόνη κατηγορία που μένει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Και οι δύο συλληφθέντες, όπως μας μετέφερε η συνηγορός τους, αρνούνται ότι είχαν την οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
7: Πάμε και στο Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι όπως έχετε ακούσει, η μία εκ των τριών έχει διαφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick, έχει δημιουργήσει την οικογένειά της εκεί. Τώρα βεβαίως έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψη, στην εκτέλεση του οποίου έχουν αναλάβει οι Βρετανικές αρχές.
10: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, η 46χρονη ζει τουλάχιστον για τα τελευταία 7 χρόνια στη Βρετανία, για ένα διάστημα εδώ στην πόλη του Μπράιτον. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η πιο πρόσφατα δηλωμένη διεύθυνσή της είναι στο Λονδίνο, στη Βρετανική πρωτεύουσα, όπου και εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. τώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 46χρονη εργαζόταν, ενδεχομένως να εργάζεται και ακόμα, στο αεροδρόμιο Gatwick, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ως πολίτρια σε κατάστημα που βρίσκεται στο εσωτερικό της, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας, συμμετέχοντας μάλιστα και σε πολλές εκθέσεις, τόσο εδώ στο Brighton όσο και στο Λονδίνο. Ο Sky επικοινώνησε και με τις Βρετανικές Αρχές, συγκεκριμένα με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο εμπλέκονται. Ωστόσο, αυτό που μας απάντησαν είναι ότι δεν μπορούν ούτε να διαψεύσουν ούτε να επιβεβαιώσουν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την υπόθεση.
7: Πάμε τώρα και με την βοήθεια της Μέρη Σκανδάλη πίσω στο χρονικό αυτής της ιστορίας, πίσω στο Μάιο του 2010, στη μέρα που άγνωστοι έριξαν βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκάλεσαν πυρκαγιά και εγκλώβησαν τους υπαλλήλους. Τρεις ήταν αυτοί που έμειναν πίσω και κάηκαν ζωντανοί. Από τότε μέχρι και σήμερα οι αρχές είχαν συλλέξει στοιχεία αρκετά, ψηφιακό υλικό, αλλά δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι η υπόθεση, η δικογραφία συγκεκριμένα, είναι αυτό που αποκαλούμε δεμένη. Η χρονολογία που ξεκλείδωσε τα γεγονότα ήταν το 2020.
11: 5 Μαΐου του 2010, στο κέντρο της Αθήνας, βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Οι διοργανωτές μιλούν για 150.000 διαδηλωτές. Συγκέντρωση είναι ειρηνική. Ξαφνικά, στην πλατεία Κλαθμόνος, κουκουλοφορεί εκτοξεύουν βροχή από Μολότοφ προς την τράπεζα Μαρφίν και το βιβλιοπωλείο Ιαννός.
2: Κατεβείτε κάτω!
11: Το κτίριο της Μαρφίν τυλίγεται στις φλόγες και καπνός πνίγει τα πάντα, ενώ μέσα στο κτίριο βρίσκονται 24 εργαζόμενοι.
12: Ήμουν τυχερή γιατί στάθηκα στο φαρδί μπαλκόνι και δεν πέθανε όπως πέθανε η Παρασκευή, που δεν είχε χώρο πίσω της για να απομονώσει την πόρτα και να αναπνεύσει.
11: Το κτίριο είναι κλειδωμένο και προσπαθούν να διαφύγουν προς την ταράτσα, αλλά και εκεί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Οχτώ εργαζόμενοι εγκλωβίζονται και βγαίνουν στα μικρά μπαλκόνια για να πάρουν ανάσα. Επικρατούν σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.
13: Δραματικές στιγμές να μην τις ζήσει κανείς αυτό τον κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς και να ακούς τους απ' έξω να φωνάζουν «κάψτε τους».
11: Τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν με τα δυσκολίες λόγω της διαδήλωσης. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τους 5 εργαζόμενους. Για 3 από αυτούς δυστυχώς είναι αργά.
14: Πιστεύουμε και ευελπιστούμε την τρίτη φορά να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
11: Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου έγκυος στον 4ο μήνα, ο επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
15: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς το μπαλκόνι, η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο, και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
11: Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ανοίξει δικαστικά υπόθεση με μια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε δύο άτομα ως δράστες του εμπρησμού, έναν για τη Μαρφίν και έναν για τον Ιαννό. Κανένας μάρτυρας όμως δεν τους αναγνωρίζει ως δράστες των εμπρησμών και εν τέλει το 2016 αθώνονται αμφότεροι ομόφωνα. Οι μοναδικές καταδικαστικές αποφάσεις για τον τραγικό θάνατο των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Ανδρέα Βιενόπουλο και τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου. Όπως υπόθηκε, κατά τις ακροματικές διαδικασίες, παρά τους φόβους για σοβαρά επεισόδια, τη μοιραία εκείνη μέρα δεν δόθηκε από τη διοίκηση εντολή να φύγουν οι εργαζόμενοι, ούτε υπήρχε σχέδιο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, οι συγγενείς των τριών αδικοχαμένων υπαλλήλων της Μαρφίν ζουν ακόμη με τον εφιάλτη όσων έζησαν οι αγαπημένοι τους και την ελπίδα να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να γαλινέψει η ψυχή τους.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε?
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
20: Bwin.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
27: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
26: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
27: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
28: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η ώρα είναι 8.30 και επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου για, για τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στη Μαρφίν. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη να μας λέει πώς από το 2020, από πότε και ξανά άνοιξε η υπόθεση, φτάσαμε σήμερα στις συλλήψεις. Τι ρόλο έπαιξε εκείνη η σύλληψη στο σπίτι, στο Κουκάκι, και ποιο ήταν τελικά το πρόσωπο που έπαιξε κρίσιμο ρόλο.
29: Τα καθαρισμένα παλιά βίντεο της επίθεσης, όλα τα στάδια της, συγγνώμη, με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών, έδειξαν ουσιαστικά τους τρεις δράστες. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Κλιμάτων Καταζωής του ελληνικού FBI, με τη βοήθεια μιας αναλυτικής, ουσιαστικά επιστημονικής ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοειλικό υλικό. Κομβικό σημείο είναι αυτό που λες στην εξέλιξη της έρευνας. Και συγκεκριμένα στην ταυτοποίηση των δραστών, και ήταν ο εντοπισμός αυτών των νέων καθαρών ψηφιακών επιστηρίων που κατάφεραν τελικά να βρουν και να συνδέσουν. Αυτό το κλειδί βρέθηκε σε μια υπόθεση, όπως είπες και εσύ, του 2020. Πίσω από αυτή είναι ένας 48χρονος σήμερα άντρας, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά. Ήταν στενός φίλος αρχηγικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιεξουσιαστής της Θεσσαλονίκης.
8: Άρα, αυτός ήταν σε εκείνο το σπίτι. Στο σπίτι εκεί βρέθηκαν και οι φωτογραφίες, αυτό λέμε τα ψηφιακά δεδομένα, που δείχνουν τα τρία αυτά πρόσωπα που συνελήφθησαν τώρα.
29: Ναι, ήταν μια αποθήκη στο Κουκάκι. Εντοπίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2020 από στελέχη της Αντιμοκρατικής Υπηρεσίας. Εκεί είχαν βρεθεί μάλιστα 11 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές, ακόμα και Καλάζνικοφ. Ανάμεσα σε αυτά πιστήρια της έρευνας ήταν και κάποια άλλα ψηφιακά της συντρόφου του 48χρονου, που περίεχαν μάλιστα φωτογραφίες και βίντεο από το 2019. Σε αυτό το υλικό, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν υλικό που απεικόνιζε καθαρά τα πρόσωπα τριών φίλων της, δύο ανδρών και μιας γυναίκας.
8: Χωρίς να υπάρχει κάτι μεμτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα που απεικονίζονταν στη φωτογραφία. Απλώς υπήρχε το πρόσωπό τους.
29: Είχαν καθαρίσει, ναι, μεν τα βίντεο τα παλιά, ωστόσο έψαχναν κάποια καινούρια που θα μπορούσε να υπάρχει ουσιαστικά μια εργασιακή ταυτοποίηση μαζί με τα ειδικά λογισμικά και το AI το οποίο χρησιμοποιούνταν, και βρήκαν αυτά τα πρόσωπα, δύο άντρες και μια γυναίκα, που είχαν χαρακτηριστικά και μια αφίεση που έμοιαζε με το παλιό υλικό. Αυτές οι απεικονίσεις συγκρίθηκαν με αυτό που είχε γίνει ευκρινέστερο πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα να προκύψει η ταυτοποίηση των δραστών της Μαρφίν. Να σου πω βέβαια επιπλέον ότι κάποιοι διστακτικοί πολίτες μέχρι σήμερα, ακόμα και 16 χρόνια μετρά, που είχαν δει τους δράστες, μίλησαν, έδωσαν καταθέσεις, ενδεχομένως και κάποιο υλικό, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τους αναγνώρισαν μετά την ταυτοποίησή τους με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.
7: Και από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, πάμε στην Κατία Νιάκαρη. Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βαγιάς Νέστορα, η τρομοκρατική συλλαμβάνει 3 πρόσωπα για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι 2 έχουν, ως φαίνεται, παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης και περιγράφονται ως φυσική αυτούργη. Ο τρίτος πιάστηκε, με συγχωρείτε, για υπόθαλψη, καθότι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού που κρύφτηκαν οι τρομοκράτες. Οι αρχές τους είχαν κυκλώσει, είχαν παρακολουθήσει τις ύποπτες κινήσεις τους. Οι έρευνες καταλήγουν επίσης σε μια γιάφκα και στο ότι υπήρξε άλλη μια ομάδα που τους συνέδραμε χτυπώντας τους 2 πρώτους στόχους.
0: Μια απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων διένυσαν από το σπίτι ορμητήριο της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη οι 2 φερόμενοι φυσικοί αυτούργοι, 26χρονοι και ο 29χρονος, που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, εκεί όπου τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό από τον οποίο δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
1: Ακούστηκε. Το πάμε αυτό εδώ πέρα.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό ζευγάρι έφτασε στον λόγο διαμέρισμα που ανήκει στον 24χρονο, ο οποίος είναι και ο τρίτος συλληφτής, 24 ώρες πριν από το χτύπημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κάνοντας κατόπτευση της περιοχής.
2: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
0: Αμέσως μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στις 4:35 τα ξημερώματα, κινούμενοι με τα πόδια, επέστρεψαν στο σπίτι ορμητήριο με την 26χρονη την επόμενη κιόλας μέρα να φεύγει για Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της.
3: Βγήκα το πρωί εδώ, τώρα τελείωσα να πάω στη δουλειά και ήταν εδώ πέρα ένας κύριος από την αστυνομία, μου λέει ψάχνουμε την τάδε κυρία, εγώ 2 χρόνια πέρα δεν την είχα δει, τη φωτογραφία που μου έδειξε.
0: Η 26χρονη είχε εκτίσει το 2022 ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση.
4: Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να δικάσει όπως πρέπει. Το μόνο να ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και σε χώρο που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Εδώ σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τις εμπριστικές επιθέσεις.
0: Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις συλλήψεις επισπεύτηκε μετά από πληροφορίες ότι και ο 29χρονος ετοιμαζόταν να φύγει καθώς είχε ζητήσει άδεια από την εργασία του.
6: Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεσης ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
9: Είχαμε πει από την αρχή ότι η γρήγορη εξιχνίαση θα είναι ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να επαναλάβουν κάτι τέτοιο.
0: Οι ομάδες που έδρασαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εκτιμάται ότι είναι 2, καθώς οι 2 επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις 4:18 και στις 4:23 λεπτά από αυτή στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα φέρονται να έγιναν από άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν στο κάδρο ακόμα 3 άτομα χωρίς να έχει αποκλειστεί η εμπλοκή των συλληφθέντων με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
7: Πάμε και στον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι αυτά τα 3 πρόσωπα και κυρίως πώς ταυτοποιήθηκαν.
10: Στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε από την ημέρα των επιθέσεων μέχρι και τη σύλληψη, η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική της Θεσσαλονίκης, έκανε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούσε, σε μια προσπάθεια να συνθέσει τροποντινά τις κινήσεις των 2 βασικών κατηγορούμενων, του 29χρονου άντρα και της 26χρονης κοπέλας, στο διάστημα πριν και μετά την εμπριστική επίθεση. Τι προέκυψε από αυτό? Ότι περίπου 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τα 2 άτομα μετέβησαν στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, σε μια τακτική αντιπαρακολούθηση, σε περίπτωση δηλαδή που ήταν υπό παρακολούθηση από την αστυνομία να χάνονταν τα ίχνη τους. Εκεί σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στην περιοχή της ανάληψης. Από το σημείο που αποβιβάστηκαν κινήθηκαν πεζή έως το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο πριν την επίθεση αλλά και ως κρυσφύγετο μετά. Σε αυτό την διαδρομή θεωρούσαν, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και κινήθηκαν πεζή και με σχετική άνεση και ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Έκαναν λάθος όμως, γιατί η αστυνομία κατάφερε να συγκεντρώσει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, βίντεο από τις κινήσεις τους που τους δείχνει να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Μπήκαν στο διαμέρισμα 24 ώρες σχεδόν πριν την ενέργειά τους, έμειναν εκεί. Βγήκαν λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο απέχει μερικά εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, από το διαμέρισμα, και επέστρεψαν εκεί όπου παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Οπότε και βγήκαν έχοντας αλλάξει ρουχισμό, προκειμένου να δυσχεράνει την προσπάθεια της αστυνομίας να τους ταυτοποιήσει, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι η αντιτρομοκρατική έχει βρει τα ρούχα που φορούσαν ακριβώς τη στιγμή που έκαναν την επίθεση.
8: Άρα το έχει δέσει. Τώρα, ναι. Γιάννη, τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή την δεύτερη ομάδα, ομάδα υποστήριξης, ομάδα που έδρασε στους άλλους στόχους? Πώς το έχουν δέσει αυτό οι αρχές?
10: Το λέγαμε και από τις πρώτες μέρες ότι η αντιτρομοκρατική ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη να υλοποίησε τις δύο εμπριστικές επιθέσεις που είναι γεωγραφικά κοντά και χρονικά κοντά η μία από την άλλη. Και μια δεύτερη ομάδα που υλοποίησε την τρίτη επίθεση, που είναι 15 λεπτά αργότερα και 4 χιλιόμετρα μακριά από τους δύο προηγούμενους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τους δύο βασικούς υπόπτους, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι όπου κρύβονταν για να κάνουν την ενέργεια και την ώρα που επιστρέφουν, προκύπτει συμπερασματικά ότι οι δύο προηγούμενες ενέργειες δεν έγιναν από αυτούς. Τώρα, και άρα είναι από η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι κατά αγνώστων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ενέργειες, και υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη σύλληψη των δύο θα προκύψουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν και τις δύο προηγούμενες ενέργειες. Τώρα, να σου πω, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η 26χρονη κοπέλα είχε συλληφθεί το 2022. Ένα χρόνο μετά οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μήνες με αναστολή, ενώ δύο προσαγωγές έχει ο συγκατηγορούμενος της, 29 ετών. Ο τρίτος, ο οποίος είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, είναι γνωστός μεν, αλλά δεν έχει συλλήψεις ή προσαγωγές.
7: Και στον Χρήστο Νικολαίδη, γιατί είναι θέμα χρόνου πλέον να έχουμε και άλλες συλλήψεις. Συλλήψεις από αυτή τη λεγόμενη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε στις επιθέσεις.
11: Αυτό το οποίο κίνησε πάρα πολύ τις υποψίες των αστυνομικών ήταν ότι στη μετάβαση στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιάννης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πολύχνης πιο συγκεκριμένα, και σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα Airbnb, οι δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί σήμερα δεν πήραν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα τα άφησαν εδώ, στο σπίτι το οποίο νίκιαζε ο 29χρονος. Επίσης, δεν κινήθηκαν με τη μοτοσικλέτα του 29χρονου, η οποία ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετές εβδομάδες από την κρατική ασφάλεια της Θεσσαλονίκης. Η μοτοσικλέτα παραμένει εδώ, παρκαρισμένη. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο άλλα σημεία τα οποία χτυπήθηκαν, δηλαδή η οικία του κυρίου Ιωακίμοβιτς και η οικία του κυρίου Αναστασιάδη, απέχουν μόλις 50 μέτρα η μία από την άλλη. Είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο της πόλης, εκεί στην Άνω Τούμπα. Άρα, αυτό το οποίο υπάρχει ως συμπέρασμα είναι ότι ενδεχομένως εκείνα τα δύο χτυπήματα να έγιναν από τον ίδιο ή τα ίδια άτομα, να μην υπάρχει δηλαδή τρίτη ομάδα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, όπως είπε και ο Γιάννης, και άλλοι αυτοί που κάναν τα χτυπήματα στις άλλες δύο περιπτώσεις. Βρίσκονται έτσι στη διαδικασία συλλογής κάποιων στοιχείων και έχουν βάλει στο κάδρο τρία συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι γνωστά. Ναι, είναι γνωστά στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης, στον οποίο άλλωστε ανήκουν και οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, η οποία συνελήφθη στα Χανιά της Κρήτης. Αύριο με τους άλλους δύο θα προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος συλληφθής, ο 26χρονος, αρνείται κάθε επαφή με την όλη υπόθεση και τονίζει ότι το μόνο το οποίο έχει κάνει είναι ότι έδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου σπιτιού σε κάποιους φίλους του πριν από αρκετές εβδομάδες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει τι απέγιναν αυτά τα κλειδιά.
7: Λοιπόν, και για να κλείσουμε το κεφάλαιο, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παύλος Τσίμας για αυτήν την σχεδόν ταυτόχρονη ξιχνίαση δύο εμπριστικών επιθέσεων, δύο διαφορετικές περιπτώσεις μεν, που έχουν όμως και κοινά χαρακτηριστικά.
12: Η μαρτυρία της κυρίας Καραγιάννη ήταν πραγματικά συγκλονιστική να την ακούσει, συγκλονιστική να την παρακολουθήσει, ιδίως σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι. Δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει, αλλά είναι αυτό το αίσθημα που έχουμε, ότι η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη είναι από αυτά τα καταλυτικά γεγονότα που γίνεται ένα κλικ και αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα που περιβάλλει αυτού του τύπου τη δράση. Νομίζω ότι σαν να εξατμίστηκε απότομα με αυτήν τη δολοφονία, με αυτή την τραγωδία, όποιο ίχνος, όχι ανοχής, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς ανοχή, αλλά αυτό το εντάξει ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, έτσι είναι στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποια ατίθασα παιδιά που πετάνε, που βάζουν γκαζάκια ή πετάνε μολότοφ. Αυτή η ελαφρότητα νομίζω εξαφανίστηκε, εξατμίστηκε διαμιάς με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μετά από αυτή τη δολοφονία, παρακολουθώντας και τη μεγάλη τραγωδία της Μαρφίν με τα καινούργια στοιχεία, έχω την εντύπωση ότι όλοι την παρακολουθούμε λίγο αλλιώς. Παρακολουθούμε με μεγαλύτερη συνείδηση του πόσο λεπτή είναι η απόσταση ανάμεσα στην πράξη και την τραγωδία, τον θάνατο των ανθρώπων.
8: Αυτή η αίσθηση στην κοινωνία, αυτή η ατμόσφαιρα που περιγράφεις, Παύλο, πώς μπορεί να μας βοηθήσει όλους και για το πώς θα βλέπουμε τα γεγονότα και για το πώς θα προσπαθούμε να έχουμε απόσταση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι στιγμής λέμε είναι επιθέσεις χαμηλού προφίλ. Δεν είναι κάτι όλο αυτό που βλέπουμε. Έτσι συμβαίνει. Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει αυτό και αν έχει αλλάξει μπορούμε να κάνουμε εμείς και κάτι παραπάνω.
12: Έχει αλλάξει, νομίζω ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Το βλέπουμε ήδη. Το είδαμε, ας πούμε, στον τρόπο που αντέδρασε ο πολιτικός κόσμος στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Το είδαμε στην κηδεία χτες, όπου ήταν, δεν το έχουμε συνηθίσει, και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Στις δηλώσεις που έκαναν οι παράγοντες, οι πολιτικοί του τόπου. Ήταν κάτι αλλιώτικο, νομίζω, αυτή τη φορά. Είχε μια άλλου τύπου ένταση και μια άλλου τύπου συνέστηση ότι το κλίμα στην κοινωνία έχει αλλάξει. Αυτό μπορεί να βοηθήσει, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι όλα αυτά τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται σήμερα θα όντως θα επιβεβαιωθούν, θα τεκμηριωθούν, θα σταθούν στη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε και κακή εμπειρία από το παρελθόν.
8: Να μην φτάνουν στο ακροατήριο.
12: Μια υπόθεση, ναι, ότι μια υπόθεση ξεχνιάστηκε και δεν φτάνει ποτέ στο ακροατήριο ή δεν στέκει στο ακροατήριο. Αν όμως αυτή τη φορά σταθούν, αν φτάσουμε στο τέλος, θα μπορούμε νομίζω να λέμε των υστέρων ότι η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο θάνατος αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα σημείο καμπής. Άλλαξε την περιραίουσα ατμόσφαιρα, άλλαξε νομίζω τον τρόπο που βλέπουμε αυτά τα πράγματα, εξαφάνισε κάθε ανοχή ή αδιαφορία για αυτές τις λεγόμενες χαμηλής έντασης, ας πούμε, τρομοκρατικές πράξεις. Για να πάμε παρακάτω.
7: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην πολιτική κόντρα που είχαμε σήμερα στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν για την ακρίβεια με την επαναφορά της 13ης σύνταξης και τη μείωση του ΦΠΑ να εκτροχιάζουν τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει στοιχεία για το πώς κοστολογεί τις εξαγγελίες που κάνει και τον κατηγόρησε ότι υπόσχεται λύσεις μαγικές. Στον σιωπηλό φόρο της ακρίβειας, επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, που ζητά οι όποιες συγκρίσεις να γίνονται με ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι με την Ελλάδα και δι' την Ελλάδα των μνημονίων.
13: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
14: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια Παντού.
15: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
16: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο
17: που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους. Εκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
18: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
17: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Και όχι, όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι. Θέλω χαρτιά.
19: Είπαμε σε δύο δόσεις.
17: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Τι λέμε τώρα, ε! Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
13: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
18: Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
13: Η προεκλογική μάχη έχει ανάψει για τα καλά με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλσια των Σκάι να αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει 13 μονάδες από την Ελλάς, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο σε σχέση με ένα μήνα πριν στο 11,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ αποτυπώνεται στο 7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται δέκατος με 2%, ενώ ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό μιλώντας στον Economist να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
20: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility and not to promise the moon.
18: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
7: Ο Παναγιώτης Λάμψιας, πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη.
21: Αυτό που έχει σημασία και αυτό που παρατήρησα από τη σημερινή αντιπαράθεση στη Βουλή είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στο κάδρο τον κύριο Ανδρουλάκη λέγοντάς του: πρόσεξε, μην αναστήσετε αυτόν που δεν πρέπει να είναι.
22: Τον είπε Λάζαρο όμως.
21: Τα μπέρδεψε λίγο. Ήθελε να πει: Λάζαρος είναι ο άλλος. Που δεν έπρεπε να, είναι, να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Προφανώς εννοούσε τον κύριο Τσίπρα. Ότι τι είπε δηλαδή, ότι με την τακτική σου ενώ έχεις 3 χρόνια να ανέβεις εσύ. Αφήνεις χώρο να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίταξε.
22: Άρα είναι μόνο ευθύνη του Πασόκ η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
21: Κοίταξε,
22: και το δημοσκοπικό πολίτες, εκτόπισμα που έχει. Οι τελευταίες τουλάχιστον δύο που έχουμε μετρήσει εμείς.
21: Οι πολίτες αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας. Αλλά πράγματι ο κ. Ανδρουλάκης είχε πολύ χρόνο ενώ διαλυόταν και κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ να αντικαταστήσει όπως συνέβη στη Βουλή και στην κοινωνία να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Είχε όλη τη δυνατότητα. Τώρα κοίταξε. Και το άδικο ποιο είναι. Ενώ στην πραγματικότητα έχει ένα σημαντικό πρόγραμμα για πάρα πολλούς τομείς, σε πολλά σημεία μάλιστα φτάνει να τον αντιγράφει ή, εν πάση περιπτώσει, να παίρνει στοιχεία από αυτή τη γραμμή και η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση δηλαδή να υιοθετεί ορισμένες εκ των προτάσεων του Πασόκ, ο τρόπος που διαχειρίζεται το Πασόκ τον εαυτό του, ο τρόπος που μεταδίδει ή προσπαθεί να μεταδώσει στην κοινωνία τις προτάσεις του και το πρόγραμμά του, είναι ελλειπής και γι' αυτό καταγράφει χαμηλά ποσοστά στις υποψηφίες.
22: Από την κυβέρνηση θα ήθελαν ένα κόμμα συνένεσης, ένα κόμμα στο οποίο να μπορούν να βρουν ένα σημείο επαφής στις δικές τους προτάσεις, γιατί η εμφάνιση, και το κρατάω αυτό, το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Παύλο Τσίμα, η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ήταν ένα μήνυμα συμβολισμού. Δεν ξέρω αν έχει και κάποια στρατηγική.
21: Το Πασόκ πάντοτε ήταν απέναντι στην τρομοκρατία και στις πάσεις φύσεως τέτοιες εκδηλώσεις που παίρνουν ζωές χωρίς.
22: Έκανε πιο ξεκάθαρα τώρα.
21: Ήταν σαφής και σωστή η παρουσία του εκεί. Πρόσεξε, Λένα, ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός που ναι μεν είχε χρόνο, δεν ξέρω αν έχει τον τρόπο. Αυτό θα το δείξει η πορεία του. Έχει ακόμα κάποιο χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι επαρκής, αλλά έχει κάποιο χρόνο. Πρέπει να μείνουμε όμως στα γεγονότα. Έχει μεγάλη σημασία ότι το πολιτικό σύστημα στην πλειονότητά του στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που όπως πολύ σωστά είπε ο Παύλος Τσίμας, όπως έγινε με τη δολοφονία Αξαρλιάν, πάω στο άλλο θέμα τώρα, δεν έχει σημασία, που ήταν το κομικό σημείο που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος 17 Νοέμβρη, νομίζω αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και όσα ακολουθούν με Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι ένα κομικό σημείο που θα αλλάξει τα πράγματα.
7: Πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από ένα παρασκήνιο εσωτερικής σύγκρουσης, ο Σωκράτης Φάμελος πατάει το κουμπί, παραιτείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί με καρφιά. Πλέον τα στρατόπεδα ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα. Ο κλήρος πέφτει στην κοινοβουλευτική ομάδα που θεωρεί στο διάβαχο, ενώ επίδικο παραμένει και η κατεύθυνση που θα πάρει πια το κόμμα. Η όποια απόφαση θα κριθεί στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ατζικούκη.
1: Μέχρι και την τελευταία στιγμή συνεχίζεται το αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα διεξαχθεί ή όχι η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Από νωρίς στη Κουμουνδούρου πραγματοποιήθηκε μια άτυπη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με συμμετέχοντες τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση.
2: Αύριο θα γίνει όπως και δίποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως, η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η συνηθίσα Κεντρική Επιτροπή.
1: Πρώτα Πολιτική Γραμματεία την Δευτέρα και μετά Κεντρική Επιτροπή, λέει η πλευρά της ηγεσίας.
23: Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου ευελπιστούν πως θα κερδίσουν την πλειοψηφία στο κόμμα και θα βάλουν τέλος στην προηγούμενη απόφαση που φωτογράφιζε τη μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου πρέπει να αλλάξει σελίδα.
24: Υπάρχει τρόπος, υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα και για ενότητα και για συλλογικότητα και για τήρηση των καταστατικών μας αρχών.
1: Η σύγκρουση στα δύο στρατόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σφοδρή με βουλευτές που σκοπεύουν να αποχωρήσουν να έχουν επιλέξει να απέχουν από την Κεντρική Επιτροπή.
25: Δεν μπορώ να μετάσχω σε τέτοια παιχνίδια λογικά. Θα απέχω από αυτή τη διαδικασία και θα πάρω και αποφάσεις το Σαββατοκύριακο.
26: Αναφέρει το δικαίωμά του είναι να επιλέξει τους τρόπους. Προδοσία δεν θα το έλεγα. Ορισμένα πράγματα τα θεωρώ ακατανόητα. Συνυπάρχει ο κανόνας ότι αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής ή στέλεχος πρέπει να απολέσεις την ιδιότητά σου.
1: Για να πραγματοποιηθεί η αυριανή συνεδρίαση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 130 μέλη.
7: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με το σχόλιο του Αντωνία Τζολέτου, γιατί είναι αμφίβολη η συνεδρίαση αύριο. Πάρα πολλά πράγματα σημαίνουν, πρωτοφανή βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ.
27: Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία θεωρεί δεδομένο πως δεν θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι έχει ακυρωθεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δεν θα υπάρχει γραμματεία αυτή που δίνει τα καρτελάκια στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και υπάρχει η πλευρά των Πολάκη Παπαδούρου που λένε εμείς θα είμαστε εκεί. Έχουμε τις λίστες, είμαστε οργανωμένοι. Από τη στιγμή που μαζευτούν 130 με 140 άτομα που απαιτούνται για να γίνει η συνεδρίαση, θα συνεδριάσουμε κανονικά.
22: Αναζητούν τώρα πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί φαντάζομαι ότι αν μαζευτεί αυτός ο αριθμός που λέει η πλευρά Πολάκη, μπορούν και να επικυρώσουν απόφαση.
27: Πάμε για το δεύτερο, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται συνέδριο και χρειάζεται να στηθεί κάλπη, εσωκομματική διαδικασία, όπως με τον Τζίπρα το 22 και με τον Κασελάκη το 23. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, εκεί θα δούμε σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί εκτός απρόοπτου και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφίους. Τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
22: Κοίταξε, Αντώνη, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει φαντάζομαι και για την πορεία του κόμματος. Μπορεί να το θέσουν αυτό και αν αυτή είναι η πλευρά Πολάκη κιόλας.
27: Ναι, με βάση τις ισορροπίες που θα δούμε αύριο, αναμένουμε η πλευρά Πολάκη να υπερτερήσει. Δηλαδή, δεν θα φωτογραφίζεται πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλει ο Παύλος Πολάκης είναι να πάρθει πίσω η απόφαση ότι δεν είναι βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή τη στιγμή.
22: Να επιστρέψει, άρα.
27: Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος. Άρα απαιτείται αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
22: Αν επικρατήσει η πλευρά Πολάκη, τι θα γίνει με αυτούς που έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί που ήταν έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ.
27: Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, Λένα, θα αρχίζουμε να βλέπουμε να βρέχει αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Γιατί έχουμε δείξει εδώ τις προηγούμενες μέρες 14 πρόσωπα που είναι έτοιμα να βατήσουν το κουμπί, 24 είναι τώρα. Αν φύγουν 10, 12, καταλαβαίνεις πως η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με εντελώς άλλα δεδομένα. 47 μπήκαν το 23. 10-12 άτομα μπορεί να ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα για το ποιος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
22: Άρα το κόμμα το παίρνει ο Πολάκης.
27: Θα το δούμε. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται αύριο ότι θα πάνε πρόσωπα τα οποία στηρίζουν εκείνον, γιατί οι υπόλοιποι λένε ότι έχουν κουραστεί.
22: Κλείνοντας, Αντώνη, εάν παραιτηθούν αυτοί που είναι με το ένα πόδι έξω, έχουν επικοινωνήσει με την Αμαλία? Θέλω να πω, έχουν συνεννοηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότι όλους αυτούς τους θέλει πίσω?
27: Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Έχει πει ο Αλέξη Τσίπρας: θέλω παραιτήσεις, δεν θέλω καν ανεξαρτητοποιήσεις. Οπότε νομίζω και εκείνοι παίρνουν ένα ρίσκο.
22: Παραιτηθείτε και θα το σκεφτώ.
27: Ναι, παίρνουν ένα ρίσκο για την επόμενη μέρα την πολιτική τους καριέρα.
7: Σε αθλητική σας ενημέρωση, σε μια ώρα από τώρα, στη συνέχεια των πρώιμη τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Άσπα Παναγοπούλου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων στις 9. Αμέσως μετά, παρέα σας για τις επόμενες 4 ώρες, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνέλευσαν το πρωί οι δύο 42χρονοι άνδρες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν υπό ασχηρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το έδελμα σύλληψης. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Το στοιχείο που αποδείχθηκε κρίσιμο ήταν η σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με κρυκτικά. Στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από παλαιότερες καλοκαιρινές διακοπές ορισμένων εκ των υπόπτων σε νησί. Η σύγκριση με εικόνες από τα επεισόδια στην πορεία αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα, μια 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενοι ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο διοικητής του διαμερίσματος, στο οποίο οι δράστες κρύφτηκαν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όσο υπάρχει πολιτική βούληση από Τραμπ και Ερντογάν, θα γίνουν τα κατάλληλα βήματα για την άρση των κυρώσεων και την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ανέφερε σε συνέντευξη ο Τούρκ

0: Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για τη διεξαγωγή ημί της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνύουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στη συνεδρίαση αύριο, ενώ η πλευρά της ηγεσίας με ανακοίνωση διαμήνυσε πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνέλησαν τρία μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρους επιπλέον 11 ατόμων για επιμέρους πράξεις εκτός του πλαισίου δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο ακόμα αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ένας 26χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της 78χρονης πρώην υπουργού Αν Βίτκαμ, ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία. Η πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας σοβαρά τραύματα. Η Βίτκαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ του 1987 και του 2017 και υπήρξε υπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ και με το οποίο εξελέγει μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-2020. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης. Στη συνέχεια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι Παρασκευή. Έξω όσο αντιλαμβάνομαι, κάποιες και κάποιοι φεύγουν. Το βλέπω τώρα αυτό στο χάρτη. Γιατί βλέπω ότι μετά το Χαϊδάρι λίγο κοκκινίζει η έξοδος προς την Κόρινθο, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένα θεματάκι και σταδιώδια. Γεγονός που σημαίνει ότι έχει ουρά με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οπότε να ζητήσω τη βοήθεια του κοινού, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τώρα που φεύγετε μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει φύγει, φεύγει τμηματικά βέβαια, γιατί και στη γειτονιά μου βλέπω κενές θέσεις και σε ώρες που δεν δικαιολογείται, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Οπότε καλές διακοπές, όσο και αν κρατήσουν. Επίσης, να σας δώσω και μια εικόνα, γιατί και στο ανωδικό του Κηφισού έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εκεί λίγο μετά, που να σας πω τώρα, στο ύψος φανταστείτε προς Νέα Ιωνία, ας το πω έτσι, και μετά την διασταύρωση με την Αττική Οδό στο ανωδικό ρεύμα προς Λυκόβρηση. Οπότε αν χρειαστεί και θέλετε να μας πείτε κάτι, ισχύει πάντα το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου και αυτό το βράδυ. Οπότε δώστε μας μια εικόνα, τηλεφωνήστε, αφήστε αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Κατά τα άλλα, ναι, Μαρφίν πρώτο θέμα. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνελήφθησαν το πρωί οι δύο νέοι 42 ετών για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε βεβαίως στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, όλα αυτά τον Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Και για την Τρίτη κατηγορούμενη, είναι μια 46χρονη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα θέμα που εκ των πραγμάτων κυριαρχεί στην επικαιρότητα, γιατί κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, άκουγα και στο Δελτίο Ειδήσεων μια μαρτυρία, εννοείται από την Μαρία Καραγιάννη, έζησε όλη αυτή την τραγωδία και επέζησε. Θα ακούσουμε όλο αυτό το απόσπασμα λίγο αργότερα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κακά τα ψέματα αυτοί οι άνθρωποι τώρα ξαναζούν την τραγωδία με κάποιο τρόπο. Όταν ακούσετε τη μαρτυρία θα το καταλάβετε. Αλλά θα ήθελα εισαγωγικά να μείνουμε λίγο στο χρονικό της ιστορίας. Η Μέρη Σκανδάλη έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ και θα ήθελα, ακριβώς επειδή είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω.
1: 5 Μαΐου του 2010, στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Οι διοργανωτές μιλούν για 150.000 διαδηλωτές. Συγκέντρωση είναι ειρηνική. Ξαφνικά στην πλατεία Κλαθμόνος κουκουλοφορεί και εξεύγουν βροχή από μολότοφ προς την τράπεζα Μαρφίν και το βιβλιοπωλείο Ιαννός.
2: Κατεβείτε κάτω!
1: Το κτίριο της Μαρφίν τυλίγεται στις φλόγες και καπνός πνίγει τα πάντα, ενώ μέσα στο κτίριο βρίσκονται 24 εργαζόμενοι.
3: Ήμουν τυχερή γιατί στάθηκα στο φαρδί μπαλκόνι και δεν πέθανε όπως πέθανε η Παρασκευή, που δεν είχε χώρο πίσω της για να απομονώσει την πόρτα και να αναπνεύσει.
1: Το κτίριο είναι κλειδωμένο και προσπαθούν να διαφύγουν προς την ταράτσα, αλλά και εκεί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Οχτώ εργαζόμενοι εγκλωβίζονται και βγαίνουν στα μικρά μπαλκόνια για να πάρουν ανάσα. Επικρατούν σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.
4: Δραματικές στιγμές να μην τις ζήσει κανείς αυτό το κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς και να ακούς τους απ' έξω να φωνάζουν «κάψτε τους».
1: Τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν με τα δυσκολίες λόγω της διαδήλωσης. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τους 5 εργαζόμενους. Για 3 από αυτούς δυστυχώς είναι αργά.
5: πιστεύουμε και ευελπιστούμε την τρίτη φορά να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
1: Η 30χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου έγκυος τον τέταρτο μήνα, ο επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
6: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς τον μπαλκόνι, η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
1: Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ανοίξει δικαστικά υπόθεση με μια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε δύο άτομα ως δράστες του εμπρησμού, έναν για τη Μαρφίν και έναν για τον Ιαννό. Κανένας μάρτυρας όμως δεν τους αναγνωρίζει ως δράστες των εμπρησμών και εν τέλει το 2016 αθώνονται αμφότεροι ομόφωνα. Οι μοναδικές καταδικαστικές αποφάσεις για τον τραγικό θάνατο των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Ανδρέα Βιενόπουλο και τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου. Όπως υπόθηκε κατά τις ακροαματικές διαδικασίες, παρά τους φόβους για σοβαρά επεισόδια, τη μοιραία εκείνη η μέρα δεν δόθηκε από τη διοίκηση εντολή να φύγουν οι εργαζόμενοι, ούτε υπήρχε σχέδιο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, οι συγγενείς των τριών αδικοχαμένων υπαλλήλων της Μαρφίν ζουν ακόμη με τον εφιάλτη όσων έζησαν οι αγαπημένοι τους και την ελπίδα να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να γαλινέψει η ψυχή τους.
0: Ξεκάθαρα, αυτό το θέμα είναι μια, αν θέλετε, τραγική στιγμή παρά την εξέλιξη. Βέβαια, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι τώρα το λόγο και πάλι θα έχει η δικαιοσύνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Γαλάρη, γιατί από νωρίς ήταν στα δικαστήρια και παρακολούθησε, όπως είπαμε λοιπόν, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συρροή συνελήφθησαν το πρωί οι δύο άνδρες για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
7: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα γύρω στις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Στην οδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος τους. Όπως πολύ σωστά είπε, αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, mm-hmm. είναι και το μοναδικό αδίκημα που έχει παραμείνει στην δικογραφία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το βούλευμα που είχε εκδοθεί για αυτή την υπόθεση περιλαμβάνονταν και άλλες κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, κατασκευή, κατοχή εκρηκτικών υλών, απρόκλητη φθορά σε ξένης περιουσίας. Όμως όλα αυτά τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Mm-hmm. Και έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει 16 χρόνια.
0: 16 χρόνια ακριβώς.
7: Το μόνο αδίκημα που παραμένει είναι αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αυτό λοιπόν ήταν το αδίκημα για το οποίο. Το οποίο συμπεριλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων, mm-hmm. οι οποίοι ήρθαν στα δικαστήρια, αρνούνται τη σκέπτη κατηγορία, θέλω να σας πω. Ισχυρίζονται ότι δεν έχουμε την οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια, την οποιαδήποτε σχέση με τον εμπρησμό. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή, που θα κληθούν να απολογηθούν, διότι έχουν πάρει προθεσμία σήμερα. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ωστόσο όμως έπρεπε να πάρουν δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να δούνε τι ακριβώς τους καταλογίζεται. Έτσι λοιπόν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Μάλιστα. Προφανώς και θα είναι πρώτο θέμα για μέρες εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Τώρα. Να κάνουμε συστάσεις. Είναι κοντά μας εδώ ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Είναι η Σοφία Καλαβρού στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας και το ξαναλέω. Και ο λόγος είναι ότι βλέπω πως έχουμε έξοδο. Εάν φίλες ακροάτριες και ακροατές τώρα ταξιδεύουν, μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα. Το ξαναλέω με δική μας χρέωση. Τηλεφώνησε στο 210-48-00-174 από η Λιάνα Σπυροπούλου. Χαμό στα δύο διετσέλευσίνας. Λιάνα μου, το είδα και γι' αυτό ενημέρωσα τις ακροάτερες και τους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, από ό,τι σας είπα, έχει πρόβλημα, γιατί μάλλον η Λιάνα θα πήγει από Αττική Οδό. Στην έξοδο προς Λίμνικου Μουνδούρου, ακινητοποιήστε περίπου μετά το φανάρι από την έξοδο προς την Ιεράδο και στο ύψος Χαϊδαρίου. Δάσος Χαϊδαρίου είναι εκεί. Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει αρκετή καθυστέρηση και στα διόδια, χαμηλές ταχύτητες. Από ό,τι βλέπω μέχρι να φτάσει στα διόδια, οπότε εκεί λίγο κοκκινίζει. Κοκκινίζει αρκετά μάλλον, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πιο κάτω βλέπω εκεί στο ύψος προς Νέα Πέραμο ότι λίγο έχουμε μια μικρή ανάσχεση. Στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού βλέπω τώρα λίγο κίνηση, λίγο περισσότερο μάλλον από ό,τι είχα δει νωρίτερα. Οπότε, αν θέλετε κάτι, να μας δώσετε μια εικόνα, να μας πείτε και πού πάτε δηλαδή, γιατί όχι, να το μοιραστούμε. Την καλησπέρα μου στον Νίκο, να σε καλά φίλε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και στον Γιάννη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι φίλος, μας ακούει πάντα από τα τρόλε, γραμμή 24, Άγιος Αντώνιος, Περιστέρη, Πετρούπολη. Και χαιρετισμούς εννοείται και στον ξάδελφο Γιάννη Γιαννόπουλο που μας ακούει από Πενσιλβάνια. Αυτό θα πει ραδιόφωνο. Λιάνα Σπυροπούλου, εξαιρετική συνάδελφος, και ο Γιώργος Τσακίρης μαζί, επειδή φεύγουν, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συνάντησε στα διόδια, γιατί μου στείλε μήνυμα ότι γίνεται ένας μικρός χαμός. Λιάνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
1: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Είδες, ο ένας κάνει παρά στον άλλον. Εγώ μετράω τα Σαββατοκύριακα με τις Παρασκευές που εσείς φεύγετε.
1: Το προηγούμενο δεν φύγαμε όμως.
0: Το είδα. Εντάξει.
1: Δεν το είπες ότι ήμασταν καλά παιδιά και κάθαμε Αθήνα και δεν πήγαμε πουθενά.
0: Έτσι είναι. Καλά, υπήρχε λόγος, έτσι.
1: Υπήρχε λόγος.
0: Τι είναι τώρα, έχετε κολλήσει τα διόδια?
1: Λοιπόν, έχει κίνηση πριν τα διόδια. Mm-hmm. Όποιος έχει το e-pass περνάει πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Μετά τα διόδια έχει ένα μικρό κόλλημα για 200-300 μέτρα.
0: Είναι εκεί που στενεύουν οι λωρίδες.
1: Στενεύει, ναι,
0: γιατί ακριβώς επειδή φεύγουν από το ταμείο θέλει λίγο χρόνο να συνέλθουμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μετά οι ταχύτητες είναι μεταξύ 60 και 80. Mm-hmm. Ανάλογα με το σημείο. Μάλιστα. Δηλαδή εμείς περάσαμε πριν από 2 χιλιόμετρα, ας πούμε, 2 χιλιόμετρα έχουμε περάσει. Άνοιξε λίγο ο δρόμος και ήμασταν γύρω στα 80, τώρα είμαστε μεταξύ 60-70.
0: Ναι. Είναι τώρα, ξέρεις, φεύγουν τμηματικά για διακοπές, αυτό είναι δεδομένο. Πέρα από το τριήμερο που μπορεί να φεύγουν, θα ξαναβρεις λίγο κίνηση, στο λέω.
1: Ωραία.
0: Στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.
1: Okay.
0: Αυτό τώρα έχω εδώ ως εικόνα. Εκεί και ίσως λίγο και στο ύψος της Νέας Περάμου. Πολύ λίγο.
1: Θέλει προσοχή,
0: ναι,
1: και να κρατάμε αποστάσεις.
0: Εννοείται.
1: Γιατί εκεί που είμαστε στα 80,
0: ναι,
1: μπορεί να χρειαστεί να,
0: ναι, να κόψουμε.
1: Να φρενάρουμε.
0: Να κόψουμε.
1: Μόνο αυτό. Τίποτα.
0: Ωραία.
1: Το νου μας στον δρόμο και αποστάσεις.
0: Τα φιλιά μου και στο Γιώργο. Να περάσετε όμορφα.
1: Θα σε απολαύσουμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Δεν είναι πολύ ευχάριστο το απόγευμα, με την έννοια το βράδυ μάλλον, γιατί εντάξει, Μαρφίν πρώτο θέμα, και το έλεγα νωρίτερα, ξαναζούν οι άνθρωποι τώρα την τραγωδία. Αν κρίνω από τις μαρτυρίες που είχαμε και στο δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι όμως 16 χρόνια,
0: ναι,
1: εάν είναι αυτοί οι δράστες,
0: mm-hmm,
1: γιατί η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
1: Θα είναι έστω και μετά από 16 χρόνια μια δικαίωση.
0: Ναι, προφανώς, Λιάνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Να τι είναι να τα λες με συνάδελφο. Έτσι, να τι είναι. Λοιπόν, καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ήθελα να μείνουμε σε ένα θέμα της επικαιρότητας, γιατί δεν υπάρχει πιο καθημερινό ζήτημα από το να μένει κάποιος σε μια πολυκατοικία, τι θα κάνει ο διαχειριστής, αν θα είναι ο νέος κυβερνήτης, διότι κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του, με σαφείς κανόνες και καθήκοντα, ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης απλήρωτων κοινοχρήστων. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη. Τώρα είναι Τσίλης ή Τσίλης, πού τονίζετε, για πείτε μου, μην κάνω λάθος.
2: Τσίλης Απόστολος.
0: Τσίλης. Ωραία, χαίρομαι.
2: Ναι.
0: Αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Το είπα σωστά?
2: Ακριβώς.
0: Τέλεια.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εξαιρετικά.
2: Του Πανελλήνου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
0: Ωραία δουλειά.
2: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Μπλέκεται λίγο, βέβαια. Εξαρτάται με τη συνέπεια των άλλων ή όχι. Είναι, αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, για πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς βλέπετε όλη αυτή την εξέλιξη?
2: Με πολύ θετικό μάτι. Ανυπομονούσαμε να πιάσουμε ένα τέτοιο θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τους οποίους δουλεύουμε είναι του 1929. Τι προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζουμε εμείς που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες οι οποίοι απευθύνονται σε μια άλλη εποχή. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο που τους δημιούργησε. Οπότε σε όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες, οι ένικοι των πολυκατοικιών να συνεννοηθούν και εμείς να τους βοηθήσουμε να συνεννοηθούν, μόνο με θετικό μάτι βλέπουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Πάντως,
2: η οποία...
0: θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε Τσίλη. Εμείς βρήκαμε την υγειά μας από τη στιγμή που αναθέσαμε σε γραφείο τα κοινόχρηστα. Το λέω δηλαδή γιατί πάντα μπλέκαμε, κανείς δεν ήθελε να μπλέξει, δεν έχουμε και τον χρόνο. Ας γίνεται σωστά, είναι πολύ μικρό το κόστος, και δηλαδή ανά διαμέρισμα, και τουλάχιστον είναι όλα τακτοποιημένα, δεν χρειάζεται να σκάς για τίποτα. Γιατί κακά τα ψέματα και ο ρόλος του διαχειριστή δεν είναι ο παιδονόμος, ούτε ο αστιφύλακας. Έτσι, γιατί έχει τύχει να μένω και σε πολυκατοικία που έλεγες καλημέρα και σου έλεγαν καληνύχτα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Ενώ όταν τα έχεις δώσει σε γραφείο, δεν μου λέτε, γενικώς χρωστάμε κοινόχρηστα. Τι διαπιστώνετε?
2: Υπάρχουν χρωστούμενα, έχουμε ένα ποσοστό περίπου 15% το οποίο είναι τα χρωστούμενα, γενικότερα. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό προκύπτει κυρίως από την κακή αντίληψη που έχει ο κόσμος περί των κοινοχρήστων. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι οι κακοί κανόνες οι οποίοι δοθείς ευκαιρίας τώρα τη συζήτηση αυτή που κάνουμε είναι να εξυγχρονιστούν, να αλλάξουν. Και ένα τρίτο που και πολύ πολύ σημαντικό είναι το ότι ο κόσμος ζορίζεται να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό είναι το τρίπτυχο που δημιουργεί τα
0: βέβαια,
2: προβλήματα.
0: Τώρα θα είναι ταχύτερη, λέει, η διαδικασία εισπραξής απλήρωτων κοινοχρήστων, και βεβαίως έχει να κάνει και με το αποθεματικό που θα μαζεύεται σε μια πολυκατοικία, και εκεί μπαίνουν κάποιοι νέοι όροι.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη ή την πιο θετική αλλαγή που έχουμε από αυτό το πλαίσιο?
2: Αυτό που θέλουμε να και ζητάμε και εμείς από το Υπουργείο να γίνει είναι να φτιαχτεί μια νομοθεσία η οποία, κανόνες δηλαδή λειτουργίας, η οποία να ανταποκρίνεται στην σημερινή αγορά, έτσι ώστε να αυτοί οι κανόνες να μην επιτρέπουν να δημιουργηθούν προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουμε με ένα διαφορετικό, με διαφορετική λογική, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τα όποια προβλήματα, τις όποιες αντιρρήσεις κλπ. Μπορούμε να το κάνουμε, να βάλουμε κανόνες τέτοιους, έτσι ώστε να τους καταλαβαίνει ο κόσμος, να μπορεί να είναι σαφής, να είναι συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορεί να τους ακολουθήσει και σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να προγραμματίζουμε τη ζωή της πολυκατοικίας, να την ορίζουμε δηλαδή εμείς, έτσι ώστε τα γραφεία εμείς οι οποίοι λειτουργούμε με αντικειμενικότητα και κρατούμε μία τάξη, να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν ένα κτίριο συντηρημένο, τακτοποιημένο, λειτουργικό, για να απολαμβάνουν πλέον και οι Έλληνες αυτή την καλή εικόνα που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, ότι επισκεπτόμαστε πόλεις του εξωτερικού και λέμε τι ωραία που είναι, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς εδώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όταν προχωρήσει αυτή η ιστορία και αποσαφινιστούν και ορισμένα πραγματάκια. Εντάξει.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά. Διάθεσή
0: σας. Μην ξεχνάμε ότι μία στις δύο κατοικίες, σύμφωνα με τα στοιχεία, βρίσκεται σε πολυκατοικία. Ενώ σχεδόν οι μισές πολυκατοικίες της χώρας που είναι σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Δεν ανακάλυψα την Αμερική και δίκιο έχετε. Νίκο μου, να σου πω μόνο κάτι. Επικοινωνήσαμε με διοργανωτές του Τσούλα Φέστιβαλ στην Αστυπάλαια. Δεν μας απάντησαν καν. Δεν θα σκάσουμε κιόλας.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
4: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
3: Sunday morning. την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Marfin φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό υλικό που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με κρηκτικά. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεσή της Marfin. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη η 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για τη διεξαγωγή ημί της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνεί πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό μιας 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν είστε στο αυτοκίνητο, δυναμώστε το. Να το απολαύσετε. Είναι εκπληκτικό.

0: Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής 10 του μήνα. Να πω μόνο κάτι πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν ακούσατε για αυτή την άλλη ιστορία, την ποινή 4 ετών με αναστολή που επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και μάλιστα στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη αρρώστια με βίντεο. Νόμιζα ότι γυρνούσε ταινία ερωτικού περιεχομένου. Ποινή 5 μηνών. Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του συνομουβίου. Δεν θέλω να κρίνω την απόφαση. Έτσι. Αλλά σε πιάνει ένα γαμωτό. Ναι, ας το πω και έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι βίασαν, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται. Δικάστηκαν γι' αυτό. Το υποτίθεται ίσως για την συνείδησή τους, γιατί προφανώς αυτοί θα πήγαν στο δικαστήριο και θα δεν ξέρω τι θα είπανε στις καταθέσεις τους και τα λοιπά. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Πληρώνονται. Συνεχίζουν και πληρώνονται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι δύο οι οποίοι έχουν καταδικαστεί, είναι έξω γιατί έχουν αναστολή. Αφήστε το κι αυτό. Και ο άλλος τραβούσε βίντεο με το κινητό του, το βιασμό. Θέλω λίγο, γιατί έχουμε χάσει λίγο την κοινή λογική. Μπορούμε λίγο να το σκεφτούμε, σας παρακαλώ πολύ. Ή να μπούμε στα παπούτσια της κοπέλας. Ή να ήταν η κόρη μας. Λίγο να το σκεφτούμε. Και το απλό ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται ακόμη. Γιατί οι διαδικασίες προφανώς οι εσωτερικές στην αστυνομία και τα λοιπά δεν ξέρω τι. Απλό το ερώτημα, μπορεί και να μην πληρώνονται. Αλλά εγώ το διατυπώνω. Πληρώνονται. Γιατί οι διαδικασίες οι πειθαρχικές νομίζω ότι καθυστερούν πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λοιπόν ένα θέμα, μια σκέψη. Τι βάζω εδώ. Να το συζητήσουμε ως θέμα της σκέψης. Γεια σου Σταυρούλα μου, στέλνω όλη την καλησπέρα. Να είσαι καλά πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια. Για την ώρα λέει παρακολουθώ την εκπομπή με τα θέματα που παρουσιάζουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει λέει με τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, βρήκαμε την ηρεμία μας και εγώ αυτό είπα. Όταν τα αναθέσαμε σε εταιρεία. Πριν ο διαχειριστής περνούσε τα πάνδυνα από την απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων ιδιοκτήτων και ενίκων. Να πω κάτι. Μια πολυκατοικία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Έχει τα πάντα μέσα. Από τους πιο τυπικούς μέχρι τους πιο ανέστητους. Μέχρι τους πιο φασαριόζους που δεν σέβονται τίποτα. Είναι λοιπόν ένα θέμα, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό είμαι υπέρ της άποψης ότι δώστα σε μια εταιρεία. Εμείς τη στιγμή που και εμείς δεν είμαστε και πολλά σπίτια, δεν είναι μια πολυκατοικία με 4 οροφοδιαμερίσματα, δεν είμαστε και η πολυκατοικία με τα 30 ή τα 10 ή τα 20, 4 είναι μόνο. Από τη στιγμή που κανείς δεν ήθελε, γιατί όλοι είχαμε πάρα πολλή δουλειά και τώρα πού να μπλέκεις, δεν είναι και εύκολο. Τα δώσαμε λοιπόν σε γραφείο και βρήκαμε την υγειά μας, οπότε εκεί είναι απλά τα πράγματα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ιάκωβε, μην ανησυχείς, πρόσεξε να δεις. Επειδή έχουμε έναν ακροατή και κάποια στιγμή θα μας έρθουν εδώ να μιλήσουμε για κάτι φοβερό που έχουν κάνει και ασχολούνται με την αστρονομία. Βέβαια είναι με σπουδές, δεν είναι κάτι απλό. Ο Ιάκωβος είναι και φωτογράφος. Είσαι σε γάμο σήμερα και μόλις έφτασα στο γλέντι, οπότε θα αρχίσω αρκετά να ζήσει το ζευγάρι, τις ευχές μας να τους πεις, έτσι. Θα το κανονίσουμε μέσα στην εβδομάδα να έρθετε εδώ ένα βραδάκι. Εγώ για τηλεφωνικός ήθελα, αλλά καταλαβαίνω τώρα ότι επειδή είσαι φωτογράφος έχεις δουλειά, εννοείται ότι η δουλειά πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τράπαλ, είναι ο πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι ο εξής. Αναρωτιέμαι, εγώ πρέπει να είμαι γενιά X. Έτσι δεν είμαστε παπαγαλούσι. Εμείς είχαμε προλάβει ρε παιδί μου το 81. Είχα προλάβει Παπανδρέου. Αυτό που έλεγε και η γνωστή σειρά στην ΕΡΤ, Πασό Κορέα χρόνια. Βέβαια, δεν ήμασταν από αυτούς που έφαγαν. Κακά τα ψέματα, γιατί και οι γονείς δεν ήταν σε αυτό το χώρο. Ήταν αλλού και δεν φάγαμε. Όχι, δεν το λέω με παράπονο. Απλώς μην νομίζετε δηλαδή ότι το Πασόκ ωραία χρόνια έχει να κάνει με αυτό που έλεγε η Μαριλού στην γνωστή ταινία «Η τούρτα της μαμάς». Στη γνωστή σειρά, επιτυχημένη σειρά. Αφού μου έρχεται να την ξαναδώ το καλοκαίρι για να σκάσει λίγο το χυλάκι. Αλλά εμείς ήμασταν, είχαμε μια άλλου είδους πολιτικοποίηση. Ένα άλλο ενδιαφέρον. Θα μου πεις, ήμασταν και πιο κοντά στα χρόνια μετά τη Χούντα. Το καταλαβαίνω. Τώρα λοιπόν αυτή η γενιά που έχουμε και για την οποία πολλά συζητάμε, εγώ θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, τη θαυμάζω αυτή τη γενιά. Έχουμε κάποιους συναδέλφους που είναι από αυτή τη γενιά εδώ. Ξέρετε γιατί τους παραδέχομαι? Βάζουν όρια. Κάτι που δεν το κάναμε εμείς. Βάζουν όρια. Και είναι πολύ αυστηροί στα όρια. Ακόμα και στην ώρα της δουλειάς τους. 6 είναι να φύγουνε. 6 φεύγουν. Το 6 και 1 δεν υπάρχει. Και πολύ καλά κάνουν. Και για πολλούς άλλους λόγους τη θαυμάζω αυτή τη γενιά. Τώρα, υπάρχει βέβαια το ζητούμενο πώς αυτή η γενιά θα εκφραστεί στις κάλπες. Και είναι και μια γενιά που δεν έχει περάσει και πολύ εύκολα. Έχει προηγηθεί οικονομική κρίση, έχει πανδημία, βασικός μισθός καμία σχέση με αυτά που παίρναμε εμείς. Να τα πούμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι είδους δουλειές υπάρχουν, τα πάντα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τράπαλη που είναι κοντά μας να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Ξαναλέω, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Κουταφέρας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Μας ακούει ο κάποια πραγματάκια που άκουσα.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, το Πάσοκ ωραία χρόνια. Καλό είναι για αυτούς που το ζήσανε να μην στέκονται μόνο σε αυτό. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα και του ίδιου του κόμματος. Ότι έχει αναδείξει, ότι έχει ξεχάσει να αναδείξει τις κοινωνικές του κατακτήσεις σε σχέση με την καλοπέραση. Mm-hmm. Και το δεύτερο κομμάτι για αυτή τη γενιά. Συμφωνώ για τα όρια. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Είναι μια γενιά η οποία ακριβώς επειδή έχει γεννηθεί και δεν έχει ζήσει με τίποτα τα καλά χρόνια που έχουν ζήσει ούτε οι γενιές που ήταν προχουντικές, δηλαδή η γενιά η οποία μπήκε στο πανεπιστήμιο αμέσως μετά την Χούντα, που είναι σαφώς η πιο ευνοημένη γενιά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλη. Και όχι άδικα, γιατί οι προηγούμενες γενιές από αυτήν δώσαν διάφορες μάχες για να κατακτήσει η επόμενη γενιά κάτι πολύ σημαντικότερο. Κάτι το οποίο ξεχάσαν να κάνουν οι ίδιοι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η γενιά η οποία απόλαυσε την καλύτερη δυνατή Ελλάδα, ξέχασε να παλέψει για τις επόμενες γενιές.
0: Καλά, κοίτα, το καλύτερη δυνατή Ελλάδα, και αυτό σηκώνει μια κουβέντα μεγάλη. Έτσι.
1: Σίγουρα μιλάω όμως για μια γενιά, ναι, η οποία δεν είναι σε εμφύλιο. Δηλαδή,
0: ναι, με αυτή την έννοια. Ναι.
1: Πανούς στο τραγούδι του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που δεν,
0: ναι, όχι,
1: οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν εννοώ αυτό. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εννοούσα όμως αυτό, αλλά εντάξει, δεν είναι το θέμα. Τώρα, αυτή η γενιά θα εκφραστεί με κάποιο τρόπο. Θα εκφραστεί με κάποιο τρόπο. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς το αναλύεις?
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η γενιά, όπως όλες οι γενιές, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, οι οποίες είναι η γενιά η δικιά μου και πίσω, είμαι 41 ετών, ψήφισα από το 2004. Είμαι ακριβώς το μεσοδιάστημα των δύο, ας μην το ορίσουμε με Gen Z και ούτω καθεξής, να το ορίσουμε με την ηλικία η οποία είναι ακριβώς η δικιά μου ηλικία, η τελευταία ηλικία η οποία είσαι πάρα πολύ καλά όσον αφορά την παιδική της και την εφηβική της, σπούδασε ως οριζόταν και όταν πήγες για την αγορά εργασίας, εκεί ξαφνικά μπλόκαρε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχε ούτε όρια, δηλαδή δεν έβαζε ούτε όρια η ίδια, δεν ήταν έτοιμη να πολεμήσει και είναι το στοίχημά της κατά πόσο θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Η γενιά η επόμενη είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε στην απόλυτα δύσκολη Ελλάδα, στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα των σαφώς λιγότερων ευκαιριών, στην Ελλάδα της ακρίβειας και σε μια Ελλάδα η οποία σίγουρα κοίταζες πίσω σου και έλεγες ότι τα καλύτερα χρόνια έχουν περάσει.
0: Mm-hmm.
1: Εκ των πραγμάτων λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η γενιά έχει μια άποση για την πολιτική, mm-hmm, δύσκολη λέξη και άσχημη, γιατί αν κάποιος σκεφτεί τι σημαίνει έλξη στον έρωτα, τι σημαίνει έλξη στο κομμάτι της εργασιακής απόλαυσης, τι σημαίνει έλξη για μια ομάδα, θα καταλαβαίνει, ας το ορίσει ανάποδα και να το βάλει ως άποση.
0: Ναι.
1: Αυτή η γενιά λοιπόν Έχει μεγαλώσει με μια άποση για κάθε εκλογική διαδικασία, γιατί πάρα πολύ απλά εκτιμάει η ίδια, λανθασμένα όχι, θα το συζητήσουμε αυτό, ότι οποιοδήποτε και να βγει δεν θα αλλάξει τη ζωή της, δεν θα αλλάξει το ρου των πραγμάτων για την ίδια, που είναι σαφώς πιο δύσκολος από οποιοδήποτε άλλη γενιά αυτή τη στιγμή ζει. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καλό είναι να πούμε ότι όλοι, κοιτώντας δηλαδή αυτή η γενιά, τους παππούδες για παράδειγμα, που είναι 60 χρόνια και πάνω, όχι παππούδες, οι μεγαλύτερες ηλικίες, θα δει ότι συνεχώς ζούσαν με μια προσδοκία της επόμενης καλύτερης μέρας, συνεχώς, mm-hmm. συνέχεια. Mm-hmm. Ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθήκαν και αυτοί να διαχειριστούν την κρίση, σαφώς μεγαλύτερη ηλικία. Αυτή η γενιά η σημερινή, ανάθεμα και αν έχει δει κάτι πραγματικά θετικό, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, ενεργειακή, στεγαστική, πολέμους. Είναι η γενιά άλλωστε η οποία ξεκίνησε με τη φήμιση ακόμα και εδώ προβλημάτων, ακόμα και κοινωνικών. Ξέρετε, η πρώτη φήμιση αυτής της γενιάς, για παράδειγμα, είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνανε στην εποχή Γρηγορόπουλου, για παράδειγμα. Ναι. Κάτι πολύ σημαντικό για
0: μην πάμε και μακριά, επειδή σήμερα έχουμε την εξέλιξη με τη Μαρφίν, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα που έπαιξε στο θημικό.
1: Ας πούμε, εμείς δεν τα είχαμε ζήσει αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς. Μπορεί να υπάρχει γενιά η πιο πίσω, η οποία είχε ζήσει τα ισχυρά γεγονότα, για παράδειγμα, για τις διεκδικήσεις για την παιδεία, αλλά ήταν διεκδικήσεις για κάτι πολύ σημαντικό και σημαντικό.
0: Θέλω να σου πω κάτι, γιατί έχει απόλυτο δίκιο μια συνάδελφος που μας ακούει, η Ιλιάνα Σπυροπούλου. Γιατί και εγώ ανήκω σε μια γενιά που πήγαμε πανεπιστήμιο μετά τη Χούντα, έτσι. Η γενιά που κατέβηκε, για πολλούς λόγους μπορεί να κατέβηκε στους δρόμους, έτσι. Για πολλούς λόγους. Γιατί τρέχαμε για άλλους λόγους. Αλλά πρόσεξε να δεις. Πόσοι από τη δική μου γενιά δεν την πάτησαν τρελά και ήταν και σε μια παραγωγική ηλικία που ήταν στο όριο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Γιατί...
1: Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση όμως, ναι. Ότι εγώ μπορώ να το δεχτώ.
0: Όχι, το βάζω και
1: στέμμα. Προφανώς, μα η κρίση χτύπησε οριζόντια τους πάντες. Με τη διαφορά ότι υπήρχε κάποτε η προοπτική, υπήρχε η δυναμική όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι μπορούσαν να διαχειριστούν καταστάσεις και μπορούσαν και σίγουρα έχουν ζήσει κάτι καλύτερο. Η σημερινή γενιά.
0: Βρε Γιώργο,
1: πρέπει να
0: διαχειριστεί ένας, συγγνώμη, ένας που ήταν κοντά στα 50 ή 45 στην κρίση και έμενε άνεργος και δεν μπορούσε να βρει τίποτα. Αυτό δεν ήταν θέμα ευελιξίας. Ήταν θέμα ότι υπήρχε τείχος. Τέρμα.
1: Γι' αυτό αυτή η γενιά, ναι. Ακριβώς επειδή βάζει όρια, ακριβώς επειδή έχει ζήσει και έχει τη φήμη των γονιών της, γιατί ακόμα και οι γονείς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεδομένου ότι αυτή η γενιά επηρεάστηκε από τους γονείς.
0: Προφανώς.
1: Έχει βάλει σίγουρα όρια. Είναι σαφώς πιο. Μην ακουστεί άσχημα αυτή η λέξη, αλλά νομίζω να την εξηγήσουμε. Είναι πιο σκληρόπεθη. Δηλαδή είναι έτοιμη να παλέψει για τα πάντα και για οτιδήποτε δεν την καλύπτει. Θα πει ότι ως εδώ δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Για να πάρω το κάτι παραπάνω, είτε εργασιακά είτε κοινωνικά, θα μου το προσφέρεις. Αν δεν μου το προσφέρεις, δηλαδή αυτό που πες πριν με τα όρια. Mm-hmm. Ότι θα δουλέψω μέχρι τις 6 και 1. Καλώς το κάνει. Γιατί πάρα πολύ απλά. Τόσο καιρό υπήρχε μια διαδικασία διαφορετική, πολύ πιο, θα λέγαμε, πολλές φορές και ευαίσθητη από την πλευρά του εργαζόμενου, αλλά.
0: Όχι, δεν ήταν ευαισθητή, μπορεί να ήταν και φόβος. Μισό λεπτάκι, να τα βάζουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Έτσι. Υπήρχε μια άλλη σχέση με το αφεντικό παλιά.
1: Καλός ή κακός. Αυτό ναι. Που πρέπει να πούμε, ότι επειδή μιλάμε και με δεδομένα, είναι οι 40 και κάτω ζούνε. Μέχρι σαν ποσοστό 85-90% λένε ότι σαφώς οι γονείς ζούσαν πολύ καλύτερα και δεν θα ζήσουν ποτέ όσο αυτοί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ ουσιαστικά
0: εδώ είναι το θέμα.
1: Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος από τη μία δεν συμμετέχουμε στην ενεργό πολιτική σκηνή, ούτε εμείς, ούτε αντίστοιχα ψηφίζουμε. Βέβαια, το ούτε εμείς δημιουργείται ένα πρόβλημα ότι οι σημερινοί ενασχολούμενοι με την πολιτική που ανεβαίνουν σε θέση εξουσίας είναι. Εντός ενός echo chamber ουσιαστικά, δηλαδή είναι σε πολύ συγκεκριμένα άτομα με διαφορετική κοινωνική όσμωση από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια αυτής της ηλικίας, αλλά από την άλλη μεριά με τη μη συμμετοχή τους ενισχύουν τα κόμματα εξουσίας κατά βάση, αλλά ακόμα και τα κόμματα διεκδίκησης, τα οποία κάνουν προγράμματα, φτιάχνουν προγράμματα τα οποία ενδιαφέρονται σαφώς λιγότερα για αυτούς, δηλαδή περίφημη ψήφος των νέων είναι σημαντικό να λέγεται στα λόγια, ναι. Αλλά όταν τελικά δεν έρχεται να επηρεάσει καταστάσεις, δηλαδή 2% του ενεργού εκλογικού σώματος είναι νέοι, καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν λέμε νέοι, εννοούμε με εκλογέ 25-26 ετών. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και τα ίδια τα κόμματα ενδιαφέρονται σαν πολύ λιγότερο για αυτού.
0: Βέβαια. Μισό λεπτά και να βάλω ακόμη ένα. Ωραία κουβέντα. Έπρεπε να την έχουμε κάνει στούντιο, αλλά δεν γίνεται σήμερα απόψε. Είναι ένα θέμα όμως το ότι δεν μπορεί να τους κινητοποιήσει ή να τους, αν θέλεις, τσιγκλίσει με κάποιο τρόπο το ότι ο τάδε πολιτικός θα ανοίξει λογαριασμό στο TikTok, ότι έτσι νομίζω ότι θα επικοινωνήσει. Όχι. Γιατί ένας νέος σήμερα αυτό που θέλει είναι να μπορεί να ονειρευτεί, να μπορεί στα 30 του να έχει φύγει από το σπίτι και να έχει νοικιάσει ένα δικό του πώς. Είναι ένα θέμα. Ποιος θα είναι ο μισθός του. Εδώ υπάρχουν ζητήματα ουσίας. Ούτε το TikTok θα τα λύσει και αν ο τάδε πολιτικός θα κάνει ένα λογαριασμό στο TikTok ή ο επικοινωνιολόγος του θα του πει ότι έλα μωρέ, έλα πιο κοντά στην νεολαία, δώσε και μια συνέντευξη σε μια που παίζει τρελά στα social media και το αγγίξαμε. Δεν αγγίζεις.
1: Το ζήτημα είναι ότι από τη μία, βασικά διαφορετικά, αγγίζεις αλλά δεν ακουμπάς πολύ σκληρά και να το αγκαλιάς. Απλά προσπαθείς να πιστέψεις ότι αγγίζεις ένα σημαντικό κομμάτι από του κόσμου, το οποίο προφανώς και δεν ισχύει, γιατί αν ίσχυε θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετική εκλογική συμμετοχή από αυτούς τους ανθρώπους, και αν μάλιστα παντρέψουμε όλο από τον κόσμο, δηλαδή τον 40 και κάτω, δεν κάνουμε μόνο το 25-26 και κάτω, θα δούμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη γενιά ανθρώπων ή γενιές ανθρώπων, οι οποίες εκτιμούν ότι υπάρχει μια... μια επιθετική στάση χώρων απέναντί τους, δηλαδή πάρα πολύ απλά δεν τους αγκαλιάζει κανείς. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το ανάποδο, ότι οι γενιές οι οποίες διεκδικήσαν πράγματα και για τους εαυτούς τους και για τις επόμενες ήταν οι γενιές των παππούδων μας, των πατεράδων μας, ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία, οι γενιές των 60 και των 70, δηλαδή για μας η γενιά του 114 για παράδειγμα, των μεγάλων διεκδικήσεων για την παιδεία τότε. Μετά αργότερα η γενιά η οποία πάλεψε μέσα στη Χούντα, η οποία εκ των πραγμάτων πάλεψε για μια πνοή για τους επόμενους. Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν είναι έτοιμη αυτή η γενιά, όπως και η δικιά μας αντίστοιχα, να πει ότι δεν μας ενδιαφέρει εάν υπάρχει μια ανταλλαγή από τα κόμματα, η οποία υπήρξε, ας μιλήσουμε ανοιχτά, για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η πτώση των ιδεολογιών ένα ζήτημα το οποίο δεν ενδιαφέρονται οι σημερινοί νέοι. Είναι για παράδειγμα ότι τα κόμματα είχαν μάθει να έχουν μια ανταλλαγή ψήφων με θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα ή βοήθεια στον ιδιωτικό. Αυτό μπορεί να υπήρχε, μπορεί και όσο επί το πλήσιο μπορεί να υπάρχει σε ένα κομμάτι ακόμα και σήμερα 100% μικρότερο. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει να μιλάω με 100% και 90%, αλλά σε αυτό
0: είμαι βέβαιος ότι είναι πολύ.
1: Είναι ελάχιστο αυτό που συμβαίνει τώρα σχέση με το παρελθόν. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο κυνηγάει ο ένας τον άλλον με ουσιαστικά με το να μην συμμετέχει και αντίστοιχα να μην βοηθάει αυτούς που δεν συμμετέχουν, είναι απόλυτα λογικό να μην υπάρχει καμία προοπτική για αυτή τη γενιά και να τη θεωρήσουμε χαμένη. Για να μην είναι χαμένη λοιπόν, δεν είναι ευκολόγιο η συμμετοχή. Πρέπει να βρεθούν τρόποι και πραγματικά μια επαγρύπνηση και να απολαύσει αυτή η γενιά και κυρίως να δώσει την πνοή στην επόμενη. Και αν έχουμε εμείς ένα χρέος, η δικιά μου γενιά, που είναι το μεσοδιάστημα, που έχουμε ζήσει και λίγο όμορφα, έχουμε περάσει και μετά πάρα πολύ δύσκολα, είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία της μάχης των επόμενων γενιών και όχι των επόμενων εκλογών. Ένα σύνθημα το οποίο είναι πολύ κλισέ, όμως κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Ίσως έχει ενδιαφέρον πάντως, το βάζω και αυτός, να δούμε γενικότερα αυτή την ηλικία, αυτή τη γενιά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς κινείται. Έτσι. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το εντάξουμε ίσως σε μια από τις επόμενες κουβέντες μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Έχω πολλά μηνύματα. Πολύ χαίρομαι όταν επικοινωνούμε. Προσέξτε. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Αυτό που έχω ζητήσει είναι ότι, και αυτό μου αρέσει, να υπάρχουν επιχειρήματα. Ας διαφωνούμε. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης. Πρώτα απ' όλα δεν είναι γκρινιά, διαπιστώσεις κάνουμε, έτσι. Κάθε τόσο ακούμε, λέει, ότι η νέα γενιά είναι χωρίς μέλλον, ότι δεν της δόθηκαν ευκαιρίες. Κι όμως, καμία προηγούμενη γενιά δεν είχε τόσο εύκολη πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, στην πληροφορία. Σπουδές, ξένες γλώσσες, δωρεάν μαθήματα, δυνατότητα να μάθεις σχεδόν οτιδήποτε από το σπίτι σου. Αντί όμως να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, πολλοί προτιμούν να αναζητούν συνεχώς δικαιολογίες και να περιμένουν τα πάντα έτοιμα. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Και δεν μου αρέσει να λειτουργώ και, αν θέλεις, ισοπεδωτικά, ούτε αφοριστικά. Έχει ζόρια αυτή η γενιά. Έχει ζόρια. Κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Εξαρτάται και από τι τσέπη προέρχεσαι. Δες το λίγο διαφορετικά. Αν ο μπαμπάς και η μαμά καθαρίζουν μια δεκάρα το μήνα, προφανώς μπορείς να πας και έξω. Προφανώς και θα εργαστείς και έξω. Αν ο μπαμπάς και η μαμά είναι στο 1,5, μπορεί να έχουν και ενίκιο, δεν είναι τόσο απλό. Δημήτρη μου, αυτό που λες είναι λίγο γενικό. Και γι' αυτό θέλω κάθε φορά να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου. Εξαρτάται, σου το ξαναλέω, γιατί πάντα δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Έχω και μηνύματα για τις πολυκατοικίες. Θα τα δούμε. Έφυγε η πρώτη ώρα. Πολύ γρήγορα. Βέβαια έχουμε άλλες τρεις. Όρεξη να έχετε και να έχουμε. Εντάξει, αντέχουμε. Τελευταίο τετράωρο είναι. Γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο. Από Δευτέρα θα έχουμε κάτι μαγκαζίνο εκεί βραδινά και θα έχουμε την εκπομπούλα μας. Μετά θα φύγουμε. Τον Αύγουστο βέβαια έχω τετράωρα πάλι για 2 εβδομάδες. Μπαμπάτσικες οι εκπομπές, έτσι. Πάρε να έχεις.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι. Βουλιά, βουλιά.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνέλειψαν το πρωί οι δύο 42χρονοι άνδρες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Το στοιχείο που αποδείχθηκε κρίσιμο ήταν η σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με κρυκτικά. Στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από παλαιότερες καλοκαιρινές διακοπές ορισμένων εκ των υπόπτων σε νησί. Η σύγκριση με εικόνες από τα επεισόδια στην πορεία αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη η 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Πρόκειται για διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για τη διεξαγωγή ή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους 2 αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους 2 αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ένα ακόμα μέλος στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων για επιμέρους πράξεις, μεταξύ των οποίων 2 ακόμα αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παραδίνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Το Υπουργείο Εξωτερικών

0: των τετελεσμένων της κατοχής και της περαιτέρω ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία. Ένας 26χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της 78χρονης πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία. Η πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας σοβαρά τραύματα. Υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ, εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατς και στη συνέχεια στο Reform UK. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το Βέλγιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν αίθριος καιρός, άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Μανιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, κοίτα, δεν είναι δύσκολο τόσο πολύ το τετράωρο. Εκτός και αν θες να το κάνεις δύσκολο. Με την έννοια ότι εντάξει, ασχολούμαστε, προσπαθούμε να ασχοληθούμε και με τη μουσική, να ασχοληθούμε με το ένα, με το άλλο, να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά θέματα. Ξέρετε, επειδή έκανα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πρωινή ζώνη, η επικαιρότητα μου ήταν πάρα πολύ εύκολη, γιατί γέμιζε η εκπομπή με σχόλια, με επικοινωνία. Τώρα το βράδυ έχει κόπο, γιατί προσπαθείς λίγο να δημιουργήσεις μια άλλη ατμόσφαιρα, να δημιουργήσεις εικόνες, λίγο συνέστημα, ασχέτως από το αν η επικαιρότητα και εδώ παίζει τον πρώτο ρόλο, έτσι. Αλλά ακόμα και σε αυτό ανοίγουμε κάποιες παρενθέσεις, είτε με τους καλεσμένους μας, είτε με κάποιες επιλογές θεμάτων που νομίζω ότι σας αρέσουν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Θέλω όμως τώρα να μείνουμε σε κάτι. Επειδή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη μίλησε η Μαρία Καραγιάννη, έζησε την τραγωδία της Μαρφίν, θέλω να ακούσουμε την μαρτυρία της. Βέβαια και την άποψή της για την εξέλιξη που έχουμε σήμερα, η εξέλιξη που βεβαίως αλλάζει κάποια δεδομένα 16 χρόνια μετά την πιο σκοτεινή ημέρα των διαδηλώσεων στην Ελλάδα. Η υπόθεση της Μαρφίν επιστρέφει στο επίκεντρο. Δύο συλλήψεις λοιπόν, μια γυναίκα που αναζητείται στο εξωτερικό και μια έρευνα που ξεκίνησε από ένα ανώνυμο email και μια φωτογραφία διακοπών, φέρνουν νέα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Θέλω όλοι μαζί να ακούσουμε με προσοχή τη Μαρία Καραγιάννη και τη δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή από την ώρα που το έμαθα συναισθηματικά δυσκολεύομαι με πολύ να το διαχειριστώ. Μετά τα συναισθήματα εναλλάσσονται από το φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε. Μετά έρχεται ο θυμός, έρχεται, τέλος πάντων, εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε ότι 16 χρόνια πραγματικά αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία, τέλος πάντων, μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό. Διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα στον τάφο. Να. Τους στέρισαν τη ζωή και επέφεραν και πολλές άλλες βλάβες όλων των ειδών στην υγεία τη δική μας. Οπότε αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή, γιατί είναι
2: το ζητούμενο, άδικο. Το ζητούμενο, κυρία Καραγιάννη, είναι μια στιγμή λύτρωσης.
1: Οι άλλοι να είναι νεκροί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν θα το έλεγα, λύτρωση δεν υπάρχει, διότι ο θάνατος είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Το ζήτημα είναι ότι για μένα είναι μια ηθική τακτοποίηση στις συνειδήσεις μας, διότι όπως σας είπα, αυτός που κάνει το κακό και τέτοιο είδε χθες κακό πρέπει να τιμωρείται. Δεν μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε, και εμείς δυνητικά θύματα ήμασταν και από τυχαίες συγκυρίες επιβιώσαμε τελικά. Αυτό μόνο εύχομαι, να είναι πραγματικά, οι πραγματικοί δράσεις αυτοί που έχουν εντοπιστεί. Και από την άλλη μου δημιουργούνται ερωτηματικά, εύλογα ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε αυτή η συγκροτημένη πολιτεία στην οποία ζούμε να
2: τους εντοπίσει και να τους συλλάβει νωρίτερα.
1: Και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό.
2: Κυρία Καραγιάννη, αν τους είχατε μπροστά σας και τους τρεις, τι θα τους λέγατε?
1: Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω. Θα τους ρωτούσα. Αν και είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους, άνθρωποι που πάνε έτσι χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο να βλάψουν με τέτοιο ιδεχθή τρόπο άλλους ανθρώπους, και επειδή είμαι εξοργισμένη διότι είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εγώ άκουγα από το υπόγειο που ήμουν τις κραυγές τους και τις παρακλήσεις τους, αλλά αυτοί δεν είχαν δεύτερη σκέψη παρά παρέδωσαν το κτίριο στη φωτιά.
2: Και να σας
1: ξέρω
2: ρωτήσω.
1: Πολύ καλά ότι θα προκληθούν τέτοια είδους ζημιά, ότι θα κάνουν το κακό, φέρουν το θάνατο.
2: Θα σας επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ημέρα που είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ακούγατε τις κραυγές των συναδέλφων σας, ακόμα δεν είχατε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Είχατε όμως την εικόνα ότι είστε σε ένα μπαλκόνι και κλιπαρείτε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να σωθείτε? Ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο εμείς απλώς μπορούμε να το φανταστούμε βλέποντας τις εικόνες και ακούγοντας τις μαρτυρίες? Εσείς όμως το ζήσατε και το ζήσατε με το χειρότερο
1: Κοιτάξτε
2: τρόπο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ συγκεκριμένα ήμουν η τελευταία που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, βίωσα επί θανάτιο αγωνία επί 40 συναπτά λεπτά, διότι αυτό, και αυτό δεν το λέω έτσι ούτε από μνήμη, σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα να θυμάμαι, να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στην οικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτη όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά. Ένα δηλητήριο μπαίνει στο μυαλό σου και η απελπισία που σου επιφέρει είναι απερίγραπτη. Τώρα τι να σας πω, δεν πίστευα φυσικά, δηλαδή δεν ήθελα ούτε στο χειρότερο μου εφιάλτη. Νόμιζα, φανταστείτε, ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο, ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποι μας δεν είναι στη ζωή. Ήταν κάτι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβεί και όμως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας σε μία τράπεζα.
2: Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια πότε νιώσατε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε να πάτε παρακάτω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ζωή σε αναγκάζει να πρέπει να γίνεις λειτουργικός άνθρωπος, να εκτελέσεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Άλλωστε πλαισιώνεσαι και από οικία πρόσωπα, την οικογένεια εν πρώτης. Οπότε δεν έχεις πολυτέλεια να το σκέφτεσαι. Ωστόσο ήταν πολλοί οι μήνες της απόλυτης, πώς να το περιγράψω, απελπισία. Δηλαδή εγώ ας πούμε προσωπικά έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι μου, διότι οποιοσδήποτε περαστικός νόμιζε ότι θα καταφερθεί εναντίον μου, καταλάβατε, και θα μου απειλήσει τη ζωή. Έτσι το εκλάμβανα ως τότε. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε νυφάλια ούτε ψύχρεμα, φόβησε κατακλείζουν. Πραγματικά δεν περιγράφεται διαφορετικά.
2: Κλείνοντας.
1: Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει.
2: Κλείνοντας, κυρία Καραγιάννη, σκεφτήκατε κάποια στιγμή γιατί κατάφερα εγώ να βγω ζωντανή από εκεί, ενώ δεν κατάφεραν τρεις συναδελφοί μου?
1: Πάρα
2: πολλές φορές.
1: Ξέρετε πόσα χρόνια ζούσαμε όλοι μας, οι συνάδελφοι που διασωθήκαμε, με την ενοχή ότι μα και γιατί δεν ήμουν αρκετά ψύχρεμη εκείνη την ώρα. Να κοιτάξω πίσω μου, να δω μήπως είναι κάποιος άλλος, να τον τραβήξω. Αλλά ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσο ο καπνός, τόσο δυνατές οι σιρήνες, που εκείνη την ώρα σε τρελαίνει. Δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε οι απλές αισθήσεις του ανθρώπου εκείνη την ώρα. Ωστόσο αυτές τις ενοχές τις κουβαλούσαμε πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Και πάρα πολύ καιρό επίσης κάναμε να κοιμηθούμε χωρίς να δούμε εφιάλτες. Εγώ κυρίως τους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή.
2: Κυρία Καραγιάννη,
1: γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολο όταν δουλεύεις και είσαι σε κοντινά γραφεία και συνεργάζεσαι κάθε μέρα.
2: Είναι οι άνθρωποι σου.
1: Τι να σας πω τώρα, ότι εγώ την φωνή της Αγγελικής, ας πούμε, ακόμα την ακούω στα αυτιά μου, τη χρειά της φωνής της. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι σίγουρα δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους εμάς που ακούμε εσάς να μας τα περιγράφετε και να μας τα περιγράφετε τόσο ζωντανά, 16 χρόνια μετά, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι τώρα ήρθε η στιγμή της ηθικής δικαίωσης, ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να λογοδοτήσουν αυτοί που δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, να τον λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστω και μετά από 16 χρόνια.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε, να αποδοθεί το δίκαιο. Σας είπα, δεν αποτελεί λύτρωση, ούτε δικαίωση. Αλλά από την άλλη θυμώνω που τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.
2: Όλοι
1: θυμώνω πολύ.
0: Οι επιζώντες ξαναζούν τον εφιάλτη. Αυτό είναι ξεκάθαρο, διότι η είδηση των συλλήψεων προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Ακούσατε την μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία συγκλονιστική, η Μαρία Καραγιάννη. Ξαναζούν λοιπόν με έντονη συγκίνηση αυτό που έζησαν εκείνη την ημέρα. Οι μνήμες προφανώς επιστρέφουν σε αυτές τις περιπτώσεις με οδυνηρό τρόπο. Άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν μέσα στις φλόγες και είδαν συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους, που μέχρι σήμερα κουβαλούν ψυχικά τραύματα, δηλώνουν ότι ελπίζουν αυτή τη φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πολύ βεβαίως επισημαίνω ότι επί 16 χρόνια ζούσαν με την αίσθηση ότι οι υπεύθυνοι δεν θα λογοδοτήσουν, ενώ ζητούν η νέα δικαστική διαδικασία να οδηγήσει σε οριστικές απαντήσεις προφανώς. Στα υπόλοιπα καθημερινά, ναι, σας έλεγα την πρώτη ώρα για το θέμα με το αν θα είναι ο νέος κυβερνήτης των πολυκατοικιών ο διαχειριστής με αυτές τις αλλαγές που θα έχουμε. Τώρα, αυτό κι αν είναι θέμα, άντε να βρεις πάρκινγκ στην Αθήνα και πόσο κοστίζει. Είναι ένα θέμα. Καλά, μην μιλήσουμε για ενοικίαση. Ας πούμε στην Κηφισιά, έβλεπα ένα ρεπορτάζ, η μισή ώρα είναι 6 έως 7 ευρώ, ολόκληρη ώρα είναι 11. Και επιπλέον 2 ευρώ για κάθε ώρα. Το ημερήσιο είναι 15, η ενοικίαση είναι 150 τον μήνα. Φθηνά είναι στην Κηφισιά. Θέλετε να πάμε κάπου αλλού? Ας πούμε Κολωνάκι. Η ενοικίαση είναι από 400 λέει έως 650 το μήνα για πάρκινγκ. Δηλαδή σπίτι. Κανονικό. Έχουμε κοντά μας τον Θέμη Μπάκα, πρόεδρος του δικτύου η Real Estate. Είναι κοντά μας να μας δώσει μια εικόνα για το τι τρέχει στην αγορά. Με τις θέσεις στάθμευσης, να το πω ελληνικά, όπως το λέμε στο χωριό μας και όχι πάρκινγκ. Θέμη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Μια χαρά. Να σου πω κάτι. Ναι, η στάθμευση είναι σημαντικός παράγοντας καθημερινότητάς μας. Ρυθμιστής πλέον. Δηλαδή, λες τι ώρα θα φύγω από το σπίτι για να προλάβω να πάω στη δουλειά να βρω ένα πάρκινγκ το οποίο να μην είναι πάρκινγκ με την ώρα, να μπορώ να έχω περισσότερο. Και όμως θα φύγω από το γραφείο για να προλάβω να γίνω στην περιοχή που διαμένω μόνιμα, έτσι ώστε πραγματικά να μην κάνω 45 και 50 λεπτά βόλτες γύρω.
0: Για φαντάσου να μένεις Παγκράτη, να μένεις Κουκάκι. Το πιο απλό.
3: Όταν μένεις Παγκράτη και Κουκάκι, ξεκινάς με τάματα.
0: Έχεις κάθε μέρα 15 Αύγουστο.
3: Εννοείται, δεν υπάρχει.
0: Όχι για τον κόσμο που λείπει, για τα τάματα. Έτσι.
3: Αυτό ακριβώς είναι
0: με τάματα.
3: Η αλήθεια είναι, συγγνώμη που το λέω έτσι. Υπάρχει κάποιο. Το ίδιο και στην Καλλιθέα. Δηλαδή, γενικά πλέον η θέση στάθμευση είναι βασικό ρυθμιστή καθημερινότητα. Θα σου αναφέρω, Δημήτρη, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτε μα οι οποίοι φεύγουν από το σπίτι του, φεύγουν από την εργασία του και πάνε σπίτι κατευθείαν. Ενώ παλιότερα μπορούν να πηγαίνουν μια καφέ, μια βόλτα, οτιδήποτε. Διότι γνωρίζουν ότι αν περάσει η ώρα και επιστρέψουν αργότερα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν θέση στάθμευση. Παράλληλα, εδώ βλέπουμε το εξή, ότι ο κλάδο στο κομμάτι τη χρηματαγορά, το είδο του ακινήτου που καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είναι η θέση στάθμευση. Σκέψου ότι σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Στημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, βλέπουμε ότι το 2019 το μέσο κόστος μεταβίβασης, δηλαδή αυτό που δηλωνόταν με λίγα λόγια, ήταν 298 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το 2025 1100. Δηλαδή αυτή η αύξηση των 5 με 6 φορές το μέσο τίμημα ανά τετραγωνικό μέτρο αναμεταβίβαση αποκλειστικά στο Δήμο της Αθήνας. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, ακραία φαινόμενα, εγώ θέλω να θεωρώ, όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας, που μία θέση στάθμευσης στο Κολωνάκι κάνει όσο κάνει ένα διαμέρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που μία θέση στάθμευσης 10 τετραγωνικά μέτρα, το ζητούμενο η τιμή πώληση είναι 100.000 ευρώ. Ενώ δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις.
0: Για 10 τετραγωνικά, έτσι.
3: 100.000 ευρώ. Ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που βλέπουμε στην περιοχή του Λυκαβητού για 30 τετραγωνικά μέτρα 200.000. Και λες τώρα, είναι λογικό να πάω για 30 τετραγωνικά μέτρα θέση στάθμευση να πληρώνω 300.000. Δηλαδή, μάλλον το όχι, μάλλον είναι πάρα πολύ ακριβό για να δίνω 300.000 ευρώ για να μπορώ να σταθμεύω.
0: Συγγνώμη, όμως, τη στιγμή που υπάρχει αυτό ως προσφορά, θα υπάρχει και αντίστοιχη ζήτηση. Κάποιος ναι. θα το πάρει. Περίμενε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει τέτοια αγγελία, Θέμη μου, ναι. που έχεις δει ότι υπάρχει για χρόνια?
3: Όχι, είναι πρόσφατα, είναι το 2026.
0: Ναι.
3: Και αν πάμε και πιο συγκεκριμένα.
0: Όχι, έχει σημασία να δούμε πότε θα αγοραστεί.
3: Ναι, αυτό είναι μια ωραία διαδικασία. Εγώ θα το κάνω αυτό. Τότε θα δω πραγματικά ότι αγοράστηκε αυτή η θέση. Θα σε ενημερώσω.
0: Πάρε με ένα τηλέφωνο έτσι από περιέργεια. Πουλήθηκαν 30 τετραγωνικά, 200.000 θέση πάρκινγκ στο. Πού είπε, Περιφερειακό Λυκαβητού.
3: Περιφερειακό Λυκαβητού.
0: Εξαιρετικά.
3: Να σου πω το εξής. Σε πολλές περιοχές του κέντρου Αθηνών που ακόμη οι εμπορικοί δρόμοι δεν έχουν αυτή την κινητικότητα του παρελθόντος, δηλαδή έχουν πολλά κλειστά μαγαζιά, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που έχουν μπει στη διαδικασία να αλλάζουν τη χρήση από κατάστημα. Που ήταν γενικού ενδιαφέροντος ή εμπορικό κατάστημα και να το γυρίζουν σε πάρκινγκ. Σου λέει το κέρδος μου είναι πολύ μεγαλύτερο ή ακόμα και αξία μεταπόλησης. Mm-hmm. Πλέον σε αναφέρωση περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, έχουμε φίλους μου, γνωστούς μου, οι οποίοι έχουν κοιμηθεί σε αυτοκίνητο. Δεν μπορούσαν να βρουν θέση στάθμευσης ούτε καν στα 24 ώρα. Δεν μιλάμε μια θέση στάθμευσης του Δήμου, βρήκε έναν χώρο και μπορούσε και στάθμευσης. Μιλάμε ακόμη και στις εταιρείες πάρκινγκ. Οι οποίοι κινήθηκαν στο αυτοκίνητο μέσα με τη λογική ότι κάποιος θα φύγει και θα μπορούσε να παρκάρω.
0: Αυτό
3: είναι αγωγοθάς. Να σου πω κάτι σημαντικό. Επειδή αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά να σου πω πώς αντιμετωπίζουν άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άκου τι κάνουν άλλες χώρες. Λέει, πολύ ωραία, έχουμε σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν υπόγειες θέσεις στάθμευσης ή αλλιώς και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Σαφώς και έχουν. Και λέει ο Δήμος. Κύριε Σίδιο, κτήτη που έχει σούπερ μάρκετ, ακούστε κάτι. Κάθε μέρα το βράδυ από τις 8.30 που κλείνει το σούπερ μάρκετ μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, αυτές οι θέσεις θα αντιδιαθέτεις στους μόνιμους δημότες της περιοχής
0: ναι.
3: και θα παίρνεις ένα μικρό αντίτιμο. Και εγώ, σαν Δήμος, αυτή τη στιγμή, βγάλει τη βρά, θα σου μειώνω τον ένφια και θα σου έχω και έναν φύλακα.
0: Λογικό
3: έχουμε
0: είναι αυτό.
3: Έχουμε δει άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό που συμβαίνει το εξής. Δίνουν κίνητρα στις νέες πολυκατοικίες να σκάβουν πιο βαθιά, να το πω διαφορετικά, mm-hmm. και να δημιουργούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης με συντελεστή δόμηση, έτσι ώστε πραγματικά αυτές οι θέσεις να δίνουν στην περιοχή. Εάν κάποιος ψάξει να δει το πώς λειτουργούν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, για να λύσουν το θέμα, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: αλλά μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ναι, ναι. καθοριστικός παράγοντας πλέον στην καθημερινότητά μας. Περίεργο που το λέω πλέον αυτό, αλλά είναι καθοριστικός παράγοντας.
0: Ναι,
3: αν θα πας βόλτα ή δεν πας βόλτα το βράδυ.
0: Ισχύει πανηγυρικά. Να είσαι καλά, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να είσαι καλά. Επίσης.
0: Βάλαμε πάρα πολλά δεδομένα με αυτή την κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Μαρία μου, να είσαι καλά. Πινελόπη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αφορμή τη σύλληψη των δύο για το έγκλημα στην Μαρφίν, αλλά με την υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση Νέστορος, αναρωτιέμαι τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, πόσο δηλητηριασμένοι και μάλιστα που κάνουν δολοφονικές ενέργειες και αγνώστων. Γιάννη μου, στείλε αριθμό κινητού να σε πάρουμε την ώρα τώρα που περπατάς, να μας πεις πού περπατάς και ακούς ραδιόφωνο, έτσι από περιέργεια. Πάμε.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φαίνεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για την διεξαγωγή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

από μια ατμόσφαιρα έτσι λίγο πιο, αν θέλετε, βραδινή, τώρα περνάμε σε μια ατμόσφαιρα λίγο μπαρ. Παραλία, να έχει το τυχαλάκι να σκάει λίγο το κύμα, έτσι εννοείται. Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται μόλις διαπίστωσε ότι έχουμε ακόμα 2,5 ώρες.

Βέβαια το μπαράκι και το κύμα δεν το πάει έτσι τυχαία, γιατί υπάρχει λόγος που έπιασα αυτό το θέμα και θα το καταλάβετε στην συνέχεια. Όχι, όχι, δεν θα επισκεφτούμε νοητά κάποιο παραλιακό μπαράκι, όχι, όχι, όχι. Απλώς φανταστείτε το ποτό, τι μπορεί να έχει μέσα, αυτό κρατήστε.

0: Καλώς ορίσατε μόλις ανοίξατε το ραδιοφόνο σας και καλώς σας βρίσκουμε. Λοιπόν, Bob Marley, το έχουμε το σκηνικό. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι ώρα, ας πούμε, για ένα ποτό. Ωραία. Είσαι σε ένα παραλιακό ωραίο μπαράκι, σε ένα νησί των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων. Προτιμώ τα Δωδεκάνησα, για πολλούς λόγους είναι πολύ πιο γραφικά και πολύ πιο ήσυχα. Έχεις το ποτό σου, το ποτό μπορεί να έχει μέσα πάγο. Έτσι. Έγινε λοιπόν μια ανάλυση που παρουσιάστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Λίνα Γιάνναρου μας το έμαθε μέσα από ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Περισσότερο λοιπόν από το 22% των δειγμάτων πάγου που αναλύθηκαν το 2025 εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ανιχνεύθηκαν και παθογόνα βακτήρια. Ο πάγος στον καφέ μας, στο αναψυκτικό, στο ποτό μας, έτσι. Τα δείγματα ήταν αρκετά σε ξενοδοχικές μονάδες σε όλη την χώρα, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση εφαρμόζουν γενικά προληπτικά μέτρα υγιεινής, άρα το κοιτάνε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Ιωάννη Τσακνής, είναι ομότιμος καθηγητής επιστήμης και τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Λοιπόν, είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαζόγλου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ορίστε.
1: Τα είπατε πολύ καλά.
0: Τίποτα δεν είπαμε. Εσείς θα μας τα πείτε. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω το εξής. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν, είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στη δημιουργία του πάγου, μέσα στις ειδικές μηχανές, στις παγομηχανές, εκεί είναι το πρόβλημα. Μπορεί, ας πούμε, το αν καθαρίζονται καλά ή όχι, εκεί θα εντοπίσουμε το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, ο πάγος μπορεί να επιμολυνθεί από δύο παραμέτρους. Η μία είναι να είναι μολυσμένο το νερό.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν ισχύει, γιατί γίνονται αναλύσεις στο νερό. Η άλλη είναι να η μηχανή που τα παράγει να μην έχει καθαριστεί και απολυμανθεί καλά στο πίσω μέρος που δεν βλέπουμε εμείς, το οποίο έχει, τι γίνεται εκεί, υπάρχει υγρασία λόγω του νερού, και εκεί τι μπορεί να συμβεί. Αναπτύσσονται παθογόνα, μικρόβια, τα οποία εκρύουν μια κολώδη ουσία και σχηματίζουν ένα λεπτό στρώμα λάσπης, το λεγόμενο βιοφιλμ.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί με τον καθαρισμό και την απολύμανση, και αν απομακρυνθεί και δεν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο απολυμαντικό, αυτό σημαίνει παραμένει. Παραμένοντας όμως αυτό, περνάει στο παγάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο παγάκι, 22,35% ήταν μη ασφαλή.
0: Άρα μιλάμε περίπου για το 1/4. Δεν είναι μικρός αριθμός.
1: Όχι καθόλου.
0: Είναι το 1/4 από τα παγάκια διαπιστώθηκε ότι είχαν πρόβλημα.
1: Ναι, κοντά στο 1/4. Και πρέπει να ξέρετε ότι πολλές τροφικές δηλητηριάσεις οφείλονται στα παγάκια. Και ο κόσμος νομίζει
0: ότι είναι από
1: ότι
0: κάτι που έφαγε.
1: Είναι το φαγητό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι το φαγητό ή έχει πάθει μια γαστρεντερίτιδα ή κόλληση των μικρόβιων. Όχι όμως, δεν ισχύει αυτό. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος που σημαίνει, προσέξτε, αυτά τα 965 δείγματα είναι πανελλαδικά και αφορούν συνήθως ξενοδοχεία τα οποία κάνουν καθαρισμό και απολύμανση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κάθε πότε το κάνουν, η νομοθεσία λέει μια φορά το χρόνο πρέπει να αναλύονται.
0: Ναι.
1: Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, οι συντηρητές, οι υγειονομικοί συντηρητές, δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν σε μια γωνία έχει μείνει ένα παθογόνα, μια σαλμονέλα, ένα E. coli.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ένα γίνεται δύο. Τα δύο τέσσερα, τα τέσσερα δεν γίνονται 8, γίνονται 16. Τα 16 δεν γίνονται 32, γίνονται 164. Γεωμετρική πρόοδο. Άρα ένα παθογόνο όταν έχει φαγητό που το έχει, θερμοκρασία μπορεί σε 4 ώρες και 15 λεπτά να γίνει 1 εκατομμύριο.
0: Είναι έχει πολύ ουσία το θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει τρόπος που να υπάρχει ένα πιστοποιημένο σύστημα Βεβαίως. Καθαρισμού των παγομηχανών ή να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι με τέτοιο τρόπο Βεβαίως. Έτσι ώστε να το κάνουν σωστά. Δεν ξέρω.
1: Βεβαίως. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ξέρετε, τα πανεπιστήμια έχουν τα κέντρα διαβίου μάθησης.
0: Ναι.
1: Εκπαιδεύουν επαγγελματίες, ο οποίος μπορεί να
0: είναι. Α, δεν το ήξερα. Και... Καλό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι βέβαια. Έχουμε ένα πρόγραμμα 30 ωρών.
0: Ναι.
1: Το οποίο με τίτλο «Υγειονομικός συντηρητής παγομηχανών».
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια. Που σημαίνει τι. Εγώ είμαι επιστημονικός υπεύθυνος από το Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα αυτό και παίρνουμε αυστηρά 10-10 άτομα και αν υπάρχουν ειδικοί τεχνικοί που έχουμε που ανοίγουν την παγομηχανή και παίρνουμε και παγομηχανές, τους πάμε και σε εταιρείες και τους δείχνουμε πώς γίνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός. Αυτοί δίνουν εξετάσεις, είναι 10 ώρες θεωρία και 20 ώρες είναι πρακτική άσκηση πάνω στην παγομηχανή και παίρνουν πιστοποίηση.
0: Να και κάτι που μάθαμε. Πολύ χρήσιμο αυτό. Ας το ακούσουν τέλος πάντων και αυτοί που είναι του κλάδου.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο ας το επικοινωνήσουμε. Πάντως, κρατάω το ότι το 1/4 από τα παγάκια είχε πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και βέβαια από εκεί και πέρα ας υπάρχουν και κάποιοι έλεγχοι μπας και υπάρχει και μια σχετική συμμόρφωση από αυτούς που αμελούν τον καθαρισμό των παγομηχανών.
1: Κοιτάξτε να δείτε όμως και τι συνέπειες μπορεί να έχουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν κάποιος παρεί το E. coli,
0: ναι.
1: Ένα παθογόνο μικρόβιο,
0: mm-hmm.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κοιλιακό άλογος, κράμπες, ναυτία, εμετούς, ακόμα και αιματηρή διάρρεια, πυρετούς και ο κόσμος παθαίνει, παίρνει το μικρόβιο, παίρνει τα παυσίπονα, τα αντεπώνει και όλα αυτά και δεν του κάνουν τίποτα φυσικά.
0: Και νομίζει δε ότι έχει φάει κάτι τροφική δηλητηρίαση.
1: Ναι, αλλά κάνει και άλλες παρενέργειες. Ναι. Μπορεί να προσβάλλει το ουροποιητικό σύστημα. Δηλαδή το
0: αυτό, αν πάθουμε, έχουμε τέτοια συμπτώματα και πάμε σε ένα νοσοκομείο, θα καταλάβουν από ότι είναι.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: ωραία.
1: Οι γιατροί είναι έμπειροι.
0: Έμπειροι, εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το κολοβακτηρίδιο, το E. coli, είναι υπεύθυνο για το 75-95% των ορολοιμόξεων. Γιατί από το έντερο πάει στην οροδοχοκύρη.
0: Εντάξει, αφήστε το τώρα, αυτό είναι λίγο ειδικό. Ας έχουμε εμείς το νου μας.
1: Βρήκαμε τέτοια. Πώς δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Βρήκαμε E. coli.
0: Βρήκατε.
1: Βέβαια. Βρήκαμε 3 παθογόνα. Βρήκαμε εντερόκοπους.
0: Στα παγάκια.
1: Ναι, βέβαια, στα παγάκια.
0: Τι πίνουμε.
1: Η ανάλυση ήταν μικροβιολογική. Και βρήκαμε και εντερόκοπους, που σημαίνει δηλαδή τι. Βρήκαμε κολοβακτηρίδια που η νομοθεσία σε αυτά λέει απουσία, μηδενικό.
0: Μηδενικό.
1: Βέβαια, η νομοθεσία είναι σαφής. Ακριβώς.
0: Και αυστηρή.
1: Βέβαια, είναι αυστηρή νομοθεσία. Λέει μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σκεφτείτε, εγώ θα σας βάλω μια άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ξενοδοχεία κάνανε, οι άνθρωποι πληρώνανε, ήταν συνεπείς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αδιάφοροι.
0: Για τη συντήρηση, εννοείται και το καθαρισμό των παγομηχανών.
1: Μπράβο.
0: Ναι, okay.
1: Μπράβο. Σκεφτείτε τώρα κάποια εστίαση που μπορεί να είναι, που δεν είναι πεντάστερο και τετράστερο.
0: Είναι του Μπαρμπαμίτσου
1: είναι
0: η καντίνα.
1: Στο δρόμο.
0: Η καντίνα του Μπαρμπαμίτσου, βάζω τον εαυτό μου.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Μπράβο. Το είπατε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά ποτέ δεν χρησιμοποιώ στον καφέ και στο ποτό πάγο. Ο λόγος μπορεί να μην σου συμβεί, αλλά έχοντας υπόψη αυτά τα στατιστικά, λες, παίζεις με την πιθανότητα να συμβεί. Και τώρα εδώ έχουμε διεθνή περιστατικά.
0: Δηλαδή
1: έχουμε
0: κατάλαβα, περιστατικά κατάλαβα.
1: Τα οποία, παραδείγματος χάρη, στην Ταϊλάνδη είχαμε κρούσμα 900 άτομα που αμολυνθήκανε με κολοβακτηρίδια. Στο Las Vegas έλεγξε η υγειονομική υπηρεσία τις παγομηχανές και το 1/3 ήταν μολυσμένες, βγάζανε μολυσμένα παγάκια. Δηλαδή είναι το πρόβλημα είναι διεθνές. Στη Γερμανία τα ίδια. Δηλαδή,
0: κύριε Τσακνή, Επειδή τελειώνει ο χρόνος, θέλω να σας παρακαλέσω, θα επανέλθουμε με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά. Μόλις επιστρέψω, ίσως αρχές Αυγούστου, να σας ενοχλήσουμε πάλι στο τηλέφωνο. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ, μας ανοίξατε τα μάτια. Τώρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν μπορώ αύριο, αν θα πάω για μπάνιο, να μην πάρω το καφεδάκι μου με λίγο πάγο. Έτσι, για να...
1: το βάλετε. Αλλά,
0: τώρα, αν πάθω τίποτα, δεν θα έρθω τη Δευτέρα να κάνω εκπομπή. Ορίστε.
1: Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι στο 22%.
0: Που δεν είναι μικρό, το ένα, είναι ένα στα τέσσερα. Ένα στα κοντά, τέσσερα έχουν πρόβλημα.
1: Κοντά, μάλιστα. Κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε ότι πάμε στα τρία, στα υπόλοιπα τρία.
0: Μάλιστα. Με την ελπίδα. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Και εγώ. Και καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης υποτίθεται τώρα περπατούσε. Δεν ξέρω αν κάνει κι άλλα χιλιόμετρα ακούγοντας την εκπομπή. Γεια σου, Γιάννη, τι χαμπάρια.
2: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Βάζεις πάγο στον καφέ?
2: Φουλ, γεμάτος. Και καταπίνω πέτα κόλλο βαζιρίδια.
0: Α, και το κατάλαβα. Από hands-free μιλάς, έτσι? Φίλε μου, τώρα δεν σε ακούμε, δηλαδή... Μην τα αποδίδουμε όλα, δηλαδή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μια χαρά είναι.
3: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα καμπάνα, ορίστε.
3: Μπράβο, έτσι.
0: Βέβαια, εντάξει, εσύ περπατάς τώρα και ήθελες...
3: Εντάξει, έχω βάλει μουσικούλα, έχω βάλει καλή παρέα, οπότε περνάω καλά, κατάλαβες.
0: Άλλο σταθμό ακούς, όχι μουσικούλα. Γιατί εδώ μουσικούλα δεν είναι, κάτσε, περίμενε. Ψεύτικο fake ήταν το μήνυμα.
3: Η φωνή σου είναι μουσική.
0: Α, οπότε... ακούει Ποπουλίδου.
3: Βάζει και μουσική, δεν βάζει και πολύ ωραία μαζί.
0: Βάζουμε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περπατάς χιλιόμετρα κάθε βράδυ, τι κάνεις?
3: Κάνω 6-7 κάθε βράδυ.
0: 6-7!
3: Ναι, είναι μια ωρίτσα περίπου, βγαίνει με γρήγορο και αργό περπάτημα. Εντάξει, κατόπιν οδηγία.
0: Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
3: Βιβλιοπωλείο έχω, στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα είμαι εγώ.
0: Α!
3: Ναι. Έχω
0: μέσα στην πόλη?
3: Μέσα στην πόλη, στο κέντρο, ναι, στο κέντρο και στο Δημαρχείο. Και δόξα τω Θεώ. Εντάξει.
0: Και τώρα που περπατάς εκεί γύρω-γύρω στην πόλη, πας κάπου
3: εκεί? Όχι. Το σπίτι μου είναι εκτός κέντρου, είναι στην περιφέρεια. Το μεταξύ σας ακούω για τις θέσεις πάρκινγκ και βάζω τα γέλια. Δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε ένα αυτοκίνητο στον δρόμο τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Εμείς που μένουμε. Φαντάσου ότι εγώ αναγκάστηκα τώρα πέρα από την πλάκα και σκάω ένα σκασμό λεφτά. Γιατί, ας πούμε, στην πιλωτή το αυτοκίνητό μου το ρίμαξαν και πήγε για απόσυρση.
3: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό.
0: Το επόμενο που πήρα είναι πιο ακριβό το πάρκινγκ από το αυτοκίνητό μου.
3: Μην τα αφήνουμε όπου να είναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Καλή αγορά των Μεγάρων γενικώς για βιβλία και τέτοια.
3: Μέτρια θα έλεγα. Mm-hmm. Μέτρια, εντάξει, είναι το ίντερνετ, είναι η Αθήνα πολύ κοντά, οπότε ξέρεις, η πρόσβαση πάρα πολύ εύκολη.
0: Έχεις και τον ανταγωνισμό, οπότε, από μεγάλες αλυσίδες που προφανώς κάποιοι προτιμούν όταν έρχονται
3: Αθήνα και τέτοια. Στα Μέγαρα δεν έχουμε μεγάλες αλυσίδες.
0: Όχι, εννοώ ότι αν κάποιος ανέβει Αθήνα, θα πάει σε μία από τις μεγάλες, 100%.
3: Ναι, εννοείται, εντάξει. Είναι κοντά η πρωτεύουσα που είναι και καλό και κακό, ξέρεις. Καλό γιατί υπάρχει γρήγορη πρόσβαση, κακό γιατί υπάρχει απώλεια εμπορική.
0: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, η τοπική αγορά στηρίζει.
0: Ήταν οικογενειακή επιχείρηση και τη βρήκε εσύ?
3: Όχι, δημιούργημα δικό μου είναι αυτό.
0: Καλά, και πώς σκέφτηκες βιβλιοπολί και όχι κάτι άλλο?
3: Στην τύχη. Δεν ήταν, δηλαδή, μια ιδέα ενός φίλου και βγήκε, δόξα τω Θεώ.
0: Μιλάτε ακόμα με το φίλο?
3: Έχει πεθάνει.
0: Όχι, sorry. Έπρεπε να μην το ειδοποιήσει, ρε φίλο.
3: Όχι, σιγά, δεν πειράζει. Να είναι καλά. Καλή του ώρα όπου και να είναι και να μας ακούει, καλή του ώρα. Ήταν δύο φίλοι και δυστυχώς φύγαν από τη ζωή. Να είναι καλά. Όχι, καρκίνο.
0: Α, μάλιστα. Είναι της μόδας.
3: Να είναι καλά. Εκεί που είναι και να μας βλέπει.
0: Αλλά δεν το έχεις μετανιώσει, υποψιάζομαι. Είναι μια δουλειά που.
3: Όχι, το πάλεψα, δόξα τω Θεώ, και βγήκε. Ζω την οικογένειά μου. Έχω κάνει προκοπή που λέω λόγο. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τίποτα άλλο. Κάνουμε τους σταυρό μας και προχωράμε. Δημήτρη, άμα με συμμερούμε καθημερινά, δεν βγάζει πουθενά αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να κοιτάζουμε μπροστά. Δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν. Είμαι
0: περίπτωση.
3: Είναι παιδί της κρίσης με δάνειο, ξέρεις, όπως όλοι πήραμε δάνειο και το χρωστάω ακόμα, αλλά εντάξει.
0: Okay. Α, εγώ φίλε καθάρισα, το πούλησα, ξεχρέωσα το δάνειο και βρήκα την υγειά μου.
3: Δεν υπήρχε
0: πιο σημαντική απόφαση στη ζωή μου.
3: Έτσι. Το έκανα και εγώ, αλλά δεν μπόρεσα, γιατί όταν είχα δώσει εγώ 300.000 για να φτιάξω ένα σπίτι και μου το ζητάγανε μέχρι 100, εντάξει, δεν το δίνεις.
0: Κάνεις... Μωρέ, το έδωσα και δεν τα κλαψα και καθόλου.
3: Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν θα είχα σπίτι και θα χρώσα
0: πάλι. Όταν τα αποπληρώνει τα 70 σου, πρώτα απ' όλα θα μου πει: το σπίτι θα έχει γίνει αρχαίο. Το κρατούμε.
3: Θα έχει πάρει και αξία τουλάχιστον.
0: Εντάξει. Θα θέλει, όχι, θα έχει κάνει και 5 ανακαινήσεις. Άλλα δάνεια είναι αυτά.
3: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, συντηρίζει. Η γρασία στα ντουβάρια, πού τα πα αυτά.
3: Το βλέπω αλλιώ για να μην τρελαθώ, κατάλαβε. Δηλαδή το βλέπω σαν δάνειο, σαν ενίκιο. Έχω ένα μεγάλο σπίτι, πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Είναι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, απομονωμένο.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
3: Είμαστε κομπλέ.
0: μ' αρέσει πάρα πολύ ο δρόμος προς Αλεποχώρη.
3: Ναι, εκεί περπατάω.
0: Ωραία. Έχει και κάτι ωραία εινοποιεία εκεί.
3: Ναι, αρκετά.
0: Που είναι και προσβάσιμα. Όσες και όσοι μας ακούν, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία και η Ψάθα, είναι πολύ ωραίο και το Αλεποχώρη και το Πόρτο Γερμενό. Έχει και πολύ ωραία ταβερνάκια. Κάτω για να φας. Είναι πολύ ωραία η διαδρομή προς το Αλεποχώρη από τα Μέγαρα.
3: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και Πευκόδασος το πάω. Έχει καεί ένα κομμάτι, αλλά εντάξει, έχει μείνει πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έχω προλάβει, φίλε, το εξής. Είχα έναν θείο, ο οποίος είχε ένα κτήμα σε μια περιοχή εκεί κοντά. Το οποίο, τώρα σου λέω πριν από 40 χρόνια, έτσι.
3: Ο, ναι.
0: 40. Αχ. Όχι, πολλά. Και πιο πολλά, 45, γιατί ήμουν πιτσιρίκι, πήγαινα δημοτικό. Ήταν μέσα σε ένα χάσιμο τότε, 45 χρόνια πίσω, και είχα προλάβει κάτι εκτάσεις που μαζεύαμε άγρια σπαράγγια. Δεν θα το ξεχάσω αυτό ποτέ στη ζωή μου.
3: Εδώ στα Μεγάρα.
0: Προς τη Βένιζα.
3: Στη Βένιζα,
0: αλλά πριν 45 χρόνια, όχι τώρα.
3: Μπορεί να υπάρχει, είναι πολύ παλιά, το 80 δεκαετία.
0: 45 χρόνια.
3: Τότε.
0: Και πηγαίναμε εκεί τότε και μαζεύαμε και σπαράγγια. Το τι ομελέτα με σπαράγγια έχω φάει.
3: Super food αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό κρατιέμαι ακόμα στα
3: Μέγαρα. Τα Μέγαρα
0: από τα σπαράγγια.
3: Έτσι. Πέσαν τα μαλλιά μας, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Φίλε, γοητεία.
3: Οι βιταμίνες μείνανε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να σε πάντα καλά.
0: Να σε καλά, καλό περπάτημα. Περπάτα λίγο και για μένα, γιατί βαριέμαι.
3: Εντάξει.
0: Πάμε στη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί τι έχει ακούσει αυτή η κοπέλα. Είναι διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι κοντά μας. Εγώ διάβαζα ότι η Volkswagen θα πάει λύση απολύσεις, αλλά έχουν και κάτι συνδικάτα, τα οποία δεν είναι και επεξεγέλαση. Η Gmetall είναι, αν αποφασίσουν εκεί ότι κάνουν απεργία, νεκρών τα πάντα. Αλλά μιλάνε για θέσεις εργασίας, 100.000 θέσεις εργασίας. Η Porsche επίσης. Porsche δεν λέγεται, νομίζω ναι. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Καλώς το να. Πλάκω στο σοϊ, γιατί θυμήθηκαν όλοι το κτήμα στη Βένιζα. Γεια σου. Ο Μανώλης είναι, όχι ο Κώστας. Γεια σου, Μανολάκη, τι κάνεις, καλά είσαι. Δήμητρα, τι γίνεται με την Volkswagen και γενικώ την αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, που έχει τεράστιο πλήγμα από την αγορά της Κίνας?
4: Γεια σας από το Βερολίνο. Γίνεται κυριολεκτικά χαμός στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και συγκεκριμένα στη Volkswagen. Εδώ και μήνες βρίσκεται, τα τελευταία μάλλον χρόνια βρίσκεται σε βαθιά κρίση, όμως τα τελευταία ναι είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Πλέον γίνεται λόγος για κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας στα πλαίσια πραγματικά οδυνηρών περικοπών στον όμιλο. Σε έναν όμιλο στον οποίο απασχολούνται σε όλο τον κόσμο περίπου 630.000 εργαζόμενοι. Είναι από τους μεγαλύτερους πλέον ομίλους παγκοσμίως και σήμερα η Volkswagen απασχολεί 60% περισσότερο προσωπικό από την Ford για παράδειγμα, την Toyota και άλλες.
0: Ναι, γιατί είναι μια ομπρέλα εταιριών, έτσι. Δεν είναι μόνο τα Volkswagen, είναι και η Skoda, τα πάντα.
4: Βέβαια. Είναι μια ομπρέλα εταιριών, ένας παγκόσμιος κολοσσός, με θέσεις εργασίας πλέον που κινδυνεύουν όχι μόνο στα εργοστάσια που βρίσκονται εκτός Γερμανίας, αλλά και στα γερμανικά εργοστάσια, 4 τον αριθμό. Και έχει σημασία αυτό, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι τόσο ισχυρά στη Γερμανία τα συνδικάτα και ιδιαίτερα τα συνδικάτα στα οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία, με αποτέλεσμα για δεκαετίες τα συμβόλαιά τους κυριολεκτικά να είναι από τα πιο ασφαλή στη Γερμανία, βέβαια, και από τους καλύτερους μισθούς. Όμως φαίνεται ότι και αυτό το ταμπού στη Γερμανία έχει σπάσει, όπως και πάρα πολλά άλλα τα τελευταία χρόνια, και πλέον αυτές τις περικοπές, δηλαδή στη Γερμανία περικοπές ίσον απώλεια θέσεων εργασίας, θεωρούνται απαραίτητες. Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι φταίει και η ίδια η εταιρεία.
0: Καλά, προφανώς, γιατί δεν είναι
4: επιλογές.
0: Μπράβο. Η στρατηγική της προφανώς δεν ήταν προς μία κατεύθυνση και δεν είναι και μόνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλες ομπρέλες εταιριών, όπως ας πούμε η Stellantis που έχει άλλες μάρκες, που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα με την. Σταματάει μοντέλα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί είναι τέτοια η επίθεση που δέχονται από την Κίνα, αλλά δεν χάραξαν μία στρατηγική όλα αυτά τα χρόνια για, να, για αυτό mm-hmm. που έβλεπα να έρχεται. Έτσι.
4: Ακριβώς. Και επίσης, σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, η Volkswagen βασίζεται σε ένα μοντέλο που πολλά από τα συστήματα, εξαρτήματα, το λογισμικό της είναι δομημένα, κατασκευασμένα εσωτερικά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι συστήματα μόνο της Volkswagen και γύρω από αυτό λοιπόν το οικοσύστημα είχε δημιουργήσει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο ήταν απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες. Ένα πολύ υψηλό λειτουργικό κόστος, λένε οι ειδικοί, και mm-hmm. ένα μοντέλο
0: βιομηχανικό
4: το οποίο, παραγωγής, το οποίο είναι δύσκολα πλέον να είναι ανθεκτικό και βιώσιμο ακριβώς στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Εντάξει, η Κίνα και τα ηλεκτροκίνητα συγκεκριμένα της Κίνας είναι αυτή τη στιγμή παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο και έχουν αλλάξει και στη Γερμανία όλο το μοντέλο της βιομηχανικής παραγωγής, γιατί πλέον δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα μοντέλα που έρχονται mm-hmm. από την Κίνα. Βέβαια, σε αυτά όλα πρέπει να
0: υπάρχουν, το βλέπεις αυτό στην καθημερινότητα, Δήμητρα, κυκλοφορούν αρκετά κινέζικα στη Γερμανία.
4: Πλέον στο Βερολίνο μπορώ να πω ότι ναι, και δι' ηλεκτροκίνητα. Δηλαδή, mm. βλέπεις ότι πλέον στους γερμανικούς δρόμους, ενώ παλαιότερα ήταν πολύ σπάνιο να δεις κάτι άλλο πέρα από το γερμανικό αυτοκίνητο, πλέον ναι, είναι πλέον και στους γερμανικούς δρόμους αισθητή η παρουσία Μάλιστα. τους και βέβαια και στις μεγάλες εκθέσεις. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τους επόμενους μήνες πιστεύω ότι σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο γερμανικό τύπο θα έχουμε εξελίξεις. Ήδη έχουμε απεργίες. Mm-hmm. Έχουμε τώρα το θερινό διάλειμμα, αλλά σίγουρα το φθινόπωρο που έρχεται θα είναι αναμένεται να είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Ναι. Το ξαναλέω. Αν αποφασίσει το Ig Metall απεργίες στη Γερμανία, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
4: Δεν είναι εύκολα και θα είναι ένα φθινόπωρο απεργιακών κινητοποιήσεων, ναι. γιατί και το πακέτο, το ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Μέρκελ, όλο το φάσμα επιδομάτων, συντάξεων.
0: Συνταξιοδοτικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι όλα μαζί τώρα που συνθέτουν ένα πάρα πολύ δύσκολο παζλ.
4: Εκρηκτικό μοντέλο και πάμε σε ένα άλλο μοντέλο γερμανικής οικονομίας, το οποίο και οι ίδιοι Γερμανοί πολύ δύσκολα θα συνηθίσουν και αυτό θα φανεί μάλλον το Σεπτέμβριο και στα αποτελέσματα των εκλογών στην Ανατολική Γερμανία, όπου να θυμίσουμε η ακροδεξιά ναι. είναι πρώτο κόμμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Αυτές είναι οι ειδήσεις βεβαίως που μας ενδιαφέρουν. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα μου. Χάρηκα που τα είπαμε με τον Γιάννη. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουμε ακόμη. Φτάσαμε στα μέσα. Έχουμε ακόμη 2 ώρες. Και πολλά και ενδιαφέροντα. Λίγο μετά θα ξεκινήσουμε. Ξέρεις τι λέω. Επειδή θέλω να αλλάξουμε λίγο, πρόσεξε. Έχουμε αυτή την είδηση ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι νούμερο 1 στο παγκόσμιο τσάρτ με το άλμπουμ Καμπάνες, Billboard παρακαλώ. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Οπότε ας βάλουμε κάτι από εκεί και έχει νησιώτικο. Θα βάλουμε το Ικαριώτικο που μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, με αυτό θα ξεκινήσουμε μετά. Θα πούμε και την είδηση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτζά, στην Απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 10 απόψε σε προάβλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνελήφθησαν το πρωί 42χρονοι άνδρες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Το στοιχείο που αποδείχθηκε κρίσιμο ήταν η σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 10 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεδεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από παλαιότερες καλοκαιρινές διακοπές ορισμένων εκ των υπόπτων σε νησί. Η σύγκριση με εικόνες από τα επεισόδια στην πορεία αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για τη διεξαγωγή ή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο, ενώ η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους 2 αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους 2 αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπήκο Βουλγαρίας στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια ατόμου που επέβαινε σε δεύτερο jet ski και είδε την ανατροπή. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων για επιμέρους πράξεις, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΣΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και

0: σήμερα το Κάιρο. Στα αθλητικά, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. 1-1 το παιχνίδι στο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.
2: Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει λοιπόν το άλμπουμ Καμπάνες που περιλαμβάνει την ήδη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγουδί, τα Νησιώτικα Παιδιά, αναφέρομαι στον Κώστα Αργυρό. Ένα άλμπουμ που έχει μέσα και νησιώτικα, έτσι. Και θέλω να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ που είναι πια στο Billboard, για φανταστείτε, ελληνική δουλειά εκεί. Πάμε στο Νικαριώτικο με Κώστα Αργυρό.

0: Καριώτικος λοιπόν από τον Κώστα Αργυρό. Καλώς ήρθατε μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Και θέλω πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο να ανοίξουμε μια παρένθεση. Να, γιατί είδατε τι είναι η επικαιρότητα και γιατί χρειάζεται να υπάρχει μια εκπομπή μέχρι αργά. Διότι έχουμε κοντά μας τον Πάνο Γαρουφαλιά. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Και αν δεν κάνω λάθος, γιατί τώρα είδα την είδηση, πρέπει να είναι κάποιο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Πάρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πρόκειται για μια επιχείρηση ανακύκλωσης. Η φωτιά ξέσπασε σήμερα το βράδυ, λίγο πριν από τις 10. Άμεσα να σας πω ότι κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, αν και αυτή τη στιγμή δυναμώνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής, με την έννοια ότι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να περικυκλώσουν με οχήματα τον χώρο, ώστε να μην έχουμε επέκταση της φωτιάς.

0: συνδράμουν επίσης τις υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, όπως και της περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Άρα είναι μεγάλη φωτιά πάνω.
0: Είναι μεγάλη φωτιά.
1: Είδα και εικόνες, είναι πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο συμβαίνει αυτό πάντα στους επιχειρήσεις και στους χώρους ανακύκλωσης. Γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί ώστε να μην προχωρήσει σε παρακείμενα κομμάτια. Εκτός δηλαδή του χώρου ανακύκλωσης, είχαμε και ένα 112 πριν από λίγο, όπου ζητά από τους κατοίκους των γύρω περιοχών και προφανώς και της Λάρισας, το όμορφο χώρο της Λάρισας στην συγκεκριμένη περιοχή, να κλείσουν τα παράθυρα τους λόγω των
1: καπνών. Και προφανώς να μην βγαίνουν και έξω αν δεν είναι ανάγκη.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτός ο καπνός, καταλαβαίνετε ότι είναι μολυσματικός. Είναι τοξικός με την έννοια του τι έχει ένας τέτοιος χώρος για να κάψει φωτιά όσο αυτή είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε την πυροσβεστική και τις δυνάμεις να είναι περισσότερες τις επόμενες ώρες. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αυτή η φωτιά θα απασχολήσει την πυροσβεστική τουλάχιστον μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Δύσκολα σβήνει μια τέτοια φωτιά.
1: Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό πάνω μου. Δεν υπάρχει προφανώς κοντά κατοικημένη περιοχή, υποψιάζομαι. Πρέπει να είναι βιομηχανική ζώνη.
0: Είναι μια χαλαρή επιχειρηματική ζώνη, αν
1: μάλιστα,
0: με επιτρέπετε να το
1: πω. Ναι, κατάλαβα. Δεν έχεις προδιαγραφές.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του ομορφοχωρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει και το 112. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αμεσότητα και για τη βοήθεια. Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα το παρακολουθούμε. Αυτά τον Πάνο Γαρουφάλια για μια είδηση που μόλις μας ήρθε. Αυτή η μεγάλη φωτιά. Όντως, βλέπα τις εικόνες που έστειλε στον Νίκο Τσέφλιο έξω στο desk. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Και τον ευχαριστώ για το ρεπορτάζ που μας έδωσε, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση σχέση με κάτι που είναι τώρα επίκαιρο. Για να πάμε.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Τρίτη ώρα που είμαστε κοντά, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3, και αφού είδαμε το θέμα της επικαιρότητας, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που προηγήθηκαν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το θέμα με το πάρκινγκ. Αυτά που μας είπε ο Θέμης Μπάκας θα τα επαναφέρω σιγά σιγά, γιατί θα ήθελα να τα σχολιάσουμε. Έτσι, το ότι ας πούμε υπάρχει, προσέξτε, 30 τετραγωνικά στον περιφερειακό του Λυκαβητού 200.000 ευρώ. Και αυτό που του είπα του Θέμη είναι, σε παρακαλώ πολύ, είδες αυτή την αγγελία, πες μου αν θα υπάρχει και για πόσο καιρό. Δηλαδή, θα υπάρχει άνθρωπος που θα πάει να δώσει για 30 τετραγωνικά αποθήκη, γιατί μας εξηγήσει ότι πάρα πολλοί αλλάζουν την χρήση ενός ακινήτου και το κάνουν πάρκινγκ, γιατί θεωρούν ότι από εκεί θα βγάλουν πιο πολλά κτλ. 30 τετραγωνικά, τι θα κάνεις, μια καρσονιέρα στο ισόγειο, τι να την κάνεις. Έτσι, ενώ το έχεις πάρκινγκ 30 τετραγωνικά, το πουλάς 200 χιλιαρικάκια. Το θέμα είναι, θα το πουλήσει, θα τα αγοράσει κάποιος? Πρέπει να είναι κάποιος πολύ πλούσιος που μένει εκεί και να έχει ένα αυτοκίνητο που, εντάξει. Δηλαδή, αλλά έχουμε 200.000, 30.000, 30 τετραγωνικά πάρκινγκ. Ναι, ο άλλος μου λέει, φαντάσου τι αμάξι βάζεις μέσα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν θα τα αγοράσει ένας αγόρι μου που θα πάει να πάρει δάνειο για πάρκινγκ, για να πάει να βάλει μέσα το Aygo, το X που έχω εγώ. Εντάξει. Κάτσε να το... Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ δεν έχω σπίτι μες στο γυρίκιο, ας πούμε. Το πάρκινγκ με μάρανε. Θα το πάρει κάποιος εκεί που έχει. Καλά, εκεί στην περιοχή υπάρχουν, μένουν πολλοί. Φραγκάτι, εννοείται. Λοιπόν, συστάσεις. Παναγιώτης Παπακαλούσης λέει και κάτι αστεία. Δεν λέει, τι αυτοκίνητο θα βάζει ο άλλος μέσα. Τι αυτοκίνητο θα βάζει μέσα, αγόρι μου. Καταλαβαίνεις, θα βάζει μέσα εκεί. Λοιπόν, έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου.
1: Ελικόπτερο.
0: Στο μικρόφωνο. Ίσχυε και το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έτσι, συζητάμε και ό,τι θέλετε. Έχω και ένα θέμα που μετά θέλω να το θίξω, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που υπόθηκε σήμερα στη Βουλή. Ο Αντώνης Ζωγράφος από το streetstoriesgreece.gr. Το είπα σωστά? Αντώνη, μας ακούς?
2: Ακούω, βέβαια.
0: Τι δεν είπα σωστά? Όχι, τα είπα σωστά ή όχι?
2: Σωστό ήταν, σωστό.
0: Εντάξει. Μια χαρά, γιατί ξέρεις, τώρα έχω αρχίσει λίγο και δεν ξέρω και τι λέω. Περνάει η ώρα, το καταλαβαίνεις.
2: Περνάει η ώρα, είναι και λίγο αργά.
0: Είναι και πολλές οι ώρες που έχουν προηγηθεί. Να σου πω, τι καλό μας έχεις ετοιμάσει για απόψε. Ξαναλέω, streetstoriesgreece.gr. Μπείτε μέσα στο. Εγώ στο Instagram τον παρακολουθώ, να δείτε τι εκπληκτική δουλειά κάνει. Τι θα μας πεις απόψε?
2: Σήμερα θα σας πω, λοιπόν, έκανα μία έρευνα αρχικά, έχω αρχίσει, κάνω ένα κομμάτι της, θέλω μια κατηγορία που έχει κάποια μαγαζιά, κάποια καφέ, εστιατόρια, πολύ έτσι.
0: Είδα το Βάρσο.
2: Το Βάρσο, μπράβο. Το Βάρσο, για παράδειγμα, μια και το είπες τώρα. Λοιπόν, ο Βάρσος, λοιπόν, υπήρχε ένας κύριος, λοιπόν, ο Παύλος Βάρσος, ο οποίος το 1892 αρχικά άνοιξε το μαγαζί του, το ζαχαροπλαστείο, δηλαδή Πανεπιστημίου και Σανταρόζα Αγωνία.
0: Αλήθεια.
2: Ακριβώς, δεν ήταν στην Κηφισιά όπως το ξέρουμε όλοι.
0: Εγώ της Κηφισιάς ξέρω και βέβαια, δεν ξέρω, έχω και χρόνια να πάω. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ψυγείο του πάντα, που ήταν έτσι λίγο ρετρό.
2: Είναι ρετρό, ακριβώς. Και μάλιστα
0: η βιτρίνα το ψυγείο, αυτό εννοώ, έτσι.
2: Αυτό, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, όμως το πρώτο το άνοιξε Πανεπιστημίου και Σανταρόζα και το ονόμαζε Παρνασσός, λέγονταν το γαλακτοπολείον, ο Παρνασσός. Mm-hmm. Δεν λέγονταν Βάρσος. Το οποίο πήγαινε πολύ καλά, είχε σέρβιρε και τα γνωστά του τα γλυκά. Όμως έψαχνε για να αυξήσει έτσι τη. Τέλος πάντων, τη ζήτηση.
0: Την πελατεία.
2: Την πελατεία, με λίγα λόγια, μπράβο. Σκέφτηκε ότι στην Κηφισιά, επειδή υπήρχαν από τότε κάπως πιο πλούσιοι.
0: Επαύλης της εποχής και τα λοιπά.
2: Επαύλης της εποχής. Υπήρχε και μέρος αυτών για αγελάδες, όσο περίεργο και αν φαίνεται.
0: Άρα θα είχε γάλα.
2: Άρα έχει και γάλα για να φτιάχνει και όλα τα γλυκά και τα ό,τι υπήρχε το σπανό, ό,τι χρειαζόταν με γάλα ακριβώς. Το 22 έκτισε δικό του, τέλος πάντων, το κτίριο και μεταφέρθηκε στη Γηφισιά, στο γνωστό σημείο που υπάρχει ακόμα και τώρα.
0: Ρε παιδί μου, για φαντάσου, έχεις απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Το 1922 η Γηφισιά τι να ήτανε. Θα ήταν κάτι με βίλες, ας πούμε, της εποχής και τα λοιπά.
2: Σίγουρα,
0: που υπάρχουν κτίσματα ακόμα τέτοια και είναι και πανέμορφα, έτσι, και ευτυχώς κάποια έχουν σωθεί. Αλλά όντως θα υπήρχαν κοπάδια με γελάδες. Και όλα σκέφτηκε ότι θα έχω και γάλα δικό μου.
2: Οπότε το σκέφτηκε κάπως έτσι, για να μπορεί να το, τέλος πάντων, να έχει τις αγελάδες, να βγάζει το γάλα. Μάλιστα μετά, αρκετά μετά, το γύρω στο 50, πήγε στην Ολλανδία,
0: ναι,
2: και έφερε μια ειδική ράτσα, ας το πω, αγελάδων, την Holstein,
0: ναι,
2: οι οποίες, τέλος πάντων, σε σύγκριση με τις ελληνικές που είχαμε εδώ πέρα, έβγαζαν περισσότερο γάλα, αρκετά περισσότερο, δηλαδή μπορεί να ήταν και 10 φορές παραπάνω.
0: Αλήθεια.
2: Και τη διασταύρωσε.
0: Επιχειρηματικό μυαλό της εποχής πάντως.
2: Επιχειρηματικό μυαλό, ώστε να παράγει περισσότερο γάλα, περισσότερο προϊόν, και να έχει και τη ζήτηση να ανταποκρίνεται στη ζήτηση που είχε, τέλος πάντων.
0: Τι ωραία.
2: Και από εκεί και πέρα συνεχίζει, πόσο είναι τώρα, σχεδόν 130 χρόνια, πόσο βγαίνει ακριβώς, ναι, σχεδόν 130 χρόνια συνεχίζει, και προσπαθεί, από όσο, τέλος πάντων, έχω και εγώ τύχη και έχω περάσει και έχω δει και από ό,τι ακούω και από διάφορους πελάτες κτλ. Συνεχίζει την παράδοση και ακόμα και στις ημέρες μας.
0: Και έχει και ένα, εγώ σταματάω σε ένα άλλο, στη Μπεντέλης, που έχει, ναι, εκεί, και ρε παιδί μου, είναι σταθερή αξία ορισμένα πράγματα. Εκτός του, τι να σου πω και κάτι, τώρα μεταξύ μας, ρε Αντώνη. Εμένα μου αρέσει το ότι υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς που πάντα κάτι μας θυμίζουν από τα νιάτα μας και τα λοιπά. Δεν είναι μια λαγνία στην νοσταλγία, δεν το λέω με αυτή την έννοια, έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά ρε παιδί μου, ας πούμε, υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς που τα έχουμε συνδέσει με τα νιάτα μας, ας πούμε. Ένα τέτοιο είναι και ο Βάρσος. Ή ας πούμε, τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό, το μιλφέγγα από τη Δέσποινα. Κλασική,
2: ναι, ναι,
0: αξία.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, λέω τώρα εγώ. Με το αμυγδαλάκι του εκεί, την παλιά την κρεμούλα του, την πατησερή του.
2: Είναι οι αναμνήσεις, όπως είπε, σωστά και τα λοιπά. Και εγώ θυμάμαι και τη μητέρα μου, μάλιστα, μια είπαμε και για το Βάρσο, πήγαινε, γιατί μένουμε Πειραιά εμείς, πήγαινε στην Κηφισιά για να πάρει μπεζέδες, θυμάμαι, για να φτιάξει κάποια γλυκά. Που έφτιαχνε ο Βάρσος.
0: Ο Βάρσος.
2: Έτσι, ακριβώς καλές. Δεν ξέρω αν φτιάχνει, φαντάζομαι ότι φτιάχνει ακόμα.
0: Καλά, ναι, αλλά το ξαναλέω. Έχω κάποια χρόνια να πάω στην Κηφισιά, ενώ στο Βάρσο, αλλά θυμάμαι πάντα το ψυγείο του που ήταν, το ψυγείο βιτρίνα που ήταν αυτό το εκρού, το παλιό, που ήταν κόσμημα, έτσι. Λες αυτό το, μακάρι να το παρατούσε να το έχω εγώ, αλλά πού να το βάλω το ψυγείο, όσο το ψυγείο είναι το σπίτι.
2: Σωστό
0: λοιπόν, τι θέλω να πω, αυτό με τα μαγαζιά το συνεχίσεις.
2: Θα το συνεχίσω και κάνω και ειδική κατηγορία, στο πω έτσι, και με μαγαζιά και με ξενοδοχεία κάποιο άλλο. Έχω πολύ υλικό.
0: Δηλαδή ξενοδοχεία τι θα κοιτάξεις?
2: Έχω κάποια στην Αθήνα, βέβαια, τα περισσότερα, όπως και εκεί στη γειτονιά σας στο Φάληρο, που
0: το Ακτέων.
2: Το Ακτέων. Οποίο βρήκε πολύ υλικό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Οι φωτογραφίες που έχω δει εδώ από την περιοχή ήταν τουριστικό θέρετρο αξιώσεων, ήτανε, έτσι. Δεν ήταν. Δηλαδή, νομίζω ότι πολύ ήσουν, και εγώ δεν ξέρω πού.
2: Είναι σαν να πάει κάποιος τώρα, στο πω, στην Μύκονο και ήταν στο Φάληρο.
0: Ούτε καν Μύκονο, ήταν σαν να πας, ξέρω εγώ, σε κάποια σημεία στη Νότια Γαλλία. Κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Αρχοντιά, όχι αστεία. Με εξέδρες μέσα στη θάλασσα, με φοβερά πράγματα.
2: Και παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τον γκρέμισανε το κτίριο.
0: Ναι, για φαντάσου να υπήρχε αυτό εδώ. Εντάξει, θα ήταν ένα κόσμημα.
2: Κόσμημα ακριβώς. Και κρίμα, τέλος πάντων. Τώρα εντάξει.
0: Καλά, είναι το εγκλήματα έχουν γίνει. Όχι εδώ στο Φάληρο, γενικώς, σε ό,τι έχει να κάνει.
2: Ναι, παντού.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα. Είχα πάει κάποτε όταν έκανα αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή, εδώ στους Σκάι τα γυρίσματα, είχαμε πάει στην Παραμυθιά. Λοιπόν, Παραμυθιά πάνω, στα Γιάννενα. Και όταν φτάσαμε, μου έκανε τόσο άσχημη εντύπωση η αρχιτεκτονική, γιατί τα είχαν γκρεμίσει όλα επί χούντας και είχαν κτίσει μικρές πολυκατοικίες. Τώρα, σε έναν τόπο που αν έβλεπες κάτι αρχοντικά που είχαν σωθεί, Κάναμε, ας πούμε, μια εκπομπή από το αρχοντικό του Ρίγκα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όχι, ήταν ένα πράγμα ασύλληπτο, ένα κόσμημα. Και, λέει, και σου μου εξήγησαν ότι ήταν έτσι όλη η περιοχή. Και την είχαν γκρεμίσει και είχαν κάνει πολυκατοικίες στις δεκαετίες του 70.
2: Ακριβώς. Έσχος. Που είναι όλη την Αθήνα. Έσχος. Και αναρωτιέμαι αν είναι στα άλλα κράτη που πάμε έτσι, όταν πάμε ταξίδια.
0: Και πάμε, πάμε εκεί και τα θαυμάζουμε. Και λέμε, α, τι ωραία που τα σώσανε, ξέρω εγώ, κτλ.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, είναι δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
2: τι να κάνουμε.
0: Το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι και πιο νωρίς την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί τελειώνουμε. Στην μία θα τελειώνουμε στις 11. Οπότε θα τα πούμε κανονικά την ώρα που πρέπει. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Λοιπόν, μπείτε streetstoriesgreece.gr, είναι του φίλου του Αντώνη του Ζωγράφου. Μας είπε μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς έχει γίνει το ζαχαροπλαστείο Βάρσος. Τι φοβερή ιστορία ήταν αυτό, ότι το είχε στο κέντρο, ότι σκέφτηκε να το πάει, ήθελε πιο πλούσια πελατεία, το πήγε στην Κηφισιά το 1920, μετά έφερε ειδικές αγελάδες από την Ολλανδία που έβγαζαν περισσότερο γάλα. Για φαντάσου τώρα. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, ακριβώς 11.30. Ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μου λέει εδώ πέρα, στο Βάρσο στην Κηφισιά οι σερβιτόροι και όσοι δουλεύουν εκεί μου δίνουν την αίσθηση ότι είναι δημόσια υπηρεσία. Λες και πάω να πάρω γαλακτομπούρεκο από την εφορία εν έτη 1990. Το 1922 στην Κηφισιά ο κόσμος πήγαινε να παραθερεί στα εξοχικά τους. Είχε ποταμάκια και δροσιά. Μάλιστα. Άρα μένεις Κηφισιά εσύ. Μένεις Κηφισιά, υποψιάζομαι. Έτσι. www.skyradio.gr. Περιμένω μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ότι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Κοίτα τώρα, και κανένα μεζέ να μας φέρνανε. Θα λέγαμε όχι κάτω. Αυτό το έχω κάνει κάποια στιγμή. Θα σου πω την ιστορία, άντε μετά τους στήλους. Έχει ενδιαφέρον.

0: δηλαδή εν ροζ με φλογέρα, έτσι, φοβερό, φοβερό. Γι' αυτό είπα ότι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα μας εκπλήσει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά έχει έρθει, είναι 12 η Μαρία Δουρουδή, βάρδια στη τηλεόραση, οπότε θα μας πει τι καλό μας έχει ετοιμάσει για το Σαββατοκύριακο, για την εκπομπάρα, την μοναδική που νομίζω ότι κάθε ραδιόφωνο θα τη ζήλευε.
1: Τρία χρόνια νεότερη βγαίνω από εδώ μέσα. Από το κρύο που έχει.
0: Από το κρύο, τσιτώνει το δέρμα.
1: Δεν βλέπω, ε.
0: Με κουκούλα είμαι εγώ. Δεν με βλέπει. Δηλαδή, έπρεπε να μα δείτε πώς είμαστε.
1: Το παιδί.
0: Έχει βάλει. Το παιδί δεν πάει μέχρι εκεί το ψόφος. Εδώ, εμάς, παιδί μου, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι, το καταλαβαίνει.
1: Βγαίνω νεότερη τρία χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνω το στούντιο. Τσίτα.
0: Και σου λένε πώς το έχει καταφέρει. Τι. Μπείτε στο στούντιο του Sky την ώρα που έχει το ψόφο. Κάνει κρύο. Εμένα έχουν παγώσει και τα πόδια μου που είμαι με βερμούδα. Τι να κάνω τώρα. Κοίτα εδώ.
1: Μόνο εγώ το βλέπω αυτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιποδώς βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε προάβλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπηκό Βουλγαρίας στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο δεύτερο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Λοιπόν, το Μαράκι είναι εδώ κοντά μας να μας πει τι καλό μας έχει ετοιμάσει για αυτές τις εκπληκτικές εκπομπές που κάνει, που είναι.
1: Γιατί εσένα οι δικές σου εκπομπές δεν είναι ωραίες.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Α, τώρα θα αρχίσουμε να λέμε ένα
0: όχι, όχι, όχι. Δεν στο λέω. Δεν στο λέω για να σε. Δεν είμαι κόλακας καθόλου. Αλλά.
1: Όχι, εσύ μου τα έλεγες τα καλά λόγια και όταν δεν ήσουν εδώ.
0: Και όταν δεν ήμουν εδώ, σου έστελνα και πρέπει να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ξέρεις ότι έβαζα και άκουγα εκπομπές σου ή έβλεπα τη θεματολογία σου και λέω ρε παιδί μου, κοίτα πόσο εφάνταστα στείνεται μια εκπομπή ραδιοφωνική και είναι αυτό τελικά που κάνει τη διαφορά. Είδες που δεν σε ήξερα κιόλας.
1: Γιατί δεν γνωριζόμασταν. Δεν είχαμε γνωριστεί. Όχι, δεν γνωριζόμασταν.
0: Γνωριστήκα μόλις ήρθα πίσω εδώ. Αλλά. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έστεινες εκπομπές.
1: Γιατί εσύ όταν στείνεις μια εκπομπή, τι κοιτάς, τι θέλεις.
0: Κοίτα, μωρέ, θα σου πω κάτι, μαράκι μου. Στην καθημερινή δεν έχεις αυτή την. Να το ψάξεις ναι, τόσο εντάξει, πολύ, να ναι. το ψηρήσεις. Ξέρεις, πάω ότι βλέπω όταν κάθεται με τον εαυτό της και κάνει σύσκεψη. Κάθεται μπροστά στον υπολογιστή και κάνει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Που δεν βρίσκω αυτό που θέλω. Δεν μου κολλάει αυτό και κάνει και έτσι.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να κλείνω για να κλείνω.
0: Ναι, το κατεφαίνεται.
1: Ξέρεις, να είναι σώπα. Κάτι, όχι να σε εντυπωσιάσω, αλλά να είναι κάτι που να έχει ένα νόημα, ρε παιδί ναι. μου, να είναι εκείνη την ώρα η ώρα του.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει η εκπομπή, θα σου το πω. Μια ραδιοφωνική free press η δική σου.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεξε, με την προσέγγιση και τη φρεσκάδα που έχει μια free press ή όταν την είχαν όταν πρωτοξεκίνησαν ναι. Ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά το έχει κρατήσει αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτή η λογική του ραδιοφώνου.
1: Παίζει ρόλο όταν σ' αφήνουν να το κάνεις. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω,
0: μεγάλη
1: έτσι. Σ' αφήνουν.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν σε ρωτάνε κάθε Σαββατοκύριακο τι, πώς, πού. Αφήνουν να ρέει.
0: Ξαναπέστο, γιατί συμβαίνει αλλού.
1: Συμβαίνει, Εγώ το ραδιόφωνο δεν έχω άλλη εμπειρία για να ξέρω.
0: Δεν έχω γυρίσει την Άρτατα, Γιάννενα, τα Σίβωτα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει σταθμό που δεν έχω πάει.
1: Κοίτα, όταν καταλαβαίνω κάτι ότι είναι λίγο τζιζ, θα ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Θα πω ρε, παιδί μου, ξέρεις, αυτό περνάει.
0: Σου κοπεί όμως.
1: Δεν τα βλέπει ο κόσμος αυτά που κάνει.
0: Ευτυχώς.
1: Παναγιώτη.
0: Σου έχω δώσει μια συμβουλή.
1: Κοίτα πώς φαίνονται τα γυαλάκια μέσα, τα ματάκια του μέσα τα γυαλάκια.
0: Το γερομίτσο, να τον ακούς.
1: Λοιπόν, άκου λίγο τώρα να πουλήσω αύριο.
0: Τι μας έχεις ετοιμάσει, ναι, πουλά.
1: Για αύριο, ρε παιδί μου, είναι με πολύ χαρούμενη. Γιατί θα έρθει εδώ ο Δημήτρης ο Καλατζής που είναι συνάδελφός μου χρόνια από το Μέγκα και ήταν και εδώ αρχισυντάκτης του Δελτίου. Ο πρώτος άνθρωπος στη δημοσιογραφία ever.
0: Πρώτα απ' όλα θα του δώσει πάρα πολλά φιλιά.
1: Α, τον ξέρει.
0: Ήταν βοηθός του Κακαουνάκι.
1: Εσύ τώρα ενημερώνει εμένα. Ο πρώτος άνθρωπος που μου υποδέχτηκε για να με πάει μέσα στον Κακαουνάκι.
0: Ναι, εγώ τον γνώρισα όμως εδώ ως βοηθό του Κακαουνάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κακαουνάκης με έδωσε εδώ εκπομπή εμένα.
1: Το θυμάμαι που μου το πεις. Ναι, εσύ γνώρισες αυτή την ναι. περίοδο.
0: Την Κατερίνα, την Πούσιο και τον Δημήτρη τον Καλατζή.
1: Εγώ την πιο μετά.
0: Ναι.
1: Μετά στο Καρφί. Εσύ ήσουν στο Καλάμι τότε με το Καλάμι και Σκάι όταν ήταν
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ ήμουν Καρφί. Λοιπόν, ο Δημήτρης ασχολείται πάρα πολύ με το πεδίο του Άρεως. Έχει τρελά εκεί, μένει κοντά. Το αγαπάει πάρα πολύ. Κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να είναι καθαρό, για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει. Πνίγει και ο Παναγιώτης, τι έγινε. Αργοπεθαίνει σιγά-σιγά. Ο Ηχολήπτης το γάνει.
0: Κάνουμε Ηχολήπτη, παιδιά, το 166.
1: Κάνουμε. Ναι, ναι.
0: Μελάγια αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Πήγαινε χτύπα του λίγο την πλάτη.
1: Όχι, θέλω να τα αφήσουμε να εξελιχθεί. Εγώ συνήθως τα αφήνω αυτά. Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Εντάξει, παιδιά, συνήλθε.
1: Ναι.
0: Γελάει.
1: Ωραία,
0: κάτι έχει στο δόντι εδώ, Μαρούλη, είναι. Εντάξει.
1: Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, ακούστε, θα έρθει ο Δημήτρης με έναν ορνηθολόγο. Και έχουν καταγράψει τους ήχους των πουλιών που είναι μέσα στο πεδίο του Άρεως.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Τα έχουμε κι εμείς. Μου τα έχει φτιάξει τώρα, λοιπόν,
0: τα ηχητικά.
1: Μου τα ηχητικά και θα βάζουμε αύριο τα πουλάκια και θα ρωτάμε τον κόσμο τι θεωρούν ότι είναι αυτό το πουλάκι τώρα που ζει μέσα στο πεδίο του Άρεως.
0: Δηλαδή, αν είναι καρδερίνα, αν είναι
1: Γιόνις.
0: Όλα αυτά,
1: ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται πολύ και τα αγαπάνε πολύ.
0: Και υπάρχει αυτή η ορνηθοπανίδα στο πεδίο του Άρεως.
1: Ναι. Θυμάσαι τότε επί κορονοϊού. Πώς ανάσανε όλη η φύση και πώς ακούσαμε όλα τα πουλιά του κόσμου εδώ.
0: Μην το συζητάς.
1: Οι ήχοι ακούστηκαν.
0: Μην το συζητάς. Την ηρεμία της πόλης.
1: Στο Λυκαβιτό έγινε χαμός.
0: Ναι.
1: Όλα τα πουλιά.
0: Γιατί οι πολίτες.
1: Οι αλεπούδες βγήκαν στους δρόμους. Δηλαδή, ξέρεις, το κανονικό. Γιατί λείψαμε εμείς που είμαστε τα άγρια θηρία και πού να ήρθανε.
0: Η ατάκα, η φοβερή είναι, το 15 Αύγουστο μου συμβαίνει αυτό, Μαρία μου, ότι η πόλη γίνεται ανθρώπινη όταν οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι. Πόσο μπορεί βέβαια να γίνει όταν είμαστε 5,5 εκατομμύρια. Φεύγει ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να φύγει.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα είναι και η Ιωάννα Παπά, θα την έχω γιατί είναι στην μικρή επίδαυρο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική.
1: Ναι, είναι.
0: Και την Κυριακή περίπου.
1: Η Κυριακή είναι εδώ η Μέρη Παναγάκου. Όταν είναι εδώ η Μέρη Παναγάκου, τελειώσαν
0: άλλη
1: όλα.
0: Άλλη να μου τη φιλήσεις.
1: Ναι. Καταπληκτική.
0: Την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πού θα είναι το γραφείο σου αύριο?
0: Στην παραλία.
1: Πώς κρατιέμαι, ρε Παναγιώτη, να απαντήσω όταν γράφει
0: το βάζω,
1: My office today.
0: Ναι, το γραφείο μου παραλία σήμερα.
1: Ευγνώμων στην τοποθεσία, ναι. Κρατιέμαι όμως, κρατιέμαι και δεν γράφω.
0: Ευγνώμων στην τοποθεσία. Να σου πω, την άλλη φορά σε παρακάλεσα, γράψε. Δεν γίνεται να σου πω. Αν δεν τρολάρει εδώ μέσα ένα τον άλλον, δεν μπορούμε να πορευτούμε, ρε μαράκι μου.
1: Πώς είναι το τετράωρο που κάνει? Έχει ζητήσει και πεντάωρο, θες εξάωρο?
0: Να σου πω, έπαθα ένα σοκ στο δύο ώρο.
1: Το
0: γιατί
1: παιδί
0: λέω,
1: εδώ τι δείχνει.
0: Ακούς, ναι. Έχω λέω άλλες δύο.
1: Εκεί σου έρχεται κάπως,
0: Μου ήρθε ένα σταμπλάς. Ναι. Τώρα εντάξει, κοντεύουμε, κοίτα. Τώρα κοντεύουμε στη μία ακόμα. Αλλά όταν είδα το δύο ώρο μπροστά μου και ήταν 11.
1: Μία είσαι.
0: Είμαι 9-1.
1: 9-1 είσαι.
0: 9-1 είμαι.
1: Ω θεή του Ολύμπου. 9-1.
0: Θεή του Ολύμπου, τι να σου κάνουν για αυτή.
1: 9-1 είσαι.
0: Ναι.
1: 12-1 πώς είσαι.
0: Μια χαρά, γιατί περιμένεις ότι τελειώνεις.
1: Δεν, εντάξει, λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σας φιλώ, τα λέμε αύριο στις 3.
0: Καλές εκπομπές. Γράψε μου αύριο ένα σχόλιο για το ηθέα του γραφείου μου, σε παρακαλώ.
1: Εσύ ξύνησες την κλίτσα, γράψω.
0: Ναι, κανονικά. Άντε.
1: Φιλιά.
0: Και να μου φιλήσεις και τη Μέρη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το Δημήτρη. Εντάξει.
1: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, όταν αρχίζουν από το Μάρτιο και στέλνουν για το τι θα γίνει στο Σουλάρι 18 Ιουλίου, δεν γίνεται να μην τα πεις μαζί τους. Έχουμε κοντά μας τον Νίκο, γιατί 18 Ιουλίου έχουν ένα τεράστιο γλέντι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι
2: ευχαριστούμε
0: κάνετε
2: για την πρόσκληση.
0: Καλά είσαι.
2: Δημήτρη, σε λέω, γιατί μπαίνεις μέσα στα σπίτια μας. Είσαι δικό μας παιδί.
0: Ρε, θέλω το χρυσό κλειδί στο Σουλάρι.
2: Έτσι. Το Σουλάρι. Είναι ένα μικρό χωριό.
0: Περίμενε. Είναι το Σουλάρι ή το Σουλάρι?
2: Σουλάρι.
0: Σουλάρ. Εντάξει.
2: Κανονικά όμως το Σουλάρ,
0: ναι,
2: όπως το είπες,
0: ναι,
2: σημαίνει νερό τα τουρκικά.
0: Α, μάλιστα.
2: Επειδή από εκεί είναι ο Αλφαιός και βγαίνει το νερό και κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Δεν μου λες, ερώτηση, πριν μας πεις τι γίνεται 18 Ιουλίου, είστε πολλοί που αγαπάτε τον τόπο σας από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός κι αν είσαι ένας που αλλάζει τα mail, πρόσεξε.
2: Ναι.
0: Περίμενε. Είσαι ένας που αλλάζει τα mail ή είστε πολλοί?
2: Όχι, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο σύλλογος.
0: Μάλιστα. Και είναι όλοι φανατικοί του Sky, έτσι.
2: Είναι ο σύλλογος του χωριού,
0: ναι,
2: και βασικά έχουμε βάλει τα παιδιά. Τα παιδιά το τρέχουν πάρα πολύ. Έχουμε κάνει αυτό το κόλπο εμείς,
0: ναι,
2: στο Σουλάρι. Βάζουμε τα παιδιά μπροστά και τρέχουν όλο το χωριό.
0: Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν 18?
2: Τι γίνεται, ξεκινάμε. Εμείς είναι το πανηγύρι αυτό, γίνεται κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: από το σύλλογο του χωριού.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σημείο αναφοράς. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το πανηγύρι γίνεται καταρχήν για τον προφήτη Λία.
0: Άρα σημαίνει ότι είναι ένα κλεισάκι πάνω σε ύψωμα.
2: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει
2: πρωί,
0: ύψωμα που δεν έχει προφήτη Λία.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, το Σαββάτο το πρωί πηγαίνουμε, γίνεται λειτουργία κανονικά. Απλώς πάντα το κάνουμε Σαββάτο. Ό,τι μέρα και να. Δηλαδή κοντά στο προφήτη Λία, αλλά Σαββάτο. Για να μπορεί να έρθει ο κόσμος. Είναι σημείο αναφοράς. Ακόμα και εκείνοι που μένουν έξω, έρχονται από τον Καναδά,
0: ναι,
2: από
0: κοίτα,
2: παντού.
0: Αυτό το έχουν οι
2: σημείο
0: αρκάδες.
2: Αναφοράς,
0: ναι.
2: Το Σάββατο που πέφτει κοντά στο προφήτη Λία.
0: Μάλιστα.
2: Και τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Το χωριό, γενικά η περιοχή θα γνωρίζεις, έχεις ταξιδέψει τα πάντα, η περιοχή υπάρχει μια ερημοποίηση.
0: Ναι.
2: Γενικά όλα τα. Εμείς ανήκουμε στο Δήμο Μεγαλόπολης.
0: Ωραία.
2: Όλα εκεί τα χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης είμαστε πολύ πίσω. Υπάρχει μια ερημοποίηση. Η φτώχεια έχει χτυπήσει την πόρτα πάρα πολύ στην περιοχή μας.
0: Να σου πω, άστα αυτό τώρα. Θέλω τα χαρούμενα. Το πανηγύρι πες μου. Τώρα δεν θα κάνουμε
2: τώρα
0: ανάλυση.
2: Αντιστεκόμαστε, ναι.
0: Ναι.
2: Πάμε. Εμείς αντιστεκόμαστε. Θέλω να σου πω αυτό, ότι εμείς αντιστεκόμαστε. Και ο σύλλογος κάνει εθελοντικά όλα, κάνει ένα μεγάλο πανηγύρι που είναι σημείο αναφοράς της περιοχής.
0: Μάλιστα. Και πόσο κόσμος είναι που μαζεύει εκεί?
2: Θα περάσουν από το Σουλάρι. Όλοι γύρω-γύρω, όλα τα χωριά ξέρουν ότι εκεί πέρα γίνεται κάτι σωστό στο Σουλάρι.
0: Και να μην το ήξερα να το έχουν μάθει.
2: Το έχουν μάθει, το διαφημίζουμε τόσο πολύ.
0: Έτσι.
2: Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε φέτος. Καταρχήν είναι όλοι οι εθελοντές, όλα γίνονται για εθελοντικό σκοπό. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μαγαζί, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το καταλαβαίνω, οι ντόπιοι. Ωραία. Και όχι μόνο, και όσοι είναι και από εκεί.
2: Τραπέζια, πλαστικά, όλα αυτά. Το στείλουμε, το καθαρίζουμε και ξεκινάμε. Είναι, αυτό το πανηγύρι γίνεται στην εκκλησία του χωριού.
0: Και έχει και γουρνοπούλα.
2: Και γουρνοπούλα, η οποία είναι η ατραξιόν. Είναι το που ψήνεται από το πρωί και μας τη φέρνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Το βασικό είναι η γουρνοπούλα. Παγωμένη μπύρα στα βαρέλια με πάγο.
0: Ναι.
2: Είναι τα βασικά.
0: Ωραία.
2: Και μετά έχουμε και τη γαλόπιτα.
0: Η γαλόπιτα τι είναι?
2: Η γαλόπιτα είναι το παραδοσιακό.
0: Γαλατόπιτα, ας πούμε.
2: Γαλατόπιτα, ναι. Ωραία. Είναι το παραδοσιακό γλυκό της Αρκαδίας.
0: Αυτό είναι στην ουσία, για να δώσω να καταλάβουν, επειδή το έχω δοκιμάσει στην Αρεόπολη, είναι η γέμιση από το γαλακτομπούρεκο λίγο πιο σφιχτή, χωρίς φύλλο. Και χωρίς σιρόπι. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι της Αρκαδίας παραδοσιακό γλυκό.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.
2: Ναι, περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Εδώ τώρα μου λέει η Κατερίνα Κούρτη, πρέπει να βάλετε πούλμαν για το σουλάρι, μας έχετε ξεσηκώσει. Δεν ξέρω τι θα κάνετε.
2: Ναι, είναι ακούστε, στην αρχή ξεκινάμε με το μουσικό σχολείο Τρίπολης και μετά η κατάσταση γίνεται πάρτι. Γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εκεί δεν υπάρχει ξένος αυτά, όλοι είναι μια παρέα.
0: Τέλεια.
2: Ένας κερνάει τον άλλον.
0: Τέλεια.
2: Υπάρχει μια αγάπη.
0: Ωραία.
2: Ο σύλλογος με τον τοπικό πρόεδρο εκεί πέρα συνεργάζονται και βγάζουν ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Και μας επισκέφτονται από όλα τα μέρη.
0: Το κατάλαβα, αφού είπαμε ότι έρχονται και όσοι είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν.
2: Σωστό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλή επιτυχία, έτσι.
2: Καλά. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Στο σουλάρ.
2: Άντε. Στο σουλάρ. Έχουμε άντε. Και δροσιά. 18
0: βέβαια τώρα, εκεί τι είναι ύψωμα. Άντε,
2: ναι,
0: τα λέμε.
2: Είναι 18 σχεδόν, δηλαδή το βράδυ είναι σχεδόν μέσα όρο 18 βαθμούς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα
0: για χαρά,
2: πολύ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά. Το αγαπάνε πολύ το σουλάρι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ. Προφανώς ο σύλλογος είναι των κατοίκων εκεί και φίλων και ανθρώπων που κατάγονται. Λοιπόν, Κώστας Πέτας είναι μέλος του Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου. Όταν μιλάς 3 ώρες θα το κάνεις, άρα δεν υπάρχει περίπτωση. Το Σιδηρόδρομο. Μου στείλε ένα μήνυμα τις προάλλες με αφορμή κάτι που είχαμε πει και θέλει να το συζητήσουμε. Ό,τι θες. Κώστα, μιλάμε στον Νικό.
2: Ναι, βέβαια, μπορούμε να μιλάμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα, επειδή είμαι σε κατάσταση που δεν είμαι σε παράκρουση, δεν θυμάμαι τι είχα πει και είχε στείλει το μήνυμα. Κάτι για τρένα είχαμε πει.
2: Είχαμε πει για σιδηροδρομικό τουρισμό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι καλό θες να μας πεις.
2: Τι είναι ο σιδηροδρομικός τουρισμός?
0: Ναι.
2: Ο σιδηροδρομικός τουρισμός είναι τουριστικά ταξίδια που χρησιμοποιούν το σιδηρόδρομο σαν κύριο μέσο μεταφοράς.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να μένουν μέσα στο τρένο, μπορεί και όχι. Στην Ελλάδα δεν είναι μικρά τα τρένα, δεν μένουν μέσα.
0: Ναι.
2: Τώρα, σαν δευτερεύον μέσο μεταφοράς, επίσης μπορεί. Όταν έχεις ένα ταξίδι, ένα ταξίδι και μια οδικό ταξίδι στην Πελοπόννησο και λες θα πάρω το οδοντοτό για να πάω από τα Καλάβρητα στο
0: Διακοπτό. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός είναι ο τουριστικός σιδηρόδρομος. Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε δύο τρένα. Έχουμε δύο. Τον οδοντοτό που είπαμε, ο οποίος αυτόν τον καιρό δεν λειτουργεί. Και έχουμε και τη γραμμή του Πηλίου.
0: Ο οδοντοτός δεν λειτουργεί?
2: Όχι, έχει εδώ και 2,5 μήνες.
0: Κατολιστήσεις, τι είχε γίνει?
2: Παίζουν ρόλο κατολιστήσεις, ναι.
0: Ναι.
2: Πρικαγιές κλπ. Αλλά κατολιστήσεις γίνονται τα τελευταία 120 χρόνια που δουλεύει.
0: Το έχω κάνει αυτό και ανέβα και κατέβα και είναι μια φοβερή εμπειρία, πρέπει να σου πω.
2: Μπράβο, αυτή η φοβερή εμπειρία.
0: Ειδικά και το καινούργιο το βαγονάκι που είχαν βάλει είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, ναι. Αυτή η φοβερή εμπειρία δεν μπορεί να τη ζήσει κάποιος εδώ και 2,5-3 μήνες και δεν είναι μόνο εμπειρία. Είναι ότι, όπως λένε, έχει γονατίσει οικονομικά η περιοχή.
0: Ναι.
2: Το οικονομικά ωφέλει από το δωτό, από ένα μικρό τέτοιο τόνο που είναι 21 χιλιόμετρα, είναι τεράστια.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα, ένα άλλο είναι του Πηλίου. Είναι και αυτό γνωστό.
0: Του Πηλίου θα σου πω κάτι. Καλά, πρώτα απ' όλα έχει αυτά τα φοβερά γεφύρια που είναι αρχιτεκτονικά μνημεία, είναι έτσι, δεν είναι?
2: Ναι. Ποιος το έχει φτιάξει?
0: Περίμενε.
2: Ευαρίστον Ντεκήρυκο.
0: Ο Ντεκήρυκο, που νομίζω, πρόσεξε.
2: Ο πατέρας,
0: ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω για τον πατέρα. Και μάλιστα υπάρχει και αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σημείο της μιας γέφυρας έξω από τις Μιλιές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει και κάτι ωραία ποταμάκια εκεί. Κάτι...
3: πολύ ωραίο.
0: Έχω κάνει και ένα πολύ ωραίο γυρίσμα στη συγκεκριμένη γέφυρα με την Τάνια Τσανακλείδου. Γι' αυτό το θυμάμαι.
3: Γι' αυτό πολλά έργα του Τζόρτζιο Ντεκίρικο έχουν κάπου στο βάθος ένα τρενάκι.
0: Ναι.
3: Αν προσέξει κανείς τα έργα του Τζόρτζιο Ντεκίρικο, πολλά από αυτά έχουν ένα τρενάκι.
0: Ξέρεις το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Αν το ξέρεις. Ο σταθμός του Βόλου των τρένων. Γιατί είχε ένα φοβερό σταθμό μέσα στο. Δεν είναι δικό του έργο, έτσι.
3: Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, έχει. Όσοι πάτε στον Βόλο, να πάτε να δείτε το σταθμό των τρένων. Ένα φοβερό, δηλαδή είναι ίσως ο πιο. Από τους πιο όμορφους σταθμούς που έχω δει στην Ελλάδα.
3: Ναι. Το έχω δει, είναι καταπληκτικό.
0: Ένα κίτρινο κάτι που έχει κάτι ωραία κεραμίδια επάνω κτλ.
3: Το θέμα είναι ότι το τρενάκι αυτό δεν πάει στο Βόλο μέσα. Αρχίζει από πάνω, Λεχόνα,
0: Ιδίες. Ναι.
3: Έτσι, αυτό είναι. Είναι 15,8 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Αλλά υπάρχει. Αυτό λειτουργεί, έτσι.
3: Αυτό λειτουργεί τώρα. Ναι. Το καλοκαίρι πιο συχνά. Το χειμώνα έχει ορισμένα δρομολόγια. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη. Ίσως, αν γίνει ανάλογη διαφήμιση, μπορεί να έχει μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Πρέπει να, και ενώ πήγαινα διακοπές εκεί στο Πήλιο, δεν το έκανα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή. Είναι εμπειρία.
3: Τώρα, το παιχνίδι πέστε στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
3: Η Πελοπόννησο έχει κάπου 700 χιλιόμετρα μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό που αρχίζει από Κόρινθο, πάει Τρίπολη, Καλαμάτα και ανεβαίνει Κυπαρισιακό και θα είναι την Πάτρα.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα ενδυνάμει καταπληκτικό σιδηροδρομικό δρομολόγιο.
0: Ναι.
3: Τι γίνεται για αυτή τη δουλειά? Εδώ και μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια, υπάρχει μια πρωτοβουλία που τρέχει από την τη λέμε ελληνοελβετική πρωτοβουλία.
0: Ναι,
3: γιατί,
0: ναι.
3: Γιατί για την παραλυτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο. Εκεί συμμετέχει η ελληνική εταιρεία.
0: Δεν είναι η έρευνα που είχε κάνει το Πολυτεχνείο από την Ελβετία?
3: Ναι,
0: αυτό ακριβώς. Ναι. Και τώρα συνεργάστηκε με το Μετσόβιο. Γιατί τι μπορεί να γίνει με αυτή την ιστορία?
3: Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται δομημένη κανονικά, τεχνοκρατικά. Είναι όλοι αυτοί είναι ενεργοί πολίτες. Είναι ακτιβιστές. Και οι επιστήμονες του Πολυτεχνείου και του ΕΤΧ και άλλοι εθελοντές τοπικοί που δουλεύουν εκεί πέρα. Το ωραίο είναι ότι εδώ και μερικές μέρες, τον Ιούνιο, ανακοινώθηκε ότι χρηματοδοτείται από τον κύριο Αχιλέα Κωνσταντακόπουλο η μελέτη σκοπιμότητος, γιατί πάμε με κριτήρια τεχνικο-οικονομικά.
0: Ναι.
3: Και να ξεκινήσει το τρένο δρομολογιακά από την Κόρινθο στο Ναύπλιο, Άργος Ναύπλιο, και από την Καλαμάτα με σύνη διαβολήτηση.
0: Ναι.
3: Αυτό, λοιπόν,
0: δηλαδή επιλεκτικά κάποιες διαδρομές.
3: Ναι. Το τρένο στην Πελοπόννησο θα ξεκινήσει σταδιακά. Σταδιακά. Θα δούμε ποια θα είναι.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτό, Κώστα?
3: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ωραία. Να πω κάτι. Αν μου επιτρέπεις. Ειδικά για το κομμάτι το παλιό, δεν λέω του προαστιακού, τις καινούργιες γραμμές, λέω το παλιό του σιδηρόδρομου από Αθήνα προς Κόρινθο. Είχα κάνει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ σε αυτό το κομμάτι που το έχουν δώσει και το διαχειρίζονται με κάποιο τρόπο μια εκπληκτική ομάδα που κάνουν αυτά τα ποδήλατα πάνω στις ράγες. Λοιπόν,
3: είναι και αυτό μια μορφή τουρισμού.
0: Φοβερή. Και πρέπει να σου πω ότι έρχονται από τα. Δεν μπορείς να φανταστείς από πού έρχονται και το κάνουν αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι μια μοναδική εμπειρία, γιατί περνάς από έναν ελαιώνα στα Μέγαρα, περνάς από την κακιά σκάλα από εκεί. Είναι το τοπίο τόσο. Είσαι δηλαδή, βλέπεις το βουνό το κοφτό από τη μια και από την άλλη βλέπεις το Σαρωνικό. Και επίσης όταν το κάνεις με φεγγαράδα είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις το Σαρωνικό φωτισμένο. Να πω μόνο κάτι. Εγώ δεν το ήξερα όταν πήγα να κάνω το θέμα. Υπάρχουν εκεί τα πολυβολία των Γερμανών.
3: Ναι.
0: Που
3: ξέρω ότι υπάρχουν.
0: Είναι μια φοβερή ιστορία και τα παιδιά κάνουν μια ξενάγηση που κάνουν τα ποδήλατα στα Μέγαρα. Καλά έκανες και μου το θύμισες να τους έχουμε από Δευτέρα κοντά μας να μας πούν για αυτή την ιστορία. Αλλά αυτό είναι μια μορφή τουρισμού και αυτό. Έτσι.
3: Είναι μια μορφή τουρισμού, ναι. Μπορεί να είναι ενσωματωμένο σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Προφανώς.
3: Η Πελοπόννησο έχει και άλλα χαρακτηριστικά ωραία. Πάμε τώρα στην Πελοπόννησο. Έχει, ας πούμε, το Μικίνες.
0: Ναι.
3: Έχει Ολύμπια. Ολυμπία. Έχει Κατάκολο. Έχει το Κυπαρισιακό κόλπο.
0: Καλά. Όταν έφτανε το τρένο στην Κυπαρισία, μου είχε τύχει. Ρε παιδί μου, ήταν. Και ήσουν είτε στην παραλία είτε κάπου λίγο πιο ψηλά, έδινε ζωή αυτό το πράγμα μόλις τα ακούγες να φτάνει στην Κυπαρισία.
3: Βέβαια, ξέρετε ότι τώρα στην απογραφή του 2021 το εδώ, σε αυτούς τους νομούς από το Κόρινθο μέχρι Καλαμάτα, το 81,5% του πληθυσμού ζει σε αυτήν μικρότερη των 1000 μέτρων από το τρένο, από τις γραμμές του τρένου.
0: Γιατί έτσι, έτσι είχε αναπτυχθεί ο...
3: η κοινωνία.
0: Αυτό είναι κατανοητό. Δεν μπορούσε να είναι πιο απομακρυσμένο, έτσι έπρεπε να είναι. Έχει δίκιο, καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό.
3: Και, βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ωραία.
3: Και αυτό ήθελα να πω για τη σιδηρόδρομο.
0: Εσύ γιατί ασχολήθηκες με όλα αυτά? Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα και κλείνουμε.
3: Σαν ακτιβιστής.
0: Σου άρεσε δηλαδή το τρένο πάρα πολύ γι' αυτό?
3: Ναι, ξεκίνησε από μια ανάγκη. Πάτρα Αθήνα να βελτιώσουμε το σιδηρόδρομο και οργανώθηκα μετά στο Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου, που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από κάθε επίπεδο μόρφωσης και κοινωνική τάξη, οικονομική τάξη κλπ.
0: Ωραία.
3: Και δεν είναι σιδηροδρομική κατά κανόνα.
0: Όχι, όχι, κατανοητό είναι. Είναι να σου αρέσει. Λοιπόν, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, έτσι.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά πολύ. Και εσύ γερός δυνατός.
3: Γεια σας.
0: Μου λέει ο Γιάννης και μου στείλε μήνυμα. Γιάννη μου, είσαι από Βολό. Μου λέει είναι έργο του Ευαρίστειο Ντεκήρικο. Ίσως. Άντε να πω δύο σταθμούς. Ο ένας είναι αυτός και μ' άρεσε πάρα πολύ και ένας σταθμός. Δεν είναι όμως έτσι κόσμημα, απλώς εκεί είναι το τοπίο λίγο περίεργο. Στο Αμίντεο, Γιάννη μου. Αλλά πες μου, είσαι από Βόλο εσύ και το ξέρεις αυτό, γιατί πάντα μου κάνει εντύπωση ο σταθμός του Βόλου. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Τώρα, το άλλο που θέλω να σχολιάσω έχει να κάνει, ρε παιδιά, με τα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εξαιτίας της κρίσης στον Περσικό. Φρένο, λέει, στις αυξήσεις των καυσίμων, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. Και γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα? Μπορεί να λέω εγώ χαζομάρες, αλλά εύλογο το ερώτημα. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα? Λέει μια παρέμβαση, λέει, για να ανακοπεί το νέο κύμα ανατιμήσεων. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Νωρίτερα που επίσης ήταν κοντά στο 2 ευρώ, γιατί δεν το κάναμε? Έχει καβαλήσει και το 2 ευρώ κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Τώρα εντωμεταξύ πάλι είναι. Σήμερα έβαλα 1,95. Είναι ένα κόστος. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί αυτό δεν το κάναμε νωρίτερα? Τι μου λέτε, για πείτε μου. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς 12 τα μεσάνυχτα και μετά θα βγουν τα φαντάσματα.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Σύμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιποδός βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε επιχείρηση ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνελήφθησαν το πρωί 42χρονοι άνδρες για τον εμβρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκιο στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται απόψε από τα Χανιά 26χρονη φερόμενοι ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, τον οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους 2 αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους 2 αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με τζετσκι για έναν 36χρονο υπήκο Βουλγαρίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου μεταφέρθηκε, διαπίστωσαν το θάνατό του. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι και ένας 79χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδεας στη Χαλκιδική. Παρά τις προσπάθειες αρχικά του ναυαγοσώστε της παραλίας και στη συνέχεια των γιατρών στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, ο 79χρονος κατέληξε. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων έναν αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων για επιμέρους πράξεις, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί θα μεταβεί αύριο στο Ομάν για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης κερδίζοντας το Βέλγιο με 2-1. Θα αντιμετωπίσει στο εξής τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4, Μποφόρ και Δημοκρασία.

0: έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Μάρθα Φριτζίλα. Τι φοβερό τραγούδι είναι. Σας τα αφιερώνω έτσι για το καλό. Επειδή είμαστε ήδη Σάββατο. Αυτό μετράει. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μου λέει ο Γιάννης, γιατί το ρώτησα αν ήταν από το Βόλο. Όχι, μου λέει δεν είμαι από το Βόλο, αλλά έζησα εκεί 5 χρόνια. Ήμουν φοιτητής από το 2000 στην τότε σχολή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεεπικοινωνιών και δικτύων. Υπήρχε τέτοια σχολή εκεί, από το 2000 και μετά. Γιάννη μου, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έλυσες και την απορία τελικά ποιος έφτιαξε αυτό το σταθμό. Μου το έστειλε και η Σόφη Μαραγκίδου μετά. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα άλλο μήνυμα. Μου λέει θέλουμε τρένο να πηγαίνει και σε μέρη σαν τον Άφλιο. Κάποτε είχαμε και τρένο, είχαμε και αυτοκινητόδρομο και δελφίνι. Λοιπόν, την είχα πετύχει την εποχή που το υπτάμενο δελφίνι έφτανε στον Άφλιο, πρέπει να σου πω. Ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο, μου λέει, στο Άργος. Αλλά τώρα είμαστε σκλάβοι της βενζίνης και των διοδίων. Αντί να έχουμε τα τέσσερα παραπάνω συν υδροπλάνα ταξί, μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστώ, λέει, που με διάβασες. Αν ξαναπάς, λέει, Βάρσο Κηφισιάς, πρόσεξε τη συμπεριφορά τους. Να σου πω κάτι. Εάν είναι και σε μεγάλη ηλικία, το καταλαβαίνω με κάποιο τρόπο. Εμένα μου αρέσει σε τέτοιου είδους μαγαζιά να βλέπω να είναι μεγάλης ηλικίας τα γκαρσόνια, γιατί είναι σαν να είναι ένα κομμάτι του μαγαζιού, της ιστορίας του. Πρέπει να σου πω ότι όταν είχα πάει στην Κρήτη, είχα πάει εκεί στα Λιοντάρια στο Ηράκλειο, υπάρχει Κυρκόρ λέγεται, ένα μπουγαζατσίδικο φοβερό. Ήταν όλοι, όταν είχα πάει, μεγάλης ηλικίας οι άνθρωποι. Ήταν χαμογελαστοί, ήταν ευγενέστατοι, ήταν φοβεροί οι άνθρωποι που εξυπηρετούσαν. Το καταλαβαίνω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απο...

0: άποψή σου. Να ζητήσω χίλια συγγνώμη από την κυρία Στέφανη Αντωνίου, είναι διοργανώτρια υπαίθριων εμπειριών στην Αρκαδία. Ήταν να τα πούμε λίγο νωρίτερα. Θα τα πούμε αυτή την ώρα. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε, Στέφανη, στον Ενικό.
1: Τον Ενικό, Στέφη λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, στο Γιώργο το χρωστάς, από τα Δουλειανά.
1: Δάσκαλο, στο δάσκαλο.
0: Περίμενε, εξήγησε μου πρώτα απ' όλα γιατί δάσκαλος ο Γιώργος από τα Δουλειανά.
1: Γιατί φοιτώ στο ΣΑΕΚ Στεμνίτσα, στο τμήμα Συνοδών Βουνού, και τυχαίνει ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, που δεν με αφήνει να τον λέω και κύριο Γιώργο Καραγιάννη, μα θέλει μόνο να τον λέω δάσκαλο. Είναι ο δάσκαλός μας. Είναι αυτός που μας έχει μοιήσει σε όλη αυτή τη φιλοσοφία του Συνόδου Βουνού.
0: Το ΣΑΕΚ τι είναι, μπορείς να μας πεις τι σημαίνει?
1: Είναι δημόσια σχολή.
0: Ναι, το έχει... ΣΑΕΚ τι σημαίνει, ΣΑΕΚ?
1: Καταρχάς, με ακούτε?
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, μια χαρά. Στέφη...
1: Με ακούτε έτσι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Σημαίνει, ωραία, συγγνώμη. Σημαίνει σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Έτσι, δεν το ήξερα. Και τι ακριβώς εσύ κάνεις εκεί, τι μαθαίνεις?
1: Σπουδάζω, μαθαίνω, το τμήμα λέγεται Συνοδός Βουνού. Στην ουσία, με απλά λόγια, εκπαιδευόμαστε το πώς να συνοδεύουμε μια ομάδα ανθρώπων με ασφάλεια, με τεχνογνωσία, αλλά και με πάρα πολύ καλή ψυχολογία, σε μονοπάτια.
0: Τι ωραίο. Και πώς το αποφάσισες αυτό?
1: Εδώ και κάποια χρόνια δραστηριοποιούμε μετάλογα εδώ στην Καρυτενά, μέσα από το Steffi's Equestrian Tours. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια μετάλογα. Είναι τρόπος ζωής βασικά για μένα.
0: Τι ωραία.
1: Αποστολή μας είναι να... Πώς να σου το πω με απλά λόγια, να αναδεικνύουμε την Αρκαδία μέσα από αυθεντικές εμπειρίες στη φύση, είτε πρόκειται για ειδικές περιηγήσεις, είτε για πεζοπορίες, είτε για εκπαιδευτικές δράσεις και παιδιά. Κάπως λοιπόν είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ήθελα να πιστήσω και μια πιστοποίηση πάνω στις πεζοπορίες. Περπατάω από μικρή, μ' αρέσει η φύση, μ' αρέσει το βουνό. Οπότε το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, και όταν διάβασα ότι θα ανοίξει τμήμα Συνοδών Βουνού στη Στεμνίτσα, που είναι 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Καρυτενά, θεώρησα την ευκαιρία σε αυτή την φάση που βρίσκουμε τώρα ανάπτυξης της μικρής μου επιχείρησης.
0: Ναι, τι ωραία. Καλά έκανες και το σκέφτηκες έτσι. Εσύ κατάγεσαι από εκεί?
1: Κατάγομαι από Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη. Και τώρα μένεις Καρύτενα, δηλαδή?
1: Μένω Καρύτενα τα τελευταία 14 χρόνια. Έχω δημιουργήσει εδώ την οικογένειά μου. Έχουμε δύο παιδιά.
0: Να σου ζήσουν. Τι σημαίνει να έχεις δύο παιδιά? Γιατί η Καρύτενα το χειμώνα, πέρα από το ότι τα Σαββατοκύριακα μάλλον έχει λίγο κόσμο, έτσι.
1: Έχει και χειμερινό τουρισμό. Έχει και χειμερινό τουρισμό, ναι, εδώ.
0: Α, έχει και χειμερινό. Εντάξει. Δυσκολεύει το να έχεις δύο παιδιά εκεί, μόνιμα? Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν τα πάντα δηλαδή?
1: Υπάρχουν σχολεία, βέβαια το μονοθέσιο δημοτικό Καρύτενας έκλεισε φέτος. Η κόρη μου όμως μεγάλωσε στο συγκεκριμένο
0: δημοτικό. Αυτά τα φοβάμαι λίγο.
1: Ναι, βέβαια η Μεγαλόπολη απέχει 16 χιλιόμετρα. Εξυπηρετεί σχολικό λεωφορείο και
0: τα λοιπά. Πάλι καλά.
1: Θεωρώ πάντως είναι θέμα φιλοσοφίας, δηλαδή των γονέων. Δηλαδή αν σ' αρέσει η επαρχία, αν βάζεις προτεραιότητα την ποιότητα που σου προσφέρει η επαρχία, και σου αρέσει και αναζητάς αυτόν τον τρόπο ζωής, θεωρώ θα βρεις λύσεις για όλους και ίσως δεν σε δυσκολεύουν τόσο πολύ κάποιες συνθήκες.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά πρόσεξε να δεις. Το ότι σε μια περιοχή κλείνει ένα δημοτικό,
1: ναι,
0: εμένα σφίγγει την καρδιά μου.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή δεν έχει γυρισμό εύκολο αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, βέβαια, καταλαβαίνω απόλυτα. Εύχομαι αυτό να αντιστραφεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε σταδιακά οικογένειες να έρχονται πίσω, να γίνεται μια αποκέντρωση. Αυτό βέβαια θέλει το χρόνο του, το βλέπουμε αυτό, το παρατηρούμε, είναι ευχάριστο. Αλλά από την άλλη είναι και πάρα πολλοί γονείς που έτσι αναζητάνε να καταφεύγουν στην πόλη, για μαθησιακή υποστήριξη για τα παιδιά τους, και ίσως και για δραστηριότητες. Και ναι, όλα αυτά σιγά σιγά ναι, κλείνουν έτσι τα.
0: Λοιπόν, σχόλια. Τι έχετε φτιάξει για την Κυριακή? Την Κυριακή δεν είναι?
1: Α, το μάθατε. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο διοργανώνουμε το Arcadia Kids Adventure Weekend. Mm-hmm. Είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στα παιδιά και στη φύση.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό το διήμερο είναι μια συνεργασία με μένα και με τα παιδιά, το Μιχάλη και την Πόπη, από τη, η φάση είναι Mountains από την Τρίπολη. Mm-hmm. Μαζί λοιπόν έχουμε διοργανώσει έτσι κάποιες όμορφες υπαίθρες δραστηριότητες. Το Σάββατο απευθύνεται για παιδιά 4 έως 8 ετών. Mm-hmm. Θα γνωρίσουν τα άλογα μέσα από τα παιχνιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Θα μάθουν πώς να τα φροντίζουν και πώς να τα διαχειρίζονται από το έδαφος, πάλι μέσα έτσι από μικρές αποστολές, μέσα από τη βιωματική μάθηση δηλαδή. Mm-hmm. Και θα γίνει και μια εισαγωγή στην τέχνη της παθίας. Θα συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια, θα κατασκευάσουν το δικό τους αλογάκι, το οποίο θα το πάρουν σπίτι τους.
0: Από τι υλικό?
1: Από ξύλο.
0: Από τι, μάλιστα.
1: Θα υπάρχει τοξοβολία, παιχνίδια προσανατολισμού με πηξίδες στη φύση και πολλές άλλες εκπλήξεις.
0: Τι λες, περίμενε, με πηξίδα στη φύση?
1: Ναι.
0: Τι ωραία ιδέα που είναι αυτό. Κοίτα, ξέρεις τι σκέφτομαι. Φαντάσου τώρα ένα παιδί από την πόλη να σου έρθει εκεί, θα τρελαθεί.
1: Ναι, και τα πιο πολλά μάλιστα είναι από Καλαμάτα, είναι από πόλεις βασικά. Είναι από πόλεις, ναι. Είναι από τις γειτονικές μας πόλεις. Είναι και την Κυριακή είναι και τα μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, 9-14 ετών. Mm-hmm. Μια πιο απαιτητική περιπέτεια.
0: 9-14, τι θα κάνουν αυτά?
1: Παιχνίδια δεξιοτήτων μετάλογα, θα έχει πεζοπορία με γρίφους.
0: Ναι.
1: Πάλι θα έχει παιχνίδια με τα άλογα, αλλά προσαρμοσμένο στη δική του ηλικία, με περισσότερη υπασία. Mm-hmm. Και το γνωστό και διάσημο hobby horse. Το hobby horse. Θα σου πω τι είναι το hobby horse. Στην ουσία είναι ένα λογάκι, είναι μια κατασκευή πάνω σε ένα κοντάρι. Mm-hmm. Έτσι, και το φτιάχνει σε ένα κεφάλι αλόγου. Κάθε παιδί θα εξατομικεύσει το δικό του αλογάκι με τη δική του φαντασία, θα το ονομάσει. Θα του φτιάξει χέτι, ουρά, θα το φτιάξει όπως το φαντάζεται. Mm-hmm. Και μετά θα γίνει ένα hobby horse challenge στο τέλος, θα γίνει ένας αγώνας. Λοιπόν, το hobby horse ξεκίνησε τη Φιλανδία πριν 2 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: όπου πλέον έχει γίνει επίσημα άθλημα, σκέψου αυτό. Ξεκίνησε ως ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έγινε άθλημα. Εμείς κάπως αυτό το εκμεταλλευτήκαμε τώρα. Έχει γίνει λίγο διάσημο στις παιδικές δραστηριότητες, να σου πω την
0: αλήθεια. Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε θα το συγκαρείτε αυτό.
0: Τι ανάγκες που έχουν τα παιδιά σήμερα, δηλαδή πόσο τους εξάπτει τη φαντασία, τι διέξοδος είναι όλα αυτά τα ωραία πράγματα εκεί. Μπράβο. Πρόσεξε. Κρατάω τηλέφωνο να είμαστε σε επαφή και να τα λέμε.
1: Γιατί όχι.
0: Το καλοκαίρι έρχεται κόσμος, θα σου πω γιατί. Υπάρχει μια στροφή του κόσμου που δεν μπορεί πια αυτή την πολυκοσμία των νησιών και τα λοιπά, και το καλοκαίρι θέλουν και βουνό. Εγώ το βλέπω και στο Καρπενήσι που πάω. Υπάρχει αυτό και στην περιοχή ευρύτερα και στην ορεινή Αρκαδία?
1: Υπάρχει έντονα και το βλέπω έντονα από τον κορονοϊό και μετά.
0: Mm.
1: Έντονα. Αρκετά έντονα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Γενικά πιστεύω και τα νησιά πλέον έχουν πάθει κορισμό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος αναζητάει και άλλες εναλλακτικές.
0: Και που, θα πω κάτι. Πέρα από τη δροσιά που υπάρχει και το βράδυ κοιμάσαι ως άνθρωπος, ποιότητα φαγητού, ποιότητα εξυπηρέτησης, ποιότητα το να περπατήσεις στη φύση.
1: Μοναδικά
0: να
1: ανακαλύψεις.
0: Έλα.
1: Μοναδικά τοπία.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ανθρώπους με μεράκι και όπως είπες, προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.
0: Συμφωνώ απόλυτα και είμαι φαν. Οπότε να μια ωραία εκδρομή που θα σκεφτώ. Καρύτε να.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να υποδεχτούμε.
0: Περίμενε. Βοήθησε με τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Καρύτε να δεν ήταν και ένα διάστημα ο Μίκης Θοδωράκης?
1: Συγγνώμη, πες μου πάλι.
0: Στην Καρύτε να λέω δεν ήταν ένα διάστημα ο Μίκης Θοδωράκης, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, στην Καρύτε να, στη Ζάτουνα.
0: Στη Ζάτουνα, ναι, μπράβο, είδες.
1: Κοντά στη Δημητσάνα βασικά.
0: Ναι. Πόση ώρα είστε εσείς από την Δημητσάνα?
1: Είμαστε 45 λεπτά. Άντε, πες μία ώρα για κάποιον που θέλει να απολαύσει.
0: Από πού έρχεσαι στην Καρίτενα?
1: Από Μεγαλόπολη. Από Εθνική Τρίπολης Καλαμάτας.
0: Τρίπολης Καλαμάτας. Βγαίνεις δηλαδή στην έξοδο για Βιτίνα? Όχι, έτσι. Ή εκεί?
1: Όχι, πιο μετά.
0: Πιο μετά.
1: Αν θέλει κάποιος όμως.
0: Να κάνει τη διαδρομή στη φύση.
1: Μπράβο, να κάνει τη διαδρομή Βιτίνα, Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Ελληνικό, Καρίτενα. Και να κάνει και στάσεις σε αυτά τα χωριά. Και έτσι να απολαύσει αυτή την όμορφη διαδρομή μέσα από το βουνό. Κάλλιστα είναι μια ωραία εναλλακτική.
0: Ορίστε. Να. Και το Ελληνικό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο χωριουδάκι, μάλιστα. Μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Κρατάω τηλέφωνο επικοινωνίας και θα τα πούμε και τον Αύγουστο. Να το ξέρεις, θα σε ενοχλήσω.
1: Να μας ενοχλήσεις, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Μου λέει ο Γιάννης, πρόσεξε. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος, στη Στεμνίτσα όντως υπάρχει, το ξέρω αυτό γιατί είναι πολύ γνωστό, υπάρχει μια από τις καλύτερες σχολές αργυροχρυσοχοΐας και ορολογοποιίας στην Στεμνίτσα. Μου λέει ο Μιχάλης, δεν το ήξερα ρε Μιχάλη, είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, μου λέει ότι υπάρχει δίπλα μαγαζί. Να, κανονικά πρέπει να μου στείλεις τώρα αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα, ρε Μιχάλη, να μου πεις για την καλή μπουγάτσα στα λιοντάρια του Ηρακλείου. Στείλε έναν αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Εντάξει, θα χαρώ πάρα πολύ. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έχουμε Γιώργο Δολιανά. Όχι, θα τον πάρουμε σε λιγάκι. Τι λες, τώρα, άντε. Κάλεσε. Και φίλε Μιχάλη από το Ηράκλειο της Κρήτης, αφού είσαι ξενύχτης, στείλε αριθμό κινητού να μας πεις που έχει καλή μπουγάτσα στα λιοντάρια. Εγώ ήξερα το άλλο, αλλά μου λες εσύ ότι το άλλο, το διπλανό μαγαζί φιλοσοφίας, είναι εξίσου, είναι ανώτερο, μου λες. Κλάσεις ανώτερο. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια ιστορία μέχρι να πάρουμε τον Γιώργο. Τι μου είχε τύχει. Κάποια στιγμή ήμασταν εδώ τότε με τη Βίδου, νομίζω κάναμε εκπομπή. Χρόνια. Άπειρα χρόνια. Και κάποια στιγμή έκανα ένα σχόλιο για ένα γαλακτομπούρικο στην Κάλυμνο. Μιχαλαριάς λέγεται, Μιχαλαράς, δεν θυμάμαι. Και την άλλη μέρα είχε στείλει ένα ταψί. Με φωνάζουν από την είσοδο κάτω, μου λένε: έχετε ένα ταψί γαλακτομπούρικο. Λέω: τι είναι αυτό? Και ήταν από εκεί. Το άκουσε ο άνθρωπος και το έβαλε στο πλοίο και μας το έστειλε. Ωραίες εποχές. Βρε καλό στο δάσκαλο, ο Γιώργος είναι από τα Ανωδολιανά. Έτσι μου είπα η κοπελιά πριν.
2: Γεια σας σε όλους.
0: Συγγνώμη, εσύ τι κάνεις εκεί, στο ΣΕΚ, πώς το λένε?
2: Στη ΣΑΕΚ.
0: ΣΑΕΚ. Ναι.
2: Εγώ διδάσκω.
0: Τι διδάσκεις?
2: Βγάζω ένα από τα αποθυμένα μου να διδάσκω.
0: Τι διδάσκεις δηλαδή?
2: Στην ειδικότητα των συνοδών βουνού. Είναι διάφορα μαθήματα.
0: Ναι.
2: Δεν διδάσκω μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι καθηγητές. Εγώ, ας πούμε, το προηγούμενο εξάμεινο δίδασκα στα παιδιά προσανατολισμό και χειμερινό βουνό.
0: Άκου τώρα τι ωραία πράγματα που υπάρχουν.
2: Εξάμεινο υπάρχει ένα φοβερό μάθημα που λέγεται, που αφορά την ορεινή κατασκήνωση. Θα βγαίνουμε έξω, θα κατασκηνώνουμε, θα φτιάχνουμε διάφορα καταφύγια κτλ. Υπάρχει ένα μάθημα διαχείριση ομάδα στο βουνό που είναι ένα επίσης εξαιρετικό μάθημα. Είναι μια φοβερή σχολή την οποία τέλειωσα εγώ πριν από 4 χρόνια στη Σπάρτη. Mm-hmm. Πιστοποιήθηκα.
0: Και τώρα διδάσκεις.
2: Προσπαθώ να περάσω
0: αυτό που
2: έμαθα, ναι. Γιατί είχα την τύχη να έχω δύο πολύ καλούς δασκάλους. Mm-hmm. Που με ενέπνευσαν να γίνω κι εγώ καλύτερο συνοδός βουνού και προσπαθώ αυτό να το περάσω και στα νέα παιδιά.
0: Μπράβο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό, Γιώργο.
2: Ναι, είναι αρκετές σχολές γενικώς στην Ελλάδα. Είναι, ας το πούμε, μια μόδα, αλλά μια πολύ ωραία μόδα, γιατί μέσα από αυτές τις σχολές οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με το βουνό μαθαίνουν το βουνό, μαθαίνουν mm-hmm. κυρίως πώς να κινηθούν με ασφάλεια στο βουνό. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, επειδή γενικά έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στα μονοπάτια κτλ. Είναι καλό να υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν γνώσεις και μάλιστα θα έχουν επιστοποιημένες γνώσεις.
0: Τι ωραία, μπράβο, μπράβο. Και έρχεται κόσμος κυρίως από την περιοχή εκεί, είναι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται, πώς το λένε, επιχειρηματικά μάλλον, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, έτσι.
2: Ναι, ναι, η Στέφη ας πούμε ήταν ήδη μια πάρα πολύ καλή επιχειρηματίας στο κομμάτι των αλόγων που ήρθε για το Συνόδος Βουνού. Επίσης τα άλλα παιδιά που είναι μαζί με τη Στέφη τώρα στο Σαββατοκύριακο, ο Μιχάλης και η Καλλιόπη που λέγονται η φάση είναι Mountains, ήταν και αυτοί μαθητές μου, αλλά από το ΙΣΑΕΚ Άστρους. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τα παιδιά, γιατί αυτοί έφυγαν από την Αθήνα.
0: Θα μου στείλεις...
2: Θα σου στείλω.
0: Στείλε, πρέπει να τους κάνουμε συνέντευξη από Δευτέρα.
2: Γιατί είναι μια πολύ καλή.
0: Και τα ονόματά τους, έτσι και τα τηλέφωνά τους.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τέλεια.
2: Βέβαια. Που δεν ήταν καν από την περιοχή και κατέβηκαν στην Τρίπολη για να ασχοληθούν με τα βουνά.
0: Τι ωραία, μπράβο. Μπράβο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, φίλε. Πού σε βρίσκουμε τώρα, Άστρος?
2: Τώρα είμαι στο παράλληλο Άστρος. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κόσμο σιγά-σιγά.
2: Έχει κόσμο σήμερα, το φάνη ήταν πολύ, η διαφορά του κόσμου ήταν αισθητή, ναι. Ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Παρότι έχει κόσμο το παράλληλο Άστρος, δεν ξέρω αν σας το είχα πει την προηγούμενη φορά, και ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, εξακολουθεί να μένει ένα χωριό με την καλή έννοια. Δηλαδή,
0: αυτά είναι τα ωραία.
2: Είναι όμορφο, είναι για ήρεμο, είναι για οικογενειακές διακοπές.
0: Αυτά είναι τα ωραία, ναι. Αυτά είναι τα ωραία, Γιώργο μου. Έτσι, έτσι, ξέρεις κάτι, προφανώς το σέβονται και εκεί οι ντόπιοι.
2: Ναι, εντάξει, είναι...
0: Το σκέφτεται.
2: Νομίζω ότι αυτορυθμίσεις, ναι, ξέρεις τι, έχω την πεποίθηση ότι επειδή δεν υπάρχει γενικώς μια σοβαρή τουριστική, ένα σοβαρός τουριστικός σχεδιασμός για πολλές περιοχές της χώρας μας, ο τουρισμός αυτορυθμίζεται. Και έχω την αίσθηση ότι και εδώ αυτό συμβαίνει στο παράλληλο.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
2: Ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων, διαμορφώνεται και ο χώρος.
0: Ωραία.
2: Οπότε είναι εξαιρετικό αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δώσε φιλιά στη Βίκη.
2: Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους στις 12.30 και μετά θέλω να μπούμε με Παπαζότο Ατελιέ. Υπάρχει λόγος. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Λες, είχα δει σε ένα πάρτι. Τι είναι αυτό? Σαν ούφο ακούγεται. You can sleep forever, but still you will be tired. Διασκευή είναι. Όχι. Το αυθεντικό.
3: Αυθεντικό εξωγήινο.
0: Αυθεντικό εξωγήινο, μάλιστα.

0: Άστο κύριε Δημήτρη. Σκέτο, όπως σε λέω ο Μιχάλη, θα με λες και εσύ Δημήτρη. Εντάξει, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο. Α, είσαι νυχτερινή βάρδια. Με τι ασχολείσαι, τουλάχιστον να απάντησέ μου έτσι, δεν θα τα πούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω μέχρι τις 7 το πρωί. Άρα εργάζεσαι. Προφανώς δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε. Πες μου με τι ασχολείσαι, έτσι από περιέργεια. Και φίλε, όταν έρθω κάτω, θα δοκιμάσω και την μπουγάτσα από τις φιλοσοφίες στα λιοντάρια του Ηρακλείου. Μ' αρέσει πάρα πολύ εκεί. Ξέρεις τι είναι, να φτάνεις με πλοίο πρωί, να πηγαίνεις με τα πόδια στα λιοντάρια και να κάθεσαι να τρως μπουγάτσα πρωί-πρωί. Με κοιτάει. Η Αγγελική, καλά. Γιατί πήγε καλά για την μπουγάτσα?
1: Για όλο.
0: Για όλο. Για την περιγραφή μου, είμαι γλαφυρός. Με την κουκούλα.
1: Ταλέντο. Με την κουκούλα είσαι ύποπτος, αλλά γενικά είσαι γλαφυρός.
0: Παιδιά, έχω παγώσει.
1: Ποιος φταίει?
0: Έχω παγώσει, δηλαδή τα έχω χάσει.
1: Ποιος φταίει?

Και αν δεν το καταλάβατε, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στους τίτλους των ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβέστες καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαφίν φέρεται να διαδραμάτισε η πανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Τραγική κατάληξη είχε χθες η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπήκο Βουλγαρίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι και ένας 79χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδας στη Χαλκιδική. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Νομίζω
3: σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά, να λες πως η αγάπη δεν κράτησα.
4: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, στο αφιερώνω.
1: Α, σε ευχαριστώ.
4: Έτσι.
1: Θα κάτσω να το ακούσω.
4: Ναι, παπαζό. Είναι γιατρός.
1: Όντως.
4: Ναι, δεν το ξέρεις. Έλεος πια, έλεος. Έλα, βάλε ακουστικά να τα ακούσεις, το αφιερώνω είπα, άντε.
3: Στο δρόμο που μόνος μου πήρα, στο βλέμμα των περαστικών αλλάζω πλεύση και συνεχίζω, δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω, στο λιμάνι το προσεύχω.
5: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Αν θέλετε να ακούσετε Παπαζό, αν θέλετε να ακούσετε Σπύρο Γραμμένο, αν θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Σαμόλη, Δημήτρη Μιστακίδη. Τα καλογεράκια τα είπα. Φοβερά είναι τα καλογεράκια. Τα ξέρεις τα καλογεράκια. Θέλω να τα φωνάξω εδώ, να κάνουμε εκπομπή. Ωραία, τέλεια. Και τον Παπαζό. Παπαζό είναι γιατρός. Οφθαλμίατρος είναι διευθυντής στο Σημανόγλιο. Αυτός που ακούσατε τώρα. Έτσι. Φοβερή μορφή. Φοβερή μορφή. Λοιπόν, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε. Πού? Σε ένα μουσικό φεστιβάλ που λέγεται Αυλή Music Festival 2026. Και γίνεται στην Άνδρο, την Τίνο και τη Σύρο. Τι ωραία. Τι ωραία. Τι ωραία. Οπότε ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Δέδε, είναι υπεύθυνος παραγωγής του Αυλή Fest, Festival, Music Festival 2026. Είστε καλά!
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Όχι, δεν είμαστε καλά, είμαστε στην ελληνική ευθεία, Δημήτρη μου, αν με επιτρέψει τον Ενικό.
0: Να μιλάω κι εγώ στον Ενικό, έτσι, δεν σε πειράζει.
1: Έτσι, ναι. Και τρέχουμε πανικόβλητοι.
0: Ωραία, να μάθουμε δυο λόγια. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Δεν είναι το πρώτο.
1: Δεν είναι το πρώτο, όχι. Έχαμε κάνει και πέρυσι στην Τίνο και έχουμε κάνει γενικά και άλλες μουσικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις και άλλα live. Στις Κυκλάδες είναι δεύτερη χρονιά. Mm-hmm. Και πέρυσι ήμασταν, όπως προείπα, στην Τίνο. Είμαστε και φέτος στην Τίνο και κατά πέτηση του κόσμου και βλέποντας και πέρυσι τα εισιτήρια που είχαν κλειστεί από Άνδρο και από Σύρο, mm-hmm, και θεωρώντας...
0: Το σπάσατε.
1: Ότι, ναι, το σπάσαμε και είπαμε να πάμε και Άνδρο και Τίνο και Σύρο αυτή τη χρονιά.
0: Τι ωραία. Εσύ καταγωγή από πού έχεις?
1: Καπανδρίτη Αττικής.
0: Ωραία, φίλε.
1: Καμία σχέση.
0: Καπανδρίτη Αττικής.
1: Αλλά αγαπάμε Κυκλάδες, νομίζω δεν υπάρχει.
0: Καλά, ναι.
1: Άνθρωπος να αγαπάει Κυκλάδες.
0: Πιο πολύ από τα τρία νησιά, ποιο αγαπάς? Δεν θέλω διπλωματική απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είμαι ξεκάθαρος. Έχω πάθει μια ψύχωση τελευταία με την Σύρο.
0: Με τη Σύρο.
1: Το ομολογώ, ας πούμε. Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Έχεις
1: θεωρώ όλα τα νησιά είναι πραγματικά πανέμορφα. Έχουν εξαιρετικούς χώρους, φοβερές παραλίες, ατέλειες ομορφιές. Οι ντόπιοι είναι απίστευτα θερμοί. Οι άνθρωποι αγκαλιάζουν οτιδήποτε προσφέρεις έτσι ανιδιοτελώς. Και προσπαθώντας, αφού γκράζονται οι άνθρωποι, αυτό που πας να κάνεις και την αγωνία σου και τέλος πάντων και το μεράκι σου, να το πω έτσι.
0: Πολύ ωραία
1: και
0: το
1: είναι
0: λες.
1: Υποστηρικτική και όλοι.
0: Και όμως, η τοπική κοινωνία.
1: Ναι, η Σύρος, θα πω το εξής εμένα που με εντυπωσίασε, είναι ένα νησί το οποίο προφανώς δεν έχει τον... πολύ αέρα που έχουν τα υπόλοιπες Κυκλάδες. Mm. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι, έχει πολύ μεγάλη παράδοση.
0: Και ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσεξε.
1: Και ιστορία, μουσική.
0: Πέρα από αυτό, πέρα από το Βαβακάρι, πέρα από το η Σύρος, ήταν και ένα πολύ πλούσιο μέρος. Είχε βιομηχανία βαριά, όχι αστεία.
1: Δημήτρη, αυτό φαίνεται. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τους δρόμους.
0: Τα κτίσματα, τα βαπόρια εκείνα, τα αρχοντικά. Ακριβώς, στο, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι επιβλητική, παίρνοντας στο λιμάνι σε κερδίζει. Η Τίνος επίσης είναι ένα πανέμορφο νησί, έχει απίστευτα χωριά.
0: Ναι, ναι,
1: τα πανηγύρια, εντάξει, okay, δεν έχουν νομίζω άλλο νησί τέτοια πανηγύρια και τόση προσέλευση κόσμου. Η Άνδρος έχει...
0: Μια άλλη αρχοντιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, φαγητά απίστευτα.
0: Και άλλη αρχοντιά. Ναι.
1: Επίσης, ας πούμε, είναι ναυτικό νησί. Έτσι, με πολύ μεγάλη παράδοση. Εμείς, κατά βάση, μας άρεσαν και οι χώροι πάρα πολύ. Γιατί ένα πράγμα που εξετάζουμε, βλέποντας το πού θα πάμε, ας πούμε, την επόμενη χρονιά... μια βασική παράμετρο είναι η χώρη.
0: Ωραία. Στην Άνδρο έχει το ανοιχτό θέατρο, έτσι.
1: Έχει το ανοιχτό
0: στη χώρα.
1: Στη χώρα που για μένα είναι ένα μικρό ηρώδιο.
0: Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έχω πιστευτεί.
1: Η Τίνος έχει αυτή πολύ ωραίου συναυλιακού χώρου. Πέρσι ήμασταν στα Λουτρά στην Μονή των Ουρσουλινών. Φέτος αποφασίσαμε να πάμε στη χώρα.
0: Τι μου θύμισε τώρα, να σου πω μια ιστορία. Πολύ σύντομα.
1: Πες μου.
0: Ήταν 1996. Σαν όνειρο το θυμάμαι. Ήταν Ιανουάριος. Ήμουν εδώ, στο Sky. Και τότε ήταν ευρωβουλευτής ο Αλέκος Αλαβάνος.
1: Ναι.
0: Και μας πήρε μια ομάδα δημοσιογράφων να ήθελε να πάρει χρήματα για τη σχολή μαρμαρογλυπτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό ήθελε να το προβάλλει αυτό. Λοιπόν, όταν είχα πάει στις Ουρσουλίνες το 1996, Παναγιώτη, ήταν ένα χάλασμα. Όταν σου λέω χάλασμα, ένα ερείπιο. Και μάλιστα, αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι όσες κοπέλες είχαν φύγει, γιατί ήταν μια καθολική σχολή, έτσι, για κοπέλες.
1: Ναι.
0: Είχαν αφήσει τα σημειώματά τους.
1: Ναι.
0: Έβρισκες μέσα στους σοβάδες που είχαν πέσει και τα λοιπά σημειώματα από τις κοπέλες που ήταν σχολή εκεί, Ουρσουλίνες, στην Τίνο. Φοβερή εμπειρία, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Είναι ένας... Ναι, συγγνώμη, στη διακόπτω.
0: Όχι, προς Θεού, δεν διακόπτεις, αυτό ήθελα να πω.
1: Και εμείς δεν το γνωρίζαμε. Και
0: τώρα έχει γίνει μουσείο στην ουσία, έτσι.
1: Είναι μουσείο,
0: ναι.
1: Γίνονται και διάφορες εκθέσεις. Είναι υπεύθυνος ο Πάτερ Ιωσήφ Πρίντεζης, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Και εμείς όταν μπήκαμε, να σου πω, μας έπιασε ένα δέος. Βλέποντας τα θρανία, τα πιο μικρά θρανία που είχαν τα παιδιά, οι χώροι πόσο προσεγμένοι ήταν... Και παραμένουν ακόμη έτσι ανέγκυχτοι. Δηλαδή νομίζεις ότι θα πεταχτεί κάποιο παιδί από εκείνη την εποχή,
0: ναι,
1: να σου ψηφίσει κάτι. Ακούγεται λίγο...
0: Ξέρεις ποια είναι μια ευτυχία, Παναγιώτη, να με θυμηθείς. Να είσαι Αύγουστο εκεί και να έχει συννεφιά και να πέσει λίγο το σύννεφο κάτω από τις Ουρσουλίνες. Δηλαδή οριακά στις Ουρσουλίνες, στο κτίσμα.
1: Ναι,
0: θυμήσου
1: ναι,
0: το αυτό, επειδή μου έχει τύχει Αύγουστο αυτό, είναι εκπληκτικό το τοπίο, αν σου τύχει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Μα και οι καλλιτέχνες πέρσι το χάρηκαν πάρα πολύ. Απλώς το πρόβλημα, εντός αγωγικών πρόβλημα, είναι ότι όταν υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου, το πάρκινγκ, ας πούμε, που υπάρχει εκεί διαθέσιμο είναι πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κόσμος παρκάρει στο δρόμο πάνω, δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Εμείς από θέμα ασφάλειας δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες...
0: Είναι, αλλά τι να κάνεις αν αρέσει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιο... Ας πάνε, δεν ξέρω, να παίρνουν κάποιο μέσο. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εμείς είχαμε βάλει πέρσι και λεωφορεία, εννοείται, από τη χώρα. Φέτος επιλέξαμε το γενικό λύκειο της Τίνου στη χώρα, γιατί το ζήτησε και ο κόσμος, λέει, το ζήτησαν τα
0: παιδιά. Για να είναι πιο κοντά.
1: Ναι, και τα παιδιά να μπορούν να έρθουν.
0: Εντάξει, κατανοητό, εύκολο είναι, να είναι και προσβάσιμο. Και στην Σύρο που θα είστε?
1: Στη Σύρο είναι, εντάξει, νομίζω όποιοι ξέρουν από Σύρο, από Σιδονία, Έπαυλη, Τσιροπινά.
0: Α, εντάξει, εντάξει,
1: okay. Φοβερός συναυλιακός χώρος.
0: Okay, okay.
1: Υπέροχο. Φοβερά, η Έπαυλη είναι από μόνη της
0: εντυπωσιακή,
1: ένα,
0: έτσι,
1: ένα κάδρο.
0: Κόσμημα είναι, κόσμημα.
1: Ναι. Και γενικά και η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τώρα, η επιλογή των καλλιτεχνών μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί έχεις πιάσει φλέβα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα καλογεράκια. Μ' αρέσει, καλά, ο Σπύρος Γραμμένος είναι από μόνο σε ένα κεφάλαιο. Μ' αρέσει η Παπαζό πάρα πολύ. Η Νεφέλη Φασούλη που θα την έχουμε και στη συναυλία μας, γιατί όλοι μαζί μπορούμε, για το Λοΐζο το φθινόπωρο.
1: Είναι
0: φοβερή τύπισσα. Ο Δάικος.
1: Ο Αλέξανδρος είναι ένας φοβερός καλλιτέχνης, για όσους δεν το ξέρουν να μπουν να το ψάξουν, και για όσοι θα έχουν την ευκαιρία να το δουν στο φεστιβάλ μας, στις 20 του Ιουλίου στην Τίνο θα είναι, γιατί οι μέρες είναι διήμερα, έτσι, να
0: πούμε από
1: τον κόσμο, είναι 17-18 Άνδρο, 19-20 Τίνο και 21-22 Σύρο. Θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Έχει μια ομάδα εξαίρετων μουσικών. Την ίδια μέρα θα είναι και ο Παπαζό, θα είναι και τα Καλογεράκια. Και έχουμε επίσης, για να μην παραλείψουμε, τους κοινούς θνητούς που είναι μπαντάρα, δεν το συζητάμε.
0: Και ο Σαμόλης είναι φοβερός. Και καλά, ο Μιστακίδης δεν θέλει συστάσεις.
1: Ναι, εισβολέας έτσι ο Ιάκος, ο οποίος δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Μιστακίδης παρουσιάζει 30 χρόνια δισκογραφία. Είναι πολύ επιλεκτικός φέτος για τα φεστιβάλ που έχει μπει. Και χαιρόμαστε που είμαστε μία από τις μετρημένες, τα δάχτυλα του ενός χεριού, επιλογές του για φέτος το καλοκαίρι. Ο Δημήτρης Σαμόλης μας έχει τάξει ένα μοναδικό outfit που θα το αφιερώσει στην Άδρο. Το συνοδεύει μία υπέροχη σχολή χορού φέτος για πρώτη φορά εμφανίζεται μαζί του η Femme Let's Dance. Είναι ο Σταύρος ο Τσαντές, μην τον παραλείψουμε. Έτσι είναι πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης με έντονο το στοιχείο της πρόζας. Καυτικός, εντάξει, φαντάζομαι ότι αρκετοί ξέρουν το σβήσαμε από το Facebook και λοιπά και, τέτοια, και άλλα τέτοια τραγούδια που γίνει επιτυχία. Τα καλογεράκια, θα σου πω το εξής, παίξανε πέρσι πρώτη φορά σε φεστιβάλ.
0: Τα καλογεράκια έχουν φαν.
1: Τα καλογεράκια
0: έχουν φαν κλαμπ στην κυριολεξία τα καλογεράκια. Πρέπει και αυτούς να τους φέρουμε ένα βράδυ.
1: Να σου πω κάτι, αξίζει και τα παιδιά και τα καλογεράκια για μας και ο Σπύρος ο Γραμμένος, οι οποίοι στηρίξαν πάρα πολύ πέρσι το πρώτο μας αυλή φέστ στις Κυκλάδες, στην Τίνο, και είναι και ο κόσμος που του ζήτησε πάρα πολύ έντονα σε όλα τα νησιά. Πήραμε απίστευτα email και αν προσέξεις το line-up μας, έχουμε και στα τρία νησιά το Σπύρο το Γραμμένο,
0: ναι, ναι,
1: και στα τρία νησιά τα καλογεράκια.
0: Άρα τους στέλνει ο κόσμος. Έτσι.
1: Δεν είναι, τους στέλνουμε και εμείς,
0: ναι,
1: πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ. Έχουν γίνει
0: προφανώς,
1: μέλος,
0: έχουν κάνει γέλη.
1: Έχουν γίνει μέλος της οικογένειας αυλής.
0: Αυτό εδώ, το ότι το στήριξαν πέρυσι και με αυτόν τον τρόπο που μου λες, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: μέσα την καρδιά μου και ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά.
0: Α, φίλε, δουλεύουμε τότε. Α, όχι, όχι, δεν ξέρω.
1: Όχι, θα το δούμε. Πέφτει και Σαββατοκύριακο και από εμάς υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, εννοείται.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι εκεί ο ηχολήπτης μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα σου φέρω εκεί τον ηχολήπτη μου που θα είναι εκεί.
1: Εντάξει, θα τον περιποιηθούμε, μην αγχώνεσαι.
0: Παπακαλούση, λέγεται Παναγιώτης. Είναι με τον Παπαζό μαζί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, έλα, εντάξει, κατάλαβα.
0: Παίζει με τον Παπαζό.
1: Okay,
0: εντάξει.
1: Μια χαρά, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Τα καλύτερα.
0: Ορίστε, έχουμε εδώ μέλος του Αυλή Music Festival.
1: Εκπρόσωπο.
0: Εντάξει. Άντε, καλή επιτυχία. Γεια χαρά.
1: Μου καλή επιτυχία στις εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Γεια, γεια.
0: Τι ωραία πράγματα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είναι και μοναδική χώρη αυτή. Να, ρε παιδί μου, να. Όσοι τώρα, ας πούμε, είναι για διακοπές σε αυτά τα νησιά, και η Άνδρος είναι, έχει μια άλλη γοητεία, η Άνδρος, η Τίνος. Από τότε που την ανακάλυψα, είναι από τα πιο όμορφα νησιά που υπάρχουν. Ακόμα και κόσμο να έχει ωραία στην Τίνο και δεν είναι ταλαιπωρία. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάω στις Κολυμπήθρες για μπάνιο. Δεν μ' αρέσει κιόλας δηλαδή εκεί. Έχει άλλα σημεία που μπορείς να πας για μπάνιο, να το ευχαριστηθείς. Φαγητό. Υπάρχει ένα καθολικό χωριό. Πώς το έλεγαν. Υπάρχει ένα παντοπολείο, μαγαζί με μαγειρευτό φαγητό. Λέγεται Τερέζα. Γράψε Τερέζα, κάτσε να δω και το χωριό. Σήκωσε λίγο χαλί.

Το βρήκα, στη Μυρσίνη είναι. Αυτό είναι καθολικό χωριό. Λοιπόν, η Τύπισσα. Πρώτα απ' όλα μπαίνεις μέσα στο παντοπολείο και είναι ένα ωραίο παντοπολείο προσεγμένο με ωραία προϊόντα τώρα, και κάνει κάτι μαγειρευτά. Να φας μπάμιες. Γεμιστά. Ρούλα. Τίποτα. Δηλαδή, και είναι εκεί να έχεις πάει για μπάνιο, να είσαι με τα λάτια, ξυπόλυτος, ξυπολυταρία, τίποτα, μαύρη φτέρνα από κάτω. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Όταν είσαι διακοπές, δεν θα μου πας με αυτό. Εγώ έτσι είμαι στις διακοπές μου. Και είχαμε πάει εκεί παρέα και ήταν ώρα που ήταν νεκρή ώρα. Δεν είχε δηλαδή κόσμο. Τέτοιο φαγητό, ρε φίλε, στην Τερέζα δεν υπάρχει. Ψάξτε το να το βρείτε. Τερέζα στην Μυρσίνη, στην Τίνο. Βάλει τραγούδι.

Καλά, παράδοση στη φρουτάλια, αγαπητή μου Σόφια, έχει τίνος. Βέβαια, κοίταξε τώρα, η φρουτάλια δεν είναι κάτι να τη φας. Γιατί, παιδιά, είναι αυγά μέσα σε λάδια, είναι μια ομελέτα, είναι, που έχει μέσα και τα λαντικά, έχει τα τοπικά λαντικά, έχει τόνα πατάτες. Δηλαδή, είναι να φας ένα κομματάκι μεζέ με την πύρα σου ή το ούζο σου. Δεν είναι κάτι να κάτσεις να πεις θα φάω μια φρουτάλια, περιμένεις και έχει βουλώσει η αρτηρία και είσαι στο 166, σε πάει. Έτσι, έτσι δεν είναι ρε Σόφη, δεν είναι να κάτσεις να φας μια φρουτάλια μόνο σου, δεν είναι τρώω, είναι να την έχεις στη μέση μεζέ. Αυτό είναι φρουτάλια, στην άνδρο. Επίσης να σε ξυπόλυζω με τα λάτια.

Ορίστε, συμφωνεί και η Σόφη. Μου λέει ακριβώς. Είναι για τη μέση, μεζές. Δηλαδή, άντε να φας 5 πυρουνιές. Γιατί είναι και μεγάλο, είναι τόσο. Είναι σαν φαντάσου μια πίτσα. Σε μεγάλα τηγάνια γίνεται. Αλλά είναι φοβερός μεζές η φρουτάλια. Φρουτάλια. Τέλεια. Και έχουν και ένα τοπικό αλλαντικό. Βέβαια, στις Κυκλάδες έχουν το. Τη λούτζα, λούζα, αλλού τη λένε κάπως αλλιώς. Δηλαδή, τη Στίνου, αυτή η λούζα, σε σχέση με τη Μυκόνου, είναι άλλο πράγμα. Έχει παραλλαγές. Και τη Μυκόνου, αν βρεις κανονική, παραδοσιακή, είναι μοναδικός μέσας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εκτός το ότι έχουμε δύση, έχω γύρι που λένε, έχουμε πεθάνει και της πείνας.

Λοιπόν, να περάσει το όμορφο ό,τι και να κάνει το Σαββατοκύριακο. Πάντα τετράωρα, Θεέ μου, τα κατάφερα. δεν μπορώ, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε κοντά σας. Έχω και μαγκαζίνο βραδινό Δευτέρα-Τρίτη. Έχουμε και την εκβούλα μας, θα τελειώνουμε 11. Και μετά θα φύγουμε και θα ξανάρθουμε τον Αύγουστο τις δύο πρώτες εβδομάδες να κάνουμε πάλι τετράωρα. Γιατί μπορούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και κάνετε το Σαββατοκύριακο. Κάντε κανένα μπανάκι, ωραία ευκαιρία είναι. Θα είναι και ωραίος ο καιρός. Σας περιμένω τη Δευτέρα το βράδυ. Αφήστε το μαγκαζίνο, δεν πειράζει. Την εκπομπούλα μας. 9 με 11 θα είμαστε εδώ και θα σας έχουμε ετοιμάσει και πολύ ωραία θέματα. Παπακαλούσιμου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Ρούλα μου, σε ευχαριστώ για όλη την παρουσία σου. Είσαι μια πολύ θετική ενέργεια. Έτσι, είσαι μια πολύ θετική ενέργεια. Και ευχαριστώ και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς τη μία η Αγγελική Καρδιόλακα. Να την ακούτε, να μην νιώθει μόνη τα βράδια. Σας παρακαλώ πολύ. Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια. Dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. Yeah, the soft top. Όχι, έχω επιστρέψει, έχω μηνύματα. Προσέξτε. Μου λέει ο Χάρης, μπάμιες βρε Δημήτρη. Είσαι χήμα στα λυσιά, λες, τρως με τα χέρια. Όχι, δεν τρώω με τα χέρια. Με τα χέρια δεν τρώω ποτέ, παιδιά. Όσο χήμα και αν είμαι στις διακοπές μου. Μόνο άντε κάνα φρούτο με τα χέρια. Μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πιάσω τίποτα. Αλλά το θυμάται ο Χαρίς από τη Νέα Σμύρνη ότι δεν τρώω με τα χέρια. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο λέει για τους νέους, πιστεύω ότι τίποτα δεν χαρίζεται σε αυτόν τον κόσμο και χρειάζεται σκληρή προσπάθεια για κάθε. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Και όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ποιο νησί θα διάλεγες για ήσυχες διακοπές και φανταστικές παραλίες. Θα σου πω τώρα. Έχω σταματήσει τις Κυκλάδες, δεν μ' αρέσουν πια με την πολυκοσμία. Δηλαδή, ακόμα και η Δονούσα που μ' άρεσε κάποτε, δεν είναι. Τον Αύγουστο είναι πανικός. Πήγαινε Κυκλάδες, βέβαια. Κυκλάδες λέω, συγγνώμη, Δωδεκάνησα, αλλά τα Δωδεκάνησα δεν έχουν τις αμμουδιές που έχουν οι Κυκλάδες. Αλλά έχουν άλλα καλά. Αν θες την άποψή μου, με κλειστά μάτια, Δωδεκάνησα, όπου και να πας. Η Νήσιρος είναι πια το αγαπημένο μου νησί. Κάποια στιγμή θέλω να ξαναπάω γιατί είχα πάει πρόπερση. Τη λατρεύω. Η Τήλος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχω χρόνια να πάω, αλλά μ' άρεσε. Καλά, η Λέρος, εννοείται, την αγαπάω ιδιαιτέρως. Η Λειψή, με αυτό το μοναδικό λιαστό κρασί. Λοιπόν, έλα, αφήστε με, παιδιά, να φύγω. Αρκετά είπα. Κανονικά με τις συμβουλές που πρέπει να πληρώνω, να λέω, πρέπει να πληρώνετε κιόλας. Άντε, γεια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η φωτιά και οι ανεξέλεγκτα και οι πυροσβέστες προσπαθούν να την περιορίσουν εντός του χώρου, καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχόντες Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Τραγική κατάληξη είχε χθες η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπήκο Βουλγαρίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στην Συνθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου που μεταφέρθηκε διαπίστωσαν το θάνατό του. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι και ένας 79χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδας στη Χαλκιδική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Στο Ομάν θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και κεκαμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στο Sky, πρώτα απ' όλα στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει συγχαίροντας την αστυνομία που μπαγλάρωσε τρεις τρομοκράτες γνωστούς των αρχών για από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο. Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα θα πέσει κατακόρυφα αν κάποτε οι αρχές μπαγλαρώσουν όλους τους γνωστούς τους και τους βάλουν να γνωριστούν και αναμετάξεις τους, αν και οι περισσότεροι ήδη γνωρίζονται. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλό που πιάστηκαν οι τρεις τρομοκράτες, θα είναι πολύ καλύτερο αν πιαστούν και οι υπόλοιποι τρομοκράτες. Θα ήταν όμως πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλύτερο και οι Βάγιανες τώρα θα ήταν ζωντανοί εάν την ίδια σπουδή έδειχνε η ελληνική αστυνομία μετά από κάθε βομβιστική επίθεση. Αν δηλαδή κάθε φορά που έσκαγε μια βόμβα από γκαζάκια δεν έλεγε η ελληνική αστυνομία, παύλα η κυβέρνηση, εντάξει μωρέ τώρα δεν πρόκειται να ασχοληθούμε και φοβερά, κάτι γκαζάκια ήτανε. Αν την ίδια σπουδή την είχαν δείξει στο πρώτο, στο δεύτερο, στο πέμπτο, στο πεντηκοστό γκαζάκι, τώρα η Βάγια Νέστορα θα ήταν ζωντανή. Μπας περιπτώσει, ό,τι έγινε, έγινε. Οι τρεις συλληφθέντες συνελήφθησαν το και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπου δεν αποκλείεται καθόλου να βεδούν και ελεύθεροι ή να, πώς να το πούμε, να έχουν μια ποινή η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα, θα τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για μεγαλύτερα και περισσότερα εγκλήματα. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση έχει ευτυχώς συγκρατηθεί. Δεν ξέρω η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου πώς το αντιμετωπίζει, διότι την τελευταία φορά που είχε μιλήσει είχε πει αυτό.
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Είχε χαρακτηρίσει το θύμα, είχε πει μάλλον ότι είναι πολύ πιθανό, είναι πιθανό ή μάλλον δεν αποκλείεται το θύμα να είναι μια μαφιόζα. Και σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών κάποιοι αντίπαλοι μαφιόζοι να την δολοφόνησαν. Να δούμε τι θα βρει να πει. Τώρα κάτι θα βρει. Δεν τη φοβάμαι. Κάτι θα βρει να πει. Ελπίζω και οι άλλοι σύντροφοι να μην ακολουθήσουν την τακτική που ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, τα χρόνια που η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου.
2: Οι οργανώσεις αυτές, όπως η 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
2: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου. Που ήταν υπέρ του ανθρώπου. Υπέρ του ανθρώπου.
0: Και που κανείς δεν τρομοκρατεί το από τη δράση της.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Ελπίζω οι σύντροφοι να μην πάρουν πάρα η σειρά να υπερασπίζονται τους συλληφθέντες, να οργανώνουν εκδηλώσεις και συναυλίες διαμαρτυρίας για την απελευθέρωσή τους. Ελπίζω, για να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει και μεγάλη σημασία, έχω πάει διακοπές από αύριο, οπότε ας κάνουν ό,τι θέλουν οι σύντροφοι. Ο Νίκος λέει 28 γκαζάκια είχε βάλει μία και είχε κάνει φυλακή το 22. Ήταν έξω το 26, οπότε η φυλακή δεν ήταν αντίστοιχη των ενεργειών της. Διότι τρομοκράτης και να μένει 1, 2, 3 χρόνια φυλακή μου φαίνεται πολύ λίγο. Αλλά ο νομικός μας πολιτισμός, παιδιά.

0: γρήγορα τους τρομοκράτες. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στον κόσμο. Συνήθως η μηδενική ανοχή μεταφράζεται σε μηδενικές συλλήψεις. Εδώ είχαμε μια αλλαγή. Μακάρι να είναι η αρχή και όχι ένα πυροτέχνημα. Αλλά πάμε, αυτό είναι το ασυνήθιστο. Το συνηθισμένο είναι το εξής, διαβάζω στην Καθημερινή. Στον πάγο ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες. Λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή τους στις 21 Μαΐου και μετά την επαναπροκήρυξή τους στις αρχές Ιουνίου, ο διαγωνισμός μπαίνει ξανά στον πάγο, γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η αρχή έκανε δεκτά τα αιτήματα προσωρινής προστασίας των δύο εταιριών, κρίνοντας ότι οι αιτιάσεις τους χρειάζονται περαιτέρω εξέταση και ότι η συνέχιση του διαγωνισμού πριν από την οριστική κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντά τους. Μεταφράζω. Η ανεξάρτητη αρχή έκρινε ότι ίσως δεν είναι βέβαιο να έχει πατηθεί ένα κλικ και να έχει αστράψει ένα φλάσ στο διαγωνισμό και να έχει βγει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και σου λέει, δεν είναι για φωτογραφίες οι διαγωνισμοί, για να το μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Τι σας είχα πει για το πότε θα μπουν οι κάμερες, μην είναι και μετά τις εκλογές, δεν ξέρω. Εγώ είχα πει λίγο πριν κάποιες για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, μην είναι μετά. Ή μην είναι και καθόλου. Γιατί αυτά τα δυστοπικά, φασιστικά, χουντικά δεν μας αρέσουν έτσι και αλλιώς, και απλώς τα κάνουμε προκειμένου να κινηθεί λίγο το χρήμα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όλη αυτή η σπουδή για τις κάμερες δεν έχει να κάνει με την επιθυμία της να παρέχει ασφάλεια στους ανθρώπους που κινδυνεύουν από τους αντικοινωνικούς συμπολίτες, αλλά στην προσπάθεια που δεν είναι καθόλου αθέμητη να κινηθεί λίγο το χρήμα, να δοθούν κάποια οι διαγωνισμοί να μπουν, να δοθούν κάποια έργα κτλ. Οπότε το σημαντικό είναι να δοθεί το έργο κάπου και όχι να τοποθετηθούν οι κάμερες. Αλλιώς θα είχαν φροντίσει να είναι έτσι οι διαγωνισμοί, ώστε να μην υπήρχε καμία δυνατότητα προσφυγής. Ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, να ήταν σίγουρο ότι οι προσφυγές θα αποκρούονταν. Και δεν θα είχαν περιμένει τελευταία στιγμή να τους κάνουν. Δεν πειράζει, όλα αυτά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Σίγουρα όχι τόσο όσο, παιδιά, είναι κάποια, πώς να το πω, κάποιες αποκαλύψεις ή ανακαλύψεις, μπορεί και ανακαλύψεις, τις οποίες προσπαθούν να μας κρατήσουν κρυφές. Ευτυχώς υπάρχει ένας πολιτικός, Κυριάκος Βελόπουλος, που αποκαλύπτει, ένας πολιτικός που δεν μπορεί να φημωθεί σε αντίθεση με όλους τους άλλους πολιτικούς, και είναι εκεί για να μεταδώσει την αλήθεια και να μας ανοίξει τα μάτια. Ποιο είναι, Κυριάκο μου, θέλω να μου πεις το μεγάλο ερώτημα της εποχής. Θέλω, από όλα τα ερωτήματα, θέλω να μου πεις το μεγάλο, ρε παιδί μου, αυτό που λες, πω, ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα? Είχα μια νέα εξέλιξη. Μια εξέλιξη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαφορετική. Όπου υποβρύχιο ρομπότ,
0: ναι,
1: διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα.
0: Τι λες τώρα?
1: Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Πρόσεχε, μην πεις εδώ ένα μηδέν, έτσι. Δηλαδή, γιατί τώρα εγώ έχω φτιαχτεί. Θα μάθουμε πού βρίσκεται η μυθολογική Ατλαντίδα όπως διατείνονται κάποιοι. Τι θα μπορούσες, Κυριάκο, πριν μας πεις που βρίσκεται φυσικά, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να μας πεις για την Ατλαντίδα? Τι θα μπορούσες να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για το Σόλωνα, ναι, για τους Αιγύπτους ιερείς, για τον Πλάτωνα.
0: Μπράβο.
1: Για όλα αυτά. Όμως θα μείνουμε σε αυτό, κατά αυτό το θέμα, στο που βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Κρίμα. Περίμενα να πεις κάποια πράγματα. Θες να πεις λίγα, ρε παιδάκι μου, κάτι.
1: Ομάδα ερευνητών.
0: Ναι.
1: Α, πιστεύει. Πάλι, δεν θα πεις. Ναι. Κατάλω. Ότι μπορεί να ανακαλύψει την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Λανζαρότε.
1: Κρατήστε το αυτό.
0: Το κρατάω. Θα τα αφήσω τώρα εδώ, το έχω στο χέρι μου και έχω σφίξει τη χούφτα μου και το κρατάω. Πες λοιπόν, πάμε, συνέχισε, εγώ κρατάω. Έχω σφιγμένη τη χούφτα.
1: Όλα ξεκίνησαν, ναι, λοιπόν, όταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας,
0: ναι,
1: πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός.
0: Καλά, το πίστευε κατέγραψε. Και άλλα αυτός. Ο
1: οποίος ήταν 9.000 χρόνια, ναι, πριν από την εποχή του. Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τη λέω.
0: Να ψάχνουμε
1: πάρα
0: τη...
1: πολύ.
0: Ψάξτε μην κουβαλάει τίποτα η γεωλογία, ναι.
1: Πριν από 11.000 χρόνια. Τι συνέβη.
0: Τι συνέβη. Τι συνέβη. Κυριάκο, μη μας αυτή. Τι συνέβη, ρε Κυριάκο. Τίποτα, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι χέμηθος. Τέλος πάντων, πες μας τι παραμύθια ισχυρίζεται ο Πλάτωνας. Ισχυρίζεται ο Πλάτωνας.
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο Πλάτωνας, ναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία. Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Τι λες,
1: προφανώς
0: ζούσαν δηλαδή
1: σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ, ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους,
0: έτσι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι.
0: Όχι, γιατί νόμιζαν ότι τελειώνει ο κόσμος.
1: Ο Διογέννης, ο Κυνικός, τι είπε στον Αλέξανδρο, ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξεις τίποτα. Για να πείτε μου, κάπως έτσι το πέπασε.
0: Κάπως έτσι τώρα είπε, δεν είπε, δεν έχει σημασία, αλλά κάπως έτσι. Μάλιστα. Κυριακό, πες μας τώρα, τι έκαναν κάποιοι ευρωβουλευτές, για τους ευρωβουλευτές θέλω να μου πεις.
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα όμως.
0: Ευρωβουλευτές ερώτησα.
1: Στο συγκεκριμένο.
0: Ερευνητές.
1: Ατλαντίδα.
0: Ναι.
1: Τι εντόπισαν, ότι τα εζήματα που βρήκαν, βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Γεωλογική ανομαλία εννοούμε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τι ανομαλία, Κυριακό, γιατί είναι και μεσημέρι, μπορεί να ακούνε παιδιά, αν θέλεις.
1: Δηλαδή ότι καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά. Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε.
0: Τι λες, ρε,
1: τι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Και
0: τώρα...
1: αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό. Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα.
0: Η νέα,
1: τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει. Είναι σαν το τελοπόν. Κατά πόσο δουλεύει, όχι, δεν ξέρουμε, αλλά κάποιοι διατείνονται ότι θεραπεύει τα πάντα. Κάποιοι διατείνονται ότι ο Ιησούς έγραψε υπεστολές. Δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά κάποιοι το διατείνονται. Τι να κάνουμε τώρα, αφού κάποιοι να με το κρατήσουμε κρυφό, ότι κάποιοι το διατείνονται. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ψεκασμένης ελληνικής λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, για αυτή την ενημέρωση.

Άσε μας, Τζίζους Κασελή, Λανφαρότε προσφέρεται και η Ιμπίθα, όχι η Ιμπίζα. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Εσύ να λες και η Ιμπίθα και Nike και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εμείς λέμε Nike και η Ιμπίζα και Mercedes.

0: Λοιπόν, είμαστε πριν για τη ζωή την Κωνσταντοπούλου και πώς προσπάθησε, τι είπε. Έχει το ακαταλόγιστο έτσι, δεν την παίρνουμε στα σοβαρά υπόψη. Το κακό είναι ότι την παίρνουν στα σοβαρά οι άλλοι βουλευτές. Οι υπόλοιποι βουλευτές θα μου πεις τι να κάνεις. Άμα την έχεις δίπλα σου, όσο να είναι, τα νεύρα σου παίζουν. Δεν είναι, είναι αυτό το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι με θέματα και πώς δημιουργούν προβλήματα και στους γύρω τους. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, παιδιά, έκανε μια βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας να κλάψει.
1: Όλα τα κόμματα πρέπει να, να καταδικάσουν τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που σήμερα είδαμε έναν εκφοβισμό απέναντι σε βουλευτές.
0: Να πω κάτι στο, στον υφυπουργό Σπανάκη, ότι αν οι βουλευτές εκφοβίζονται από την Κωνσταντοπούλου, δεν λέω ότι δεν είναι τρομακτική, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι, τη βλέπεις και λες Παναγία μου, φωνάξτε έναν ειδικό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν όμως εκφοβίζω, δεν κάνουν για βουλευτές. Εγώ δηλαδή που φοβάμαι, τη φοβούμαι και από τις φωτογραφίες που τη βλέπω και στην τηλεόραση που τη βλέπω, φοβούμαι, την κλείνω. Βάζω να δω τον εξορκιστή για να ηρεμήσω λίγο, να χαλαρώσω. Αλλά εγώ δεν κάνω για βουλευτής. Έτσι δεν κάνουν και οι βουλευτές, άμα τους εκφοβίζει η Κωνσταντοπούλου. Μια μάλιστα λέει της Νέας Δημοκρατίας έβαλε τα κλάματα. Έκλαψε. Από την... Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη δουλειά, παιδιά. Δεν είναι για όλους. Και καμιά φορά έχει να αντιμετωπίσεις και πρόσωπα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως. Έχουνε

0: μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβέστες καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 καλούν οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφής πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις ΗΠΑ διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε ότι ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Κουφή ακροατές, αυτή η μαστίγα. Κουφή ακροατές που λες, δεν ακούν αυτό που λες και σου λέει δεν άκουσα αυτό να το λες καθόλου. Αστρολάβος. Δεν άκουσα να λες τίποτα για την αστυνομία που τσίμπησε τα καθάρματα που σκότωσαν τους ανθρώπους στη Μαρφή που, και τα άλλα καθάρματα που σκότωσαν στη Θεσσαλονίκη. Να τα λες αυτό, όχι μόνο κριτική. Για τη Μαρφή όντως δεν είπα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη είπα. Είπα, αστρολάβε μου, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δεν μπορεί να μην είμαστε από την αρχή στο μάθημα και μετά να κάνουμε παρατηρήσεις στο δάσκαλο γιατί δεν δίδαξε. Θα ρωτάμε, διδάχθηκε η συγκεκριμένη ύλη? Αν είναι η απάντηση είναι ναι, πάμε στο podcast, είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast και ακούμε το μάθημα και τα σημεία του μαθήματος που χάζαμε. Όσον αφορά την ύλη για τη Μαρφήν, την ύλη τη Μαρφήν δεν την παρέδωσα, διότι δεν την γνώριζα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά αργά. Όπως αργά και οι άλλοι παλιά άνθρωποι. Ξαναλέω, εάν η ίδια η σπουδή, η νομοθεσία ήταν τέτοια που προέβλεπε πολύ βαριές ποινές, γιατί για να βάλεις μπόμπα σε σπίτι, είτε είναι από γκαζάκι, είτε από οτιδήποτε άλλο, είσαι άνθρωπος που δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή. Η μία λέει την είχαν ξαναμπαγλαρώσει και την αφήσανε, γιατί έκανε λίγο φυλακή, σου λέει εντάξει πήγαινε να τα ξανακάνεις τα ίδια. Τα έκανε. Έβαλε στοίχημα η ελληνική πολιτεία, έβαλε στοίχημα ο ελληνικός μας πολιτισμός, ζωές. Και έχασε το στοίχημα ο νομικός μας πολιτισμός. Και έχασε το στοίχημα ο νομικός μας πολιτισμός, έχασε τη ζωή της μια κυρία βέβαια, αυτό ήταν το στοίχημα. Γιατί κάθε εγκληματίας που απελευθερώνεται είναι ένα στοίχημα που μπαίνει και αυτό που θα χαθεί, αν χαθεί το στοίχημα, είναι ζωές. Όχι αυτόν που βάζουν το στοίχημα. Αυτή είναι μια χαρά. Αυτοί απλώς βάζουν το στοίχημα, αλλά τζογάρουν τις δικές σας τις ζωές.

0: Ο Τζίζος Κασέλ χάρηκε ο Σταμάτης που πέρασε η Γαλλία. Κοιμότανε, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Αν το έχει μάθει, θα έχει χαρεί, φαντάζομαι. Με ποιον είσαι σήμερα, Ισπανία ή Βέλγιο? Με το Βέλγιο που μας απάλαξε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε που στον πέταξα, κύριε καθηγητά, θα μας δώσετε την ύλη των διακοπών ώστε να κρατηθούμε σε μια σχετική φόρμα ή αρκεί να μελετήσουμε την ποιητική συλλογή του ΠΠ? Εννοείται ότι αρκεί η ποιητική συλλογή του ΠΠ. Σας καλώ όλους να αγοράσετε τα ποίηματα που έγραψε. Διαβάσαμε μερικά, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολλά, είναι όλα το ίδιο κακά, οπότε αξίζει κανείς να κάτσει να τα διαβάσει. Του Προκόπη του Παυλόπουλου, του Προέδρου ΠΠ, ο οποίος έβγαλε ποιητική συλλογή που την λέει «Σταλακτίτες». Σταλακτίτες, και έχει και ένα, έτσι από κάτω, έναν υπότιτλο, δεν τον θυμάμαι τώρα, αλλά το Σταλακτίτες είναι βασικά στις εκδόσεις Gutenberg. Να πάτε παρακαλώ να τις να αγοράσετε, ο άνθρωπος να ενθαρρυνθεί να γράψει κι άλλα ή να εκδώσει κι άλλα, μπορεί να έχει πολλά γραμμένα. Έτσι κι αλλιώς καμιά κανονική δουλειά δεν είναι. Καθόταν και έγραφε. Έγραφε. Παρήγαγε πολιτισμό με λίγα λόγια. Κωνσταντίνα, Islamic Republic of Japan. Άκουσα καλά? Ναι, Κωνσταντίνα, και αν είχες ακούσει το χτεσινό μάθημα, αν δεν είχες χάσει το χτεσινό μάθημα, θα άκουγες ακόμα καλύτερα. Διότι τότε ήταν που πρωτακούσαμε τον ημιπαράφρονα κομπιναδόρο, που πια τα έχει και χαμένα, δηλαδή είναι όλα τα κακά μαζί, ο πλανητάρχης, να μιλάει για την επίθεση που την οποία έκανε η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας με τα στενά του Ορμούς και το Γκόλφο και τη Μέση Ανατολή θα την πληρώσει, φοβούμε, το Τόκιο. Βεβαίως και πήρα χαμπάρι, Πασοκάριε, την παρέτηση του Φάμελου. Εννοείται ότι την πήρα χαμπάρι, αλλά εντάξει, είπαμε θα ασχοληθούμε με τα αποκόμματα τώρα. Ασχοληθήκαμε με πιο σημαντικά κόμματα. Πάμε στα... Όχι, δεν θα πάμε ούτε καν στα αποκόμματα ακόμα. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Σήμερα είναι 10 του μηνός. Παιδιά, δεύτε τελευταίων ασπασμών. Διότι...
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε που κοιμάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Ό,τι φάγατε, φάγατε. 20 μέρες πείνα. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι η απεργία πείνας κρατάει από ό,τι έχω δει 140-150 μέρες. Δηλαδή δεν απάθεις τίποτα φοβερό, αλλά όσο να είναι, η υγεία κάπως θα διαταραχτεί στις 20 μέρες. Είκοσι μέρες από εδώ και μπρος θα ψάχνουμε στα σκουπίδια, μπας και βρούμε κάτι να φάμε όλοι. Γιατί κανείς δεν έχει να φάει, παιδιά. Και κανείς δεν θα πάει διακοπές. Πείτε τα, σύντροφε, το Πασόκ είναι αυτό, έτσι, η σοβαρή αντιπολίτευση που αναρωτιέται γιατί είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, γιατί κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ήταν η συντρόφισσα Αλιακούλη που μας ενημέρωσε από τις 10 του μηνός μετά, κανείς δεν έχει να φάει. Ο πολιτευτής, ελπίζω και βουλευτής, σύντροφος Καρπούζος, μας ενημερώνει ότι...
3: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών δυστυχώς είναι μία. Πουθενά.
0: Πουθενά. Και χτυπάει πουθενά. Μπουπ. Πουθενά είναι κάποιο τούβλο που έπεσε. Μπουπ. Εκείνη την ώρα που ακούει το πουθενά. Έτσι είναι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε πουθενά διακοπές, παιδιά. Απλώς τι συμβαίνει εκείνο το 15ήμερο του Αυγούστου που είναι... Πάμε όλοι και κρυβόμαστε. Εγώ εδώ δουλεύω, δεν μπορώ να κρυφτώ, θα δουλεύω εκείνη. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Γι' αυτό φαίνεται άδειο και λες πού πήγαν όλοι. Πουθενά, πού δεν πάνε, πού δεν μπορούν να πάνε πουθενά διακοπές. Πάνε σε λαγούμια ειδικά και κρύβονται για το κατεκαπενθήμερο εκείνο. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα κόλπα που μας κρύβουν. Ευτυχώς που υπάρχει το Πασόκ να τα αποκαλύψει. Τι εννοεί, σύντροφε Καρπούζο, ότι δεν θα πάει πουθενά διακοπές? Γιατί εδώ είναι ο λάκκος της βάβας. Το πουθενά διακοπές δεν είναι πουθενά διακοπές. Είναι άλλο πράγμα.
3: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Από τους περισσότερους πήγαμε στο σχεδόν τους μισούς που δεν μπορούν να πάνε διακοπές σε νησί. Γι' αυτό προσφέρει η εκπομπή διπλό εισιτήριο. Αλλά συνεχίζουμε.
3: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Τι λες ρε παιδί μου, πω φοβερό. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές σε νησί με γιο ταχύ και άρα δεν θα πάνε πουθενά. Σε μια χώρα που έχει χιλιάδες όμορφα μέρη, πολλά πολύ ομορφότερα από τα περισσότερα νησιά. Ρε σταματήστε να το κάνετε αυτό. Είπαμε να πουλάμε παπατζιλίκι και να είναι πρώτα απ' όλα προσβλητικό για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν μπορούν να πάνε διακοπές, που δεν είναι φυσικά οι μισοί, είναι πολύ πολύ λιγότεροι από τους μισούς, αλλά υπάρχουν. Είναι προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους, για τους κανονικά φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν λόγο και βγαίνουν κάτι βολεμένοι μικροαστοί και κάτι προνομιούχοι και λένε «Ω, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές». Τι εννοείς, δεν μπορώ να πάω στην Πάρο με το αυτοκίνητό μου. Τι λες ρε παιδί μου, τόσο πω τι τραβάς και εσύ, πω ρε φτώχεια καταραμένη. Ρε εσείς προσβάλλετε τους κανονικά φτωχούς ανθρώπους, τους αληθινά φτωχούς.
3: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Τώρα κάτσε, σου γράφω. Περίμενε. Βεβαίως και δεν θα πάω σε νησί όμως εγώ. Γιατί λέω πολλά λεφτά. Θα πάω κάπου αλλού. Έχει τρομερά ωραία μέρη, οπότε ναι, κατάφερα να προγραμματίσω πολύ εύκολα κάτι φέτος. Εκτός εάν θέλετε η Ελλάδα να χάσει τα δισεκατομμύρια του τουρισμού επιβάλλοντας πλαφόν στις τιμές, σε όλες τις τιμές, για να μπορούν όλοι να πάνε στην Πάρο. Δεν γίνεται παιδιά, και πολλά έσοδα από τον τουρισμό και όλοι να μπορούμε όποτε γουστάρουμε να πηγαίνουμε στις... Τι να κάνουμε, πρέπει να διαλέξουμε. Μπορεί κάποιος να πει εγώ δεν θέλω αυτά τα λεφτά, δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά ως χώρα, είμαστε πλούσιοι πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Προτιμώ να μπορώ να πηγαίνω στην Πάρο όποτε γουστάρω, όσο γουστάρω, για ένα μήνα με το αυτοκίνητο και να φέρω και φορτηγό μαζί. Και να είναι και 15 Αυγούστου. Και να πληρώνω 50 ευρώ το δωμάτιο.

Χριστίνα πάντως σε ταξίδι για δουλειά στη Σάμο. Το καλά, το στήρουν το ίδιο. Είτε για δουλειά, πάζετε για διασκέδαση. Το πήγαινε, έλα σε αεροπορική θέση πλοίου, κάνει 151. Το αεροπορικό είχε 141. Άμα βρεις. Ναι, μιλάμε για το αυτοκίνητο. Ότι αν βάλεις και το αυτοκίνητο είναι τόσο πολύ ακριβά. Αλλά παιδιά, είναι πολύ ακριβό και το να μείνεις στη Φιλοθέη. Ας μην τσακωθούμε για το γιατί δεν μένουμε όλοι στη Φιλοθέη. Άσε.

0: Ο Μιχάλης, υπάρχουν και χειρότερα από την πείνα. Εμείς από τις 10 του μηνός και μετρά τόρμε μπάμιες. Όχι ρε Μιχάλη, είπαμε, υπάρχει η δυστυχία και υπάρχει η απόγνωση. Υπάρχει, δεν ξέρω Μιχάλη μου, τι να, σε στηρίζω, αλλά... Και ο Νικόλος, να προβλέψω το αναμενόμενο, η ζωή της αδικηγόρος όλων των συλληφθέντων. Δεν αποκλείται, τίποτα δεν αποκλείται, τα έχουμε δει όλα, γιατί όχι και αυτό.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Όταν τα κουφονίσια και η Σέριφος, γράφει η Λίλη, όχι η Πάρος η Σαντορίνη, θέλουν μίνιμουμ 140 ευρώ για δωμάτιο, όταν πριν το 19 έβρισκες με 50-60, πριν το 19 ήταν λίγα χρόνια μετά την κρίση. Δεν, τέλος πάντων, αυτό, 50-60 ευρώ, αυτό είναι στρέβλωση. Πώς να το κάνουμε, γιατί είναι στρέβλωση ρε Λίλη. Θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε σε αυτά τα νησιά και δίνουν αρκετά λεφτά για να πάνε. Όταν θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε σε ένα μέρος που έχει περιορισμένες θέσεις, η τιμή αυτού του πράγματος ανεβαίνει. Το αντίθετο της στρέβλωση θα ήταν να γινόταν αυτό που φαντάζομαι ονειρεύεσαι και εσύ, να έρθει μια κυβέρνηση και να πει παιδιά, εκεί μέχρι 60 ευρώ το... τόσο. Μάμα μουνιά. 60... Όσοι και να θέλουν να έρθουν, μέχρι 60 ευρώ θα το δίνετε. Αυτό είναι στρέβλωση. Όχι το να ανεβαίνουν οι τιμές κάπου επειδή θέλουν να πάνε πάρα πολύ. Αυτό είναι ευλογία για μια χώρα.

0: Άννα, μπορεί κάποιος από τον κλάδο του τουρισμού να μου εξηγήσει πώς υπολογίζονται οι επιπλέον χρεώσεις για μονόκλινα? Μου έχουν προσφέρει περισσότερα γιατί είμαι μόνος από ότι αν έκανα κράτηση ως ζευγάρι. Δεν καταλαβαίνω. Οι επιπλέον χρεώσεις για μονόκλινα μου έχουν προσφέρει περισσότερα. Άννα, δεν καταλαβαίνω. Πληρώνεις λιγότερο για το μονόκλινο ή περισσότερο? Το κόστος για τον καθαρισμένο δωματίο είναι το ίδιο και ως μοναχικός άνθρωπος τρώω και... Δεν καταλαβαίνω, Άννα, τι... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και να καταλάβαινε, πάλι δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, βάλε μου λίγο έντιμο, Αλέξη.
1: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμητος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Ναι, βέβαια το λένε και πάρα πολύ, αλλά πάλι δεν έχει καμία σημασία. Και γιατί να έχει σημασία οτιδήποτε λέγεται για έναν άνθρωπο που δεν τρέπεται να δηλώνει ότι είναι έντιμος, ενώ αρνείται να μας πει πού βρίσκει τα πάρα πολλά λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Ο Λοβέρδος αναρωτιέται, αλλά και αυτός δεν θα έχει σημασία.
2: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες,
3: το 19.
2: Ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους, γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ τότε, και πήγα εκεί για να καταψηφίσω, για να πω ότι καταψηφίζουμε.
3: Κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν αυτοί οι κώδικες, έτσι.
2: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει αυτό. Ήταν ο κύριος Κοντονής. Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω, α, τι μου είπε ο Κοντονής. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
3: Δένουνε λοιπόν. Μάλιστα.
0: Και πρώην Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, ξέρετε πράγματα φοβερά επιβαρυντικά για ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο και τα κρατάτε για τον εαυτό σας? Πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με απορίες.
2: Εγώ έκανα ακόμα.
3: Και κλείνουμε με αυτό, έλατε.
2: Έκανα ακόμα. Ξέρω πόσο κοστίζει και πόσο δυσβάσταχτο είναι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει τα γραφεία του στην Αμαλία? Πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις?
3: Λέει λίγα από τους πολλούς.
2: Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Γιατί?
2: Εδώ πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες.
4: Κάποιοι έχουν δώσει χρήματα.
2: Υπάρχουν τις υπηρεσίες της Βουλής. Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει.
3: Θα το πει ο ίδιος, μάλιστα.
2: Πώς έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν τα έχεις, έχεις και ένα ιστορικό, γνωστό ιστορικό. Οι υπουργοί σου καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο. Έχεις αυτά. Έχεις ναυαγίσει. Έχεις δώσει χίλια δικαιώματα. Για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση σήμερα, πρέπει να μην σε ακουμπάει κανένας πουθενά και να έχεις το θάρρος να πεις. Πού βρίσκεις τα λεφτά που χρηματοδοτείς?
3: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
0: Και ιστορικό να μην έχεις, πρέπει να λες πού βρίσκεις τα λεφτά να χρηματοδοτείς κόμμα και ίδρυμα. Ο Αλέξης μας δεν θα το πει, δεν είναι κανένα κορόιδο. Είναι έτοιμος άλλωστε και αυτό αρκεί, όπως λέει ο ίδιος. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε αύριο στο δίωρο μάθημα του Σαββάτου και μετά σε κάνα μήνα. Αν δεν ακούσετε αύριο, σας λέω από τώρα, καλό καλοκαίρι.
5: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ, λίγο πριν από τις 10, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το έντελμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές έντελμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδι, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις. Στο Ομάν θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ. Ξεπέρασαν τους 4.000 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Ο ΙΕ απευθύνει έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατομμύρια σεισμοπαθείς. Εντυπωσιακή εμφάνιση από το Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρεσκότατοι, φρεσκότατες, μπαίνετε στην συντροφιά μας, τη ραδιοφωνική, και σας υποδέχομαι όλες και όλους στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ευχόμενος τα καλύτερα για την ημέρα σας και ημέρα μας. Εάν ξεκινάτε τις διακοπές σας ακόμη καλύτερα, να τις απολαύσετε, να ξεκουραστείτε. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και να τρέξουμε ακόμη μια ημέρα, για τους περισσότερους την τελευταία της εργάσιμης εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε μαζί, εννοείται, και αύριο και την Κυριακή στις 9 το πρωί, σταθερό το ραντεβού μας. Αύριο με την τέταρτη συνέχεια στην εκπομπή, που είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη για την πολιτιστική έκρηξη την τετραετία 1970-1973. Έχει τον τίτλο Big Bang για αυτήν την τετραετία, με τον υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Η εκπομπή διανθίζεται με τραγούδια, φυσικά, τα οποία επενθυμίζουν εκείνη την περίοδο. Ένα ραντεβού αυτό το αυριανού του Σαββάτου. Την Κυριακή, το ραντεβού μας με την ιστορία, η λογοτεχνία των 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή.

νεότητα, όταν ήμασταν 20άρικα τότε, δεκαετία του 80. Το γεγονός της ημέρας είναι η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά τριών, δύο ανδρών και μιας γυναίκας κοντά στα 30, που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο, τον, τώρα θα μου πεις στον χώρο που εμείς εν πάση περιπτώσει τους δώσαμε πολιτική σημασία μέσα στην πολιτικοποίηση της περίοδου της, αυτού που ονομάζουμε της τελευταίας πεντηκονταετίας, που για κάποιους ακόμη είναι μεταπολίτευση. Θα μπορούσε να πει κανείς στον χώρο αυτών των διαταραγμένων εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάζουν την εγωπάθειά τους βάζοντας βόμβες και εκφραζόμενοι αναρχικά, αντιεξουσιαστικά κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παρά μόνο ότι η σημασία που έδωσε η κοινωνία προς αυτούς, επειδή αυτοί οι νέοι και οι νέες που δυστυχώς συνεχίζουν να εμπλέκονται με αυτήν την φθορά, είναι τα απολωλώτα του αριστερού χώρου, που η αριστερά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο να τα αποκηρύξει και ιδεολογικά, για να μπορέσει να θάψει τα δικά της θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα προχθές είχαμε αυτήν την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη, και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, πρώτα απ' όλα των εμπλεκομένων στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη, και για πρώτη φορά η πολιτική τάξη, ο αριστερός χώρος, βρέθηκε σε νεκρόσιμη ακολουθία θύματος τρομοκρατίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όσο και αν ένας φίλος μου λέει μην ψαρώνεις Άρη, καμία αλλαγή στην αριστερά σε σχέση με την τρομοκρατία. Δεν το διαβάζω έτσι, σεβαστή κάθε άποψη, αλλά προσωπικώς δεν το διαβάζω έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πήγε ο Νίκος Ανδουλάκης, το γεγονός ότι εκπροσωπήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έστειλε στεφάνι ο Φάμελος που παραιτήθηκε στη συνέχεια, ότι πήγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από τη δεξιά Νίκης και Βελόπουλου, είναι ένα θέμα σημαντικό, στο ότι εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κόμματα της πολιτικής τάξης στέκονται σε αυτήν την ευθεία εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα βήμα για τα όσα έχουμε ζήσει εμείς μιας ηλικίας τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα, στο απότατο έχουν συμβεί και τα εξής πράγματα, να σας τα πω, δεν τα προλάβω όλα, θα τα συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Εχθές εξεράγει πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Μαθαίνω λοιπόν από τον Υπουργό, με τον οποίο επικοινώνησα πριν μπω στις 8 στην εκπομπή Υπουργό Υγείας, ότι ένας άλλος συμπολίτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατά τις 5 παρατέταρτο άναψε με τον αναπτήρα του φωτιά στο στρώμα, πήρε το σεντόνι για να μεγεθύνει τη φωτιά, να την απλώσει, και έφυγε χωρίς να βοηθήσει. Ήταν σε ένα δωμάτιο με δύο, σε ένα θάλαμο με δύο κρεβάτια. Απαρατώντας τον ασθενή με τον οποίο ήταν μαζί στο θάλαμο, έβαλε τη φωτιά και έφυγε. Ο οποίος όλη την ημέρα, όπως μου είπε ο Υπουργός, όλη την ημέρα στην παρουσία του μέσα έβριζε την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, τον Υπουργό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκδήλωνε μια δυσφορία νοσηλευόμενος μέσα στο Σωτηρία. Ο οποίος τα χαράματα εχθές έβαλε τη φωτιά και έφυγε, κάνοντας πολύ μεγάλη καταστροφή, εξυλληφθή εννοείται. Απλώς λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια υποψήφια του κόμματος της προετοιμαζόμενης για πρωθυπουργού πολιτικής αρχηγού, η οποία χθες αναστάτωσε το κοινοβούλιο για υπόθεσή της μέσα στο κοινοβούλιο, φώναζε, καλούσε να έρθει άμεσος δράση και διάφορα τέτοια. Η υποψήφιά της έβαλε φωτιά αποδεδειγμένα με καταγραφή από βίντεο σε χόρτα. Προχθές ένας άλλος, ο οποίος έβριζε τον Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας από άλλη μπάντα, έβαλε φωτιά μέσα σε θάλαμο νοσοκομείου. Δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι πάμε σε... Δεν ξέρω. Ερμηνεύστε τα μόνοι σας. Θέλουν κάτι, ένα γεγονός... Να προκαλέσουν τι όλα αυτοί των ακραίων χώρων. Δεν τους γένει πολιτικά η ύπαρξή τους στην όποια κανονικότητα, στην κανονικότητα που έχουμε στον τόπο, και θέλουν κάτι άλλο. Πραγματικά το αφήνω σε μια άκρη. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά είπε ως προς τον χρόνο των εκλογών το εξής.

0: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
1: Αυτά γίνονται στο συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, προσέξτε τώρα. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε μια κοινωνία όπως να έχουμε μια ματιά στην τρομοκρατία την οποία ζήσαμε αυτά τα 50 χρόνια. Αλλά ζήσαμε επίσης και μια πολιτική πραγματικότητα η οποία βασίζεται στο παπατζηλίκι. Δηλαδή, αντί να ξέρουμε ότι έχουμε εκλογές σε σταθερό χρόνο, μεγαλώσαμε μια ηλικία σαν άνθρωποι, εμείς που είμαστε περίπου των 60-70, ότι ο καλός πολιτικός ήταν εκείνος ο οποίος ευνηδίαζε πάντα τους αντιπάλους του και έκανε εκλογές πάντα σε μια χρονική στιγμή που το συνέφερε, προκειμένου να κερδίσει εκλογές. Μέσα σε μια τέτοια αντίληψη, προφανώς όσοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό του λένε κάντε όσο μπορείς τώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάνε να κερδίσουμε, να φύγουμε, να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας κτλ. Ο Πρωθυπουργός κατά δήλωσή του ανθίσταται. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εξής. Όταν κανείς συναντά ανθρώπους που παίρνουν την τελική απόφαση, έχουμε συνηθίσει να λέμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα βγει από το γραφείο, υπό την έννοια ότι αυτός ο τελευταίος μπορεί να επηρεάσει και να είναι η τελευταία γνώμη που θα ακούσει αυτός που θα πάρει την απόφαση. Τι να σας πω. Το θέμα των εκλογών πάντως τέθηκε χθες στην παρουσίαση της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Λένα Φλιτζάνη ως παρουσιάστρια των ειδήσεων. Ο Αλέξης Παπαχελάς ως διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή και σχολιαστής. Και ο Γιώργος Αράπογλου ως επικεφαλής της ΠΑΛΣ που παρουσίαζε τη δημοσκόπηση προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
2: Με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
3: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο, δηλαδή αυτό το 30% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους, συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τα νούμερα του. Εγώ θα ρωτάγα το ίδιο τον Γιώργο, αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι δεν του λέει. Κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο.
2: Είναι βαριά αυτή η απόφαση, ε?
4: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή. Αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
1: Με όλη την αγάπη μου και στους τρεις, απάντηση δεν πήραμε, γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε απάντηση, είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα είναι προφανές ότι, προσέξτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, εμείς του 60 οι εκδρομής, ενώ οι γεννηθέντες εκεί προς το 60, που έχουμε ζήσει όλη αυτή την περίοδο από την δικτατορία έως τώρα, έχουμε μάθει στο πολιτικό σύστημα που θέλει το παπατζηλίκι. Δηλαδή εκλογές κάνεις όποτε σε βολεύει. Αυτό έχουμε μάθει. Άρα όλοι όσοι περιτριγυρίζουν τον Μητσοτάκη του λένε κάντε τώρα τις εκλογές να κερδίσουμε, να φύγουμε. Κερδάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξέρω, προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά έχω μια αίσθηση. Όσο τους ακούει, τόσο λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές στο τέλος, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα επιβεβαιωθεί στο τέλος και εμείς προχωρούμε τώρα στη ζωή μας. Έχω να πω και άλλα πολλά πράγματα περί της πολιτικής. Τα αφήνω για τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω προσκεκλημένο στον Ραδιοθάλαμο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της εταιρείας Demand. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Τα τελευταία χρόνια είναι μια υπερδραστήρια εταιρεία στις κατασκευές. Κύριε Ανδριόπουλε, καλημέρα σας. Και έχουμε να τα πούμε. Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, Άρη, και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε από κοντά.
1: Ένα πάω και εγώ στον Δημήτρη για να το. Λοιπόν, η αφορμή της προσκλήσεως είναι αυτό που διάβασα τις προάλλες, ότι η Demand έκανε μια αγορά του πρώην εργοστασίου Fixe, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, και κάνατε μια συνεργασία με την εταιρεία Hilton να οικοδομήσετε εκεί ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με προδιαγραφές ποιότητας Hilton.
5: Πολύ σωστά, αλλά θα μου δώσεις την άδεια να κάνω δύο σχόλια. Πριν συνδέσω το Στάθη τον Καλύβα με την πολιτιστική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη που έρχεται και θα δεις γιατί, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγες τώρα πριν, αλλά και τον σταθμό σου ερχόμουν εδώ, να προσθέσω σε όλους αυτούς που ανάβουν στρώματα και κάνουν το οτιδήποτε άλλο, χωρίς να το συνδέω πολιτικά, και με έναν άλλο που άναψε τσιγάρο και έχει στείλει τρεις διασωληνωμένους και διάφορες επιχειρήσεις να καίγονται και σωματίδια να προκαλούνται, όπου νομίζω η μοναδική σύνδεση μπορεί να κάνει.
1: Στο Ασπόπυργο χθες. Αυτό έχεις δίκιο και εγώ το ξέχασα. Δηλαδή δεν είναι ένα τώρα επειδή βιάζομαι.
5: Να το προσθέσω.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
5: Αλλά πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή, εκτός από φυσικές καταστροφές, έχει προκαλέσει και νοητική αναταραχή στον κόσμο. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά. Και χωρίς να είμαι ψυχιατρός, τα εναποθέτω εκεί, για να μην τα συνδέουμε μόνο πολιτικά, ο κόσμος έχει απομουρλαθεί.
1: Λοιπόν,
5: τώρα ο Στάθης...
1: μισό λεπτό να διαβάσω την είδηση. Ζητώ συγγνώμη, το έχει καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων του Ασποπύργου όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου με συνέπεια νέα ισχυρότατη έκρηξη. Είναι αυτό το βίντεο που δείχναμε χθες. Όλα αυτά από ένα τσιγάρο.
5: Φαντάσου την εικόνα που ακόμα ανάβουν τσιγάρο αυτοί που σου βάζουν βενζίνα σε πολλά βενζινάδικα. Και αν του πει κάτι σε βρίζει ή σε μουτζώνει γιατί σου λέει τι δουλειά έχει εσύ με αυτό. Μετά από αυτό το σχόλιο λοιπόν θέλω να σου πω ότι ο Στάθης Καλύβας, τον οποίον συμπαθώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, ήταν ο επικεφαλής της επιτροπής που σχολίασε τις 8 αρχιτεκτονικές προτάσεις για το ΦΙΚΣ.
1: Στη
5: Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή να το κάνει αυτό. Και επιλέξαμε...
1: Αυτό το διάβασα στο ρεπορτάζ με αυτό το στοιχείο.
5: Δεν γράφονται όλα. Και να, είναι ωραίο να το πούμε τώρα που είπες για το βιβλίο του. Διαλέξαμε λοιπόν το γραφείο του Λόρδου Νόρμαν Φώστερ μαζί με ένα ελληνικό γραφείο, το γραφείο του Μπάτζιου, όπου σχεδίασαν αυτό που τώρα έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στο ΦΙΚΣ. Αυτό που κάναμε με τη Χίλτον είναι ότι επειδή αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έχει σχεδιάσει ένας διάσημος αρχιτέκτονας, ο Νόρμαν Φώστερ έχει σχεδιάσει το master plan του Ελληνικού, ένα κτίριο γραφείων στο Μαρούσι, και αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδιάζει ένα τόσο σημαντικό γραφείο στη χώρα. Θέλαμε να το λειτουργήσει μια εταιρεία που ήρθε το 1961 στην Ελλάδα και έγραψε ιστορία, το Hilton της Αθήνας. Το Hilton της Αθήνας τώρα έχει γίνει Conrad Hilton, οπότε τώρα τι κάνουμε, επαναφέρουμε το πρώτο Hilton στην Ελλάδα, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η ανάπτυξη του ΦΙΚΣ θα δημιουργήσει πραγματικά μια πολιτιστική έκρηξη. Δεν ξέρω ο κόσμος πόσο έχει αξιολογήσει ότι εκεί θα λειτουργεί καθημερινά η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το κρατικό...
1: Στο ίδιο συγκρότημα, σε αυτό,
5: βέβαια,
1: σε αυτό το συγκρότημα.
5: Βέβαια, μέσα στα διατηρητέα, μέσα στο μνημείο.
1: Ναι, αυτά όλα που παίρνει η demand δηλαδή, έτσι, εσείς τα φτιάχνετε όλα.
5: Είμαστε εμείς και το Υπουργείο Πολιτισμού και θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί πλέον μόνιμα ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού που είναι η συλλογή Κωστάκη, η οποία με σημερινές εκτιμήσεις είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, 1250
1: αυτό
5: έργα.
1: Αυτό που μάζευε όλους τους όσους ποτοπόρους στα χρόνια της Σοβιετίας. Αυτός ο Έλληνο, αυτός, όταν λέμε για οράματα, όχι λάθος, θα γίνει παραφορά, όταν λέμε για ανθρώπους που έχουν όραμα, ένας τέτοιος ήταν αυτή η προσωπικότητα, η πολύ μεγάλη.
5: Ακριβώς, το ελληνικό κράτος αγόρασε και διέσωσε αυτή τη συλλογή.
1: Ευάγγελος Βενιζέλος, επί Βενιζέλος.
5: Και τώρα η Υπουργός Μενδώνη πήρε μια απόφαση και στο μνημείο του ΦΙΚΣ θα υπάρχει πλέον μόνιμη έκθεση συγχρόνως με τους λαζαριστές, διότι είναι 1250 έργα και υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτή την εποχή...
1: Άρα αυτό είναι μια επίσκεψη Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να δεις μόνο αυτό και να μείνεις στο Χίλτον.
5: Για να μείνεις στο Χίλτον και να δεις την έκθεση, για να παρακολουθήσεις μια παράσταση της κρατικής ορχήστρας, και σε 18 μήνες τελειώνει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στα 400 μέτρα, που εκεί θα ζήσει κανείς την ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που το 1941, 1942, 1943 τους έστελνα στο Auschwitz και στο. Και δεν ξέρω σε ποιο άλλο στρατόπεδο.
1: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, πού είναι το Fix, πώς διόρισε το για να καταλάβουμε.
5: Το Fix είναι στη δυτική είσοδο της πόλης και όπως λέει ο δεσπότης Βαρνάβας, κύριοι, να καταλάβετε, η είσοδος της πόλης από δυσμάς είναι μία. Και δεν αλλάζει, γιατί αυτό είναι γεωγραφία. Αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή που άκμαζε βιομηχανικά πριν 40 χρόνια. Έφυγαν οι βιομηχανίες,
1: παρατήθηκε,
5: κατέρευσε, έγινε μια σκοτεινή περιοχή και τώρα ξαναφωτίζεται με όλα αυτά που γίνονται. Με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, με την αναγέννηση του Fix, με τα κτίρια γραφείων που φτιάξαμε εμείς απέναντι και πολλά άλλα που έχουν ξεκινήσει και γίνονται.
1: Ναι, το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι, ας πούμε, ένα εβραϊκό μουσείο ή είναι Μουσείο Ολοκαυτώματος, δηλαδή. Πώς είναι, ποια είναι η αντίληψή του.
5: Έχει ονομαστεί Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά το περιεχόμενό του νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Αυτό γίνεται σε ένα κομμάτι της έκτασης του ΟΣΕ που παραχωρήθηκε και δίπλα του είναι άλλα 120 στρέμματα που ανήκουν στον ΟΣΕ ή στη ΓΕΟΣΕ, δεν ξέρω σε ποιο νομικό πρόσωπο. Είναι ανενεργά, υπάρχουν μέσα τα διατηρητέα κτίρια που τότε χρησιμοποιούνται από τους Ναζί και πλέον μέσα από αυτό το πάρκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα για να αξιοποιηθεί, θα φτάνει κανείς στα σημερινά δικαστήρια και θα συνενωθεί αυτή η περιοχή με την πόλη. Είναι κοσμογονικό αυτό.
1: Είναι ένα ελληνικό πάντως. Δηλαδή μου περιγράφεις τώρα, Δημήτρη Ανδριόπουλε, ένα πράγμα αντίστοιχο του ελληνικού. Δηλαδή με ποια είναι ότι φτιάχνει μια καινούργια πόλη στα δυτικά.
5: Είναι μια αστική ανάπλαση που επανασυνδέει τη δυτική είσοδο με την πόλη. Και αυτό έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια και ο σημερινός δήμαρχος Αγγελούδης το έχει αγκαλιάσει. Ο περιφερειάρχης τότε Τζιτζικώστας.
1: Θα μας τα πεις αυτά μετά τις κυρίες, να πούμε και το σχόλιο για την κυρία Μενδώνη που έλεγε. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Ακριβώς. Μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκιο στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυστιπλοεία. Εντυπωσιακή εμφάνιση από το Μίλκο το Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο Μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πρωτού δώσω το λόγο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολομιχάλη να επανορθώσω ένα λάθος μου. Αλλά εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου, αλλά έλεγα Σωτηρία. Ζητώ συγγνώμη, με διορθώνει η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, διευθύντρια ακτινολογικού τμήματος Σισμανογλίου Νοσοκομείου, αντιπρόεδρος Β' Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νουδού. Μου λέει, σας ενημερώνω ότι το περιστατικό της φωτιάς από τον ασθενή έγινε στο Σισμανόγλου και όχι στο Σωτηρία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλιο. Βέβαια, αλλά το λάθος είναι λάθος, μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ. Όπως και τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος με διορθώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Για να μην εκλειφθεί ότι δεν το σχολιάζω, απλώς θα πω μια τάκα. Θα επανέλθω τη Δευτέρα, δεδομένου ότι είναι ο προσκεκλημένος σήμερα εδώ. Είχαμε και πολλά γεγονότα τα οποία εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν στις 8 η ώρα. Δεν τα πρόλαβα όλα. Να ασχοληθώ με τον όρο αδονισμός. Έχω ένα να πω πάντως, ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στην Ταμπαγέρα δεν μπήκε. Σου λέει άστο να το προσπεράσουμε αυτό, διότι κάνουν ζύζο όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή όμως αν θέλουμε να έχει νόημα το να καταγγέλουμε τον αντίπαλο διεφθαρμένο, αλλά να μην μπαίνουμε στην κουβέντα της διαφθοράς στις μέρες μας, όπως το επεσήμανε ο αδονισμός του Αδόνιδος, εγώ θα επανέλθω τη Δευτέρα σε αυτό το θέμα, οπότε θεωρήστε το, θα το κουβεντιάσουμε προσεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τα ηχητικά και τα συμπαρομαρτούντα. Τώρα, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Demand. Η Demand είναι μια εταιρεία κατασκευαστική, η οποία τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δίνεται με ένα περιεχόμενο τις κατασκευές σας, Δημήτρη.
4: Ναι, πρακτικά δεν είμαστε καθόλου κατασκευαστικοί. Ναι. Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσει ακίνητα και τα τελευταία 10 τόσα χρόνια κάνουμε αυτό που λέμε αστικές αναπλάσεις και χρησιμοποιούμε κατασκευαστικές, πολλές και διαφορετικές, για τα έργα μας. Ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή το έργο το κατασκευάζει η ΜΕΤΚΑ. Άλλα μας έργα τα κατασκευάζει η Τέρνα, άλλα ο Μπαλιάν και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε μια εταιρεία που αξιοποιεί ακίνητα και πρακτικά τα τελευταία χρόνια το όραμά μας είναι να αξιοποιούμε περιοχές. Πού το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε τώρα στη δυτική είσοδο της πόλης, το κάνουμε συστηματικά στον Πειραιά σε λιγότερο από μια εβδομάδα και συγκεκριμένα μάλλον την επόμενη Παρασκευή. παραδίδουμε τα 3 από τα 4 κτίρια του καινούριου δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, που θα είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα πιστοποιημένο με το πιστοποιητικό LEED και θα είναι το καλύτερο δημόσιο κτίριο της χώρας.
3: Πού είναι αυτό που...
4: Είναι στον Άγιο Διονύσιο, πολύ κοντά στην ανάπλαση που κάναμε με τα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου. Οπότε βλέπετε το αφήγημά μας στον Πειραιά, είναι ο πύργος του Πειραιά, 4 οικοδομικά κτίρια του Παπαστράτου.
3: Τώρα... Και προφανώς θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες των δικαστηρίων του Πειραιά, που είναι σε μια άθλια κατάσταση, με κάποιες άθλιες πολυκατοικίες.
4: Αυτό που συζητιόταν 50 χρόνια υλοποιείται τώρα. Και μάλιστα με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και παραδίδεται στις 17 Ιουλίου.
3: Πολύ ωραίο, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, για να πάω την συζήτηση παρακάτω, αφού όμως μας πεις για τη Θεσσαλονίκη, να το κλείσουμε.
4: Θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, μια κουβέντα για να κλείσουμε και με την θέμα για την κυρία Μενδώνη, τον Δήμαρχο. Άρχισες να παριθμείς πρόσωπα.
4: Ναι.
3: Το κάνουμε τώρα για να...
4: Το παλιό ζυθοποιείο του Φίξ, να ξέρουμε όλοι, είναι το πρώτο ζυθοποιείο της χώρας, το 1882. Και κηρύχθηκε το 1992 ή 1993 μνημείο βιομηχανικής ιστορίας της χώρας.
3: Και μετά ήταν της Λεωφόρου Συγκρού, που έγινε το μουσείο σήμερα μοντέρνας τέχνης.
4: Ναι, βεβαίως, μετά προηγείται αυτό της Θεσσαλονίκης.
3: Το οποίο μας φιλοξένησε χθες, είχαμε μια πολύ ωραία έτσι ενδοομιλική συγκέντρωση
4: Αθήνα.
3: Εδώ στην Αθήνα, και είχαμε, εννοώ, του ομίλου Σκάι, όλοι οι συνάδελφοι, και περάσαν πολύ ωραία, παρευρισκόμενοι μέσα στο, με πολύ ωραία θέα γύρω-γύρω. Αν έλειπαν και οι ταράτσες με όλη την πίχλα, ναι, και βλέπαμε τον Παρθενόν απέναντι, όλο το κουκάκι θα ήταν θαύμα.
4: Μεγάλη κουβέντα. Θέλει μια εκπομπή η ταράτσα μόνο. Εκεί λοιπόν, τότε όταν κηρύχθηκε μνημείο το Φίξ, ανήκε σε δύο ιδιώτες, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά, χρωστούσαν οι άνθρωποι, επιχειρήσεις έκλεισαν κτλ. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού τότε, το 95-96, το κήρυξε αυτό απαλωτριωτέο, ήθελε δηλαδή από τότε να το αγοράσει για να το αξιοποιήσει το διατηρηταίο πολιτιστικά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ, γιατί το ακίνητο δεν ήταν μεταβιβάσιμο. Εμείς ασχοληθήκαμε 4 χρόνια από το 2019 για να το κάνουμε μεταβιβάσιμο από όλα τα χρέη που είχε. ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, σέρβισερς και χίλια δυο. Και εξ αυτού του γεγονότος ήρθε μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και πήρε ένα κομμάτι του διατηρηταίου για να κάνει την κρατική ορχήστρα, το κρατικό οδείο και τη συλλογή Κωστάκη, κάτι που το είχε σαν αίτημα ο Δήμαρχος Ζέρβας τότε, γιατί δεν είχαν η κρατική ορχήστρα που να έχει την καθημερινή της λειτουργία. Αυτό λοιπόν ήρθε η κυρία Μενδώνη και το υλοποίησε. Και εμείς τώρα τις κάνουμε δωρεά όλες τις μελέτες για να γίνει και αυτό το δημόσιο έργο συγχρόνως με το υπόλοιπο.
3: Και όλο αυτό θα δέσει με την επένδυση του ξενοδοχείου.
4: Ακριβώς. Εμείς,
3: λοιπόν, Hilton.
4: Εμείς κάνουμε μια επένδυση 180 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Πολιτισμού που του μεταβιβάσαμε θα αξιοποιήσει αυτά τα 7.000 μέτρα και με τη δική μας δωρεά και άλλων, ώστε όλο αυτό να λειτουργήσει και μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα να συνεχιστεί αυτή η ανάπλαση της δυτικής εισόδου που τόσο το έχει ανάγκη η πόλη.
3: Είπες προηγουμένως, Δημήτρη Ανδριόπουλε, ότι το καινούριο σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες στον Πειραιά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η επένδυση.
4: Το 80% είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς διανεμήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, διότι τα έδωσε στους μεγάλους και μόνον και δεν τα έδωσε στις μικρότερες εταιρείες, μικρομεσαίες κτλ. Όταν κάνετε μία δουλειά, οι μεγάλες εταιρείες που παίρνουν, ας πούμε, είπες ότι η Θεσσαλονίκη θα χτιστεί από τη ΜΕΤΚΑ. Τα συνεργεία και οι υπόλοιποι είναι όλα της ΜΕΤΚΑ ή δίνονται δουλειές σε υπεργολάβους που είναι μικρότερες τεχνικές εταιρείες? Πώς δουλεύει το σύστημα, για να καταλάβω?
4: Το σύστημα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρεών κυρίως δουλεύει με υπεργολάβους, όπως λέμε, με ντόπια συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, χωματουργών, μεταξύ.
3: Αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν και προς τα κάτω ή απλώς μένουν στις τσέπες των μεγάλων, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την ιστερία των μεγάλων.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάντα υπερβολές, φαντασιώσεις και λάθος αντιλήψεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική συχνά. Εγώ δεν μπορώ να σας αναλύσω.
3: Όχι, δεν θέλω εγώ την ανάλυση.
4: Όχι, όχι, λέω, δεν μπορώ να αναλύσω πώς διανεμήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν είμαι γνώστης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τα έργα που γνωρίζω, τα παίρνουν ελληνικές εταιρείες με Έλληνες υπεργολάβους, με Έλληνες εργαζόμενους και με πάρα πολλούς ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί με τα διάφορα προγράμματα. Διαφορετικά, ούτε ξενοδοχείο θα λειτουργούσε φέτος στη χώρα, ούτε κατασκευαστική εταιρεία θα μπορούσε. Για να παραδώσουμε εμείς εμπρόθεσμα το δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, πέρυσι τον 15 Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο λειτουργούσαν Αιγύπτιοι μπετατζίδες που είχαν έρθει εδώ με ειδική βίζα, γιατί κανένας Έλληνας δεν δούλευε εκείνη την εποχή. Και δικαίωμά του είναι. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω.
3: Ξέρω... Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ανδριόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη. Αλήθειες μας δεις, αλλά απλώς να μπορούμε να τις βάλουμε όλες αυτές οι αλήθειες μέσα στο μυαλό μας.
4: Ναι. Βέβαια, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα.
3: Δικαίωμά μας είναι να μην δουλεύουμε τον Αύγουστο, αλλά πρέπει να τελειώσει και η δουλειά όμως κάποια στιγμή.
4: Προφανώς και, και έπρεπε να βρεθεί η λύση που τη βρήκε εκεί ο κατασκευαστής μας. Και η λύση ήταν ότι χρησιμοποίησε νόμιμα εργαζόμενους Αιγύπτιους μπετατζίδες που ξέρουν και τη δουλειά του μπετού. Όπως επίσης, για να τελειώσουμε εμείς απέναντι από το ΦΙΚ στα κτίρια γραφείων που οι όψεις τους είναι με τούβουλο, ήρθαν και δούλεψαν τεχνίτες που μαζέψαμε από το Άγιον Όρος και από και Αιγύπτιοι και άλλοι, γιατί δεν υπήρχε δυναμικό τεχνητών του τούβουλου, γιατί χάθηκε μέσα από τα χρόνια και έπρεπε τα καινούργια κτίρια να συνομιλούν με το διατηρηταίο, το οποίο είναι με κόκκινο τούβουλο του 1880, του 1920.
3: Θυμίζει η Βόρεια Αγγλία, ας πούμε.
4: Ακριβώς και ούτω καθεξής. Οπότε καλές είναι οι υπερβολές και οι αντιπαραθέσεις, γιατί παράγουν πάντοτε ζουμί, αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές είναι σκληρή. Πολλά ξενοδοχεία φέτος λειτουργούν, ξέρω ένα στη Σάμο μεγάλο ξενοδοχείο που όλοι έχουμε περάσει, γιατί έχει 200 Φιλιππινέζους εργαζόμενους που ήρθαν και αυτοί με ειδική βίζα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε Έλληνας ούτε Αλβανός, να πάει να δουλέψει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία. Η χώρα λοιπόν πρέπει να βρει λύσεις και, και στη δική μας τη δουλειά και στην τουριστική, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή σου αρέσουν τα στατιστικά και το έχω ακούσει στις εκπομπές σου, νομίζω ότι είμαστε από τις μοναδικές μεγάλες τουριστικές αγορές που δεχόμαστε 4 φορές τον πληθυσμό μας. 40 εκατομμύρια τουρίστες σε 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Μιλάμε για τα 100 εκατομμύρια των Γάλλων, αλλά είναι 65 εκατομμύρια.
3: Μας.
4: Οι Ισπανοί έχουν 90 εκατομμύρια, αλλά είναι 45 οι ίδιοι.
3: Ναι.
4: Άρα εδώ το πρόβλημα είναι οξύ.
3: Ναι. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα ότι και το βλέπα προηγουμένως και μου έκανε και εντύπωση, άρθρο του Λευτέρη Αυγενάκη στο liberal.gr που λέει ότι εμείς κάνουμε ρεκόρ, λέει ο Αυγενάκης, καλοκαίρι 2026, το ρεκόρ που δεν περίμενε κανείς. Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο, η Ευρώπη μετράει κόστος ζωής και όμως η Ελλάδα μόλις έσπασε ρεκόρ αφίξεων για ακόμη μία χρονιά σε σχέση με τους γείτονες ανταγωνιστές μας στον τουρισμό.
4: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Γιατί σήμερα στο liberal.gr, Λευτέρης Αυγενάκης.
4: Ο κόσμος μετά την πανδημία και τα lockdowns είπε: θα ταξιδεύω ό,τι και να γίνεται. Και ας περνάνε από πάνω μου πύραυλοι. Και αυτό το λέω τώρα έτσι εκθετικά και με μια υπερβολή, αλλά αυτό έχουμε δει και συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν τώρα μπορεί να έχει ανάγκη αυτά τα 40 εκατομμύρια να τα κάνει 41 ή 42, αλλά αυτό που έχει ανάγκη είναι πρώτον να αναβαθμίσει τα 40 εκατομμύρια ποιοτικά, όπως κάνουμε εμείς με το Hilton στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό, ένα πεντάστερο Hilton? Το Hilton έχει 250 εκατομμύρια μέλη στον κόσμο. Αυτοί θα μάθουν τη Θεσσαλονίκη, όσοι δεν την ξέρουν, και δεν την ξέρουν οι περισσότεροι. Και θα έρθουν σε ένα Hilton, γιατί θα δουν την ιστορία της πόλης,
3: θα
4: πέντε πολιτισμούς.
3: Θα δουν το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα δουν την έκθεση τη Σταθερή του Κωστάκη, μόνιμη έκθεση.
4: Και με την υπόλοιπη πόλη, τα Βυζαντινά, τα Οθωμανικά, τα Ελληνιστικά.
3: Θα έχουν περιεχόμενο στο 48ο ή στις περισσότερες μέρες τους.
4: Άρα η χώρα έχει ανάγκη από αναβάθμιση των 40 εκατομμυρίων, όχι να τους κάνει 50. Αυτός είναι δευτερογενής. ευγενής στόχος. Έχει να κάνει τα 40 εκατομμύρια να τα αναβαθμίσει ποιοτικά, να ξοδεύουν περισσότερα. Και το δεύτερο που έχει ανάγκη είναι υποδομές παντού, για να μην καταρρεύσουν οι υποδομές από τα 40 εκατομμύρια έκτακτους χρήστες.
3: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, ο Νότης Παπαδόπουλος μου λέει να σε ρωτήσω πότε θα γίνει ο ποδηλατόδρομος Κηφισιά Πειραιάς, γιατί είσαι φανατικός με το ποδήλατο.
4: Είμαι φανατικός και είναι και ο Νότης. Αυτό Νότη μου θα αργήσει, γιατί οι πόλεις στην Ελλάδα αλλάζουν κάθε 30 χρόνια. Οπότε το λέω
3: δεν
4: γιατί.
3: Δεν είσαι μέσα στον κύκλο δηλαδή. Δεν έχει συμπέσει ο ποδηλατόδρομος με τον κύκλο της Αθήνας. Της ανανέωσης της πόλης δηλαδή.
4: Νομίζω ότι συμπίπτουν κομμάτια του, αλλά αυτό για να το δούμε ολοκληρωμένο, όπως και για να δούμε ολοκληρωμένο το Πειραιάς Βουλιαγμένη και το Βουλιαγμένη Σούνιο που υπάρχει.
3: Σας
4: τώρα.
3: Σας εύχομαι στην ηλικία που θα είμαστε να κάνετε ποδήλατο.
4: Εννοείται ότι με τον Νότι θα κάνουμε και στα 85.
3: Μπράβο σας, χαίρομαι πολύ, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Βασίλης Πανιωτόπουλος είναι λογιστής και στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Ανδριόπουλο, τον πολύ σοβαρό επαγγελματία, και τον ευχαριστούμε παντοτινά, μου γράφει, για την Αγία Σοφία το ναό μας. Τι εννοεί με αυτό?
4: Προφανώς εννοεί ότι έκανα μια δωρεά στην Αγία Σοφία, μάλιστα, στην Πάτρα, κάτι
3: μάλιστα,
4: τέτοιο.
3: Μάλιστα,
4: υποθέτω.
3: Ναι, ναι, το αφήνω, εντάξει, δεν νόμιζα ότι έχει κάμια σχέση με Πειραιά και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώην Παλάτη και Πάρνηθα. Υπάρχει κάποια, από ό,τι ακούω, το Μομπαρνές θα κατέβει, το καζίνο θα κατέβει στην Κηφισίας.
4: Τώρα μου ενεργοποιείς το όραμα της επόμενης 20ετίας.
3: Ναι. Α, πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Και θα σε περιμένω σε μια επόμενη πρόσκληση. Κυρίες και μισό λεπτό, να εξηγήσω για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο άνθρωπος που ακούτε ονομάζεται Βασίλης Ανδριόπουλος. Είναι. Τι είπα, Βασίλης, χίλια συγγνώμη, Δημήτρης Ανδριόπουλος. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Demand. Η οποία Demand αναπλάθει πόλεις, να το βάλω τώρα έτσι, και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική, όπως έλεγα προηγουμένως. Οι κατασκευαστικές εκτελούν το σχέδιο της Demand. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε φιλοξενήσω για αυτό που ονομάζεται κοινωνική κατοικία. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου ως επιχειρηματία στις αναπλάσεις, το τι πρέπει να κάνουμε από τη δική σου σκοπιά για το τι σημαίνει και πώς θα βοηθήσουμε πέρα της κοινωνικής κατοικίας. Αλλά ας ακούσουμε τώρα το σχέδιο της Αθήνας. Λοιπόν.
4: Για την προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον κύριο.
3: Δεν μου αρέσει το εργατική κατοικία. Είναι κοινωνική,
4: όχι, κοινωνική και προσιτή.
3: Και προσιτή. Σωστά.
4: Και μετά είναι η φοιτητική και όλες οι συνδεδεμένες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για ιδιωτικά ακίνητα σε πολύ δημιουργική συζήτηση με τον κύριο Πιερακάκη και θα την κάνουμε και με τα άλλα κόμματα, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να αρχίσει να επιλύεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πάρνηθα. Νομίζω η πρωτοβουλία του Υπουργείου.
3: Να βάλουμε και έναν άλλον μεσότιτλο σε αυτό. Δηλαδή, όπως έχουμε την ανάπλαση στο Νότο, mm-hmm, με το ελληνικό, να φανταστούμε μια ανάπλαση στο Βορρά με επίκεντρο τα πρώην βασιλικά κτήματα και την Πάρνηθα πάνω.
4: Ακριβώς. Και αυτό που λες ακριβώς σχηματικά και εικονοποιημένο, τι είναι? Η Ελλάδα είναι νησιά και ξεχασμένα βουνά. Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο ορεινός τουρισμός. Η Αθήνα τι είναι? Παραλιακή. Και Πάρνηθα. Ποια άλλη πόλη έχει στα 20 λεπτά ένα βουνό που συνδυάζει τα πάντα? Μια Πεντέλη μισοκαμένη και έναν Ημιτό καψαλισμένο. Και την Πάρνηθα. Αλλά αυτά τώρα είναι η ευκαιρία για το μέλλον. Γιατί είναι περιαστικά δάση, περιαστικά βουνά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή τη φωτιά είναι καταπληκτική. Γιατί αυτό που γίνεται θα αναδειχθεί σε λίγο καιρό. Τι έκανε? Με χρήματα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, πρώτον, έφτιαξε τις υποδομές σε αυτά που λέμε πρώην βασιλικά κτήματα. Υπογειοποίησε καλώδια, έκανε αποχέτευση, όμβρια, γιατί εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Εσύ το ξέρεις, έχουμε περπατήσει μαζί, δεν υπήρχε καμία υποδομή η οποία με αφορμή κάτι κακό που ήταν η φωτιά δημιουργείται. Το δεύτερο είναι ότι αναπλάθη ένα σωρό εγκαταλελειμμένα κτίρια που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τεράστιο, τα οποία σύντομα θα λειτουργήσουν και αυτά. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά επειδή ήταν Ταμείο Ανάκαμψης, σύντομα. Και έχει τώρα ένα διαγωνισμό που είμαστε κι εμείς ένας από τους 5 ενδιαφερόμενους επενδυτές, στα 1600 στρέμματα να αναπτύξουμε έναν αριθμό επίσης διατηρηταίων κτηρίων, ώστε να κάνουμε ένα μικρό πόλο φιλοξενίας, εστιατορίων και να λειτουργούν τα μουσεία μαζί με αυτές τις υποδομές, πάρκινγκ και το ευρύτερο κτήμα για ποδήλατο, ποδηλασία και τα λοιπά, για ποδηλασία, πεζοπορία, τρέξιμο, το οποίο είναι 42.000 στρέμματα.
3: Μάλιστα.
4: Το ελληνικό είναι 6.000 στρέμματα.
3: Δηλαδή πεζοπορία να ανεβαίνεις με μονοπάτια στην Πάρνηθα.
4: Τα 42.000 στρέμματα και τα 1.600 είναι... βρίσκονται εκεί,
3: ναι.
4: Είναι ο τρόπος που λέμε μετά να διασυνδεθούν με τον ορεινό όγκο. Το καζίνο χτίζεται στο Μαρούσι, άρα θα κατέβει. Έχουμε το παλιό σανατόριο και έχουμε και τις παλιές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ. Και τι λέμε τώρα στο υπερταμείο, οριμάστε και αυτόν τον διαγωνισμό, ώστε να αξιοποιηθούν και αυτά, όπως προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα, και έτσι, εκτός από το τατόι που γίνεται τώρα, να αναπτυχθεί ό,τι πρέπει να γίνει και στο σανατόριο που είναι υφιστάμενο και στα κτίρια τα σημερινά του καζίνου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες του ΣΕΓΑΣ, ώστε να γίνει αυτό το υπεριαστική ανάπτυξη και το δίπολο που δεν θα βαραίνει μονομερός προς τη θάλασσα, αλλά θα τραβάει και τους φυσιολάτρες του βουνού.
3: Δημήτρη Αντερόπουλε, για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαι ακόμη στη δουλειά. Θέλεις να έρθεις να προγραμματίσεις, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας?
4: Ναι, και εγώ θα είμαι στη δουλειά μέχρι τις 6 Αυγούστου και το θεωρώ μέρος της δουλειάς μου αυτό, την ενημέρωση δηλαδή του πολίτη.
3: Ωραία,
4: και των ανθρώπων.
3: Να συνεχίσουμε από αυτό και να πάμε στην κοινωνική κατοικία και στην προσβάσιμη. Πώς το είπες, κοινωνική και.
4: Προσβάσιμη κατοικία και κοινωνική, που από κάτω έχει την κατοικία του φοιτητή, του δημόσιου υπάλληλου και όλες τις άλλες ειδικές.
3: Πολύ
4: και
3: ωραία.
4: Αφού εξαντλήσουμε αυτό, μετά έχουμε την κατοικία ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, το grey economy, όπως λέμε εμείς που τα μαλλιά μας ασπρίσανε,
3: ναι.
4: Όπως είπες, των 60s και 70s,
3: ναι.
4: Θα ζήσουμε, λένε, 100 χρόνια. Πρέπει στα 80 μας και στα 90 μας να ξέρουμε πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε.
3: Και ίσως
4: πώς
3: και
4: θα
3: μια
4: είμαστε...
3: επένδυση σε χωριά παρατημένα. Χωριά παρατημένα τα οποία να γίνουν χωριά, δηλαδή να ανοίξουμε και αυτούς τους οίκους ευγυρίας των Αθηνών που είναι φυλακές και να τα κάνουμε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, με συνδυασμό ιδιώτη και κράτους.
4: Περιέγραψες κανένα πεντάρι εκπομπές, μάλλον πρέπει να είμαι μόνιμος εδώ.
3: Αυτό θα το ρυθμίσουμε για τις εκπομπές για τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, αλλά προς το παρόν θα συνοηθούμε για μια επόμενη συνάντηση. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Demand. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας.